στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Το North Sentinel, ένα μικρό νησί στον κόλπο της Βεγγάλης, φίλες και φίλοι, που ανήκει στο Ινδικό κράτος, ουσιαστικά παραμένει απρόσιτο προς όλους και απασχόλησε τα διεθνή μέσα όταν ένας Αμερικανός τουρίστας έφτασε εκεί παράνομα και άφησε ένα κουτάκι κοκακόλα στους κατοίκους. Το ξέρεις την ιστορία?
2: Ρώσος ήταν. Αμερικανός με έναν ρωσικής καταγωγής. Ένας, κάπως έτσι.
1: Εκεί πρέπει να πάμε. Mm. Οι αυτόχθονες λοιπόν του νησιού είναι μία από τις ελάχιστες φυλές στον πλανήτη που ζουν σε πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο. Παράλληλα, οι πρόσφατες συναντήσεις τους με ξένους επισκέπτες είχαν βίαιο τέλος και τουλάχιστον 3 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στο νησί τα τελευταία 20 χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το νησί και οι άνθρωποι του έχουν εξελιχθεί σε ένα μυστήριο που ενθουσιάζει πολλούς. Ωστόσο, η επαφή με τον αυτόχθονο πληθυσμό ελοχεύει κινδύνους, όχι μόνο λόγω της επιθετικότητας, αλλά και επειδή η φυλή δεν έχει αντισώματα σε ιδιαίτερα κοινές ασθένειες.
2: Ένα φτάρνισμα μπορεί να τις εξολοθρεύσει όλους.
1: Και είναι ένα μικρό κατάφυτο νησί, έτσι θα σας δώσω να καταλάβετε πώς είναι. Περιβάλλεται από ρηχούς υφάλους και βρίσκεται μακριά από μεγάλους ναυτιλιακούς δρόμους και φυσικά λιμάνια. Και βέβαια αυτά τα πράγματα που σας είπα τώρα μαζί με την απόφαση των κατοίκων να απορρίψουν κάθε επαφή έχουν καταστήσει το νησί ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη. Το βλέπω τώρα και φωτογραφία, δηλαδή μια πρόσβαση που μπορεί να έχει είναι μόνο από τη μια πλευρά και αυτή πολύ λίγο. Και βέβαια η Ινδική κυβέρνηση έχει θεσπίσει αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει την πρόσβαση στο νησί και διατηρεί μια ζώνη ασφαλείας γύρω από αυτό με στόχο την προστασία τόσο των κατοίκων, όπως είπε ο Χρήστος, που με ένα φτέρνισμα μπορεί να πεθάνουν οι άνθρωποι, αλλά και για τους πιθανούς επισκέπτες. Είναι αυτοί οι τύποι εκεί. Είναι μια από τις τελευταίες σχεδόν πλήρως απομονωμένες φυλές του πλανήτη. Δηλαδή, άμα βρούμε κανένα δυο ακόμη, θα τις βρούμε στον Αμαζόνιο. Λοιπόν, στον
2: Αμαζόνιο. Στον
1: Αμαζόνιο, Αμαζόνιο που ξέρετε τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται στον Αμαζόνιο.
2: Που καίνε το δάσος για να.
1: Άστο, καλά, αυτό το που καίνε το δάσος. Εντάξει. Άμα μείνεις εκεί, αν τη βγάλεις το βράδυ, έχεις 99,95% πιθανότητες να τη βγάλεις το βράδυ για να μην πεθάνεις. Ακόμη και ο δρόμος που ανοίγεις, αν έχεις ένα σπαθί, ξέρω εγώ, αυτά που τα φυτά σε 6 ώρες ξαναβγαίνουν.
2: Έλα ρε.
1: Και σου κρύβουν το μονοπάτι. Ναι, μεγάλη ιστορία Αμαζόνιος. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις και την απογραφή που έγινε, ο πληθυσμός είναι από 80 μέχρι 150 άτομα, τώρα έτσι να το προσεγγίζουμε. Τους βλέπω εδώ και φωτογραφίες με τα τόξα και κανένας άλλος λαός, ακόμη και κάποια γειτονική εκεί τύπη, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα τους. Ζουν ως κυνηγοί, τροφοσυλλέκτες, κατασκευάζουν μικρά κανό για αλεία, παίρνουν καβούρια, φρούτα, κυνηγάνε μικρά ζώα με τόξα, δόρατα κτλ. Από το 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα, όσοι προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους, το πλήρωσαν ακριβά. Από το ναυάγιο του πλοίου Νίνευ τον 19ο αιώνα μέχρι το θάνατο του Αμερικανού Ιεραπόστολου Τζον Τσάου το 2018, αυτοί οι τύποι έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι θέλουν να μείνουν μόνοι. Τον βλέπεις αυτόν που πήγε, που έκανε την ιστορία που λέμε, βλέπεις αυτό που φοράει εδώ? Πήγα και αγόρασα ένα τέτοιο από ένα δόντι.

0: Δεξιοτεχνία στη μεταποίηση του σιδήρου. Σε κάποιες φάσεις δέχτηκαν δώρα, όπως καρύδες και κατσαρόλες, αλλά ουδέποτε κάλεσαν επισκέπτες στην ενδοχώρα. Και η μοναδική πρόοδος, βάζουμε τη λέξη εισαγωγικά, σε σχέση με τον έξω κόσμο, καταγράφηκε το 1991, όταν κάποιοι κάτοικοι του νησιού προσέγγισαν άοπλοι για να πάρουν τις καρύδες που τους πρόσφεραν κάποιοι ανθρωπολόγοι. Αλλά ακόμη και τότε ήταν η επιφυλακτικότητα, όπως καταλαβαίνετε, έκδηλη. Και μετά το θάνατο του Τζον Σάου, που η ινδική κυβέρνηση ματέωσε ακόμη και την ανάκτηση του σωρού του, αυτοί οι τύποι έχουν δείξει, δεν πάει κανείς γενικά να πάει να μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, άμα βλέπουν κανένα να τους ρίχνει όπως πήρανε κάτι πράγματα, δεν θέλουν ούτε τροφή ούτε τίποτα. Οι ινδικές και οι ινδικές αρχές από την πλευρά τους έχουν διώξει κάθε ντόπιο που βοήθησε προσπάθειες εισόδου στο νησί, και βέβαια και ψάχνουν να βρουν. Εδώ το κομμάτι της Daily Mail που το είδα, τον γράφει Αμερικανό.
1: Αμερικανός υπήκος είναι, αλλά ρωσικής καταγωγής. Αν δεις το όνομά του, είναι καθαρά ρωσικό.
0: Δεν το γράφει. Το όνομά του δεν το γράφει.
1: Στο βρω. Ιβάν κάτι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Είναι ξεκάθαρα Ρώσος.
0: Είχε κανένα πατέρα Ρώσο που πήγε στην Αμερική.
1: Πιθανόν, ναι, κάπως έτσι.
0: Λες να ήταν κανένας πράκτορας.
1: Να λέμε Τζόρτζ Παπαδόπουλος.
0: Ναι, όχι, σε κανένας πράκτορας που.
1: Λες, το Πουτίν.
0: Όχι, ρε, τότε που αποστράτησε με τον ψυχρό πόλεμο.
1: Καλημερούδια, 6 και 10 ξεκινήσαμε, ανοίξαμε. Έχουμε σερβίρει μπουφέ, το πρωινό έτοιμο. Breakfast Pressport μέσα από την Ελλασπορ. Όλα τα καλούδια τα έχουμε εδώ πέρα, τα πάντα όλα. Προχθές έγινε ένα πολύ απολαυστικό
0: πρωινό.
1: Προχθές στη Σόφια. Είχε, ρε φίλε, αυτό που μου αρέσει πολύ, το ξεροψημένο μπέικον.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό το τραγανό, το ωραίο. Κρατήθηκα να μην πέσω όλος μέσα. Και με βγάζανε 4-4. Δηλαδή.
0: Κοίτα πως εκεί 4 λεπτά.
1: Έδειξα χαρακτήρα, να ξέρεις, δεν έβαλα μόνο 2-3. Φετάκια. Κανονικά πρέπει να βάλω 2-3 πιάτα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι, με θαύμασα, λέω.
0: Όχι, τον έπαει αλλού.
1: Αφού άντεξα, μπράβο μου, λέω. Τι έκανε πάλι το πράγμα.
0: Ναι, κάτι. Γι' αυτό σε.
1: Κάτσε το κλείσω. Εντάξει, το φτιάξαμε.
0: Γι' αυτό σε κοίταγε ο Ελεμέζης.
1: Με σαμποτέρω
0: πάλι το μικρόφωνο.
1: Άμα σου λέω, εγώ
0: νόμιζα ότι σε κοίταγε για τον μπέικον.
1: Το μπέικον, πω πω φίλε μου. Λοιπόν, αυτό είναι ο στόχος μου. Να έχουμε τέτοιο μπέικον για τα φιλαράκια εδώ. Τα μπαίνουν εδώ, να έρχονται να ευχαριστούνται. Λοιπόν, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Θα παίξουμε μπαλίτσα, θα παίξουμε μπάσκετ, θα παίξουμε. Ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Έχουμε πολλά πράγματα ανοιχτά. Έχουμε ποδόσφαιρο. Είχαμε χθες τη πολύ μεγάλη νίκη του Όφη επί της ΑΕΚ στα πέναλτι. Πρώτο ίσω χρονιά, από εκεί που το άφησε Όφη, από ένα βάθρο, από εκεί το ξεκινάει. Από ένα άλλο βάθρο. Το ίδιο πράγμα βέβαια θα γινόταν και με την ΑΕΚ. Αν το έπαιρνε, γιατί από το βάθρο της πρωταθλήτριας θα πήγαινε στο βάθρο της κατόχου του Super Cup, αλλά της τη χάλασε Όφη σε ένα πολύ δραματικό παιχνίδι. Με γκολ buzzer beater, η ΑΕΚ πήγε το παιχνίδι στη θετική σου τον πέναλτι, την πρώτη φορά που δεν έχουμε παράταση σε εγχώρια διοργάνωση. Συνεχίστηκε έτσι με την απόλυτη ευστοχία που είχε Όφη. Πήρε τη νίκη με 5-4, ένα πέναλτι έχασε η ΑΕΚ με το Βάρκα το τέταρτο. Συνεχίστηκε έτσι μια παράδοση που θέλει την ΑΕΚ από το 2006 μέχρι σήμερα. Όποτε έχει παίξει πέναλτι σε οποιαδήποτε διοργάνωση, να μην μπορεί να πάρει το τρόπαιο, να μην μπορεί να προχωρήσει, αποκλείεται, χάνει. Έσπασε όμως μια άλλη παράδοση που έλεγε ότι μέχρι τώρα τα δύο Super Cup που έχει πάρει, τα μοναδικά Super Cup που έχει, τα έχει πάρει και τα δύο κόντρα στο Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, το 89 και το 90, φεύγα από το 96. Στη διαδικασία των πέναλτι. Οπότε εδώ είχαμε κάτι από τα δύο. Θα σπάγε, έσπαγε το πρώτο. Δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το σύριο Super Cup. Γκολ buzzer beater του Ζήνη στο 90-8. Δεν έγινε καν σέντρα με το που γίνεται η σέντρα. Στην πρώτη πάσα σφυρίζεται η λήξη του αγώνα. Ωραίο ματσάκι, 4 γκολ. Οι ομάδες ανέτοιμες, ειδικά η ΑΕΚ, την οποία περιμέναμε κάτι παραπάνω. Έδειξε ότι θέλει λίγο ρολάρισμα. Δεν είναι. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή την εποχή ομάδες, και ειδικά αυτές που έχουν και καινούριους παίκτες και καινούριους προπονητές, είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν στο γήπεδο. Και επειδή έχει ένα σημαντικό παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, και ήταν πραγματικά του Champions League, και δεν είναι απλά ένα κύπελο για τον Όρο, όπως ήταν το χθεσινό με τον Όφη, θα πρέπει να βρει τρόπο να μάθει ότι έμαθε, να κεφαλοποιήσει ότι έμαθε από το χθεσινό παιχνίδι, για να μπορέσει.

0: να ξεπεράσει τη Λεύσκη. Μην νομίζω ότι η Όφη είναι χειρότερη ομάδα από τη Λεύσκη, αλλά ούτε και η Λεύσκη είναι χειρότερη ομάδα από τον Όφη. Που σημαίνει ότι αν δεν είναι η ΑΕΚ αυτή που πρέπει να είναι, πιθανότατα θα ζοριστεί απέναντι σε μια άλλη ομάδα που σαφώς έχει περισσότερο ρυθμό. Ήδη πρόκειται από μια πρόκληση με 2 νίκες μέσα έξω. Θα πούμε πιο αναλυτικά για αυτό το τελικό που είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, έτσι, ωραία.
1: Στις 10 είναι προγραμματισμένο να πούμε και το παιχνίδι στη Βουλγαρία, έτσι, για,
0: για την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, για την άλλη εβδομάδα.
0: Το πρώτο είναι έξω,
1: Ναι, στη Βουλγαρία, ναι, στις 10.
0: Τρίτη, ναι, ναι, ναι.
1: Και βέβαια εκείνη την ημέρα έχουμε, γιατί είχα κοιτάξει το πρόγραμμα χτες κατά τύχη, δηλαδή το κοίταζα, έχουμε και Ατρόμητο Πύργο, Πας Πύργος και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. 7 μου φαίνεται το ένα, 9 το άλλο. Έχουμε Κύπελλο Ελλάδος προκριματικά. Mm-hmm. Ξεκινάει δηλαδή.
0: Μπαίνουμε
1: σε ρυθμούς.
0: Πολλά πράγματα μπορούμε να κρατήσουμε από το χθεσινό μάτς. Πρώτον, μάτς γιορτή. Γεμάτο γήπεδο. Υπήρχαν βέβαια κάποια κενά, αυτά που λέμε για κενά ασφαλείας.
1: Το φόβο των Ιουδαίων.
0: Χωρίζουν τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά το μάτς ήταν sold out. Όσα εισιτήρια κόπηκαν, διατέθηκαν όλα. Και πάρα πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ και φυσικά και πάρα πολλοί οπαδοί του Όφη που ήταν και στην πόλη του, στο Ηράκλειο. Κρατάμε ότι παρότι η θεωρητικά πιο ισχυρή ομάδα έχασε, δεν άνοιξε μύτη. Μ' άρεσε η αντίδραση του Λιόπουλου που στάθηκε στην απονομή, πήγε, χαιρέτησε τον Κόντι και χειροκρότησε τους παίχτες του Όφη και γενικά υπήρχε έτσι μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα. Δεν είναι αυτονόητο αυτό στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι όταν χάνει κάποιος ένα τρόπαιο, με κάποιο τρόπο λίγο γυαλίζει το μάτι, θολώνει η κρίση.
1: Και έμειναν και οι παίχτες της ΑΕΚ στην απονομή.
0: Αυτό το ντεσού ήταν πάρα πολύ ωραίο και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα βήμα προς τα μπρος. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Να κάνεις ένα βήμα προς τα μπρος. Ένα βήμα προς τα μπρος είναι ότι επιλέγησαν πάλι από την ΚΕΔ Έλληνες διαιτητές για αυτό το παιχνίδι. Είναι βέβαια δύο φάσεις χωρίς συζήτηση που ενδεχομένως μπορούσαν να καθορίσουν διαφορετικά το αποτέλεσμα τον τελικό νικητή. Μία για κάθε ομάδα, δηλαδή κατά την άποψη δική μου, στο δεύτερο γκολ της του Όφη υπάρχει παθητικό offset κατά με, δηλαδή ο παίχτης κάνει κίνηση στην μπάλα, τραβάει την προσοχή του τερματοφύλακα. Κάτι την προσωπική μου άποψη, παραλαμβάνω, γιατί την είδε ο Παπαπέτρο τη φάση, την ξεψάχνει 100 φορές. Έκρινε διαφορετικά. Για να φωνάξω, ο βαρίστας θεωρούσε και αυτός κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, δεν επηρεάστηκε κατά τη γνώμη του η φάση από την κίνηση του Σιέλη. Μέτρησε στο γκολ, ενώ στον γκολ τη Σοφάρη Σάξ των 98 δεν υπήρχε ο κόρνερ. Έτσι, δηλαδή, ήταν δύο λάθη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν φέρει κάτι διαφορετικό. Μου άρεσε πάρα πολύ που ξεκίνησε με νέα Έλληνες παίχτες στην ενδεκάδα του. Η μόνη ξένη ήταν ο Νους και ο Αϊτόρ, οι οποίοι με τα ένσημα που έχουν γράψει στην Ελλάδα μπορούμε να τους πούμε ότι είναι και δικά μας παιδιά, έτσι όπως τόσα πολλά χρόνια που αγωνίζονται με ένα Αϊτόρ 4 στο Παναθηναϊκό και στην Κύπρο που είχε πάει τα τελευταία δύο. Μου άρεσε που ο Νίκολιτς εμπιστεύτηκε ένα πιτσιρικά τερματοφύλακα. Δεν ξέρω καν ότι υπάρχει στην Άγια αυτό το παιδί. Τον ήξερες εσύ?
1: Ναι, κοιτάω λίγο τις...
0: Δεν ήξερα καν. Εντάξει, είναι αυτός ο κανονισμός που
1: είναι και ο
0: επιβάλλει να παίζουν κάποια παιδιά Ελληνόπουλα μια ηλικία αλφα κτλ. Και αντί να βάλει ένα παίχτη μέσα, προτίμησε να πάρει το ρίσκο να χρησιμοποιήσει το παιδί που ήταν μια χαρά τον παλικάρι. Δεν έχει ευθύνη σε κάποια τα δύο γκολ και ήταν γενικά μια πάρα πολύ θετική παρουσία.
1: Πάμε, θα πούμε περισσότερα σε λίγο για το παιχνίδι. Πάμε και τις άλλες ειδήσεις. Είχαμε και το Paris Saint-Germain. Το δες.
0: 2-1. Στο 2-1 τα άφησα.
1: Ναι,
0: άλλαξε κάτι?
1: Όχι, όχι, τίποτα. Okay. Βάζει μια γκολάρα στην αρχή ο Γκβάρα Σχέλια. Αλλά το δεύτερο γκολ που σημειώνει ο Ντουέ, νομίζω ο Ντουέ ήταν ο παίκτης ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης. Έχει παιχταράδες η Paris Saint-Germain, φίλες και φίλοι. Παίζει ένα ποδόσφαιρο που μου αρέσει εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Νομίζω παίζει το πιο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Η Άστον Βίλα αντέδρασε, ειδικά στο τελευταίο, στο πρώτο ημίχρονο, στο τελευταίο 10 λεπτό που ισοφάρισε κιόλας με τον Μανζό. Ένας πιτσιρικάς, ο οποίος επειδή εκεί στην Αγγλία, μπορεί να λέμε για τους Αγγλοσάξονες γενικά, Άγγλους Αμερικανούς και τέτοια, αλλά έχουν νόμους. 17 χρόνια απαγορεύεται να δουλεύει μετά τις 10 και υδρώσανε και έγινε χαμός για να εξασφαλιστεί άδεια για να μπορέσει να παίξει, γιατί θεωρείται εργασία, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Σίσκο στο Παρίσι, κατάθεση ψυχής, ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο, πανελλήνιο ρεκόρ 1.53.81, ο Ούγγρος ο Κώστο με 1.53.09 το χρυσό. Δεν ξέρω αν είδατε πλάνα, η μητέρα του Σίσκου ήταν φοβερή στη.
0: Είναι από τα Σέρα στο παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Η Αναστασιάδικη, η παρηγύρισε ο Βασιλάκη, μου λε και λε και πάνω στο Πασαραϊκό στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, πανελλήνιο ρεκόρ και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7.43.52 πέμπτος. Τι άλλο. Α, Κατερίνα Στεφανίδη σήμερα έκτος τελικός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου.
0: Άλλη είδηση είναι η χθεσινή.
1: Στο Μπέρμιχαμ.
0: Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Τσιάμις στα 44 του χρόνια πήγε σε ένα ακόμα τελικό.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης Τσιάμις. Ναι. Γιατί.
0: Φοβερό, έτσι. 44 χρονών και μπαίνει, ρε φίλε, κορυφαίος 12 της Ευρώπης στα 44 του. Σου δίνει ελπίδες αυτό να ξέρεις.
1: Εμένα, εγώ τώρα έχω περάσει 44 πολύ.
0: Να το σκεφτείς αυτό.
1: Λοιπόν, θα μεταδοθεί 10 παρα 10 η μάχη του Επικοντό, που μετέχει και η Αριάδνη Αδαμοπούλου, αν θέλετε να την παρακολουθήσετε. Θα έχουμε και τον τελικό της δισκοβολίας με τον Δημήτρη Παυλίδη. Το μεσημέρι Παναγιώτης προκριματικά του Ύψου Δόσης. Και τι άλλο, Μαριανθόπουλος Γκαραγκάνη στα προκριματικά των 200 μέτρων, Δημήτρης Τσίτσος στον ακοντισμό, όλα από την R2 Σπορ. Και το βράδυ από τις 12.30 αρχίσει και τον, το μεσημέρι στις 12.30 και το βράδυ από τις 8.30. Η 7η θέση στο ευρωπαϊκό, η Σταματία Σκαρβέλη τη Σφύρα στα 69.54. Το παρακολούθησε, την παρακολούθησε όλη την τη Σφύρα, τη διαδικασία και τις κοπέλες. Φοβερή η πρώτη, πραγματικά. Με 2 μέτρα παραπάνω από τη δεύτερη, φαντάσου, Χρήστο. Mm-hmm. Ναι, ναι, μ' άρεσε πολύ η σφυροβολία των γυναικών. Η Εμαλουηλίδου τώρα έτρεξε τα ημιτελικά των 200 μέτρων με 23.06 εκτός τελικού. Ο Δημήτρης Χιάμης, που είπε ο Χρήστος, πήδηξε 16-12 μέτρα. Σπουδαία πρόκριση στον τελικό. Ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα στο Βέλγιο 9.30 ώρα με την Άντερλεχτ Ρεβάνς. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε μαζί λόγω προσωπικού προβλήματος. Έψαχνα χτες.
0: Χαμός έγινε, έψαξα και εγώ και βρήκα. Από ό,τι λένε οι παλιοί του ΠΑΟΚ, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Είπε το παιδί του έχει ίωση.
1: Ναι.
0: Και έκατσε δίπλα στη γυναίκα του.
1: Και έκατσε δίπλα εκεί. Και υπάρχει, πήρα και 2 τηλέφωνα, 2 συναδέλφους που γράφουν εκεί στα site της Θεσσαλονίκης. Ο ένας μου είπε με επιφύλαξη πως αν σήμερα πάει λίγο καλύτερα, ναι, μπορεί να πάρει το αεροπλάνο και να πάει.
0: Είδα, μένα μου κάνει εντύπωση αυτό, ότι δημιουργήθηκε ένας διχασμός στον κόσμο με βάση τα σχόλια που διάβασα. Η πλειοψηφία ήταν κατά του. Σου λέει, ρε φίλε, επαγγελματίας είσαι. Έχει μια ιστο παιδί μου. Δεν πάω. Δεν έχει λογική, σου λέει αυτό. Πράγμα. Παίζει όλη χρονιά στη στιγμή για την ομάδα. Οι άλλοι όμως που είτε το συνδέουν θρησκευτικά, γιατί θεωρούν ότι είναι θρησκευτικά τα κίνητρα, έχει ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης σε αυτά τα πράγματα ο Κωνσταντέλιας λόγω των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Κάποια λένε ότι είναι πάνω απ' όλα γονιός. Και το δικαίωμα να είναι κάποιος γονιός, δεν μπορεί να το αφαιρέσει κανείς από τον άλλον, να ανησυχεί για το παιδί του κτλ. Υπάρχει ένας διχασμός. Κάποιοι, οι περισσότεροι νομίζω, με βάση τον αριθμό σχολείων που διάβασα, θεωρούν ότι το έχει παρατραβήξει. Κάποιοι άλλοι λένε ότι καλά κάνει και αντιδρά έτσι. Μπαίνει μέσα, μπήκε και κουβέντα λίγο στην εθνική για τον τρόπο που αντέδρασε με την εθνική, που είπε όχι κτλ. Και δημιουργείται έτσι μία μάλλον αρνητική άβρα γύρω από αυτή την ιστορία. Για ένα παιδί που με το απίστευτο ταλέντο που έχει θα μπορεί να κάνει παπάδες, αλλά επειδή δεν είναι απλά μόνο τι κάνεις μες στο γήπεδο, είναι το τι κάνεις και έξω από αυτό, νομίζω ότι όλη αυτή ο τρόπος που έχει αποφασίσει να ζήσει αποθαρρύνει κάποιες ξένες ομάδες να πάνε να σκάσουν ένα σκασμό λεφτά για να τον αποκτήσουν και να έχουν μετά θεματάκια. Λοιπόν, το βρήκα το όνομά του, Μιχάηλο Βικτόροβιτς Πολιάκοφ.
1: Α, τον βρήκες αυτό, ναι, ναι, στο νησί.
0: Μιχάηλο Βικτόροβιτς Πολιάκοφ είναι από την Ουκρανία. Δηλαδή Αμερικανός μεν πολίτης, αλλά με καταγωγή από την Ουκρανία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι YouTuber και όλα αυτά τα κάνει για τα κλικάκια.
1: Λοιπόν, είπαμε 9.30 το παιχνίδι, μετάδοση από την Era Sport και το Open. Βαριά ήταν 6-2. Τάδα τα στιγμιότυπα. Ο Άρης στη Νάπολη. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο από ό,τι είδα στα στιγμιότυπα, εντάξει. Και στους χρόνους επάνω που βγάζει εκεί στα στιγμιότυπα. Είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης το δεύτερο παρέδωσε πνεύμα. Αστέρας 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Δύο γκολ ο Ράσης ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι
0: αλλά γκολ, γιατί... αμυντικά τώρα καταλαβαίνεις. Ναι. Για να φάσει ξεκόλλησε μάτς προετοιμασίας. Okay, ήταν λίγο τριλαντά για μένα.
1: Να πω μια και λέμε για τον Άρη ότι πήρε τον 28χρονο Γάλλο fullback Ζέρεμι Πετρίς, αγωνιζόταν στην Αγγλική Watford. Το Ρεμάνι Αναντόγια ο Ηρακλής, 33χρονο Σέρβος μέσος αυτός. Είπαμε Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 στην Τρίπολη. Λεβαδιακός 1-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου νικήσε ένα δίκτυο Πανιώνες με 5-4 της Καλαμάτας στα πέναλτι. Ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλος νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό Β' στο μικρό τελικό. Η Εθνική Παίδων ιτήθηκε 92-80 από τη Λετωνία και αποκλείστηκε από το ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Αύριο θα αντιμετωπίσουμε την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Και εκεί ωραία πλάνα με Σπανούλη, τη γυναίκα του, μπροστά το τέρας παλιά, παλιοί παίχτες να κοιτάνε τα παιδιά τους. Μ' αρέσει, είδα παλιούς δηλαδή μπασκετμπολίστες που έχουν τα παιδιά τους και παίζουν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Πρεμιέρα σήμερα για τις Ελληνίδες γυμνάστριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ. Έχουμε την εθνική ομάδα με τα κορίτσια Κιώση, Κομπότη, Μεσίρη, Ζωηδάκη και Εμινίδου. Να λέμε τα ονόματά της. Λέγαμε προχτές με τον Χρήστο ότι σε κάποια αθλήματα παίρνουμε μετάλλια και ούτε καν το παίρνουμε χαμπάρι. Στον Ολυμπιακό, παραλίγο να το ξεχάσω. Είδα ότι ετοιμάζουν να υπογράψουν τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόρουαρντ της Βιλερμπάν, τον Εδιαγέ, για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ
0: Πίτερς. Πολύ καλός αμυντικός είναι αυτός.
1: Για εκεί τον θέλει, σου λέει, ξέρεις τι γίνεται. Ο Μπαρτζόκας εμένα μου αρέσει και τα έλεγα έλειπες. Γιατί στείλανε κάποια μηνύματα, όχι τώρα, πριν φύγω με την άδεια. Και λέει Ολυμπιακός δεν έχει τεσάρι και τα λοιπά. Λέει Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτες το 1-2-3, οι οποίοι έχει πολλούς σουτέρ. Έχει πλουραλισμό αυτός τώρα και με τους παίχτες που έχει πάρει. Είναι στο τεσάρι μόνο ένας ο οποίος βγήκε και MVP βέβαια και είναι και τριμποτάκης αυτό. Κατά την άποψή μου πρέπει να πάρει έναν πολύ καλό αμυντικό και εκεί πιστεύω ότι χτυπάει, γιατί ήταν τότε, θυμάσαι, ήταν στο NBA μια αντιπροσωπεία του Ολυμπιακού και ψάχνανε. Δηλαδή και πήρε πράγματι έναν παίχτη ο οποίος τον θέλει αμυντικά.
0: Διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχε ο Πίτερς,
1: ναι,
0: που ήταν πιο πολύ σκόρερ πέρυσι στον backup του Βεζένκοφ, πήγε σε μια λογική και καλή λογική να.
1: Έχει σουτέρ τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός
1: έχει πολλούς σουτέρ τώρα.
0: Έχει λύση από την περιφέρεια.
1: Λοιπόν, τέλος καρέρας για ένα παίχτη στο NBA που ήταν από τους αγαπημένους μου. Μια και λέμε για μπάσκετ.
0: Μου λέγανε ότι να μπλέξουν τον Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός στο Westbrook.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε. Λοιπόν, πάντως για το Γιώκητς βγήκε ο μάνατζερ του και λέει ότι υπήρχε πρόταση αυτό.
0: Και εγώ πρότεινα στη Φεράρι να αγοράσουμε με 100.000 ευρώ.
1: Και έμεινες με την μπλούζα που σου έκανα δώρο. Δεν τη φοράζω καθόλου. Γιατί είναι κόκκινη. Σήμερα με τη φοράζω γιατί είναι κόκκινη.
0: Τη φορώ γιατί έχει μανίκια. Το ξέρεις ότι δεν μπορώ να βάλω.
1: Τι γίνεται με αυτό το μανίκι.
0: Έχω αυτό το θέμα. Λοιπόν, και ένα ωραίο θεματάκι, μην το ξεχάσουμε. Είχαμε πάλι χθες ελληνική μονομαχία, Arsenal Como, Τζόλις εναντίον Δουβίκα, στα πέναλτι 4-3 η Arsenal, 1-1 η κανονική διάρκεια, ο Τζόλις μπήκε στο 61, έσπασε το σερί του που τον θέλει να έχει μπλοκή σε γκολ της ομάδας, ώστε να το βάλει να το σερβίρει στα τελευταία 18 παιχνίδια, και αυτό γιατί έπαιξε πολύ λίγο, σκόραρε βέβαια από το πέναλτι γιατί πήγε το μάτς στα πέναλτι, πάμε 4-3 το πήρε η Arsenal, έβαλε γκολ, ο Δουβίκας ξεκίνησε βασικός. Δεν μπόρεσε να σκοράρει.
1: Και γρήγορα για να πάμε σε ένα τραγούδι, είναι μικρό βέβαια. 12 δισεκατομμύρια δαπάνησαν οι Αμερικανοί επιχειρηματίες Κούσνερ και Άιγκερ να αποκτήσουν τους Los Angeles Lakers. Μιλάμε για χρήμα πολύ.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Τσάβι Ερνάντεθ θα ανέλαβε προπονητή στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας μέχρι το 2030 το συμβόλαιο.
0: Και... η Γαλατά δίνει 45 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal για να πάρει το Μαρτινέλι. Πού τα βρίσκουν τόσα λεφτά.
1: Έλατε. Και βέβαια...
0: 45 εκατομμύρια, έτσι. Χωριά τη αμοιβή του παίκτη.
1: Και πάμε τώρα στο τραγούδι το 53. Εκεί αυτή τη δεκαετία ήταν δύο τύποι. Πώς φτιάχνουν εδώ οι δικοί μας που λέμε ώρα είναι δύο συνθέτες. Ήταν ο Λέιμπερ και ο Στόλερ. Ένα δίδυμο το οποίο έγραφε τα καλύτερα τραγούδια τότε. Γράφουν λοιπόν αυτό το τραγούδι γιατί έχει μια ιστορία προσαρμοσμένο σε ύφος blues που βάζουν μουσική κάποιοι άλλοι για την Big Mama Thornton. Μεγάλη φωνή, δεν ξέρεις τι πει να μαθαίνει. Λοιπόν, και εξαιρετική ερμηνεία, σαν σήμερα το τραγούδισε. Το ανέβασε κατευθείαν ψηλά, αλλά κάποια στιγμή ο πατέρας του κοντού, ο πατέρας μου, οι πατεράδες σας πήγαν και είδαν το Rock and Down the Clock του Bill Haley στη ζούγκλα του Μαυροπίνακα. Ανέβηκε ο Elvis Presley με αυτό το τραγούδι και την επόμενη χρονιά πάει και τραγουδάει αυτό σε rock and roll, διαφορετικό στυλ από την Big Mama και το ανεβάζει ακόμη πιο ψηλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά κρίσιμη η σημερινή ημέρα, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιά στο υψηλότερο επίπεδο κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίθυνο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έως τις 20 Αυγούστου οι αιτήσεις των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση. Κατά εξακολούθηση άσκησε ο εισαγγελέας των 59χρονων που προκάλεσε 6 φωτιές στην περιοχή της Ίδνου στη Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Δραματική κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 264 οι νεκροί, 3.770 οι τραυματίες. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου Γεραπετρίτη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελληνίο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίσατε.
2: Γυρίσαμε. Δεν είπαν στο δελτίο, σας το είχα αποναγγείλει και χτες, με αφορμή σε κάποια γεωγραφικά διαμερίσματα του πλανήτη. Είχε πάει το δωμάτιο 500 ευρώ και για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Έγινε χαμός. Εκατομμύρια, ειδικά στην ηπειρωτική Ισπανία. Έβλεπα τα πλάνα. Έγινε ένας κακός χαμός, γιατί είχαν να δουν εκεί οι Ισπανοί ολική έκλειψη ηλίου από το 1905. Διάβασα εκεί σε ένα.
3: Φορούνε πώς τα βρίσκουν, ρε παιδιά. Δηλαδή, οι τύποι που τα φτιάχνουν αυτά. Είναι 100 χρόνια μπροστά από εμάς. Είδες ένα βιντεάκι πώς την αναπαράσταση στις συνθήκες πραγματικής ζωής της ολικής έκλειψης του ηλίου.
2: Όχι.
3: Λοιπόν, είναι μια κοπελίτσα στην παραλία. Δίμετρη, ωραία, καλή πηγός και τα λοιπά, η οποία φτιάχνει το μαγιό στρίκ που φοράει, έχει κεντράρει η κάμερα και την ώρα, ξέρεις, που ετοιμάζεσαι να δεις την αποκάλυψη, γιατί όπως το κάνει,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Εμφανίζεται μια χοντρή και τη σκεπάζει όλα και σκύβει χοντρή με την, εδώ μπροστά στην κάμερα, να κάνει και βλέπεις. Αυτό σημαίνει ολική έκκληση. με απλό τρόπο λέει, καταλάβει ο κόσμος πώς χάνει το ήλιος.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλεγα για την Ισλανδία χτες ότι τα πιο ακριβά ήταν τα ξενοδοχεία εκεί. Το είδαν και στην Ισλανδία, στη Γρυλανδία, σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας. Πολλά τα πλάνα, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε στη Ρωσία όλη η ιστορία, μετά διέσαι το βόρειο ημισφαίριο για να φτάσει η Γρυλανδία και Ατλαντικό ωκεανό. Ωραία, ωραία πράγματα, πραγματικά.
3: Άλλα άσχημα πράγματα όμως τα έχουμε και στη Νότια Αμερική, παιδιά. Νότια Αμερική.
2: Καλά, εκεί έγινε χαμός σας.
3: Πάλι νέο σεισμός, Ελ Σαλβαδόρ αυτή τη φορά. 5,5 Ρίχτερ, ξημερώματα Ελλάδος πριν από λίγο. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα, είναι πολύ νωρίς για θύματα, ζημίες κτλ. Αλλά μπορεί να μην έχει το μέγεθος του 7,4 της Κολομβίας ή πάει νωρίτερα της Βενεζουέλας που είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Αλλά υπάρχει μια ανησυχία έτσι. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι και σε μια τρίτη χώρα στην ίδια περιοχή έχουμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό μέσα σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι κάτι γίνεται περίεργο εκεί πέρα. Κάποια πράγματα είναι σε μια κατάσταση λίγο που θέλει προσοχή.
2: Και στα Χανιά τώρα βλέπω συνδέσεις εδώ σε εμάς στην ΕΡΤ. Ανοίγουν οι άνθρωποι της ειδικής υπηρεσίας αστυνομίας κουτιά παιχνιδιών που είχαν σταλεί με courier και είναι γεμάτα ναρκωτικά. Το βλέπεις στη μεσιά τη ώρα. Χαμός, μιλάμε για ναρκωτικά. Πολλά. Περισσότερο είναι καπνά, βέβαια. Ξέρετε. Και τα λοιπά.
3: Ζωνιανά!
2: Καλά, δεν χρειάζονταν να μεταφερθούν. Άμα λέμε για κάποιες περιοχές, υπάρχουν βέβαια και για ιατρικούς σκοπούς.
3: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν περήφανος όταν είχα πάει έτσι για περιέργεια. Δεν έχω καν δοκιμάσει. Σε ένα coffee shop, σαν Αμστερντάμ, είχε καλαμάτα Α, καλαμάτα Β.
2: Ναι.
3: Κανονικά. Είχε από διάφορα μέρη. Από είναι πάλι από. Και λέει καλαμάτα Α, καλαμάτα Β.
2: Α, έγραφε καλαμάτα.
3: Κανονικά. Ξέρεις, ποια είναι η ποικιλία. Καλαμάτα Α, καλαμάτα Β. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και η διαφορά στην τιμή τώρα. Τι διαφορά είχε, δεν ξέρω γιατί. Νόμιμα, όχι παράνομα. Νόμιμα.
2: Λοιπόν, Παντελής Λιάς από τη Ραφίνα, εκεί τα παιδιά μας και ο κύριος Παναγιώτης, εκεί ο πατέρας του και όλα τα παιδιά εκεί στο Ψαράδικο μας ακούνε και αυτοί νωρίς
3: θα είχα πει εγώ, σε καμπάνες εκεί, αλλά δεν με πιστεύανε.
2: Θανάσης Λιολιούσης καλημερίζει. Ο Βαλάντης, ρε Βαλάντη, ακόμη δεν αγόρασε καινούριο τηλέφωνο. Τώρα ή το έχασε, το έκλεψε ο κουμπάρος ο Ηλίας. Γιατί στέλνει με σκέτο νούμερο, ξέρω εγώ, της γυναίκας του.
3: Με τη μία σου, ο Ηλίας έχει βάλει χέρι.
2: Λοιπόν, μόρνη στους καλύτερους κουμπάρους. Δημήτρη, δείχνεται μεγάλη χαρά όταν ανταμώνεται. Όχι σαν ένα νιόπατρο ζευγάρι που κάλεσε για φαγητό μετά το μήνα του μέλητος. Τον κουμπάρο και αυτό το βράδυ κοιμήθηκε στο σαλόνι, ήθελε να κάνει να πάει τουαλέτα και για να μην ενοχλήσει άναψε το φακό στο κινητό και είδε ένα ζωντανό λουλούδι.
3: Λοιπόν, και φάκε τώρα, έχει ανησυχίες πρωί πρωί.
2: Εσύ δεν... Άστο, δεν μπορώ να το συνεχίσω τώρα με την... Είστε εντάξει, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε, γίνονται αυτά. Λοιπόν, έχει και πολύ κόσμο έτσι ο οποίος στέλνει. Η Πατρίσια Καλευρά συνεχίζει στο 6 και 11. να στέλνει την καλημέρα της. Όπως έκανε με τον Αρμάν Μανουκιάν, την ξέρεις τη φάση. Ο αλλά ο Αρμάνης.
3: Τον έφεγε τον Αρμάν.
2: Όχι, ο Αρμάνης δουλεύει νύχτα. Είδα, το ξέρεις ότι μας ακούει.
3: Για πάντα υπάρχουν δικαιολογίες.
2: Ερτέκο.
3: Τον έφαγε η Πατρίτσια. Το 6 και 11 κέρδισε. Τα έχει βάλει κανείς ποτέ με γυναίκα.
2: Αντώνης Τσιπλάκης, για να δούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, γράφει μετά την καλημέρα. Διάβαζα εχθές όλη μέρα και άκουγα να λένε ότι ο Αντίνο προχθές έκανε καλή εμφάνιση. Και εγώ το είπα. Α, εντάξει, δεν τον γουστάρεις, ρε φίλε. Συνεχίζω όμως το μήνυμα. Δεν ξέρω, εγώ είδα ένα φλίαρο παίκτη να κάνετε σούπαγο. Να κάνει ανούσιες τρίπλες και να μην κερδίσετε μια μονομαχία. Το ίδιο ισχύει για τον Καμαρά. Πολύ μαλθακό στο κέντρο, χωρίς να μαρκάρει και να πιέζει και να πηγαίνει χαλαρά στις φάσεις. Άκουσε να δεις. Τα έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Έλεγα και χτες που έλειπε ο Χρήστος, γιατί το είδα και το παιχνίδι, ότι ο Καμαρά έχει καλή τεχνική κατάρταση, μπορεί να σου δώσει την μπάλα. Κάνει ένα πράγμα όπως κάνει ο Μουζακίτης. Δηλαδή, ξέρει που βρίσκεται ο άλλος παίκτης να δώσει την μπάλα με τη μία, μπορεί να κάνει μια κάθετη κτλ. Αλλά δεν είναι εξάρια. Τον έναν ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει μια τρέλα να μην μπαίνει σε καμιά ομάδα που προπονεί με δεκάρι και να κάνει τα δεκάρια, είτε δεξιά, εξτρέμ, αριστερά. Βλέπετε το Φορτούνι, είτε το Μουζακίτη που είναι εκεί πίσω από τον επιθετικό για δεκάρι που λέμε, αν θέλει να τον κάνει τέτοιο. Κάπως έτσι είναι και ο Καμαρά. Ο Καμαρά θα μπορούσε να είναι ένας παίχτης όπως τον είδα εγώ. Αν μου λες, κάνε σκάουτινγκ στις παίχτες του Παναθηναϊκού, αυτό θα σου έλεγα και το είπα και χθες. Ένας παίχτης ο οποίος. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσουν αυτοί οι παίχτες που ξέρουν που βρίσκεται ο συμπαίχτης τους ή ξέρουν που θα ρίξουν την μπάλα στον κενό χώρο για να δημιουργήσουν τη γρήγορη πάσα. Και να δημιουργήσουν ανακατοστούρα στην αντίπαλη άμυνα. Τι έχεις να πεις εσύ? Καλά, για τον Αντίνο, σου το έχω πει κύριε Αντώνη, μαζί βλέπαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Για μένα ο Αντίνο μου αρέσει.
3: Ο Αντίνο είναι μπαλαδόφατσα, είναι όμως ανώριμος. Αυτό που λέει ο Αντώνης έχει δίκιο, είναι φλίαρος. Όλο πάει να κάνει κάτι, κάτι παραπάνω πάει να κάνει, κάτι λιγότερο πάει
2: μήπως
3: να κάνει.
2: Μήπως ο προπονητής του λέει να κάνει την υπεραριθμία, δεν το ξέρω, παίρνετε αυτό χαμπάρι.
3: Δεν ξέρω. Είναι, κοίταξε.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είπαμε... έχει, περίμενα να σου πω. Ο Παναθηναϊκός έχει Πελίστρη και Αντίνο. Εγώ αν ήμουν προπονητής του Παναθηναϊκού και αυτή είναι καλύτερη από μένα. Λοιπόν, θα έλεγα σε αυτούς τους παίχτες, προσπαθήστε. Ναι, θα παίξετε και την μπάλα κανονικά, αλλά προσπαθήστε για την υπεραριθμία. Κάντε αυτό το κάτι παραπάνω. Μήπως το ζητάει και ο προπονητής.
3: Γενικά οι ακραίοι του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα δεν έχουν βοηθήσει. Δηλαδή έχει ένα θέμα βαθμός. Ενώ έχει καλούς παίκτες και ακριβούς παίκτες στα άκρα, δεν έχει πάρει αυτά που θα περίμενε κανείς από τους ακραίους του. Εντάξει, είναι θέμα ισορροπίας. Τώρα πρέπει να βρει λίγο ρυθμό. Στην αρχή είπαμε για τον Αντίνο, γιατί πέσαν πάρα πολλά λεφτά στα πόδια του. Απρόσμενα πολλά λεφτά για ένα παιδί 20 χρονών. Είπαμε στην αρχή, ήρθε με τη μαμά του, παιδάκι 20 χρονών. Δεν είναι εύκολο. Καλά-καλά δεν ξυριζόταν όταν ήρθε. Έχει βάξει ξηράφισα στο πρόσωπο ενώ, δηλαδή. Παιδάκι, πραγματικά. Τώρα έχει περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Πρέπει και αυτός να αρχίσει να δείχνει πράγματα.
2: Σιγά-σιγά.
3: Δύο επίσημα γκολ έχει βάλει. Ένα στο πρωτάθλημα και ένα προχθές στα προκριματικά. Πρέπει λίγο να γίνει πιο ουσιαστικός. Είναι λίγο ανακατόστρας, τον βλέπεις. Είναι πιο μπαλαδόφατσα από τα Μπόρδα. Έχει αυτό το αλήτικο, το αργεντίνικο. Το όχι, το βλέπεις, πατάει καλά. Θέλει όμως να γίνει λίγο πιο απλό στο παιχνίδι του.
2: Παιδιά, πατέμε. Ακούστε. Δεν χρειάζεται να. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Άμα βλέπεις κάποιους παίχτες στην δεύτερη, τρίτη φορά, καταλαβαίνεις. Και άμα βάλεις μέσα, άμα σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σε μένα και τον Χρήστο που είμαστε, το παρακολουθούμε και από μια μικρή, και βάζεις μέσα και τον παράγοντα ότι θέλει και ένα τέτοιο προσαρμογής. Βλέπεις τον Αντίνο. Βλέπεις αυτόν του Ολυμπιακού, το ΣΑ. Ένα παιδί ο οποίος. Τον έβαλε, τον ξεκίνησε βασικό, εκεί που κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός είχε την κανονική εντεκάδα και εξαργύρωσε η κανονική εντεκάδα και το γκολ, προηγήθηκε 1-0, αλλά τα έχουμε ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός την πληρώνει την πολύ πιεστική άμυνα που παίζει σε όλο το παιχνίδι με τη Λίμπαρ, ακόμη και η Παρίς Σεντζερμέν χτες, άμα παρακολουθήσατε, έπαιξε επιθετική άμυνα, αλλά κάποια διαστήματα. Ολυμπιακός είναι αυτό το παιχνίδι του. Η επιθετική άμυνα και μετά η μπάλα από τον τερματοφύλακα με την 60-70 μπαλιά. Λοιπόν, αυτό πληρώνει ο Ολυμπιακός γιατί μετά σκάνει παίχτες. Και τι έγινε, δεν έχουν φέρει παίχτες να αναπληρώσουν. Και μου γράφετε για το Ρόκα. Γιατί λέτε, λέω για το Ρόκα και τα λοιπά. Πόσες φορές θα κάτσω εγώ να δω το Ρόκα? Εντάξει, να του βάλω και την προσαρμογή. Το ξεκίνησε βασικό. Δεν ξέρω γιατί και άφησε έξω το Μαρτίνς, ένας από τους καλύτερους ακραίους που είχε τελειώσει το περσινό πρωτάθλημα. Με την τρίπλα του και αυτά είχε βάλει και κάποια γκολάκια στην Ευρώπη. Το ξεκινάει. 5 επαφές, τίποτα. στο πρώτο παιχνίδι. Τον βάζει τώρα αλλαγή. Ένα σούτ έκανε και αυτό με μια κίνηση επαγγελματίασης. Μια κίνηση έξω από την περιοχή. Αυτό που κάνει ο Ρόμπεν από αριστερά που λέμε, το έκανε από δεξιά. Πρόλαβε σούτερε, πήγε μπαλ out. Δηλαδή του βλέπει του παίχτε. Πόση περίοδο, άντε να βάλουμε και την περίοδο προσαρμογής. Βλέπεις πως πατάνε στο γήπεδο, αν είναι μπαλαδόφατσες, εάν κάνουν, μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω κτλ. Και βλέπεις, να πάμε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν μ' αρέσανε εμένα. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα δούμε και σήμερα τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά δεν μ' αρέσανε.
3: Ανέτοιμοι είναι όλοι, βρε.
2: Ναι.
3: Αν βάλεις ότι ο ΦΥ είναι ομάδα ευρωπαϊκή γιατί παίζει η Ευρώπη. Και η ΑΕΚ δεν ήταν καλή απέναντι σε ένα τέτοιο μάτσο. Πιθανότατα θα βρει πιο ίσχυρο αντίπαλο την άλλη εβδομάδα. Η Λεύσκη είναι πρωταθλήτρια Βουλγαρίας. Είναι η καλύτερη ομάδα από την Τζέσικα που παίξε ο Παναθηναϊκός και του βγάλει τα σκότια μέχρι να την περάσει. Έρχεται από νίκες. Έχει περάσει. Είναι καλή ομάδα. Θα παίξει με πολύ κόσμο. Πηγαίνει στο μεγάλο γήπεδο αυτό που παίξε ο Παναθηναϊκός. 40.000 τόσο κόσμο. Είναι πολύ δημοφιλής ομάδα. Δεν θα είναι όπως ο Παναθηναϊκός που είχε χιλιά άτομα αυτή. Θα έχει 40.000 κόσμο μέσα. Θα είναι δύσκολο μάτς για την ΑΕΚ. Οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες.
2: Πάντως και για να το κλείσω με τον Αντίνο, τα έλεγα και στην Άξο που ήμουν με τον Αντώνη, του θείου του εκεί πέρα, όλη η Παναθηναϊκή, η γειτονιά είχε έρθει, η Παναθηναϊκή, είχαμε φτιάξει μια εξέδρα εκεί μέσα στο γήπεδο. Τα έλεγα για τον Αντίνο. Ο Αντίνο έχει βάλει και τα γκολ του, έχει βγάλει και τις ασίστ του. Βοηθάει και πίσω, καλύπτει και τον μπακ. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά?
3: Εντάξει, θες το κάτι παραπάνω, ρε φίλε. Δεν είναι...
2: Σιγά-σιγά.
3: Εντάξει, θες όμως και το κάτι παραπάνω. Γιατί ένας παίκτης ο οποίος πληρώθηκε ακριβά για να έρθει.
2: Εντάξει, και επειδή πληρώθηκε και περιμένει, πληρώνει ένα
3: παίκτη. Θέλει λίγο.
2: Συγγνώμη, ένα, το Ολυμπιακό το Σάτον είδε, τον Πιτσιρικά. Που λένε το μεγαλύτερο ταλέντο, λένε στην Πορτογαλία και τα λοιπά. Και το
3: κάνα μεγαλύτερο ταλέντο στην Πορτογαλία δεν είναι. Αλλά
2: σε
3: δεν
2: αυτή
3: είναι
2: την ηλικία λέμε, ρε Χρήστο.
3: Σε αυτή την ηλικία υπάρχουν πολύ καλύτερα. Εγώ έχω σκάουτερ, ξέρεις, στην Πορτογαλία. Ρωτάω και μου λένε.
2: Λοιπόν, πάμε.
3: Ένα μικρό time out εδώ. Εμένα μου κάνει κάτι εντύπωση με τη Λιμπάρ. Η διαχείριση του Μουζακίτη. Αντί το παιδί αυτό να πάει ένα βήμα μπρος, έχει πάει δύο πίσω. Δεν τον εμπιστεύεται. Δεν του δίνει χρόνο, δεν του δίνει χώρο.
2: Είδες τι έγινε, τον έκανε αλλαγή. Το σχολίασε αυτό το πράγμα.
3: Γενικά δεν έχει εξελιχθεί το παιδί έτσι όπως
2: δεν είναι μόνο. Η εξέλιξη ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι μόνο να δουλεύει ο ίδιος. Επαφείται και στον προπονητή.
3: Ναι, με κάποιο τρόπο δεν τον πιστεύει ο προπονητής όσο φαινότανε ότι μπορεί να εξελιχθεί.
2: Ναι, δηλαδή κοιτάξτε τον Καμαρά και τον Μουζακίτη. Ίδιο πόδι, ίδιες κινήσεις, ίδια κίνηση στο χώρο, γρήγορη αντίληψη στην μπάσα με τη μία, το ένα το άλλο. Λοιπόν, αλλά και οι προπονητές πρέπει να τους βοηθήσουν. Δηλαδή το Τζόλι που λέγαμε ότι αυτό το παιδί έκανε βήματα, τεράστια βήματα προόδου κτλ. Ναι μεν δούλεψε, αλλά πήρε χρόνου συμμετοχής, ομιλίες πιστεύω από τους προπονητές οι οποίοι τον είδαν, κάτι είδαν παραπάνω. Θέλει και ξεχωριστή διαχείριση ο παίκτης. Και γι' αυτό στην προπονητική από το δίπλωμα τρίτης κατηγορίας που βγάζει στο τένις έχει μέσα το μάθημα της ψυχολογίας. Είναι 1002 που πρέπει να πάρει στον παίκτη. Δεν τον εμπιστεύεται. Τον έβαλε μέσα αλλαγή, τον έβγαλε για να βάλει τον... Δηλαδή δεν μπορούσε. Θες να βάλεις γκολ, ρε φίλε, να ισοφαρίσεις. Δεν μπορείς να βγάλεις έναν από τους αμυντικούς πίσω και να παίξεις με τρεις, αφού είσαι στην παράταση. Το φάγεις τον γκολ. Τι θα φας γκολ, ρε Τάσο? Θα παίξεις με τρεις. Πας να βάλεις γκολ, θα παίξεις όλα για όλα, αφού είσαι αποκλεισμένος. Και βγάζεις από έναν παίκτη τον οποίο τον είχες βάλει αριστερό χαφ. Καλημέρα από τις Σέρες. Ο Δημήτρη Καλωστρίς, το καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Ο Ηλίας Λαμπρόπ. Περνάει η ώρα. Λοιπόν, πάμε. Ένα τραγούδι το οποίο σήμερα τον Πολύς έγινε μεγάλη επιτυχία σαν σήμερα. Γράφτηκε από το Sting. Όλοι λοιπόν όταν το ακούσαν και γενικά και με το στίχο που είχε, όχι με το στίχο, με τη μουσική που είχε και τα λοιπά, λέγαμε ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Αλλά δεν γεννήθηκε αυτό το τραγούδι για την αγάπη. Βγήκε ο Στίκ μετά και παιδιά και λέει: είχα ένα χάος να πούμε. Το έγραψα αυθόρμητα μέσα σε ένα στιγματικό φορτίο. Δεν ήταν εξιμολόγηση αγάπης, αλλά ζήλια και αιμονή. Πάμε να τα ακούσουμε. Ζουλιάρι.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Πάμε τροχάδι να τα προλάβουμε όλα. Sport Day, κεντρικό θέμα της Κρήτης στο Καμάρι, μετά το κύπελλο αντίον του ΠΑΟΚ, φυσικό σε Παλικαρίσια, και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. Η ατσάλινη ομάδα του Χρήστου Κόντου που έδεσε κόμπο τον Νίκολη στο δεύτερο μέρος επικράτησε με 5-4 της ΑΕΚ στα πέναλτι. Η Ένωση προηγήθηκε με Γιώβιτς στο 38, όφη έκανε την ανατροπή με Ανδρούτσο και Κοστούλα στο 69 και το 76 και στο 98 Ζήνη ισοφάρισε. Ο Χριστογιώργος απέξω πέναλτι του Βάρκα και η Λεβέντης από το Ηράκλειο δείξαν 5-4 χωρίς να στοχίσουν ούτε μία φορά. Αλητία Παπαπέτρου και βοηθή στον Παγκρίτη, ο κόρνερ φάντασμα για να ισοφάρισει η ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα. Πλήγωσαν την Ένεση 4 πρώην Ερυθρόλευκοι, σκόραν Ανδρούτσος MVP, Κοστούλας Αθανασίου και Μπουχαλάκης. Σε πελάγη ευτυχίας ο Μιχάλης Μπούσης, τρέλας όλο το νησί, μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Ηράκλειο. Πάνω, ώρα ευθύνης, η επόμενη μέρα του οδυνηρού αποκλεισμού με τη Λίμπαρ και οι προσθήκες που έρχονται. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βγαίνει μπροστά για να βρει τις λύσεις και τις απαντήσεις στο Ολυμπιακός να αναδείξει τον καλύτερο του εαυτό. Αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις όλα τα μέτωπα. Σαν καμπανάκι μου χτυπάει αυτό.
2: Τι καμπανάκι, εδώ δεν ήταν πρωταλλητή, τι έχει πρωτοσέλιδα.
1: Περίμενε. Ο ΣΑ έδειξε τον δρόμο μέσα στην πίκρα και τον προβληματισμό ξεχώρισε η παρουσία του. Παναθηναϊκός στο πρώτο καμπανάκι. Οι πράσινοι δέχονται εύκολα γκολ και αμυντική ισορροπία παραμένει ερωτηματικό. Μόλις δύο clean sheets, 8 μάτς επίσημα και φιλικά στην εποχή του Νίστρουπ. Απίθανο σερί του Δανή Κόουτς στα προκριματικά με 11 στις 11 προκρίσεις. Χωρίς Ντέια στις Βρυξέλλες, ο Κωνσταντέλης απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος και όλοι θέλουν να παίξουν για εκείνο και να το αφιερώσουν την ανατροπή πρόκριση μετά το 0-1 του πρώτου αγώνα. Άρης έκλεισε Πετρίς, το κόστος αγοράς του από την Watford ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Φιλικά, Τρόμητος Λεβαδιακός 0-1, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Λάρνακας 3-1, Βόλος Ολυμπιακός Β' 2-1, Καλαμάτα Πανιώνιος 0-0, 4-5 στα πέναλτι. Βόλος δικός τον Μπαρέ, κολύμβησε ο Σίσκος, το έκανε ξανά. Ολυμπιακός κατέληξε σε NDA. Εθνική απραξία και άλλοι λόγοι γιατί ο Ντουκούμπο θα λείψει ξανά. ΠΑΟΚ, αυτή είναι η ομάδα που θέλω. Πρώτη με τον Τρικέρι να δηλώνει ότι έχει οτιδήποτε ζήτησε. Ευρωμπάσκετ, blackout και αποκλεισμός ή τα επίεδες 92-80 από τη Λετωνία στον προημιτελικό.
2: Διαβάζω εδώ το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή, το κοιτάω, επειδή θα πω και το δελτίο μετά. Λέτε να φύγω με τη Λίμπαρ και να μην το έχω πρώτη είδηση. Έχει φωτογραφία μεγάλη του με τη Λίμπαρ και λέει τέλος εποχής. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας. Έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Δηλαδή και τελειωμένο. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά πραγματικός Ολυμπιακός. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και ο Παδί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή, γράφει ο κύριος Πρόεδρος. Τι άλλο, μπάσκετ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει το Σενεγαλέζο Εμπαγέ. Εντιαγέ από τη Βιλερμπάν ο θρύλο. Σε απόλυτο παράλληλο η Κρήτη, όφη, πέταξε την ΑΕΚ και κατέξε το Super Cup. Α, το έβαλε σε ένα ζωνάρι κάτω.
1: Ίδιο τίτλο έχει και το φως των σπορ. Τέλος εποχής. Ώρες γενναίων αποφάσεων από πλευράς Μαρινάκη για την επόμενη μέρα. Έντονος προβληματισμός και σοβαρές εξελίξεις πρωτομπιλούν για επιστροφή του Ολυμπιακού σε επιτυχίες. Χθες το βράδυ δεν υπήρχε τίποτα επίσημα για το μέλλον του Μέντι Λίμπαρ. Ατζέντες έχουν αρχίσει να προτείνουν προπονητές. Ποιοι έχουν ακουστεί, πώς ήταν ο Βάσκος κατά την επιστροφή της αποστολής. Μπαράζ ενισχύσεων, 6 ενδεκαδάτη στο πλάνο ενίσχυσης. Πάνω, Super Offi. Το πρώτο Super Cup της ιστορίας του πανηγύρισαν οι κυπελού χειρακλειώτες, νικώντας τα πέναλτι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Μετά από ένα μάτς γεμάτο σασπένς, παίρνει Εντιαγέ κοντά στον Ολυμπιακό 27χρονος forward της Βιλερμπάν. Για προχωρημένες επαφές γίνεται λόγος στη Λιθουανία. Πιο κάτω, Ντέλια, η μεγάλη απουσία. Ο Γάλλος Τόμ Λουσέ ή ο έμπειρος Δημήτρης Πέλκας θα κληθούν να αντικαταστήσουν τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έμεινε λόγω προσωπικού προβλήματος στη Θεσσαλονίκη. Μάχη επιβίωση του Europa League για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Κόντρα στην Άντερλεχτ 9.30 στο Open. Έκαναν τη διαφορά. Οι ενισχύσεις ήταν την πιο κατάλληλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο νεαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέσσερς που αποθεραπεύτηκε έδωσαν έξτρα πόθη στους πράσινους στη μάχη της πρόκρισης επί της ΣΚΑ. Τουρκική επέλαση, πώς οι ομάδες των γειτόνων έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν μερικές από τις σπουδαιότερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού. Τα ονόματα που τρομάζουν, οι επόμενες κινήσεις. Και τορπίλη, με μια απίθανη κούρσα, ο Απόστολος Σίσκος κατέξω τα σημαίνω μετάγιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Live Sport, οι γίγαντες της Κρήτης. Μεγάλη φωτογραφία πανηγυρική από όλη την αποστολή του Όφη. Να Όφι, ο μέγας Όφι στον υπέρτυλο το έκανε ξανά, λύγησε και την πρωταθλήτρια 5-4 στα πέναλτι, 2-2 κανονική διάρκεια, γιγατέξε το Super Cup. Άλλα θέματα, Μέντι σε τεντωμένο σκηνή με φωτογραφία του προπονητή του Ολυμπιακού, κάτω χωρίς τέλεια για την ανατροπή, το Ολλανδικό τείχος του Παναθηναϊκού, παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη για το ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι αυτό, ασημένια τορπίλη ο Σίσκος.
1: Αθλητική ώρα, πικρό βράδυ αλλά τώρα προχωράμε. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με κολάρα του Γιώβη στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στα γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 38, έστειλε το μάτι στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο Βάργα. Στην Ένωση στήριξε ξεκάθαρα η αλλαγή στον κανονισμό για την υποχρεωτική παρουσία δύο νεαρών Ελλήνων στην ενδεκάδα. Έκανε ξεκάθαρη κίνηση προς την μπάλα ο Σιέλη στη φάση του 1-2, αλλά ο Παπαπέτρου πήγε στο ΒΑΡ και είχε άλλη ερμηνεία. Και πάνω έδεσαν μάχη και στήριξαν με όλη τους την ψυχή 9.000 εξίδες. Είναι η τελευταία αναφορά της ομάδας, της εφημερίδας στο χθεσινό τελικό.
2: Πάμε ναυτεμπορική σόναργια υδρογονάνθρακες, γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου.
1: One Voice Business and Politics, τον Γιώργο για το ποδήλατο τον διέσυραν. Ευχόμαστε περαστικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό ο λαός δεν γουστάρει τα μίμια της διαπλοκής.
2: Απογευματινή, όπου φύγει φύγει για τη σύνταξη, ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Όπα, πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμινο λέει.
1: Ύποπτο χάος με λήψη πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία και επίσης μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν έτσι, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα, οι κόφτες και οι προποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη.
2: Ελεύθερη ώρα, διάλογος με έναν κληρικό για προσωπικό αριθμό και χάραγμα της αποκάλυψης, αφού οι επίσκοποι τόσο ένοχα σιωπούν.
1: Ελεύθερος τύπος, αυξήσει 467 ευρώ σε συντάξεις κυρίας, τα ποσά για 8.552 δικαιούχους.
2: Εστία, η Ισλαμική Συμμαχία διευρύνεται και αποσπάται από τη Δύση.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου, σκάνδαλα από ΚΕΠΕ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών.
2: Η Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις για τα F-16 λέει.
1: Ο λόγος, fast track πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές Δυτικής Αττικής. Ορίστηκε ο ανάδοχος.
2: Ριζοσπάστης, μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων.
1: Τα νέα, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας.
2: Έχει κάτι για κληρονομιές, μου φαίνεται.
1: Περιμένε.
2: Το έβλεπα το πρωί.
1: Α, πιο ναι. Κάτω, ναι. Εγώ δεν διάβασα. Ναι, δεν είναι το κεντρικό, διάβασα εγώ λάθος. Κληρονομίες χωρίς χρέη και φόρο, δεύτερη ευκαιρία σε όσους κληρονόμους δεν πρόλαβαν εμπρόθεσμα να κάνουν αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής.
2: Αυτό είναι καλό. Εσπρέσο, η κόμισσα της Κέρκυρας. Η Μαντόνα έφτασε στην Ελλάδα, το ιδιωτικό αεροσκάφος η Βίλα Φρούριο και η Θαλαμιγός που είναι stand-by για τις εμπλόκες των Μίσης. Έλα, Μαντόνα εδώ.
1: Κόντρα, δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν 200.000 αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής.
2: Αυτό τώρα μας προβληματίζει, για κάτι θα το δούμε. Σταρ, κάποιος τον σκότωσε. Βόμβα καλιακμάνη για τον νεκρό αστυνομικό ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο. Δεν είναι αυτοκτονία ούτε παθολογικά αιτία. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση πραγματικά.
1: Μανιφέστο, ο πόλεμος των τρόους. Εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία.
2: Έχει Τσίπρα πρωτοσέλιδο φωτογραφία.
1: Και Ανδρουλάκη.
2: Έλληνας αγρότης. Επιστρέφει η κάρτα αγρότη. Το βασικό θέμα, ένας δραματικός γεωπόνος με όραμα από τον Ταυρό Τιχανίων. Κωνσταντουδάκης.
1: Και η βοτός της Ορθοδοξίας, η χαρά και η ελπίδα του κόσμου. Ο γέρον Εφραίμ Σεραγιώτης για τη Θεοτόκο και την εορτή της κοιμήσεως.
2: Και κλείνουμε με ποντίκι. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσαμε πρωινό 5ης 13 Αυγούστου του 2026. Λουκάκης κοντά στα μικρόφωνα, Τάσο Ηλεμέης ρύθμιση των ήχων. Είμαστε τριπλέτα από το πρωί μαζί. Ήρθε και η συντροφιά μας Ήρα Πανανίδου πριν από κανένα 20 λεπτό.
1: Και... είναι βαρβατήλα και φύγε. Είναι πολύ βαρβάτη η τύπη αυτή.
0: Και ξεκίνησε λοιπόν τα τραγούδια και τα ελληνικά.
1: Οι οποίοι πρέπει να είμαστε όλοι 64, και εσύ 64 δεν είσαι.
0: Ναι, όλοι για σύνταξη.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Όχι, η Ήρα είναι πιο μικρή.
1: Όχι, λέω για του βαρβατήλου εδώ δεν λέω. Για το
0: λοιπόν,
1: κορίτσι.
0: Είμαστε όλοι για σύνταξη. Και τι έγινε, ρε. Τρεις φορές το δαχτυλικό αποτύπωμα και λέει δοκιμάσει 29 δευτερόλεπτα πάλι. Έπαθε κάτι το χέρι. Λοιπόν, για να ανοίξω εδώ τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν, τα έχουμε πει. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 η διαδικασία των SMS. Σπορ παπάκερ.gr το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι.

0: και μας στείλετε καμιά ταινία περίεργη. Λοιπόν, από αυτές που έχετε αποθηκευμένο στο μυστικό φάκελο, ξέρετε μερικοί.
1: Ναι, το λαγκριδί.
0: Λοιπόν, για να μην βλέπει η γυναίκα, ξέρεις. Λέει ο άλλος, το έχω στο μυστικό φάκελο. Γιατί, άμα και άμα ανοίξει, λέει, κόρη μου το κινητό. Ποια κόρη σου, ρε. Ποια κόρη σου. Θα φας τσόκαρο που ήταν όλο δικό σου. Λοιπόν, μου λέει να σε εκεί στη λούτσα.
1: Πώς να γλιτώσει.
0: Δεν γλιτώνει κανείς. Λοιπόν. Και ένα ωραίο. Τι σκέφτομαι. Τι σκέφτομαι τώρα.
1: Ένα... Μια ώρα τώρα, περίμενε. Έλα, σε περιμένω.
0: Άρα, λέει, μια η κυρία εκεί. Είναι δύο γέροι, λέει η κυρία Στανάτα. Τι έγινε, λέει. Γιατί δεν έχεις ακόμη μπει μέσα στο νερό. Τι κάθεσαι και ξέρω σταλιάζεις, λέει, με τους αστραγάλους μέσα στη θάλασσα. Λέει, τι να κάνω, περιμένω να μου κάνεις την παρατήρηση, είχα ανησυχήσει.
1: Του είδε καλούπι έχουν βγει όλες, μη στεναχωριέσαι, δεν υπάρχει μια περίπτωση. Δεν διαφέρει καμία.
0: Λέω ο γέρος, είχα ανησυχήσει, λέει. Όχι, μου πήγε το... Φανταστείτε τι έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Αχ, Παναγιά μου βοηθά. Έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, μπορείτε να μας βρείτε μέσα από το πενταψήφιο της News Phone. Γράφτε τη λέξη σπόρι σπορτ ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες κεφαλαίοι πεζά γράμματα κενό μηνυματάκι 54160. Μας βρίσκεται με την ηλεκτρονική μας διεύθυνση erasport@papaker.gr, erasport, μία λέξη χωρίς αυτό το τέλος. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook breakfast με σπορ, με ελληνικούς χαρακτήρες, με αγγλικούς χαρακτήρες, με γκρίκλες, θα μας βρείτε. Δεν μας κάνετε, σας έχει περικυκλώσει και ο Μητσάρας. Σας κάνει τσακωτούς και σας βάζει μέσα στην παρέα.
0: Άνοιξε σελίδα στο κινητό σου. Μην τα πω όλα εγώ μαζεμένα. Δημήτρη, γιατί έχω το WhatsApp.
1: Ξεκίνησε η Viber και
0: αστείο. Όχι, όχι, το WhatsApp το από πάνω από τη σελίδα. Δημήτρης Γεωργιάδης, άξιος νικητής ο Όφη. Καλημέρα. Ο Λεωνίδας ο Τσιαντής εδώ παρών κάθε μέρα. Καλημέρα από Βόνη. Ωραίο παιχνίδι χτες σε όλα. Θέλω να σταθώ στο ότι ένας Έλληνας νέος προπονητής με νέους Έλληνες παίκτες κατάφερε αυτό. Υπάρχει κι άλλος δρόμος για τους μεγάλους. Μας στέλνει από τη Βόνη ο Γιάννης. Και ο Πάνος ο Βογιατζής, ο φίλος του Ηράκλη, τα γνωστά τις Κιανόλευκες. Καλημέρες, έκανες μεταγραφή στο Παπάνο και νωρίτερα. Τι έλεγα, ποιον πήρε πραγματικά, τον ξέχα, τον Σέρβο Μέσο Νεμάνια Ραντόγια, 33 ετών. Ο Ηρακλής, το έχουμε βάλει και στο δελτίο. Ο Φάνης από τα Πετρανά Κοζάνης.
1: Είναι ξεχνική αυτό, Σερβίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα Πετρανά Κοζάνης, καλημέρα στα κουμπαράκια. Δημήτρη, για εμάς Ολυμπιακούς, βάλε τσιτσάνι βαριά σε κλέτια και να το τραγουδείς για μένα. Τώρα το ζητάς. Είναι κοντός, δεν μπορώ να τραγουδήσω.
1: Απαγορεύεται.
0: Λοιπόν.
1: Έχουμε και μια ποιότητα εδώ.
0: Σαν εκπομπή, Άγγελος όσα λαγκαδά, ο Παοξής, ο φίλος μας. Καλημέρα, Δημήτρη και Χρήστο και σε όλη την παρέα. Καλό Super Cup είδαμε. Συγχαρητήρια στον Όφη και Παρή και στο Σίσκο. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει. Είναι στο Ποσίδη. Για να σε δω. Ωραία, φίλε, κοίτα η ιστορία που έχει φτιάξει ο Άγγελος.
1: Ωραίος άρχον, ωραιότατος.
0: Άρχοντας, έχεις πάρει εκεί όλο τον οικοκυριό.
1: Μια χαρά είναι. Να πει θα πιάσω στο τέλος. Μπει και συγκρίνια μετά. Γιατί ξέρεις. Αμών.
0: Πρώτο πόδι δεν έχω πάει, ρε φίλε. Στο έχω πει. Δεν έχω πάει πρώτο πόδι.
1: Στέφανος, καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Η πρόταση προς τον κύριο Μαρινάκη για τη θέση του Μεντιλίμπαρ να πάρει τον Στράπα Ματσόνι.
0: Ποιος Στέφανος?
1: Από τον Ψαθόπυργο.
0: Α, από τον Ψαθόπυργο. Όχι από την Καλαμαριά που ρωτάει συνέχεια.
1: Όχι.
0: Φαρμακευτική κάναβη, λέει ο Ζωροκώστας από την Άξο. Είναι αυτό που λέει ο Χρήστος στην Ολλανδία. Υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε κανονικά και εδώ πουλάνε.
1: Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Αλλά ο Χρήστος αυτό που λέει δεν ήταν φαρμακευτική.
1: Κόφι σόπ κανονικά δεν είναι.
0: Δεν μπορείς να. Σου είπε. Κόφι σόπ. Δεν μπορείς να. Μια καφετέρια να πουλάνε φαρμακευτική κάναβη.
1: Είναι άλλο. Έχουν άλλη νομοθεσία εκεί πέρα. Τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Μαλισιώβας, λέει ο Θόδωρος Θοδωρίδης, είπε χτες βράδυ ότι σήμερα 11:12 ο Τέλειας θα ταξιδέψει. Το είπα και εγώ, πως υπήρχε μια. Πήρα ένα τηλέφωνο χτες, ζεστό παρε Θόδωρα. Ένα τηλέφωνο χτες σε ένα συνάδελφο που είναι εκεί σε μια μεγάλη εφημερίδα τοπική και είπε ότι μπορεί να ταξιδέψει. Βέβαια, αυτό που δεν σας είπα και άντε θα το πω, υπάρχει και άλλη μια πληροφορία ότι θα ταξιδέψει ο Κωνσταντέλια σήμερα. Αλλά για πού? Λένε κάποιοι ότι θα ταξιδέψει για Τουρκία. Έχουν δώσει οι Τούρκοι ένα σκασμό λεφτά και δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην Ντόρτμουντ. Περιμένουμε, είναι ένας γρίφος. Αλλά περισσότερες πιθανότητες.
1: Είναι ότι συνδέσεις το θέμα μεταγραφή.

0: ιστορικό, ναι, γραφή.
1: Ναι, έτσι λένε.
0: Λοιπόν, δεν διάβασα κάτι τέτοιο.
1: Και πάντως για τον ότι θα ταξιδέψει, το είπαμε και εμείς στην αρχή. Και σου είπα, ήταν πληροφορία από συνάδελφο. Χρήστος Πριόλογος. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Τώρα δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να είναι θρησκευτικά. Έτσι ακούγεται τώρα.
0: Εντάξει, είναι γνωστό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ντροπή. Ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Ό,τι θέλει πιστεύει.
0: Δικαίωμά του είναι.
1: Καλημέρα, Μιτσάρα και Χρήστο. Μίτσο, πώς τον βλέπεις τον πρέσβη μετά τη Βουλγαρία? Εγώ δεν τον βλέπω καλά. Με διευθυντή Παπα-Νικολάου και υποδιευθυντή Μαυρογιαννίδη. Στο καψιμί τη θα τον βάλω να φτιάχνει καφέδες και τότε.
0: Έχουμε πιέσεις, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε πιέσεις. Τέλος πάντων, θα το ρυθμίσω το θέμα.
1: Από την Αυστραλία, ο Γιάχος Αριστοτέλης. Καλησπέρα, παιδιά. Το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινάει η Premier League. Go Liverpool. Ξεκινάνε εκεί, θα δούμε έτσι ωραία παιχνίδια. Καλημέρα, τι λέει. Με υγεία πάνω απ' όλα γιορτάζει η Παναγία, λέει ο Γιάννης ο Τσέπερης.
0: Ένας άλλος Γιάννης από το Ρέθυμνο λέει, δεν καίει τον παίχτη του όταν τον αλλάζει πριν τα πέναλτι για τον αντιτερματοφύλακα που επέλεξε ο προπονητής, βάζοντας τον πιο έμπειρο 300.
1: Όχι.
0: Όχι, παιδιά, αυτό θυμάστε, είχε γράψει ιστορία μια τέτοια κίνηση του Φάντροκ όταν είχε βγάλει τον Στεριούδη και βάλει τον Στεριοχριστίδη. Και έπιασε τα πέναλτι που έδωσαν τότε την ΑΕΚ, την έφτασαν μέχρι στους 4.
1: Μέχρι στους 4.
0: Τότε κυπέλλου ΕΦΑ.
1: Τότε πέδασε ήμουν εκεί. Λοιπόν, ναι, ακούσα...
0: είναι επιλογή του προπονητή να βάλει το πιο έμπειρο. Εντάξει, μια χαρά έπαιξε το παιδί, σούπερ ήταν 90 λεπτά. Δεν εκτέθηκε η ΑΕΚ, δεν ένιωσε κάποια ανασφάλεια στην άμυνα. Εγώ το έβλεπα, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό ο τρίτο θερματοφύλακα. Γιατί μετά τον 300 είναι ο Μπρινιόλι. Δεν ήξερα ότι είχε ένα παιδάκι σε αυτήν την ηλικία που τον εμπιστεύτηκε με τον βάση στον κανονισμό, προτίμησε να μην βάλει δύο παίχτες νεαρούς μέσα, να έχει έναν, στο τέρμα και έναν. Δεν το φοβήθηκε και νομίζω ότι δικαιώθηκε για αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, σας έχω ξαναπεί τότε. Εκείνη την εποχή που λέμε, με τα πέναλτι και το Φάντρο, και ήμουν εγώ πέδα στην ΑΕΚ. Μας έβαζαν και μια φορά την εβδομάδα μέσα, ήταν από πίσω το ξέρω, μια φορά την εβδομάδα μέσα. Εκεί έκανα και την πρώτη μου γνωριμία με τον Μπάγεβιτς. Που μας βάζανε δύο πιτσιρικάδες να του κάνουμε σέντρα, να κάνει ο Σέρβος ο Ντούσκο κεφαλιές, 20 κεφαλιές, 20 στοπαρίσματα με το στήθος και σούτ, 20 μονοκόμματα. Και από την άλλη μεριά ήταν ο Βάγνερ. Επίσης, και σας έχω ξαναπεί, κάποια στιγμή σε μια σέντρα έτσι προπονητική, κάνει μια αριστερή κεφαλιά και πέφτει πάνω στη διαφημιστική πινακίδα, η μπάλα βγαίνει out δηλαδή, και ρίξε την πινακίδα κάτω. Και τότε η πινακίδα ήταν σίδερο και τριγωνικές. Μιλάμε για κεφαλιά σούτ. Σταματάμε όμως εκεί να σας πω την ιστορία. Κάποια στιγμή που μπαίναμε και κοιτάγαμε, γιατί έπρεπε να δούμε, μας βάζανε προπόνηση να δούμε και πώς κάνει η προπόνηση μεγάλη και τα λοιπά, ήταν ο Φάντροκ. Ο Στεριούδας και ο Χριστίδης μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ήμουν παιδάκι τώρα, σας λέω, 14 χρονών, δεν μου πήρε το 13,5. Πότε πήγα εκεί. Δεν παίζανε μέσα. Παίζανε πάντα, γουστάρανε και παίζανε ποδοσφαιριστές. Και μου έκανε εντύπωση. Κανά βέβαια την προπόνηση του τερματοφύλακα, όλα ωραία, αλλά σε κάποια διπλά παίζανε μέσα. Και λέω, τι γίνεται εδώ? Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ο Τσιπλάκης στέλνει, εκεί που πήγα, κοίτα τον Παναθηναϊκό, την εικόνα με τη σημαία του Παναθηναϊκού στο σπίτι, εκεί πήγα, πάνω στο χωριό.
0: Ξαδερφός μου, η Μπάρο έχει μια μεγαλύτερη σημαία από αυτόν. Κρεμασμένη εκεί, τη Πάναδα. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, ο Γιώργος. Συγχαρητήρια, λέει, στον Όφη, συγχαρητήρια στον Κόντι. Σε εμάς, λέει, δεν έκανε, λέει, ο Κόντις. Εντάξει, παιδιά, μια χαρά τον πήγε τον Παναθηναϊκό Κόντι στο βαθμό. Απλά δυστυχώς είναι τέτοιο το περιβάλλον. Εδώ φαγώθηκε ένας Μπενίτεθ. Δεν θα φαγόταν ένας Κόντις άμα δεν πήγαινε λίγο καλά το αποτέλεσμα? Ή νομίζετε ότι αν γινόταν καμία στραβή προχθές και μείνει ο Παναθηναϊκός έξω από αυτήν την ομάδα, δεν θα ήταν μια γροθιά στο μάκι του Νίστρουπ? Δεν είμαστε εμείς στην οτροπία να περιμένουμε. Και ένα μπράβο στο Μαρινάκι που είχε στηρίξει το Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε, του έκανε ένα νέο συμβολέου όταν είχε φάει 4 από τη Μακάμπη την Πέμπτη μέσα στο Καρασκάκι και άλλα 3 από τον Πανθάκο την Κυριακή. Και εκεί πήγε και του έκανε ανανέωση. Έτσι, μπορεί κάποιος να πει ότι έκλεισε ο κύκλος του κτλ. Αλλά τελικότσια κόντρα στο αποτέλεσμα και στο θυμικό των φιλάθλων εκείνη την ώρα θέλουν αίμα. Να ανανεώσει τον προπονητή.
1: Να ανανεώσει, όχι.
0: Ναι, πει το που πήγε και του έκανε ανανεώσει. Όχι, δεν τον απέλησε, τον ανανεώσει. Δεν έχουμε δυστυχώς αυτή την οτροπία στην Ελλάδα. Να στηρίζουμε τους προπονητές. Είναι αναλώσιμοι. Πώς το λέγει ο Τζίγκερ, γαλατάκια με ημερομηνία λήξεως.
1: Λοιπόν, ο Πλεξίδας το στέλνει νωρίς, 5:35. Το απάντησε αμέ, το είπε και ο Χρήστος, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Καλημέρα, λέει. Ήθελα να ξέρω το τελευταίο corner χθες ο επόπτης που ήταν 10 μέτρα πίσω, που το είδε. Λέει ο Χρήστος, απαντήθηκε αυτό. Άκουσες.
0: Ναι, ήταν λάθος, επειδή μου ήταν λάθος. Γιατί και εγώ επιμένω, γιατί έχουν έρθει κανένα δύο μηνυματάκια από φίλους ΣΑΕΚ που το θέτουν το ζήτημα. Να ψάξω να βρω το ένα, νομίζω το λέει ο Μιχάλης, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, και οι δύο λένε ότι επηρέαζε ο Σιέλς, και εγώ νομίζω ότι επηρέαζε. Κάνει κίνηση προς την μπάλα.
1: Στο άλλο.
0: Στο δεύτερο γκολ. Την ώρα που πιάνει την κεφαλιά ο Κοστούλας. Ναι, μεν η μπάλα πηγαίνει μέσα, δεν την ακουμπάει, αλλά κάνει φανερή κίνηση προς την μπάλα. Τραβιέται λίγο κάποια στιγμή. Δεν την βρίσκει, αν την έβρισκε σίγουρα τον offside. Αλλά νομίζω ότι και μόνο που κάνει την κίνηση στην μπάλα είναι ο ορισμός του offside. Κάτι προσωπική μου άποψη.
1: Νίκος Πολιτάκης από Ρέθυμνο στέλνει την καλημέρα του, όπως κάνει κάθε μέρα. Νίκος Καλυβελάκης τη λέει: καλημέρα. Έχω ακούσει ότι αυτό το απομονωμένο νησί είχε ένα ελληνικό κέντρο υγείας. Να μάθει υπουργό. Τι γράφει, ρε. Τι γράφει, ρε Νικόλα. Ρε, τι έγινε, μας έρθει. Μπάμπης Δράκος. Ο Παναθηναϊκός ο φίλος μας καλημερίζει. Έλα, άνοιξε. Καλημέρα στο δυνατό δίδυμο της Σέρα. Δημήτρη, πάρ' το Χρήστο, σας περιμένω στη Φτελιά Δράμας για δυνατό κεμπάπ στην ταβέρνα του Άκη. Ρώτα το Σαρελάκο με τον οποίο λεφάγαμε μαζί.
0: Μη με κολλάζεις τώρα.
1: Άρχοντας, λέει, από Φτελιά, Παναθηναϊκός.
0: Άρχον.
1: Καλημέρα. Είπες είναι ωραίο να χαίρεσαι να βλέπεις τα παιδιά των πρώην αθλητών να παίζουν μπάσκετ. Θα σου έλεγα πως αν έχουν ταλέντο είναι ωραίο να βλέπεις, και όχι αν έχουν το όνομα του μπαμπά τους, λέει ο Μιχάλης Σπυρόπουλος. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, όμως παιδιά, συνήθως λέμε ότι το μήλο κατά τη μία θα πέσει. Συνήθως.
1: Καλημέρα, Γιώργος από Σουφλή Πανάθα. Υπομονή, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, υπομονή σε όλους, γιατί οι Ολυμπιακοί δεν θέλουν υπομονή. Οι ΑΕΚτζίδες μετά το χθεσινό.
0: Η Αθανασία Κοζομπόλη λέει: καλημέρα, αγαπημένο παρέκκι, σας ακούμε, αγάπη. Νομίζω πρέπει να πήγαν καλά τα πράγματα με τον σύζυγο, έτσι, Αθανασία. Καλά πρέπει να πήγε. Εντάξει, ναι. Ο Γιώργος ο Μίχαλος στέλνει τα λουλουδάκια του. Εδώ έχουμε έναν φίλο του Μανογιώ που λέει ότι ήταν μέσα στο γήπεδο, λέει, καταπληκτική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς και Τσάκ και Τούφι. Δεν άνοιξε μύτη και ήταν μια φιέστα πραγματική, σπάνια στην Ελλάδα για παιχνίδι που κρίνει τίτλο. Εντάξει, δεν είναι το Super Cup ο ύψιστος στόχος, αλλά φίλε, είναι ένα κύπελο, είναι ένα τρόπαιο, είναι κάτι. Κάτι παίρνεις, κάτι βάζεις, τροπαιοθήκους, έχεις ένα σημείο αναφοράς. Και είναι και το πρώτο τρόπαιο της περίοδου, έτσι ξεκινάει νωρίς, περίοδος, με μια διάκριση για μια ομάδα. Έτσι.
1: Ο Στάις ο Νικοκάβορας, το φιλαράκι μου, πρώην διαιτητής, από τους καλύτερους DJ. Εκείνη την εποχή των 80's, έχει αποστρεφεί στην Κέρκυρα τώρα και γράφει τώρα τα δικά του. Δεν θα πεις τίποτα για το δικό μας προπονηταρά. Πιο αργή από Κλάρκ η ομάδα. Για την ΑΕΚ λέει τώρα. Τα ρίχνουν όλοι στο Βάργα που περιμένει μια σέντρα για το κεφάλι. Ποιος θα κάνει τη σέντρα αφού έφυγε, έφαγε τον Ελίασον. Ο Καλοσκάμης έφερε ο Ριμπάλτα κάτι αργοκίνητα καράβια. Ποιος Ζουμπκοφ, ποιος Φιλανδός, Καϊπυρίνια.
0: Ναι. Έχει στείλει κι άλλος ένας φίλος.
1: Περίμενε. Με πήλιο ο Ρώτα. Μου κουντί θα πάμε Champions. Έχεις δει ποτέ σου άλλο δεξί μπακ να δίνει εντολές με το χέρι ψωμένο και την μπάλα πίσω? Προπονητή να κοιμάται στον πάγκο για να κάνει αλλαγή στο 81. Ο Πινέδα τον έκανε ιερέα που έστρωγε την μπάλα μπροστά. Καλημέρα. Αυτό είναι το σχολείο του Στάθη. Το Καϊπυρίνια μου άρεσε.
0: Για το Φιλανδό το έχει στείλει κι ένας άλλος φίλος, ο Αντώνης, που λέει: ρε παιδιά, αυτό είναι ο παιχταράς, λέει, που μας είπαν πιο αργός από το replay. Εντάξει, παιδιά, θέλει λίγο χρόνο προσαρμογή. Εγώ μπα τον κρίνουν τον παίχτη με δύο παιχνίδια. Έτσι, ειδικά στο πρώτο επίσημο της περίοδου. Σίγουρα οι παίχτες θέλουν τον χρόνο προσαρμογή τους. Δεν είναι εύκολο να αλλάξει χώρα. Λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι απλό, αλλά μέσα στην απλότητά του έχει και δυσκολία. Η απλότητά του είναι που το κάνει δύσκολο.
1: Καλημέρα, λέει, από Κομωτινή και ομάδα Ηρακλής. Ακούω συχνά ο Σπύρος, δεν στέλνω μηνύματα. Χθες ο Δημήτρης έλεγε για μπλοκ στο Viper. Εγώ θα μπλόκαρα όσους λένε από τώρα καλό χειμώνα. Είστε καλά. Κοίτα, δεν έλεγα. Στείλανε κάποια μηνύματα και λέγανε ότι κάποιους μπλοκάρανε στο Viper και τα λοιπά. Πώς μπλοκάρεις το Viper εδώ στο δικό μας?
0: Δεν γνωρίζω τη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ τη διαδικασία πώς μπορείς να μπλοκάρεις το Viper το δικό μας. Στη σελίδα που έχουμε φτιάξει εμείς τη δικιά μας μπορεί να μπλοκάρεις ο διαχειριστής, εγώ και ο κοντός, κάποιον. Αλλά στο Viper εδώ της Ερασπορ πώς μπορείς να το μπλοκάρεις?
0: Ο Σκορπιός της Νίκης λέει: η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για τα μπάζα. Έκανε μπάμια απουσία του Πινέδα. Ευχαριστώ, λέει, και χρόνια πολλά για τις Παναγιάς. Ο Γιωδοβοσκός ξαναστέλνει. Αυτά που λέτε δεν είναι τα καλά.
1: Ποια είναι καλά, ρε Γιωδοβοσκέ?
0: Και λέει μετά, τα μικρόφωνα θέλουν φωνές καθαρές. Η δικιά μου είναι υπεργασία. Να κάνω, ποια είναι?
1: Τώρα, Γιωδοβοσκέ, αύριο θα κάνω γαργάρες με ξυλόπρο και 45 νούμερο για να καθαρίσει φωνή μου. Τι καθαρές φωνές, δηλαδή?
0: Λέμε, είναι εκτεθειμένος, λέει ο παίκτης του όφη στο δεύτερο γκολ. Ξεκάθαρο. Κάνει κίνηση προς την μπάλα. Επηρεάζει τον τερματοφύλακα. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ στην ίδια φάση. Κάποιο τραβακάλα στα βήματα τη φανέλα, παιδιά εκεί μέσα.
1: Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε.
0: Ο χαμός του χαμού
1: ήταν. Δεν το κάνουμε μπάσκετ το ποδόσφαιρο.
0: Στην φάση είπαμε τώρα, μην φτάνουμε με το τραβηγματάκι τη φανέλα αμέσω να πάμε.
1: Γιάννη από τη Θήβα. Όντω δεν πρέπει να είχε βγει μπάλα κόρνερ. Το θέμα είναι ότι δεν μπήκε γκολ από αυτό το κόρνερ. Λες την άλλη φάση, μου φαίνεται, Γιάννη.
0: Όπως και να έχει, παιδιά, σας λέω, δύο λαθάκια γίνανε. Ένα σε βάρος κάθε ομάδα, κάτι προσωπική μου εκτίμηση. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα ο καθένας τη βλέπει τη φάση αυτή με το offside το συγκεκριμένο. Άλλοι θα την κρίνουν έτσι, άλλοι θα την κρίνουν αλλιώς. Σε γενικές γραμμές, εγώ πιστεύω ότι όταν ένας παίκτης είναι τόσο κοντά στο τερματοφύλακα και κάνει, αν δεν έκανε κίνηση την μπάλα, δεν μίλαγα. Αλλά πάει να κάνει συμμετοχή στη φάση και τραβεί την τελευταία στιγμή. Αυτή η κίνηση δημιουργεί ένα μπέρδεμα και στον αμυντικό και στον τερματοφύλακα, άσχετα αν η μπάλα πήγε τελικά ή κάτι.
1: Εντάξει, μπορεί να κρίνει τώρα ο διαιτητής ή ο βαρίστας ότι δεν. Τέλος πάντων, η Καλαμάτα ακούει μπρέφκαν στις πόλεις, ο Μίλιος Γεωργουδιός. Ο Στήλας μας λένε και αυτός. Ο Έντμοντ Κομπανί. Πότε παίζει, λέει, ο Παναθηναϊκός για conference μαζί
0: Πέμπτη, παιδιά, Πέμπτη και Πέμπτη.
1: Αυτό λέγαμε τώρα.
0: 20-27 του μήνα.
1: Αυτά λέγαμε τώρα με το τέτοιο.
0: Πέμπτη μέσα, 27 έξω. Και σήμερα το βράδυ θα μάθουμε τον αντίπαλό του. Έτσι, έχουμε το παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Χράντετς. Είναι παιχνίδι που γίνεται στην Τουρκία.
1: Με τη Χράντετς.
0: Η Μπεσίκτας έχει κερδίσει ένα 0. Μην το λες, γιατί καμιά φορά έχουν γίνει.
1: Η Μπεσίκτας έχει καλύτερη ομάδα, έχει κερδίσει κιόλας έξω. Καλύτερες,
0: ναι. Το ίδιο λέγαμε για τη Λεχ Πόζναν που είχε βάλει 4 μέσα στην Άρχου και μετά πήγε η Άρχους και της έριξε 3 και την απέκλεισε. Η μπάλα είναι μπάλα αυτή την εποχή.
1: Άσε, Μπεσίκτας.
0: Εντάξει, ένα γκολ είναι και στα βάζει όλα. Εδώ να πούμε ότι αποκλείστηκε η πολωνική ομάδα χθες, μας ενδιαφέρει. Έξω η Αγγελόνια, η οποία κατάφερε και πήρε με 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 83 και στο 90 τη νίκη, αλλά δεν μπόρεσε να περάσει. Οπότε οι Πολωνοί ήδη έχουν μια ομάδα έξω. Στη συνέχεια δεν ήταν για το κόφερες αυτή, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Πάνε οι Πολωνοί με μια ομάδα λιγότερο. Και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει, εφόσον πέσει με τη Χράντετς και την αποκλείσει, θα έχουμε διπλό δώρο. Γιατί αφενός μεν θα έχουμε εμείς 5 ομάδες. Αρκεί να κάνει το αυτονόητο ΠΑΟΚ, έτσι. 5 ομάδες και θα έχουν ήδη χάσει από τον Παναθηναϊκό άλλη μια ομάδα. Έτσι, όπως τη χάσαμε πέρσι με τη Βικτόρια Πλεζέν. Και τον απέκλεισε ο Παναθηναϊκός.
1: Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει την καλημέρα του. Όμορφα και ωραία.
0: Και πάμε να ακούσουμε το Βενζινάδικο σε πειραγμένη εκτέλεση για να έχουμε χρόνο να κάνουμε τη σύνδεση μας.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειουχών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ, υποστηρίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος χαμηλώνει τους τόνους και επιλέγει κυρώσεις αντί για νέα πλήγματα. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία, κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ελλάδας. Νέο ρωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδύσσο, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Hera Sport.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε πολλά τα μηνύματά σας. Να, ο Στέφανος ο ακροατής που λέμε από την Καλαμαριά. Καλημέρα, λέει. Σήμερα χωρίς ερώτηση. Απολωνάρα, ολέ. Που λέγαμε. Και εγώ, Στέφανε, έλεγα να με ρωτήσει ότι παίζει η Νιβοστέτα Κραϊόβα Κουόπιο. Για να σου πω.
6: Σωστό ο παίκτης.
5: Περίμενα να σου πω.
6: Λοιπόν, αν είπα για Αγγελόνια, έχει δίκιο ο φίλος μου Τζον. Είναι η Κατοβίτσα αποκλείστηκε. Όχι για Αγγελόνια. Η Αγγελόνια παίζει σήμερα με τη Rangers. Έχει. Είναι για τα.
5: Για το Europa. Το είπα χθες το πρόγραμμα. 9,5 ώρα μου φαίνεται.
6: Στο πρώτο μάτς έχει κερδίσει η Αγγελόνια 2-1, αλλά δεν θα είναι και εύκολο στο Άιμπροξ να το υπερασπιστεί. Έχουμε άλλη μια πολωνική ομάδα η οποία έχει δυσκολίες. Είναι η Ρακόφη, η οποία παίζει με τη Χάμαρμπι στη Σουηδία 0-0 στην Πολωνία το παιχνίδι. Δηλαδή είναι πιθανόν εδώ να έχουμε έναν αποκλεισμό και εδώ είναι κόφερεντ. Δηλαδή αν αποκλειστεί.
5: Όχι, έχει και άλλη στο Europa. Παίζει η Γκόρνου.
6: Αυτό σου εξηγώ, παιδί μου. Εδώ αν αποκλειστεί Ρακόφ, τέλος. Δεν έχει άλλη ευκαιρία. Η Γκόρνικ, Ζάμπρζε με τη Φερετσβάρος. Έχει νικήσει η Φερετσβάρος 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Αλλά αυτή θα έχει μια ακόμα ευκαιρία. Αν αποκλειστεί, θα πάει playoff του κόφερες. Εδώ μιλάμε τώρα ότι μπορεί να χάσει σήμερα και δεύτερη ομάδα η Πολωνία.
5: Κάποιος.
6: Καλό για μας.
5: Η γυναίκα μου χτες κάτι μου λέει για την Κατοβίτσα που αποκλείστηκε. Έτσι θα καλά καθόμουν. Γιατί πώς ήρθε αυτό το θέμα τώρα, πώς έγινε. Και έστειλε μήνυμα.
6: Είπα εγώ ρε παιδί μου ότι αποκλείστηκε η Γιαγγελόνια. Πρέπει να πάει και με διορθώνω την Κατοβίτσα. Ναι, το είχα δει. Έβαλε ένα γκολ στο 83 και ένα γκολ στο 90. Έχανε 1-0. Το γύρισε, αλλά δεν τη έφτανε. Έπρεπε να βάλει κι άλλο ένα γκολ για να το πάει στην παράταση.
5: Αν πάτε δράμα, λέει στο Αργυρούδι, λέει θρύλος. Και να σε γεμίσει το αμάξι με κυπευτικά. Τι θα τα κάνουμε τα κυπευτικά.
6: Σε τα αμάς τώρα.
5: Τι θα τα κάνουμε τα κυπευτικά. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξουμε πάλι εδώ. Θωμάς Ταουσάνης καλημερίζει και ο Σάκης ο Σωτηρόπουλος. Ο Κωστής από τα Σέρα στη λέει μπράβο στον Όπη, ο Μάρτον Οστερχάζη. Ο Δημήτρης ο Καραμπάς, κάτσε να το ανοίξω, εγώ θα λέει για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα ρε παιδιά, ο Αντίνος σε 4 παιχνίδια έχει γκολ ασίστ και τακτικά είναι τέλειος. Α, αυτό που είπα κι εγώ. Ποτέ δεν άφηνε τον μπακ ακάλυπτο. Το είπα λίγο πριν από κανένα μισά ώρα.
6: Απλά θες και κάτι παραπάνω, γιατί πια είναι, θεωρείται έτοιμος παίχτης. Δεν είναι το παιδάκι το ξαρωμένο που ήρθε 20 χρονών και μέχρι να καταλάβει. Ήδη έχει 8-9 μήνες στην Ελλάδα. Πρέπει να αυτή τη στιγμή να αποδίδει ανάλογα και με την επένδυση και τις προσδοκίες, έτσι.
5: Πόσα στήξε, 10?
6: 9, 9,5. Βάλει το συμβολαιό του και κάτι
5: φορέα.
6: Αρκετά παραπάνω τα 10.
5: Λοιπόν, και τι λέει, τι άλλο να κάνει, λέει και τα λοιπά. Μητσάρα, αυτό το είπα και κανένα μισά ώρα πριν, 35 λεπτά. Ο Αντίνο και ο Ζαρουρία είναι την ώρα που λέγαμε, Κώστας μάλιστα. Και ως δεν μπορούν να παίξουν ένα με έναν, δεν μπορούν να περάσουν αντίπαλο και το δίδυμο Καμαράτσι Ριβέγγια έχει πρόβλημα. Επίσης, κάνει μπάμ ότι θέλει παίχτη τύπου Ουναή. Η αμυντική λειτουργία μας είναι για κλάματα, λέει ο Κώστας από τη Μήλο.
6: Άκου, Κώστα, φίλε μου. Επειδή πολλοί κόσμοι και το διαβάζω και από συναδέλφους που λένε ότι πρέπει να πάρει χαφ κτλ. Ρε παιδιά, έχει πάρει τον Κάγκουα. Καθίστε να το δούμε τον άνθρωπο. Εγώ τον ξέρω, αλλά τα συστατικά του, το βιογραφικό του.
5: Έχει καλό βιογραφικό.
6: Είναι ένα 8-10, δηλαδή 8 με έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Αυτή τη στιγμή, στο σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, έχει 2 παίχτες, ας πούμε στη θέση 10, που δεν υπάρχει καθαρό δεκάρι σήμερα, αυτός πάνω στη θέση πίσω από τον επιθετικό. Είναι ο Γιάνκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Δύο καλές επιλογές που και οι δύο μαζί έχουν στοιχείς 10 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα λεφτά. Από πίσω του σε θέση 8 έχεις τον Τζέριν που είναι αρχηγός, έχει γίνει πια και αρχηγός εθνικής Σλοβενίας, και έχεις και τον Γιάνκο, τον
5: Καμαρά.
6: Τον Κίνγκς Κάγκουα που έρχεται να παίξει αυτή τη θέση. Μπορεί να παίξει και ο Τσιριβέγια. Στην γραμμή των αμυντικών χαφ έχεις και Τσιριβέγια και Καμαρά και Κοντούρι. Πώς να πάρει πια.
5: Όχι, και ο Καμαρά μπορεί να παίξει οχτάρι.
6: Και αυτοί, όλοι αυτοί είναι όμορες θέσεις, παιδί μου. Λίγο μπροστά ένα, λίγο πίσω άλλο, τη βρίσκουν την άκρη. Αλλά καθαρό πιο πολύ ο Καμαρά λογίζει στο σεξάρι.
5: Εγώ θα τον έβαζα οχτάρι.
6: Όχι, όχι, δεν είναι θέση του οχτάρι.
5: Εντάξει. Δεν είναι, πάει με τσαγανό να κόψει, θέλει ιστορία.
6: Ναι, θέλει λίγο,
5: μπάλα.
6: Λίγο ταχύτητα, αλλά έχει ψηλό κορμί, είναι διαφορετικό. Για τη θέση 8 έχουν πάρει τον Κινγκάγκουα. Θα τον δούμε. Αν με το καλό μπει ο Παναθηναϊκός στη φάση της League Phase ή στο πρωτάθλημα.
5: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, η ΑΕΚΑΡΑ δεν τα κατάφερε. Μας στεναχώρησε λίγο, όμως εχθές πήγα Αστέρα με ΑΕΚ Λάρνακας και ευχαριστήθηκα. Λέει ο Χρήστος ο Μπουλουγούρης.
6: 3-1, ε.
5: 3-1, το είπαμε το αποτέλεσμα νωρίς, το υπενθυμίζει και τώρα ο Χρήστος. Έτσι, Βαγγέλα, γύρισε το, τάισε μας κι άλλο σαν ο Μπέο Σταύρος. Λοιπόν. Ο Αλέξανδρος τι λέει, πρώτο μήνα που στέλνει. Καλώς ήρθες, Αλέξανδρε, στην παρέα μας. Καλημέρα, παιδες. Θέλω σχόλιο για την πώληση των Lakers. 1-12 δις. Τι ποσά είναι αυτά, μήπως κρύβονται και άλλα πίσω. Το αναφέρω σε σχέση με την κουβέντα πριν μέρες που κάνετε για αυτούς που βάζουν λεφτά στην μπάλα ή στο μπάσκετ. Το είπαμε με την είδηση. Είπε ο Χρήστος, ώρε τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να τίποτα άλλο παρά ώρε τι γίνεται και τι λεφτά πέφτουν.
6: Κοίταξε, έχει πάσει κάθε ρεκόρ. Είναι η πιο ακριβή πώληση η ομάδα, νομίζω. Ούτε το NFL έχει κάνει τέτοια πώληση, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι η πιο ακριβή πώληση ομάδας σε όλα τα σπορ. Εντάξει, οι Αμερικάνοι έχουν μια άλλη λογική. Είναι τελείως διαφορετικά τα νούμερα, είναι τεράστια αγορά. Θεωρητικά δεν βγαίνουν αυτά τα λεφτά. Όμως μπορεί να βρεθεί κάποιος όταν την πάρουμε 15, για τον οποιοδήποτε λόγο. Και μέσα σε ένα χρόνο θα δημιουργήσει υπεραξία. Και νομίζω ότι αυτός που πούλησε είναι μεγάλο κέρδος που λέει.
5: Φυσικά.
6: Παρότι είχε αγοράσει ακριβά και λέγαμε τότε ότι είναι ο πιο ακριβώς. Σπαγκόπουλες.
5: Τι γίνεται. Καλημέρα και από μένα, παιδιά. Βασίλης από Αγρίνιο. Πιστεύω και εγώ στο Μουζακίτη, και για το Μουζακίτη, ότι πρέπει να πάει σε μια ομάδα που θα τον εμπιστεύονται και να εξελιχθεί. Αλλιώς αύριο μεθαύριο μπορεί να μιλάμε για ένα ταλέντο που δεν είχε την εξέλιξη που έπρεπε. Είναι εκεί που λέγαμε αυτά τα πράγματα.
6: Είναι κρίσιμες ηλικίες αυτές. Είναι κρίσιμες ηλικίες. Ναι, μεν ακόμα ένα παιδάκι αγούρο είναι. Από την άλλη όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει να παίρνει παιχνίδια και περισσότερο χρόνο στα πόδια του για να εξελιχθεί. Αλλά ακόμα δεν έχει χάσει το τρένο, προς το μην. Το λέω αυτό απλά επειδή πώς τα βλέπει ο κόσμος, πώς τα βλέπουν προπονητές. Για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου, έχουν βλέψει στον Παναθηναϊκό. Είναι ο τέταρτος προπονητής ο Νίστρουπ που δεν ξεκινάει με τον Ταμπόρδα. Ούτε ο Βιτόρια τον ξεκίνησε, ούτε ο Κόντις τον ξεκίνησε, ούτε ο Μπενίδες στην αρχή τον ξεκίνησε. Μπήκε μέσα, τον έκανε βασικό κάποια στιγμή από τα μισά της ιδίας των 50 και μετά. Έχει τον Ίστρου πάλι παγκόσμιο. Δεν μπορεί αυτοί να μην βλέπουν κάτι. Σου λέει καλό είναι, αλλά προφανώς στον τρόπο που θέλουν οι ίδιοι να χειρίζονται την ομάδα, κάτι του λείπει του Ταμπόρδα, κάτι να πει στον προπονητή.
5: Τι να σου πω, ρε φίλε.
6: Γι' αυτό βλέπει τώρα ότι είναι ο τέταρτος σειρά προπονητής που δεν τον ξεκινάει.
5: Βασικά. Και ο Μεντιλίπαρ ξεκίνησε το Ρόκα στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν μας έδειξε τίποτα. Τον έβαλε αλλαγή, πάλι δεν μας έδειξε τίποτα. Δεν ξέρω, κάποιοι προπονητές έχουν και μονές σε κάποια ζητήματα. Βέβαια για τον Ταμπόρδα είναι διαφορετικά, γιατί εδώ μιλάμε για τέσσερις προπονητές. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Φίξης τι λέει. Καλημέρα, παιδιά, συγχαρητήρια στον Όφη. Α, Γιώργος Σαεκάρα από Κιλκής εκεί, από Ευζώνους είναι. Καλημέρα, στο πιο ευχάριστο δίδυμο. Τα είπαμε και προχτές πρωτοξάδερφε, αλλά τελικά η λυμένη απόφαση να φύγει ο Μέντι. Το μόνο που μας τρομάζει με αυτή τη διοίκηση είναι να μην έχουμε άλλη επιστροφή του Τάκη Λεμονή, γιατί έμαθα ότι είναι ελεύθερος, άρα δεν χρειάζεται χρήματα. Buy out. Ο Μαρκής δεν σαν το λεφτά.
6: Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, που λέει επιστρέψτε στον Ολυμπιακό Λεμονή.
5: Βάλε... Και το ρεπορτάζ ίσως το κάνει μετά. Ο Γιάννης Δάρας. Το
6: Γιάννης Δάρας.
5: Ναι. Άμα ακούει όλο το ρεπορτάζ, όχι μόνο το. Όχι,
6: εγώ είδα μόνο την τέτοια.
5: Ναι, άμα ακούει και το ρεπορτάζ.
6: Που το παρουσιάζει.
5: Ναι, Γεωργία είναι και
6: Γιάννης Δάρας. Και τα γέλια, εντάξει.
5: Καλημέρα, Μανώλη από Άγιο Νικόλαο. Πήγα στο τελικό χθες και αυτό που έγινε με την απονομή του Super Guy ήταν απαράδεκτο. Η απονομή έγινε μπροστά στους επίσημους και πλάτη στους 15.000 θεατές. Α, να ένα θέμα τώρα που.
6: Εκεί δεν γίνεται, ρε παιδιά, στους επίσημους δεν γίνεται παντού, σε όλο τον κόσμο η απονομή μπροστά. Εκεί στην εταιρεία εξέδρα. Δεν νομίζω να έχει γίνει κάτι λάθος.
5: Καλημέρα, παιδιά. Άστοχη αλλαγή του Μπαλαμότη. λες και ο Στρακός. Ρε εσύ Τζίκα, ΑΕΚΤΖΙ, γίνονται αυτά. Έβαλε έναν πιο έμπειρο τερματοφύλακα για τα πέναλτι. Τι πάνε να πει, δεν έπιασε κανένα. Και
6: διάβασα χθες, γιατί σου λέω, μέσα από τις απόψεις των φίλων κάθε ομάδα που εκφράζω στο διαδίκτυο, βγάζει κάποια συμπεράσματα, παιδί μου. Ξέρεις, εγώ δεν παρακολουθώ για την ΑΕΚ. Γράφει ένας λάθος, ας πούμε, γιατί δεν το έχει λέει. Είναι καλός ο Στρακόσια, δεν πιάνει όμως λέει πέναλτι. Δεν το φόρτω το πέναλτι. Και το απαντάει από κάτω άλλο, φίλε, πέρυσι πήρε τρία.
5: Ναι.
6: Τρία πέναλτι πέσε. Λίγα είναι. Στα 8 που του εκτελέσαν, 7 πόσο ήταν, τα μισά τα πιέσε. Δηλαδή.
5: Έβαλε
6: γιατί είναι λάθος, σου λέει.
5: Έβαλε πιο έμπειρο τώρα για τα πέναλτι. Δεν γίνεται. Καλημέρα στο δίδυμο Φωτιά τη Σέρα. Πάντως, χθες την έσπρωγαν την ΑΕΚ. Ωραίο παιχνίδι.
6: Παιδιά, αν ήθελα να τη σπρώξει, δεν θα μετράει τον γκολ κατευθείαν. Δεν μπορούσε κανένα να του πει και κουβέντα. Δεν υπάρχει ότι το κάνει επίτηδες. Μην τρελαινόμαστε τώρα. Αν ήθελε πραγματικά, σου λέει, στιγμή να το ανακυρώσει τον γκολ.
5: Πολύ
6: μαχαιριά, στο 76.
5: Κάτσε να το δει και ένα ωραίο μετά. Αντί για σαμπάνιες, λέει, πιαν τσικουδιά για τον καημό του. Λοιπόν, ο Σάκης τι λέει, η λύση για τον Ολυμπιακό θα έρθει με δύο μεταγραφές από Ρίο Άβε και μία από τον πάγκο της Νότιχαμ. Ξέρει ο Μαρινάκης.
6: Ναι, αυτό με τη Ρίο Άβε, ρε παιδιά. Ο Γεροδήμος λέει, ποιο Διομαντέ, μωρέ, ποιο Διομαντέ. Πριν 2-3 χρόνια, σήμερα τον Διομαντέ, λέει, δεν τον είδε κανένα. Βέβαια, Γεροδήμο, τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι εύκολο σε αυτές τις ηλικίες. Δεν νομίζω να ήταν και 2-3 χρόνια, δεν ήταν και 15 χρόνια το παιδί όταν ήρθε. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι εύκολο να βρεις το ταλέντο. Αυτό που γίνεται με τον Διομαντέ είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έτσι. Ένα παιδάκι που κόπηκε από όλες τις ομάδες που δοκιμάστηκε, του έδωσε την ευκαιρία οι Λεγανιές εκεί που ήταν να επιστρέψει στην Αφρική παρατημένος και έκανε τώρα την πιο ακριβή μεταγραφή στα 19 του στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Από την οποία αν έχουν περάσει. Πεχταράδες και πεχταράδες, πάνω ακριβή. Και αυτό το παιδί πήρε όλα τα λεφτά. Ναι. Δεν ξαναδώσει ποτέ 140 εκατομμύρια ευρώ σε άλλη ομάδα η Ρεάλ Μαδρίτης για να πάρει παίχτη. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή. Για παίχτη που απορρίφθηκε από όλες τις 10 ομάδες. Το ποδόσφαιρο είναι περίεργη υπόθεση. Δεν έχει λογική. Μην την ψάχνετε τώρα να μπείτε.
5: Λοιπόν, ο Γιάννης, ένα θέμα. Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννη. Ο Μέντι το είπε. Ξεκινάς κάθε καλοκαίρι προετοιμασία και δεν ξέρει ποιος παίκτης ή παίκτες θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν ή και ποιο και πώς θα έρθουν. 11 Αυγούστου και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
6: Μιλάνε για 6 μεταγραφές ακόμα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, παιδιά, αυτό τώρα δεν ξύλωνε. Δηλαδή, όσο καλά χειρίζεται τα θέματα του προπονητή μέχρι ένα σημείο, γιατί έχει φέρει καλούς προπονητές ο Μαρινάκης. Σε αντίθεση με τον Κόκαλη που είχε μια λογική ότι και σκουπάξω να βάλω στον πάγκο, εγώ θα βρω τρόπο να κερδίζει η ομάδα. Ο Μαρινάκης έχει φέρει καλούς προπονητές. Αν δείτε ποιοι προπονητές έχουν στον Ολυμπιακό, στην πλειοψηφία τους είναι καλοί προπονητές. Λοιπόν, στο θέμα του Ράβε Ξύλων, εμένα πραγματικά δεν.
5: Γιατί κάποιοι αποφασίζουν, τα έλεγα προχτές που ήσουν μετά το παιχνίδι. Κάποιοι αποφασίζουν και δεν αποφασίζουν με καθαρό μυαλό, ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αποφασίζουν. Ποιοι παίχτες θα έρθουν. Βλέπεις κάτι παίχτες εδώ που υπάρχουν Έλληνες που είναι καλύτεροι από αυτούς. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Κώστας.
6: Ο Γεροδήμος λέει, ξαναδιάβασε το. Τι να διάβασε, Γεροδήμο. Λες, δεν τον είδα κανείς το Διαμαντέ. Είπαμε, τον είδαν πολύ και δεν τον αξιολογήσαν ότι μπορεί να πάει. Αυτό είναι το περίεργο του ποδοσφαίρου. Τον δοκιμάσαν τόσες ομάδες, τόσοι καλοί προπονητές και κανείς δεν τον εμπιστεύτηκε στα 16 του 17 του. Και μέσα σε ένα χρόνο αυτό το παιδί που το κόψανε 10 έκανε μια ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ. Είναι περίεργο το ποδοσφαίρο.
5: Ο Δημήτρης Γεωργιάδης λέει, όμορφο παιχνίδι χτες στην Τρίπολη. Ο Χρήστος Κρυαρόπουλος, μην σχολιάζεται για τον Ολυμπιακό. Θα τώρα μπλοκάρει ο Παπα-Νικολάου και τις γάτες της Σέρα. Γιατί μπλοκάρουνε.
6: Με μπλοκάρει εμένα ο Παπα-Νικολάου στα μηνύματα.
5: Ναι.
6: Βέβαια, κλασικά. Δεν με αφήνω που το χάνει ο Ολυμπιακός. Έχω μπλοκάρει. Δεν πάω να του στείλω. Α, τώρα κατάλαβα τι λέει. Ναι, έχει βάλει τελεία στη μέση. Ότι πριν 2-3 χρόνια, αν έφερνε κάποιο τον Διομαντέ στον Ολυμπιακό, αυτό λέει ο Γεροδήμος. Τώρα το κατάλαβα, έχει δίκιο. Θα λέγαν όλοι, ποιο Διομαντέ, μωρέ, πού πάνε και μας φέρουν αυτά τα. Ενώ τώρα που δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός, φωνάζουν. Ρε, καλά, τόσο στραβήσαστε που δεν τον είδατε. Τον πεθαρά τον πάρε. Αυτό λέει, έχει δίκιο. Εγώ δεν το διάβασα καλά.
5: Ο Άγγελος, Ο Ασλάν Όγκλου μας λέει: το Viper υποστηρίζει business accounts, boots και τα λοιπά channels, οπότε ένας αριθμός μπορεί να χρησιμοποιεί επαγγελματική υπηρεσία για την επικοινωνία με ακροατές. Ναι, λοιπόν, είναι τεχνικά δυνατό να σε αποκλείσει η ίδια η υπηρεσία του σταθμού, χωρίς να σημαίνει ότι έχει μπλοκάρει το προσωπικό σου Viper. Αυτό όμως εξαρτάται από πώς έχει στηθεί η υπηρεσία. Εδώ η υπηρεσία για να το Viper είναι στημένο στο κομπιούτερ που κάθομαι εγώ στη συγκεκριμένη φάση και δεν νομίζω η υπηρεσία της ΕΡΤ να έχει δώσει δικαίωμα για μπλοκάρισμα. Αυτό λέω. Αυτό νομίζω, δεν νομίζω. Ότι να μπορεί ένας. Καταρχήν δεν μπορείς να δεις τα τηλέφωνα αυτών που στέλνουν πρώτον. Έχει κάνει υπηρεσία τσέρτ. Πώς να έχει δώσει και το δικαίωμα σε μένα να μπλοκάρω κάποιον. Αυτό λέω. Λοιπόν, Λευτεριά στον Άρη Θεσσαλονίκη.
6: Ο φίλος, απλά δεν ξέρουμε εμείς διαδικασία πώς μπορεί να μπλοκάρει κάποιον.
5: Λευτεριά στον Άρη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί άλλο Καρυπίδης. Οικονομικά τελείωσε. Από τον πύργο Ηλίας ο κοντοπατριώτης. Στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν έβαλε καθόλου το Ζουμπκόφ χτες, έστω για λίγο. Παιχταράς ο Γιώβιτς, δεν όλα φάνηκε ότι τα είχε παίξει προς το τέλος.
6: Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με το Ζουμπκόφ, ε? Ποιος τον αντικατέστησε?
5: Ποιος?
6: Ο Σαλάχ.
5: Ναι.
6: Φοβερό αυτό, έτσι. Πήρε τον παίχτη στη θέση του οποίου θα παίξει ο Σαλάχ. Να μην σας πω.
5: Φαντάστε,
6: και δεν έπαιξε καν.
5: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Γιατί μπορεί κάτι να μην ήταν έτοιμο, κάτι αυτό. Απαράδεκτη κατάσταση στο χθεσινό αγώνα. Μας είχαν 3.000 άτομα να περιμένουμε όρθιοι, στυπαγμένοι με 35 βαθμούς, παιδιά, έγκυες, γυναίκες. Σωτηρία από Ηράκλειο. Σωτηρία
6: για
5: μου.
6: Για τους ελέγχους, λες.
5: Ναι, για τους ελέγχους θα ήταν αυτό.
6: Μια πράγμα μου λέει και η κόρη μου, γιατί είχαν βγάλει στήρια και πήγαν και ήταν το παιχνίδι με την Πάξη. Και μου λέει: ρε μπαμπά, τι πράγμα είναι αυτό. Από δύο εισόδους και να είναι 2.000 άτομα σε κάθε είσοδο και προσπαθούν έναν-έναν. Πώς να μπουν μέσα, σου λέει.
5: Γιατί δεν ανοίγουν παραπάνω.
6: Έλατε, πες μου εσύ.
5: Νικόλα τη λέει: καλημέρα. Πότε αλλάζουν οι λίστες για τα ευρωπαϊκά ξανά, λέει ο Νίκος από την Πάτρα.
6: Σε κάθε φάση.
5: Όταν περνά στην επόμενη φάση. Αυτό πήγα να πω και εγώ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Καλημέρα από Άγια Χώματα. Δραβίδα Ηλίας. Νάτος ο Τζόνις εκεί, ο κοντοπατριώτης. Πρώτο μήνυμα που στέλνει. Καλώς ήρθες, φίλε. Συγγνώμη που τα λέω, αλλά κάποιοι Παναθηναϊκοί δεν ξέρουν από μπάλα. Έπαιζες με μια ομάδα. Τσεσκά που έπαιζε με 11 πίσω από την μπάλα και έψαχνα την κόντρα. Ακόμη και στο πικ να είσαι σαν ομάδα, δύσκολα θα βάλεις γκολ. Ψάχνεις το λάθος. Πόσο μάλλον τώρα, πόσο δύσκολο είναι για μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Όσο για την άμυνα, 4 παίκτες και το τέρμα 5, ο μόνος που ήταν πέρυσι ήταν ο Κυριακόπουλος. Θα δέσει, όπως και όλη η ομάδα θα δέσει. Θέλει υπομονή, σημασία έχουν οι προκρίσεις τώρα και όχι το θέαμα, λέει ο Φόντας, ο Παλαιοδήμος.
6: Ο Φόν έχει δίκιο. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι και νέα ομάδα, δηλαδή έχει πάρα πολλούς νέους παίχτες, και νεανική ομάδα. Αν δεις το ρόστερ του, ο μόνος που είναι πάνω από 30 χρόνια είναι ο Ντεφράη. Δεν υπάρχει άλλος 30. Όλοι οι άλλοι είναι 23, 24, 22, 21.
5: Τα λέγαμε τις προάλλες.
6: Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν έχουν παίξει Ευρώπη. Πρώτη φορά παίζουν. Τώρα προσπαθούν να μάθουν τι γίνεται. Είδες με τον μπήκαν δύο έμπειροι παίχτες μέσα, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς, και ας ήταν το πρώτο τους παιχνίδι, πώς κάναμε μέσα τη διαφορά. Έτσι, δύο έμπειροι παίκτες που ξέρουν τι πάνε να πει η Ευρώπη, μπαμ, μπαμ, κατευθείαν σου δώσανε τη λύση. Θέλει χρόνο κάθε ομάδα. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι χρειάζεται χρόνο.
5: Γελάω τώρα γιατί με το που είπε η κόρη σου εκεί, στέλνει αυτό το πειρακτήρι. Ο Χρήστος Πριόβουλος που με το Λαδόπουλο έλεγε για το τέλος πάντων που λέει ο Λαδόπουλος, αυτό το βγάλε. Λέει αυτό ο άνθρωπο το λέει και λέει τώρα. Η κόρη του Κοντού έχει δει πρωτάθλημα.
6: Αν έχει δει. Αν έχει δει και δύο έχουν δει. Να ξέρεις, η μικρή μου κόρη τρεις φορές συνόδευσε παίκτη του Παναθηναϊκού και τις τρεις έβαλε
5: γκολ.
6: Το πρώτο του με τον Παναθηναϊκό.
5: Ποιος ήταν?
6: Ο ένας σίγουρα ήταν ο Πράνιτς, ο δεύτερος ήταν ο Πέτριτς και δεν θυμάμαι τον τρίτο. Ήταν και οι τρεις φορές το πρώτο γκολ που βάλαμε τον Παναθηναϊκό.
5: Τι Ελένη Βάγια στέλνει την καλημέρα της από το όμορφα Γιάννα. Καλά στην Ελένη, τη ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει. Ο Γιώργος τι λέει? Καλημέρα, η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ επιβάλλεται. Έχει χάσει τα αυγά και τα καλάθια, λέει ο Γιώργος από την Σπάρτη.
6: Εδώ με εγκαλεί ο Μιχαλιός.
5: Τι λέει?
6: Μου λέει: δεν τρέπεσαι, λέει. Έχει γίνει, λέει, το ίδιο πανηγύρι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Έμεινε έξω, λέει, από τον Πανετολικό της Ολλανδίας και δεν τον έχει γλεντήσει, λέει, ο Παπα-Νικολάου. Εντάξει, μωρέ, να σου πω κάτι.
5: Τον πήρε στον Παπα-Νικολάου τηλέφωνο.
6: Όχι, αφού έχει μπλοκάρει. Πάντα αυτό είναι προενετικό από την Άρτα, του έχουν μάθει. Με τον που χάνει ο Ολυμπιακό καπάκι. Μπαπ! Βραγή ερχομένων κλήσεων. Δεν έχει από μένα.
5: Για δύο-τρεις μέρες.
6: Από το νούμερο αυτό είναι
5: να περάσει η μπόρα.
6: Καταιγίδα και μετά τα ανοίγει.
5: Λοιπόν, ο Θανάσης λέει: Λουκάκη, δεν έκανες ανάλυση για το. Ναι, εντάξει, με τον Χρήστο δεν κάνω πολλές φορές ανάλυση. Αλλά κάτσε να δω την αποστολή. Γιατί... Και να σου πω μια εντεκάδα. Αλλά να δω τους παίχτες. Λοιπόν, κάτσε να δω τι αποστολή έχει πάρει ο προπονητής. Καταρχήν σας είπα και χθες, ο Κατζηδιάκος τιμωρημένος, οπότε μια αλλαγή είναι σίγουρα. Νομίζω ότι ο Ελουστόντοπος, βλέπω εδώ τώρα την αποστολή, τους 20 τόσους που έχει, θα είναι δίπλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Έχει την εμπειρία ο Ισπανός, γι' αυτό το λέω, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα οι άλλες θέσεις θα νομίζω ήδη, δηλαδή Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, είπα Ελουστόντο Μιχαηλίδης, Μπάμπα βλέπω να πηγαίνει αριστερά, Σάντα Μαρία που τον εμπιστεύεται εκεί στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρι, σίγουρα αυτοί οι δύο. Λοιπόν, Ζίφκοβιτς, Αντρίγια, το αγαπημένος μου παίχτης και όλα στη μια πλευρά, Τάισον στην άλλη, νομίζω Μύθου στην κορφή της επίθεσης, και να δούμε τώρα ποιος θα πάρει τη θέση του Κωνσταντέλια.
6: Και επειδή το ραδιόφωνο δεν είναι εφημερίδα, από ό,τι ώρα και να την πιάσει στα χέρια σου, ανοίγει, πα και βλέπει αυτό που θε να δει. Υπάρχουν 2-3 μηνύματα εδώ από φίλου που λένε: Παιδιά, τι έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια, ποιο είναι το προσωπικό θέμα που έχει. Τα είπαμε και πριν, παιδιά. Είναι άρρωστο παιδί του, έχει ίωση. Και επιλογή του ήταν να μείνει κοντά στη γυναίκα του και να μην ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ. Αυτή η απόφαση έχει διχάσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τα έλεγα και πριν, τουλάχιστον με βάση τα μηνύματα που διάβασα εγώ έτσι, στο διαδίκτυο, στα σχόλια που γίνονται κάτω από τη συγκεκριμένη αναφορά σε διάφορες ιστοσελίδες. Η πλειοψηφία των οπαδών θεωρώ ότι είναι αντιεπαγγελματική η στάση του, ότι όλοι έχουμε δυσκολίες στη ζωή, αλλά πρέπει να τιμάμε το συμβόλαιο. Κάποιοι άλλοι λένε ότι, και το συνδυάζουν αυτό και με τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, ότι μπα μπλέκει. Σου λέει επαγγελματίας είσαι, δεν μπορεί ο ένας βουλευτής, ο άλλος είναι Μάρτυρας του Ιεχωβά, ο άλλος είναι ό,τι προτεστάζει, πρέπει να καθορίζει την ζωή σου. Υπάρχουν όμως άλλοι που λένε ότι ανεξάρτητα από το αν είναι θρησκευτικό, είναι πρώτα απ' όλα πατέρας. Και από τη στιγμή που θέλει να είναι κοντά στο παιδί του, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Είναι λίγο ένας διχασμός εδώ. Και αυτό που λέει ο Δημήτρης, υπάρχει μια αίσθηση ότι αν πάνε καλά τα πράγματα με το παιδί, μπορεί να μπει στο αεροπλάνο και να πάει σήμερα.
5: Ναι, έτσι μου είπε συνάδελφος, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ σε site αυτά Θεσσαλονίκης και τα λοιπά, από τα μεγάλα, ότι υπάρχει, αν δει ότι σήμερα ότι πάει καλά το παιδί και τα λοιπά, έχει πέσει ο πυρετός, υποθέτω.
6: Ναι, δεν μιλάμε για κάτι ακραίο, έτσι, ναι, δεν είναι το παιδί δηλαδή με κάποια βαριά πνευμονία. Αλλά δεν ξέρεις που
5: μπορεί να φύγει με την πτήση.
6: Νέος γόνιος είναι, έχει την αγωνία του. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
5: Βέβαια, μπορεί να φύγει με την πτήση των 12. Βέβαια, ακούστηκε και στο παρασκήνιο και το άλλο ότι δεν υπάρχει καμιά Ντόρτμουντ. Έχουν κάνει Τούρκοι μια τρομερή πρόταση στον ΠΑΟΚ με πάρα πολλά χρήματα και μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, αλλά όχι να πάει από την, όπως φεύγει, κοιτάμε από την αριστερή μεριά του χάρτη, από τη δεξιά προς την Τουρκία. Με κάθε επιφύλαξη το δεύτερο το λέω, αλλά το πρώτο, συνάδελφος μου το έπεσε, είναι σίγουρο. Δημήτρης από Λάρισα, όπως βλέπω, λέει ο Κωνσταντέλιας, τώρα το στέλνει, βλέπω να σταματάει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το πάμε και στα άκρα, αλλά δεν ξέρεις και κιόλας τι γίνεται. Και τι λέει, περίμενε, και ο Γιώργος Ονάκος μας λέει, δεν πήγε στην μπάλα. Η μπάλα πήγε προς τον παίκτη και προσπάθησε να βγει από την πορεία του. Αυτό είδε ο διαιτητής. Καλή Παναγιά.
6: Αυτές οι φάσεις είναι πάντα γκρίζες. Εγώ όμως επιμένω σε αυτό το θέμα, επειδή μερικοί λένε, ας πούμε, π.χ. η Σπορντέ, η οποία παίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού ξεκάθαρα εδώ, συνήθως, γράφει ότι ο προκλητικός διαιτητής μπλα μπλα, έδωσε ένα κόρνερ από το οποίο. Και εγώ σου λέω ότι αυτός ο προκλητικός διαιτητής που έπαιζε την ΑΕΚ, όπως λέει, είχε όντως πρόθεση να ευνοεί στην ΑΕΚ, θα μετράει αυτόν τον γκολ. Και δεν μπορούσε κανείς να του πει και κουβέντα. Γιατί έτσι το είδε. Τη βλέπει τη φάση και πάρα πολλοί διαιτητές θα λέγανε ότι πειράζει τη φάση. Οπότε μην είμαστε με τα κουδούνια. Η διαιτησία γενικώς, η ελληνική διαιτησία χρειάζεται λίγο εμπιστοσύνη. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να.
5: Είπε όμως εδώ στην Έρα Σπορ προχτές που έλειπε στη συνέντευξη ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ότι θα συζητήσουν με τις ομάδες για Έλληνες διαιτητές.
6: Να δούνε, ναι, μήπως το καθιέρωσαν. Να έχει ξένο βαρ και Έλληνα στο γήπεδο. Μακάρι, λοιπόν, παιδί μου, να πάμε μπροστά, να ξεφύγουμε λίγο από αυτή την εποπτεία των ξένων, αλλά να μας πείσουν όμως ότι όντως είναι έτσι τα πράγματα.
5: 9.30 το παιχνίδι, να επαναλάβουμε. Έρασπορ, ποιον έχουμε στείλει?
6: Δεν ξέρω.
5: Και,
6: πραγματικά δεν έχω δει.
5: Ούτε εγώ. Και το Open.
6: Κάτσε να το πρόγραμμα.
5: Ναι, γρήγορα, γιατί πρέπει να βάλουμε. Λοιπόν, και το Open, πες το. Και στον Άρη που έστειλε ένα μήνυμα τελευταίο. 6-2 φίλε το αποτέλεσμα χτες. Το χάζεψα σε στιγμή. Ότι καλά πήγε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έπαθε καθίσει. Δεν είναι.
6: Εντάξει, άλλαξε και πάρα πολλού παίχτε.
5: Ναι, άλλαξε πολλού παίχτε.
6: Οπότε σε αυτή την περίπτωση.
5: Ο coach. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι τα φιλικά. Δοκιμές έκανε ο Γρηγορίου. Αν τον βγάλουμε κάποια στιγμή να μας είπε πέντε πραγματάκια εδώ για τον Άρη, πώς βλέπει την ομάδα κτλ. Το βρήκες?
6: Γιατί τώρα κάτσε να ανοίξει λίγο.
5: Λοιπόν,
6: και λίγο κάρβουνο.
5: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ελπίζουμε να τα πάει καλά ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και να καταφέρει.
6: Βοητσίδης, Γιαννάκος.
5: Ο Γιάννης Βοητσίδης, για να καταφέρει σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη να ανατρέψει αυτό το 1-0. Πάμε.
4: Άντε με τα μπρος. Κατάστημα θροφίμουν εδώ από διευθυντής.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δεύτερο τρόπο για τον Όφη σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών. Οι κυπελούχοι του Απριλίου πρόσθεταν συλλογή τους και το Super Cup, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ανδρούτσος, που αναδείχθηκε MVP του τελικού, και ο Κοστούλας ήταν οι σκόρες της κριτικής ομάδας στο 2-2 της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ενώ ο Χριστογιώργος έκανε τη διαφορά στο τέλος, αποκρούοντας το πέναλτι του Βάργα. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ του τελικού, ο Δεζίνης σοφάρισε για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ήμουν σίγουρος ότι το κάρμα και ο Θεός θα μας δώσουν στα πέναλτι λόγω υπερπροσπάθειας των παικτών μου στο δεύτερο ημίχρονο, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, που έκανε 3 τα τρόπαια της προπονητικής καριέρας του. Συγχαρητήρια στον Όφη, ενώ για εμάς χτύπησε κόκκινο καμπανάκι και καλύτερα που χτύπησε τώρα και όχι σε 2 εβδομάδες, ήταν τα λόγια του προπονητή της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς. Το Ευρωπαϊκό Super Cup κατέληξε πάρη στην Paris Saint-Germain, που νίκησε 2-1 την Aston Villa στο Salzburg με σκόρερ του Σκφάρα Στέλια και Ντουέ. Η αγγλική ομάδα ισοφάρισε με τον Μαντζό στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κατάθεση ψυχής έκανε ο Απόστολος Σίσκος στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Η επιτυχία του συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ 1:53.81, ενώ το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Ούγγρος Χιούμπερ Κος με 1:53.09. Πανέμορφο ρεκόρ έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7:43.52 και τερμάτισε στην 5η θέση. Δεν μπόρεσαν να περάσουν το σκόπελο των προκριματικών ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος στα 200 μέτρα πρόστιο, ο Κωνσταντίνος Στάμου και ο Ιάσον Ρότολας στα 100 μέτρα πεταλούδα, όπως και η Ελένη Αντωνιάδου στα 50 μέτρα ύπνιο. 9 θα είναι σήμερα ελληνικές συμμετοχές, ενώ η R2 Sport θα συνδεθεί με το Παρίσι στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Τον έκτο τελικό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου θα δώσει απόψε η Κατερίνα Στεφανίδη στον Μπέρμιγχαμ. Στη μάχη του Επικοντό, που θα μεταδοθεί στις 10:10, μετέχει η Κυριάννη Δαμοπούλου. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη στον τελικό της δισκοβολίας. Το μεσημέρι αγωνίζεται η Παναγιώτη, εδώ ο Παναγιώτης Δόση, στον προκριματικό του ύψους, και η Ανθόπουλος Γκαραγκάνη στα προκριματικά των 200 μέτρων. Τη δική του προσπάθεια στον αγωνισμό θα κάνει ο Δημήτρης Τσίτσος. Το μεσημεριανό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την R2 Sport στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση αρχίζει στις 8.30. Την 7η θέση του Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίβου κατέλαβε χτες η Σταματίας Καρβέλη, στέλνοντας τη σφύρα της στα 69 και 54 μέτρα. Σπουδαία πρόκριση στο τελικό του τριπλούν για τον 44χρονο Δημήτρη Τσιάμι, που πήδηξε 16-12 μέτρα. Εκτός τελικού έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Η Εμμανουηλίδου έτρεξε τα ημιτελικά των 200 μέτρων με 23-06, χρόνος που την άφησε εκτός τελικού. Αντίστοιχος χρόνος της Σπανιδάκη 23-45. Χωρίς τον Κωνσταντέλια θα δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ τον αγώνα επιβίωσης του στο Europa League. Ο 23χρονος Άσος δεν ταξίδεψε στις Βρυξέλλες λόγω προσωπικού προβλήματος. Κατά συνέπεια μεγαλώνει ο ανήφορος για το δικέφαλο του Βορρά, καθώς υπολείπεται ήδη ενός γκολ της βελγικής Άντερλεχτ μετά την πρώτη αναμέτρησή τους. Σέντρα του αγώνα σε 9.30 και μετάδοση από την Era Sport και το Open. Βαριά ήταν, 6-2 υπέστη ο Άρης από την Νάπολη στην Ιταλία. Ο Σέρβος Ράτσις σκοράρε τα 2 γκολ των κιτρίνων που απέκτησαν χθες τον 28χρονο Γάλλο fullback Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Ο Δεϊρακλής απέκτησε τον 24χρονο Σέρβο μέσο Νεμάνι Αραντόγια. Σε χθεσινούς φιλικούς αγώνες, ο Αστέρας κέρδισε 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, ενώ ο Λεβαδιακός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, νικητής αναδείχθηκε ο Πανιόνιος με 5-4 επί της Καλαμάτας στα πέναλτι, ύστερα από τον 0-0 των 90 λεπτών. Παρά τη μεγάλη προσπάθειά της, η Εθνική Παίδων ιτήθηκε χτες με 92-80 από τη Λετωνία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στη Ρουμανία. Αύριο οι 16χρονοι διεθνείς αντιμετωπίσουν την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Παρά τη μεγάλη προσπάθειά της, το είπαμε αυτό, πρεμιέρα σήμερα για τις Ελληνίδες γυμνάστριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης του Τζάγκρεπ. Η εθνική ομάδα αποτελείται από τη Σκιώση, Καπούτη, Μεσίρη, Ζωηδάκη και Εμινίδου. Και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υπογράψει τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόργο της Βιλερμπάν Εμπαγέ Διαγέ για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Τέλος καριέρα σήμανε για το Ράσελ Ουέστμπρουκ έναν από τους 75 καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Έπειτα από 18 χρονιές σε 7 ομάδες, περισσότερες στην Οκλαχώμα Thunder, ο 38χρονος point guard ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή του από τα γήπεδα με ατομικό απολογισμό που σκοράρει 20,9 πόντους, 6,9 rebound και 8 assists σε 1.301 αγώνες. 12 δισεκατομμύρια δολάρια δαπάνησαν οι Αμερικανοί επιχειρηματίες Josh Kushner και Bob Iger για να αποκτήσουν τους Los Angeles Lakers. Ο Ισπανός Xavi Hernández θα ανέλαβε προπονητή στην Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 2030. Τέλος, η Μπεσίκτας απέκτησε τον Σέρβο στάρ Ντουσαν Βλάχοβιτς που έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ενώ η Γκαλατά Σαράι έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ στην Νάπολη για να αγοράσει τον Ρουμέλου Λουκάκου. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 9.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Τραγουδάρα. Πρέπει να το ομολογήσεις. Ιστορική.
1: Πρέπει.
0: Και όμορφο τραγούδι. Ε? Ωραία μπαλάντα. Πέραν του νοήματος.
1: Με ρωτάς τώρα.
0: Τι γνώμη σου.
1: Σκορπιονικός είμαι.
0: Έτσι βέβαια. Τώρα φαντάζεσαι να βρισκόσουν στη Μόσχα σαν σήμερα το 1989 την ώρα

0: που ένα καραβάκι με τους Σκόρπιονς μετακινείται εκεί στον ποταμό της Μόσχας, πένα για τον Γκόρκι Πάρκ για να τους πάει μετά στη σκηνή και να τραγουδήσουν και το Window Change πρωτίστως και όλα τα άλλα τραγούδια τους, η ανάμνηση του τείχους που υψώθηκε, ή μάλλον εδώ πω καλύτερα, του σηματοπλέγματος που υψώθηκε σαν σήμερα το 1961, γιατί πρώτα χωρίσαν το Βερολίνο με σηματοπλέγμα και μετά άρχισαν να
1: χτίζουν
0: εκείνη την ντροπή, την μεγαλύτερη ντροπή της Ευρώπης σε επίπεδο...
1: Ποιες Ευρώπης?
0: Τι?
1: Της ανθρωπότητας.
0: Της ανθρωπότητας, οκ. Okay. Λίγο το επικεντρώνω εγώ στην Ευρώπη, γιατί είμαστε ο δυτικός πολιτισμός. Ποιος και καμαρώνουμε.
1: Πού ήταν, τον είδες?
0: Εγώ τον είδα.
1: Αυτή δεν
0: είναι. Φευγάτος είναι όμως. Α, έτσι θα πάμε με τραγουδάρες. Εντάξει, κατάλαβα. Άτε, Wind of Change και έχεις τον Ολυμπιακό, μαθαίνουμε.
1: Τι, α, καλά. Εγώ...
0: Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Εθνικής Πρωταθλητή είναι από τα χεράκια, νομίζω, ή μάλλον μοιάζει να είναι από τα χεράκια του Μιχάλη Λαδόπουλου.
1: Εγώ.
0: Ναι. Εσύ, γιατί...
1: Εγώ, ναι, εγώ, αλλά γιατί...
0: Μου είχες πει, να το πω αυτό που μου είχες πει εκτός αέρα.
1: Τι σου είχα πει? Εντός αέρα δεν σου είχα πει χθες.
0: Τα εντός θα θυμάμαι, τα εκτός...
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εσύ δεν ήσουν που μου είχες πει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχει χαιρετήσει?
1: Μέχρι τη Δευτέρα είχα πει.
0: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα. Και είναι σήμερα Πέμπτη, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιο γρήγορος. Πιο γρήγορος ο Μαρινάκης, πυροβολεί πιο γρήγορα από το Μιχάλη.
1: Σου είπα από το χθεσινή ατάκα πτήση χωρίς πιλότο.
0: Γιατί το άλλο που διαβάσαμε και έγινε το γέλιο, το.
1: Α, παίρνει. Όχι σε εφημερίδα, η πτήση ήταν σε εφημερίδα, σε site
0: σε ήταν. Εφημερίδα και σε site ήταν. Παίρνει την απόφαση τώρα. Και λες εσύ, ποια απόφαση να αποσύρει?
1: Παίρνει αποφάσεις.
0: Τώρα. Ναι. Είχε βάλει το τώρα μέσα.
1: Ναι, και λέω για ποιο λόγο θα. Δεν θα κατέβει στο Europa.
0: Για εφημερίδα πρωταθλητής, για να σας βοηθήσω εσάς που δεν την έχετε μπροστά σας. Με υπογραφή του εκδότη της και φωτογραφία ενός με τη λίμπα να κοιτάει.
1: Σκυμμένο κεφάλι.
0: Με το έδαφος. Τέλος εποχής γράφει. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας.
1: Αλλά και πολύ σκληρό.
0: Τον αποχαιρετά.
1: Ναι, αλλά μέντι για πάντα στην καρδιά μας είναι το καρότο. Ναι. Το τέλος εποχής είναι το ουδέτερο. Και το μαστίγιο είναι
0: ο Μαρινάκης.
1: Ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή.
0: Ναι, το μαστίγιο. Το μαστίγιο, ναι. Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, πνεύμα. Ολυμπιακό πνεύμα.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς γιορτάζουμε τη Λεβετογένα, την Κρήτη, τον Όφη. Έτσι, δεύτερο τρόπαιο και δεν κλείσαν 4 μήνες. Τρία τρόπαιο, ο Χρήστος Κόντης, συλλέκτης τροπέων ο Χρήστος.
1: Έλα, σιγά.
0: Ο οποίος, κάτσε εσύ, σαν πρώτος προπονητής, ούτε 7 χρόνια δεν έχει.
1: Σιγά.
0: Δηλαδή, ποσοστιαία να το πάρεις.
1: Εδώ πήρε...
0: Είναι υπερεπιτυχημένος ως Έλληνας προπονητής.
1: Εδώ πήρε τρία τρόπαια σε ένα χρόνο η Πάλας. Δεν θα πάρει 2 σε ένα χρόνο Όφη.
0: Κάτσε, υπάρχει και το ακατάρρυπτο ρεκόρ που έχει πετύχει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Είναι ακατάρρυπτο.
1: Ναι, 3 στα 3.
0: Όχι, σε 2,5. 3 σε 2,5 χρόνια.
1: Α, έχει αναλάβει από τη μέση.
0: Ναι.
1: Πρώτης.
0: Πήρε, παιδιά, 3 Champions League σε 2,5 χρόνια.
1: Εδώ θυμόμουν.
0: Ακατάρρυπτο. Αυτό. Δεν μπορεί να το καταρρύψει κανένας. Άντε να πεις κάποιος ότι θα το ισοφαρίσει. Να το καταρρύψει, δεν γίνεται.
1: Και πάλι με ψυχόπραγμα.
0: Γιατί 3 σε 2 χρόνια δεν μπορεί να πάρει.
1: Και πάλι με ψυχόπολεμο. Πάλι παράταση. Χθες το πήγε και ένα βήμα παραπάνω.
0: Και τώρα πήρε τους μπλου να μας οδηγήσει πάλι εκεί που είμαστε, που περιδιαβαίνουμε στα σκορυφάς, δηλαδή παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά να μας ταιριώσει, ρε παιδί μου. Τι εντάξει, δεν κατάλαβα το σχολείο.
1: Εντάξει.
0: Όχι εντάξει.
1: Εντάξει. Καλά.
0: Ναι, θα λες.
1: Ναι, Ηλία μου.
0: Όφη με ανατροπή. Εγώ δεν θα το παίζα ποτέ αυτό. Όφη με ανατροπή δεν θα το παίζα ποτέ. Γκολ, ξέρω ότι το παίξανε οι μισοί Έλληνες το χθεσινό μάτς, γιατί πήρουν και καλά. Σχεδόν διπλά λεφτά έδινε.
1: Πήγαν
0: ταμείο από νωρίς. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε. Από νωρίς, γιατί είχαν δει και τα φιλικά, ξέρεις τώρα, κατάλαβες.
1: Δεν ήταν και κάτι το.
0: Όλα τα φιλικά του έφταναν γκολ γκολ, για παράδειγμα.
1: Το φοβερό και τρομερό να προβλέψεις τον γκολ γκολ.
0: Ναι, αλλά πλήρωνε πολύ καλά γιατί ξέρεις, στοιχηματικές την απόσταση ΑΕΚΟΦΗ τη θεωρούσαν μεγάλη. Και 12 Ελληνόπουλα, παρακαλώ. Ο κύριος Μπούσης, παρεπιπτόντος, έχει πιάσει στα χεράκια του ένα μοντέλο και το είδαμε, επειδή τον Μπούση δεν το γνωρίζαμε. Τον καταλάβαμε μέσα από τους συνεργάτες που επέλεξε. Από τα παιδιά που επέλεξαν. Καταλάβαμε ότι έχει πιάσει ένα μοντέλο καινούριο. Και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και θα φτιάξει και το γήπεδο, είναι βέβαιος ότι θα φτιάξει το γήπεδο.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Θα χρειαστεί μια βοήθεια.
1: Εκεί
0: σίγουρα.
1: Δεν θα με βοήθεια.
0: Πρέπει.
1: Η βοήθεια είναι για να βρεθούν οι χώροι. Δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Τα χρήματα, δεν θα χρειαστεί, για αυτά δεν θα χρειαστεί βοήθεια.
1: Τα χρήματα, άμα βρεις το χώρο, θα βρεις τα χρήματα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία,
1: εγώ τουλάχιστον.
0: Και τα δύο. Okay,
1: έτσι, η χώρη είναι λίγο πιο δύσκολο. Τίποτε. Κάτι άσχημο είπατε, αλλά. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, με κέφι ξεκινάμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε λόγους θετικούς, αλλά βέβαια το πρώτο θέμα, ή μάλλον το δεύτερο μετά το τείχος του Βερολίνου, δεν ήταν ευχάριστο. Εντάξει, δεν γελάμε. Καθόλου όταν ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του και ειδικά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στα χρονικά του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου από ελληνική ομάδα, αλλά αυτό το πράγμα μύριζε ή αν θέλετε βρώμαγε από το Μάιο, ασχέτως αν δεν συζητιόταν στο προσκήνιο. Συζητιόταν όμως στο παρασκήνιο ότι αν στραβώσει κάτι ακόμα μια φορά, ο Βάσκος θα μας αποχαιρετήσει.
1: Και μια...
0: Είναι εύκολο στο Μαρινάκι αυτό το πράγμα να το ξέρετε, να το έχετε καταλάβει. Και από την Νότια, αν το καταλάβατε, εσχάτως.
1: Και όχι μόνο αυτό που είπε, έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου, αλλά ήταν και μια προσωπικότητα, όχι προσωπικότητα, μια φιγούρα, μια φυσιογνωμία, ναι. Μια προσωπικότητα, ναι, γιατί όχι, που θα μείνει, δεν ήταν από αυτούς που περνάνε. Ποιος ήταν τότε ο προπονητής, πώς τον
0: το μόνο που δεν είχε ο Μέντι, μιας και με αυτό το παρατσόκλι των αποκαλούν φίλοι του Ολυμπιακού, το μόνο που δεν είχε για μας και για τον κόσμο θεωρώ βέβαια, αλλά κυρίως για μας, είναι αυτή η άνεση να μιλάει για πράγματα που είχε στο βάθος του μυαλού του. Να... Πώς το έκανε την άλλη φορά, αχ, μας το έλεγαν χθες ο Τάσος Σταμπουλής. Α, ναι, ο Τάσος Σταμπουλής για τον Λύση, ότι απαντούσε σε. Λάθος. Ο Άρης ο Γάτας για τον Ίστρουπ. Ότι μερικές φορές προλαβαίνει τις ερωτήσεις μας με αυτά που λέει. Αυτό το έκανε, αν θυμάσαι πολύ καλά, στον Ολυμπιακό, τρομερά επικοινωνιακός, ο Μίτσελ, ο Ισπανός, που μας έδινε ειδήσεις. Θυμάσαι, τελείωνε αγώνας και μας έδινε. Ας τον αγώνα, έλεγε αυτός. Εντάξει, τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω και έδινε μια-δυο ειδήσεις σε κάθε συνέντευξη.
1: Ξεχνάς κάτι βασικό. Άλλες ηλικίες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και άλλος τρόπος διαπαιδαγώγησης, μεγαλώματος κτλ.
0: Σωστό.
1: Ο Νίστρουπ τώρα στα 38, πώς θα
0: Ιωάννη
1: είναι.
0: Ο Ιωβάνοβιτς, ο οποίος είναι χαρακτηριστική φιγούρα για να συνεντευξιάζεις. Δηλαδή, γιατί είναι υπεραναλυτικός, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και σε πάει πολύ παρακάτω μπροστά σε αυτό που έχεις δει. Καταλαβαίνεις και 5 τουλάχιστον πράγματα παραπάνω χάρη στον συγκεκριμένο προπονητή. Ο Μέντι πάντα πολύ σφιχτός σε όλες τις συμπεριφορές του, πολύ αποτελεσματικός, η αλήθεια είναι, αλλά πως το γράφει εκεί στην πρώτη σελίδα ο πρωταθλητής και αυτό που λέει ότι
1: έκλεισε ο κύκλος του προπονητή,
0: ναι. Έκλεισε ο κύκλος. Αυτό που λέγατε και εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού πολύ, έτσι δεν είναι? Όλες τις προηγούμενες μέρες πριν τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκόλ από τα ποδητήρια Παύλα 352, γιατί θα κρατήσουμε 2 ώρες και η δεύτερη ώρα θα είναι αφιερωμένη στα μεγάλα κλαμπ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τάσος ο Ηλεμέης στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος δεξιά, Ηλίας Δρυμώνας αριστερά, όσον αφορά στα μικρόφωνα εννοώ. Και από εκεί και πέρα, εσείς μαζί μας, σας έχουμε μία έκπληξη για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα σας το πω εγώ σε λίγο. Πάντως για την επικοινωνία σας, έλα πες τα Μιχάληση, για να διαβάσω εγώ το μήνυμα που πρέπει.
1: Για την επικοινωνία σας έχετε αρκετούς τρόπους. Τα SMS γράφετε σπόρο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμα και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Υπάρχει το email era sport χωρίς staff στο τέλος papaker.gr. Υπάρχει το Viber, ξεκινάτε να γράφετε ερασπόρ στο δεύτερο τρίτο γράμμα, θα σας βγάλει κονίδιο, κλικ, μήνυμα, τελειώσατε. Και υπάρχουν και τα προσωπικά, τα προσωπικά, πώς τα λένε αυτά,
0: τα προσωπικό messenger στο Facebook, δεν ξέρω παιδιά πώς λέγεται.
1: Δεν θυμόμουν πώς λέγεται.
0: Έτσι το όνομά το θες.
1: Πώς με λένε.
0: Μάικ Λαδόπουλος.
1: Ποιος είμαι. Είναι ο Έλληνας, ο ελληνοπρεπής, ο Ηλίας Ρημώνας με ελληνικούς χαρακτήρες, και είναι και ο Μάικ Λαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες. Τιμάμαι τις ρίζες μας, την καταγωγή μας από τις κεντρικές Ευρώπες κλπ.
0: Εσύ, γιατί εγώ, αν θες για να πάω πίσω στους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες τα λοιπά, κάτω από τα Βλάκη υπήρξαν όλοι αυτοί.
1: Ποιο Βλάκη?
0: Έλα τώρα.
1: Μην μιλά σε μένα του Αρκάδια κάτω από τα Βλάκη.
0: Και η Θεσσαλονίκη θα ντραπεί αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω
0: ότι αυτοί το βγάλαν το κάτω από τα Βλάκη. Και όχι Αθηναίοι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
1: Αρκάς είμαι, κύριε Δρυμώνα.
0: Στην καταγωγή. Εγώ έχω και Αχαΐα και Ήλια.
1: Μάλιστα.
0: Ακουμπήσει.
1: Αχαΐλιος δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: και ο Γιάχος εδώ. Καλησπέρα παιδιά, 9 μέρες μείνανε και αρχίζουμε με ξενύχτη Go Liverpool. Ο Αριστοτέλης είναι φανατικός φίλου.
0: Ναι, το έχει
1: το πρόβλημα. Προσπαθώ τόσο καιρό να τον φέρω στον ίσιο δρόμο. Δεν ισχύει ο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Ακούστε τι έχουμε για μετά τις μισή, δηλαδή μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Θα μας συντροφεύσει μία 26χρονη κοπέλα, η οποία κατέβασε με το μυαλό της, αν και απόφυτος σχολής καλλιτεχνών, μια τρομερή ιδέα και διατίθεται δωρεάν, προσέξτε. Είναι μια δουλειά που έκανε, θα έλεγα, θα μας τα πει ίδια καλύτερα, και για το κέφι της, αλλά και σαν μια παρέμβαση στην ελληνική κοινωνία. Έφτιαξε λοιπόν ένα παιχνίδι, ένα simulation, ένα διαδραστικό παιχνίδι, το οποίο επαναλαμβάνω μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο διαδίκτυο, το οποίο έχει τίτλο «Κατώτατος μισθός simulation». Και επειδή την άκουσα να μιλάει γι' αυτό, περιμένω πώς και πώς να συνδεθούμε μαζί της, λίγο είπαμε μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να μας πει όχι μόνο πώς το σκαρφίστηκε, αλλά και πώς το έχει ολοκληρώσει, που το πάει δηλαδή, γιατί στην ουσία αποτυπώνει ηλική κοινωνία, και τι άλλο έχει στο μυαλό της, γιατί τώρα που είδε την επιτυχία της θα το συνεχίσει από ό,τι μαθαίνω. Αυτή είναι η εισαγωγή που σας κάνω. Και αν έχετε και καμιά καλή ιδέα να της προτείνετε με τι να ασχοληθεί σε τρίτο χρόνο, γιατί το δεύτερο από ό,τι έχω καταλάβει το έχει ήδη στα σκαριά.
1: Άλλο για το παιχνίδι.
0: Εμείς και αθλητικό θα σκεφτούμε. Έχουμε δηλαδή. Με έχει εξτάρει λίγο τη φαντασία ο Τεντόγλου με αυτό που κάνει.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είπα ότι. Θα το πω στον αέρα αυτό που έχω στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, σε λίγο. Να δούμε αν θα πιάσει αυτός ο σπόρος ρίζα.
1: Αυτός ο σπόρος ρίζα.
0: Ναι. Σε παρακαλώ, Μιχάλη μου, σε παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ, αισθάνομαι.
0: Τι άλλο είχαμε, μάλλον σήμερα έχουμε.
1: Είμαι πολύ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή.
0: Μεγάλη τιμή αισθάνθηκε ο Απόστολος Σίσκος, λοιπόν.
1: Που κάθομαι δίπλα.
0: Που πήγε πάλι στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Και όχι απλά έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά δεν απείλησε τον νικητή, αλλά έφτασε πολύ κοντά του τελικά και το καταυχαριστήθηκε. Είπαμε, αγώνας με αγώνα έχουν διαφορά, προκαλούν άλλες συγκινήσεις στους αθλητές. Άκουγα για παράδειγμα χθες τον Γιώργο Πομάσκη να μιλάει για τον Τεντόγλου, και τι μου έμεινε, βρε Μιχάλη, ότι όταν λέει εμείς οι δύο γνωριστήκαμε βλέποντας την ιδιαιτερότητά του, την πολλή δουλειά την είχα εγώ να μπω στο μυαλό.
1: Βέβαια, γιατί δεν είναι.
0: Δεν ήταν συνήθως γίνεται το ανάποδο.
1: Ναι.
0: Να πάει ο αθλητής στο μυαλό του προπονητή. Σε μένα
1: δεν είναι. Δεν είναι απλή περίπτωση.
0: Ακριβώς. Όταν τα κατάφερα, μετά έγινε, παιδιά, λέει, ο ευκολότερος μου αθλητής.
1: Βέβαια.
0: Βεβαίως δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ δεν το περιμένει.
1: Να σου πω, όταν σε έναν υπερκινητικό παρκουρά καταφέρνεις αυτόν τον υπερκινητικό παρκουρισμό που έχεις.
0: Να του τον μεταλαμπαδεύσεις
1: στο άθλημα που του μαθαίνεις, που μαθαίνεις εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά.
0: Μάλλον ο Μίλτος το έμαθε καλύτερα στο Γιώργο. Ποιο? Από εμάς και το άθλημα αυτό.
1: Okay.
0: Το αγώνισμα, μάλλον. Okay. Για να σωστή.
1: Okay. Υπήρχε μια
0: αυτό
1: αλληλεπίδραση.
0: Κατάλαβα εγώ, ναι.
1: Υπήρχε
0: αυτό
1: μια αλληλεπίδραση. Κατάλαβα, ναι. Okay. Αλλά όπως και να το κάνεις. Όταν αναλαμβάνεις ένα τέτοιο παιδί, προφανώς θα πάρεις εσύ από αυτό το παιδί κάποια στοιχεία που μπορεί να σου φανούν χρήσιμα εσένα ως προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά θα του δώσεις και τα τεχνικά, γιατί ο παρκουράς είναι παρκουράς, κάνει τρέλες, δεν πηδάει προσιλωμένα και οργανωμένα και επαγγελματικά, κάνει τρέλες ο παρκουράς.
0: Ο παρκουράς, αλλά εδώ μεταλλάχθηκε σε έναν που, όπως είπε ο προπονητής του, δεν ασχολείται πια με τις λεπτομέρειες, μόνο με το βάθος της ουσίας. Εκεί επικεντρώνεται. Λοιπόν, περισσότερο όμως θα πούμε, είπαμε, μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά την αλλαγή που έγινε στην ηχοληψία. Ο Τάσος Ελεμέσης σηκώθηκε, η Ματίνα Κανελοπούλου
1: κάθισε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Κόκκινο, η Αττική και άλλες 5 περιοχές. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο Κόκκινο, τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειούχων. Έκτακτα μέτρα της τροχέας και στις εθνικές οδούς. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Οι διμερείς στρατηγικές σχέσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο συζητήθηκαν σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Νέα επιχείρηση διάσωσης τη νύχτα 87 μεταναστών νότια της Κρήτης, στους 327 οι διασωθέντες. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: τώρα δεν είναι ώρα για πολλή μουσική. Τώρα έχουμε άλλη δουλειά.
1: Όπως κληράδα. Ρε την τούτος.
0: Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Κατερίνη, με την οποία συνεννοηθήκαμε προκαταβολικά για να έχουμε μεγαλύτερη μεζότα, να μιλάμε στον Ενικό. Εντάξει. Κατερίνη, καλημέρα.
1: Όχι Κατερίνη, Κατερίνη.
0: Κατερίνη, κάτσε να το πω σωστά, έτσι όπως παρουσιάζεσαι.
1: Κατερίνη παραπέμπει στην πιερία.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Έλα,
0: Κατερίνη. Απλώς δεν το είπα δυνατά, φωναχτά.
1: Ναι, μόλις, σου βγήκε από κάτω το έτσι.
0: Κατερίνη, αυτός είναι ο Μιχάλης. Ήδη σου συστήθηκε.
1: Καλημέρα, Κατερίνη.
0: Λοιπόν, υπογράφει ως Κατερίνη με δύο τι όμως, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και υπογράφεις ένα simulation, ένα διαδραστικό παιχνίδι. Ποια είναι η σωστή μετάφραση? Μια προσομοίωση μάλλον, έτσι δεν είναι?
2: Αυτή είναι μια προσομοίωση.
0: Η οποία έχει αυτόν τον πολύ πικάντικο τίτλο «Κατώτατος μισθός». Πώς σου ήρθε στο μυαλό αυτό? Γιατί πρέπει να είναι σάτυρα, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι μια πικρόχωριστά σάτυρα, έτσι δεν είναι?
2: Δυστυχώς, ναι.
0: Το έχει βιώσει.
1: Ε, προφανώς.
0: Το έχεις βιώσει, ε.
1: Από το πώς βγήκε το δυστυχώς φαίνεται.
2: Ναι, είναι βασισμένο το παιχνίδι σε μια δουλειά που έκανα πριν κάποια χρόνια σε ένα φούρνο, παύλα καφέ. Τσιμπημένο βέβαια σε σημεία για κωμικούς λόγους, αλλά όχι τόσο τσιμπημένο όσο νομίζει κάποιος.
0: Δηλαδή πόσο νομίζεις ότι νομίζουμε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα σου πω, συγγνώμη, τα βγάζουμε πέρα στη διάρκεια του παιχνιδιού? Με τον κατώτατο είναι... μισθό, ναι ή όχι, έτσι. Βοήθησέ μας.
2: Θέλει μερικές φορές, νομίζω συνήθως, να παίξεις ξανά και ξανά για να μην πεθαίνεις συνέχεια.
0: Να
2: φτάσεις στο τέλος της βάρδιας.
1: Πεθαίνεις.
0: Σε όλα τα παιχνίδια, εσύ δεν πεθαίνεις.
1: Καλά, δεν πεθαίνεις σε όλα τα παιχνίδια. Εντάξει.
0: Χάνεσαι.
1: Δεν, χάνεσαι, εντάξει.
0: Χάνεσαι, οκ. Okay.
1: Ναι, χάνεσαι και ξαναξεκινάς. Θα μου πεις και σε αυτό ξαναξεκινάς. Mm. Δηλαδή, το τέλος του παιχνιδιού, η ήττα στο παιχνίδι, ο θάνατος, η νίκη ποια είναι? Ή η απόλυση, φαντάζομαι.
2: Η απόλυση, η οποία συνεπάγεται με θάνατο, επειδή δεν βρίσκεις άλλη δουλειά και μετά δεν έχεις να φας. Το παιχνίδι.
0: Και η νίκη ποια είναι?
1: Αυτό.
2: Η νίκη. Υπάρχουν δύο νίκες στο παιχνίδι. Η μία είναι να πεθάνεις χαρούμενος.
0: Κατερίνη.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Καθήλος, ναι.
1: Ωραίο, ναι.
0: Ωραίο, ναι. Πάμε.
2: Και η άλλη είναι να τελειώσεις τη βάρδιά σου χωρίς να πεθάνεις, για να έχεις την ευκαιρία να ξαναδουλέψεις την επόμενη μέρα.
1: Και συνεχίζετε το παιχνίδι και την άλλη μέρα δηλαδή, ή απλώς τελειώνει και σου λέει μπράβο,
0: επιβίωσης, δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Και το πας πάλι από την αρχή?
2: Όχι, όχι, τελειώνει εκεί, αν θέλεις ξαναπαίζεις.
1: Μάλιστα. Mm.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, μισό λεπτό. Από το Πινέλο, γιατί είπα νωρίτερα στον κόσμο ότι είσαι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών, από το Πινέλο κατέληξες στο Ποντίκι, από ό,τι έχω καταλάβει. Και θα μείνεις στο Ποντίκι?
2: Νομίζω ναι, τουλάχιστον τώρα εκεί κινούμε. Μ' αρέσει καλύτερα. Μου άρεσε που έφτιαξα παιχνίδι, δηλαδή θέλω να φτιάξω κι άλλο.
0: Το οποίο διατίθεται δωρεάν, το εξήγησα εγώ προκαταβολικά.
2: Ναι, ναι, είναι δωρεάν.
0: Γνωρίζεις πως ο κόσμος έχει μπει μέσα να παίξει? Πρέπει να, εσύ
2: ναι,
0: πρέπει
2: ναι,
0: να το γνωρίζεις.
2: Βλέπω στατιστικά. Αυτή τη στιγμή γύρω στα 1600 άτομα μου γράφει ότι έχουν παίξει.
0: Σε διάστημα.
2: Σε διάστημα, εγώ αυτό το παιχνίδι το έβγαλα στο ίντερνετ τέλος Ιουνίου.
0: Αμάν, αμάν.
1: Σκάρτη δύο μήνες δηλαδή.
0: Αμάν, αμάν. Μάλιστα. Ξέρεις ότι, να μιλήσουμε και για τα δικά μας στατιστικά, το 40% των νέων εργαζομένων εμφανίζεται να δουλεύει σε αυτούς τους χώρους που περιέγραψες προηγουμένως, δηλαδή εστίαση, και το 30% των ασφαλισμένων πάλι σε αυτούς τους χώρους. Εσύ ήσουν ασφαλισμένη με την ευκαιρία, έτσι, να κάνω αυτή την ερώτηση?
2: Μισές ώρες.
0: Οπα.
2: Και ούτε βραδινά βάζαν, ούτε Κυριακές, ούτε τα έξτρα ρεπό που μου τρώγανε, εννοείται.
0: Ένσημα.
2: Αυτό είναι
1: μισές
2: το
1: ώρες.
2: Τάωρο, βάζαμε το τετράωρο.
0: Υπέροχα.
1: Ο παίχτης είναι ασφαλισμένος. Ο stimulated παίχτης.
0: Ο μελοθάνατος.
1: Ο μελοθάνατος είναι ασφαλισμένος.
2: Δεν αναφέρεται στο παιχνίδι η ασφάλεια. Βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα.
0: Επιθεώρηση εργασίας υπάρχει στο παιχνίδι?
2: Όχι,
0: Πόπο, είναι καταδικασμένος. Να σε ρωτήσω, πες μας για το αφεντικούλη, γιατί εγώ γέλασα πάρα πολύ με το πώς ονόμασες τον αντίπαλο.
2: Το αφεντικούλη.
0: Ναι, τι κάνει το αφεντικούλη, για πες.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα για το καλό σου εννοείς.
2: Ναι, ναι. Το αφεντικούλη νομίζω είναι εκτός από το σημείο που σου κόβει μισθό γενικά για πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα εμπνευσμένα από πραγματικότητα. Δεν ερχόταν πολύ μαγαζί, μας έβλεπε από τις κάμερες, έπαιρνε τηλέφωνα να παραπονεθεί για πράγματα.
0: Κατερίνη, είσαι 26 ετών. Ωραία, έχεις μια προσωπική εμπειρία. Πόσοι άλλοι άνθρωποι που γνωρίζεις της δικής σου σειράς την έχουν βιώσει αυτή? Θέλω να πω, δεν πρέπει να είναι μόνο το προσωπικό σου που έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
2: Έχω βάλει και σε ένα σημείο μια ιστορία που μου είχε πει μια φίλη μου που δούλευε σε άλλο φούρνο.
0: Χειρότερα ή καλύτερα?
2: Χειρότερα.
1: Α, χειρότερα.
2: Χειρότερα. Είναι ένα σημείο που πετάς πράγματα στο τέλος. Και μου είχε πει, εμείς ας πούμε τα σάντουιτς τα πετάγαμε ολόκληρα. Αυτή η φίλη μου είχε πει ότι κρατάνε σαλαμάκια, σολομούς, ζαμπόν και τέτοια τα ακριβά για να τα βάλουν στα σάντουιτς την επόμενη μέρα. Τα βγάζουν τα σάντουιτς, πετάνε τα υπόλοιπα.
0: Α, και κρατάνε το, έχουν το μακρινή, ψαχνό, ε.
1: Έχουν μακρινή λήξη, φαντάζομαι, έτσι.
2: Καλά τώρα, πόσα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Εγώ δεν έτρωγα από το μαγαζί.
0: Για πες μου κάτι ακραίο που κάνει ο υπάλληλος στο παιχνίδι κατώτατος μισθός. Κάτι ακραίο. Το οποίο μπορεί να συμβαίνει και στην πραγματικότητα.
2: Κάτι ακραίο που κάνει υπάλληλος.
0: Γιατί κάτι έχω μυριστεί ότι. Θα σου πω δηλαδή τώρα. Το έχω ψάξει, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι στους οποίους μιλάς. Φτύνει μέσα στον καφέ του αφεντικούλη.
2: Υπάρχει αυτή
1: η δυνατότητα.
2: Δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε κάποιους καφέδες στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Να βγει λίγο και το. Για πλάκα κιόλας, αλλά να βγει και λίγο το αποθυμένο, να περάσει και καλά κάποιες στιγμές σε όλο αυτό που συμβαίνει. Τώρα, άμα με ρωτάτε, άμα έφτανα εγώ μέσα στους καφέδες, όχι, εντάξει. Τώρα, άμα γίνεται στην πραγματικότητα, τι να σας πω.
0: Εσύ προσωπικά, πότε έφτασες στα άκρα? Μάλλον, πώς εκδηλώθηκες όταν έφτασες στα άκρα?
2: Στη δουλειά που δούλευα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς, εγώ τότε ήμουνα και πιο μικρή και πιο ντροπαλή και πιο φοβισμένη. Οπότε αυτό που συνέβη είναι απλά να βάλω τα κλάματα στη δουλειά δύο φορούλες. Και τελικά δεν έφυγα εγώ, απλά με απέλυσαν.
0: Γιατί?
2: Με απέλυσαν γιατί μου τρώγαν τα ρεπό και μου ζητούσαν να έρθω έξτρα φορές. Και την τρίτη φορά είπα ότι δεν μπορώ να έρθω. Και την άλλη μέρα που πήρα τηλέφωνο να ρωτήσω πότε έρχομαι, γιατί δεν είχαμε πρόγραμμα, μου είπαν δεν έρχεσαι, βρήκα μάλλον, δεν πειράζει.
1: Τα γνωστά.
0: Έχω την εντύπωση ότι η ζωή μας. Η ζωή σας, μάλλον, για να βάλω και εσένα μέσα, είναι μία μαύρη κωμωδία και εσύ της έδωσες μία σατυρική υπέρβαση. Κάνω λάθος?
2: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, ναι.
0: Πες το με δικά σου λόγια. Δηλαδή, εσύ πώς κατέληξε εκεί στο να φτιάξεις αυτή την διάδραση?
2: Γενικά εγώ παραπονιέμαι, γενικά. Μ' αρέσει.
1: Σε γκρινιάρα.
0: Κατερίνα, περίμενε. Τους άντρες λένε παραπονιάριδες. Κάτσε.
2: Όχι, εγώ είμαι πολύ.
0: Α, καλά. Από τον μπαμπά, από τον μπαμπά το πήρες ή τη μαμά αυτό?
2: Εγώ.
1: Από την Κατερίνη.
2: Τι να σας πω τώρα.
0: Να διευκρινίσουμε ότι σε βρίσκουμε στις διακοπές σου. Να εξηγήσουμε ότι η φωνή σου είναι υπέροχη, παρότι ξύπνησες με μια ενόχληση στο λαιμό. Φαντάσου λοιπόν πόσο καλύτερα θα ακουγόταν, Μιχάλη, η Εκατερίνη, αν δεν είχε αυτό το προβληματάκι. Και νομίζω ότι έχεις και έτοιμο στα σκαριά, δηλαδή, το δεύτερο παιχνίδι.
1: Τι είναι και αυτό επίσης κοινωνικού προβληματισμού, είναι πιο ανάλαφρο, ας το πούμε έτσι?
2: Όχι, δεν είναι πιο ανάλαφρο. Τώρα στα σκαριά το είπε. Πολύ αρχικά στάδια, μόλις τώρα τέλειωσα το προηγούμενο δηλαδή. Mm-hmm. Είναι ακόμα στο στάδιο της γράφω ιδέες. Και μετά έχει μέλλον, εντάξει, αυτό το, θα είναι και πιο, το, τουλάχιστον τα φαντάζομαι.
0: Πρέπει να βρούμε, βρε Κατερίνη, κάτι αθλητικό να πατήσεις επάνω. Ασχολείσαι καθόλου με τα αθλητικά, παρακολουθείς τίποτα?
2: Αθλητικά δεν παρακολουθώ, καθόλου. Κάνω λίγο αθλητισμό, δεν ξέρω αν μετράει.
0: Ποιο άθλημα?
2: Κάνω Krav Maga.
1: Έλα.
0: Πώς?
2: Krav Maga είναι αυτοάμυνα.
0: Α, πω, μας
1: τραυμαγκά.
0: Ναι. Αυτοάμυνα. Αυτοάμυνα στην κοινωνία κάνεις εσύ, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων το κάνεις και θα... Ξέρεις κάτι, ο αθλητισμός έχει τρομερές ιστορίες που έχουν βέβαια παραφιάδες μες στην κοινωνία μας. Θυμάμαι για παράδειγμα, δεν ξέρω αν αυτό θα σε βοηθήσει καθόλου στη σκέψη σου, όταν ήμασταν, δεκαετία του 80, όταν ήμασταν, είχαμε τελειώσει το σχολείο, υπήρχε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι στα μαγαζιά, στα ηλεκτρονικάδικα όπως τα λέγαμε τότε, και ήταν τεράστια κουτιά, το οποίο είχε μέσα το Στίβο. Ο Στίβος ποια ιδιαιτερότητα είχε?
1: Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Λεγόταν Ολυμπιακοί αγώνες. Είχε πολλά αγωνίσματα και έπρεπε να κατάλαβες από το ένα να φύγεις να πας στο άλλο.
2: Okay.
0: Ναι. Και έλεγα λοιπόν.
1: Μόνο okay δεν είναι, Κατερίνη.
0: Αχ, δεν σου άρεσε. Δεν σου άρεσε.
1: Ποιο, τι δεν μου άρεσε?
0: Όχι, τη Κατερίνη δεν άρεσε η ιδέα.
2: Ότι
0: να περνάς, κατάλαβες. Πώς, παιδί μου, ο Μίλτος Τεντόγλου ειδικεύεται στο μήκος, αλλά μπορεί να τον κάνεις μετά, αφού είναι καλός στο μήκος, να πάει να πηδήξει και επικοντό, λόγω της μιας ιδιαιτερότητας που θα έχει ως παίκτης, μετά να αρχίσει να τρέχει, δρομικά αθλήματα δηλαδή, να ρίχνει σφαίρα.
2: Τα περνάς όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν έχει κοινωνικό μήνυμα όμως. Άρα
0: το ξέρω,
1: είναι λογικό το να μην ενδιαφέρει την Εκατερίνη.
0: Αλλά θα μπορούσε η Εκατερίνη να βρει έναν τρόπο. Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς ρίχνουμε ένα σπόρο, είπαμε. Τώρα, αν θα το φυτρώσει, είναι μια άλλη ιστορία.
1: Τεχνικά, πόσο δύσκολο είναι, Κατερίνη, να το δουλέψεις αυτό το πράγμα και τι γνώσεις πρέπει να έχεις? Φαντάζομαι, καλών τεχνών δεν σου δίνει κάποια βάση να κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Το σχεδιασμό.
1: Εντάξει, ο σχεδιασμός.
0: Κάνω
1: ο σχεδιασμός
0: λάθος,
1: όμως είναι στο χαρτί. Πρέπει να έχεις και άλλες γνώσεις και άλλες βάσεις.
2: Τώρα έχουμε ένα εργαστήριο πολύ μέσο, ξέρω, απλά δεν πέρασα από εκεί για να μιλήσω γι' αυτό, τι μαθαίνουμε εκεί, οπότε μην πω πράγματα που δεν ξέρω. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, από το ίντερνετ τα έμαθα και είχα πάει και λίγο προγραμματισμό στην αρχή πριν πάω καλών τεχνών. Αλλά δεν είναι πολύ δύσκολο το συγκεκριμένο. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Twine, έχει μια δική του απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού, τη Harlow χρησιμοποίησα εγώ.
0: Το μιλάς σε ειδικούς τώρα.
1: Αυτοδίδακτη ουσιαστικά, έτσι. Εντάξει, πώς αλλιώς θα την πει τη γλώσσα?
0: Κατερίνη, είμαστε 60 στην 7η δεκαετία της ζωής μας και οι δύο, να ξέρεις.
1: Ευχαριστούμε.
0: Αλλά μακριά από αυτά που μας συμβαίνουν για να τα καταφέρουμε. Ναι. Γεια σας, συνέχισε.
2: Ναι, πιστεύω με λίγο ψάξιμο, τώρα που υπάρχει το ίντερνετ και διάφορα μαθηματάκια, άμα κάποιος ασχοληθεί μπορεί να φτιάξει κάτι εκεί πέρα, δεν είναι δηλαδή...
1: Ουσιαστικά αυτοδίδακτη.
2: Ναι, με λίγη γνωσούλα από τον προγραμματισμό που παράτησα πριν την καλών τεχνών.
1: Και βήμα-βήμα, τώρα κάνουμε αυτό, τι θα κάνουμε τώρα, να πατήσουμε αυτό το κουμπάκι, κάπως έτσι, απλά.
2: Ναι.
0: Κατερίνη, τι σε σπρώχνει προς αυτό, είναι η αγανάκτηση ή η φαντασία σου?
2: Για το παιχνίδι.
0: Ναι, για αυτή τη δραστηριότητα που έχεις αναπτύξει πλέον. Τελικά, μέσα σου κοιτώντας, τι είναι αυτό που σε σπρώχνει προς αυτήν την κατεύθυνση? Περισσότερο εννοώ. Είναι αντίδραση, αγανάκτηση, φαντασία.
1: Τρέλα.
0: Φιλοδοξία, μια τρέλα, ένα όνειρο.
2: Θα πω ότι είναι λίγο να βγάλω τα αποθυμένα μου, τα παράπονά μου, λίγο να με θυμώνει πως είναι πολλά πράγματα στην κοινωνία και τι να κάνουμε, λέω, γι' αυτά. Θέλω και να παραπονεθώ, αλλά θέλω και να γελάσουμε και λίγο, που λέμε. Δεν ήθελα δηλαδή να είναι σοβαρό.
0: Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, το ξέρεις αυτό το ρητό, το πικρόχολο. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση, υπάρχει αυτή... από την εποχή των παππούδων μας αυτή η αντίληψη η κοινωνική, με κάποιο τρόπο δηλαδή πρέπει να αντιδράς στις δυσκολίες.
2: Συμφωνώ από χίτετα, γιατί να κάνουμε.
0: Και όπως λένε, κάτσε μισό λεπτό για να το ρίξουμε και εμείς την πλάκα, και όπως λένε, 2 λεπτά γέλιο ισοδυναμούν με 20 λεπτά τρεξίματος, γι' αυτό καλύτερα να κοιτάς αυτούς που τρέχουν και να γελάς.
2: Τέλεια.
1: Βιοπορισμό σου προσφέρει αυτή η ενασχόληση ή πρέπει να ανέβεις πολλά σκαλοπάτια για να φτάσεις σε ένα σημείο να μην είσαι σαν τον το παλικάρι με το αφεντικούλι?
2: Προς το παρόν βιοπορισμό από αυτό δεν υπάρχει κάτι, δωρεάν είναι και το παιχνίδι και...
1: Προφανώς το ξέρω, για το μέλλον λέω, δηλαδή μπορεί να προσφέρει αυτή η ενασχόληση κάποιον έστω βιοπορισμό, δεν βάζω αξιοπρεπή ή καλό ή οτιδήποτε, έναν αλφα βιοπορισμό μπορεί να τον προσφέρει αυτή η ενασχόληση?
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Καλό.
0: Εγώ πάντως να σε πληροφορήσω ότι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες στην Αμερική προσέλαβαν για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 2.000 gamers, ποντάροντας στην τρομερή συγκέντρωσή τους στη διαχείριση της πολυπλοκότητας.
1: Παίχτες gamers, όχι κατασκευαστές.
0: Ναι, παίχτες. Οι οποίοι βέβαια από ένα σημείο και μετά μπορούν να γίνουν και παραγωγοί. Οπότε βάλει τη φαντασία σου να δουλέψει, Κατερίνη.
2: Θα δούμε τώρα.
0: Το κεντρικό πρόσωπο του παιχνιδιού είναι αγόρι ή κορίτσι?
2: Δεν αναφέρεται. Το κεντρικό πρόσωπο είναι κάθε φορά αυτός που παίζει.
0: Α, δίνει τη δική του προσωπικότητα, την δική του εικόνα.
2: Μπαίνεις εσύ μέσα και είναι οι επιλογές σου.
0: Και το αφεντικούλι βέβαια είναι ένας καλός κύριος, έτσι?
2: Επίσης δεν αναφέρεται. Τώρα για κύριος ήταν σε μένα, εγώ έτσι τον φαντάζομαι. Αλλά
0: χωρίς κάπα κεφαλαίο καθένας... όμως, με κάπα μικρό. αν τον ξανάβλεπες αυτόν τον κύριο με το κάπα μικρό, ποια θα ήταν η πρώτη σου αντίδραση?
2: Τίποτα, δεν θέλω να...
0: Ούτε
2: δεν
0: να
2: θα
0: σε βλέπω.
2: Ήθελα να τον
0: ούτε να σε ξαναδώ. Μάλιστα. Μας λες ποιο είναι αυτό που ετοιμάζεις ή το κρατάς ακόμα?
2: Είναι μυστικά. Πολύ αρχικά στάδια ακόμη, το κρατάω εκπληξούλα.
0: Ωραία. Εκπληξούλα. Λοιπόν, εκπληξούλα θα κάνω και εγώ στον εαυτό μου για να μπω να παίξω, μπας και επιζήσω. να ξέρεις, μάλλον να σου ρωτήσω κάτι άλλο πρώτα. Βλέπεις τηλεόραση? Εννοώ ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές και πολιτικές συζητήσεις και τέτοια πράγματα. Ασχολείσαι με αυτά καθόλου?
2: Με την πολιτική.
0: Ναι.
2: Ως νέα γενιά τις ειδήσεις μου τις μαθαίνω από το ίντερνετ, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά... Ψηφίζεις?
2: Συγγνώμη?
0: Ψηφίζεις, πηγαίνεις?
2: Εννοείται.
0: Πηγαίνεις.
2: Εννοείται.
0: Το εννοείται εκφράζει εσένα, αλλά δεν νομίζω ότι εκφράζει τη νέα γενιά για τις τελευταίες εκλογές.
1: Μα την Κατερίνη ρώτησες, δεν ρώτησες?
0: Ναι, όχι,
1: όχι.
0: Λέω, προσπαθώ να κάνω τον διαχωρισμό. Η νέα γενιά κατά κανόνα απήχε από τις προηγούμενες.
2: Το άκουσα κι εγώ. Κρίμα είναι κατά τη γνώμη μου, αφού έχουμε τη... Έτσι θέλουμε να έχουμε την ελευθερία, άσχετα τώρα τι επιλογές υπάρχουν, αυτό θέλουμε, να έχουμε την ελευθερία να διαλέγουμε ποιος μας κυβερνά. Δεν θα το αφήνουμε τώρα έτσι να βγει, επειδή όλοι λένε ότι όλοι το ίδιο
1: όλοι
2: είναι.
1: Όλοι το ίδιο είναι, ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι αφαιρετικό στοιχείο, εντελώς, ναι. Και απομακρύνει τον κόσμο. Ωραία. Ο μπαμπάς και η μαμά τι λένε για αυτή τη δραστηριότητα σου? Εδώ είμαστε. Έλα.
2: Τώρα πάμε λίγο σε πιο προσωπικά νερά. Γενικά πάντως τώρα χαίρονται.
0: Μπράβο. Χαίρομαι να χαίρονται, γιατί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι
1: να σου πω
0: πρέπει
1: κάτι,
0: να κοντράρουν την οικογένειά τους.
1: Επιτρέψέ μου, δεν τους πέφτει λόγος. Επίτρεψέ μου να το πω έτσι. Ούτε μένα μου έπεφτε λόγος για το τι θα επιλέξει η δικιά μου κόρη να κάνει στη ζωή της. Είναι δική της η ζωή.
0: Έχουμε κόρες μεγάλες. 26χρονη παρεπτόντως είναι και η δική μου και του Μιχάλη.
1: 20 στα 29 σε λίγους μήνες.
0: Σε καταλαβαίνουμε δηλαδή.
1: Μέχρι μια ηλικία 12, 13, 14 θες 15 τελεία. Μέχρι εκεί προσπαθείς να περάσεις κάποια πράγματα στο παιδί σου. Από εκεί και πέρα έχει τη ζωή μπροστά του, είναι δική του η ζωή. Του ή της, ανάλογα το φύλο, την κάνει ό,τι θέλει. Εγώ. Και εσύ θα είσαι εκεί δίπλα. Αν δεις το στραβοπάτημα, το χοντρό στραβοπάτημα, έτσι, όχι στραβοπάτημα πήγα να δουλέψω σε φούρνο καφέ και όχι σε εστιατόριο ψισταριά, μιλάμε για χοντρό στραβοπάτημα, τότε εκεί οφείλεις να παρέμβεις. Από εκεί και πέρα αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μου πέφτει λόγος. Θες να μου πεις, πες μου. Δεν θες, σε στηρίζω ό,τι και αν κάνεις. Αυτό, τελεία. Δεν
0: είναι αυτό, ή όπως το λέω εγώ, Κατερίνη, στα παιδιά μας πρέπει να δίνουμε μόνο επιλογές. Τίποτε άλλο. Δεν καθοδηγούμε τις αποφάσεις τους. Είναι δικές τους οι αποφάσεις, είναι δικιά τους η ζωή. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε. Θεωρώ πολύ καλός τρόπος είναι αυτός, με το μήνυμα ενός ακροατή μας, για να δεις πώς ακούστηκες. Λέει λοιπόν αυτός που υπογράφει ως σένιορ ότι η Κατερίνη είναι ένας θησαυρός που αποδεικνύει πως η νεολαία και φαντασία έχει και δημιουργικότητα και αγάπη για τη ζωή και σεβασμό για τον συνάνθρωπο. Εγώ κρατάω το τελευταίο περισσότερο, Κατερίνη, και με αυτό σε αποχαιρετώ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έσπασες λίγο τις διακοπές σου για χατήρι μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε,
0: αν και έμαθα ότι ξυπνάς νωρίς έτσι κι αλλιώς.
1: Περιμένουμε αποκλειστικότητα το καινούριο, έτσι.
2: Θα
0: πάρεις τηλέφωνο, θα
1: πάρεις τηλέφωνο και θα πεις παιδιά το καινούριο είναι αυτό.
0: Πάμε,
2: θα πάρω.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς.
1: Καλή σου μέρα.
2: Επίσης.

0: Μάριε, γκρινιάρη Μάριε. Το είπαμε τόσες φορές το παιχνίδι. Κατώτατος μισθός,
1: ναι.
0: Με λατινικούς χαρακτήρες. Δηλαδή το ωμέγα είναι W. Να σε βοηθήσω.
1: Α, όχι όμικρον.
0: Όχι, είναι W, ναι.
1: Α, δεν έχει ένα W και ένα ωμέγα,
0: ναι,
1: μάλιστα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και TH, TH φαντάζομαι,
0: ε?
1: TH το μισθός.
0: Ναι, ναι, ναι, και TH. Λοιπόν, και Κατερίνη με δύο T. Δηλαδή E στην αρχή. Όχι AI, I. Ναι,
1: ναι, από AI, το E, από το, ναι, ναι. Email.
0: Email, ναι. Και στο τέλος Y αντί για I. Το Εκατερίνη, το τελευταίο γράμμα είναι το Y. Και δύο T, δύο TAF, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.

0: Για να τον Άφρη το θέλει λίγο πιο ηλιανά.
1: Πού το βρίσκεις στο παιχνίδι?
0: Πώς το βρίσκεις στο παιχνίδι? Λοιπόν, το Εκατερίνη, όπως σας το είπα, τελεία ITCH, τελεία IO, κάθετος.
1: Γιατί να μην γκουγκλάρει κατώτατος μισθός?
0: Ναι, εύκολο, αλλά ναι, το πω και έτσι.
1: Έτσι είναι πιο εύκολο δηλαδή. Κάθετος,
0: εντάξει, οκ. Κατώτατος, παύλα, μισθός, παύλα, simulation. Είναι προσωμείωση, παιδιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Όχι διάδραση που είπα εγώ προηγουμένως, έκανα λάθος. Προσωμείωση είναι.
1: Προσωμείωση είπες, δεν είπες διάδραση.
0: Είπα κάποια στιγμή.
1: Όχι, δεν τα άκουσα.
0: Okay.
1: Και κατώτατος το το, το πρώτο το με W.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την μετάφραση του ωμέγα στα πληκτρολογιακά.
0: Αλλά και στην αναζήτηση της Google να το βάλετε.
1: Πάλι, αυτό, ναι,
0: πάλι θα σας οδηγήσει εκεί. Άλλωστε η Εκατερίνη έχει ήδη μιλήσει και στη ιστοσελίδα.

0: γιατί.
1: Θα σου πω την ιστορία γιατί δεν την ξέρεις. Για το τραγούδι αυτό.
0: Άντε πες, τι 1,5 λεπτό σου μείνει.
1: Περίμενε. Τι λένε οι Βαγιακοντίους, Πουέρτο Ρίκο.
0: Μπορεί να λένε και Πουέρτο Ράφτη.
1: Είμαστε λοιπόν στο Sheraton του Buenos Aires 1990 και όταν ήρθε η αποστολή του Πουέρτο Ρίκο, ένα βράδυ τους πετυχαίνουμε με ανοιχτές τις πόρτες να ακούνε μουσικές, να πίνουν κτλ. Και όπως ακούνε τις μουσικές, πετάγεται ένας από εμάς και λέει: δεν βάζετε και λέει και το τραγούδι Πουέρτο Ρίκο. Ποιο? Λένε όλοι Πουέρτο Ρίκο. Λέμε τον Βαγιακοντίους. Ποιοι είναι αυτοί? Καμία επαφή δεν είχαν οι άνθρωποι με αυτό το τραγούδι. Ναι, μόνο εμείς το ξέραμε.
0: Γιατί να έχουν.
1: Οχ, το έπαιξε ο Γκρέγκ. Το παιχνίδι, ο Γκρέγκς, έτσι υπογράφει. Το έπαιξε, το τελείωσε με μείον 5-31 και απολύθηκε. Συμπαθητικότατο.
0: Αφού επέζησες.
1: Επέζησε.
0: Βγήκε ζωντανός.
1: Ξαναπαίξε, Γκρέγκς. Λοιπόν, πάμε αυτά να ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Δεύτερο τρόπαιο για τον Όφη σε διάστημα μικρότερο των 4 μηνών. Οι κυπελούχοι του Απριλίου πρόσθεσαν συλλογή τους και το Super Cup, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Ο Ανδρούτσος που αναδείχθηκε MVP του τελικού και ο Κοστούλας ήταν οι σκόρες της κριτικής ομάδας στο 2-2 της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ενώ ο Χριστογιώργος έκανε τη διαφορά στο τέλος αποκρούντας το πέναλτι του Βάργα. Ο Γιώβιτς άνοιξε το σκορ του τελικού, ο Δεζίνης σοφάρισε για την ΑΕΚ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Ευρωπαϊκό Super Cup κατέληξε πάλι στην Paris Saint-Germain που νίξε 2-1 την Aston Villa στο Salzburg με σκόρε του Σπανασέλια και Ντουέ. Η αγγλική ομάδα ισοφάρισε με το Μαντζό στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Κατάθεση ψυχής έκανε ο Απόστολος Ίσκος στο Παρίσι, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Η επιτυχία του συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ 1:53.81, ενώ το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Ούγγρος Χιούμπερ Κος με 1:53.09. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7:43.52 και τερμάτισε στην 5η θέση. Δεν μπόρεσαν να περάσουν το σκόπελο των προκριματικών ο Ευάγγελος Ντούμας και ο Μάριος Ζαφυρόπουλος στα 200 μέτρα πρόστιο, ο Κωνσταντίνος Τάμου και ο Ιάσον Ρούτολα στα 100 μέτρα πεταλούδα, όπως και η Ελένη Αντωνιάδου στα 50 μέτρα ύπτιο. 9 θα είναι σήμερα ελληνικές συμμετοχές, ενώ η R2 Sport θα συνδεθεί με το Παρίσι στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και σε 7.30 για το απογευματινό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τον έκτο τελικό της Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου θα δώσει απόψε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Μπέρμιγχαμ. Στη μάχη του Επικοντό που θα μεταδοθεί στις 10:10 μετέχει η κυρία Άδνια Δαμοπούλου. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη στον τελικό της δισκοβολίας. Το μεσημέρι αγωνίζονται η Παναγιώτα Δώση στο προκριματικό του ύψους και η Μαριανθόπουλος Γκαραγκάνη στα προκριματικά των 200 μέτρων. Τη δική του προσπάθεια στον ακοντισμό θα κάνει ο Δημήτρης Τσίτσος. Το μεσημεριανό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μετωθεί από την R2 Sports στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 8.30. Την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέλαβε χθες η Σταματίας Καρβέλη, στέλνοντας τη σφύρα της στα 69.54 μέτρα. Σπουδαία απόκριση στο τελικό του τριπλούν για τον 44χρονο Δημήτρη Τσιάμι, που πήδηξε 16-12 μέτρα. Εκτός τελικού έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Η Εμμανουηλίδου έτρεξε στα ημιτελικά των 200 μέτρων με 23.06, χρόνος που την άφησε εκτός τελικού. Αντίστοιχος χρόνος της Πανουδάκη ήταν 23.45. Χωρίς τον Κωνσταντέλια θα δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ τον αγώνα επιβίωσης του στο Europa League. Ο 23χρονος Άσος δεν ταξιδέψει στις Βρυξέλλες λόγω προσωπικού προβλήματος. Κατά συνέπεια μεγαλώνει ο ανήφαρος για τον δικέφαλο του Βόρα, καθώς υπολείπεται ήδη ενός γκολ της βελγικής Άντερλεκτ μετά την πρώτη αναμέτρησή τους. Σέντρα του αγώνα στις 9.30 και μετάδοση από την Eraspor και το Open. Βαριά ήταν με 6-2 υπέστη ο Άρης από την Νάπολη στην Ιταλία. Ο Σέρβος Ράτσιστς σκόραρε τα δύο γκολ των κιτρίνων που απέκτησαν χθες τον 28χρονο Γάλλο fullback Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Ο Δε Ηρακλής απέκτησε τον 34χρονο Σέρβο μέσο Νεμάνια Ραντόγια. Σε φιλικούς αγώνες ο Αστέρας νίκησε 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, ενώ ο Λεβαδιακός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου νικητής αναδείχθηκε ο Πανιόνιος με 5-4 επί της Καλαμάτας στα πέναλτι ύστερα από το 0-0 των 90 λεπτών. Παρά τη μεγάλη προσπάθειά της, η Εθνική Παίδων νικήθηκε χθες 92-80 από τη Λετωνία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στη Ρουμανία. Αύριο οι 16χρονοι διεθνείς θα αντιμετωπίσουν την Πολωνία για τις θέσεις 5 έως 8. Πρεμιέρα σήμερα για τις Ελληνίδες γυμνάστρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης του Ζάγκρεπ. Η εθνική ομάδα αποτελείται από τις Κιώση, Καπότη, Μεσίρη, Ζωηδάκη και Εμινίδου. Δεν κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό μάστερ ο Στέφανος Αγγελαρίδης. Ο 21 ετών Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 6-4-6-2 σε 72 λεπτά από τον Γάλλο Τιτουάν Ντρόγκ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υπογράψει τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόρουαρντ της Βιλερμπάν Εμπαγέ Ντιαγέ για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Ορμπελίν Πινέδα σκόραρε στην νίκη της Μοντερέι επί της Νάσβιλ με 2-1 για το League Cup. Ο πρώην χαφ της ΑΕΚ σοφάρισε 1-1 και τελικά η Μοντερέι πήρε Την νίκη χάρη στον γκολ του Κάιπερς. Μάλιστα, ο πρώην φορ του Εργοτέλη και του Ολυμπιακού βρήκε δίκτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
6: Ακούτε Era Sport.

Αντί να ακούν τα τραγούδια μας, κάποιοι παίζουν κατώτατος μισθός simulation, σαν τον Νίκο, ο οποίος το έπαιξε, έκανε νέο ρεκόρ, απολύθηκε στην τέταρτη ερώτηση.

0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Έτσι, Latin ρυθμός, γιατί μπαίνουμε σε Latin θέμα.
0: Τα ύστερα του κόσμου, παιδιά. Χορεύει ο Δρυμώνας μέσα στο στούντιο, παιδιά. Δεν το ξαναδεί αυτό.
1: Πίστεψέ με, ενώ γενικά ντρέπομαι να χορεύω. Ντρέπομαι, ξέρετε, τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι μπορώ να χορέψω πολύ.
0: Καρσιλαμά.
1: Αν με βάλεις, πρόσεξε συνθήκη Ματίνα Κανελοπούλου, αν με βάλεις σε παραλία, δηλαδή το μπαρ να είναι παραλιακό, να πατάω στην αμμουδιά, να είναι εκεί δίπλα το μπαρ, να ακούγεται τέτοια μουσική, να είμαι και ξυπόλυτος, αμαλάχη.
0: Εκεί θα είσαι στην αμμουδιά.
1: Και δάδες φυτευμένες με φωτιά γύρω γύρω. Μου κάτσε αυτό το σκηνικό μία φορά, γι' αυτό έμαθα σε αυτό. Εκεί χορεύω άνετα.
0: Μια φορά
1: δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Εκεί, στις δάδες. Ακούς τι ακούω, Γιάννη Ράνιο, έτσι.
2: Από όλο αυτό το κομμάτι η δάδα σου έλεγε.
1: Σαν σήμερα ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004, γι' αυτό.
2: Σωστά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μπήκαμε με Latin ρυθμούς σε Latin θέμα, γιατί προαναγγείλαμε με βάση το πρωτοσέλιδο του κόκκινου πρωταθλητή σήμερα την απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν έχει αστοχήσει ποτέ η συγκεκριμένη εφημερίδα, και μάλιστα με την υπογραφή του κυρίου Προέδρου, του εκδότης, σε τέτοια θέματα. Ποτέ.
2: Λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι από χθες το απόγευμα που επιστρέψαμε μέχρι και αργά το βράδυ που τα λέγαμε στην Ερασπόρ, ήταν μια συνεχής προσπάθεια να καταλάβουμε και να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παίρνοντας από την αρχή τα πράγματα, θα έλεγα ότι και μέσα στο αεροπλάνο καταλάβαινες ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, μια βαριά ατμόσφαιρα, ήταν απόλυτα λογικό αυτό. Με το ζόρι έβγαιναν κουβέντες από τους παίχτες, σε αντίθεση με τη διάθεση και την ψυχολογία που είχαν πηγαίνοντας. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή δίνουν και παίρνουν πληροφορίες και πρέπει να τις στραγγίξουμε και ταυτόχρονα να τις φιλτράρουμε για να δούμε τελικά πού είναι η πραγματικότητα, είναι ότι στο μυαλό του Βαγγέλη Μαρινάκη αυτή τη στιγμή, γιατί θα είναι μια πολύ κρίσιμη ημέρα η σημερινή, μπορεί η ομάδα να έχει ρεπό, αλλά μόνο ρεπό δεν έχουν πάρει όλοι οι υπόλοιποι και σίγουρα ακόμα και ποδοσφαιριστές.
1: Κανόνας αυτός. Κανόνας, Γιάννη μου.
2: Με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
1: Λοιπόν, όταν οι άλλοι είναι πάρουν, οι παράγοντες αποφασίζουν. Ενεργούν μάλλον.
2: Τρία βαρύδια αυτή τη στιγμή όσον αφορά με τον αποκλεισμό. Η καθυστέρηση της διοίκησης των ανθρώπων της ομάδας να φέρουν έγκαιρα παίχτες. Λάθη που έχει κάνει με τη Λίμπαρ. Λάθη τα οποία έχουν κάνει και ήδη παίχτες. Το θέμα είναι πάνω σε ποιον θα πέσει το μεγαλύτερο βάρος.
0: Εντάξει, η διοίκηση δεν απολύεται. Δεν μπορείς να διακόψεις τη συνεργασία σου με τη διοίκηση.
2: Μπορείς όμως να διατηρήσεις τον ίδιο προπονητή και να κάνεις πιο γρήγορα τις κινήσεις που θα σου ζητήσει ο ίδιος.

0: προπονητής. Είναι τόσο ξεκάθαρο αυτό.
1: Α, το πας εκεί εσύ.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω ως ρεπορτάζ της Eraspor είναι ότι δεν είναι σε ασφαλή θέση με τη Λίμπαρ. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα για απομάκρυνση. Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει ήδη σε κάποια συμφωνία με αντικαταστάτη και μπορεί άμεσα να συμβεί σήμερα και να πει φεύγει με τη Λίμπαρ, έρχεται ο άλλος.
2: Και σας ανακοινώνουμε τον κύριο.
0: Ακριβώς, γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό. Ωραία, διώχνεις έναν προπονητή. Ποιον παίρνεις, πώς έχεις μιλήσει μαζί του, τι του έχεις εξηγήσει, τι σου έχει ζητήσει. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είδες κανέναν άνεργο στο γήπεδο προχθές, μήπως?
1: Είχε πολύ κόσμο, δεν θα φαίνονταν. Τα είχε κρυφτεί καλά.
0: Είχε τα παπάκια εκεί και τους κύκνους που ήταν το χωρίο.
1: Μήπως ήταν κανένας μεταφιεσμένος κύκνος?
0: Δεν ξέρω.
1: Παπάκι.
0: Επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι σε δύσκολη θέση με τη Λίμπαρ. Δεν μπορώ να μιλήσω για βέβαιη απομάκρυνσή του. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, μπορεί να γνωρίσω μία ώρα από τώρα να βγούμε και να πούμε κάτι διαφορετικό, αλλά είναι και το ρεπορτάζ που έγινε από αργά χθες το βράδυ. Είναι η τελική απόφαση ποια θα πάρθει.
2: Έχεις δίκιο,
0: και
2: γιατί.
0: Αντικαταστάτη.
2: Να εξηγήσω εγώ στον κόσμο αυτή τη στιγμή που σε ακούει ότι εσύ είσαι ρεπόρτερ και όχι άνθρωπος που κάνει πολιτική όπως η συγκεκριμένη εφημερίδα. Εντάξει, να κάνουμε το διαχωρισμό.
0: Από εκεί και πέρα τώρα. Πολύ χρήσιμη αυτή η παρέθεσή σου. Ο καθένας, κοιτάξτε, ο κόσμος πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται τον ρεπόρτερ ή τον insider μιας ομάδας που πιστεύει ότι αυτό που λέει υπάρχει στην πραγματικότητα και ως ένα μεγάλο βαθμό επαληθεύεται. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα ανατρέπονται γιατί προσπαθείς να μπει στο μυαλό ενός ανθρώπου που ηγείται και παίρνει στα χέρια του καταστάσεις οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν. Γι' αυτό σας έβαλα λίγο στη λογική του Βαγγέλη Μαρινάκη το τι ακριβώς σας ζητήσει και το τι ακριβώς είναι προς το συμφέρον του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κινείται με πολύ μεγάλη πίεση, δεν θα πω ταχύτητα, για να φέρει 4 με 5 παίχτες. Δεν θα πω τη λέξη ταχύτητα, γιατί θα μου πει κάποιος πρέπει να έρθει μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Σωστό, θα έρθει, δεν είμαι βέβαιος. Και γι' αυτό έχω σταματήσει να αναφέρω τα θέματα των μεταγραφών εδώ και περίπου μια εβδομάδα από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή. Και ως Eraspor έχουμε δικαιωθεί, γιατί συζητάμε πάρα πολλούς παίχτες. Αλλά υπάρχει μια ανακύκλωση συζητήσεων, ένας κλείσιμος κύκλων, ένα άνοιγμα ενός διαφορετικού και τελικά ο Ολυμπιακός είναι ο σημείο 0 ακόμα.
2: Ναι, δικαιώθηκες και με την έννοια ότι κανένας σε αυτό το διάστημα δεν έκλεισε.
0: Γι' αυτό και
2: πολύ κουβέντα απλώς.
0: Τα λέγαμε και με τα προηγούμενα παιδιά και μαζί. Γιατί παίχτες μιλάγανε, έρχεται, υπογράφει, ενδεικτικά θα σας αναφέρω περίπτωση του Κάσερες, δείχνει ότι είχε δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Κάσερες, που σύμφωνα με ρεπορτάζ, πρόσεξε, έχει γυρότητα αυτό που ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι, που τους εμπιστεύομαι στο ρεπορτάζ, έλεγαν ότι είναι πολύ κοντά.
1: Στη σκάλα του αεροπλάνου. Στη σκάλα του αεροπλάνου.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και η σημερινή μέρα για μένα είναι η πιο κρίσιμη του Ολυμπιακού, ίσως πιο κρίσιμη και από την προχθεσινή που έπαιξε με την Αϊμέγκεν, γιατί καθορίζει πάρα πολλά πράγματα στο σχεδιασμό. Που αυτό έχει να κάνει με το έμψυχο δυναμικό, με παίχτες που έρχονται, με παίχτες που φεύγουν και ειδικά με το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, που επαναλαμβάνω ως τίτλος, σίγουρα δεν είναι ασφαλές το μέλλον του, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή, σήμερα, αυτό το πρωινό, με βεβαιότητα ότι τελείωσε.
1: Να βάλουμε το ξύλινο τρίζι καρέκλα του, το κλισέ, που το συνηθίζουμε.
0: Θα προτιμούσα να δώσω ένα τίτλο πιο εφημερίδα τη παρέα από του τρει, ο Ηλίας.
2: Δεν μου έρχεται τώρα να σου πω το άνοιγμα.
1: Πού να του έρθει, πιο εφημεριδά ο Ηλίας.
0: Ναι,
1: πιο εφημεριδά.
0: Τώρα πλάκα. Και λόγω ηλικία.
2: Το 1983 πήγα στην εφηρετυπία για να μην βάλω μετά την ιστορία με το τρίποντο που έβγαζα τον ένα τίτλο μετά τον άλλο.
0: Εκεί το διάβαζα.
2: Ως αρχισυντάκτης και μετά ως διευθυντής.
0: Δημοτικό τρίποντο διάβαζα.
2: Όταν μου είχε μείνει ένα από τα παράσημα, είχε διαλυθεί σε έναν αγώνα η Λιμόζ και είχα βάλει στο τρίποντο τίτλο και γελάγαν όλοι Λιμόζ και καταποντισμός.
0: Συνήθως, επειδή έχουμε φυτέψει μαζί με τον Μιχάλη και σε κάποιες εφημερίδες, το τρίζι καρέκλα είναι πριν από ένα παιχνίδι που αν αστοχήσει η ομάδα δεν πάει το αποτέλεσμα.
1: Σπάει καρέκλα.
0: Με σπάει καρέκλα.
1: Ναι, εντάξει, οκ, και έτσι μπορείς να το πεις, αλλά συνήθως μετά από αποτυχίες αρχίζει να τρίζει η καρέκλα.
0: Οπότε περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή αποφάσεων.
1: Ο Λουκάς είπε αντίος μουτσάτσος. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί ως τίτλος, τουλάχιστον ναι, σε ελληνική εφημερίδα.
2: Είπε και κάτι άλλο ο Λουκάς για μας, αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα.
1: Δεν κάνει.
2: Δεν κάνει, δεν κάνει. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα επίσης του Κυκλίνο, του Ροντινέη, ένα story από τα πολλά που κάνει και νομίζω κάτι δείχνει για τον τρόπο σκέψης και του ίδιου, αλλά φαντάζομαι ότι εκπροσωπεί και αρκετούς από τους παλιούς, ότι δεν του αρέσει να σκέφτεται το παρελθόν, αλλά μερικές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι μας οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης, δηλαδή να διδασκόμαστε από κάποια τέτοια πράγματα. Οπότε όλοι είναι εν αναμονή αυτή τη στιγμή της πίστης του πλάνου που θα αποφασιστεί με τους ίδιους, με διαφορετικούς, με προσθήκες. Θα το δούμε. Θα είναι μια μέρα που ανά πάσα στιγμή θα είμαστε σε επικοινωνία εδώ και με τις υπόλοιπες εκπομπές, να παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα τις εξελίξεις των αποφάσεων, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα τι γίνεται με τον προπονητή, που σίγουρα είναι σημαντικό, είναι και οι μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες έχουν δρομολογηθεί και να δούμε ποιες από αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Έχεις και εσύ δικιά σου αργότερα, έτσι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι. Θα τα πούμε 12 με 2, που και εκεί είναι λογικό να πέσει αρκετό βάρος και ίσως από την ενημέρωση αυτή που μπορεί να προκύψει εκείνη τη στιγμή σε διάφορα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια, το λέμε, γιατί θα υπάρχει μεγάλη συνέχεια τη σημερινή μέρα στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που, μαζί με τον ΠΑΟΚ φυσικά, θα κλέψουν, μάλλον θα στρέψουν όλα τα φώτα της επικαιρότητας επάνω τους.
1: Ο ΠΑΟΚ αργά το βράδυ, Ολυμπιακός μέχρι τότε μπορεί να έχει ανατύλει η επόμενη μέρα.
2: Μη μας κάνει τώρα κανένα,
1: τι εννοείς,
2: κανένα κόλπο με τα μεσονύχτια, Μαρινάκης δηλαδή.
1: Με τα μεσονύχτια, όχι.
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό θα το πω στον αέρα. Λοιπόν, ο Λουκάς Λουκάς, που είναι στην παραγωγή της εκπομπής, μας ετοίμασε τον δεύτερο από τους 45 Γιάννηδες και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον αέρα. Αναφερόμαστε στον κύριο Σαντορινέο.
1: Δεν καλή νομίζω. Σας.
2: Όχι. Τι δεν νομίζει.
1: Γιάννη, δεν είσαι ο Σαντορινέος.
3: Μπερδέψατε τους Γιάννηδες.
2: Όχι, δικό μου λέει. Πώς οι Γιάννηδες, ποια είναι όλα.
1: Το είπε ο άνθρωπος. Τον είπε ο άνθρωπος,
2: αλλά
1: εσύ.
2: Δεν μου είπε ποιον.
1: Δεν, γιατί να σου πει ποιον. Υποτίθεται ότι έπρεπε να. Άρα, τάκ, να το αρπάξουν.
2: Πάοκ. Έτσι κι αλλιώς είπαμε προηγουμένως. Ολυμπιακός και Πάοκ είναι σήμερα τα μεγάλα θέματα. Ο Πάοκ το κυρίαρχο, εδώ που τα λέμε, γιατί δίνει αγώνα επιβίωσης. Στην επιβίωση στο Europa League. Στο Βέλγιο και πιο συγκεκριμένα στις Βρυξέλλες. Και χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια, να ευχηθούμε στην
1: Γιάννης.
2: Οικογένειά του καλή δύναμη, παρεπιπτόντως, μιας και έμεινε Θεσσαλονίκη Γιάννη Βοητσίδη λόγω προσωπικού
1: προβλήματος,
2: σοβαρού, ναι, όπως μάθαμε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα λοιπόν από
1: καλημέρα,
3: τις
1: Βρυξέλλες.
3: Στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει δύσκολη αποστολή μετά το 0-1 της Τούμπας, που γίνεται δυσκολότερη από την απουσία, την εκτός απρόπτου, έτσι, πιθανότατα απουσία, γιατί υπάρχει και ένα πολύ μικρό ανοιχτό ενδεχόμενο, εφόσον αυτό το πρόβλημα το σοβαρό ξεπεραστεί κατά κάποιο τρόπο, εφόσον τα πράγματα είναι καλύτερα, να ταξιδέψει σήμερα ο Κωνσταντέλιας, αλλά αυτό συγκεντρώνει πολύ, πολύ μικρές ελπίδες αυτό το σενάριο, έτσι. Το πολύ πιθανό σενάριο είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ χωρίς το Γιάννη Κωνσταντέλια, κάτι που οπωσδήποτε, αν σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης της ομάδας, είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά, θα είναι δυσκολότερη η ήδη δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ, έτσι, μετά το 0-1 της Τούμπας. Όντως, ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα κράτησε το Γιάννη Κωνσταντέλια στην Θεσσαλονίκη. Δεν είχε κάνει και προπόνηση προχθές. Υπήρξαν έτσι κάποιες προσπάθειες. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε κάποια πρόνοια για εισιτήρια. Ενδεχομένως μήπως ερχόταν και χθες το βράδυ. Όχι φυσικά με το τσάρτερ της ομάδας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν είναι εδώ και πιθανότατα δεν θα παίξει κιόλας. Άλλωστε το είπε και ο Αλέσιο Λύσης στις δηλώσεις του χθες, ότι είμαστε εδώ για να παλέψουμε για τους εαυτούς μας, για τους φιλάθλους μας, αλλά και για τον Κωνσταντέλια. τα τέλεια. Δηλαδή ο τρόπος που mm-hmm. το παρουσίασε νομίζω ότι ξεκαθαρίζει κάπως τα πράγματα. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ καλείται να βρει τις λύσεις, να είναι πιο ουσιώδη σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη, να αποφύγει τα λάθη που έκανε την περασμένη Πέμπτη, να είναι πιο αποτελεσματικός γιατί έχασε πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, για να πάρει έτσι μια πρόκριση που θα είναι πολύ σημαντική για τα play-off του Europa League. Το είπε ο Αλέσιο Λύση ότι η Άντερλεχτ έχει μαθηματικά το προβάδισμα, γιατί εμείς θέλουμε γκολ, αυτή ήδη προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων, αλλά είπε θα παλέψουμε για να διαψεύσουμε τα μαθηματικά και να πάρουμε την πρόκριση. Να πω εγώ ότι η Άντερλεχτ δεν έδειξε σπουδαία πράγματα στην Τούμπα, όμως είναι σύλλογος με μεγάλη ιστορία, με κύρος, σίγουρα μπροστά στο κοινό της. Θα είναι κατάμεστο σήμερα το γήπεδο, έχουν ανακοινώσει sold out. Θα προσπαθήσει λογικά να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι για να πετύχει το στόχο της.
2: Και εδώ μπαίνει, και εδώ κάνει παρέμβαση ο Νίστρουπ και λέει στε μας προκρίσεων, πως το είπε, δεν παίζουμε σεξι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για τα μάτς που γίνονται Ιούλιο, Αύγουστο, δεν μπορείς να παίξεις και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους. Να θυμίσω ότι η ομάδα που θα προκριθεί θα ταξιδέψει στο μακρινό Καζακστάν την ερχόμενη εβδομάδα για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι. Όποια αποκλειστεί θα περιμένει στο γήπεδό της την νορβηγική την Μπραν για τα play-off του Europa Conference League. Επειδή είπα για τον κόσμο ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, ανάμεσα στους φίλους Σάντερλεχτ θα είναι και περίπου 1000 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι διαθέσιμος ο Χατζηδιάκος, είναι τιμωρημένος στη θέση του στο κέντρο της άμυνας, θα πάρει ο Ελουστόντο. Να θυμίσουμε ακόμη ότι είναι νοκάουτ ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ και ο Ταχάλη, αντίθετα είναι διαθέσιμα τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Γιαννούλης και ο Γάλλος ο Λουσέ. Για το Γιαννούλη ρωτήθηκε ο Αλέσιο Λύση χθες και είπε ότι είναι μαζί μας εδώ και μια εβδομάδα, δεν είναι ακόμη στο 100% όσον αφορά στην προσαρμογή, ναι. Όχι όσον αφορά στη φυσική κατάσταση,
2: αλλά μπορεί να παίξει λίγο αλλαγή, ναι.
3: Ναι, αυτό είπε, είναι έτοιμος να παίξει κάποια λεπτά, γιατί έχει προπονηθεί σκληρά με την προηγούμενη ομάδα του, σίγουρα είναι διαθέσιμος, είπε, είναι μια εξαιρετική μεταγραφή για μας, αλλά με βάση αυτό που είπε, σίγουρα δεν θα περιμένουμε το Γιαννούλη να παίξει από την αρχή. Θα έλεγα ότι αν γίνει μια άλλη αλλαγή πέρα από τις αναγκαστικές αλλαγές, είπαμε, με τον Ελουστόντο αντί του Χατζηδιάκου και τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντέλια, πιθανό να είναι ο Πέλκας, γιατί αλλιώς θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλχημίες
1: ακριβώς, ναι.
3: Να αλλάξουν παίκτες θέσεις, δηλαδή θα μπορούσε να παίξει και μια τριάδα Χατζίδη, Τάισον, Ζίφκοβιτς, αλλά να παίξει ο Τάισον δεκάρι, κάπως θα μπερδευτούν τα πράγματα. Άρα το πιο πιθανό σενάριο να παίξει ο Πέλκας, θα δούμε όμως, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχει ένας καινούριος προπονητής, δεν μπορείς να ξέρεις και σε τέτοιες περιπτώσεις τι μπορεί να σκέφτεται. Από εκεί και πέρα, αν γίνει μία αλλαγή, μία αναγκαστική, θα έλεγα ότι είναι πιθανό να δούμε τον Μπάμπα αντί του Γκόμες αριστερά στην άμυνα. Στο κάτω-κάτω ο Γκανέζος είναι τα τελευταία χρόνια ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας.
2: Έχω συνηθίσει να βλέπω ΠΑΟΚ με Μπάμπα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, ναι.
3: Ναι,
2: Ζίφκοβιτς και Μπάμπα, δηλαδή. Μου έχει κάτσει αυτό ότι δεν βγαίνει ποτέ.
1: Και Τάισον εσκάτως.
3: Ναι, και το δίδυμο Τάισον Μπάμπα εκεί αριστερά, ναι. Όντως είναι ένα πολύ συνηθισμένο δίδυμο τα τελευταία χρόνια για τον.
2: Μισό λεπτό μας έμεινε, Γιάννη. Μισό λεπτό. Ρίχτω. Πού θα το αφιέρωσε το τελευταίο σου μισό λεπτό?
3: Να πούμε ότι αύριο έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντερκούσιτς, ο διεθνής Σλοβένος.
2: Βάλε ένα γιώτα, βάλε ένα γιώτα. Δεν
1: καλά
2: θα βγει
1: το πάει, καλά
2: έτσι,
1: το πάει. Εγώ με το Γιάννη είμαι.
2: Βγει χρονιά
1: εγώ
2: έτσι.
1: Με το Γιάννη είμαι.
3: Ντερκούσιτς.
1: Προχώρα, Τζον, προχώρα.
2: Βάλε γιώτα κάπου ανάμεσα. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε. Παρασκευή είπες. Αύριο. Αύριο. Εντάξει, okay.
3: Στη Θεσσαλονίκη θα τα πούμε.
2: Να σε καλά. Καλή τύχη και στον ΠΑΟΚ.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή μετάδοση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για τις πυρκαγιές. Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα με την Αττική και άλλες 5 περιοχές στο κόκκινο. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, απίφθηνε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπίος, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδειούχων, έκτακτα μέτρα της τροχέας και στις εθνικές οδούς. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Νέα επιχείρηση διάσωση στη νύχτα 87 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό. Ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Κάτσε, γιατί έψαχνα να δω τι έκανε ο Στέφανος Σακελαρίδης. Έχασε τελικά.
1: Έχασε το Γάλλο.
0: Ντρογκέ, ναι, και αποκλείστηκε από το.
1: Κυρίω ταμπλό του Σινσινάτη.
0: Κυρίω ταμπλό του Σινσινάτη. Και σήμερα. Σήμερα έχουμε το Στέφανο. Ή αύριο.
1: Καλά.
0: Θα το δω.
1: Λοιπόν, είμεθα το σύστημα 352.
0: Βεβαίως.
1: Και
0: συστηματική δηλαδή.
1: Συστηματική πάντα έτσι. Και συστημική θα έλεγα.
0: Δεν ήθελα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν ήθελα να το πεις.
1: Λοιπόν, εγώ το είπα όμως. Και θα μιλήσουμε με τον άρχη συστημικό, καθότι είναι ο πατήρ, ο ένας εκ των δύο πατέρων της εκπομπής. Καλημέρα, Γιάννη Σαντορινέ.
2: Γεια σου, γεια μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Βικάλη, καλημέρα και στο Δηλία. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, είναι ενθουσιασμένο το κοινό, γενικώς μιλάω τώρα από χθες το βράδυ, με τον Μάριο Ηλιόπουλο, την παρουσία του στην απονομή του τροπαίου στον Όφη και το χειροκρότημα που έδωσε στους παίκτες του Όφη, συμπαρασύροντας και όλη την ομάδα της ΑΕΚ να είναι παρούσα στην απονομή αυτή. Και μπράβο του.
2: Ναι, το επαγωνίζεται για τον Μάριο Ηλιόπουλο δεν είναι κάποια επικοινωνιακή ατάκα. Και μάλιστα ενισχύεται ακόμη περισσότερο στις δύσκολες στιγμές. Γιατί χθες για την ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη βραδιά. Αλλά ο Μάριος Ηλιόπουλος έδειξε ότι αναγνωρίζει τον αντίπαλο και ο οργανισμός της ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να διαχειριστεί και ήττες που ενοχλούν και ήττες που πειράζουν και ήττες που πονάνε. Ήταν ένα μάτς που έκρινε ένα τρόπαιο. Μπορεί να μην είναι στους σημαντικούς τίτλους μιας ομάδας, major titles τους ονομάζουν οι Άγγλοι. Αλλά η ΑΕΚ είχε στοχεύσει σε αυτό το τρόπο. Ναι, ο Μάριος Ηλιόπουλος το δείχνει πρώτα απ' όλα, το έχει δείξει και σε άλλες περιπτώσεις. Έχει δεσμούς με την ΑΕΚ.
0: Είναι ωραίο πλάνο, βρε παιδί μου. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Όφη με τον τρόπο και να χειροκροτάει δίπλα του ο Μάριος Ηλιόπουλος. Είναι ωραίο, πώς το λέει.
2: Ναι, είναι ωραίο. Φυσικά διδάσκει αθλητικό πολιτισμό. Δείχνει ένα παράδειγμα. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Μακάρι, επαναλαμβάνω, να μην καταργηθεί ο θεσμός του Super Cups. Στην πρώτη δύσκολη αναμέτρηση που θα βρουν μπροστά τους οι θύνοντες.
0: Όχι σαν τους παίκτες Αργεντινής που γύρισαν την πλάτη στους Ισπανούς.
1: Αυτό το ήθελα να το πω.
0: Αυτός.
2: Ναι, αλλά οι Αργεντινοί θα σου πούνε ότι εμείς κοιτάζαμε τους οπαδούς
0: μας.
1: Ναι.
0: Και εκείνος που γύρισε και κοιτούσε, δεν σεβόταν τους οπαδούς Αργεντινής.
1: Αυτό ήταν ασεβής.
0: Ο ασεβής, ναι. Τέλος πάντων,
2: εντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω το είπε μια χαρά ο Νικόλητς, γιατί ο πρώτος που ξέρει την ομάδα του είναι αυτός και προσπάθησε να το αποτρέψει, δεν τα κατάφερε. Είπε ότι όταν εμφανίζεται η υπεροψία έπεται η τιμωρία. Δηλαδή πράγματι έχει κακή νοοτροπία και αυτό επί της ουσίας πλήρωσε και μετά ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα. Ο λόγος που ο Μάρκο Νικόλητς σήκωσε πάρα πολύ ψηλά τις απαιτήσεις για αυτό το Superbet Super Cup, μιλώντας για τρόπαιο, μιλώντας για έναν τρόπο που και έκανε ο κατακτής 30 χρόνια, για την ανάγκη να το κερδίσει, ήταν ακριβώς επειδή έβλεπε τους παίκτες του, κάποιους από τους παίκτες του, θέλοντας να τους βγάλει από το hangover του τίτλου, ακόμη και τώρα, 3 μήνες μετά. Δεν τα κατάφερε. Άλλωστε, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, ότι υπήρχαν παίκτες που είχαν παραμείνει στους εορτασμούς. Μίλησε για υπέρμετρη αυτοπεποίθηση, μίλησε για χαλάρωση, μίλησε δηλαδή για όλα όσα συνοδεύουν μια κακιά νοοτροπία, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, και ήταν κάτι που το δείξαμε και στη μετάδοση μαζί με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρεις, η νοοτροπία είναι ένα περίεργο πράγμα, πρέπει να τη φτιάξεις πάλι γρήγορα και ό,τι βλέπεις κατάλληλο να το ξεριζώνεις. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι θυμάται πως πήρε το πρωτάθλημα πέρσι, τα αντανακλαστικά που λέμε, η μνήμη, η συλλογική μνήμη, που εμφανίζεται στα τελευταία 10-15 λεπτά, όταν πια το μάτς έχει γυρίσει τούμπα, όταν μπαίνει και ο Ζήνη στο παιχνίδι, πιέζει η ΑΕΚ και τελικά βρίσκει και το γκολ στο 7-8 λεπτό των καθυστερήσεων για να πάει μετά τη σειρά στα πέναλτι. Αγωνιστικά τώρα, ναι, πήρε κάποιες αποφάσεις ο Νικόλητς, οι οποίες έχουν στο μυαλό του μια συγκεκριμένη λογική, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι του βγήκε στο 100%. Με ποια είναι το λέω? Νίκολη διάλεξε τον νερό goalkeeper Μπαλαμότη γιατί δεν ήθελε να χαλάσει τον άξονα της ομάδας του με τον Καλοσκάμι να ξεκινάει το παιχνίδι και να παίζει δεξιά. Αυτό πρακτικά σημαίνει αυτό που πήγε στην συνέντευξη τύπου, ότι ήθελε να δώσει στην ομάδα που έχει στο μυαλό του και για τα παιχνίδια με τη Λεύσκη Σόφια πραγματικές συνθήκες αγώνα. Το τάκλιν, όπως το είπε, το γήπεδο, ο κόσμος, οι διαιτητές, δεν ήταν ένα προπονητικό διπλό και πρέπει να το καταλάβω. Το δεύτερο είναι ότι δεν ήθελε να χάσει τον Ορέλβας. Το είχαμε πει, αν έπαιρνε ο Αλεξίου που είχε μείνει πιο πίσω, θα είχαν τον Ορέλβας. Ο Χρυστακόπουλος που ερχόταν από τραυματισμό δεν μπορούσε να υπηρετήσει το σχέδιο για 90 λεπτά του Ρότα. Άρα ήταν συγκεκριμένες οι επιλογές που θα μπορούσε να κάνει και έβαλε τον νερό Μπαλαμότη. Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε για τους νέους παίκτες είπε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Εγώ θα πω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο του αν ανταποκρίθηκε για παράδειγμα ο Μπαλαμότης, όταν βλέπουμε στο γήπεδο πιο έμπειρους παίκτες της ΑΕΚ να είναι πολύ πιο κάτω από τα αγωνιστικά του στάνταρ. Mm-hmm. Τι έλειπε από την ΑΕΚ? Η εντάσεις. Τα τρεξίματα, η all around κίνηση, ενώς ο Μπελίν Πινέδα που την ίδια στιγμή έβαζε το πρώτο του γκολ με τη Μοντερέι και την οδηγούσε.
0: Να, με πρόλαβε.
2: Και την οδηγούσε σε νίκη στο Λίξ κάπου με την Νασβίλ και με ανατροπή. Mm. Έτσι. Όχι επειδή η ΑΕΚ δεν έχει καλύψει το κενό. Εγώ θεωρώ ότι έχει καλυφθεί το κενό. Δηλαδή ο Βιτάλης έχει χαρακτηριστικά και η επιλογή πια του Νίκολης και με τον Μάγερ είναι συνολικά να καλυφθεί αυτό το κενό στην δράση του Πινέδα. Αλλά έχει να κάνει με την περιφορά της ομάδας. Δηλαδή δεν υπήρχε κίνηση στο χώρο. Δεν υπήρχαν τρεξίματα. Δεν υπήρχε ένταση στα μαρκαρίσματα. Η ΑΕΚ υποχώρησε ακριβώς και λόγω της πνευματικής ανετοιμότητας.
0: Αυτό που είπες τώρα για την ένταση στα μαρκαρίσματα είναι που λέγανε οι προπονητές των ομάδων μας τώρα στα παιχνίδια τα προκριματικά, ότι μετράει πάρα πολύ σε αυτή την περίοδο.
2: Ναι, δηλαδή η ΑΕΚ, γι' αυτό μιλάμε για κακή νοοτροπία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, χαλάρωσε, που σημαίνει τι? Πήγαινε δεύτερη στην μπάλα. Έχανε τις μονομαχίες. Υστερούσε στα μαρκαρίσματα, έδωσε αδικαιολόγητα μέτρα στον Όφη, παρουσίασε μετά ως απόρρια όλης αυτής της συμπεριφοράς αμυντικές αδρανίες και τελικά δέχτηκε τα δύο γκολ. Δηλαδή συνολικά η άμυνα δεν πήγε καλά, ούτε οι αμυντικές μεταβάσεις πήγαν καλά. Το καλύτερο κομμάτι της ΑΕΚ ήταν αποσπασματικά κάποια κομμάτια στο πρώτο ημίχρονο με αποκορύφωμα τον γκολ, όλη αυτή η φάση που ξεκινάει από βάθος λίγο έξω από την περιοχή του Μπαλαμότη για την ομάδα της ΑΕΚ και η ανάπτυξη που έφερε το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ποιότητας του Γιώβιτς με αυτό το πολύ ωραίο γκολ. Και την ΑΕΚ ξανά τη βλέπουμε όταν πια το μάτι έχει γυρίσει τούμπα, όταν πια μπαίνει ο Ζήνη και αλλάζει πλέον η εικόνα, πιέζει και βρίσκει τον γκολ θυμίζοντας τον περσινό τρόπο με τον οποίο έβρισκε γκολ μετά το 90. Τώρα, σίγουρα αν αρχίσουμε και μιλάμε για άτομα, αρχίσουμε να μετράμε τα δέντρα στο δάσος. Εγώ να σταθώ σε έναν. Ο Ζήνη αξίζει επιβράβευση. Δηλαδή, είναι ένας σημαντικός ποδοσφαιριστής, ότι κρίσιμη ώρα πέρσι έδωσε όθηση στην ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι μέσα στον κόλτο της Σοφάρης, όχι μέσα, το βάζει και είναι δύσκολο με τον Παναθηναϊκό. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά για να βγάλει δύο παίκτες της ΑΕΚ με έναν του Παναθηναϊκού στον κόλτο, έτσι που λίγο ακόμα θα γίνει τραγούδι. Έτσι, κεφαλιά Γιώβιτ και ο Ζωάο Μάριο στέλνει μπάλα στα δίχτυα. Είναι επίσης ο παίκτης που πήγε να.
0: Για να συντομεύσουμε όμως, γιατί ναι, έχουμε και
2: να κάνει το αδύνατο, δηλαδή στο μάτι του Ράγιο Βαγεκάνου. Θεωρώ ότι αξίζει να πάρει θέση βασικό. Αυτό τα ξέρει, λέει, ο προπονητής, τη γνώμη μου εκφράζω, γιατί και ο Βάργκα δεν είναι καλά. Δηλαδή, ο Βάργκα υστερεί ακόμη στο παιχνίδι του σε σχέση με τον Γιώβιτς. Και όταν ξεκινάς μια τετράδα στον άξονα Μαρίν Κάιρινεν, Βάργκα Γιώβιτς, και το μυαλό να είναι 100% στη συγκέντρωση, χάνει τα τρεξίματα. Δεδομένα, γιατί έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Okay. Λοιπόν, ο Ριμπάλτη έλεγε πριν το μάτς για δύο ίσως μεταγραφές. Το κρατάμε αυτό και πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, λέει ένας ακροατής, δεν μεταφέρω εγώ την άποψή του, δεν σημαίνει ότι τη συμμερίζουμε, ότι να τον δούμε, λέει, τον Ηλιόπουλο, αν θα χειροκροτήσει ως τροπεούχο τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Πάκο, μια μεγάλη ομάδα. Οκ, okay. εγώ λέω ότι έκανε μία αρχή και την έκανε καλά.
1: Και ο Γιάννης από τα Χανιά κάνει σύγκριση της αξιοποίησης Ανδρούτσα, Αθανασίου, Κοστούλα και Μπουχαλάκη από τον Κόντι, με τον παραγωνισμό των ίδιων από τον Μεντιλίμπαρ στην αντίστοιχη παρουσία του στον Ολυμπιακό.
0: Επίσης τον Κόντι να τον χειροκροτήσω, γιατί πήγε και τράβηξε τον Τζόρτζογλου για να γίνει ο πανηγυρισμός των παιχνιδιών. Γιατί θέλετε και καλά τον Τζόρτζογλου να πανηγυρίσει όπως έκανε με το κύπελο Ελλάδος. Όχι, τον τράβηξε ο Κόντις, δεν είναι εκεί η θέση σου, χράβει και έξω από το πλάνο. Άντε πια με τους παράγοντες.
1: Λες όφι να πάρει το conference.
0: Οπα. Έχεις δύο όνειρο.
1: Όχι. Να ακολουθήσει ακριβώς αυτό που έκανε η Πάλας.
0: Γεμάτος,
1: η Πάλας πήρε
0: γεμάτος Έλληνες παίκτες, ε.
1: Ναι, πήρε κύπελο, Super Cup, το τσάρι της ύλη, πώς το λένε. Και λοιπόν, Χρήστο Κοντέ.
0: Χρήστος Κοντός.
1: Συμφωνείς
2: Bonjour,
1: καλημέρα. Bonjour, λοιπόν. Λες να πάρει όφη το conference όπως έκανε η Πάλας πέρσι που πήρε κύπελο, FA, τσάρι της ύλη και κατέληξε τη χρονιά με το conference.
2: Γιατί τον καταδικάζεις? Καταδικάζεις, ξεκινάει ο Όφη Europa League, δηλαδή τον αποκλείεις.
1: Όχι, πιο εύκολο είναι να πάρει. Εγώ σου είπα να πάρει. Όχι να περάσει.
2: Για να αποκλεισμό. Γιατί να ξεκλείσει? Για να πάρει το κόβερ πρέπει να αποκλειστεί από τα.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά το Europa είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να το πάρει. Είναι δύσκολο να το πάρει. Το Europa.
2: Όλα είναι εύκολα και όλα είναι δύσκολα.
0: Τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, Χρήστο μου, έλεγε δεν έχω.
2: Καλά, Βρυγιακό μου, εντάξει.
1: Καλά, εσύ πώς πας.
0: Αγόρασε χρόνο, ναι. Να αγοράσουμε και κανένα παίχτη.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αγόρασε χρόνο, γιατί είναι μια ομάδα που δεν είναι απλά νέα, δηλαδή έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Στην προχθεσινή ενδεκάδα, μόνο δύο παίχτες ήταν πέρυσι στο ρόστερ από την αρχή της χρονιάς, ο Σιγουρέγια, με τον Κυριακό. Όλοι οι άλλοι ήταν ή φετινά αποκτήματα ή του Γενάρη. Λοιπόν, είναι και μια νεανική ομάδα, δεν είναι μόνο νέα, είναι και νεανική ομάδα. Αν δείτε το ρόστερ, ο μόνος παίκτης από τον 30, έμπειρος δηλαδή, είναι ο Ντεφράι. Όλοι οι άλλοι είναι από 30 και κάτω. Είδα αμέσως με το που μπήκανε στην εξίσωση δύο έμπειροι παίχτες, και ας ήταν η πρώτη συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό, ο Ντέσσερς με τον Λιβάη Γκαρσία, πώς αμέσως καθαρίσανε την πρόκριση. Πώς δηλαδή η ποιότητα φτάνει για να καθαριστεί μια δύσκολη μπουγάδα. Γιατί είναι έμπειροι παίχτες.
0: Λοιπόν,
2: μπορεί να είναι καινούργιοι στην ομάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι έχουν τραβήξει κουπί και ξέρουν τι πάει να πει η Ευρώπη. Ενώ οι άλλοι του Παναθηναϊκού, ποιος να πάθει από Ευρώπη? Ο Τετέι με τον Παντελίδη στην Κηφισιά, ο Κοντούρης στον Πανετολικό, ο Τσάπρας με τον Κάτρι στον Λεβαδιακό. Δεν είναι εύκολο. Ή τα παιδιά που έχουν έρθει από την Αργεντινή, ο Αντίνο στα 20 του χρόνια. Που δεν ξέρει, που δεν ήταν και σε καμιά μεγάλη ομάδα. Που να πεις ότι με κάποιο τρόπο είχε μια εμπειρία στα ευρωπαϊκά.
0: Επειδή μου άρεσε η φράση ενός ακροατή, θα ρωτήσω και εσένα που ψάχνει με τον Αριγάτα. Ο Ντεφράι του κέντρου, ποιος θα είναι? Γιατί ένα τέτοιο λέει ο κόσμος ότι θέλει ο Παναθηναϊκός πλέον. Ένα Ντεφράι στο κέντρο.
2: Τι ρωτάτε, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Δεν θα ο Παναθηναϊκός να σκάσουμε λεφτά να πάρει τον Κίνγκ Καουγκόα.
0: Ο κόσμος θέλει κάτι πιο γεμάτο.
2: Μπορεί να πάει
0: ένα πιο ηγετικό είναι. Πρόσωπο θέλει.
2: Γιατί δηλαδή, ποιος είναι ο πιο ηγετικός του?
1: Και που τον ξέρει του?
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν μπορώ αυτή την παράνοια.
0: Περίμενε.
2: Δει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ψηφίστηκε MVP του περσινού πρωταθλήματος στο Ισραήλ.
0: Δεν θα πάρει δηλαδή χαφ. Δεν θα πάρει
2: χαφ. Ρωτάω. Τι να πάρει χαφ? Μα η απάντηση είναι προφανής.
0: Τι θα πάρει?
2: Στη θέση 10 έχει τον Γιάνκουσιτς και τον Ταμπόρδα. Στη θέση 8 έχει τον Τσέριν, που είναι αρχηγός Εθνικής Σλοβενίας. Ο μόνος εμπειρός παίκτης στην ομάδα, τα χαφ, που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Έχει πάρει τον Κιγκσκάγκουα, μπορεί να παίξει εκεί και ο Τσιριβέγια. Και από εκεί πέρα έχει και Κοντούρι και Καμαρά στη θέση 6. Και είναι όμορες θέσεις. Δηλαδή πάει εύκολα στο 6-8, στο 8-6. Θα πάρει χαφ μόνο να φύγει ο Τσιριβέγια. Αλλιώς δεν έχει λόγο. Να πάρει κι άλλο παίκτη για να παίζουν πόσοι. Να έχει 9 για να παίζουν εκτός.
0: Τι χρωστάει ο Παναθηναϊκός στον εαυτό του σε επίπεδο μεταγραφών?
2: Νομίζω ότι δεν χρωστάει κάτι. Δηλαδή το ρόστερ αυτή τη στιγμή κομπλέ είναι. Το μόνο που μπορεί να περιμένει κανείς είναι να δούμε αν θα χρειαστεί να κάνει μια κίνηση στο κέντρο της άμυνας. Εάν και εφόσον ο Πάλμερ Μπράουν δεν καθυστερήσει να επιστρέψει και δεν πείσει τον Νίστρομπ ότι μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Είχαμε μια αμφιβολία για την επιστροφή του Ντέσσερς, αλλά βλέπουμε ότι ο Ντέσσερς, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, με το που αγγίζει την μπάλα την πετάει μέσα κατευθείαν, δεν χρειάζεται 10 παιχνίδια για να βάλει ένα γκολ. Είναι άνθρωπος που
3: σκοράρει πάρα πάρα πολύ συχνά και πάρα πάρα πολύ εύκολα και νομίζω ότι σύντομα θα είναι ο νούμερο ένα στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού στα φορ, δηλαδή αυτός θα ξεκινάει τα περισσότερα παιχνίδια. Θεωρητικά είναι κουμπλή η ομάδα. Τώρα, αν πουλήσει κάποιον, με κάποιο τρόπο φύγει κάποιος ακραίος για ένα σκάφο και ένα αμυντικός, θα πάρει. Αλλά δεν μπορεί να έχει 40 συμβόλαια ο Παναθηναϊκός. Και καμία ελληνική ομάδα. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να δουλεύουμε με προλογισμό. Έλεγε πέρυσι ο Μπενίτε, θέλω 26 συμβόλαια από τα 35 που είχε. Συν 2-3 του τσιρκάδες 17-18 χρονών, αν χρειαστεί με κάποιο τρόπο να τους βάλω μέσα. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει φέρει ένα σωρό καινούργιους παίχτες, έχει διώξει κι άλλους. Είναι ήδη πάνω από τους 35.
0: Πόσο έχει πάρει, 12 έχει πάρει.
3: 12 έχει πάρει.
0: 12.
3: Πόσο να πάρει δηλαδή. Πόσο παραπάνω δηλαδή να πάρει.
0: Είναι γεμάτο
3: σε κάθε θέση. Δεν υπάρχει δηλαδή, έχει τρία συντερφόρ.
0: Άρα μόνο αντικατάσταση μπορεί να δεις. Κατά τη...
3: Ναι, μόνο αντικατάσταση.
0: Μάλιστα.
3: Αν τώρα. Τι να σου πω τώρα, εκτιμηθεί, αλλά δεν νομίζω. Γιατί ο Κίνγκς Κάγκουα για αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε. Για να πάρει τη θέση 8. Ένα αρκετά επιθετικό μπακ.
0: Okay.
3: Έτσι. Μπακ, λέω. Ένα επιθετικό οχτάρι. Θα μπορούσε να πάρει ένα πιο αμυντικό οχτάρι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένα πιο αμυντικό οχτάρι. Χρειάζεται ένα παίκτη να μπορεί να συνεργαστεί με τον άλλο χαφ μπροστά και να φτιάξουν φάσεις. Αυτό νομίζω λείπει στον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα τα βρούνε, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα έχει δείξει μια δυναμία στην άμυνα, δέχεται και κάθε μάτς πόλη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι του λείπει ο Καλάμπρια, του λείπει ο Κρίστιανσεν που θεωρείται βασικός, είναι ο πιο ακριβός παίκτης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οι δύο Ολλανδοί center back είναι καινούργοι. Τώρα μπορεί να είναι Ολλανδοί, αλλά πρώτη φορά παίζουν μαζί τους. Ο τερματοφύλακας είναι καινούργιος. Ο Τσάπρας που παίζει τον ρόλο του βασικού του Ρώσου, είναι και ο Καλάμπρια. Δεν έχει ξαναπαίξει το παιδί Ευρώπη. Τα τρία πρώτα του παιχνίδια στην Ευρώπη. Την καριέρα του 25 χρονών, δεν είναι 19. Θα κάνει τώρα με τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να φτιάξει μια ομάδα. Απ' έξω, όλοι οι προεδράρες είμαστε, με τα λεφτά των άλλων που αφαιρούμε όποιον θέλεις. Έτσι. Ό,τι θες, εκατομμύρια μοιράζουμε με το στόμα. Άμα πεις όμως βάλε κανένα δεκάρικο παραπάνω στο εισιτήριο, γκρινιάζεις. Πάνε ακριβά τα εισιτήρια, μας κόβουν το γήπεδο, μάμα μόνο του. Όλοι είμαστε προπονητάρες, όλα τα ξέρουμε. Ξέρουμε να κάνουμε μεταγραφές, ξέρουμε ποιο θα φέρουν. Τα πάντα όλα. Αλλά δεν είναι έτσι. Μια ομάδα θέλει και λίγο να έχει μια ισορροπία.
0: Παρεμπιπτόντως, μια και αναφέρθηκε στις τιμές των εισιτήριων, είδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου πόσα κενά υπάρχουν στις κερκίδες λόγω του γεγονότος ότι οι Άγγλοι θεωρούν όχι μόνο ακριβό το εισιτήριο, αλλά και όλες τις άλλες παροχές που διατίθενται στο συγκεκριμένο στάδιο. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή ημέρα.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός περιμένει. Όχι.
1: Τι περιμένει.
0: Δεν περιμένει. Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι ΣΥΠΑΣ παίζει αύριο τελικά.
1: Ναι,
0: την με το γαλλιέρα του στο Σινσινάτι. Και τι άλλο από μηνύματα. Υπήρχε ένα ωραίο μήνυμα. Το θυμάσαι. Αχ, το χάσα τώρα. Το χάσα.
1: Μέχρι να το βρεις, πάμε εμείς να συνεχίσουμε, γιατί έχει πάει και παρά 5,5.
0: Α, ναι, να το πω ο Διονύσης. Λέει, αν ο Ολυμπιακός κέρδιζε τη μικρή Ολλανδέζα, μετά θα χάνε με την Bodoglim. Τι να πεθάνει Σάββατο, τι να πεθάνει Κυριακή, Δευτέρα θα σε θάψουν.
1: Μάλιστα.
0: Καλό.
1: Καλημέρα, Βασίλη Βλαχόπουλε.
0: Καλημέρα.
4: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος, εκτάκτος.
1: Α, καλημέρα, Γιώργο Τότσικα. Εντάξει. Ναι, ισοφάρισα το δρυμώνα που πέρδεψε τους Γιάννηδες.
4: Με ξεχάσατε, έτσι.
1: Ναι.
0: Η δύναμη της συνήθειας, παιδί μου.
1: Μπέρδεψε τους Γιάννηδες πριν ο δρυμώνας, να μην μπερδέψω κι εγώ. Γεια σου Γιώργο, λοιπόν.
4: Όλοι είμαστε μια ομάδα, οπότε...
1: Έτσι, μια ωραία ατμόσφαιρα.
4: Το όνομα και το όνομα δεν είναι...
0: Ναι, ναι. Και η Νάπολη, καλή ομάδα, παρεπιπτόντως.
4: Κοιτάξτε, γύρω στις 11 χθες, αν δεν ξέρω αν το είδατε, ώρα Ελλάδας πάντα, έτσι. Όλη η Ευρώπη ήταν στους δρόμους, στα βουνά και κοιτούσε ψηλά για την αιωλική έκλειψη της Ελλήνης.
0: Είχαμε και έκλειψη του Άρη.
4: Είχαμε γύρω και στις 11, δεν χρειάζονταν οι φίλοι του Άρη να δουν στο μπαλκόνι τους ή να πάνε σε κάποιο έτσι έθριο. Είδαν την αιωλική έκλειψη και το λέμε λίγο έτσι πιο χαλαρά, γιατί υπάρχουν σκληρές αλήθειες και μεγάλες αλήθειες που καταγράφηκαν χθες. Ο Άρης πλήρωσε, αν το δούμε και το κάνουμε focus στο παιχνίδι, το τίμημα των σοβαρών λαθών που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και την έλλειψη συγκέντρωσης. Ήρθε η βαριά, ήταν με 6-2 από την Νάπολη στην Ιταλία. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν ένα μεμονωμένο παιχνίδι, γιατί μπορεί να έχεις μια κακή βαριά, μια αγωνιστική συγκυρία που όλα πήγαν στραβά. Αλλά χθες ήταν ξεκάθαρα η αποτύπωση των όσων έγιναν, ή για να είμαστε και πιο ρεαλιστές, των όσων δεν έγιναν μέχρι τώρα στο σχεδιασμό της ομάδας. Ο Άρης έχασε 6-2 από μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μια ομάδα που είναι ήδη στη link face του Champions League, μια ομάδα που θα διεκδικήσει το καμπιονάτο, τη Σεριά, μια ομάδα που ένα παίκτης ο De Bruyne που μπήκε χθες κοστίζει όσο 10 φορές ο Άρης και πάει λέγοντας. Αλλά καταρχάς εγώ θα πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο επιλέχθηκε αυτό το παιχνίδι 6 μέρες πριν από την έναρξη σεζόν με μια τόσο μεγάλη ομάδα, με μια τόσο
0: ισχυρή. Εντάξει, εγώ δεν έχω ομάδα. Εγώ δεν μου κακοφαίνεται προσωπικά.
4: Okay.
0: Μπορεί να έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτό το φιλικό.
4: Είναι, πιάσαμε και τα φεγγάρια. Είναι αυτή μια πλευρά του φεγγαριού που λέει για ποιο λόγο να παίξεις 6 μέρες πριν και να, από τη στιγμή που και ο εσύ ο ίδιος αποδεδειγμένα δεν έχεις φροντίσει να καλύψεις τα νότα σου, ναι, και κυριολεκτικά πια, γιατί μιλάμε για την άμυνα και σωματικά. Απ' την άλλη, κάποιοι λένε, ή μια άλλη πλευρά του φεγγαριού, ότι καλά έγινε και μπήκε σε ένα τόσο απαιτητικό τεστ για να καταγραφούν τα κενά και αναστροφίες. Λοιπόν, δεν μπορεί, και το λέω εντάξει γιατί βλέπω ο χρόνος πιέζει.
0: Μπράβο, Γιώργο. Γιατί ξεχωρίζεις, Γιώργο.
4: Την αγάπη. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι η μεσοαμυντική όλη η λειτουργία ήταν off. Συν, για να μην γκρινιάζουμε, ήταν η μεσοεπιθετική λειτουργία, και αυτό πιστώνεται πιστεύω στον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά και σε ποιοτικούς παίκτες που έχει ο Άρης, όπως είναι ο Χαντεβέρε, ο Ράτσις, ο Γκαρέ, ή το πάθος που έδειξε χθες ο Γενιώδης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κατεβαίνεις, να ξεκινάς το πρωτάθλημα και να κατεβαίνεις να κοιτάξεις τα μάτια έναν ισχυρό αντίπαλο. Δηλαδή μπορεί να ήταν Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Όφη, που είναι κυπελούχος, με αυτήν την έννοια το λέω, και κάποια στιγμή λέγανε ότι ο Άρης είναι
0: υπερκυπελούχος, παρακαλώ,
4: ή ο Πάχο, οποιοςδήποτε, να παίζει με τον 35χρονο Φαμπιάνο, ο οποίος πάλευσε με φιλότιμα χθες, έχει το θέμα με τους κοιλιακούς και γίνεται μια αγωνιστική διαχείριση, να βαφτίσεις τον Γκένσεν από μεσοεπιθετικό, τον έκανε σε αμυντικό μέσο νομοθέτησης στόπερ, στην αριστερή πλευρά να μην έχεις επί της ουσίας κάποια αξιόπιστη λύση, να έχεις το Φαντικά που από εκεί δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα, και να φέρνεις, περιμένουμε τόσες ημέρες για να πω και την είδηση, τον Ζερεμί Πετρής για δεξιό μπακ, ενώ έχεις ξεκάθαρα λήψη στόπερ, αριστερού μπακ και πάει λέγοντας, έτσι. Και ακόμα και τερματοφύλακα, όταν χάνεις τον MVP σου τον Αθανασιάδη, και δεν θέλω εγώ να καταδικάσω τον Διούδη θες, που είχε φτύνει σε δύο γκολ τουλάχιστον, ενώ έχεις τον Διούδη, έχεις ένα Μάικη στον οποίο δεν έβαλες πέρσι καθόλου, τον έβαλες μόνο στο πρώτο ή στο δεύτερο παιχνίδι της σεζόν, και ένας χρόνος ήταν με τον 1,5 πόδι στην έξοδο, και να μην φαίνεις τερματοφύλακα. Μεγάλα προβλήματα στο σχεδιασμό. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Καρυπίδης και ο Ρέγγες, αλλά χθες ήταν μεγάλες και σκληρές αλήθειες που δικαιολογημένα δεν κάνουν κανένα να νιώθει άνετα στον Άρη. Τη Δευτέρα είναι το μάτι με την Καρδίτσα για το κύπελο. Η Καρδίτσα έχει μια εβδομάδα, δύο, που ξεκίνησε την προετοιμασία της. Okay. Μετά παίζει με την Καλαμάτα. Να δούμε τι θα βγει από αυτά που είπε και ο Γρηγορίου. Μάλιστα. Λέει ότι δεν μας επηρεάζουν τα 6 γκολ. Okay. Αλλά δεν είναι και καλό 6 μέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική σεζόν να δέχεσε 6 γκολ ακόμα και από την Νάπολη.
0: Οκ, okay, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουνα σε όλα πολύ σωστός. Και ο μόνος που μας αφήνει παραθυράκι ανοιχτό είναι ο Σταύρος, ο φίλος του Όφη, ο οποίος υπόσχεται ότι αν κατακτήσει το Conference League θα κατέβει στο κέντρο Ηρακλείου με ένα μπουκάλι Ηρακή, και γράφει γυμνός, αλλά δεν λέει ολόγυμνος ή μη γυμνός.
1: Με ένα μαγιό.
0: Ο πονηρός.
1: Με ένα μαγιό. Μάιστα είναι τότε.
0: Πονηρέ Σταύρο. Λοιπόν,
1: ζέστη θα έχει.
0: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Χωρίς τον Κωνσταντέλια θα δώσει απόψε ο ΠΑΟΚ τον αγώνα επιβίωσής του στο Europa League. Ο 23χρονος Άσος δεν ταξίδεψε στις Βρυξέλλες λόγω προσωπικού προβλήματος. Κατά συνέπεια μεγαλώνει ο ανήφαρος για τον δικέφαλο του Βορρά, καθώς υπολείπεται ήδη ενός γκολ της βελγικής Άντερλεχτ μετά την πρώτη αναμέτρησή τους. Σε τέταρτο αγώνα σε 9.30 και μετάδοση από την Era Sport και το Open. Δεύτερο τρόπαιο για τον Όφη σε διάστημα μικρότερο 4 μηνών. Οι κυπελούχοι του Απριλίου πρόσθεταν συλλογή τους και το Super Cup, κερδίζοντας 5-4 στα πέναλτι την ΑΕΚ στον Παγκρίτιο Στάδιο. Το Ευρωπαϊκό Super Cup κατέληξε πάλι στην Paris Saint-Germain που νίξε 2-1 την Aston Villa στο Salzburg με σκόρες της Φασαγέλια και Ντουέ. Η αγγλική ομάδα ισοφάρισε με τον Μανζό στο φινάλε του πρώτου ημικρόνου. Κατάθεση ψυχής έκανε ο Απόστολος Σίσκο στο Παρίσι, κατακτώντας το σημαίνιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Η επιτυχία του συνδυάστηκε με πανελλήνιο ρεκόρ 1:53.81, ενώ το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Ούγγρος Κος με 1:53.09. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα ελεύθερο με 7:43.52 και τερμάτισε στην 5η θέση. Ο Απόστολος Χρήστου και ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης θα αγωνιστούν σήμερα στα 50 μέτρα ύπτιο, ενώ στα 200 μέτρα ελεύθερο θα συμμετάσχουν οι Κωνσταντίνος Στάμου, Κωνσταντίνος Εκλεζάκης και Δημήτρης Μάρκος. Στα 100 μέτρα πεταλούδα θα πέσουν η Άνναντα Ουντάκη, Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Αυγούστα Βλάχου, ενώ στα 1500 μέτρα ελεύθερο θα αγωνιστεί η Άρτεμις Βασιλάκη. Η ΕΡΔΙΟ Σπορ θα συνδεθεί με το Παρίσι στις 10.30 για το πρωινό πρόγραμμα και στις 7.30 για το απογευματινό. Το έκτο τελικό της Ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Στίφου θα δώσει απόψε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Μπέρμιγχαμ. Στη μάχη του Επικοντό που θα μεταδοθεί στις 10 παρα 10 μετέχει και η Ριάδνη Αδαμοπούλου. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη στον τελικό της δισκοβολίας. Το μεσημέρι αγωνίζεται η Παναγιώτα Δόση στο προκριματικό του ύψους και η Μαριανθόπουλος Γκαραγκάνη στα προκριματικά των 200 μέτρων. Τη δική του προσπάθεια στον ακοντισμό θα κάνει ο Δημήτρης Τσίτσος, ενώ το μεσημεριανό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί από την ΕΡΔΙΟ Σπορ στις 12.30, ενώ η βραδινή μετάδοση θα αρχίσει στις 8.30. Την 7η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κατέλαβε χθες η Σταματίας Καρβέλη, στέλνοντας τη σφύρα της στα 69 και 54 μέτρα. Σπουδαία πρόκριση στο τελικό του τριπλούν για τον 44χρονο Δημήτρη Τσιάμι, που πήδηξε 16-12. Εκτός τελικού έμειναν Πανταζής και Ανδρικόπουλος. Η Εμμανουηλίδου έτρεξε στα ημιτελικά των 200 μέτρων με 23-06, χρόνος που την άφησε εκτός τελικού. Αντίστοιχος χρόνος της Πανουδάκη ήταν 23-45. Βαριά ήταν με 6-2 υπέστη ο Άρης από την Νάπολη στην Ιταλία. Οι κίτρινοι απέκτησαν χθες τον 28χρονο Γάλλο fullback Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος αγωνιζόταν στην αγγλική Watford. Ο Ηρακλής απέκτησε τον 34χρονο Σέρβο μέσο Νεμάνια Ραντόγια. Σε χθεσινούς φιλικούς αγώνες, ο Αστέρας κέρδισε 3-1 την ΑΕΚ Λάρνακα στην Τρίπολη, ενώ ο Λεβαδιακός επικράτησε 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου, νικητής αναδείχθηκε ο Πανιώνιος με 5-4 επί της Καλαμάτας στα πέναλτι, ύστερα από το 0-0 των 90 λεπτών. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια, η Εθνική Παίδων ιτήθηκε χτες 92-80 από τη Λετωνία και αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ στη Ρουμανία. Αύριο, οι 16χρονοι διεθνείς αντιμετωπίσουν την Πολωνία για τις θέσεις 5 έως 8. Πρεμιέρα σήμερα για τις Ελληνίδες γυμνάστριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης του Ζάγκρεπ. Η εθνική ομάδα αποτελείται από τις Κιώση, Καπότη, Μεσίρη, Ζωηδάκη και Εμινίδου. Τις υποχρεώσεις του στα χιλιάρι μάστερς του Σινσινάτη ξεκινά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Γάλλο Βαλεντίν Ρουαγιέ με στόχο την πρόκριση στο δεύτερο γύρο. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 5 με τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορ 6. Δεν κατάφερε να περάσει για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό μάστερς ο Στέφανος Αγγελαρίδης. Ο 21 ετών Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 6-4-6-2 σε 72 λεπτά από τον Γάλλο Τιτουάν Ντρόγκ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υπογράψει τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόργο της Βιλερμπάν Εμπαγέ Ντιαγέ για να καλύψει το κενό που άφησε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Πινέδα σκόραρε στη νίκη της Μοντερέι επί της Νάσβιλ με 2-1 για το League Cup. Πρώην Χάφτη Σάιξ σοφάρισε σε 1-1 και τελικά η Μοντερέι πήρε την νίκη χάρη στον γκολ του Κάιπερς. Μάλιστα, ο πρώην φορ του Εργοτέλη και του Ολυμπιακού βρήκε δίκτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport, φίλες και φίλοι, στις 11.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα.
3: Έτσι, μπράβο.
5: Ακούτε Era Sport.

0: εσύ θα αναργά.
1: Φώτη, σε βλέπω ματιασμένο.
2: Κάτι, συγγνώμη.
1: Ματιασμένο σας.
2: Έχω αναθέσει εδώ στον αρμόδιο να... να με περάσει ένα χέρι.
1: Σε ξεματιάσει.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δε, σε δεμέζει.
2: Ο Τάσος είναι.
1: Ξεματιάστρα.
2: Μπαλαντέρ, ξέρει τα πάντα. Δεν ξεματιάζει, Τάσο.
1: Τάσο, δεν μου λες ξανάπαιξες, ξέρεις αυτό, όταν έβαλε πρώτο γκολ η ΑΕΚ, όχι άλλο γκολ. Το ξανάπαιξες.
2: Ξαφνικό θάνατο.
1: Ξαφνικό θάνατο.
2: Ναι. Εντάξει τώρα. Εγώ σου είπα και έξω ρε παιδάκι. Με αυτό το πράγμα τώρα κατευθείαν στα πέναλτι μου ήρθε λίγο απότομα.
1: Γιατί σου ήρθε απότομα.
2: Εντάξει, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, εγώ περίμενα, είχα προετοιμαστεί. Επειδή επί χρόνια έχουμε μεγαλώσει, ότι ακολουθεί παράταση. Κάποια στιγμή δοκιμάστηκε αυτό, καταργήθηκε. Τώρα ξαφνικά το βλέπω χθες το βράδυ μπροστά μου.
1: Θα σου πω κάτι. Επειδή σας πήγε εσάς καλά η παράταση. Δηλαδή έπρεπε να γίνει και χθες παράταση. Εμάς δεν μας πήγε καλά η παράταση.
2: Ίσως αυτό ο Νίκολιτς να μην είχε υπολογίσει. Κατάλαβε, να μην του είχαν πει ότι κοίταξε το Super Cup δεν έχει παράτα.
1: Όχι, του το είπαν μια χαρά.
2: Α, του το είχαν πει.
1: Μια χαρά. Εκεί, όταν έβαλε το γκολ η ΑΕΚ από εκείνο. Τέλος πάντων, το έδεσαι εκεί προ το τέλος που πέσε.
2: Τώρα.
1: Ήταν κόρνερ τελικά αυτό τη ΑΕΚ.
2: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή από εκεί που ισοφάρισε.
2: Ήταν, ξέρω εγώ.
1: Εκεί ρίχνει το νόμισμα. Να,
2: ναι,
1: να μην είναι.
2: Στον γκολ του Όφη που το κοιτάγανε, το ξανακοιτάγανε, επηρέαζε, δεν επηρέαζε ο παίχτης. Εάν αρχίσουμε τώρα αυτά.
1: Τι, γιατί να μην τα αρχίσουμε.
2: Να τα αρχίσουμε, γιατί, μα, αυτό
1: γιατί να μην τα αρχίσουμε.
2: Για να τα πάρουμε από εκεί.
1: Μα τα αρχίσουμε.
2: Γιατί μου αρχίζει από το κόρνερ σου, αρχίζω από εκεί.
1: Κοίταξε. Και αυτό δηλαδή, άμα το δίνε.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πει offside, γιατί κάνει κίνηση ο.
2: Κάνει προ την μπάλα.
1: Κάνει
2: δηλαδή
1: κίνηση.
2: Δηλαδή μπερδεύει το τερματοφύλακα.
1: Ναι.
2: Μπερδεύει το τερματοφύλακα. Σου λέει, θα την βρει.
1: Από τη στιγμή που κάνει κίνηση προ την μπάλα, οκ, φίλε, είσαι ύποπτο. Δεν σου λέω ότι είσαι ένοχο, αλλά ύποπτο είσαι.
2: Είσαι ύποπτο. Θα μπει μέσα να σε ανακρίνουμε.
1: Θα κληθεί για να
2: κάνει. Θα κληθεί.
1: Θα κληθεί για να κάνει.
2: Γιατί το έκανε, πώ το έκανε, τι σκεφτόσουν κτλ.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν έμεινε κανένα εκεί. Σε αυτά ήταν ωραίο παιχνίδι. Μπήκαν 4 γκολ, ανατροπές.
2: Από ο κόσμος χάρηκε.
1: 1-0, 1-2, 2-2 και τα λοιπά. Μια χαρά. Κόσμο είχε, φιλάθλους και των δύο ομάδων είχε. Εντάξει, ας το δούμε έτσι, ρε παιδί μου.
2: Μια γιορτή. Μια γιορτή.
1: Ο Ηλιόπουλος, μια χαρά εκεί με τον Κόντι.
2: Πήγε κιόλας μετά, συγχάρηκε. Συνεχάρη, τέλος πάντων.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα, κάποιοι στενοχωρήθηκαν. Δεν καταλαβαίνω κιόλας.
2: Όχι,
1: κανένα λόγο ιδιαίτερο.
2: Στενοχωρήθηκε ο Γιάννης.
1: Όχι, κάτι αεξίδε λέω.
2: Πήγε το μυαλό μου.
1: Εντάξει, σιγά τώρα.
2: Σιγά ρε παιδιά τώρα, ένα πάνω, ένα κάτω του χρόνου.
1: Εντάξει. Βέβαια, ήταν ένα. Δεν ξέρω σε αυτό το μάτς τελικά, εάν είναι αυτό που λέμε πρόβα τζενεράλε.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί άμα είναι, αν είναι πρόβα τζενεράλε από πλευρά και των δύο, και, και του Όφη,
2: ναι.
1: Που για τον Όφη περισσότερο και για την ΑΕΚ, υπάρχουν κάποια θέματα.

0: θεματάκια. Υπάρχουν άλλα θεματάκια δηλαδή. Και η ΑΕΚ δεν έπαιξε καλά χθες. Είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Δεν έπαιξε.
1: Παρότι στα φιλικά έδειχνε ότι έχει βρει ένα ρυθμό, μια ρότα. Χθες.
0: Βρήκε
1: κάπως...
0: μόνο το ρότα.
1: Έπαιξε. Καλά έπαιξε.
0: Καλά έπαιξε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν έφτασε και ο
0: αυτό, αρχίζει αυτό το. Η οδύσσια του Ρότα, δηλαδή ξεκινάει να παίζει από τώρα μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Ρότα. Πάντως έχει δείξει ότι έχει ενθεκτικότητα μεγάλη. Ναι. Την πάει καλά τη γραμμή. Μπρος πίσω, τρέχει, κάνει τριπλάρι. Αντέχει το παιδί. Καλά να είναι, υγιής. Ναι. Καλός παίχτης είναι.
0: Καλός
1: εργαλείο, εργαλείο. Ναι. Όπως και ο Μάντα.
0: Και στην εθνική το έχει καπαρώσει. Ναι. Το έχει καπαρώσει. Η θέση δεξιού μπακ. Στην εθνική.
1: Ρότα. Την παίρνει τη φανέλα σπίτι που λένε. Την πλένει, τη σιδερώνει, την ξαναφοράει. Πλήνε βάλε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Ο Τάσο Λεμέ στην κονσόλα των ήχων, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, Φώτης Παρόλας και Βασίλης Παπανικολάου σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12.
1: Ναι. The day after. Του μεγάλου τελικού. Μην πάει το μυαλό στην ταινία.
0: Όχι. The day after η ταινία, πού τη θυμήθηκες? Αυτή έχει τώρα καμιά 20ετία που βγήκε.
1: Ναι, είναι η πρώτη ταινία η οποία ασχολήθηκε, ας πούμε.
0: Σ' αρέσουν αυτές τις ταινίες ολικής καταστροφής.
1: Destruction. Ναι, μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν.
0: Ωραίες,
1: μ' αρέσουν μέχρι την στιγμή. Δηλαδή την ώρα που αρχίζει το θετικό, ας πούμε, ότι θα επιβιώσει ο ήρωας, θα γυρίσει, θα αναστρέψει το κλίμα και αρχίζει το παραμύθι,
0: τότε παρατάς.
1: Ναι, το αφήνω και φεύγω, αλλάζω κανάλι. Μέχρι την ώρα που σου θέτει την ιστορία και τη βάση, το περιβάλλον δηλαδή που θα
0: κινηθεί. Πώς κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Ναι, ναι, είτε από πλημμύρες, είτε από σεισμούς, είτε από τον αστεροειδή που θα έρθει, όλα αυτά, Αρμαγκέντον.
0: Το The Day After δεν ήταν η ταινία και με τον πάγο που πάγωσαν τα πάντα.
1: Όλα, Νέα Υόρκη είχε πλακώσει το χιόνι 30 μέτρα, είχε φτάσει μέχρι. Είχε καλύψει τον οξύστη. Μπράβο.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Αλλά ο άλλος το έκανε για το παιδί του. Εντάξει. Δεν το έκανε να σώσει την ανθρωπότητα, να σώσει το παιδί του.
1: Παιδάκι μου, πρέπει. Θες ένα κίνητρο. Κατάλαβες, θες ένα κίνητρο, ας πούμε, παραπάνω. Το παιδί.
0: Τι, παραπάνω από την ανθρωπότητα.
1: Εντάξει. Θα μου πει η ανθρωπότητα παραπάνω. Συμπεριλαμβάνει και το παιδί. Το κατάλαβα που το πας.
0: Όχι, πού το πάω. Όχι, λέω ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε από την άλλη άκρη, από άλλη πολιτεία, από το Μίσιγκαν.
1: Μιλάς, εμένα είναι φίλος μου αυτός.
0: Ο Μίσιγκαν.
1: Ο ήρωας της ταινίας.
0: Εντάξει, ξεκίνησε από εκεί, μέσα στα χιόνια,
1: με το station.
0: Οτιδήποτε, με το station.
1: Και πήγαινε.
0: Κάπου εκεί είχε και παρέα όμως. Κάποιος πήγε κοντά του.
1: Συν το χρόνο, ναι.
0: Ωραία, το ξαναδώ. Ω, με έβαλε σε
1: τέτοια.
0: Το ξαναδώ.
1: Πάρε με τηλέφωνο, να το βάλω κι εγώ να το βλέπουμε ταυτόχρονα.
0: Εντάξει.
1: Εσύ από το σπίτι σου κι εγώ.
0: Τι θα κερδίσουμε?
1: Απλώς θα σχολιάζουμε.
0: Α, σου πω εγώ μετά.
1: Το κάνουμε εκπομπή μετά.
0: Όποιος παίζει. Άρα τι γίνεται.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, μέσα στο μέσο του Αυγούστου είμαστε, παιδάκι μου. Όλοι λείπουν. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις, βαστάμε θερμοπύλες.
0: Καλά, γιατί σε πειράζει. Άμα ήθελες να φύγεις στα μέσα Αυγούστου, μπορείς να δηλώσεις την άδειά σου, φύγεις μέσα Αυγούστου.
1: Δεν μπορώ εγώ. Μ' αρέσει η Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθήνα.
0: Α, έτσι.
1: Εσένα πόσο αρέσει το κέντρο, εμένα μ' αρέσει το αποκέντρο.
0: Μην γκρινιάζεις.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω.
0: Όλοι λείπουν και εμείς είμαστε εδώ. Αν δεν γκρινιάζω.
1: Περιγράφω μια κατάσταση.
0: Α, εντάξει. Δεν το είχα πάρει έτσι.
1: Κατάλαβε. Περιγράφω μια συνθήκη.
0: Ναι.
1: Μέχρι τι ώρα θα πάμε για να ξέρω?
0: Μέχρι τι ώρα θες?
1: 12 παρα 5.
0: Μέχρι τότε θα πάμε.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι ώρα θέλει ο Φώτης.
1: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Viber, SMS.
0: Πάλι αυτά θα έχουμε σήμερα.
1: Εντάξει. Να τους βάλουμε σε μια τάξη.
0: Γιατί?
1: Γιατί, όπως είπες και εσύ,
0: λίγο διακοπές.
1: Για να ξαναεπιστρέψουμε στα αθλητικά, τελείωσες με την εξής πρόταση.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρόβα τζενεράλε ή δεν ήτανε?
0: Πρέπει να ήτανε.
1: Ναι. Για να το πάρουμε πάλι από εκεί.
0: Πρέπει να ήτανε.
1: Ναι. Και εγώ έτσι.
0: Γιατί από την άλλη εβδομάδα μετά.
1: Ναι, δεν γίνεται. Τα τέρματα αστεία. Εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία. Για να σε
0: αγωνία.
1: Πάω με λαχτάρα.
0: Έχεις κάτι
1: να
0: αγωνία. Για πες την αγωνία.
1: Να δω τους νεοφώτιστους.
0: Ποιους νεοφώτιστους?
1: Ηρακλή, Καλαμάτα. Καλαμάτα, Ηρακλή.
0: Γιατί έχεις αγωνία?
1: Ρε παιδάκι μου, είναι δύο συμπαθή σωματεία. Ιστορικά σωματεία στην επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και...
1: θέλω να πάνε καλά.
0: Όρισε, δηλαδή ποιος δεν σου είναι συμπαθής που θα έχει ανέβει και δεν θα σου είναι συμπαθής?
1: Ποιος θα μπορούσε?
0: Ποιος θα μπορούσε?
1: Τώρα είπα να μου βγάλεις τώρα να στέλνουν μηνύματα.
0: Αφού είπες, είναι δύο συμπαθείς.
1: Τι έχεις με εμάς, ρε?
0: Γιατί υπάρχουν μη συμπαθείς ομάδες?
1: Ιστορικές, όχι. Μη ιστορικές μπορεί να βρω, μπορεί να βρω. Αλλά τώρα αν λέμε δόξα δράμα.
0: Υπάρχει κάποια, δεν θέλω να τη δώσω.
1: Δεν θέλω να τη δω. Να σκεφτώ κάποια, ας πούμε, που μου έχει κοστίσει κάτι, μπορεί να βρω.
0: Τι σου έχει κοστίσει?
1: Ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ξέρω εγώ.
0: Εσένα?
1: Εμένα, ξέρεις τώρα.
0: Α, και από τότε στο κρατάς.
1: Το στο κρατάω, ναι. Το κρατάω. Η Καλαμάτα είναι φύλλα προσκύμενη, ας πούμε, εντάξει.
0: Αυτό είναι σαν να έχεις φάει μια χιλόπιτα στα 16. Ναι,
1: και δεν τις μιλάς.
0: Δηλαδή, και περνάς ακόμα, έχουμε γίνει 50-60.
1: Έχει γίνει γιαγιά.
0: Και περνάς, ξέρω εγώ, από το πεζοδρόμιο και δεν μιλάς ούτε ένα γεια.
1: Καλό αυτό.
0: Και αυτοί δεν σε θυμάται καν.
1: Σου λέω, αυτός τι έχει πάθει. Γιατί δεν μου μιλάει. Τέλος πάντων, ναι, κάπως έτσι. Με πας αλλού όμως.
0: Σε πάω.
1: Ήθελα εγώ, ας πούμε, να πω ότι περιμένω να δω μια καλή παρουσία από τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, δεν γίνεται να έχουμε όλο καλές παρουσίες. Όποιος ανεβαίνει να έχει καλή παρουσία, ποιος θα πέσει μετά.
0: Εκείνος που δεν έχει.
1: Ε?
0: Εκείνος που δεν έχει καλή παρουσία.
1: Θα απαντήσω.
0: Έτσι είναι και τα καλυστία.
1: Όχι, θέλουν να αυξηθούν οι ομάδες στην πρώτη εθνική.
0: Θέλεις.
1: Θέλω, ναι.
0: Πόσοι θες να γίνουν.
1: Ήμουν ευχαριστημένος με τις 18. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλές. Ας πάμε 16 σε πρώτη φάση.
0: Κάνεις και ένα σκόντα. Αυγουστιάδικες εκτός. Αφού είσαι υπέρ των 18, γιατί δεν θα γίνουν 18. Γιατί κάνεις
1: σκόντα. Ας πάμε στις 16 πρώτα.
0: Γιατί?
1: Για να δούμε πώς λειτουργεί, να αρχίζει να λειτουργεί, πώς να ρολάρει το πράγμα. Εσύ δεν το έχεις πεθυμίσει αυτό. Με 14 ομάδες πρωτάθλημα τώρα. Με 16-18 είναι ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα βγαίνουν ημερομηνίες μετά. Γιατί θέλουν και play off, θέλουν και play out, θέλουν αυτό και είναι. Το έτσι, θέλουν και το.
1: Να αλλάξει το φόρμα. Αυτό λένε οι πολιτισμένοι. Φορμά.
0: Το φόρμα.
1: Όχι φορμάτ.
0: Όχι φορμάτ.
1: Φορμά. Να αλλάξει το φόρμα. Να αλλάξει το φόρμα, ρε παιδάκι. Ας το κάνουν κάπως διαφορετικό.
0: Κάποιον έχει στο μυαλό σου, κάποια ομάδα έχει στο μυαλό σου.
1: Θέλω τον Πανιόνιο.
0: Θέλω τον Πανιόνιο. Όλοι το θέλουμε τον Πανιόνιο.
1: Όλοι θέλουν τον Πανιόνιο.
0: Όχι, νόμιζα, μου πέρασε από το μυαλό, μήπως στις ομάδες που δεν θέλεις να ξαναδείς.
1: Βάλει
0: και Πανιόνιος. Μήπως σου κάνει κάτι ο Πανιόνιος.
1: Πανιόνιος, όχι, είναι αγαπημένη ομάδα. Έχω φίλους εκεί πέρα στο γηπέδο και δεν μπορώ.
0: Τι φίλους έχει
1: τώρα. Αφού από εκεί έχουμε μεγαλώσει χρόνια τώρα.
0: Στη Νέα Σμύρνη έχει μεγαλώσει.
1: Νέα Σμύρνη και Παλαιοφάλιρο. Καταλαβαίνεις.
0: Άλλο Νέα Σμύρνη, άλλο Παλαιοφάλιρο.
1: Εντάξει. Κοίταξε, Παλαιοφάλιρο είναι το πατρικό, αλλά Νέα Σμύρνη είχε τη ζωή. Η πλατεία, τα μαγαζιά, καταλαβαίνεις τώρα. Οπότε όλοι εκεί
0: κατέβηκαν.
1: Έτσι, ανέβαινε στον πρώτο όροφο.
0: Πήγαινες.
1: Θα πάω στον Άδωνη. Τώρα μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
0: Τι να παρεξηγηθούμε.
1: Το καφέ του Άδωνη.
0: Σε ποιον.
1: Μην νομίζουν ότι πηγαίνουμε στον υπουργό και πίναμε καφέ.
0: Όχι,
1: κατάλαβες.
0: Όλοι ξέρουν το. Την τραγουδάρα μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, το λέω για τους μικρούς οι οποίοι δεν το ξέρουν το τραγούδι. Αυτό μιλάμε πρέπει να είσαι 40 και πάνω για να το ξέρει.
0: Δεν μπορεί, όλοι το ξέρουν.
1: Εμείς είμαστε εκεί, 45, συνθηπιά.
0: Λοιπόν, αφήνουμε τα δύσκολα για μετά τις 10.30. Τα μεντιλιμπυριακά.
1: Ναι. Έχεις καμιά πληροφορία εσύ εκ των έσω, τίποτα.
0: Τι πληροφορία να έχω. Φαίνεται τώρα το πράγμα. Άντε, ας το πω από τώρα, φαίνεται. Mm. Δηλαδή, ήταν, ο Λουκάκης έπαθε ένα σοκ. Είδε τον πρωταθλητή και λέει τέλος. Πώς το γράφει.
1: Ακριβώς να το πω.
0: Τέλος εποχής.
1: Αμά.
0: Τέλος εποχής. Και φάτσα με τη Λίμπαρ να κοιτάει προς τα κάτω.
1: Είναι σεμνός ο Μέντι.
0: Και δίπλα Μέντι για πάντα στην καρδιά μας.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τέλος εποχής. Αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης.
1: Δεν έχει νόημα.
0: Κοίταξε, έχει πληροφόρηση. Εγώ αυτό μπορώ να πω.
1: Τον τρίτο όροφο.
0: Ο πρωταθλητής έχει πληροφόρηση. Ναι, πολύ καλή και εκ των έσω.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει ποτέ να γράψει, ξέρω εγώ, κάτι έτσι. Άρα μετράμε ανάποδα.
1: Εσύ το περιμένες αυτό πριν ένα μήνα.
0: Κοίταξε. Εγώ και χθες εδώ πέρα που τα λέγαμε στο φωναχτό αυτό που σκεφτόμασταν τέλος πάντων. Λέω ότι είπα ότι. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό για τον Ολυμπιακό και ότι δεν είναι απολύτως σωστό. Γιατί έχει αργήσει. Κοίταξε να δεις τι γίνεται, όποια άποψη. Μετά θα τα πούμε για το Μεντιλίμπαρ. Τι κάνει σωστά, τι δεν κάνει σωστά και όλα αυτά. Ο μήνας έχει 13 σήμερα. Έτσι.
1: Σημαδιακό.
0: Θες μια εβδομάδα, 10 μέρες ακόμα και να έχεις κάνει ένα σκάουτινγκ προπονητών. Θέλεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις.
1: Για το πρωτάθλημα, λες.
0: Τι για το πρωτάθλημα, για όλα.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει λοιπόν το πρωτάθλημα. Έρθει ένας προπονητής, μαθαίνει λίγο τα ονόματα των παιχτών, αν τις προπονείς και τα λοιπά. Σε μια εβδομάδα πες ότι είναι ξεφτέρι.
1: Μπράβο.
0: Σε μια εβδομάδα έμαθα.
1: Τα εμπεδώνει όλα.
0: Τα εμπεδώνει όλα. Όταν αρχίσουν οι υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Έρχεται ένας προπονητής σε μια καινούργια ομάδα. Έτσι. Του φέρουν και άλλους παίκτες που θέλει, θα κάνει ο Ολυμπιακός. Από την 5-6 ενδεκαδά τη μεταγραφή, ξαφνικά βρίσκεται με ένα ρόστερ 30 παιχτών. Ένα καινούριο προπονητή.
1: Ναι, να κάνει.
0: Πρόσεξε να δείτε τι γίνεται. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί είναι αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν είναι στο μυαλό, μυαλό μας. Αρχίζουν τα παιχνίδια. Και αρχίζουν μετά και στο καπάκι και τα παιχνίδια του League Phase. Ναι. Δηλαδή μετά από 10-15 μέρες αρχίζουν και το League Phase.
1: Η κλήρωση αυτός είναι 28 Αυγούστου. Ναι, μετά από 2 εβδομάδες αρχίζουν.
0: Ναι. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Μέσα σε ένα μήνα, αν ανακοινωθεί, σου λέω σε μια εβδομάδα, θα έχει 2-3 εβδομάδες να γνωρίσει τους παίχτες είναι τους καινούριους όλα αυτά. 2-3 εβδομάδες, αυτό είναι. Ήδη οι παίχτες έχουν κάνει προετοιμασία. Αυτός ο προπονητής μέχρι το Φλεβάρι-Μάρτι δεν έχει καθόλου χρόνο, ούτε εβδομάδα, να ξαναδουλέψει με τους παίκτες και την ομάδα.
1: Να εντάξει τα συστήματά του, την νοοτροπία του,
0: όλα αυτά που λες. Όλα αυτά που λες. Δεν υπάρχει ούτε μια εβδομάδα κενή. Δηλαδή μόνο με την εθνική. Απέξει η εθνική.
1: Κάθε 4 μέρες θα έχει αγώνα.
0: Κάθε 4 μέρες θα έχει αγώνα. Είναι δυνατόν αυτός ο προπονητής, λέω εγώ έτσι με το. Αυτό ίσχυε και για τις ομάδες που έκαναν τέτοια. Είναι δυνατόν αυτός ο προπονητής να μπορέσει να περάσει, ξέρω εγώ, αυτά που θέλει, όταν δεν έχει χρόνο καθόλου?
1: Ναι. Αυτό τώρα είναι σκέψεις. Τώρα η απάντηση. Θέλουμε να δώσουμε απάντηση.
0: Όχι, είναι ρητορική.
1: Ναι, η ερώτηση.
0: Ρητορική είναι, αλλά είναι και πραγματική. Δηλαδή, ξέρεις κάτι. Αλλάζεις προπονητή. Okay. Αυτά όμως είναι, πώς το πω, δεν περιμένεις, ξέρω εγώ, αποτέλεσμα από ένα, ξέρω εγώ, από μια διασταύρωση, από μια πρόκριση ή μη πρόκριση.
1: Έπρεπε να το έχεις δει το πρόβλημα.
0: Δηλαδή, να το έχεις δει το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι, ξέρεις, είναι σαν να εξαναγκάζονται οι δύο πλευρές να χωρίσουν. Εκ των πραγμάτων που λέει. Δηλαδή, υπάρχει και μια γενικότερα, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μια συμφωνία χαρακτήρων. Δεν το κρύβουμε αυτό. Υπάρχει ασυμφωνία χαρακτήρων ως προς αναφορά δύο βασικά πράγματα. Τρόπο παιχνιδιού. Μάλιστα. Και μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι σε αυτά τα δύο πράγματα υπάρχει μια ασυμφωνία χαρακτήρων του προπονητικού team. Δεν λέω εγώ με τη διοίκηση. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα. Δηλαδή τις κουβέντες. Δηλαδή ποιος αποφασίζει για τους παίκτες, ποιος εισηγείται, ποιος το και το άλλο. Έτσι. Αλλά μεταξύ, μια συμφωνία χαρακτήρων μεταξύ του κόσμου, που είναι ο βασικός, έτσι, ο κόσμος. Δηλαδή, αν δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, χαιρέτα μας.
1: Υπάρχει μια μουρμούρα.
0: Χαιρέτα μας, έτσι.
1: Στο χαρτί.
0: Και του προπονητικού team. Και του τρόπου δηλαδή με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός.
1: Ξέρεις, και αυτό επηρεάζει το προπονητικό team. Στις σκέψεις, στις αποφάσεις, στα σχέδια.
0: Δεν ξέρω αν επηρεάζει.
1: Το αγχώνει λίγο παραπάνω.
0: Το αγχώνει λίγο παραπάνω. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μια. Υπάρχουν κάποιες. Δεν μπορούμε, δεν είναι μετρήσιμα αυτά τα μεγέθη, δεν έγινε και καμιά δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάντως αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο στον κόσμο του Ολυμπιακού να αλλάξει ο προπονητής. Υπάρχει ένα μια. Γιατί φαίνεται να κερδίζει λιγάκι αυτό.
1: Από αυτά που λες, εγώ φαντάζομαι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, αφού αφουγκραστούν το κλίμα που περιέγραψες και.
0: Πότε μια διοίκηση δεν υποκύπτει σε τέτοιο. Σε αυτό που θέλει ο κόσμος. Είναι μετρημένες. Μετρημένες οι περιπτώσεις.
1: Όσο και να αντισταθεί.
0: Όσο και να αντιστέκεσαι.
1: Και ίσως αυτή η αντίσταση που είδες που σου είχα πει σε προηγούμενη συνάντησή μας, πριν από κανένα 1,5 μήνα, ότι εγώ αντιλαμβάνομαι ένα μουρμούρα.
0: Μια δυσφορία.
1: Ναι.
0: Μια δυσφορία. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, δεν ήταν κρυφό. Εδώ υπήρξαν αυτό και αποδοκιμασίες.
1: Θέλω να πω περισσότερο για να το έχει αντιληφθεί η διοίκηση.
0: Όταν ακούς αποδοκιμασίες στο γήπεδο Ρηφούδη, προφανώς υπάρχει μια δυσφορία. Το θέμα είναι ότι περιμένεις ότι είναι στο χέρι αυτών των ανθρώπων ότι αυτή η δυσφορία μπορεί να αλλάξει. Ο κόσμος αλλάζει εύκολα. Όταν του δώσεις όμως την ευκαιρία να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Όχι όταν συνεχίζεις εσύ και λες, όχι, εγώ αυτό πιστεύω. Να αλλάξουν αυτοί, δεν θα αλλάξω εγώ. Πρέπει ο άλλος που είναι πλειοψηφία, ο κόσμος που αγοράζει εισιτήρια, που πηγαίνει στο
1: γήπεδο,
0: που γράφει στα social, που στέλνει μηνύματα κτλ. Πρέπει να του δώσεις να αλλάξει, την αφορμή να αλλάξει. Να το πάρει διαφορετικά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα. Πάμε σε.
1: Κύριε Τάσο.
0: Τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
1: Τραγουδάκι, ειδήσεις και τα λέμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα επί της οδού Φεστού στην Πετρούπολη Αττικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδα, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για τις πυρκαγιές. Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα με την Αττική και άλλες 5 περιοχές στο κόκκινο. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, απίφθηνε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέες φοιτητικές εστίες, έως 2.500 ευρώ το στεγαστικό επίδομα, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδιούχων, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Eraspor 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Μόνο αν έρθει η Παρόλα εδώ πέρα πρόκειται να ακούσουμε σε αυτή την εκπομπή Ελένη Δήμου και τέτοια.
1: Δεν παίζεται Δήμου. Δεν παίζεται Δήμου.
0: Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν το έχω ξανακούσει δηλαδή. Εδώ και χρόνια δεν έχω ακούσει.
1: Δεν κάνει σωστές παρέες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν το επεκτείνουμε το θέμα.
0: Λοιπόν, έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Έχουμε το νου μας. Έχουμε ελληνικές παρουσίες. Οπότε συνδεόμαστε αμέσως με R2 Sports και συνεχίζουμε.
1: Πού είχαμε πάει? Στο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, είχαμε πάει στο Μεντιλίμπαρ.
1: In Mediliber we trust.
0: Τώρα δεν φαίνεται να είναι έτσι.
1: Ναι, μέχρι τώρα ήταν.
0: Μέχρι τώρα ήταν. Τώρα ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από το Champions League αλλάζει και τα δεδομένα. Λοιπόν, ποιο ήταν το θέμα με το Mediliber, έτσι. Είπαμε ότι είναι δύο βασικά κομμάτια. Το ένα είναι ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού και ένα άλλο κομμάτι, ξέρω εγώ, το θέμα των μεταγραφών και τα άλλα.
1: Λέμε τι ως φριζόμαστε ή ξέρεις κάτι.
0: Τι?
1: Λέμε τι ως φριζόμαστε, τι καταλαβαίνουμε ή ξέρεις κάτι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή όλοι το Mediliber τον αγαπάνε.
1: Ναι.
0: Όλοι τον αγαπάνε.
1: Όχι, λέω
0: δεν υπάρχει κανένας.
1: Πού στράβωσε η συνταγή.
0: Ειδικά ο Μαρινάκης. Ναι. Δηλαδή αυτό, επειδή δηλαδή. Τέλος πάντων, το ξέρω. Εντός εισαγωγικών το ξέρω. Ναι. Δηλαδή ξέρω ότι ο Μαρινάκης, παρά το γεγονός ότι είχε αντίθετες εισηγήσεις. Είχε αντίθετες εισηγήσεις από μήνες. Όχι, ναι. Όλο το
1: από
0: χρόνο.
1: Από την αρχή της χρονιάς.
0: Είχε. Φλεβάρι, δηλαδή, τους τελευταίους μήνες, όλα αυτά τα πράγματα. Είχε αντίθετες συζητήσεις. Ήταν εκεί. Δηλαδή, στήριζε ο ίδιος και δεν. Πώς το πω. Τον αγαπάει το Mediliber, ρε παιδί μου. Πώς το πω. Και τον σέβεται.
1: Ναι.
0: Και τον σέβεται.
1: Θα το παραλληλήσω με μία σχέση όπου. Έχεις μία σχέση.
0: Ναι.
1: Έτσι και το έτερο νήμιση.
0: Ναι.
1: Μην πω φύλλα τώρα γιατί δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή. Σου φέρνει ένα πολύ ωραίο δώρο για τη σχέση. Ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, που δεν το περίμενες, που το ονειρευόσουν.
0: Σου φέρνουν και δώρα.
1: Ναι, λέω.
0: Τα έχω ξεχάσει αυτά.
1: Είσαι χαρούμενος, αισθάνεσαι τρισευτυχισμένος, ερωτευμένος κτλ.
0: Ναι.
1: Όπου δώρο βάλε το conference στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είσαι στον 7ο ουρανό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά όμως. Σιγά συν το χρόνο, ας πούμε, βλέπεις η καθημερινότητα, οι μικροδιαφωνίες, οι διαφορετικές απόψεις. Για τη σχέση μιλάω πάντα.
0: Η ανάγκη για να νέωσε.
1: Για τη σχέση μιλάω πάντα.
0: Ναι, για τη σχέση.
1: Έρχονται και σε βαραίνουν. Έχεις και απ' έξω την παλιοπαρέα. Τι κάθεσαι ρε τώρα και ασχολείσαι να με. Πάμε μια βόλτα τα ίδια και τα ίδια.
0: Θα ζήσω ελεύθερο.
1: Έτσι, ναι, κατάλαβες. Για τη σχέση πάντα μιλάμε.
0: Και
1: κάποια στιγμή, ας πούμε, εσύ αρχίζεις και το σκέφτεσαι. Εκεί που ήσουν στον 7ο ουρανό, λες μήπως. Λες.
0: Οκ. Η σχέση τι κάνει απέναντι σε αυτό? Δηλαδή είναι στην Κοσμάρα, ας πούμε.
1: Ναι, η σχέση εδώ είναι στην Κοσμάρα. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, γι' αυτό είσαι δαιμόνιος ρεπόρτερ, για ερευνητής και μελετητής της καθημερινότητας και ούτε εδώ έχουμε.
0: Πολλούς τέτοιους βλέπω εκεί πέρα. Όλοι Νορβηγοί, όλοι κολυμπάνε Νορβηγοί.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, κλείνει η παρατήρηση. Αυτή ήταν πολύ σωστή παρατήρηση. Η σχέση καταλαβαίνει ότι το κλίμα αρχίζει και αλλάζει, έχει επαναπαυθεί στο ότι εγώ πήρα το κύπελο, σου έφερα αυτό το μεγάλο δώρο, σε ικανοποίησα, οπότε μου χρωστάς και μην μιλάς.
0: Μου χρωστάς, ναι.
1: Γιατί ο Mediliber μπορεί. Τώρα ξαναπάω. Okay. Φεύγω από τη σχέση.
0: Τώρα βγήκε ο Ροντινέη και
1: τώρα. Τι είναι τέτοια πράγμα.
0: Ο Ροντινέη βγήκε και τώρα. Να μην έκανε ανάρτηση. Ένα τέτοιο πράγμα. Να μην ξεχνάμε τι έχουν δώσει κάποιοι. Έτσι.
1: Τα βλέπεις. Όπου Ροντινέη. Βλέπει ότι είναι best man, ας πούμε, ο κουμπάρος στη σχέση. Για να τα παραλληλίσουμε.
0: Είναι δηλαδή.
1: Ναι. Γιατί τον έχει στηρίξει, όντως, αλλά και ο Mediliber έχει στηρίξει τον Ροντινέη.
0: Βέβαια.
1: Τον έχει αφεντικό.
0: Εδώ έκανε δύο μεταγραφές ο Ολυμπιακός δεξιών μπακ τώρα και έβαλε τον Ροντινέη.
1: Μπράβο. Και μπακ να πει, θα τον βάλει κάπου αλλού. Θα τον βάλει half.
0: Εξτρέμ.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει και η σχέση να κάνει κάτι. Βλέπε με τη Λίμπα.
0: Λοιπόν, κοίταξα. Να πούμε δύο πράγματα.
1: Έτσι.
0: Λίγο
1: προσγείωσέ μας.
0: Λίγο ποδοσφαιρικά. Ποιο είναι το θέμα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή? Η άμυνά του? Όχι. Είναι το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ότι δηλαδή δεν παράγει ευκαιρίες. Και, δεν,
1: και ο τρόπος.
0: Και ο τρόπος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για, για τον τρόπο, μιλάμε κυρίως για τις ευκαιρίες. Τι έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρα αυτή τη στιγμή? Έχει αρνηθεί να προσαρμοστεί. Είναι σαν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, παλιό σκυλί, νέα κόλπα δεν μαθαίνει. Υπάρχει μια παροιμία. Και είναι, αυτή είναι η πανεπιστημιακή.
1: Δεν μπορείς να διδάξεις νέα κόλπα.
0: Νέα κόλπα σε ηλικιωμένο σκυλί, ας το πούμε έτσι. Ναι. Δεν μαθαίνεται. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, για να μην λέμε τώρα πράγματα γενικά και αόριστα. Πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο? Έχει αλλάξει με ένα βασικό τρόπο και πάλι φταίει εδώ πέρα ο Γκουαρδιόλα, ο οποίος το άλλαξε το ποδόσφαιρο. Ποια οι ομάδες δεν μπορούν να παίζουν με έναν και άντε δύο ή δυόμιση επιθετικούς ή μεσοεπιθετικούς για να βάλουν γκολ. Αυτό το πράγμα αρκεί μια μικρή παρατήρηση για να το διαπιστώσουμε, αν θέλουμε να βλέπουμε. Αν θέλουμε να βλέπουμε. Αν δεν θέλουμε να βλέπουμε και να λέμε τα δικά μας, λέμε τα δικά μας. Τι έχουν κάνει λοιπόν όλες οι ομάδες πια, βλέποντας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και για τη Manchester City, ακόμη και για την Barcelona, ακόμη και για οποιοδήποτε, να διασπάσουν τις αντίπαλες άμυνες. Πια είναι πολύ δύσκολο για όλους. Είναι πολύ δύσκολο. Όταν μια ομάδα θέλει να κλειστεί, είναι πολύ δύσκολο να τη διασπάσει. Τι κάνουν λοιπόν, τι έχουν κάνει εδώ και.
1: Τι τρίκ έχουν βρει, λες.
0: Πέντε χρόνια και βάλε. Δεν πούμε τώρα πώς ακριβώς. Ανεβάζουν πάρα πολλούς παίκτες κοντά και στα πέριξ, μέσα και έξω στην αντίπαλη περιοχή. Βλέπεις ομάδες πια να παίζουν, αυτές οι μεγάλες ομάδες, παίζουν πια με πέντε και έξι παίκτες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί είτε στο κουτί, είτε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, είτε ακριβώς απ' έξω. Βλέπεις να εκτελούνται κόρνερ και να γίνονται πασίτσες και η μπάλα να μην κατευθύνεται απευθείας στο κουτί, αλλά να πηγαίνει γύρω-γύρω. Γιατί αυτό?
1: Αλλάζει πλευρές.
0: Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί ξέρουν ότι πια μια ομάδα, όταν αμυνθεί, οποιονδήποτε να βάλεις 11 παίχτες μπροστά στην εστία, και πια όπως έχουν εξελιχθεί και άλλες ομάδες. Τι έχουμε?
1: Νομίζω ότι είχαμε έναν Έλληνα. Πάμε λίγο να ακούσουμε. 200 μέτρα ελεύθερο λίγο.
2: Συμμετέχουν στην κούρσα, μάλλον δεν συμμετέχει, δύο δεν συμμετέχουν. Δεν συμμετέχει ο Μπράνκαρ και δεν συμμετέχει και ο Στάμου. Τελικά δεν κατεβαίνει ο Έλληνας πρωταθλητής εδώ στο 200.
1: Οπότε ο Στάμου κάποιο πρόβλημα πρέπει να έχει, Τάσο.
2: Συμμετοχές και όχι 9.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε
1: γιατί ο Στάμου για κάποια δυσκολία που είχε, κάτι συνέβη, δεν συμμετέχει.
0: Δύο αθλητές δεν συμμετέχουν, ένας από τους δύο, όπως ακούσαμε από τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Στάμου.
1: Ωραία. Οπότε συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι το εξής. Ή θα συνεχίσει λοιπόν να παίζει με το παλιό στυλ ποδοσφαίρου. Δηλαδή, βάζουν τον Ελκαμπή μπροστά, του βάζουν και δύο, ξέρω εγώ, εξτρέμ, όποια είναι αυτά, και προσπαθούν αυτοί να βρουν τον Ελκαμπή και προσπαθούν και οι υπόλοιποι να βρουν τον Ελκαμπή. Ή θα αλλάξω. Δηλαδή, θα κρατήσω μπάλα και θα ανεβάζω τις γραμμές και θα ανεβάζω στην αντίπαλη περιοχή.
1: Αυτό προϋποθέτει και ταχύτητα μεγάλη.
0: Πολλά προϋποθέτει. Προϋποθέτει πολλή δουλειά, προϋποθέτει πολύ καλό αμυντικό transition, προϋποθέτει παίχτες στη μεσαία γραμμή που να μην είναι απλώς να ξέρουν μπάλα. Πρέπει να έχουν και σωματικά προσόντα. Πρέπει να έχουν και σωματικά προσόντα, να τα απεξέλθουν σε transition, να κάνουν γρήγορη ανάκτηση, αλλά να είναι εγκατεστημένοι με κάποιο τρόπο στο πάνω μισό, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Το λέμε χοντρικά τώρα. Έτσι. Όλο αυτό δεν είναι απλό να γίνει. Δεν είναι απλό να γίνει. Έτσι. Και δεν είναι θέμα κάθετης πάσας. Δηλαδή, πολλοί λένε ποιος έχει την κάθετη πάσα.
1: Είναι γρήγορων εναλλαγών.
0: Αυτά είναι παλιακά πράγματα. Είναι γρήγορων εναλλαγών και αλλαγών θέσεων των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το μοντέρνο ποδόσφαιρο. Βεβαίως, υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο μπροστά. Δεν μπορεί να πάει να παίξει έτσι, ξέρω εγώ, παράδειγμα, στο Champions League να παίζει εκτός έδρας, γιατί δεν θα δείξει ποτέ κατοχή μπάλας σε τέτοιο κομμάτι. Πρέπει να έχει την εναλλακτική εκεί πέρα. Όμως. Η γκρίνια στον Ολυμπιακό και στο Μεντιλίμπαρ δεν ξεκίνησε ούτε συνεχίστηκε από τις εμφανίσεις στην Ευρώπη. Μια χαρά θα πήγαινε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Αξιοπρεπέστατα. Αξιοπρεπέστατα. Η όλη γκρίνια ξεκινάει από αυτό το πράγμα το οποίο λέμε. Δηλαδή, παίζεις ακόμα με τις θεωρητικά μικρότερες ομάδες και συνεχίζεις αυτό το βιολί, μη συμμορφωνόμενος, πώς να το πω, στις νέες επιταγές του ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να πάει μπάλα στο κέντρο, να πάει μπάλα στα πλάγια. Όχι. Όλη η ομάδα πρέπει να εγκατασταθεί μέσα και έξω στην αντίπαλη περιοχή.
1: Αυτό θέλει τα κατάλληλα εργαλεία.
0: Βεβαίως θέλει τα κατάλληλα εργαλεία. Θέλει δυνατούς και πολύ γρήγορους center back. Θέλει. Αλλά αυτό είναι η δουλειά. Αυτή είναι η εξέλιξη. Mm-hmm. Η εξέλιξη δεν είναι σέντρα. Η εξέλιξη δεν είναι παίρνω το χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά στο κέντρο. Δηλαδή χωροταξικά στο κέντρο του γηπέδου. Δεν είναι αυτό το πράγμα πια. Mm. Η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο έχει πάει αλλού, σε άλλα δε. Και εμείς το περιγράφουμε τώρα αρκετά, να σου το πω εγώ, το περιγράφω αρκετά ερασιτεχνικά αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό βλέπουν τα μάτια μας παντού. Όλοι οι προπονητές προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Μεντιλίμπαρ αρνείται. Mm. Μεντιλίμπαρ αρνείται. Θέλει να παίζει χωρίς κόσμο στην αντίπαλη περιοχή. Γι' αυτό και οι παίχτες του Ολυμπιακού φέρνουν την μπάλα γύρω-γύρω.
1: Και μέσα να είναι.
0: Δεν προωθούνται δύο, γιατί έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ ότι η ανάκτηση μπάλας είναι το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Δεν είναι, δεν σου είπα κανένα στον τερίνα, από τα βασικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, η ανάκτηση μπάλας.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει η ανάκτηση μπάλας όταν δεν ξέρεις τι να την κάνεις από εκεί και πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ θεωρείς ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τα βλέπει αυτά, απλώς δεν θέλει να τα εφαρμόσει.
0: Αρνείται να συμβιβαστεί. Όχι αρνείται για άλλο λόγο. Mm-hmm. Ούτε ότι είναι, ξέρω εγώ, μεγάλο σε ηλικία. Δεν είναι. 62-63 χρόνια. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό. Απλώς ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει ότι ομάδες σαν τον Ολυμπιακό, όταν πάνε να παίξει, γιατί είχε προετοιμάσει ότι περισσότερο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ευρώπη. Mm-hmm. Όταν δηλαδή φτάσει να παίξει τα δύσκολα, ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το να έχω την μπάλα και να γεμίζω την αντίπαλη περιοχή, δεν θα μπορέσω να κρατήσω την μπάλα
1: ώστε
0: να το κάνω αυτό. Εδώ υπήρχε το δίλημα. Δηλαδή, παιδιά, okay, να το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι τυφλός, σου λέω με
1: την
0: μπάλα. Βλέπω τι γίνεται. Ισπανός είμαι από τη χώρα των Βάσκων, οι οποίοι οι Βάσκοι βγάζουν τους καλύτερους προπονητές κτλ. Τα βλέπω όλα αυτά. Μπορούμε όμως να το κάνουμε αυτό. Έρχεται λοιπόν το εξής. Κρατάει αυτό το one style, game, ξέρω
1: που καθιερώθηκε, ας πούμε,
0: το οποίο παίζει, και δεν συμβιβάζεται τουλάχιστον στην Ελλάδα να αλλάξει αυτό το πράγμα προσαρμόζοντας το στα καινούργια δεδομένα. Ξεκίνησε εδώ από την Ελλάδα. Δεν σου λέει κανένας να πάει απέξεις.
1: Που είναι και πιο βατή η αντίπαλη. Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να το.
0: Δεν σου λέω να πάει απέξεις με την Bayern Μονάχου και απέξεις έτσι. Δεν, δεν έχεις την μπάλα για να απέξεις έτσι. Ναι. Και να ανεβάζεις 5-6 παίκτες. Σωστό, θεμητό.
1: Ναι.
0: Αλλά αρνείται να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται δηλαδή, ξέρω εγώ, να. Δεν γίνεται διαφορετικό. Όλο αυτό το πράγμα έχει φέρει, ρε παιδί μου, πώς το πω, και θέματα προπονητικά και αγωνιστικά θέματα, τα οποία έχουν ενοχλήσει. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι παίχτες του Ολυμπιακού, στην περίπτωση που φύγει ο Μεντιλίμπαρ, ότι θα ανακουφιστούν.
1: Ναι. Να πω εγώ
0: κάποιοι
1: κάτι.
0: Παίχτες θα στενοχωρηθούν πάρα πολύ και κάποιοι παίχτες θα ανακουφιστούν.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι είναι. Το θέμα ότι δεν ξέρουμε όμως, εφόσον ο Μεντιλίμπαρ έχει την ευφυΐα, την προπονητική και σαν άνθρωπος και βλέπει την πρόοδο, εάν, όπως είπες εσύ, έχει μουλαρώσει, να το πω εγώ έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, και σου λέω εγώ έτσι παίζω, αυτός είναι ο τρόπος μου, έτσι παίζω, όπως το δήλωσε κιόλας, ανεξαρτήτως αντιπάλου, ο Ολυμπιακός αυτό παίζει. Ή αν δεν του δίνουν τα εργαλεία να αλλάξει, αυτή είναι η ερώτηση. Δεν του δίνουν τα εργαλεία να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού. Και σου λέει, αφού δεν μου δίνεις τα εργαλεία, θα παίξω αυτό με αυτούς.
0: Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει.
1: Δεν θέλω να μου το απαντήσει.
0: Όχι.
1: Είναι όμως ένα ερώτημα.
0: Είναι ένα.
1: Μπαίνει στην εξίσωση.
0: Είναι ένα ερώτημα. Okay, όλες οι μεγάλες ομάδες θα αναγκαστούν, αυτό που ισχύει για τον Ολυμπιακό, ισχύει και για τον Παναθηναϊκό, ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ισχύει και για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όλες οι ομάδες πια, η ΑΕΚ προσπαθεί λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους, ακόμα τον Παναθηναϊκό με τον Ίστρομ δεν τον έχουμε δει, δεν έχω ξεκάθαρη. Η ΑΕΚ προσπαθεί να το κάνει αυτό όταν παίζει με ομάδες θεωρητικά πιο αδύναμες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ανεβάζει πάρα πολύ κόσμο μέσα και έξω στην αντίπαλη περιοχή.
1: Όλοι.
0: Για να κάνουν τις πάσες, για να τέτοιο. Όχι να σουτάρουν αμέσως, ούτε να κάνουν αμέσως.
1: Και να
0: σέντρα.
1: Δοθεί ευκαιρία σε κάποιον.
0: Η σέντρα είναι το τεμπέλικο πράγμα. Η σέντρα είναι η τεμπέλικη οπτική του ποδοσφαίρου. Κάνω σέντρα. Σέντρες πια γίνονται σπάνια. Έχουμε εγκλεζάκι.
1: Ναι.
0: Τον εγκλεζάκι. Πάμε να συνδεθούμε με R2.
2: 200 μέτρα ελεύθερο των άνδρων. Καλό ξεκίνημα για τον Εγκλεζάκη. Έπεσε αρκετά δυνατά και προσπαθεί Βλέπουμε στην τρίτη θέση, μπήκε είπαμε δυνατά, ο Πέρες Γκοντό Ιμπραγγέλη είναι μπροστά, ο Ισπανός, τώρα ανεβαίνει και ο Ράψης, έχει μέσα στην έκτη θέση. Ο Εγκλεζάκης παίζει από το 6 ως το 8, βασικά γιατί υπάρχει ανώδοση και των υπόλοιπων αθλητών. Γύρισμα, ο Εγκλεζάκης γυρίζει με 52-63. Πρώτος γύρισε ο Ισπανός, αλλά τώρα τα πράγματα αλλάζουν κάπως, μιας και ο Γιάκοπο Μπαρμπότη, ο Ιταλός είναι αυτός που είναι μπροστά, ανεβάζει τώρα ρυθμό ο Εγκλεζάκης. Είμαστε στο γύρισμα, γυρίζει τέταρτος ο Εγκλεζάκης. Πρώτος ο Μπαρμπότη από την Ιταλία. Ανεβαίνει και ο Δανός, ο Σόγκαρ Τάντερσεν. Ράψης, Μπαρμπότη, Σόγκαρ Τάντερσεν, μένει πίσω ο Εγκλεζάκης σε αυτό το τερματισμό. Μπαρμπότη, Ράψης μάλλον, Μπαρμπότη, Σόγκαρ Τάντερσεν, χρόνοι 1.49.14 είναι ο χρόνος για τον Εγκλεζάκη. Ο οποίος λοιπόν, έκανε ένα πολύ καλό πρώτο πενιντάρι.
0: Στην ένατη θέση, έτσι.
2: Ένα καλό τρίτο.
1: Κάποια στιγμή στο τρίτο πενιντάρι έκανε μια προσπάθεια, έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση, αλλά δεν άντεξε στο τελευταίο πενιντάρι. Και κατέληξε ένατος.
0: Έχουμε ένατος. Ένατος, ναι. 1.49.14.
1: Εντάξει, είναι πολύ η γύρη του προκριματικού αυτού σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Είναι και 10 οι αθλητές οι οποίοι έτσι κολυμπούν σε κάθε προκριματικό, σε κάθε γύρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Α, δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε την επόμενη εμφάνιση Έλληνα αθλητή. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας εδώ.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ εντάξει, δεν έχω να πω, αλλά δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν είναι, καταλαβαίνει ο κόσμος γενικά το τι λέμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν ξέρω αν υπάρχουν τελεσμένα γεγονότα,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος θα, πού βρίσκεται κιόλας ο Ολυμπιακός, δεν αρκεί να... να διώξει έναν προπονητή, να σταματήσει
1: τη
0: συνεργασία.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται, ξέρω εγώ, να έχει βρει, ξέρω εγώ, και τον κοινό που θα αντικαταστήσει.
1: Αυτές οι σκέψεις είναι σκέψεις που κάνουν οι πιο πολλοί. Είναι σκέψεις που δημιουργούνται από έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού. Και βέβαια από τους παράγοντες και από τους. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς όπως πολύ σωστά λες. Αυτή η ουσία όμως που μετράει είναι ότι χρονικά τα περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. Τα περιέγραψες νωρίτερα. Τα περιέγραψες νωρίτερα, δηλαδή.
0: Τα περιθώρια, τα χρονικά είναι
1: αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει.
0: Όταν κοιτάει ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Όταν κοιτάς ημερολόγιο, κοιτάς ημερολόγιο. Όταν θες να πας, ξέρω εγώ, θέλεις, ξέρω εγώ, να δώσεις μια όθηση μπροστά, αν δεν είναι μόνο ψυχολογικό, μπορεί να δώσει μόνο ψυχολογικό. Ένα boost μόνο ψυχολογικό. Ναι. Αλλάζουμε παιδιά, φέρουμε καινούργια προπονητή. Έχουμε κανέναν Έλληνα εδώ, όχι.
1: Και επειδή οι δυσκολίες, όχι. Και επειδή οι δυσκολίες είναι αυτές που περιέγραψες νωρίτερα, δηλαδή άμα έρθει νέος προπονητής, πότε, ρωτώ εγώ. Μήπως υπάρχει λύση εκ των έσω, δεν ξέρω, ρωτώ. Που ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και προσωρινά αναλάβει κάτι.
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Πολλές φορές ο κόσμος δεν ικανοποιείται ή ικανοποιείται πρόσκαιρα από μια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ικανοποιείται πρόσκαιρα. Δηλαδή, θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα ικανοποιηθεί, ξέρω εγώ, μια μερίδα αυτών που δεν θέλουν άλλο. Πώς το θέλουν να του πούνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε κτλ. Θέλουμε κάτι άλλο. Οκ, θα ικανοποιηθούν αυτοί. Θα στενοχωρηθούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι κολλημένοι με το συνέστημα. Πώς θα το πω. Έτσι. Okay. Μετά θα έρθει ένα καινούριο. Ο καινούριος, άμα δεν δείξει έργο.
1: Αμέσως δεν γίνεται όμως.
0: Άμα δεν δείξει έργο, δηλαδή αυτομάτως οι γκρινιάριδες, έτσι ας το πούμε. Δεν κάθονται πολύ, ξέρω εγώ. Πιάνουν δουλειά.
1: Πιάνουν δουλειά, ναι.
0: Τι είναι αυτός που μας έφερες, και τούτο και τ' άλλο. Δηλαδή η γκρίνια, αν αρχίσει η γκρίνια, δεν σταματάει εύκολα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή, αλλάζω ξέρω εγώ και δίπλα στον Παρόλα στην εκπομπή από το, αντί του Παπα-Νικολάου βάζω τον Τάσο, τον Σελενέζη, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ο Γκρινιάρης, και μετά ξέρω εγώ θα βρει άλλο θέμα. Το θέμα λοιπόν, οι πιο ψύχρεμοι πρέπει απλώς να είναι πιο προσεκτικά τα βήματα. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι αν έπρεπε ο Ολυμπιακός, αυτό που είπα χθες και προχθές, αν ο Ολυμπιακός ήθελε να αλλάξει, ξέρει τα προβλήματα, έπρεπε να αλλάξει πιο πριν. Έπρεπε να αλλάξει πιο πριν.
1: Τον Ιούνιο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί
0: όπως
1: δεν είναι αυτό.
0: Και επειδή δεν ξέρουμε και δεν είναι τίποτα δεδομένο αυτή τη στιγμή. Πέρα το ότι κάτι δείχνουν τα πράγματα. Έτσι, από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ότι κάτι δείχνουν τα πράγματα, μια κατεύθυνση δείχνουν προς τα εκεί. Τίποτα όμως μέχρι τώρα δεν είναι δεδομένο. Δεν ξέρω. Έτσι, μπορεί να σου κάσουν αυτή τη στιγμή τρεις μεταγραφάρες και να ξεχάσουν όλοι το Μεντιλίμπαρ. Λέω. Έτσι, άμα σου κάσουν τρεις μεταγραφάρες. Τρεις βασικοί και τα λοιπά, ο τέτοιος ο κόσμος θα πάει στις μεταγραφές. Θα ενθουσιαστεί
1: αυτό. Τα φώτα θα πάνε εκεί, κατάλαβα. Θα σου πει ο πρόεδρος κάνει ό,τι μπορεί, τώρα παίξε κι εσύ.
0: Δηλαδή που... γίνεται μια.
1: Υπάρχει και εκεί μουρμούρα δυσαρέσκεια. Ότι έρχονται, σου λέει, από την Νότιχαμ, Πειραιώ, ΑΒΕ, οι μέτροι αποτυχημένοι, τους φέρνεις εδώ σε εμάς και μας τους φορτώνεις. Και ξέρεις, δεν πάνε με τα σκάγια μόνο στον προπονητή.
0: Όχι, όχι, όχι. Όταν υπάρχουν σκάγια, σκάγια πάνε παντού.
1: Ναι, απλώνει το πράγμα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Τάσο, είπες κάτι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, δεν είπε κάτι. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει κανένα τραγουδάκι τώρα και δεν προλαβαίνουμε. Πάμε και στον κόσμο μετά, δούμε τι λέει και ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι γνωστοί οι τρόποι, έτσι μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Viber, SMS, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι συμπλέουν μαζί σου, υπάρχουν αντίθετες φωνές.
0: Γνωστά είναι η κουβέντα.
1: Έτσι,
0: δημοκρατία είμαστε. Δημοκρατία έχουμε. Για να κουβεντιάζουμε η κουβέντα, έτσι. Δηλαδή, άλλος λέει αυτό, άλλος λέει το άλλο. Το θέμα είναι να το λέμε, δηλαδή να έχουμε δει, να έχουμε καταλήξει, ξέρω εγώ κάπου. Μην ακούμε τόσο πολύ το τι λένε οι άλλοι. Δηλαδή και παρασυρώμαστε το τι λένε οι άλλοι. Βλέπουμε μερικά πράγματα. Ο καθένας ό,τι βλέπει. Άλλος βλέπει 30 χρόνια ποδόσφαιρο, άλλος βλέπει 40, άλλος ξέρω εγώ δεν χάνει μάτς στη τηλεόραση ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, ξέρω κάτι του έχει μείνει.
1: Και ξαράζει το ποδόσφαιρο βλέπεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί αν βλέπεις τις προηγούμενες δεκαετίες, όπως είπες και εσύ, έχει αλλάξει. Πρέπει να είμαστε χωρίς παροπίδες, εννοώ, να ακολουθούμε την εξέλιξη όσο μπορούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρία Τάσο, το κάτω. Να οδηγηθούμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά να επιστρέψουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Μάχη επιβίωση στο Europa League δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται από την Άντερλεχ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας, με απόντα τον Κωνσταντέλια που δεν ταξίδεψε στη Βρυξέλλες λόγω προσωπικού προβλήματος. Έντρα στις 9.30 με μετάδοση από Era Sport και Open. Ακόμα ένα τρόπαιο για τον Όφη, επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι τη ΑΕΚ στο Παγκρίτιο και κατέκτησε το Super Cup. Ισόπαλοι με 2-2 η κανονική διάρκεια και η παράταση του παιχνιδιού. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 ύπτια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος με επίδοση 1.53.81 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ με 7.43.52 και από τον Δημήτρη Μάρκο που τερμάτισε 5ο στο 800 ελεύθερο. Έκτος τελικός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ξεκινάει τις προσπάθειές της στο επικοντό στις 10 παρα 10 μαζί με την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στις 11 παρα 4 ξεκινάει και ο τελικός της δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη. Την πρόκριση στον 5ο τελικό της καριέρας του σε 8 συμμετοχές εξασφάλισε το τριπλούνο 44χρονος Δημήτρης Τιάμης που πήδηξε 16-12. Βαριά ήταν με 6-2 για τον Άρη στο χθεσινό φιλικό του με την Νάπολη, ενώ οι Θεσσαλονίκοι συμφώνησαν με τη Watford για την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξίου αμυντικού Ζερεμί Πετρίς. Νικητή στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου αναδείχθηκε ο Πανιώνιος που επικράτησε με 5-4 της Καλαμάτας, ενώ στο μικρό τελικό οι διοργανωτές επιβλήθηκαν με 2-1 του Ολυμπιακού Β' σε άλλα χθεσινά φιλικά, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι η απόκτηση από τον Ολυμπιακό του 27χρονου Σενεγαλέζου φόργορ της Βιλερμπάν Εμπαγέ Εντιαγέ που θα υπογράψει για ένα συνένα χρόνο. Εκτός ημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ Πέδων έμεινε η εθνική ομάδα που έχασε με 92-80 από τη Λετωνία και αύριο παίζει με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Ο Στέφανος Σακελαρίδης έχασε με 2-0 από το Γάλλο Τιτού Αντρόκ και αποκλείστηκε από το κυρίω ταμπλό του Μάστερς του Σινσινάτη. Το Ευρωπαϊκό Super Cup κατέκτησε η Paris Saint-Germain που επικράτησε με 2-1 της Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Ο Τσάβι Ερνάντεθ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας υπογράφοντας συμβόλαιο στο 2030. Αλλαγή ιδιοκτησίας για τους Los Angeles Lakers που αγοράστηκαν από τους Αμερικανούς επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ έναντι του αστρονομικού ποσού των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Μπράβο ρε Φώτη.
1: Σε εκπολιτίζω.
0: Α, δεν είναι τώρα, κάθομαι να ακούω αυτό το τραγούδι με σένα δίπλα και...
1: Με ποιον θες να κάτσεις δηλαδή, με τον κοντό?
0: Όχι, εσύ. Δεν με καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω, προσπαθώ να σε σώσω.
0: Ωραία αυτή η φωτογραφία που έχεις μπροστά σου.
1: Είναι από χθες, από την ολική έκλειψη. Μπορεί να επηρεάσει κάποιο από αυτό οι αποφάσεις κάποιων.
0: Καθόμουν και έβλεπα εκεί πέρα, εκεί στο live που είχε, ναι, από Ισλανδία, λέει, και Ισπανία, ναι. Ισλανδία πιο πολύ.
1: Βόρεια Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, ναι. Ατλαντικό, Γρυλανδία, ναι.
0: Ναι. Είχε εκεί πέρα, εντάξει τώρα, τι να βλέπεις από την οθόνη, ξέρω εγώ, το κομπιούτερ.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά...
0: Δεν καταλαβαίνεις. Αλλά έβλεπα μερικούς να κάνουν ηλιοθεραπεία εκεί πέρα, mm-hmm, και κάτι κυρίες να κάνουν ηλιοθεραπεία, φοράνε τα γυαλάκια, ναι, αυτά.
1: Θέλει προσοχή να παρατηρήσει. 2 λεπτά σχεδόν κράτησε. Και διάβαζα ότι έπεσε η θερμοκρασία πάνω από 15 βαθμούς.
0: Νύχτωσε τελείως.
1: Ναι, νυχτώνει και πέφτει η θερμοκρασία πάρα πολύ, σαν να είναι νύχτα. Ας πούμε, ξαφνικά εκεί που είναι στους 35, πάει στους 20-25, ξέρω εγώ, μαξ.
0: Σε αυτά τα 2 λεπτά, ε.
1: Ναι, και αυτό επηρεάζει και φτάνει, λέει, αυτή η πτώση θερμοκρασίας μέχρι 10 λεπτά μετά. Ξέρεις, μέχρι να φτάσει η ακτινοβολία πάλι για να κοπεί, ναι, και όλα αυτά, η διαδικασία θέλει 10 λεπτά, ναι, για να επανέλθει θερμοκρασιακά εκεί που ήσουν.
0: Ναι.
1: Ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε 72 χρόνια. Εμείς δεν το απολαύσαμε.
0: Σου λείπει αυτό?
1: Όχι, δεν μου λείπει.
0: Άμα ήθελες κάτι να απολαμβάνεις κάθε 72 χρόνια.
1: Το έχουμε βιώσει, νομίζω.
0: Όχι. Άμα κάθε 72 χρόνια, ρε φίλε. Άμα έγινε η προηγούμενη πριν 72 χρόνια.
1: Όχι, εννοώ, ας πούμε, να γίνει, ας πούμε, στη δικιά μας, πώς να το πω, στη δικιά μας περιοχή. Να το βλέπουμε κι εμείς το φαινόμενο.
0: Α.
1: Στη δικιά μας θα το δούμε του χρόνου.
0: Πριν από 72 χρόνια κάτι είδαμε.
1: Κάτι είδαμε. Από ό,τι θυμάσαι. Τέλος πάντων, ωραία είναι αυτά τα φαινόμενα. Σου δείχνουν τη δύναμη που υπάρχει στο σύμπαν και την αδυναμία του καθενός από εμάς.
0: Πόσο τίποτα είμαστε.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, εντάξει, ό,τι και να είναι, ο κόσμος, η φύση έχει τα... τους δικούς του κανόνες και αυτά.
1: Ναι, και εμείς εδώ ασχολούμαστε.
0: Εμείς ασχολούμαστε τώρα. Άμα θα μείνουμε τηλίμπαρτι, θα
1: πούμε. Ναι, τόση ώρα χαλάμε φαίρα.
0: Εντάξει, με τι να ασχοληθούμε, άντε και ασχολείσαι, ξέρω εγώ, και με αυτά τα μεγάλα. Ας πούμε. Εντάξει.
1: Πόσο να ασχοληθεί.
0: Όχι, πώς να ασχοληθεί, δηλαδή. Πώς να ασχοληθεί. Να πάρει ένα τηλεσκόπιο και αρχίσει να κοιτά. Τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Εντάξει. Αφού καταλάβει την ασημαντότητά σου, μετά δεν έχει άλλο.
0: Γι' αυτό και. Α, έχουμε. Τη Βλάχου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε να συνδεθούμε.
1: Τάσο, πάμε.

0: Δεύτερη είναι η Πιοτρόφσκα. Τρίτη η Βατέλ. Η Βλάχου γύρισε σε 27-38. Και πάμε τώρα για τον τερματισμό με την Κλεπίκοβα να συνεχίζει να προηγείται. Έχει ανέβει δίπλα της Μακίνης η Βρετανίδα. Καμιά μεριά η Ποτόφσκα. Τερματισμός Κλεπίκοβα, Ποτόφσκα, Μακίνης. Η Βλάχου θα τερματίσει στην 10η θέση με χρόνο 1-0-0-0-4. Ο χρόνος της Κλεπίκοβα είναι 57-56.
1: Η Βλάχου στην 10η θέση. Σε αυτή την προγραμματική σειρά έκανε την προσπάθειά της, κάνουν την προσπάθειά της, την προσπάθειά τους οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες.
2: Το θέμα είναι ότι το ταξίδι. Μπορούμε,
1: το ταξίδι και να κάνεις και να παλεύεις με τους
2: ατομικούς. Το ταξίδι και που είναι οι ακροατές ότι πήγε και γυρνάει. Το ταξίδι, ναι, η εμπειρία. Αυτό, ναι. Το διευκρινίσω γιατί ξέρεις καμιά φορά.
1: Σκέφτεσαι να λέγεις το ταξίδι μετράει για τον Οδυσσέα.
2: Έλα, τι έγινε, ένα ταξιδάκι πήγε. Άγγισε 20 χρόνια.
1: Λοιπόν, λέγαμε κάποια πράγματα πριν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα, να δούμε για να πλατείνουμε, να δώσουμε πλάτο στην κουβέντα, τέλος πάντων. Ωραία. Εδώ πέρα, στα mail που άνοιξα, αρχίζει η κριτική, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αρχίζει, καλημέρα σας, προπονητές του μικροφόνου.
2: Προσπαθείς.
1: Για πάτε στη γειτονιά σας ή στο χωριό σας να γίνετε προπονητές για μια χρονιά, τότε θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Λες και είπαμε ότι είναι εύκολο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είπαμε ότι είναι εύκολο εμείς και έρχεται ο άλλος και λέει πηγαίνετε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Και μια ερώτηση. Έχει κάποιος από εσάς παίξει έτσι και στην τέταρτη κατηγορία μπάλα για 90 λεπτά?
2: Όχι, 90 δεν έχω παίξει. Μέχρι στο 70 με έβγαλε μια φορά εμένα.
1: Ναι. Okay. Αυτή είναι η απάντηση, να καταλάβετε τώρα. ο Bill by Σύνταξη.
2: Γεια σου, Βασίλη. Τι λέω, από την Ολλανδία ήταν η πιο καλή ώρα τότε της έκλειψης.
1: Για πάμε
2: να ακούσουμε και να δούμε. Μάλλον να δούμε εμείς και να ακούσετε εσείς.
3: Στο 2 η Γκασταλντι από την Ιταλία, Λουίς Χάνσον από τη Σουηδία στο 3, στο 4 η Αντζελίνα Κιόλερ από τη Γερμανία, Κουλιάσοβα από την Λευκορωσία στο 6, στο 7 η Καϊτάς η Κροάτσα, Ρίτσαρτς η Βρετανίδα στο 8 και η Ούλμαν η Ελβετίδα. Στην 9η διαδρομή η Ντουντουνάκη θα γυρίσει 3η σε 26-97. Με την Αντζελίνα Κέλλερ να έχει το προβάδισμα και την Λουίς Χάνσον να την ακολουθεί. Τώρα η Ντουντουνάκη είναι στην τέταρτη θέση με την Γερμανίδα να συνεχίζει να έχει το προβάδισμα και να είναι αυτή που θα τερματίσει πρώτη σε 56-77. Η Ντουντουνάκη θα κάνει 58-18. Ούτε καλός ούτε κακός χρόνος για πρωινό προκριματικό. Σαφώς ένα 57 μεγάλο, δηλαδή κάτω από τα 58 θα ήταν καλύτερα για την Ντουντουνάκη, έτσι ώστε να της δώσει την πρόκριση στον ημιτελικό. Κιόλερ 56-77, 57-67 για την Χάτσον, 57-85 για την Κουλιάσοβα, 58-18 για την Ντουντουνάκη, Γκασταλντι, Ρίτσαρτς, Καχτάς, Μπέργκερ, Ούλμαν και Λεσνιέφσκα. Είναι η τελική κατάταξη. Τέταρτη σειρά.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε.
2: Θα περιμένεις τους χρόνους, γι' αυτό λέει.
1: Ναι.
2: Θα ήταν καλύτερο κάτω
1: και
2: από το.
1: Και τώρα έχουμε τη Δαμασιώτη, τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα.
0: Η Μπορέλη από την Ιταλία στο 0, Καμπάνιες Γκάρδας από την Ισπανία στον πρώτο διάδρομο, η Ελένα Ρόζενταλ Μπαχ από την Δανία είναι στο 2, στο 3 είναι η Γεωργία Δαμασιώτη. Φανώ Τερντάικ από το Βέλγιο, η οποία είναι και αυτή σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 4, η Χίελε είναι η Ολλανδέζα στο

0: 5, Κοκοντσέλη Ιταλίδα στο 6, Ντάμπορκ από τη Δανία στο 7, Σοΐνι από τη Φιλανδία στο 8 και η Βόσνια Πούνταρ στο 9. Ο Νότερ Ντάικ κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Η Χίελε είναι η Ολλανδέζα δίπλα της. Η Φάντερ Ντάικ όμως βλέπουμε ότι είναι καθαρά μπροστά. Πούνταρ Βόσνια πίσω. Η Δαμασιώτη στην πέμπτη θέση. Η Δαμασιώτη η οποία δείχνει να ανεβάζει το ρυθμό της. Είναι στην τρίτη θέση τώρα. Η Φανότερ Ντάικ πάντως είναι πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από τις υπόλοιπες. Είναι στην δεύτερη θέση η Δαμασιώτη. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό δεύτερο πενιντάρι. Πρώτη Φανότερ Ντάικ, δεύτερη Δαμασιώτη, τρίτη Μπαχ, τέταρτη Χίελε. Η Δαμασιώτη κάνει χρόνο 57-94. Και βεβαίως θα βρεθεί στον ημιτελικό όπως και η Άννα Τουντουνάκη και οι δυο τους.
1: Ωραία, ωραία εξέλιξη αυτή, έτσι.
0: 57,
2: ναι, αφού είναι τέταρτος.
1: Να, θα ακούσουμε μετά και τις δηλώσεις όταν πάνε οι Ελληνίδες αθλήτριες μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ. Οπότε θα τις ακούσουμε για τις εντυπώσεις τους για αυτές τις δύο κούρσες που ήταν καλές για την Ελλάδα.
2: Μέχρι την τέταρτη θέση προκρίνεται στον ημιτελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι, Βασίλη, φίλες και φίλοι, ότι δεν έχει σημασία η θέση όσο ο χρόνος. Δηλαδή να κάνεις όσο ένα καλύτερο χρόνο, γιατί παλεύεις με το χρονόμετρο.
1: Εγώ να πω κάτι στον Άρη που έστειλε αυτό το μήνυμα νωρίτερα. Άρη, να σου πω κάτι. Καλώς ή κακώς, γιατί στέλνεις κάτι να σου απαντήσουμε κι εμείς. Έχουμε πάει στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου. Έχουμε δει τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου, τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Δηλαδή εσύ που στέλνεις τόσο εύκολα την κριτική και κρίνεις. Εμάς που λέμε δύο πράγματα, έτσι. Νομίζω ότι και αυτό κάτι είναι από το να παίζεις, όπως λες εσύ, στην τέταρτη κατηγορία για 90 λεπτά. Έτσι, εμείς δεν σου είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν δίνει κάτι, ότι έχεις παίξει 90 λεπτά στην τέταρτη κατηγορία, αν μιλάς για τον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά τόσα χρόνια, έχουμε δει τα κορυφαία. Έτσι. Πάμε Ντουντουνάκι όμως να ακούσουμε δηλώσεις.
3: Τις χωρίζουμε πλέον σε πρωί και απόγευμα. Νομίζω, βασικά αυτό το στόχος μου ήταν να περάσω στον τελικό. Ήξερα ότι δεν είναι όπως το 50, ήξερα ότι μπορώ να κάνω διαχείριση της κούρσας. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να είμαι στη σειρά μου δεύτερη, τρίτη ανάλογα. Είδα ότι πηγαίνανε σχετικά γρήγορα, οπότε θεώρησα ότι είμαι καλά και θεωρώ ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κουραστώ τόσο όσο. Δεν θεωρώ ότι είχε κάποιο ιδιαίτερο λάθος η κούρσα μου, νομίζω ότι ήταν αρκετά ισορροπημένη. Τίποτα, το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να ξεκουραστώ για το απόγευμα αυτό με...
4: Έτσι ακριβώς, όλα καλά.
5: Άννα, εσύ είμαι σίγουρη ότι περίμενες κάτι πολύ καλύτερο.
6: Γενικά σε αυτή τη διοργάνωση περίμενα να πάω καλύτερα. Τώρα που κοιτάω και πίσω πώς έκανα τη δουλειά από το Μάιο και μετά, απορώ εν μέρη γιατί δεν έχω πάει καλά, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω και γιατί. Θα μάθω σίγουρα για το μέλλον, για του χρόνου για παράδειγμα από όλη αυτή την εμπειρία και θα δείξει. Τώρα έχω ακόμα 50 ελεύθερο και εκεί θα ξεχάσω πώς έχω πάει μέχρι τώρα. Με την ελπίδα να κάνω κάτι καλύτερο.
5: Σημαντικό να αφήνεις την κάθε κούρσα πίσω σου και να καλωσορίσουμε στη μεικτή ζώνη και τη Γεωργία Δαμασιώτη που έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Γεωργία, πέρασες τα μητελικά, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πώς ήταν η κούρσα σου, το δεύτερο πεντάρι σου ήταν πολύ δυνατό.
6: Ναι, ένιωσα πολύ ωραία στο δεύτερο πεντάρι. Γενικά ένιωσα καλά, απλά ήταν η πρώτη μου κούρσα και είχα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω. Ήθελα να πάω 57 και το κατάφερα, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
5: Ξεκούραση και ακόμη καλύτερα στον ημιτελικό.
6: Ναι, ναι, τέλεια. Τώρα απόγευμα όλα μέσα. Μαξ.
5: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τις Ελληνίδες κολυμβήτριες. Συγχαρητήρια. Και από εμάς πέρασαν στα ημιτελικά.
2: Στον ημιτελικό και βλέπουμε.
1: Και βλέπουμε.
2: Όσο παλεύουμε, ελπίζουμε. έτσι για το καλύτερο, να πιεστούν. Είναι θέμα χρόνου τελικά. Όσο καλύτερο χρόνο για να, θα για κάνουν.
1: Μια ματιά, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε κάτι με ελληνική συμμετοχή.
2: Μα δείχνει κάτι φάσεις τώρα.
1: Ήπτιο βλέπω, ναι. Αλλά.
2: Όχι. Λοιπόν, όσο καλύτερο χρόνο έχεις, τόσο περισσότερες ελπίδες έχεις. Γι' αυτό είπε και η Δαμασιώτη ότι ελπίζει ότι θα πάει καλύτερα όσον αφορά το χρόνο για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ πέρα στα δικά μας.
2: Στα πεζά, έτσι είναι. Ναι. Από την Ολλανδία είπαμε για τον Βασίλη που έστειλε το μήνυμα ότι φαινόταν το πράγμα, η έκλειψη. Που πάει το πράγμα, που θα κάτσει η μπίλια. Είναι τρέλα να παίζεις προκριματικά, λέει, με έναν επιθετικό, λέει ένας άλλος φίλος, και έναν παλέμαχο μπακ να τον βαπτίζεις εξτρέμ. Mm. Εντάξει, ίσως πείραξε πολλούς και αυτή η επιλογή να πάει μόνο με τον Ελκαμπή σε επίθεση ο Μέντι και να κόψει Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
1: Ναι. Mm.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ενοχλήσει αρκετούς. Για κάποιους θα φανεί σημαντική πληροφορία, για άλλους όχι, λέει. Η απόδοση πρωταθλητής και κυπριλούχος Όφη για τη χρονιά που ξεκινά είναι 31.500. Πώς το βλέπεις, παίζεις ένα ευρώ?
1: Δεν είναι 31.500, σύμφωνα με τα που έγραψε ο Σταύρος,
2: ναι.
1: Με τα μηδενικά που έχει βάλει είναι
2: 31.500.
1: 315.000.
2: Ναι, βλέπω.
1: Αυτά μηδενικά που έχει βάλει είναι 3 μηδενικά και το 315 μπροστά, 315.000.
2: Λες.
1: Α, τι λέω.
2: Επειδή βλέπω μια τελεία μετά το 31.
1: Και εγώ βλέπω την τελεία, αλλά γιατί τα μηδενικά.
2: Σταύρο, στείλε σε παρακαλώ, μήπως έχει γίνει λάθος, γιατί εδώ πέρα έχουμε διχογνωμία.
1: γιατί πάμε να παίξουμε.
2: Ένα ευρώ βάζεις εσύ, τέλος πάντων. 315.000.
1: 100 θα βάλω.
2: Βάζεις 100 ευρώ.
1: Άμα δίνει 315.000 τέτοιο, είναι 31 εκατομμύρια. Τόσο δεν είναι.
2: Ούτε ένα ευρώ. Δεν χαραμίζω ένα ευρώ.
1: 31 εκατομμύρια. Κάτσε.
2: Συγγνώμη Σταύρο, δηλαδή δεν θέλω να το μειώσω την προσπάθεια του Όβη που θα κάνει, αλλά να πάρει και 300... πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Άμα είναι 315.000 η απόδοση για double του Όβη, θα πάω να το ρίξω.
2: Αν το βάζω και εγώ πέψες 2 ευρώ, πάρω 2 σπίτια.
1: Λοιπόν, 4-16, όχι και τόσο πολύ. Το πηγαίνει στο θέμα για τον προπονητή.
2: Άλλο ξεροκέφαλος και άλλο αυτό που λέει ο Κροατής. Εντάξει.
1: Ενώ 8.59 το πάει λίγο πιο χαλαρά, άμα, και λέει και άμα ναι. Θες το διαβάζεις, εσύ που θες το διαβάζεις.
2: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το καύσιμό του, λέει. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια έπαρση, μια αλαζονία, με αυτά δεν πας πουθενά.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω εγώ έπαρση, βλέπω ένα εφησυχασμό έβλεπα.
1: Εφησυχασμό.
2: Δηλαδή ότι εντάξει, μωρέ, Ολυμπιακός είμαι, αυτούς τους παίκτες που έχω, έχω τον κόσμο, θα μπω μέσα και θα
1: πρωταθλητής ήταν. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, είχε πάρει κανένα πρωτάθλημα, είχε κάνει ξέρω εγώ, κάτι, κανένα
2: κύπελο
1: πέρυσι.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Με αυτό. Πήρε καλά αποτελέσματα, είχε καλή παρουσία.
1: Είχε καλή παρουσία, ήταν Champions League και όλα αυτά. Εντάξει, λέμε άλλο όμως εκεί, άλλο δεν άλλο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα, είναι λίγο πιο περίπλοκο για να βγάζουμε μία απόφαση, πώς το πω έτσι. Είναι λίγο πιο, μερικά πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Υπάρχουν μερικά θετικά, υπάρχουν άλλα αρνητικά κτλ. Και προσπαθείς να βρεις εσύ, και μάλιστα όταν υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο, προσπαθείς να βρεις εκείνη την απόφαση να καταλήξεις ένα συμπέρασμα που να θεωρείς ότι είναι για το καλό της ομάδας, η πιο σωστή. Άμα ήταν έτσι, ό,τι δεν μας κάνει, άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε το αυτό. Είδες, δεν έπαιξε καλά, παράδειγμα με το. Τι να σου πω τώρα, λέω μια ομάδα τυχαία. Με τον Παρσεραϊκό. Δεν έπαιξε καλά. Άλλαξε το μωρέ, πάρε άλλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γίνεται, άμα θέλετε να μιλάμε
2: σε κάποια τυχή που αποτελέσματα, λες πέρυσι. Ναι, εντάξει. Ναι, μες στο Καραϊσκάκι. Και απ' την άλλη όμως λένε ότι χτες το βράδυ κάποιοι ειδικοί αναλυτές φίλοι μου ότι λέει, βλέπεις Όφη, λέει, με Αθανασίου, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Κοστούλα. Την ΑΕΚ την είχε του χεριού της. Βάλε και. Εντάξει, ναι.
1: Πρόσεξε. Συλλέκτης τροπέων.
2: Συλλέκτης τροπέων. Τον απέκλεισε την ΑΕΚ στο κύπελο. Έτσι, δεν την απέκλεισε.
1: Ναι,
2: με 0-1 μέσα στη Φιλαδέλφεια. Πήρε το Super Cup.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα το έχει πάρει τον αέρα.
1: Ήταν πίσω στο σκορ. Ήταν πίσω στο σκορ.
2: Ήταν. Ανατροπή.
1: Το γύρισε.
2: Ναι. Τα βλέπεις λοιπόν.
1: Περίμενε κανένα να τα γυρίσει. Εκεί ο Τάσος παίζει τα πονηρά συστήματα. Έριξε κανένα ευρώ εκεί πέρα να το γυρίσει Όφη. Επειδή είναι η ομάδα σου, όχι, δεν μπορούσε να πάρει.
2: Πάει στεναχωρήθηκε χθες το βράδυ. Μου τα έλεγε έξω. Μου λέει, βλέπεις Όφη, μου λέει, με το μισό Ολυμπιακό. πρώην παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Και το θέμα είναι ότι από χθες έχω ακούσει και έχω διαβάσει πράγματα. Πάρτε πίσω τον Ανδρούτσο που δεν σας κάνει ο
2: Ανδρούτσο.
1: Δηλαδή, άμα έχεις τον Ανδρούτσο στον Ολυμπιακό και πας, πού πας με τον Ανδρούτσο.
2: Μα δεν ήταν, δεν τα έχει ακούσει το παιδί αυτά.
1: Τι λέμε τώρα.
2: Με τον Ανδρούτσο θα προχωράμε τώρα, κατάλαβες. Πάντα είναι ο καλύτερος. Ποιος είναι ο καλύτερος, Βασίλη μου,
1: αυτό.
2: Μπράβο. Και γενικότερα αυτό ισχύει. Και στη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε μερικά μηνύματα.
2: Είναι στο...
1: 26. Κάτι θα προλάβουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Νίκος.
2: Έλα. Μεγάλο πρόβλημα στην άμενα και αρκετή νοχελικότητα, λέει.
1: Είναι και το. Είναι... Όχι, είναι. Πρέπει να διαβάσει και το πάνω.
2: Α, ναι, καλημέρα, παιδιά. Εντάξει. Φάγαμε πίκρα χθες, αλλά Όφη είναι μια δεμένη ομάδα και γι' αυτό παίρνει τα μάτς. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να το δεχτώ είναι ότι η εικόνα της ΑΕΚ με ένα μπάτζετ τρεις φορές μεγαλύτερο από τον Όφη είναι αυτή που είδαμε. Μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και αρκετή νοχελικότητα. Πάμε για άλλα.
1: Έτσι, δεν μπορείς να σταθείς.
2: Και είχε και δύο προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ νομίζω που περιμένε πολλά από αυτούς. Ο Νίκολιτς, πάντως τον Νίκολιτς τον είδα πολύ εκνευρισμένο.
1: Και εγώ είχα καιρό.
2: Δεν το περίμενα.
1: Ούτε εγώ. Ναι, δηλαδή ναι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον είδα εκνευρισμένο τον Νίκολιτς με πολλά πράγματα. Δεν τον έχουμε συνηθίσει και έτσι δηλαδή.
2: Ναι. Μάλλον άλλα δίδασκα.
1: Γενικά υπήρχε εκνευρισμό. Ναι, στο Μεντιλίμπαρο δεν ήταν εκνευρισμένο. Δεν το τάχωσε στο Ζούτα που τραυματίστηκε.
2: Α, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα εκνευρισμό.
2: Έπρεπε λέει, να το κάνει αυτό το sprint, να το διάβασε αυτό που λες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη, λέτε αυτό το, την κίνηση. Εντάξει, που να φανταστεί και ο παίχτης τώρα.
1: Ναι, ότι... Θέλει κανένα να πηγαίνει στο φυσικοθεραπευτή, ξέρω εγώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω να το ξεπεράσει. Mm-hmm. Για να δούμε, εδώ δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν έχουμε. Προχωράμε.
1: Ελληνική συμμετοχή.
2: Οπότε... Έλα, δύο λεπτά ακόμα. Πάμε δύο-τρία μηνύματα. Άνοιξε. Ναι, καλημέρα. Εγώ θεωρώ πως δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Είχε ξεκινήσει την κίνηση προς το τέρμα πριν γίνει η κεφαλιά.
1: Α, λέει για τη φάση του Όφη.
2: Του Όφη που πήγαμε στο ΒΑΡ, ναι. Δεν έκανε. Εντάξει, αλλά η κίνηση που κάνει μπερδεύει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
2: Για να ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι πως αν έδινε offside δεν θα μπορούσε να του πει κανείς τίποτα. Είναι η λεγόμενη γκρίζα φάση. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε με υγεία Κυριάκος από Χανιά.
1: Πολύ σωστό.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστό το μήνυμα.
2: Ναι, ήταν
1: τοποθέτηση. Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν το είπαμε κι εμείς. Δηλαδή, και να το δίνε αυτό offside, δεν θα έβγαινε κανένας ξέρω να πει. Γιατί έκανε κίνηση. Okay. Ναι. Από την άλλη πλευρά, δεν, αυτή η κίνηση ούτε περιόριζε
2: την ορατότητα.
1: Την ορατότητα του τερματοφύλακα, το οπτικό πεδίο.
2: Πολύ ωραία τα λες.
1: Είναι αυτό. Είναι τα γκρίζα. Οι γκρίζες ζώνες.
2: Ναι, εντάξει. Είναι όπως και να το ερμηνεύσει, γι' αυτό και τον φώναξε το VAR.
1: Σωστό,
2: γι' αυτό τον φώναξε και το VAR και λέει ο διαιτητής, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει, τι λέει offside στο
1: VAR. Ο Μανώλης ο Σιντιχάκης. Ναι, δεν υπάρχει.
2: Γιατί ο τερματοφύλακας δεν προλαβαίνει να αποκρούσει την μπάλα, άσχετα με το που βρίσκεται ο ακάλυπτος Σιέλης. Τι, για το corner είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το δείχνει.
1: Και λέει για αυτό το λόγο είχε αρκετά δευτερόλεπτα την κάμερα πίσω από το τέρμα. Δεν ξέρω τι λέει τώρα. Λέει για άλλο.
2: Ναι, άλλη φάση.
1: Για άλλη φάση λέει τώρα για το αν ήταν corner. Κοίταξε να δεις από μια φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν μπορεί να σου, να σου δώσει ακριβή εικόνα, έτσι. Φωτογραφία, ποτέ μια φωτογραφία. Μπορεί η φωτογραφία να την πιάσεις και να την βάλεις, ξέρω εγώ, εκεί που θέλεις ακριβώς.
2: Ναι, Μανώλη, ακριβώς. Δηλαδή εννοεί ο Βασίλης ότι το επόμενο κλικ τη φωτογραφία μπορεί να ήταν πιο πίσω.
1: Ναι,
2: την μπάλα, πιο έξω. Ναι. Εδώ δείχνει ότι δεν είναι έξω. Ναι.
1: Καλημέρα από Βόλο, Ολυμπιακός Βόλου, για το θέμα που λέτε. Τι λέει, για το θέμα που λέτε και. Αλλά μένεις εκεί, δεν στέλνεις για το θέμα που λέμε.
2: Πες μας την άποψή
1: σου. Πες μας την άποψή σου, Αντώνη.
2: Ωραία. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα, όλος ο Όφη από κομμένους παίκτες Ολυμπιακού. Τη ΣΑΕ και τα λοιπά.
1: Άστο για μετά, γιατί πάμε σε τίτλους.
2: Πάμε σε τίτλους. Μπράβο, κύριε Βασίλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές. Drones με θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική. Έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απεύθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας. Απεύθυνε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης η Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουρκά στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση BU. Γενικά έθριο καιρό σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπορ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, ο Βαγγέλης ο Μακρυγιάννης.
5: Ο Μακρυγιάννης πήγε μια χαρά.
4: Στα 50 μέτρα ύπτιο και τώρα έχουμε τον Απόστολο Χρήστου.
5: Για να δούμε
6: στον τώρα το διάδρομο. Ναι, ο Βρετανός, ο Χρήστου είναι στο 5ο.
5: Προετοιμάζονται.
6: Σκέρι, επίσης ο Βρετανός στο 6. Τριμπούντσοφ, Γουάρτ και Μπόλιν. Είναι τρεις Βρετανοί σε αυτή την κούρσα. Βεβαίως στο 5 είναι ο Απόστολος Χρήστου. Ο Χρήστο έχει μείνει λίγο πίσω. Ο Μόργαν πάει καλά. Ανεβαίνει όμως ο Χρήστο τώρα. Πάει πολύ καλά τώρα. Τερματίζει πρώτος 24-52. Εδώ ο Απόστολος Χρήστου, είπαμε, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στις δύο τελευταίες οργανώσεις. Δίνει το δικό του μήνυμα εδώ, 24-52. Με 24-40 ήρθε εδώ, φετινό. 24-52, Κος δεύτερος 24-57, Τριμπούντσοφ στη τρίτη θέση, Μπράους Βάικ, Μόργαν, Σκέρι, Γουόρντ, τρεις.
4: Εντάξει, με αυτή την επίδοση η πρώτη θέση, ο Απόστολος Χρήστου, μία από τις μεγάλες μας ελπίδες για μετάλλιο, έτσι, στην πρώτη θέση και πέρασε στα ημιτελικά.
3: Και προχωράμε.
4: Και προχωράμε σε λίγο που θα έχουμε και δηλώσεις. Θα συνδεθούμε και πάλι για να ακούσουμε και Μακρυγιάννη και Απόστολο Χρήστου. Για αυτή την αυτές τις πολύ επιτυχημένες προσπάθειες που έκανε, τις κούρσες που έκαναν πολύ επιτυχημένες. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα?
3: Πάμε.
4: Χαμός γίνεται. Πού θες να πάμε, στα τελευταία?
3: Πάμε στα τελευταία, γιατί χάνουμε επαφή έτσι όπως πάει το πράγμα και προχωράμε.
4: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Η φάση είναι φτιαγμένη για να αδικεί την αδύναμη ομάδα, υπό την έννοια ότι μπορεί να πάει όπως θέλει. Ωστόσο,
4: Μακρυγιάννης, πάμε στο Μακρυγιάννη. Δηλώσεις.
7: Στάγος τώρα είναι το κατοστάρι, ήταν ένα ξεμούδιασμα και πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
8: Ευχαριστώ πολύ. Καλά.
4: Λοιπόν, αυτά από τον Μακρυγιάννη, ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε.
3: Ξεμούδιασα λέει.
4: Ναι, εντάξει, και οι Έλληνες δεν μπορούν και πολύ το πρωινό ξύπνημα.
3: Πόπο, ναι.
4: Δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, οι άλλοι αθλητές από τα
3: μπόρια.
4: Είναι,
3: αυτό το άκουσα και χθες σε άλλες δηλώσεις, ότι λοιπόν μας σηκώνουν πρωί-πρωί 9 η ώρα, 9.30 λέει. Ναι. Είναι η κατάσταση αυτή.
4: Εδώ τώρα σε αυτή την κούρσα στα 50 μέτρα ύπτιο δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή, οπότε συνεχίζουμε εμείς με κάποια μηνύματα.
3: Λοιπόν, ωστόσο η κίνηση λέει είναι ελάχιστη και πολύ σωστά μέτρησε το γκολ, λέει ο φίλος μας εδώ, για τη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη. Καλημέρα από Κόρινθο, άκουσα τον προπονητή να λέει ότι με άλλους παίχτες κάνουμε προετοιμασία και με τους καινούριους παίζουμε. Ας έβαζε αυτούς που δούλεψε στην προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Για το Μεντιλίμπαρ φαντάζομαι. Πάει το καμπανάκι. Στον Ολυμπιακό ισχύει η ατάκα του αείμνηστου Μπονάτσου. Το φύγε εσύ, έλα εσύ.
4: Καθίστε ρε παιδιά, δεν ισχύει και τόσο πολύ τελευταία χρόνια.
3: Όχι. Αλλού μπορεί να ισχύει αυτό. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει ο Νικόλας. Ρε παιδιά, πολύ καλός αυτός ο θεματοφύλακας του Όφη. Δυστυχώς δεν τον ήξερα. Μπράβο του Χριστογιώργου, για τον Χριστογιώργο λέει. Εντάξει. Μόνο για εσάς μας κάνουν εδώ πέρα.
4: Τι είναι αυτό, ο
3: φιλόλογος.
4: Τι σχέση έχει?
3: Φιλόλογος.
4: Δεν απευθύνεται σε εμάς. Γιατί απευθύνεται σε εμάς? Αν μας δίνει κάτι για μελλοντικά, να μην κάνουμε κανένα λάθος στο μέλλον.
3: Ναι, για το μέλλον. Έτσι, βλέπει μακριά ο φίλος ακροατής.
4: Δεν χρησιμοποιούμε τόσο δύσκολα.
3: Τα δύσκολα τα αποφεύγουμε, παιδιά. Τα social πλέον κάνουν κακό και στους προπονητές, όχι μόνο στους παίχτες. Παιδιά, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα social, Βασίλη. είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Που την ώρα που λέγει ο αγώνας μπαίνοντας, ας πούμε, δεν ξέρω εσύ αν ανακατέβεσαι καθόλου, ψάχνεις τι λέγεται μετά, αφού γκράζεσαι τι λέει ο κόσμος.
4: Άμα δεν έχω τι να κάνω,
3: μέσα από τα social.
4: Μέχρι κάνα δεκάλεπτο δηλαδή.
3: Άρα έχεις μια
4: αλλά
3: εικόνα.
4: Αλλά για όλα τα θέματα.
3: Ναι, ναι, έχεις μια
4: εικόνα. Δεκάλεπτο, ναι.
3: Λοιπόν, αν μπεις μέσα.
4: Και δεν γράφω ποτέ, ναι.
3: Ναι, αυτό έλειπε. Αλλά για να πάρω κλίμα μπαίνω κι εγώ και διαβάζω από κάτω τι λέει ο κόσμος. Επηρεάζουν. Δηλαδή, δεν λέω
4: αν
3: ότι...
4: μπαίνουμε εμείς ένα δεκάλεπτο οι άλλοι, γιατί να μπαίνουν έστω και ένα τρίλεπτο.
3: Ναι, αλλά αυτό το μεταφέρει στον βοηθό προπονητή το κλίμα. Κοιτάξτε. Το μεταφέρει στον βαστάζο του Προέδρου. Φώτη, επηρεάζονται. Φώτη, αυτό
4: να
3: θέλω να
4: πω. Ένα έξυπνο άνθρωπο το καταλαβαίνει.
3: Δεν
4: το
3: επηρεάζεται.
4: Ναι, το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ναι. Όταν πάει καλά κάτι, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να είναι τα αποθεωτικά σχόλια ξέρω στο ίντερνετ. Όταν δεν πάει καλά κάτι, το καταλαβαίνει από μόνο του. Δηλαδή την επιβεβαίωση. Στα social, μέσα στο social, μήπως κάνω λάθος, ενώ εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, μήπως όλος ο κόσμος νομίζει ότι πάνε καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Όχι, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα, το μεγενθύνουν.
4: Ναι, αυτό ναι.
3: Αυτό μεγενθύνεται ένα πράγμα. Και μια επιτυχία μπορεί να μεγενθύνεται και να κουκουλώσει προβλήματα μέσα από το κλίμα αυτό που.
4: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Πήρα διαρκείας να βλέπω Champions League. Θα μας επιστρέψει ο Μαρινάκης στο 30%. Ο Μαρινάκης καταρχήν δεν σου είπε
3: παιδιά,
4: ότι
3: δεν συμπεριλαμβάνονται
4: τα παιχνίδια του Champions League
3: ναι,
4: μέσα.
3: Ναι.
4: Όπου παίζει η ομάδα, αν αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αντέξουμε, καλύτερα να μην παίρνουμε εισιτήρια.
3: Ποιο το λέει, ο Αλέξανδρος.
4: Ναι.
3: Ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης, δηλαδή ο πρόεδρος και ο Ολυμπιακός και το κάθε σωματείο, σου υποσχέθηκε εντός εισαγωγικών ότι έχει εξασφαλίσει 8 αγώνες στην Ευρώπη. Όχι Champions League.
4: Ναι.
3: Άρα τους 8 αγώνες τους έχει πληρωμένους. Στο Europa.
4: Αλλά Αλέξανδρε, άμα ήθελε μόνο το Champions League, μπορεί να το δώσει το εισιτήριο σου. Έχω 50% κάτω.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή, ότι έκανε μια αποτυχημένη αγορά.
3: Έχω εγώ ένα ξάδερφο, το δώσαμε.
4: Πάμε για δηλώσει Απόστολου Χρήστου.
9: Και μια επιπρόσθετη αξία, δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα και το Λος Άντζελες.
10: Φαίνεται ότι το επίπεδο έχει αλλάξει και από τα 50 πεταλούδα που είδαμε με το Στέργιο να κολυμπάει εξουδίθητα και να μένει εκτός τελικού. Το ίδιο θα συμβεί και στα υπόλοιπα 50 και είναι σίγουρο ότι θα είναι πολλά ανταγωνιστικά. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων, αφού είναι Ολυμπιακά αγωνίσματα πλέον.
9: Καλή συνέχεια, τα πούμε το απόγευμα.
10: Ευχαριστώ.
4: Πολύ ωραία φάτσα ο Απόστολος Χρήστος. Δηλαδή χαρούμενο παιδί και τα λοιπά.
3: Έχει ξυπνήσει από νωρίς αυτός.
4: Έχει ξυπνήσει από νωρίς.
3: Είναι του πρωινού ξυπνήματος ο Χρήστος.
4: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, να, δήλωση από το Ροντινέ τώρα μόλις βγήκε, από το πιεστηρίο που λέγανε παλιά. Το θυμάσαι αυτό. Καλό είναι να θυμόμαστε τι μας οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.
4: Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα.
3: Υπόθηκε χθες.
4: Δεν στο είπα νωρίτερα.
3: Ναι, ναι, μου το είπε. Καλά, εσύ βολωμένο γράμμα διαβάζεις.
4: Αφού με ρώτησε ο Ρόντι.
3: Σου είχε στείλει μήνυμα. Να το κάνω, να την κάνω τη δήλωση.
4: Λοιπόν, λέει καλημέρα. Για μένα είστε πολύ καλοί και ενημερωμένοι. Απλά κάποιες στιγμές μιλάτε με πολύ εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Όχι, γιατί δεν τις έχουμε αυτές.
3: Όχι.
4: Μακάρι να τις είχαμε τις εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Είναι απλώς παιδιά όταν
3: για τον
4: βλέπεις
3: τρόπο που...
4: πολύ.
3: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή απλώς να μην.
3: Εξοικειώνεις.
4: Να μην κοιτάζεις. Να βλέπεις. Μερικές φορές απλώς κοιτάζουμε. Έτσι. Άλλες φορές βλέπουμε. Είναι και αναλόγως τέτοιο. Όταν καμιά φορά κάθεσαι και βλέπεις. Δηλαδή είναι και να μην σε ενδιαφέρει και πολύ ποιος θα νικήσει.
3: Να σου πω κάτι. Και μοιραία μετά το Super Cup το ελληνικό ήταν το Super Cup το ευρωπαϊκό. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Βλέπεις αμέσως τη διαφορά. Τρόπο ανάπτυξης, παιχνιδιού, συμπεριφορών και χιλιαδίου. Επί προσωπικού να πω εδώ πέρα στο φίλο μου το Μανώλη, τον πρόδρομο μου, ο πρόδρομος από την Πάρο. Καλημέρα Φώτη, πονάς και φταίει ο Πειραιάς.
4: Έτσι σου γράφει.
3: Έτσι μου γράφει. Γεια σου, ρε πρόδρομο. Κώστα Γεράλη, Μέντι.
4: Ο Κώστας. Θα δεις που θα βγει τώρα, θα αλλάξει λίγο. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το πράγμα, θα βγουν οι υπερασπιστές του Μέντι.
3: Έτσι,
4: δηλαδή,
3: και θα επηρεαστεί.
4: Με πανοπλίες, με έτσι,
3: Μέντι
4: με δόρατα, με
3: τσαμπουκά.
4: Ο Κώστας λέει.
3: Καλημέρα, πες στον Μπιλ ότι η έκλειψη ηλιακού πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι διαρκείας 17 ετών και συνεχίζουμε. Το ξέρει μια χαρά ο Βασίλης. Πώς είπαμε, Κώστα. Αποκλειστικό. Από πάνω, όποιος και να πάρουμε, αυτή την μπάλα παίζουμε με το Μεντιλίμπαρ. Ας φέρει πίσω τον Πέδρο Μαρτίνς που έχει την προϋπηρεσία του ή τον Τζαουσέσκου που ήταν στη ο Σέσκου ήταν στην Ξάνθη, αλήθεια. Μεταφορικό είναι.
4: Ναι,
3: ΠΑΟΚ και γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Πέτρος. Αποκλειστικό υπέτειο και δεν ήταν.
4: Ναι, παιδιά, για να θυμηθώ, Πέτρο, αλήθεια σου λέω, γιατί δεν θυμάμαι. Τότε με τον Πέδρο.
3: Ναι.
4: Ο κόσμος δεν έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς. Ποιο έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς, δεν καταλαβαίνω.
3: Πού πας με τον Μαρτίνς και τα λοιπά.
4: Δηλαδή, τέτοια αυτή την μπάλα θα βλέπουμε. Ό,τι πει ο κόσμος. Ο κόσμος βγάζει κυβερνήσεις, βγάζει προπονητές, βγάζει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ενώ λέει παρακάτω ο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Ο Ερνέστο είναι σε ομάδα τώρα ή κάνει διακοπές?
3: Μπορεί να κάνει στην Ελλάδα ο Ερνέστο.
4: Ερνέστο δεν είναι στην Αθλέτικ. Τον έδιωξε τον Ερνέστο η Αθλέτικ.
3: Σου είπα εγώ, είπα μια πρόταση. Μήπως εκτονέσω.
4: Ο Πέπ όμως είναι ελεύθερος.
3: Ο Πέπ είναι ελεύθερος.
4: Ναι.
3: Κρίμα.
4: Ναι. Τι κρίμα.
3: Που δεν προλάβαμε τον number one που πήγε στη Ρεάλ. Καλημέρα, παιδες. Η γυναίκα μου είναι όφη. Με βάση τις επιδόσεις της χθες μετά τον αγώνα, ο όφη πρέπει να πάρει τουλάχιστον conference. Μπας και δούμε άσπρο φως. Λες να πάρει conference ο όφη?
4: Ξέρω, γιατί όχι. Καλά, ξέρω, μας πει ο Σταύρος τι δίνει αυτό, να πάρει και conference και double. Δηλαδή, ξέρεις,
3: τρεις πολυκατοικίες στο ευρώ. Ας δοκιμάσει την τύχη του στο Europa πρώτα και θα δούμε.
4: Για κάτσε, έχουμε εδώ ένα μήνυμα αυτό. Ναι.
3: Το διαβάσαμε αυτό.
4: Το διάβασα αυτό.
3: Για τη γυναίκα του.
4: Μάλιστα.
3: Του παλαιολόγου.
4: Μάλιστα.
3: Ρε παιδιά, αγαπάμε και ακούμε ρασπορ πολλά χρόνια, αλλά λίγο σεβασμό στους ακροατές. Εντάξει. Εγώ δεν τους σέβομαι. Δεν τους έβεσα τους ακροατές. Αν κάποια μηνύματα δεν διαβάζουμε. Παιδιά,
4: όχι, δεν λέει. Δεν λέει για μας. Απλώς θα το.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Μπορεί να έχει γίνει ένα λάθος. Αυτό είναι λαθάκι. Εντάξει, να έχει γίνει ένα λάθος. Εντάξει.
3: Θα επιληφθούμε.
4: Θα επιληφθούμε.
3: Το
4: θέμα του. Ναι.
3: Ήταν παλιά αυτή η έκφραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Δεν είχε παράταση χθες το Super Cup.
4: Εντάξει, αυτό είπε και προηγούμενος ο Φίλος. Ναι. Κατά λάθος, επειδή στο δελτίο ειδήσεων είπε ότι είχε για παράταση.
3: Σου είπα, είχα μια αίσθηση ανολοκλήρωτου εγώ με το που πήγα κατευθείαν στα πέναλτις.
4: Ναι.
3: Τι έγινε εδώ. Ναι. Κάπως έτσι.
4: Ναι. Και εγώ την έχω πατήσει. Έκανα το λάθος πριν. Δεν ήξερα την αλήθεια. Όχι ότι το είχα ξεχάσει οτιδήποτε. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός, άμα δεν στην επόμενη φάση του Europa League δεν προκριθεί, εγώ θα πάω να παίξει conference. Αυτό είναι λάθος, γιατί ισχύει η βαθμολογία.
3: Ναι,
4: και
3: ναι,
4: τα λοιπά. Δηλαδή από ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει Europa League.
3: Εντάξει, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Καμιά φορά δεν είπε κανείς. Δεν είμαστε. Ο Έντσο.
3: Ο Έντσο του Μαρέσκα.
4: Ποιο Έντσο?
3: Ο Έντσο.
4: Ο Έντσο. Ναι.
3: Εκεί είναι το πρόβλημα. Λέει, ψάχνουμε πώς θα ικανοποιηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει υπομονή, λέει ο Αντωνάκης. Εντάξει. Νομίζω υπομονή έχει δείξει ο Ολυμπιακός και εμπιστοσύνη. Έτσι.
4: Από τον περασμένο Μάιο έπρεπε να το διώξει το Μέντι. Η ομάδα δεν τράβαγε. Μήπως φέρει Σιλαϊδόπουλο πίσω, λέει ο Αστάσιος. Δεν ξέρω, όταν μια ομάδα σου δείχνει ότι δεν τραβάει κάτι, αλλάζεις αμέσως. Το αλλάζεις αμέσως. Ένα αυτοκίνητο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, άμα δεν σου δείξει.
3: Λίγο να το. Θέλει κάποια ρύθμιση.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Φταίει η βενζίνη που έβαλες.
4: Το πας αμέσως για αλλαγή.
3: Δεν τα αλλάζεις, θα μάξει. Προς Θεού μου, εκεί που έχει πάει κιόλας. Καλημέρα. Όλο αυτό το να διαβάσω, όλο αυτό. Τι είναι αυτό?
4: Για κάνε μια προσπάθεια.
3: Αναφορικά με το εργαλείο και το αν δόθηκαν στο Μέντι. Έχει νόημα όταν παίζουν μόνιμα Ροντινέι στον μπάγκο Ζέλσον, Γκαρθία, ενώ οκτάρι είναι ο Σικίνιο. Ο Σικίνιο παίζει 19 και έχει στον μπάγκο Εξτρέμ Φορτούνι για Ζίτσι. Όταν ο Καμπή δεν βγαίνει ακόμα και σκασμένος, τα ρεμεί μόνιμα στον πάγκο. Για Ρεμτσοκ ζήτησε να φύγει, τελικά έμεινε. Δεν θέλει Αθανασίου έστω και για αλλαγή. Και εξής το ρί κάποια πράγματα. Όταν ο Μασούρας εκδιώχθηκε από την ομάδα, ενώ εύκολα θα μπορούσε να είναι αλλαγή του Ζέλσον. Και για να λέμε όλα αυτά, πως θέλουμε ελληνικά διαβατήρια. Επίσης, χθες πάρα πολύ. Δεν το λέει ο φίλος ακροατής του Θοδωρός, το διάβασα εγώ. Πάρα πολύ παραπονέθηκαν για το μπες βιές του πιτσιρικά, πες τον τώρα μου διαφεύγει, του Μουζακίτη.
4: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά, ξέρετε το τι ακούγεται από, ναι. Δηλαδή μετά τον αποκλεισμό, το τι ακούγεται, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ νομίζω ότι θα πεις για τον Πνευμονίδη.
3: Όχι.
4: Δηλαδή ότι εγώ άκουγα, έτσι, ότι τον Πνευμονίδη τον είχε βάλει. Ήταν ο καλύτερος, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία. Μετά έκανε ένα παιχνίδι πέρυσι. Έτσι. Mm-hmm. Έκανε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε ένα γκολ, ρε παιδί μου, στο δεύτερο. Ναι. Μετά τον εξαφάνισε. Δεν τον ξανάβαλε μέσα. Δηλαδή, άλλα παιδιά, τον Παπακανέλο. Τον έτσι. Εντάξει, όταν θέλουμε τώρα, άμα θέλουμε να κάτσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα γινόταν εάν. Πολλά μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή σου λέει τώρα δεν μου έχει το Παπακανέλο. Είχε δείξει το παιδί, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τον άφησε εδώ, τον άλλο. Γιατί αυτοί που έχει, δηλαδή τι είναι. Okay. Εντάξει, όταν θέλει να κάτσει να βρει, κάθεσαι, βρίσκει. Δεν υπάρχει.
3: Επαφές έγιναν, λέει, για να ολοκληρώσουμε το μήνυμα με Γιωβάνοβιτς, Βαλβέρδε, Μίτσελ και Outsider. Υπάρχει ο προπονητής που ήταν πέρσι στον Αστέρα.
4: Καταρχάς, καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κάνετε, λέει ο Στάθης. Ρωτώ, ο πρόεδρος δεν θέλει να δώσει χρήματα για καλές μεταγραφές, αυτό είναι δεδομένο. Ο coach τι στο καλό προετοιμασία έκανε με το υπάρχον υλικό? Έναν αυτοματισμό δεν είδαμε. Γιατί επιμένει στο ίδιο στυλ από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα? Αυτό ρωτάνε όλοι, Στάθη. Αυτό ρωτάνε όλοι. Δεν συμφωνώ βέβαια στο άλλο. Όλοι οι παίκτες που έχουν στον Ολυμπιακό σχεδόν όλοι είναι πληρωμένοι. Δηλαδή, πώς το πω.
3: Αγορασμένοι.
4: Ναι, αγορασμένοι. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει να συγκριθεί τώρα και με τα λεφτά που δίνουν και οι άλλοι. Ναι. Που δίνουν πια πολλά λεφτά. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλά λεφτά. Υπερπλούσιος φαίνεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, πολλά λεφτά. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχουν μείνει έτσι λίγο πίσω στα μάτια του κόσμου όσον αφορά.
3: Θεωρητικά.
4: Καμιά φορά να κάτσουμε να δούμε, δεν μας τα δίνουν και οι ομάδες τις καταστάσεις, να βγάλουν μια φορά οι ομάδες. Ξέρω, πλήρωσα τόσα για εκείνον.
3: Σαν μπάτζετ όμως δεν είναι πίσω πολύ ο Ολυμπιακός.
4: Όχι,
3: σαν βάρκα, σαν γυαλό είναι όλοι μεγάλοι. Απλώς ανέβηκαν, όπως είπες, πολύ ο ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Sport Day, λέει, παίζει το παιχνίδι.
4: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
3: Α, δεν είναι. Εντάξει. Τι λέει ο
4: δάσκαλος Μέντι Λί, Μπρους Λί που λέμε, Μέντι Λί.
3: Ναι, ναι, το διάβασα και αυτό μου το στείλανε. Τι λέει ο Παναγιώτης? Ο Μέντι δεν προστάτευσε τον ίδιο του τον εαυτό, διότι αν δεν του έκαναν μεταγραφές, ας έβρισκε ένα εύσιμο τρόπο για να αποχωρήσει. Εάν του έκαναν μεταγραφές, τότε πάλι ευθύνεται ο ίδιος, διότι δεν τις αξιοποίησε. Τι να πω.
4: Και αν δεν του έφτανε ο χρόνος προετοιμασίας, σας ξεκινούσε νωρίτερα, όμως τον αγαπάμε. Καταλήγει το μήνυμα, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία νωρίτερα, επειδή εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου, αφαίρεις τους παίκτες από διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι έτσι. Ας τα πει και ο Ράνιος, λίγο που τα ξέρει αυτά.
3: Τα θέμα εκ των έσω.
4: Ναι. Έχει και πληροφορίες σήμερα. Δηλαδή μην έρχεται, ναι. Ο Ηρακλής λέει.
3: Ο Ηρακλής, καλημέρα. Ωραίος τελικός και δίκαιη νικητή Σόφη. Μια ερώτηση μόνο. Εσείς συμφωνείτε με την αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι? Εγώ πάντως όχι. Για το 300.
4: Επειδή άλλαξε.
3: Για το
4: 300. Ναι, έβαλε το 300. Ναι. Όπως δεν έπιασε κανένα.
3: Ξέρεις αν θα πιάνε ο άλλος?
4: Όχι.
3: Και αν δεν έπαιρνε 300 μετά? Και λέγανε γιατί δεν έβαλε 300.
4: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
3: Όχι, θέλω να σου πω, είναι ένα ερώτημα.
4: Θέλω να σου πω ότι ο προπονητής πίστευε ότι ο 300 είναι καλύτερος.
3: Ναι, το όχι.
4: Ναι, δεν πιέζει κανένα.
3: Ναι.
4: Άκουσα να λένε.
3: Έκανε αλλαγή αυτή για να βάλει τον πιο έμπειρο 300. Ναι, ναι, λογικό είναι. Πιο έμπειρο σε τι? Τα πέναλτι λέει 90% τύχη. Είναι και πώς θα το κοιτάξει τα μάτια των άλλων. Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
4: Αν ο άλλος όμως δεν σε κοιτάει στα μάτια, πώς θα δεις τα μάτια του?
3: Δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις. Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν.
3: Next. Τι λέει ο Αποστόλης? Επειδή διαβάζω κάτι site ότι διώχνει με τη Λίμπαρ, μην τολμήσει, σε άδειο Καρασκάκη θα είναι μόνο. Α, βλέπει ότι έχει τους οπαδούς του ο Μέντι Λί Μπαρ. Τους έχει.
4: Εγώ σου λέω ότι εάν δηλαδή αυτό το πράγμα παγιωθεί, θα βγουν πολλές φορές από την άλλη, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και, γιατί αυτοί μετά, με τον καινούριο όποιον φέρει, θα περιμένουν αυτοί στην άκρη.
3: Μα δεν είναι. Το μήνυμα πριν τι έλεγε? Γιατί δεν έφερε το Μαρτίνς? Γιατί έδειξε το Μαρτίνς?
4: Ο Δημήτρης λέει, γάνιασε η γλώσσα μου να σου εξηγώ. Ο Μέντι έχει άπλετο χρόνο, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχει πάψει εδώ και μήνες να είναι φάρμακο, έχει γίνει φαρμάκι. Μια αλλαγή μόνο καλό μπορεί να κάνει.
3: Ναι.
4: Αλλά.
3: Καλά, άλλαξε κουρτίνες, παιδί μου.
4: Καλά. Παιδιά, να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα.
3: Ναι.
4: Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά Πήρε Conference League. Τη δεύτερη πρωτάθλημα και την τρίτη έβγαλε τον Ολυμπιακό δεύτερο στο πρωτάθλημα. Mm. Αυτές είναι οι τραγικές αποτυχίες του, έτσι.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, όχι, απλώς να θυμόμαστε τα γεγονότα. Όχι απόψεις, τα γεγονότα. Όχι, ναι. Δεν είμαι υπέρ του Μεντίντιμπαρ. Απλώς λέω το εξής. Γιατί τόσο εύκολα.
3: Ναι.
4: Μην το κάνετε τόσο εύκολο. Κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Θυμηθείτε κιόλας. Έχει δίκιο, λέει ο Ροντινέη. Mm. Θυμηθείτε και λίγο. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά σου παίρνει Conference League. Τη δεύτερη σου παίρνει
3: πρωτάθλημα.
4: Και μετά. Ναι. Και μετά σε βγάζει δεύτερο. Οκ, okay, δεύτερο. Δεν βγήκε και πέμπτο, τέταρτο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν μιλάμε και για τραγικές αποτυχίες. Έχουμε εδώ κανέναν Έλληνα? Όχι.
3: Δεν έχουμε εδώ. Πάμε στα τελευταία. Θες να πάμε στα παλιά, γιατί έχουν έρθει εδώ
4: μεταξύ.
3: Καλημέρα, ο Παλαιοφάλαιρο. Πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Στο πρώτο γύρο οι 8 πρώτοι παίζουν μαζί και οι υπόλοιποι 9-16 μεταξύ τους. Ναι, εντάξει, τρόποι υπάρχουν, παιδιά. Αρκεί να πάρθει η απόφαση.
4: Εδώ για τον ο Νίκος θέλει για τον Απόστολο. Mm-hmm. Στα Μαρμαρένια λόγια πως κάνει προπόνηση, τι έχει κάνει δηλαδή. Mm-hmm. Ο Απόστολος Χρήστου, έτσι.
3: Mm-hmm.
4: Ο άλλος Χρήστος εδώ, όχι Χρήστου. Mm-hmm. Λέει, έχει ήδη ξεκινήσει
3: ο Κατήφορος
4: για τον Ολυμπιακό.
3: Κατήφορος ήταν ταινία. Με τον Κούρκουλο. Με τον Κούρκουλο ταινία δεν ήταν.
4: Αν δεν είναι αν δεν είναι αυτή η τεράστια επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, τότε τι είναι επιτυχία αξιότιμη, κύριε? Σημείωση, ο Αποστόλης πλέον είναι κολυμβητής του Ολυμπιακού.
3: Ορίστε, τα βλέπεις.
4: Έγραφε για το τέτοιο, για τον Απόστολο Χρήστο, έτσι, ναι, δηλαδή, ναι, ότι προπονείται στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς χορηγούς, χωρίς χρήματα.
3: Ναι.
4: Να γράψουμε τώρα, τι να πούμε. Ο Τζον
3: Μπακαλάκος.
4: Καταρχήν, Τζον, δεν ναι. σε ειρωνεύτηκα, δεν ειρωνεύομαι. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν ξέρω πώς το πήρες έτσι. Επειδή μου έγραψε ότι με τη Λίμπαρ δεν βγάζει προπόνηση, δεν σε ειρωνεύτηκα. Mm. Τι να σε ειρωνεύω τώρα, φίλε. Δηλαδή, εμείς πώς ζούμε, δηλαδή, μήπως ζούμε, ξέρω εγώ, στην Ισλανδία. Πολύ θα ήθελα να δω, ξέρω, ζωήσω δίμηνο στην Ισλανδία. Πώς ζούμε εμείς αλλού, δηλαδή, και τέτοια.
3: Ο Γιάννης λέει, δεν γουστάρετε την Αελάρα, τη Λάρισα που έχει πάρει και πρωτάθλημα. Δεν γουστάρω. Γιατί? Προς Θεού. Τη λέω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα είδα την ταινία. Καλά.
4: Την
3: Οδύσσια.
4: Την Οδύσσια.
3: Την είδες την Οδύσσια?
4: Την Οδύσσια την είδα.
3: Για σε
4: πολλά μηνύματα.
3: Μα σου λέει, έχουν έρθει πολλά.
4: Τι να κάνω τώρα, ρε φίλε. Εσύ μου λες, στείλτε και στείλτε.
3: Στο ουράνιο να περιμένει μισή ώρα. Έχουμε μηνύματα.
4: Ο Νίκος, δεν γίνεται να έχεις δύο βουνά μου κουντί και ρέλβα και να τρως γκολ από κεφαλιά από αντίπαλο 1,65. Τι.
3: Αυτό είναι σωστό.
4: Όταν το φάσει θα γίνει.
3: Είναι σωστό.
4: Διώξ του. Πάρε άλλου.
3: Δηλαδή το 1,65 δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει κεφαλιά.
4: Λοιπόν.
3: Τι λέει ο Χριστός? Κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα, παλικάρια. Από μια ηλικία και μετά κάποιοι άνθρωποι τα χάνουν. Για να το πω. Δεν το λέει έτσι, τα χάνουν. Σίγουρα Μπενίτεθ μπορεί και ο Μέντι. Ο Μέντι, τέλος πάντων. Φαντάζεσαι να σου φέρει τον Μπενίτεθ. Να σου φέρει τον καθηγητή.
4: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει με βασικό τον Μάγερ. Και Ζήνη. Με βασικούς.
3: Ναι.
4: Και Μάγερ και Ζήνη. Τέλος.
3: Τέλος. Για το Ζήνη, ναι. Ο Μάγερ μπορεί να μην ήταν έτοιμος ακόμα.
4: Τέλος.
3: Να και οι ηλιοκορυφίες
4: που
3: έρχονται. Τι λέει? Λέει κανένα καλό να γελάσουμε λίγο το χελάκι μας να χαμογελάσει.
4: Έλα, όχι. Δεν ξέρεις.
3: Λοιπόν, παιδιά, για το βράδυ θα μου πεις τίποτα?
4: Τι να σου πω για το βράδυ?
3: Έχω τον ΠΑΟΚ.
4: Κοίταξε.
3: Προλαβαίνεις ένα λεπτό να κάνεις δηλώσεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
4: Κοίταξε να δεις. Οι στοιχηματικές. Περίμενα να σου πω.
3: Ναι, περίμενα. Δεν φαίνεται να έφυγα.
4: Δεν έχει πάει ο Κωνσταντίνες, έχει οικογενειακό πρόβλημα. Όλα αυτά. Αυτό είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ.
3: Έτσι,
4: δεν είναι? Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορή τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι.
4: Δηλαδή στην.
3: Για πρόκριση.
4: Όχι για πρόκριση.
3: Για
4: νίκη.
3: Για νίκη.
4: Δηλαδή, κοίταζα λίγο το πρωί και έβλεπα στην Άντερλεχτ δίνουν 3 κάτι. Στην Ισοπαλία, εντάξει, 3 τόσο όσο δίνουν. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ 2,40-2,45.
3: Ναι.
4: Ξέρω κάπου εκεί.
3: Ωραία.
4: Δηλαδή, κάτι βλέπουν αυτοί.
3: Έχω κάτι δουλειές εγώ.
4: Φυσικά ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας είναι καλός.
3: Ναι.
4: Πάντα είναι καλός. Όμως όλο αυτό είναι λίγο, το κρατάμε λίγο. Έχει αλλαγή προπονητή, έχει νέους παίχτες, ναι. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Είναι λίγο κάποια πράγματα, είναι προβληματικά. Έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, για να μην πάει στα πέναλτι, να σας αφήσουμε τα πέναλτι. Δηλαδή πρέπει να πάρει το μάτς με 2 γκολ διαφορά.
3: Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, να μην δεχτεί γκολ.
11: Να πάρει, ας δεχθεί και ας βάλει τρία.
3: Α, ναι, εντάξει. Αισιόδοξο σου βλέπω.
11: Ούτε, δεν ξέρω, θέλω να σου πω. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Mm-hmm. Να νικήσει κάποια ομάδα με δύο γκολ διαφορά εκτός έδρας.
3: Ναι.
11: Όταν το θες. Όχι όταν σου κάτσει.
3: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
11: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
3: Θα είναι πιο προβλέψιμος, θα είναι πιο. Εντάξει.
11: Δεν ξέρω, είναι λίγο. Ναι,
3: ναι. Θα δούμε. 9.30 είναι το μάτσο. Οπότε εντάξει. Θα κάτσω 11 παρατέταρτο να δω τι γίνεται. Mm. Δεν είπε για σένα, ρε Παπα-Νικολάου. Για μένα, λέει, στο Αίγιο είπε ο Αποστόλης.
11: Τι εννοεί.
3: Στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους οι ακροατές, αν δεν έχει καταλάβει. Και εμείς διαβάζουμε τις ερωταποκρίσεις. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος.
11: Από Παξούς, ο Γιώργος πολύ γρήγορα. Ναι. Όλα καλά τα ακούω, αλλά. Όλα. Αλλά ρε, παιδιά, να κρίνουμε τον Μέντι όταν έχει. Και όλους τους παίχτες που ζητάει. Ακούμε από το Μάιο ότι θέλουμε δύο κέντρο, ένα αριστερό μπακ. Για μένα θέλει και δύο εξτρέμ και δύο επιθετικούς. Φέρε αυτούς και μετά να κρυθεί και ο Μέντι. Δεν έχει άδικο πολύ. Δεν έχει άδικο πολύ.
3: Δεν το είπα πριν. Σαν ερώτημα, ότι. Εντάξει, φταίει ο Μέντι, στον βαθμό που φταίει.
11: Ο Θόδωρος.
3: Του έδωσες και τα εργαλεία.
11: Ναι, ναι. Μετά το χθεσινό, ο Νίκολης είναι ακόμα στον μπαγκό.
3: Λες γι' αυτό να χτύπαγε εκεί το σκέπαστρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης άνοιξε. Παιδιά, κόψατε το μήνυμά μου λόγω διαφημίσεων. Αν μπορείτε, διαβάστε το.
11: Έχει λυσάξει ο Γιώργουτσος, ναι, με τον μαθητευόμενο μάγο προπονητή Χριστοφιλέα και άλλα πολλά. Εμφύλιος.
3: Κάτω στην Καλαμάτα.
11: Ναι, ναι, πού.
3: Άρα τι έχει να γίνει με τη μαύρη θύελα.
11: Βασίλη Καλημέρα, όλος όφη από κομμένους παίκτες του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ και τα λοιπά είναι. Ερώτημα, ναι, έχουμε καλύτερο αριστερό μπακ από τον Αθανασίου. Το θυμάσαι τον Κούρτη.
3: Μπουχαλάκης. Ναι,
11: οκ. Okay.
3: Εντάξει. Είπαμε, όσοι δεν παίζουν ή όσοι έχουν φύγει, αυτοί έπρεπε να είναι. Και ελάτε ρε παιδιά, πέστε μου ένα μεγάλο όνομα που έφυγε, που έφερε ο νυν πρόεδρος του Ολυμπιακού και συγκρίνεται τον με τον Κόκαλη και τι είχε φέρει. Εντάξει, ρε Σωτήρη, άλλα χρόνια εκείνα.
11: Ο Κωνσταντίνος για τον Έντσο Μαρέσκα.
3: Ναι, ναι, ναι.
11: Για τον Άρθιο Μαρέσκα στον Ολυμπιακό μετά από ότι. Okay.
3: Εγώ θα ήθελα τον προπονητή της Βραζιλίας στον Ολυμπιακό.
11: Για διάβασα εδώ τώρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, έχει πέσει στην αντίληψή σας στα social ένας προπονητής ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που όταν θέλει να διδάξει άμυνα στα παιδιά χρησιμοποιεί κινήσεις και λαβές από πολεμικές τέχνες. Πέρα από το παράτολμο, δεν είναι και επικίνδυνο και ποιοι γονείς θα στέλνουν σε αυτόν τον προπονητή τα παιδιά τους να μάθουν μπάλα? Λέει ο Θανάσης. Ισχύει αυτό το πράγμα, Θανάση? Ζήω Ζήτσου τους μαθαίνει, τι ελληνορωμαϊκή.
11: Καλημέρα, εξήγησέ μου σε παρακαλώ τη διαφορά του βλέπω με, ναι, το να κοιτάζω. Ο σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Θα έπρεπε ήδη να το έχεις καταλάβει, Αριστοτέλη. Ναι. Δεν θέλω να σου το εξηγώ εγώ. Ναι. Άλλο βλέπω, άλλο κοιτάζω.
3: Άλλο χαζεύω. Συμπληρώνω εγώ.
11: Δεν θέλω να σου το εξηγήσω. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά.
3: Με εντυγερά, πάρ' τους τα λεφτά. Άμα.
11: Και είναι και 59 και 46, άντε και ένα τελευταίο.
3: Άντε και ένα.
11: Καλημέρα σας, ο Ανδρούτσος έπαιζε δεξί μπακ στον Ολυμπιακό και όχι στο κέντρο που είναι η φυσική του θέση και τώρα στον όφη κάνει παπάδες. Ο Αναστασίου δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Καλύτερος είναι ο Μαφαίο. Ο Αναστασίου. Ποιος ο Αναστασίου?
3: Προπονητής.
11: Προπονητής.
3: Ναι.
11: Λοιπόν, πάμε σε. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Πάμε να πιούμε κανένα καφέ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος, τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ολιμέης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Εν αναμονή εξελίξεων στον Ολυμπιακό, με την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στον αέρα και αρκετές μεταγραφές σε εκκρεμότητα. Μάχη επιβίωση στο Europa League δίνει απόψε ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται από την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας, με απόντα τον Κωνσταντέλια που δεν ταξίδευσε στις Βρυξέλλες λόγω προσωπικού προβλήματος. Σέντρα στις 9.30 με μετάδοση από Era Sport και Open. Ακόμη ένα τρόπο για τον Όφη, επικράτησαν 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο και κατέξε το Super Cup. Ισόπαλοι με 2-2 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 ύπτια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος με επίδοση 1.53.81 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ με 7.43.52 έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος που τερμάτισε 5ο στα 800 ελεύθερο. Έκτος τελικός Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ξεκινάει τις προσπάθειές στο επικοντό στις 10 παρα 10 μαζί με την Αριάδνη Αδαμοπούλου. Στις 11 παρα 4 ξεκινάει και ο τελικός της δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη. Την πρόκριση στον 5ο τελικό της καριέρας του σε 8 συμμετοχές εξασφάλισε στο τριπλούνο 44χρονος Δημήτρης Τσιάμης που πήδηξε 16-12. Βαριά ήταν με 6-2 για τον Άρη στο χθεσινό φιλικό του με την Νάπολη, ενώ οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξιού αμυντικού Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος αγωνιζόταν στην αγγλική Γουότφορντ. Την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου ανασταλτικού μέσου Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Νικητής στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου αναδείχθηκε ο Πανιώνιος που επικράτησε με 5-4 της Καλαμάτα στα πέναλτι, ενώ στο μικρό τελικό οι διοργανωτές επιπλήθηκαν με 2-1 του Ολυμπιακού Β. Σε άλλα χθεσινά φιλικά, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι η απόκτηση από τον Ολυμπιακό του 27χρονου Σενεγαλέζου φόργουρ της Βιλερμπάν Εμπαγέ Εντιαγέ, που θα υπογράψει για 1-1 χρόνο. Το εισιτήριο για τις 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στο Πόλο εξασφάλισε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 16-14 της Κροατίας και αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει τον νικητή του παιχνιδιού Μαυροβούνιο Μάλτα. Εκτός ημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ παίδων έμεινε η εθνική ομάδα που έχασε με 92-80 από τη Λετωνία και αύριο παίζει με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Ο Στέφανος Ακελαρίδης έχασε με 2-0 από το Γάλλο Τίτο Αντρό και αποκλείστηκε από το κυρίω ταβλό του Masters στο Σινσινάτι. Το Ευρωπαϊκό Super Cup κατέκτησε η Paris Saint-Germain που επικράτησε με 2-1 της Αστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Ο Ισπανός Τσάβι Ερνάντεθ είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Ολλανδίας υπογράφοντας συμβόλαιο στο 2030. Αλλαγή διοκτησίας για τους Los Angeles Lakers που αγοράστηκαν από τους Αμερικάνους επιχειρηματίες Josh Kushner και Bob Iger έναντι του εξωπραγματικού ποσού των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί μπα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
2: Ακούτε Ερασπορ.

φίλες και φίλοι της Αεροφόρ. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι σε όλες. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Είναι η εκπομπή Μπαλακιαλά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 2. Σε μια προσπάθεια έτσι να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο την επικαιρότητα, που δεν είναι και λίγη, δεν είναι και μικρή, σε σχέση με τα όσα είδαμε ή θα δούμε, κυρίως με τις ομάδες που έχουν και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και τον απόϊχο του Super Cup και βεβαίως με όλα τα ζητήματα τα οποία τρέχουν για τον Ολυμπιακό. Και βεβαίως υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με κολύμβηση, τέταρτη μέρα από νωρίς σήμερα το πρωί.

εξής: από όλα όσα βγήκαν και από τη Γεωργία Δαμασιώτη και την Άννα Ντουντουνάκη που πήραν την πρόκριση, επαναλαμβάνω, από τον προκριματικό γύρο στον οποίο έλαβαν μέρος και θα αγωνιστούν στον απογευματινό ημιτελικό. Μιλώντας και στην Κατερίνα Αναστασοπούλου, ακούσατε τις δηλώσεις από τις δύο κολυμβητρίες. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για μεταγραφές, γιατί κινείται αρκετά το όλο θέμα και στον ευρωπαϊκό χώρο, με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, και με τον Μολίνα να είναι το πιο πρόσφατο νέο που είχε να κάνει με τη Ρώμα, που έπαιξε αρκετά αυτό το ζήτημα, αυτό το μεταγραφικό θέμα, εν πάση περιπτώσει, των τελευταίων ημερών. Και από εκεί πέρα να δούμε πώς κινούνται και οι ελληνικές ομάδες, άλλες που έχουν τα δικά τους φιλικά παιχνίδια. Και βεβαίως το γεγονός ότι υπήρχε ένα απίθανο σε φιλικό αγώνα, το έχουμε δει και αυτό, να εκτελείται πέναλτι σε κενή εστία. Τι έγινε, απίστευτο και όμως αληθινό. Ήταν ένα φιλικό της Μάλαγα με την Φούλαμ, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Και τελικά τι έγινε, έχουν πάει στα πέναλτι, ήταν ισόπαλε στην κανονική διάρκεια, ήταν ένα φιλικό τουρνά το Coastal Sol Trophy και έπρεπε να βγει ένας νικητής στη διαδικασία των πέναλτι. Και τι συνέβη, πραγματικά δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα μου πείτε φιλικό είναι. Οι παίκτες Φούλαμ έφυγαν άρον-άρον γιατί έπρεπε να προλάβουν το αεροπλάνο και οι παίκτες Μάλαγα πήγαν και εκτέλεσαν πέναλτι σε άδεια εστία. Καλά ακούσατε. Πάντως, βλέποντας λίγο έτσι αυτά τα στιγμιότυπα, μόνο φιλικό δεν ήταν, έπεσε μπόλικο φιλικό ξύλο. Ο Αρμπελόα αποβλήθηκε και οι ποδοσφαιριστές Φούλαμ έφυγαν από το γήπεδο, όπως είπα, και σε μια προσπάθεια αυτή της Μάλαγα για να δείξουν το κάτι διαφορετικό και προφανώς να γίνουν viral, άρχισαν να εκτελούν πέναλτι σε άδεια εστία. Αυτά τα ωραία σε φιλικά παιχνίδια, όπως η Μάλαγα με τη Φούλαμ.

Κατά τα άλλα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2, περιμένοντας και τα δικά σας μηνύματα. Σε μια δύσκολη μέρα είναι η αλήθεια, γιατί προσπαθούμε τώρα σε αυτό το 2ωρο, όπως και όλη την ημέρα, να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Σε μια μέρα ιδιαίτερη, που θα κρίνει καταρχάς το μέλλον του Μεντιλίμπαρ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Μένει, φεύγει και δεν υπάρχουν και ενδείξεις να σας πω ότι είναι πρώτο πυλόν να αποχωρήσει ή σχεδόν βέβαιη παραμονή. Οπότε μέσα στην ημέρα φαντάζομαι θα έχουμε πολλά περισσότερα πράγματα να πούμε και γι' αυτό, εκτός αν προκύψει κάτι μέσα στην ώρα της εκπομπής. Σίγουρα υπάρχει σκεπτικισμός, υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα, για το μέλλον της ομάδας και μετά το παιχνίδι με την Νάιμέγγεν. Και ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες διεργασίες και διαδικασίες για την απόκτηση παιχτών. Κάπου εκεί έρχεται και το ζήτημα. Εάν και εφόσον υποθέσουμε ότι φύγει με τη Λίμπαρ, οι παίχτες που είναι να έρθουν θα είναι με τη σύμφωνη γνώμη του νέου προπονητή. Και αν υπάρχει νέος προπονητής, πόσο γρήγορα μπορεί να μπει στα θέλω του Ολυμπιακού με το ήδη υπάρχον υλικό και με αυτούς που θα έρθουν. Βλέπετε ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για να πεις ότι πας σε μια αλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και από τη στιγμή που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο όνομα που να λες ότι εάν πάει σε αντικατάσταση τεχνικού Ολυμπιακός, έχει αυτό το προβάδισμα. Αυτά για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και στο κομμάτι των πήγαινε έλα η ομάδα του Πειραιά. Και βεβαίως να μην ξεχάσω, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα λίγο νωρίτερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, ότι ο δίσπροταθλητής Ευρώπης, ο Απόστολος Χρήστου, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο, με μια επίδοση 24-52, με άνεση πέρασε στα ημιτελικά. Εκεί όπου θα έχουμε τους ημιτελικούς που θα πέσει στην κούρσα ο Απόστολος Χρήστου στις 8 η ώρα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερε ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, τρίτος πριν από 2 χρόνια στο Βελιγράδι. Δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε και κατετάγει 32ος με ένα χρόνο 25-27, μένοντας εκτός ημιτελικών.

Και βεβαίως θυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας εδώ μαζί μας, όπου μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε έτσι θέλετε να σχολιάσετε, να ρωτήσετε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Εγώ θα ήθελα έτσι να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο το σημείο συζήτησης για δύο πράγματα. Θα ήθελα την άποψή σας, μην το κάνουμε μόνο διάστατα. Το πρώτο έχει να κάνει αν θεωρείτε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάει σε αλλαγή προπονητή και γιατί. Και το δεύτερο, την άποψή σας για αυτό τον όφι του Κυπέλου, αυτό τον όφι του Super Cup, αυτό τον όφι του Κόντι. Έτσι. Θέλω την άποψή σας, ανεξάρτητα αν υποστηρίζετε κάποια από τις δύο ομάδες, να δούμε ποια είναι η δική σας άποψη και για τον όφι αλλά και για τον Ολυμπιακό, που είναι σε μια πολύ διαφορετική φάση και κατάσταση διαδικασίας εν αναμονή και της πρεμιέρας της Super League. Super League, η οποία θα κάνει τη σέντρα της, θυμίζουμε, μέτραμε αντίστροφα, λίγες μέρες έμειναν, μέχρι τις 22 και 23 Αυγούστου, 22 Σάββατο. Έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα, Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος. Μάλιστα αυτό το παιχνίδι είναι στις 10 η ώρα. Και μιας και μιλάμε για τον Ατρόμητο, ότι είχε χθες να δω το φιλικό παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Λεβαδιακό των πολλών αλλαγών και στη θέση του προπονητή και των παιχτών. Και ομολογώ ότι κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα της Βιωτίας. Κέρδισε 1-0 τον Ατρόμητο. Και από εκεί και πέρα την Κυριακή 23 Αυγούστου έχουμε το Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός Κηφισιά, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. 11 η ώρα θα είναι η αθλητική Κυριακή και για την πρώτη και για τη δεύτερη αγωνιστική. Βλέπετε είναι αργά τα παιχνίδια, λογικό, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν και γι' αυτό τα μάτια του Σαββάτου είναι στις 8 και στις 10 αντίστοιχα, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η δεύτερη αγωνιστική, δηλαδή ποιες ομάδες παίζουν πότε. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα πάει μέσα στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ατρόμητου, ο Άρης θα υποδεχτεί τον Όφι, η ΑΕΚ παίζει μέσα στην Κηφισιά, ο Παναθηναϊκός μέσα στο Λεβαδιακό, έτσι κάποια από τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, αλλά θα το δούμε βήμα-βήμα. Και ενώ τα Ελληνόπουλα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, θα μου πείτε στα φιλικά, ναι. Τα φιλικά είναι ένα πρόκριμα, ένα πρώτο δείγμα με τον Χρήστο Τζόλι, που είχε το δικό του στοιχείο να προσφέρει στην Arsenal. Μάλιστα λέγοντας ότι είχα πει στον Χάβερτς στην εκτέλεση πέναλτι που θα στείλω την μπάλα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Norwich. Οπότε ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία έχουν παίξει αρκετά δυνατά και στις δηλώσεις στα αγγλικά μέσα. Αυτά, επαναλαμβάνω, με όλα όσα έχουν να κάνουν γύρω-γύρω όλοι, και με ποδόσφαιρο και με κολύμβηση και βεβαίως με πράγματα που θα δούμε στη συνέχεια και από το χώρο του μπάσκετ αλλά και από το χώρο του βόλεϊ. Μιας και στο βόλιο μέτραμε αντίστροφα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γυναικών και ανδρών. Πρώτα είναι οι γυναίκες και μετέπειτα είναι οι άνδρες. Και μάλιστα την Παρασκευή αύριο στις 7 η ώρα υπάρχει ένα φιλικό στη Γλυφάδα ανάμεσα στην Εθνική Γυναικών και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που θα μας εκπροσωπήσει στους Μεσαγειακούς. Είναι δύο διαφορετικές ομάδες, δεν γίνονταν να είναι η ίδια. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ιτήθηκε με 3-0 από τη Σουηδία στο τρίτο και τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στο Ούρμπινο της Ιταλίας, έδειξε τις αδυναμίες, αυτές πάνω στις οποίες καλείται να βγάλει τα χρήσιμα συμπεράσματα και να δουλέψει ο Απόστολος Οικονόμου. Και μάλιστα θα υπάρχουν και άλλα δύο φιλικά παιχνίδια το διήμερο 16-17 Αυγούστου στο κλειστό της Γλυφάδας, εκεί όπου συνεχίζεται η προετοιμασία. Τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, πολλά είναι τα θέματα τα οποία παίζουν με NDAG. Ναι, είναι από τα ονόματα τα οποία, όπως έχετε παρατηρήσει από χθες, παίζουν δυνατά στην επικαιρότητα και στην ιδιοσιογραφία του μπάσκετ. Αλλά και η ομάδα των παιδών είναι αυτή η οποία έχει κάνει τη δική της αίσθηση, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα ή τις ήττες που είχε, αλλά νομίζω ο τρόπος με τον οποίο
έχει πέσει ο σπόρος του ταλέντου σε παιδιά που νομίζω με την κατάλληλη δουλειά, καθοδήγηση και εμπιστοσύνη από τους προπονητές μπορούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Και μάλιστα σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο διάβαζα για τον Καναδά στο μπάσκετ. Θα μου πεις τώρα Καναδάς, παιδόν, ναι, μπάσκετ, γιατί θα αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής των τελικών. CBL λέγεται εκεί πέρα η διοργάνωση. Εκτάκτως άλλαξε, τώρα θα μου πείτε είναι σωστό αυτό, όχι απαραίτητα, καταργώντας τη σειρά των τριών αγώνων, το λεγόμενο best of three. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση εκεί όπου παίζουν οι Seabirds με τους Honey Badgers και λόγω επικίνδυνης ολισθηρότητας στο γήπεδο του Brampton αποφασίστηκε ο φετινός πρωταθλητής να αναδειχθεί σε ένα και μοναδικό τελικό των τελικών στην έδρα του Inbank. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, αλλά για να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα πέρα από την χώρα μας ή πέρα από τη δική μας Ήπειρο, γιατί υπήρχε γλιστερό τερέν. Το ακούσαμε και αυτό, εξαιτίας της υγρασίας, ήταν η αιτία που η Λίγκα εγκατέλειψε το αρχικό πλάνο στη σειρά των δύο νικών. Εννοείται ότι περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε τις θέλετε να σχολιάσετε, αλλά να βάλουμε στο κέντρο, στο κάδρο της συζήτησης σήμερα το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τις 2. Την άποψή σας αν πρέπει ο Ολυμπιακός να αλλάξει προπονητή και γιατί, ή να μείνει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί, και το σχόλιο σας για αυτό τον όφι του Κόντι που τον είδαμε να κοντράρει και πέρσι τον Ολυμπιακό Super Cup. Στις λεπτομέρειες το έχασε σε αυτό το γήπεδο. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η σκέψη, η φιλοσοφία, ο τρόπος λειτουργίας και δουλειάς του Χρήστου Κόντι. Θυμίζω ότι είχε αντικαταστήσει τον Ράσταβατς και έχει δείξει στοιχεία και χρησιμοποιώντας και αρκετά Ελληνόπουλα, η αλήθεια. Οπότε περιμένω κυρίως μέσω Viper τα δικά σας μηνύματα, έτσι ώστε να έχουμε και τον τρόπο επικοινωνίας για την τρέχουσα επικαιρότητα ή οτιδήποτε άλλο έτσι θεωρείται χρήσιμο και σκόπιμο να συζητήσουμε.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα δικά σας μηνύματα. Λέει ένας φίλος, όταν έχεις πράξει 65 εκατομμύρια από πωλήσεις και έχεις φέρει μόνο ζώτα, σάγα και αυτούς δανεικούς, δεν φεύγει με τη Λίμπαρ, και ότι πρέπει εσύ κάτι να αλλάξεις, αναφερόμενος κυρίως στον πρόεδρο και στους ανθρώπους που έχουν την σχέση, ότι πρέπει να διαφοροποιηθεί η κατάσταση. Ο Μαρίνος μου γράφει, Γιάννη, είναι μια αλληλένδετη κατάσταση όταν δεν έχει γίνει η απαραίτητη ενίσχυση και πρέπει με αυτό το υλικό να κάνει αλχημίες ο Μεντιλίμπαρ. Είναι λογικό να βλέπουμε την ομάδα να παίζει με έναν αριστερό μπακ και με έναν επιθετικό. Τελικά είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Νομίζω ότι ο Μαρίνος δεν έχει και πολύ άδικο. Εδώ ο Γιάννης από τα Χανιά μου λέει: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Κοστούλας, Μπουχαλάκης, πώς αξιοποιούνται οι παίκτες από ένα προπονητή τον Κόντι και όχι να διατηρούνται, να διασύρονται, συγγνώμη, από έναν Μεντιλίμπαρ και να απαξιώνονται από τον Ολυμπιακό. Εδώ, φίλε Γιάννη, εγώ θα πω την άποψή μου και την έχω εκφράσει και παλιότερα. Ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αν παραδέχεσαι ή όχι το Μεντιλίμπαρ, εγώ σε ένα πράγμα τον ψέγω, στο γεγονός ότι δεν έχει δώσει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής σε Ελληνόπουλα. Είτε στη φουρνιά του Youth League, ναι μεν, Κοστούλας, Μουζακίτης, αλλά υπήρχαν και άλλα παιδιά που θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ή και ακόμα και σε άλλα Ελληνόπουλα, όπως πιστεύω ότι ο Καλογερόπουλος θα μπορούσε ενδεχομένως να μείνει και να δείξει ότι έστω και ως τρίτο-τέταρτος μπορεί να διεκδικήσει τη δική του θέση. Δηλαδή θα περίμενα από το Μεντιλίμπαρ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες, γιατί καλοί οι ξένοι όταν έρχονται, αλλά όταν βλέπεις αυτό το ισπανο-πορτογαλικό μοντέλο διαρκώς, κάπου λες ότι είναι μια μονοδιάστατη δεξαμενή παιχτών από τους οποίους τρέφεσαι, αγνοώντας το τι ακριβώς γίνεται στη χώρα σου. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Εγώ ξέρω ότι οι ελληνικές ομάδες χρειάζονται το ελληνικό DNA, ένα στοιχείο το οποίο βοηθά, και γι' αυτό έτσι το συνδέω λίγο και περισσότερο με τον Όφη.

Λοιπόν, από άλλα δικά σας μηνύματα, τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά. Από την όμορφη Ρόδο μου λέει Γιάννη, στέλνω το μήνυμα. Καλές βουτιές σε όλους, αν και έχει πάρα πολύ αέρα, προσοχή. Ναι, νομίζω υπήρχε και απαγορευτικό σε κάποια νησιά. Εν πάση περιπτώσει, προσέξτε το εσείς που είστε η τελευταία εκδρομή του 15 Αυγούστου. Ο Ιωάννης μου γράφει: νομίζω ότι κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ξεχάσει ότι επί με τη Λίμπαρο Ολυμπιακός έχει πάνω από 150 εκατομμύρια έσοδα από πορείες Ευρώπης πωλήσεων παιχτών. Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές με πρώτη και βασική πώς σκέφτεται και ενεργή διοίκηση, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πιστεί ότι σε επίπεδο ποιοτικής αναβάθμισης του ρόστερ στις δύο τελευταίες καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδου η διοίκηση έκανε το χρέος της δεδομένων των εσόδων που υπήρξαν. Προφανώς έχει και ο προπονητής ευθύνες, αλλά αυτές θα πρέπει να επιμεριστούν σε όλους αναλογικά και όχι να τα φορτώνουμε όλα σε ένα χάρι ευκολίας. Σωστά δομημένο και με αρκετή βάση πραγματικότητα στο μήνυμα του Ιωάννη. Μια ψύχρεμη λογική για να δούμε το τι και το πώς. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή είναι η αλήθεια ότι και πέρυσι και πρόπερσι υπήρξε μεγάλη αστοχία στις μεταγραφές. Να δούμε πόσες από αυτές ήταν επιλογές με τη Λίμπαρ και πόσες από αυτές ήταν επιλογές του τμήματος σκάουτινγκ του Ολυμπιακού ή άλλων φορέων. Κρατήστε το αυτό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: θα ακούσουμε το τραγούδι σε λίγο. Άρτεμις Βασιλάκη ετοιμάζεται για να πέσει στην πισίνα για τη δική της κούρσα, οπότε κάνουμε σύνδεση με R2 Sport.
1: Θα ακολουθήσει η εκκίνηση για την δεύτερη προκριματική σειρά στα 1500. Άρτεμις Βασιλάκη εδώ σε πρώτο πλάνο. Η μικρή κυρία των μεγάλων αποστάσεων. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 20 της χρονιά και δεν είναι ωραίο να λέμε για τη ηλικία για τις γυναίκες, αλλά εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για 19χρονη. Στις 20 Οκτωβρίου του 2006 γεννήθηκε η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια, που αυτό, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι το πρώτο της ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην 50άρα πισίνα. Την έχουμε δει σε παγκόσμια πρωταθλήματα 25άρας και 50άρας, στο ευρωπαϊκό της 25άρας. Ήρθε ο καιρός να πάρει. Καλά, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 1500 στις νέες γυναίκες, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νεανίδων. Και εκεί είχε τις ανάλογες επιτυχίες. Το θέμα είναι ότι πλέον μπαίνει για τα καλά στο επίπεδο των γυναικών σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει έρθει εδώ με χρόνο 16-20-95, ένα χρόνο που πέτυχε το Μάιο στην Αθήνα, στο Ακρόπολης. Από εκεί και έπειτα, σαφώς, εδώ στο Παρίσι. Το Μάρτιο είχε κάνει, ήταν λίγο πιο αργή, ήταν 3 δευτερόλεπτα πιο αργή, με 16-23-95. 2 μήνες μετά κατέβασε το ατομικό της ρεκόρ ακόμα περισσότερο, σε 16-20-95. Το ζητούμενο σε αυτόν τον προκριματικό είναι να κάνει σωστή διαχείριση στις δυνάμεις της, να μπορέσει να πάρει μια καλή κατάταξη σε αυτόν τον προκριματικό. Ένα προκριματικό που σαφώς έχει μεγάλες αντιπάλους.
0: Λοιπόν, είμαστε στα 1500 μέτρα, ήδη έχουν διανύσει οι αθλήτρες στα 200-210 μέτρα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε την συνέχεια της κούρσας με την Άρτεμις Βασιλάκη.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές. Νέα σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους. Έως 9 μποφόρο αύριο, σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή. Drones με θερμικές κάμερες στενίζουν την Αττική, έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Ισχυρή η έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας απίφθινε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου, αυξημένη κίνηση στα τρία λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Σφραγίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η πισίνα όπου πνίγηκε ο τετράχρονος στην Πάρο το Σάββατο 8 Αυγούστου, ήταν χωρίς άδεια από το 2023. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά ισορρός του 17χρονου από την Κίμωλο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής εκτακτής ανάγκης. Η Κολομβία μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
4: The Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Ακούτε Air Sport.
0: Τρίτα τρία λεπτά μετά τις 12, μπάλα και άλλα η εκπομπή. Και ενώ είναι σε εξέλιξη κούρσα της Βασιλάκη, στα 1500 μέτρα, ήδη είμαστε στο 1 τρίτο της κούρσας. Πάμε στο Γιάννη Βοητσίδη, στο Βέλγιο, γιατί υπάρχει είδηση που αφορά τον ΠΑΟ και μας ενημερώνει αμέσως. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, εσένα στους ακροατές. Το θέμα Κωνσταντέλια βέβαια, το οποίο είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε χθες την αποστολή. Ένα σοβαρό προσωπικό ζήτημα τον κράτησε στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα τον άφησε και εκτός προπόνησης προχθές. Πάντως, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα βρίσκεται εδώ σε μερικές ώρες. Πρόκειται να ταξιδέψει, σύμφωνα με έτσι, όλες τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, πρόκειται να ταξιδέψει για τις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι σε κατάσταση για να παίξει από την αρχή, τι ακριβώς θα γίνει. Προφανώς θα μιλήσει μαζί του ο Αλέσιο Λύση, θα δουν τι ακριβώς έτσι συμβαίνει, σε τι κατάσταση και ψυχολογική βρίσκεται ο παίκτης. Και από εκεί και πέρα θα δούμε, πάντως, αν μη τι άλλο, είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι χθες το βράδυ στις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση είπε ότι εμείς θα παίξουμε για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο και για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, έτσι όπως το παρουσίασε, ουσιαστικά άφηνε να εννοηθεί ότι πολύ πολύ δύσκολα θα έμπαινε στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας. Τελικά, εφόσον τελικά δεν αλλάξει κάτι και πετάξει σε λίγο για τις Βρυξέλλες ο διεθνής μέσος, θα υπολογίζεται αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, αν μη τι άλλο, να μπει σε κάποιο σημείο του αγώνα. Αυτά είναι πράγματα βέβαια τα οποία θα τα δούμε αργότερα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, ένα αναμονή λοιπόν και του Γιάννη Κωνσταντέλια, και βέβαια αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα γενικά και για το παιχνίδι, για το ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά.
0: Ωραία Γιάννη, λοιπόν εδώ είμαστε, οτιδήποτε νεότερο προκύψει να σας ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
5: Γεια σας.
0: Εμείς από την πλευρά μας λίγο αργότερα θα δώσουμε και ορισμένα στοιχεία για τα σημερινά παιχνίδια με επίκεντρο βεβαίως και τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε έτσι μια στοιχηματική πινελιά, όχι απαραίτητα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ αλλά για τα υπόλοιπα. Ωστόσο πάμε να κάνουμε νέα σύνδεση με Radio Sport για τα 1500 μέτρα γυναικών, με την Άρτεμις Βασιλάκη να είναι στην κούρσα, και ενώ μέχρι στιγμής οι αθλήτριες βρίσκονται περίπου στα 730 μέτρα. Είμαστε σχεδόν στα μέσα της κούρσας, οπότε πάμε μέχρι το τέλος να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα, αν και βλέπω ότι η Γερμανίδα είναι αυτή η οποία προηγείται.
1: Στο 32-70. 32-40 είναι ο ρυθμός και τα γυρίσματα στα 50 της Γκόσε. Τώρα λίγο επιταχύνει η Γιάκλ, κάνει 32-50 τα δικά της 50. Προσπαθεί η Γιάκλ, έχοντας φτάσει στα 750 μέτρα, στα μισά της διαδρομής δηλαδή, να αρχίσει να ανεβάζει στροφές προκειμένου να καταφέρει να φτάσει στην πρόκριση. Το 2024 η Γιάκλ ήταν αυτή που πήρε το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας δεύτερη την Ρίντερ και τρίτη την Λιούις, διακόπτοντας ένα σερί τριών νικών από την Σιμώνα Κουανταρέλα. Κουανταρέλα βέβαια δεν είχε πάει στο Βελιγράδι. Προτίμησε να συνεχίσει την προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς αγώνες.

0: Καμία αλλαγή. Ίσως λίγο το γεγονός ότι έχει αποσπαστεί στην τρίτη θέση η Γιάκλ. Η Βασιλάκη, τα περάσματά της είναι σταθερά στο 32-75-32-80. 9-43-45 είναι το πέρασμά της στα 900 μέτρα. Πάει να κάνει ένα χρόνο στο 16-23, έναν ανάλογο χρόνο με αυτόν που είχε κάνει πριν από 5 μήνες περίπου σε αυτό εδώ το κολυμβητήριο, το 16-23-95. Βέβαια, καλό είναι να μην βιαζόμαστε, να δούμε την εξέλιξη της κούρσας, με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής το γεγονός ότι έχει σταθερά περάσματα είναι μέσα στην τακτική της να έχει αυτόν τον ρυθμό, γιατί βασικό ζητούμενο, φαντάζομαι, για την ίδια είναι η πρόκριση στον τελικό. Πλέον έχουμε μπει σε μια κούρσα 4 ταχυτήτων, με τις 4 πρώτες να έχουν αποσπαστεί αλλά να μην έχουν διαφοροποιήσεις. Από εκεί και έπειτα έχουμε κάποιες αθλήτριες που σχεδόν πάνε μαζί και μία που έχει μείνει αρκετά πίσω, η Van der Kamp από την Ολλανδία. Πριν από 6 μήνες στο Λούμπλιν, η Άρτεμις Βασιλάκη είχε κάνει σπουδαίες εμφανίσεις, είχε συντρίψει τα πανελλήνια ρεκόρ. Βέβαια δεν έχει και πολλές ευκαιρίες να αγωνίζεται σε 25 πισίνα, αλλά σαφώς τόσο μεγάλες βελτιώσεις είχαμε να δούμε πολύ καιρό σε πανελλήνια ρεκόρ. Στο Λούμπλιν πήρε την 4η θέση στο 1500 και την 7η στο 800. Ήταν στην ουσία η πρώτη της επαφή με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25 πισίνας. Το πρώτο της, όπως πρώτο της είναι στην 50 αυτό εδώ στο Πάρισι. Γκόσε, Βασιλάκη και Γιάκλ είναι η κατάταξη μέχρι στιγμής, με την Ισπανίδα, τη Μαρτίνες Γκιγέν, να είναι στην τέταρτη θέση. Η Ισπανίδα ξέρει πολύ καλά ότι έχει 2 συμπατριώτησές της στην επόμενη σειρά. ...1200 μέτρα συμπληρωμένα. Το γύρισμα για την Βασιλάκη ήταν 12.59.72, κάτω από τα 13 δευτερόλεπτα. Το τέμπο της είναι σταθερό, αυτό που χρειάζεται. Η Γιάκλ κάνει και αυτή σταθερά τώρα στο 32-40, προσπαθεί να μαζέψει λίγο τη διαφορά που τη χωρίζει από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Θα έχουν σε πολύ λίγο 250 μέτρα ακόμα για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, με την Γκόσε να συνεχίζει απτόητη αυτήν την μοναχική κούρσα. Μοναχική κούρσα είναι και για τις υπόλοιπες. Σε αυτό το σημείο, όταν πηγαίνουν προς τον τερματισμό, η Βασιλάκη έχει οπτική επαφή με την Γιάκλ. Αντίθετα, τώρα πηγαίνοντας για το γύρισμα, η Γιάκλ έχει επαφή με την Βασιλάκη. Να δούμε. διαφορές είναι στα 5,5 μέτρα όπως βλέπετε από την πρώτη και γύρω στα 2 και κάτι μέτρα από την Βασιλάκη στην Γιάκλη. Η Γιάκλ δείχνει ότι έχει δυνάμεις, δεν ξέρω όμως αν προλαβαίνει. Καμπανάκι, τελευταίο κατοστάρι για την Γκόσε, τελευταίο κατοστάρι για την Βασιλάκη, τελευταίο κατοστάρι και για την Γιάκλ. Εδώ είναι ένα σημείο που πρέπει να υπάρχει προσοχή, κυρίως για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, τα έχει πάει περίφημα μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει λόγος για καμία χαλάρωση. Τώρα η Γιάκλη θα προσπαθήσει να κάνει την αντεπίθεσή της. Η Γκόσε τελευταία στροφή πριν το ντερματισμό με την Βασιλάκη και την Γιάκλη. Η διαφορά τους πάντως σε μέτρα παραμένει ίδια. Με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να πηγαίνει ολοταχώς για την δεύτερη θέση. Η Γκόσε θα πάρει την πρώτη. Ο χρόνος της 16.10.51. Η Βασιλάκη θα κάνει 16.13.81. Εντάξει, θα μπει στο τελικό λογικά και με πανελλήνιο ρεκόρ 7 δεύτερα πιο κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ το 16.20.11. Το συντριβεί για μία ακόμη φορά, για την ακρίβεια το διαλύει με 7 δεύτερα πιο κάτω, δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό. Η Γιάκλη θα είναι τρίτη με 16-16-34, αλλά εδώ η Άρτεμις Βασιλάκη κάνει έναν εντυπωσιακό χρόνο. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα για να μπει στον τελικό. Εμείς σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε τη μετάδοσή μας, θα συνδεθούμε και...
1: Αυτός ήταν ο Παναγιώτης Μπότσας, περιέγραψε με εξαιρετικό τρόπο την κούρσα της Σιλάκη, η οποία στα 1500 έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ αν μη τι άλλο. Πολύ καλή παρουσία της. Και βεβαίως θυμίζω για όσους συντονίστηκαν τώρα με την Era Sport, την είδηση υπόθεση πριν από λίγο Γιάννης Βοητσίδης, ότι θα είναι κανονικά τιμοπόλεμο στο Βέλγιο ο Κωνσταντέλιας. Θα δώσει το παρόν απέναντι στην Anderlecht, να δούμε αν θα είναι βέβαια στο αρχικό σχήμα του απόψινου αγώνα 9.30 ανάμεσα στην Anderlecht και τον ΠΑΟΚ. Καθώς όπως είπε ο Γιάννης, ξεπέρασε το σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα που τον υποχρέωσε να μείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό αναχώρησε με πτήση για Βρυξέλλες και από εκεί και πέρα θα μεταβεί στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ για να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, εδώ εκπομπή Μπάλα και Άλλα μαζί μέχρι τις 2 με όλα όσα έχουν να κάνουν και με την κολύμβηση και με το στίβο και βεβαίως με όλα αυτά τα μεταγραφικά που σας και μας απασχολούν και βεβαίως και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με τον χθεσινό θρίαμβο του Όφη που πήρε και το Super Cup. Μόνο φτωχή δεν τη λες την τρέχουσα επικαιρότητα λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα. Ζητήσαμε από εσάς δύο πράγματα, αν έχετε έτσι άποψη και θέλετε να την μοιραστείτε μαζί μας. Ψύχρεμα, σωστά δομημένα και με σωστή σκέψη μακριά από τοξικότητες. Εάν πιστεύετε καταρχάς ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στη θέση προπονητή του Ολυμπιακού ή να παραμένει ο Μεντιλίμπαρ και γιατί. Και βεβαίως θέλω το δικό σας σχόλιο για τον Όφη του Κόντι μετά την κατάκτηση του Κυπέλου και του Super Cup και γενικότερα με όλα αυτά τα που πρεσβεύει και έχοντας βεβαίως και αρκετά Ελληνόπουλα στην ομάδα. Κόντρα στα υπόλοιπα, ο Παναγιώτης μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη θάλασσα, παραλία Γαργαρού στη Μεσσηνία. Τον ευχαριστώ έτσι και μου θυμίζει κάτι που έχω ξεχάσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Λοιπόν, ο Δημήτρης εδώ λέει: Γιάννη, εγώ προσωπικά δεν ξέρω καμία ομάδα που να κάνει τα χατήρια στον προπονητή και το εννοώ για το πώς πηγαίνει και παίρνει φωτογραφικά κάποιους παίκτες, όποιους θέλει δηλαδή ο προπονητής. Υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ σε όλες τις ομάδες που προτείνουν παίκτες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής και εκείνος επιλέγει ποιος το κάνει. Εγώ απλά θα σου πω, Δημήτρη, κάθε ομάδα έχει τη δική της φιλοσοφία και τη δική της συμφωνία με τον προπονητή. Για τον Γιώργο που μου τη λέει, όχι, δεν είμαι ο Δημήτρης Λουκακής, είμαι ο Γιάννης Ράνιος. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η διαφωνία σου με τον Δημήτρη. Πάντως το λέω έτσι, είναι η εκπομπή εδώ. Μέχρι τις δύο μπαλακιάλα, έχοντας και τη Ματίνα Καντελοπούλου απέναντί μου και βεβαίως τον Λουκά Λουκά, εδώ πολύτιμοι συμπαραστάτες. Ο Χρήστος μου λέει: Γιάννη, καλή ακρό σε όλους. Ο Βάσκος είναι ευλογία και πολυτέλεια για τα δεδομένα μας. Υπομονή χρειάζεται και ότι ο Κόντης κάνει σπουδαία δουλειά στον Όφη, βάζει νέα παιδιά συνέχεια. Ελπιδοφόρο μόνο συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα. Ο Σωτήρης μου λέει: Γιάννη, πρέπει να φύγουν πακέτο προπονητής και ιδιοκτήτης. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά? Ο ένας παίζει ό,τι ποδόσφαιρο και ο άλλος δεν μπορεί, έτσι, με αυτό το χρηματιστήριο το οποίο υπάρχει. Αν συγκρίνουμε τους παίκτες που υπήρχαν με κόκαλη τότε, αυτά είναι πολύ διαφορετικά. Νομίζω είναι ακραίες αποφάσεις αυτές. Σας θέλω λίγο πιο συνετούς ψύχρεμους για πράγματα που γίνονται, όχι απλά και μόνο να τα λέμε στον αέρα. Ο Δημήτρης μου λέει: Γιάννη, αν είναι να αλλάξει μόνο αν μπορεί να φέρει τον Βαλβέρδε. Δεν έρχεται Βαλβέρδε, στο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αργότερα. Αλλιώς άστο να τελειώσει τη χρονιά και του χρόνου κάποιον καλό από την αρχή. Και τελευταία λύση, αν πρέπει να φύγει τώρα οπωσδήποτε, τότε είναι ο Σιλαϊδόπουλος να έρθει και διαλύσει τη Ραϊερίο Άβε. Σας θέλω να είστε λίγο πιο συγκρατημένοι, γιατί τέτοιες αποφάσεις είναι μια τόμπολα εξελίξεων. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Δηλαδή, όπως μου λέγε παλιά ένας φίλος, μοιάζει με σουντόκου και δεν έχει άδικο. Πάντως, η προσωπική μου άποψη, για να σας βάλω λίγο στο κλίμα, είναι ότι εάν είχε σκοπό να αλλάξει τον προπονητή, όλοι έχουν μια ημερομηνία λήξη. Εννοείται ότι ο καθένας προσφέρει τόσο όσο. Το κάνεις τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Δεν το κάνεις τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, συμφωνεί ο καθένας, διαφωνεί. Εννοείται ότι ο καθένας έχει την άποψή του, έχει διαφορετικές προσλαμβάνουσες εμπειρίες, εικόνες και το πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Ένας άλλος φίλος, ο Τάκης από Mannheim, μου λέει: Γιάννη, με τη Λίμπα αρέστησε καλά την ομάδα, με έναν επιθετικό, τον γκολ μπήκε. Αν πήρε ο άλλος κόκκινη, σε άσχετη φάση 30 χρονών, έμπειρος παίκτης, παίζανε ένα ημίχρονο με 10, τι να κάνει ο προπονητής και μόνος αυτός που έχει φέρει ο πρόεδρος. Πάντοτε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, να σας πω την αλήθεια. Και τι εννοώ? Ναι, μεν έχει κάνει για κάποιους υπερβολικά περίεργη απόφαση, έχοντας 4 επιθετικούς επί της ουσίας 3, γιατί ο Κλέιτον είναι εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού, με τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ, να έχεις μόνο τον Ελκαμπή. Λέτε ο προπονητής να ήθελε να φέρει την ομάδα με έναν προπονητή? Πού είναι ο Γιάρεμτσουκ, πού είναι ο Ταρέμι? Ποιο συζητάει να φύγει, ποιο συζητάει να μείνει? Οπότε νομίζω ότι εκ των πραγμάτων πήγε σε αυτή τη λύση και αν και εφόσον χρειαζόταν, θα χρησιμοποιούσε σε θέση φόρτων Ζώτα. Ζώτα, ο οποίος στο 15 λεπτό ξέμεινε από δυνάμεις, πρόβλημα μυϊκό, περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και λίγο περισσότερο να μείνει εκτός. Οπότε βλέπετε ότι είναι μια αλληλουχία γεγονότων που σε φέρνει σε δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα μου πεις ότι ο φίλαθλος δεν τον πολύ νοιάζουν αυτά, τον νοιάζει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό καλά κάνετε και ζητάτε αποτέλεσμα θέαμα από την ομάδα σας. Όμως θα πρέπει να μπαίνετε και στη διαδικασία του πώς έρχεται, πώς δουλεύεται αυτή η ομάδα. Όπως επίσης θεωρώ λάθος κατά άποψή μου το Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ. Όσες φορές χρησιμοποιήθηκε δεν έχει καμία σχέση ως δεξί μπακ, γιατί μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για δεξί μπακ να αγοράσει, ενώ έχει Μαφέο και Σάλιακα. Γνώμη μου, έτσι δεν είμαι μέσα στα του Ολυμπιακού, επιστρέφει στη φυσική του θέση. Έχεις 3 δεξιούς μπακ αφού θέλεις δε και καλά και ψάχνεις για άλλον εξτρέμ. Έτσι να το δούμε λίγο διαφορετικά. Και δείτε πώς έπαιξε και ο Μπρούνο και ο Ροντινέι σε αυτό το παιχνίδι με την Νάιμεγκεν, που είχαν πολύ καλή παρουσία. Ο Θάνος μου γράφει: Γιάννη, θεωρώ πως ολοκληρώθηκε ο κύκλος του με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Πετυχημένα φυσικά με ευρωπαϊκό, double, super cup. Άξιζε αυτή η συνεργασία, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός στο επόμενο επίπεδο. Όσο για τον Όφη, σαν φιλάθλος επαρχιακής ομάδας της ΑΕΛ, δεν γίνεται να μην χαίρομαι με την εξέλιξη και την πρόοδο μιας ομάδας της περιφέρειας. Καλημέρα στα παιδιά. Όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε προπονητή. Νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε. Όλο ξένους και ξένους. Δεν ξέρεις τι αξία έχουν. Ενώ όφη με τα πιτσιρίκια και του Ολυμπιακού έχει δύο κύπελα τα οποία τα έχει σηκώσει. Ο Βασίλης μου λέει: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κινήσεις Champions League. Μάλλον ο προπονητής θέλει να φύγει. Να θέλει να φύγει, σίγουρα δεν θέλει. Βασίλη, πίστεψε με σε αυτό το κομμάτι. Τους χαιρετισμούς μου και στο Στέφανο. Εάν ο Ολυμπιακός ήθελε να αλλάξει προπονητή, πρέπει να το έχει κάνει από τη λήξη περίοδου. Είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Από τη στιγμή που τον κράτησε, πρέπει να ζήσει να πεθάνει με αυτό. Εγώ συμπληρώνω ως ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν δεις ότι τον Νοέμβριο δεν τραβάει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Τώρα, όσο για τον Κόντι μου λέει ο Στέφανος, απεριόριστο σεβασμός, μακάρι να ξαναπάρει ευκαιρία σε μεγάλη ομάδα, γιατί όχι και στον Ολυμπιακό. Ο Νίκος αναφέρει ότι πρέπει να φύγει με τη Λίμπαρ, πολύ απλά γιατί δεν είναι μπάλα αυτή που παίζει, ανεξάρτητα από τις τεράστιες ευθύνες της διοίκησης. Εγώ απλά θα θυμίσω αυτή την μπάλα η οποία έχει αμφισβητηθεί από πολλούς. Ολυμπιακός πρόπερση πήρε και double και μετέπειτα Super Cup. Έτσι, δεν αντιλέγω για το θέαμα, έτσι, το διευκρινίζω απλά να τα ζυγίσουμε όλα, γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που ζει, αναπνέει εντός αγών και πεθαίνει με αυτό που ξέρει, αυτό το σύστημα, με αυτούς τους παίχτες, με αυτή τη φιλοσοφία. Σου αρέσει, προχωράς, δεν σου αρέσει, βρίσκεις κάτι άλλο. Και ο Αναστάσιος μου λέει: Γιάννη, έπρεπε να φύγει από τη λήξη της περσινής περίοδου. Δεν μπορούσε όμως, επίσης και η διοίκηση, να πάρει παίχτες που επιτρέπουν να υπηρετούν το ποδόσφαιρο της νέας εποχής. Είναι σαν το αυγό του Κολόμβου γι' αυτό. Σας καταλαβαίνω με αυτή την ποικιλία και τη διαφοροποίηση σε απόψεις που έχετε. Να μείνει, να φύγει, γιατί δεν έφυγε νωρίτερα, γιατί δεν φεύγει αργότερα. Γι' αυτό και καταλαβαίνω και τον κόσμο. Η διοίκηση και ο coach έχουν ευθύνη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αστοχία και εκτός κατάλληλου χρόνου οι μεταγραφές και μέτρια διαχείριση από Μεντιλίμπαρ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ και καλή Παναγία, εύχεται εδώ ο Γιάννης. Τους χαιρετισμούς μου στον Γκοτ που στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα διαβάσω αυτό το οποίο αξίζει έτσι να ακούσει ο κόσμος σε σχέση με τα όσα γράφει για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ότι κατά την άποψή μου πρέπει να φύγει ο προπονητής. Έπρεπε πριν τα περσινά play-off, με όλη την αγάπη και το σεβασμό στον coach, έδωσε και είχε να δώσει η ομάδα. Παίζει ποδόσφαιρο μικρομεσαίας ομάδας που πάει να κλέψει αποτέλεσμα, πράγμα που δεν αρμόζει στο DNA της, του συλλόγου. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο σε αυτό, ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει γίνει αρκετά προβλέψιμος στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε πώς μπορεί να τον εξουδετερώσει. Και στο μυαλό μου έρχεται στα διπλά παιχνίδια με τη Leverkusen το πώς τον αντιμετώπισε στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι ο ίδιος προπονητής. Όπως επίσης, επειδή θέλετε και τη γνώμη μου, σημαντικό ρόλο έχει παίξει η κάθετη πτώση του Τσικίνιο, που μαζί με τον Αλκαμπή ήταν οι άνθρωποι που ηγήθηκαν κυρίως μεσοεπιθετικά, αλλά νομίζω ότι ειδικά η πτώση του Τσικίνιο και το γεγονός ότι δεν μπορεί να πάρει ούτε τα στοιχειώδη πράγματα από έναν παίχτη που είναι σκιά του εξαιρετικού εαυτού του μέχρι και τα μισά της περσινής περίοδου, έχουν παίξει και αυτά το δικό τους ρόλο. Ο Φίλιππος μου γράφει: Πιστεύω το λάθος με τη Λίμπαρ είναι το ίδιο σύστημα το οποίο το έχουν πάρει χαμπάρι όλες οι ομάδες και το κακό είναι ότι δεν το αλλάζει. Στα λόγια μου έρχεσαι, Φίλιππε. Το ίδιο κάνει και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ, το ίδιο κάνει και αυτός. Ο Νίκος μου λέει: Γιάννη, καλησπέρα. Ευθύνες έχουν όλοι από τον πρόεδρο που είναι ο υπεύθυνος μέχρι και για το πόντισμα του γηπέδου. Αυτό σημαίνει ομάδα. Απλά επειδή δεν μπορείς να διώξεις εύκολα 10 παίχτες, οι προπονητές είναι το ξυλαστήριο θύμα. Η άποψή μου είναι ότι οι προπονητές πρέπει να φεύγουν το Μάιο, ώστε ο νέος προπονητής να έχει εικόνα της ομάδας. Συμφωνούμε και σε αυτό, αλλά το ερώτημά μου είναι: τώρα τι κάνεις, ποια είναι η δική σας άποψη και γιατί. Γι' αυτό ρωτάω, όχι τι έπρεπε να κάνει, τώρα τι πρέπει να γίνει. Ο Αριστίδης μου αναφέρει να μείνει οπωσδήποτε με τη Λίμπαρ, μεταγραφές από πάνω ράφη που πρέπει να είχαν γίνει προπολού. Μασούρας και Καλογερόπουλος έπρεπε να μείνουν. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη. Μου λέει: Η διοίκηση του Ολυμπιακού έχει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Ο Μεντιλίμπαρ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ευρωπαϊκή λίστα. Έχω εκλάβει ως άδειασμα στο Μέντι την δήλωση που είχε γίνει από τον κύριο Καραπαπά σε φιλικό του Ολυμπιακού ότι δεν ήθελε ο προπονητής συγκεκριμένους παίχτες. Και ο Φώτης μου στέλνει και αυτό στο δικό του μήνυμα. Μεταξύ Εντάξει, πάμε λίγο στο επικοντό, στο ύψος, με συγχωρείτε, στο Μπέρμιγχαμ, στίβος, είναι η δόση εκεί πέρα από ό,τι βλέπω που έκανε το άλμα της.
2: Μια αθλήτρια στα 25 της χρόνια, η οποία διανύει ουσιαστικά μια σταθερή χρονιά, με δύο φορές περασμένα άλματα στον 86, άμα κάνει και 84 και ενδεχομένως παλέψει και το 88, είναι μέσα, θεωρώ, στον τελικό του χωρισμό. Θα το δούμε, υπάρχει ακόμα χρόνος.
3: Μας λείπει και η Τατιάνα Γκούσιν, η οποία έχει προβλήματα τραυματισμών φέτος και λογικά αν όλα ήταν καλά θα βρισκόταν και εκείνη εδώ.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και την Γκούσιν, η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει εντυπωσιακές εντυπωσιακούς αγώνες και σε τελικούς.
1: Στο μεταξύ είδαμε και την Ιωαννίδου, στο 75 επίδειξε η Κύπρια άλτρια, αυτά με το παγκόσμιο στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Μιχάλη Μανουηλίδη. Και κλείνοντας με τον Φώτη, που μου λέει ένας άλλος προπονητής, π.χ. ο Γκουαρδιόλα, με αυτό το ρόστερ μικρή βελτίωση μπορεί να φέρει. Ένας καλός προπονητής όπως ο Γκλάσνερ που πήρε στην Νότιγχαμ έθεσε όρους για ισχυρό ρόστερ και καλές μεταγραφές και έτσι πίστηκε να υπογράψει. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο ο προπονητής, προτίστως είναι και η διοίκηση της ομάδας. Είναι μια λένδετη κατάσταση. Γι' αυτό λέω διαρκώς είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Και κλείνοντας έτσι με αυτόν τον κύκλο των πολλών μηνυμάτων, και σας ευχαριστώ, Θοδωρής. Σπουδαίος με τη Λίμπαρ, όχι μόνο σαν προπονητής αλλά και ως άνθρωπος. Το προσυπογράφω δικά το δεύτερο. Η συμπεριφορά του όλα αυτά τα χρόνια το απέδειξε. Δεν έχει μόνο τίτλους και διακρίσεις, αλλά ανέδειξε και ποδοσφαιριστές που μεγάλο κέρδος είχε ο σύλλογος και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όμως όλα έχουν ημερομηνία λήξης και αυτή τη στιγμή ίσως να είναι η πρέπουσα. Τον ευχαριστούμε για όσα έχει κάνει, θα είναι πάντα στην καρδιά και στη μνήμη μας. Αυτά από τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε μια διακοπή να ακούσουμε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και επιστρέφουμε γιατί έχουμε άλλη μία ώρα γεμάτη και βεβαίως να ρίξουμε και την στοιχηματική μας ματιά, επειδή ρωτάτε, από τα απόψινα παιχνίδια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport στη ρυθμίση των ήχων Ματίνα Κανελοπούλου. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ανατροπή της τελευταίας στιγμής στον ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να πετάει για Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίπη εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, σέντρα στις 9.30 με μετάδοση από Era Sport και Open. Εν αναμονή εξελίξεων στον Ολυμπιακό, με την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκεται στον αέρα και αρκετές μεταγραφές σε εκκρεμότητα. Ακόμα ένα τρόπαιο για τον Όφ που επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της ΑΕΚ στο Παγκρίτιο και κατέκτησε το Super Cup, ισόπαλη με 2-2 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το ασημένιο μετάλλιο στα 200 ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος με επίδοση 1.53.81 που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ με 7.43.52 έκανε και ο Δημήτρης Μάρκος που τερμάτισε 5ο στα 800 ελεύθερο, ενώ ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον απόψινο ημιτελικό των 50 ύπτιο με τον 6ο καλύτερο χρόνο. Έκτος τελικός ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία ξεκινάει τις προσπάθειές του επί κοντός στις 10 παρα 10 μαζί με την Αριάβνη Αδαμοπούλου. Στις 11 παρα 4 ξεκινάει και ο τελικός της δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Δημήτρη Παυλίδη. Την πρόκριση στον 5ο τελικό της καριέρας του σε 8 συμμετοχές εξασφάλισε στο τριπλούνο 44χρονος Δημήτρης Τιάμης που πήδηξε 16-12. Βαριά ήταν με 6-2 για τον Άρη στο χθεσινό φιλικό του με την Νάπολη, ενώ οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν με τη Watford για την απόκτηση του 28χρονου Γάλλου δεξίου αμυντικού Ζερεμί Πετρίς. Την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου ανασταλτικού μέσου Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Νικητής στο φιλανθρωπικό τουρνουά του Βόλου αναδείχθηκε ο Πανιώνης που επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι της Καλαμάτας, ενώ στο μικρό τελικό οι διοργανωτές επιβλήθηκαν με 2-1 το Ολυμπιακό Β. Σε άλλα χθεσινά φιλικά, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας 3-1 και Ατρόμητος Λεβαδιακός 0-1. Διαδικαστικού χαρακτήρα είναι η απόκτηση από τον Ολυμπιακό του 27χρονου Σενεγαλέζου φόργουρ της Βιλερμπάν Εμπαγέ Εντιαγέ που θα υπογράψει για ένα συνένα χρόνο. Το εισιτήριο για τις 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων στο Πόλο εξασφάλισε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 16-14 της Κροατίας και αύριο το βράδυ αντιμετωπίζει τον νικητή του παιχνιδιού Μαυροβούνιο Μάλτα. Εκτός ημιτελικών στο Ευρωμπάσκετ Πέδων έμεινε η εθνική ομάδα που έχασε με 92-80 από τη Λετωνία και αύριο παίζει με την Πολωνία για τις θέσεις 5-8. Ο Στέφανος Ακελαρίδης έχασε με 2-0 από τον Γάλλο Τιτουάν Ντρόγκ και αποκλείστηκε από το κυρίω ταμπλό του Μάστερς του Σινσινάτη. Το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ κατέκτησε η Παρίς Σεζερμέν που επικράτησε με 2-1 της Αστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Αλλαγή ιδιοκτησίας για τους Λος Άντζελες Λέικερς που αγοράστηκαν από τους Αμερικανούς επιχειρηματίες Τζος Κούσνερ και Μπομπ Άιγκερ έναντι του αστρονομικού ποσού των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Era Sport.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά λίγο μετά τη μία, σε μία εκπομπή μπάλα κι άλλα, όπου τον κυρίαρχο ρόλο έχετε και εσείς με τα δικά σας μηνύματα, σε αυτό το οποίο θέσαμε λίγο νωρίτερα, και είναι και πάρα πολλά που δεν έχω διαβάσει ακόμα, θα τα ακούμε τι κάνουμε. Την άποψή σας για το αν πρέπει να μείνει ή να φύγει και γιατί ο προπονητής του Ολυμπιακού, και το σχόλιο σας για αυτό τον όφη του Χρήστου Κόντι. Η προπονητολογία καλά κρατεί, η γεναρχία καλά αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, εδώ. Σε μια περίοδο μεταβατική για αρκετές ομάδες, είναι η αλήθεια. Η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με Λουκά Λουκά, πολύτιμο συμπαραστάτη εδώ στην υποστήριξη εκπομπής. Γιάννη Ράνη στο μικρόφωνο, και για όσους συντονίστηκαν τώρα, να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Μπορείτε να βλέπετε από την Ερδιο Σπορ, και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έγιναν λίγο νωρίτερα στον τελικό των 1500 ελεύθερο, που η Βασιλάκη συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι νεότερα υπάρχουν και από το στίβο. Ταυτόχρονα είναι και η είδηση ότι βρίσκεται στο Βέλγιο Κωνσταντέλιας και θα δώσει το παρόν στη μάχη με την Άντερλεχτ, καθώς ταξίδεψε σήμερα, ξεπερνώντας το πρόβλημα το οποίο είχε, το οικογενειακό πρόβλημα. Εμείς πάμε και πάλι με στίβο, γιατί και εκεί ο Μυριανθόπουλος τρέχει στα 200 μέτρα ανδρών. Πάμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κούρσα, σύνδεση με Ερδιο Σπορ.
1: Ανθόπουλο, αλλά βλέπουμε τον Λίνους Πίκλ, φετινό 2069. Όσκαρ Γκράβα από την Λετωνία που έκανε ατομικό 2049, και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος που έκανε 2062 φέτος στα δρόμια, ατομικό ρεκόρ, και είναι μέσα στους στόχους του.

0: Ο Φίλιππο Ντέτσα από την Ιταλία, τον Μπέργαμο, 20-48. Αυτός έχει πιο χαμηλό ρεκόρ σε σχέση με τους υπόλοιπους φετινή επίδοση. Πολύ μεγάλη σημασία η επίδοση εδώ. 13 χρόνοι από τις 3 σειρές θα προκριθούν στα ημιτελικά των 200 μέτρων. Στο 7 ο Βασίλης. Καμάκυρη εκκίνηση. Δεν είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς που έγινε το λάθος, δεν έχουμε να... Έχω την εντύπωση από τον τρίτο διάδρομο μπορεί να είναι ο Χένρι Σάι ο Εστονός. Στο 2 ο Φίλιππο Ντέτσα, στο 3 ο Χένρι Σάι. Βλέπουμε και τις αντιδράσεις εδώ, ο Ντέτσα, ο Γκράβα από τον 8ο διάδρομο.
1: Όχι, δεν βλέπω κάτι.
0: Ντέτσα, δεν βλέπω κι εγώ κάτι.
1: Όχι, αρνητικό δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Τώρα τι ακριβώς.
1: Εντάξει, υπάρχει μια ευαισθησία στα όργανα εδώ πέρα της μέτρησης, έτσι. Μπορεί δηλαδή και το παραμικρό, το ανεπαίσθητο που μπορεί να γίνει στο βατήρα να θεωρηθεί ως σφάλμα.
0: Μια κίνηση, ένα σφάλμα. Αλλά εδώ είδαμε και τις αντιδράσεις, δεν υπήρχε θέμα.
1: Ναι, επειδή το βγάλανε και οι διοργανωτές.
0: Να, ο Ντέτσα.
1: Και τρέχει έτσι στα 200. Θυμίζω ο Λίβιο Μπερούτη, ο οποίος πέθανε τις προηγούμενες ημέρες, ο 200άρης στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ολυμπιονίκης της Ρώμης το 60.
0: Και βέβαια ρεκόρ Ευρώπης, ο Πιέτρο Μενέα, 19-72 από το Μεξικό το 1979. Δεν ήταν παγκόσμιο ρεκόρ τότε. Έφυγαν. Μυριανθόπουλος φεύγει καλά στο βιράζ τώρα. Μένει λίγο πιο πίσω. Ο Εστονός και ο Λετονός είναι μπροστά και δίνουν τη μάχη. Ο Βασίλης έχει μείνει αρκετά πίσω. Τελικά ο Ιταλός ο Ντέτσα από το δεύτερο διάδρομο είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη νίκη.
2: Δεν τα καταφέρει ο Μεριανθόπουλος. Τελευταίος τερμάτισε σε αυτή την κούρσα των 200 μέτρων. Ακούσαμε σε περιγραφή του Χρήστου Σαράντου. Και κολύμβηση και στίβος και ενόργανη και πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορείτε να βλέπετε μέσα από την Ερδιοσπόρο αυτό το καλοκαίρι. Έρχεται και το πανευρωπαϊκό του βόλεϊ ανδρών και γυναικών, σχεδόν μία εβδομάδα και κάτι περισσότερο από την φάση των ομίλων, στην οποία μετέχουν από τις 21 Αυγούστου μέχρι και τις 27 οι γυναίκες και εκεί στα μέσα Σεπτεμβρίου οι άνδρες. Τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο εδώ τον Αριστοτέλη που μου στέλνει τα δικά του σχόλια με αφορμή αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Okay, λέει να γίνει αλλαγή προπονητής στον Ολυμπιακό, θα αλλάξει διαμαγεία ως όμως η κατάσταση. Νομίζω πως όχι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλαγές πρέπει να γίνονται νωρίτερα με τη λήξη χρονιάς και με πραγματική ανανέωση του ρόστερ, να σταματήσουν οι τριγωνικές πωλήσεις και να γίνει ένα καλύτερο σκάουτινγκ. Τους χαιρετισμούς μου επίσης στον Νίκο. Καλημέρα, φέτος ο Παγανέλος θα εκθέσει λέει, το Μεντιλίμπαρίδη. Ξεκίνησε εξαιρετικά στην Τρίπολη, πολύ ανώτερος του Ρόκα. Καλησπέρα, φέτος ο Παγανέλος. Αυτό που θα δούμε τι μπορεί να κάνει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Ευχαριστούμε τον κύριο Μεντιλίμπαρ για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα, αλλά η ομάδα χρειάζεται ένα σοκ. Συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει δώσει καμία ευκαιρία στα νέα παιδιά, ειδικά τη πρωταθλήτρια ομάδα Ευρώπη, Youth League. Νέο προπονητή τώρα, ρωτάω.

0: Μπράβο στον Όφη, ο Βασίλης. Σε ένα διαζύγιο λέει: πρέπει να ζυγίζεις τις συνέπειες. Αν φύγει, οι συνέπειες είναι διπλάσιες από το να μείνει. Οπότε να μείνει με στήριξη κόσμου και διοίκησης. Να πω ότι έχει άδικο ο Βασίλης. Όχι. Πάντοτε ζυγίζεις τη λιγότερη ζημιά που θα σου προκαλέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάμε και πάλι Μπέρμιγχαμ, άλμα εις ύψος.
1: Όχι, ούτε τώρα μπορεί να το περάσει. Έχει όμως μία ακόμη προσπάθεια.
0: Η δόση λοιπόν δεν τα κατάφερε στο 1.80 και τη δεύτερη της προσπάθεια την οποία είχε. Αυτά επαναλαμβάνω για το παγκόσμιο στίβο που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Πάρα πολλές και διαφορετικές οι απόψεις σας, γι' αυτό ζήτησα λίγο νωρίτερα να δω λίγο αν πιστεύετε ότι πρέπει να μείνει, να φύγει και το λόγο. Και καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει αυτή η διχογνωμία, δεν είναι και εύκολη η απόφαση. Πάντοτε θα υπάρχουν εκείνοι που στηρίζουν ή εκείνοι που δεν στηρίζουν τέτοιες αποφάσεις. Ο Γιάννης εδώ μου λέει: Γιάννη, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να φύγει χθες. Κάκι στο ποδόσφαιρο. Μόνο γκούμες από πίσω και ό,τι γίνει. Και φυσικά μεγάλες αιμονές και δεν πρόκειται να αλλάξει. Τους χαιρετισμούς μου και στο συνονόματο τον Ιωάννη. Μου στέλνει το μήνυμά του, μου λέει: δεν θέλω να το διαβάσεις. Καταλαβαίνω τον λόγο, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνω πώς το λέει. Ο Παναγιώτης μου λέει: η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως στη διοίκηση. Πως ο σχεδιασμός είναι πολύ κακός τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρος με τις κινήσεις στο οργανόγραμμα είναι σαν να παραδέχτηκε για μένα χρειάζεται στήριξη στον προπονητή με παίκτες επίπεδου. Γιατί και να φύγει ο προπονητής, να δούμε ποιος θα έρθει. Πολύ σωστό. Ο Βασίλης μιλάει για ένα έκτρωμα το οποίο δεν μπορείς να δεις, αυτό το χάλι για να παίξει και Champions League. Εγώ πάντως λέει: δεν πήρα διαρκείας, ζητάω συγγνώμη, και έφυγα. Πάμε και πάλι Μπέρμιγχαμ, 200 μέτρα με τον Γκαραγκάνη να είναι και αυτός έτοιμος για την εκκίνηση, και ενώ η δόση πάει για την τρίτη της προσπάθεια, σύνδεση με Ρδιο Σπορ.
1: Στο 21-06. Πολύ σημαντικό. Είδαμε το Σάντος και νομίζω προλαβαίνει να αγωνιστεί η δόση. Τρίτη προσπάθεια στο 1.80. Θα περάσει. Επιτέλους. Το ήθελε και η ίδια. Για να συνεχίσει και ψηλότερα. Στο 1.84 εκεί μπορεί να δει. Φάνηκε λίγο κοντά βέβαια. Δεν έχει σημασία και ότι πέρασε. Πάμε όμως να επιστρέψουμε να δούμε και την κούρσα με τον Γκαραγκάνη. Εδώ λοιπόν σε μια δύσκολη διαδρομή στην δεύτερη, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, 27χρονος, που έχει φέτος 20-69, πρέπει να κάνει μια καλή κούρσα για να δούμε. Στο 2 ο Γκαραγκάνης, στο 3 ο Σβένσον, ο Κούλσεγκ στο 4, ο Βόλκο στο 5, Λογκομπάρντι στο 6, Ματσίκ, Σάντσεθ και Σάντος. Έφυγαν. Εδώ ξεκινάει η προσπάθεια του Σωτήρη Γκαραγκάνη, ο οποίος έχει μπροστά του τον Σβένσον και τον Κούλσεγκ. Ήδη τους έχει περάσει και έχει μπει πάρα πολύ καλά ο Γκαραγκάνης. Καλός και ο Σάντος, εξαιρετικός στην πρώτη θέση για να πάει προς τον τερματισμό. Παλεύει ο Γκαραγκάνης. Ο Σάντος θα γράψει 20-70. Το πάλεψε. Καλό πρώτο γρήγορο κατά τον 20 θα λέγαμε. Ο Σάντος 20-70. Αυτός είναι ο Ιταλός, ο Λογκομπάρντι, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. Αυτός είναι ο Κούλσεγκ στην τρίτη θέση. 20-91 έκανε ο Λογκομπάρντι, ο Κούλσεγκ 21-10. Η χρόνη είναι πιο αργή γενικότερα, Χρήστο, από ό,τι βλέπω. Βλέποντας ξανά την κούρσα, τι ωραία εδώ πέρα. Μπαίνει μαζί με τον Σάντος. Ανεβαίνει όμως ο Κούλσεγκ, ανεβαίνει και ο Ιταλός, ο Λογκομπάρντι. Ο Σάντος είχε ήδη φύγει μακριά από τους υπόλοιπους. Σφίξιμο, βλέπω τα τελευταία μέτρα. στην πέμπτη θέση. Μάτσικ και Καραγκάνης. Ο Καραγκάνης στην πέμπτη θέση με 21-23. Η δόση περνάει το 84. Το χρειαζόταν αυτό. Είπαμε θα μετρήσουν πάρα πολύ οι πρώτες προσπάθειες στα ψηλότερα. Εδώ και το πανηγυρίζει ένα 84 και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και το 88 σε πολύ λίγο. Τώρα η πίεση έρχεται για τις υπόλοιπες αθλήτριες. Πολύ καλά τα άλματά της. Μπράβο για την Παναγιώτα δόση, το χρειαζόταν αυτό.
0: Να λοιπόν που πέρασε και το 1.84, το 1.80 θυμίζω με την τρίτη προσπάθεια. Και εννοείστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην Ερασπορ. Με τη Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους, Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Και εσείς με τα δικά σας μηνύματα. Απλά επειδή είναι πάρα πολλά για να προλάβω να τα διαβάζω, γιατί έχουμε να πούμε μετά τις και μισή και κάποια για τα σημερινά παιχνίδια. Να βάλουμε έτσι μια τελεία στα σχόλια για να προλάβω, όχι τίποτα άλλο. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις για αν δεν προλάβουμε κάποια από τα μηνύματα. Μέσω Viper ζήτησα. Αλλά μου αρέσει μια κίνηση πολύ ωραία μέσω social, γιατί παίζει δυνατά πλέον στην επικαιρότητα. Αυτό που έχει κάνει ο Όφη μέσω από τον επίσημο λογαριασμό μετά την κίνηση fair play του κυρίου Ηλιόπουλου, του πρόεδρου της ΣΑΕΚ, του ιδιοκτήτη της ΣΑΕΚ, να πάει να δώσει συγχαρητήρια. Έτσι λοιπόν, μέσα από τα social υπάρχει η αναφορά γράφοντας «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο». Με αυτόν τον τρόπο τιμά μια ευγενική χειρονομία του Μάριου Ηλιόπουλου αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πέναλτι που βρήκε υπερπρωταθλητή, αυτό είναι το Super Cup, τον Όφη, και με αυτόν τον τρόπο έτσι ευχαριστούν σε αυτή την κίνηση fair play. Νομίζω είναι ένα ακόμα βηματάκι προς μια σωστή κατεύθυνση, εν πάση περιπτώσει. Μακριά από βία, ακραία γεγονότα, τοξικότητα και άλλα πράγματα που μαστίζουν, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Λοιπόν, να διαβάσω και το τελευταίο σετ μηνυμάτων αφού ακούσουμε πρώτα δηλώσεις στον Περικλή Μακρύ, να δούμε στο στίβο ποιος είναι αυτός που μιλάει.
2: Η αλήθεια είναι ότι με ευνηδίασε πάρα πολύ η κόντρα που ένιωσα στη τελική ευθεία, δηλαδή πάνω να κάνω την αλλαγή μου εκεί στα 90 μέτρα, γιατί εκεί πέρα ήταν το σχέδιό μας με τον προπονητή μου, και ενώ λες δεν φυσάει, ξαφνικά γίνεται μια επίθεση από αέρα. Φάνηκε και στην κούρσα του Σωτήρη πλην 3,4. Είναι πλάγιος ο άνεμος, δεν φαίνεται ποτέ πάντα στο ανεμόμετρο. Δεν είναι δικαιολογία προφανώς. Μια πάρα πολύ δύσκολη κούρσα, δεν ξέρω. Ένιωθα ότι κάνω, ότι πατάω και μένω πίσω. Τι να πω, ήμουν έτοιμος για εδώ πέρα. Ένιωθα πάρα πολύ καλά το σύστημα. Δεν ξέρω τι πήγε λάθος εδώ μέσα, πραγματικά. Μια πολύ ωραία κούρσα, το ευχαριστήθηκαν ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι κοίταγα για τον ημιτελικό. Εντάξει. Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι, ο ημιτελικός ήταν αρκετά κοντά και σίγουρα το 21-02 είναι μια επίδοση που την έχεις κάνει πάμε πολλές φορές φέτος, κατ' επανάληψη θα πω.
2: Ναι, είναι μια επίδοση που θεωρητικά την κάνουμε εύκολα και εγώ και ο Σωτήρης. Αλλά δηλαδή τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι φάνηκε η πραγματικότητα στην κούρσα του Σωτήρη, η κόντρα που υπάρχει μέσα και ο αέρας. Να πω, δεν θέλω να βάζω δικαιολογίες. Εντάξει, δεν κλείνει η ζώνη μου εδώ πέρα. Έχουμε ισιακούς και έχουμε και σκυτάλι. Εκεί ελπίζω να πούμε τελικό, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όλα ελπίζω να πάνε καλά.
3: Είναι δουλεμένη η ομάδα για τη σκυτάλη, μιας και αναφέρεται σε αυτό.
2: Είναι δουλεμένη η ομάδα και η ομάδα έχει πολλή θέληση. Είτε είναι βασικός είτε είναι αναπληρωματικός. Η ομάδα έχει θέληση για το τελικό και έχει πολύ μεγάλο στόχο. Αυτά έχω να πω μόνο.
3: Θα σας δούμε στη σκυτάλη πια.
2: Εννοείται.
3: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σας. Γεια σας, Ελλάδα.
0: Βασίλης Μυριανθόπουλος λοιπόν, ήταν αυτός που μίλησε στην κάμερα της Ερδιο Σπορ και στον Περικλή Μακρύ. Στους χαιρετισμούς μου στον Νικόλα από τον Άλυμο, στον Κωνσταντίνο, ο οποίος προτείνει και το Μαρέσκα μάλιστα για προπονητή. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. Ο Νίκος καλησπερίζει εδώ την παρέα και λέει ότι θα είναι πολύ πιο άσχετα τα πράγματα αν γίνει τώρα αλλαγή προπονητή και βγουν τρίτο-τέταρτη στο πρωτάθλημα. Ο Γιώργος στέλνει τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια και στον Όφη. Χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο που έρχεται εδώ, λέει εδώ ο Νίκ. Ο Παντελής τώρα πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπερ. Μήπως πρέπει να φύγουν κάποια στιγμή γύρω από αυτόν, αναρωτιέται εδώ ο φίλος. Είπαμε να βάλουμε ένα τέλος στα μηνύματα για να προλάβω μετέπειτα να πούμε και κάποια πράγματα που έχουμε σχεδιάσει έτσι, σε συνδυασμό με τα όσα γίνονται και στην κολύμβηση και στο παγκόσμιο στίβου. Ο Δημήτρης μιλάει για το Μέντι ότι είχε χάσει τα αποδυτήρια γιατί είναι άδικος με τους παίχτες, δεν μπορεί να τους γελάσει. Το να παίζει ο Ντάνι ανήκει στον χώρο του ανεξήγητου. Στο μάτς με την Αιμέγγεν είχε δύο επαφές όλες και όλες. Αλλαγή τώρα που είναι νωρίς και ο νέος προπονητής θα προλάβει να αξιοποιήσει το ρόστερ. Βοηθάει και η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Η διακοπή είναι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έτσι. Το διευκρινίσουμε και αυτό. Ο επόμενος προπονητής λέει ο Βίτορ Περέιρα, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Φώτης. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Ο Μεντιλίμπαρ θυμίζει Άταμαν και οι δύο είχαν κακές χρονιές μετά από την κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου. Ο Τάκης μου λέει να φύγει μόνο αν έρθει ο Βαλβέρδε, που δεν τον βλέπω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για το αν θα ψάξουμε προπονητή που θα πρέπει να έρθει και να ετοιμάσει την ομάδα 9 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ενώ πρέπει να γίνουν 5 μεταγραφές, αυτό και αν είναι ρίσκο, λέει ο Νίκος. Συγχαρητήρια για την έτοιμη στάση αυτό και τα λοιπά. Ναι, τους χαιρετισμούς μου. Ο Γιάννης είναι και αυτός εδώ που στέλνει το δικό του μήνυμα και για να συμπληρώσω λέει αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις θα πρέπει να σκεφτούν τι πέρασε ο Ολυμπιακός στην περίοδο μετά τον Πέδρο Μαρτίνς και πριν τον Μεντιλίμπαρ, εννοεί προφανώς για τις πολλές αλλαγές. Πολύ σωστή η απόφαση αυτή. Και ότι Όφη με τον Κόντι νομίζω ότι έχει βρει αυτό που θέλουν όλες οι ομάδες, ταυτότητα και σχέδιο. Κοιτάξτε, δεν το λέω. Πώς έχω τη λέξη, πώς να την πω τώρα. Με την έννοια ότι είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε Έλληνες, θέλουμε μόνο Έλληνες. Το λέω με τη δομή που είναι για όλες τις ομάδες. Είτε εκείνες που κάνουν πρωταθλητισμό, είτε εκείνες που είναι στα μέσα του, στα μεσαία πατώματα της βαθμολογίας, ή εκείνες που δίνουν μάχη παραμονής, ακόμα και για τη Β' Εθνική. Το ελληνικό στοιχείο χρειάζεται περισσότερο. Και ας δούμε λίγο τελευταίες επιτυχίες, πόσοι Έλληνες είχαν καθοριστικό ρόλο στις ομάδες που είχαν διαδραματίσει κάτι θετικό και κυρίως παίζοντας και στην Ευρώπη. Το DNA χρειάζεται, γιατί ο Έλληνας μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο το να παίζει ένα ντέρμπι και να το χάνεις, ενώ για έναν ξένο που είναι άλλη μία μέρα στη δουλειά είναι πολύ διαφορετικό. Όταν θα το καταλάβουν αυτό, νομίζω θα πραγματοποιήσουν πολλά περισσότερα πράγματα και δεν σας κρύβω ότι το πρόσφατο ταξίδι μου στο Ναϊμέγγεν μου έδειξε πολλά από τα πράγματα με τα οποία αντιμετωπίζουν και εκεί, σε αυτή την κομμόπολη της Ολλανδίας, πράγματα που συνδέουν τον κόσμο, την ομάδα με το Ολλανδικό στοιχείο. Για την ώρα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στη Φωκίδα. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές, Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα και αύριο. Κλειστή λόφη Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε κλειοκαύσωνα για πέμπτη φορά φέτος η Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούνεβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόντα στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκας. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο όπου έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίστειων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει στις 24 Αυγούστου. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σέιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 27 ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU και ο καιρός. Γενικά αίθριος, με θυελώδης ανέμου στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αττική και τους 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30, στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Να είναι όλοι με χρόνο ή με θέσεις, όλα αυτά είναι υποσυζήτηση. Πάμε για την σκυτάλη πια, Σωτηρία, έτσι.
3: Ναι, αναγκαστικά, όχι ότι με χαλάει, εννοείται, έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν ήρθα για αυτό το πράγμα τώρα στα 200 μέτρα. Δεν ήρθα να γράψω, συγγνώμη, ούτε αυτή την επίδοση, ούτε να μην περάσω.
2: Συμβαίνουν, όλα συμβαίνουν.
3: Ξεκούραση και να συγκεντρωθούμε με τα παιδιά τώρα για τον επόμενο στόχο που δεν είναι μικρός.
2: Σίγουρα. Είναι μια πρόκληση μπροστά σας. Σας ευχόμαστε το καλύτερο για τη σκυτάλη και ένα επόμενο πολύ καλύτερο 200 από το σημερινό.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ και εγώ προσωπικά. Γεια σας.
2: Επιστροφή.
4: Αυτά λοιπόν και με τον Στίβο και με τον Καραγκάνη, με τα όσα δήλωσε στην κάμερα της Ερδιοσπορ. Είπαμε, είναι ένα πικ-πονγκ που κάνουμε ανάμεσα σε κολύμβηση και βεβαίως στο Στίβο που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Γεγονός ότι έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, είναι η τέταρτη μέρα σήμερα. Λοιπόν, διαβάζω και το τελευταίο σετ μηνυμάτων σας και πραγματικά σας υπερευχαριστώ για τα πάρα πολλά μηνύματα, γιατί όλα, μα όλα πραγματικά, δεν έχω κόψει κανένα, είναι σε πολύ ήρεμο τόνο, σωστά δομημένο, και λέω να μην κόψω γιατί καμιά φορά κάποιοι παρεκτρέπονται, αλλά είναι λογικό σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, έχω ζητήσει νωρίτερα την άποψή σας για το αν πρέπει να μείνει ή να φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού και γιατί, και την άποψή σας για αυτό τον όφι του Κυπέλου και του Super Cup. Ο Τζον μου γράφει, αυτοί που γράφουν για Μαρέσκα ξέρουν ότι είναι στη Manchester City. Τι γράφουν, λοιπόν. Δεν σχολιάζω, ειλικρινά, εγώ απλά καταγράφω σε αυτή την περίπτωση. Η νίκη θα είναι η αύξηση του μισθού. Ας θυμηθούμε και παλιότερα οι ελληνικές ομάδες, κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες έγιναν με Έλληνες παίχτες. Καμιά καλή αποδόση για σήμερα, λέει. Χθες είχα παίξει 30 γκολ Everton, Nottingham, Manchester United και έχασα τη United που έμεινε στο 1-1 με τη Leeds. Θα τα πούμε λίγο περισσότερο σε αυτό το ημίωρο για τα σημερινά παιχνίδια. Λοιπόν, δεν θέλω να σχολιάζετε μηνύματα άλλων. Θέλω τη δική σας άποψη. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη και γι' αυτό και εγώ δεν σχολιάζω. Απλά καταγράφω όλα σε αυτές τις απόψεις. Το λέω για την αποστολή από το Αίγιο, έτσι που διαφωνεί με ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε όλοι. Διαφορετικά θα ήμασταν σε ένα στρουμφοχωριό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα αυτού του επαγγελματός, που πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν άποψη και πολλές φορές και καλύτεροι από τους δημοσιογράφους και από τους ρεπόρτερ. Το θέμα είναι ότι κάθε περίπτωση, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική και πρέπει να αντιλαμβάνεις με τα σωστά δεδομένα που έχεις στα χέρια σου. Και γι' αυτό είμαστε εν αναμονή εξελίξεων και αποφάσεων και για το θέμα του προπονητή. που έως τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση για να φύγει. Και βεβαίως το θέμα είναι ότι ακόμα και αν έχουν γίνει επαφές με προπονητές, δεν έχει προχωρήσει κάποια άλλη. Άρα συμπληρώνω εγώ, το θέμα είναι, αλλάζεις τώρα προπονητή περίπου 10 μέρες πριν ένα έξω πρωταθλήματος, και ενώ ο μεταγραφικός σχεδιασμός αναφέρει 4 με 5 ονόματα που θα έρθουν και θα τους θέλει ο νέος προπονητής. Οπότε αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα τα οποία το σκέφτονται όλοι και να δουν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, για ποιο ελληνικό στοιχείο μιλάμε όταν Έλληνας πιάσει, ντύνεται με κορδελίτσα και πωλείται χωρίς δεύτερη σκέψη? Ναι, μπορεί να αντικατασταθεί. Αυτό λέω. Δεν είναι απαραίτητο ότι να πωληθεί. Και καλά κάνει και πωλείται ένας Έλληνας. Αλλά ζούμε και τους Έλληνες που έρχονται πάνω σε αυτούς που δουλεύεις. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει: καλώς ο Μέντι, όμως από τη στιγμή που έφυγε ο Σιλαϊδόπουλος ερθοκατήφορος, διάλυση του ελληνικού στοιχείου, αιμονές και συγκεκριμένους παίχτες χωρίς την ικανότητα ίσως και γνώσεις. Σε κάποια πράγματα δεν διαφωνώ. Το θέμα είναι τώρα τον αλλάζεις, αυτή τη στιγμή. Είναι και στο χωριό μου, ο Κώστας, Νάτος, και από τα ωραία μέρη της Ευβοίας. Ο Παναγιώτης, που είχε στείλει και παλιότερα ένα μήνυμα για τον Μέντι, ο ίδιος λέει: δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Αν δεν συμφωνεί με τις μεταγραφές, έπρεπε αξιοπρεπώς να παραιτηθεί. Αν πάλι συμφωνεί, τότε έχει την ευθύνη. Πάντως τον αγαπάμε. Αυτό είναι και το τελευταίο μήνυμα που διάβασα έτσι από τα δικά σας μηνύματα που στείλατε για αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Στο Βέλγιο, Κωνσταντέλιας, θυμίζω, πριν από περίπου μία ώρα μας ενημέρωσε και τυπικά ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που βρίσκεται εκεί, ο Γιάννης Βοητσίδης. Μας είχε προειδεάσει και από χθες ο Δημήτρης Μαλισιώβας, τον έκανα εκεί γύρω στη μία παρά, που είχε δώσει έτσι μία πρόγευση αυτής της είδησης και της αλλαγής. Και με αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα για τον Στίβο, και ο Γκαραγκάνης αλλά και ο Μυριανθόπουλος έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα, και μάλιστα ακούσαμε και τις δηλώσεις των Ελλήνων που θα είναι και στη σκηταλοδρομία. Λοιπόν, φαντάζομαι έχετε δει, έχετε ακούσει μεγάλους ποδοσφαιριστές, αθλητές να γίνονται σύμβολα στα social, να γίνονται σε παιχνίδια, σφραγίδες σε αθλητικά προϊόντα, ρούχα ή οτιδήποτε άλλο. Το να δείτε όμως ποδοσφαιριστή να γίνεται σφραγίδα σε παρτίδες κοκαίνης, πώς σας φαίνεται? Και όμως έγινε αυτό με τον Έρλινγκ Χάλαντ, χωρίς να φταίει ο άνθρωπος. Το έχουμε συνηθίσει σε γιγαντοαφίσες και άλλες εικόνες τις οποίες υπάρχουν, και μάλιστα θα λέει κανείς ότι αυτή η είδηση έχει σπάσει τα κοντέρ, με δεδομένο ότι πλέον κατασχέθηκε μια τεράστια ποσότητα κοκαίνης, την οποία αποτελούσαν μέρος μιας γιγάντιας, ενός γιγάντιου φορτίου, κατασχέθηκε κοντά στην Κολομβία, και πλέον με η σφραγίδα του Χάλαντ πάνω προσπαθούσαν να το περάσουν ως χαρτάκια. Πανίνι που λέμε. Αυτά τα περίεργα τα οποία συμβαίνουν και εκτός Ευρώπης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Να δούμε λίγο τι γίνεται με τα σημερινά πράγματα, γεγονότα και ενώ οι εξελίξεις τρέχουν. Για τον φίλο που με ρωτά αν ήταν προγραμματισμένο το ρεπό για σήμερα, ναι, από χθες που γυρνούσαμε με το τσάρτερ είχαν ενημερωθεί και οι παίκτες ότι σήμερα θα υπάρχει ρεπό. Και νομίζω είναι μια σωστή κίνηση έτσι ώστε να υπάρχει αποφόρτιση από όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν και πλέον να γίνει και μια ανασύνταξη δυνάμεων, ενώ για το ζώτα που με ρωτάτε, εκτός απρόπτω εκεί κοντά στις 2 εβδομάδες θα μείνει εκτός. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα παιχνιδάκια που λέω εδώ. Στοιχηματάκια έχουμε σήμερα. Λοιπόν, σε κανονική ροή, αυτό με το μεσημεριανό πεντάλεπτο, θα το έχουμε από τα τέλη Αυγούστου και μετά, γιατί θα υπάρχει και το ενδιάμεσο ταξίδι περίπου 10 μέρες στην Τσεχία με την Εθνική. Οπότε θα επιστρέψουμε πάνω πλή, θέλω να πιστεύω, και με τα καλά ποσοστά τα οποία είχαμε. Παραδόξως στις καθημερινές, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που τα λέγαμε εκεί γύρω μετά τις 2. Θα δούμε και με το νέο πρόγραμμα πώς θα δημιουργηθεί η κατάσταση.

0: Λοιπόν, από τα σημερινά παιχνίδια, καταρχάς θέλω να δω κάποια παιχνίδια σε συνδυασμό και με τα πρώτο μάτς. Τι έχει γίνει, για παράδειγμα, είχαμε την Μπενφίκα, η οποία έχει κερδίσει τη Χάρτς με 6-1. Οπότε, τι περιμένεις να δεις από εδώ και πέρα? Περιμένεις μια Μπενφίκα με πάρα πολλές αλλαγές. Ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. I know it gets hard. Και ένα παιχνίδι που εικάζω ότι θα έχει και πολλά γκολ. Στο 1.50 δεν θα με εκπλήξει. Εδώ δεν λέω ότι είναι καμιά φοβερή και τρομερή απόδοση σε αυτό το παιχνίδι που έχει καθαρά τυπική διαδικασία μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα. Και η ομάδα που έχει προκριθεί επί της ουσίας συνεχίζει στα play-off του Europa, που θα αντιμετωπίσει την Aarhus. Στο μεταξύ, πάμε στο Birmingham. Έχουμε δηλώσεις Κύπριας αθλήτριας, τον Περικλή Μακρύ.
1: Στο 1.80. Πες μας για αυτή την πρώτη σου εμπειρία σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι έχεις και μια πρώτη συμμετοχή πέρυσι στο παγκόσμιο του Τόκιο.
2: Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Εντάξει, είναι μια υπέροχη διοργάνωση. Είναι απίστευτη εμπειρία. Μετά τον αγώνα μου νιώθω μια μικρή απογοήτευση φυσικά, γιατί είμαι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση γενικά. Απλά έχω λίγα προβλήματα με τη φορά που τα δουλεύουμε με τον προπονητή μου τώρα. Απλώς εντάξει, απογοητεύτηκα λίγο με το αποτέλεσμα. Σίγουρα υπήρξαν αρκετές βελτιώσεις τεχνικά. Αυτά που θέλαμε βελτιωθήκαν σε κάποιο βαθμό. Απλά ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσω να ξαναβγάλω πιο ψηλά άλματα. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι μια υπέροχη εμπειρία το να βρίσκεται ένας αθλητής εδώ σε μια από τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Είναι απίστευτη εμπειρία.
1: Είναι μεγάλη αγωνία που έχεις, γιατί είσαι νεότατη, είσαι στα 22 σου, έχεις επιτυχίες στις ηλικιακές κατηγορίες πιο χαμηλές. Είναι πολύ διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Έχει μεγάλη αγωνία αυτό?
2: Σίγουρα είναι διαφορετικό. Αλλά εντάξει, το θετικό στοιχείο είναι ότι είναι πιο λίγη η πίεση. Διότι είμαι από τις μικρότερες εδώ, δεν έχω καθόλου πίεση. Έρχομαι για να κερδίσω τόσες πιο πολλές εμπειρίες μπορώ. Και εννοείται σήμερα ο στόχος ήταν ο τελικός, δεν ήταν κάτι πιο χαμηλό από αυτό. Αλλά εντάξει, είναι πολύ όμορφη εμπειρία. Σιγά σιγά με το που προχωράς από τις πιο μικρές κατηγορίες, τις πιο μεγάλες, σίγουρα είναι πιο δύσκολη, είναι πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός, πιο δύσκολοι οι αγώνες. Αλλά εντάξει, χρειάζεται δουλειά, σκληρή δουλειά, συγκέντρωση για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε.
1: Στυλιάνο, σε ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε την Ιωαννίδου, η οποία μίλησε. Έχετε έτσι live οτιδήποτε συμβαίνει και τηλεοπτικά που μπορείτε να παρακολουθείτε από το Radio Sport. Ξέρετε, η δική μου ανέκαθεν συνήθεια ήταν να βλέπω τηλεοπτικά ένα παιχνίδι, ένα γεγονός, εν πάση περιπτώσει, και να το ακούω ραδιοφωνικά. Τώρα, να μου πείτε, καμιά φορά υπάρχει ο συγχρονισμός ήχου, αλλά πλέον με το AirTeco νομίζω μπορείτε να το φέρετε στα ίσια του, εναρμονίζοντας και την εικόνα και τον ήχο τη στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός.

0: Ένα ωραίο μήνυμα το οποίο έστειλε ένας φίλος μου, λέει: Γιάννη, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι από τα οποία αναφέρατε λίγο νωρίτερα, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό που σε μία μέρα όπως η σημερινή, που είναι λογικό αρκετοί να βρίσκονται εκτός, προφανώς εννοεί για διακοπές, συμμετέχουν με τόσα πολλά μηνύματα. Συγχαρητήρια σε όλους εσάς και για την συντροφιά που μας κρατάτε. Τα είπε όλα ο φίλος. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα, προπαραμονή της Παναγίας. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε μια άδεια έρημη Αθήνα, όχι ότι με χαλάει ιδιαίτερα, να πω την αλήθεια. Ναι, γιατί έχει κίνηση. Τι εννοώ, κινούνται τα πράγματα. Όταν έρχονται όλοι οι υπόλοιποι, υπάρχει ακινησία. Οπότε υπάρχει μια ωραία ροή πραγμάτων. Λοιπόν, τώρα αν θα είναι δώρο άδωρο για να βγει το 15 Αύγουστο, και θα τα πούμε και αύριο, εδώ 12 η ώρα θα είμαστε, μέχρι τις 2. Θα το δούμε, θα κάνουμε το σχολιασμό μας. Λοιπόν, στα γκολ θα πάω και σήμερα. Είπα λίγο νωρίτερα, μετά το 6-1 του πρώτου αγώνα της Μπενφίκα, γιατί όχι να μην δούμε πολλά γκολ, μιας και έχει τυπική διαδικασία το μάτς με τη Χάρτς. Το over 2,5 είναι στο 1,50. Δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην Πάφο και τη Σάλτσμπουργκ. Στο πρώτο αγώνα η Σάλτσμπουργκ είχε νικήσει με 1-0. Η Πάφος είναι μια ομάδα που δεν αστείευεται. Στο μεταξύ έχουμε τη δόση πάλι, που κάνει ακόμα μια προσπάθεια στον 88 για να ακούσουμε.
1: Και εδώ είναι η Παναγιώτα δόση, αυτό είναι το πρώτο της Άλμα στο 1.88. Η αποτυχημένη της προσπάθεια, δεν πειράζει όμως, έχει ακόμα δύο για να γράψει ένα season best.
0: Και ενώ το 1.84 το είχε περάσει με την πρώτη, θυμίζω, και το 1.80 με την τρίτη προσπάθεια.

Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που σας έλεγα της Πάφου με την Salzburg. Μιλάμε για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Είναι επαναληπτικοί αγώνες. Με συνολικό ισόπαλο αποτέλεσμα, οι ομάδες πηγαίνουν παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Μια Salzburg η οποία δεν τα πηγαίνει καλά στα ευρωκαπαϊκά της παιχνίδια εκτός έδρας. Απόδειξε ότι σε 10 μάτς έχει τηθεί 8 φορές. Και γι' αυτό λέω ότι επειδή η Πάφος είναι μια κυπριακή ομάδα που δεν αστείευεται, το είχαμε δει και πέρυσι. Απλά είναι ένα θέμα με δεδομένο ότι δεν γίνεται στη φυσική έδρα της Πάφου αλλά στο Αλφαμέγκα της Λεμεσού, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν πάω στηρίζοντας τους Κύπριους με ένα τέτοιο σημείο, αλλά πηγαίνω περισσότερα σαν γκολ, και γι' αυτό θα πάω στο να δούμε το γκολ με απόδοση στο 1.60 Πάφος Salzburg. Μια Πάφος η οποία όμως θα έλεγα ότι εκτός από αυτό έχει ένα άλλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν αρκετοί αμφίβολοι για το σημερινό παιχνίδι, και βεβαίως κρατάμε ότι από πέρυσι περισσότερο, ότι στο Αλφα Μέγα ευρωπαϊκά τα έχει πάει εξαιρετικά αυτή η ομάδα. Απόδειξη ότι σε 11 αγώνες έχει μία ήττα. Αν θυμάστε, ήταν το βαρύ 5-1 με την Bayern. Το θυμάμαι γιατί ήταν ένα παιχνίδι που το είχαμε προτείνει και τότε, goal και over 3,5, που συνήθως πηγαίνω στο over 2,5 και είχε βγει. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι ένα γήπεδο που δίνει ορμή, δίνει όθηση και ενδεχομένως να μην χάσει σήμερα. Όμως το θέμα είναι ότι μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα η Πάφος κυνηγά νίκη. Τουλάχιστον με 2 γκολ διαφορά, με 1 γκολ διαφορά πάει στην παράταση, και γι' αυτό είναι ένα μάτς που έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Και αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω στη δική μου ματιά ότι ίσως θα είναι περισσότερες και οι φάσεις που θα δημιουργηθούν σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Γι' αυτό και το goal-goal είναι η επιλογή σήμερα, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1.60, Πάφος Salzburg και Hearts Benfica στο over 2.5. Όπως το over 2.5 που για μένα είναι και το πιο δυνατό, βέβαια όταν λες δυνατό, σίγουρο, είναι πάρα πολύ εύκολο να εκτεθείς. Αλλά το λέω γιατί το πιστεύω, έτυχε να δω στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι και γι' αυτό έτσι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι το παιχνίδι που είναι 9 και 4 ανάμεσα στη Σιόν και την Νόα. Το πρώτο μάτς ήταν 2-2. Πάρα πολλές φάσεις που χάθηκαν εκατέρωθεν. Όποια ομάδα νικήσει, προκριθεί εν πάση περιπτώσει, πάει στα play-off του conference, εκεί όπου θα παίξει ή με τον Άγιαξ ή με τον Άγιαξ. Αστείευομαι γιατί είναι Ajax Elbun το παιχνίδι, και γι' αυτό λέω ότι ο Ajax θα είναι, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση. Η Σιόν είναι μια ομάδα όσα πάνε και όσα έρθουν. Το λέω γιατί τη βλέπουμε να είναι ομάδα που και πετυχαίνει αλλά και δέχεται γκολ.

0: Πάμε να ακούσουμε πάλι προσπάθεια της Παναγιώτας Δόση.
1: Ένα ύψος που το έχει, ένα ύψος που μπορεί να περάσει, έφυγε. Όχι σήμερα, νομίζω έρχεται κοντά. Δεν μπορεί να περάσει, ούτε τώρα. Βούτυξε κιόλας λίγο προς τα μέσα, πρέπει να κρατηθεί μακριά από τον πύχη. Θέλει να μιλήσει και με τον πατέρα και προπονητή της.
0: Δεν τα καταφέρει λοιπόν η Παναγιώτα Δόση. Να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στην επόμενή της προσπάθεια. Και έλεγα λοιπόν για το Σιόν Νόα ότι η Σιόν είναι μια ομάδα που θα έχει ρυθμιστικό ρόλο σήμερα, μιας και ήταν και στο μάτς με τη Βαντούζ το 3-2, μια ομάδα που δέχεται εύκολα γκολ, πετυχαίνει εύκολα γκολ, ήταν και το 2-2 του πρώτου αγώνα. Και βεβαίως και η Νόα που και αυτή από την πλευρά της είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δείχνει ότι το να σκοράρει είναι εύκολο. Και μάλιστα φάνηκε και στο προηγούμενο μάτς το αποτέλεσμα. Διαβάζοντας στατιστικά, δεν το είδα το μάτς, έτσι. Συγγνώμη, αλλά δεν είχα το χρόνο να δω το Νόα Σιράκ. Εκεί όπου ως φιλοξενούμενη Νόα κέρδισε με 4-3. Άρα στο διατάφτα με απόδοση κοντά στο 4. Over 2,5 χάρτς Μπενφίκα στο 1,50. Στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει 6-0. 6-1 με συγχωρείτε η Μπενφίκα. Πάφο Σάλτσμπουργκ, γκολ γκολ στο 1,60. Στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει Σάλτσμπουργκ 1-0. Και βεβαίως το over 2,5 της Ιόν με την Νόα με απόδοση 1,70. Λοιπόν, αυτά έτσι για να κάνουμε και το χρέος, μιας και το ζητήσατε αρκετοί και καλά κάνατε. Αν και νομίζω ότι δεν είναι περίοδος για να πηγαίνεις με νίκες, πηγαίνεις περισσότερο στα γκολ και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ή ενδεχομένως αν έχεις κάποια έμπνευση από τις ομάδες που είναι στη Σκανδιναβία, προχωράς κατά αυτόν τον τρόπο για να δεις που αξίζει νίκη ή ισοπαλία ενδεχομένως ή έκπληξη, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις.

0: Λοιπόν, και ενώ στο Μπέρμιγχαμ είναι σε εξέλιξη τα 3.000 μέτρα στίπλ, δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Πρώτος ο Ισπανός ο Άρτσε με χρόνο 8.34.47. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει το ακούτε εδώ από την Ερασπόρ, το βλέπετε λεπτό προς λεπτό μέσα από το R2 Sport. Τους χαιρετισμούς μου στο Χρήστο, συμφωνώ με αυτό το οποίο γράφει σε ένα σημείο, καταλαβαίνει ο ίδιος. Σεβασμό στο στρατηγό, λέει ο Άρης. Παίξτε τα ανάποδα και είστε ταμείο. Δεν κάνει πλάκα ο φίλος. Λέει για το δικό του. Λοιπόν, πάμε πάλι στην Παναγιώτα Δόση που κάνει τρίτη προσπάθεια και τελευταία στο 1.88. Για να δούμε.
1: Τρίτη και τελευταία προσπάθεια στο 1.88. Είναι η 23η με το 1.84 που πέρασε νωρίτερα με την πρώτη προσπάθεια. Μία ευκαιρία τώρα εδώ για να μπορέσει να συνεχίσει και πιο ψηλά και να τη δούμε. Ήτανε το καλύτερο μέχρι τώρα άλμα της. Αυτό ήταν το πιο σωστό άλμα. Ήτανε πολύ κοντά στο να το περάσει. Έμεινε λίγο πιο πίσω, πολύ σωστά. Κρατήθηκε καλύτερα έξω από το μύχι. Οριακό, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρει. Αν αυτή ήταν από τις πρώτες της προσπάθειες, θεωρώ θα είχε περάσει στην συνέχεια το ύψος. Εκτός τελικού, η Παναγιώτα Δόση.
0: Δεν τα κατάφερε. Προπαραμονή της γιορτής της. Παναγιώτα Δόση έκανε την προσπάθεια, αλλά έμεινε στο 1.88. Λοιπόν, και ο Πάσχαλος που μου στέλνει το δικό του μήνυμα με τα σημερινά παιχνίδια. Λέει, παίξτε τα ανάποδα για να πάτε ταμείο. Όχι. Θέλω να έχετε θετική αύρα, εκτός αν το λέει για το γούρι. Παίζω γιατί πιστεύω ότι θα χάσω. Ξέρω πολλούς που το κάνουν αυτό. Τώρα για τον Μάνο που μου λέει για αυτούς που βρίσκονται δίπλα στο Μέντι, Κοβάσεβιτς, Αβραάμ, τι ακριβώς κάνουν, είναι σε άλλα πόστα, έχουν να κάνουν στο κομμάτι της οργάνωσης, δεν είναι τόσο στο τακτικό κομμάτι, έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους. Αλλά γενικότερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί αυτές τις μέρες και ειδικά σήμερα αύριο θα παίξει αρκετά ψηλά σε όλες τις εκπομπές. Εδώ θα είμαστε να σας ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει. Βεβαίως υπάρχει και το airsports.gr γρήγορα, διαδραστικά και μέσα από τα social και με τα δελτία ειδήσεων που υπάρχουν μέσα από το Earth News. Να επαναλάβω αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Hearts Benfica over 2,5 στον 50. Πάφος Salzburg goal goal στον 60. Σιόν Νόα over 2,5 στο 1,70. Και όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε μελωδικά, όμορφα, καλοκαιρινά πάνω απ' όλα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, είμαστε 13 Αυγούστου και επειδή υπάρχουν αρκετά πράγματα στη ζωή μας που μας ταλαιπωρούν, δεν ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο δευτερεύον πράγμα της ζωής μας. Έτσι, εδώ να διασκεδάζουμε, να μιλάμε, να πικάρουμε καμιά φορά αν χρειάζεται, στα όρια του επιτρεπτού, να διασκεδάσετε, να χαλαρώσετε, είμαστε ακόμα στην καρδιά του Αυγούστου, καλοκαίρι του 26. Έτσι όμορφα, αισιόδοξα σας αποχαιρετούμε μαζί με την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στους ήχους, τον Λουκά Λουκά στην παραγωγή, από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 2 πάλι, 12-2 εδώ, που αλλού, στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ερασπορ. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρας που χαίρετε, η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή με σημερινή ραδιοεφημερίδα. Λέγατε και χθες ότι η εκπομπή αποκτά ταυτότητα μάλλον άλλη μέρα, όταν καθορίζεται και από τα μουσικά ακούσματα. Επομένως, καταλαβαίνετε όλοι ότι η στήριξη των ήχων πλέον μαζί μας είναι η Ματίνα Κανελοπούλου, με την οποία θα πορευτούμε την επόμενη ώρα σίγουρα μαζί. Και την ευχαριστούμε έτσι για την προσφορά της. Στην ρύθμιση των ήχων είναι. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Άγγελος Μπάζιος και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μούτσης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Θα μιλήσουμε για άλλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Είχαμε την μεγάλη επιτυχία χθες με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου από τον Απόστολο Σίσκο στα 200 μέτρα ύπτιο, με ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ από τον ίδιο αθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Έπεσε, έριξε το χρονόμετρο κάτω από το 1.54. Έχει πλέον το 10ο καλύτερο χρόνο στην ιστορία του αγωνίσματος στα 200 μέτρα ύπτιο παγκοσμίως. Και βεβαίως έτσι ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτό το επίτευγμα του είναι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί ήταν πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και ήταν πίσω μόνο από τον Ούγγρο, τον Κος, ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος προσβλέπει στο μέλλον σε ακόμη καλύτερους χρόνους. Και είναι φοβερό αυτό που σας είπα κιόλας, ότι έκανε ήδη 3 πανελλήνια ρεκόρ στο αγωνισμά του σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου. Είχαμε και την 5η θέση του Δημήτρη Μάρκου στα 800 μέτρα και εκείνος νέο πανελλήνιο ρεκόρ, με το κατέριπτο, συνέτριψε και εκείνος το πανελλήνιο ρεκόρ. Είχαμε σήμερα επίσης ένα πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών, το οποίο έσπασε η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 μέτρα ελεύθερο, προκρίθηκε στον τελικό με τον 4ο καλύτερο χρόνο. Είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά από τον Απόστολο Χρήστου, που και αυτός έχει βάσιμες ελπίδες για να πάρει μετάλλιο, αλλά και την πρόκριση στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πεταλούδα και από τις Δαμασιώτη και τον Ντουνάκη. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στην πορεία σε σχέση με την κολύμβηση, το τι έγινε και χθες το βράδυ αλλά και σήμερα στα πρωινά προκριματικά, αλλά και το τι περιμένουμε αργότερα το απόγευμα. Σε λίγη ώρα θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο. Χθες στον Στίβο είχαμε την 7η θέση στον τελικό της από την Σταματία Σκαρβέλη, με συγχωρείτε. Σταματία Σκαρβέλη, η οποία στην τέταρτη συμμετοχή της Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πέρασε για πρώτη φορά στον τελικό λίγες μέρες πριν γίνει 31 ετών. Έκανε 2 βολές με ατομικό ρεκόρ σε αυτόν τον τελικό, αρχικά στα 69-42 και στη συνέχεια στα 69-54, επίδοση που της χάρισε την 7η θέση. Είχαμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου και της Ραφαέλας Πανουδάκη στους ημιτελικούς στα 200 μέτρα των γυναικών. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έκανε νέο προσωπικό ρεκόρ με 23.06 και ήταν 10η, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη με χρόνο 23.45 ήταν 25η στα 200 μέτρα. Είχαμε βεβαίως τον Δημήτρη Τσιάμι, που πέρασε στον 5ο του ευρωπαϊκό τελικό στο Άλμα Ισμίκος. Είναι καταπληκτικός ο Τσιάμις. Στα 44 του χρόνια είχε επίδοση στα 16-12 στον προκριματικό και κατάφερε

0: σε αυτόν του επικοντό στις 10 παρα 10 με την Κατερίνα Στεφανίδη και την Αριάδνη Αδαμοπούλου να εκπροσωπούν την χώρα μας. Κατερίνα Στεφανίδη στον 7ο τελικό της καριέρας της, μια σπουδαία αθλήτρια, γιν και μαμά, είναι μαζί με το παιδί της και τον άντρα της φυσικά που είναι και προπονητής της σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ για φέτος με το 4-50, το οποίο πέρασε στον προκριματικό, και θα έχει την εμπειρία έτσι να διεκδικήσει και κάτι καλό για την ίδια και για την Ελλάδα βεβαίως στον απόψινό τελικό. Στις 10 παρα 10 παραλαμβάνω ξεκινά, εννοείται τηλεοπτική μετάδοση από την R2 Sport, και έχουμε βεβαίως και την συμμετοχή στον τελικό της δισκοβολίας σε 11 παρατέταρτο του Δημήτρη Παυλίδη. Σήμερα νωρίτερα είχαμε την Παναγιώτα Δώση στο ύψος, στον προκριματικό, να αποκλείεται από τον τελικό. Δεν κατάφερε να περάσει το 1,88 στις 3 προσπάθειες που έκανε. Έμεινε στο 1,84 και είναι 24η στην κατάταξη. Η Παναγιώτα Δώση που έκανε βεβαίως και εκείνη την μεγάλη προσπάθειά της να περάσει στον τελικό. Είχαμε τη συμμετοχή επίσης στα 200 μέτρα του Βασίλη Μυριανθόπουλου και του Σωτήρη Γκαραγκάνη. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν 17ος με 21-17 με αρνητικό άνεμο 0,4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ακολούθησε ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, ο οποίος στην κούρσα του οποίου μάλλον πέρασαν μόνο οι δύο πρώτοι αθλητές. Υπήρχε άνεμος 3,4 αρνητικός ανά δευτερόλεπτο και ο Γκαραγκάνης ήταν 20ος με χρόνο 21-23. Στις 4:25 θα ξεκινήσει ο προκριματικός στον ακοντισμό με τη συμμετοχή του Δημήτρη Τσίτσου. Το όριο είναι στα 82 μέτρα, έχει φετινή επίδοση λίγο πάνω από τα 80 μέτρα ο Δημήτρης Τσίτσος, που θα διεκδικήσουμε να λαμβάνουμε την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος, του ακοντισμού. Στην πορεία της ραδιοεφημερίδας θα μιλήσουμε βεβαίως για την απόψινή προσπάθεια του ΠΑΟΚ ενάντια στην Άντερλεχτ, στη ρεβάνς της ήττας του 1-0 στην Τούμπα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε 9.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και τον Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος είναι στο Βέλγιο από χθες. Ο ΠΑΟΚ θα έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα προσωπικό πρόβλημα, δεν είχε ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή χθες, ταξίδεψε σήμερα. Έχει χάσει βέβαια δύο προπονήσεις, θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει βασικό ή όχι ο Αλέσιο Λύση, αλλά πήγε στο Βέλγιο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα μιλήσουμε βεβαίως για τον τελικό του Super Cup, ιστορική πρώτη κατάκτηση Super Cup από τον Όφη στα πέναλτι. Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας δεν υπήρχε παράταση στον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, σε έναν αγώνα γιορτή που έγινε στο Παγκρίτιο με ωραίες εικόνες και μετά το τέλος του τελικού, στον οποίο προηγήθηκε η ΑΕΚ με 1-0, απάντησε Όφη με 2 γκολ, προηγήθηκε εκείνος 2-1, σοφάρισε η ΑΕΚ, καθυστέρησε 2-2, πήγε το μάτς στα πέναλτι. Εκεί πιο ικανοί αποδείχθηκαν οι παίκτες του Όφη και πήρανε το τρόπαιο. Βέβαια, θα μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσετε και τον Γιάννη Ράνια να μας μιλά και για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ, το τι τέλος πάντων περιμένουμε να συμβεί και προς αυτό το κομμάτι, γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Και θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Ηρακλή, και θα κλείσουμε και με μπάσκετ. Αυτά λοιπόν. Έχουμε και δηλώσεις τώρα από τη Παναγιώτα Δώση. Ακούμε.
1: Προκριματικό για τους Μεσογειακούς, έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Χρειάζεσαι ένα αγωνιστικό χαστούκι 2 χρόνια εκτός για να μπορέσεις να ξαναμπείς μέσα στις μεγάλες αθλήτρες και να είσαι μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να πηδήξω, να βγάλω ένα ωραίο άλμα μέσα σε προκριματικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, και έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Και θεωρώ ότι θέλω και μπορώ να πηδήξω στους Μεσογειακούς. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
2: Εσύ δεν το λες και δεν είναι και δικαιολογία. Δεν πέρασες και εύκολα το 2024 μέχρι και σήμερα. Δύσκολους τραυματισμούς. Φωτογραφία της ημέρας είπες σήμερα. Αν απομονώναμε, τέλος πάντων, να βγάζαμε μια φωτογραφία της χρονιάς, τι βαθμό θα έβαζες για τη φετινή χρονιά ως τώρα και πριν τους Μεσογειακούς?
1: Θα πω όχι μόνο για μένα, για όλους τους αθλητές που είναι εδώ, όχι μόνο την Ελλάδα, για όλους, ότι το κομμάτι του ότι είσαι σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι έχει περάσει ο καθένας για να βρίσκεται εδώ. Για μένα το ότι είναι ακόμα σχεδόν 15 Αύγουστος και αγωνίζομαι, θα πω ότι μπορεί να σκέφτηκα να σταματήσω 15 φορές με τα 1500 πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Όμως είμαι εδώ και το παλεύω, γιατί ξέρω ότι όσο δύσκολος και είναι ο δρόμος, αν όντως αγαπάς αυτό που κάνεις, θα υπάρξει στιγμή σου και θα έρθει η στιγμή. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι σε όλα τα κομμάτια της ζωής αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να παλέψω, που μπόρεσα να είμαι εδώ, και δεν το λέω τυπικά για να το πω. Μπορώ να επιδείξω χωρίς εγωισμό. Περιμένω τους Μεσογειακούς να έχω άλλη μια ευκαιρία.
2: Άρα να πούμε και κλείνοντας με αυτό, ότι σωματικά είσαι στην καλύτερη κατάσταση εδώ και 2 χρόνια.
1: Σωματικά θεωρώ ότι είμαι στην ίδια κατάσταση που ήμουν το 2023, απλά το κομμάτι

0: ύψους είναι ένα κομμάτι που έχει αγωνιστική τεχνική. Το ξαναλέω. Θέλει αγώνες με ροή και συνέπεια στην αγωνιστική τεχνική. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το έχεις στην προπόνηση. Θέλει αγώνες. Έχασα κάποιους αγώνες φέτος, όλο τον Ιούνιο και όλο τον Ιούλιο. Δεν μπορώ να ζητάω πράγματα τα οποία δεν έχω δουλέψει. Έχω αυτόν τον αγώνα ως εμπειρία σήμερα. Τον παίρνουμε σαν προκριματικό για τους Μεσογειακούς. Το ξαναλέω. Πάμε για Μεσογειακούς και α μην επιδείξουμε.
1: Πάμε. Θα σε δούμε και εκεί γιατί η ΕΡΤ θα είναι και στους Μεσογειακούς.
2: Ακούσατε λοιπόν την Παναγιώτα Δόση που έστειλε και την αγάπη της σε όλους. Πολύ ωραίο το μήνυμα που έστειλε. Σε όλους τομείς της ζωής. Η προσπάθεια είναι αυτή που μετρά, έστω κι αν δεχόμαστε χτυπήματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Εφόσον σου αρέσει αυτό που κάνεις, είπε και η Παναγιώτα Δόση, είναι σημαντικό να επιμένεις, τέλος πάντων, αν σου βγαίνει κιόλας βέβαια. Αλλά ήταν ωραίο το μήνυμα που έστειλε. Και με αυτόν τον τρόπο θα υποδεχθούμε στην παρέα μας τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, που είναι αυτές τις μέρες στο Παρίσι, περιγράφει μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα τις προσπάθειες των Ελλήνων κολυμβητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι. Είχαμε το πρώτο μετάλλιο χθες για τα ελληνικά χρώματα από τον καταπληκτικό Απόστολο Σίσκο. Και βεβαίως όχι μόνο, έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε. Πολύ καλές κούρσες από τους Έλληνες κολυμβητές. Γεια σου, Γιάννη.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Από το Παρίσι έχουμε και άλλον Απόστολο, τον Χρήστο.
2: Το Χρήστο.
3: Ο οποίος αγωνίστηκε σήμερα. Γενικά έχουμε τρεις Απόστολους. Τον Παπαστάμο, ο οποίος δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε στις πρώτες μέρες. Τον Απόστολο Σίσκο και τον Απόστολο Χρήστο. Και να πούμε για τον Χρήστο. Γιατί
2: ξεκινήσουμε από τα σημερινά.
3: Από τα σημερινά, ότι 50 μέτρα ύπτιο. Πέρασε με τον έκτο καλύτερο χρόνο στον σημερινό ημιτελικό, 8 και 3 πρώτα λεπτά είναι ο αγώνας, ώρα Ελλάδας πάντα, ο αγώνας του Απόστολου Χρήστου.
2: Ο ημιτελικός,
3: ο ημιτελικός, ναι. Αυτό είναι και το αγώνισμα σήμερα που έχουμε το βράδυ. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης με τον 34ο χρόνο, 25-27, αποκλείστηκε. Είχαμε σε ημιτελικό να προκριάσουμε, μάλλον και τον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα των γυναικών, της Ντουντουνάκη και της Δαμασιώτη. Πέρασαν και οι δύο. Με την 8η καλύτερη επίδοση Δαμασιώτη 57-94, με την 10η καλύτερη επίδοση Ντουντουνάκη 58-18. Αποκλείστηκε η Άννα Βλάχου με ένα 0-0-0-4, όπως αποκλείστηκαν στα 200 μέτρα ελεύθερο οι Κώστας Γκλεζάκης και Δημήτρης Μάρκος, μάλιστα για 6-10 δευτερολέπτο. Έμεινε έξω ο Δημήτρης Μάρκος από τα ημιτελικά.
2: Ο οποίος λέει ήταν στεναχωρημένος για 10 δευτερόλεπτα γιατί ήθελε να κάνει μια διαχείριση από ό,τι κατάλαβε, όπως είπε, στην κούρσα. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει κολυμπήσει τα πάντα. Έτσι, έχει κολυμπήσει τα 800, έχει κολυμπήσει στα σκηταλοδρόμια.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Είχε κάνει παλιό ρεκόρ στα 200, στο 4x200, στο τελικό.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μην ξεχνάμε αυτό. Ήθελε να παίξει λίγο, λέει, μεγαλύτερη διαχείριση και πιο έξυπνα γιατί έχετε τα 400 και το 400 την Κυριακή. Δηλαδή
2: σωστά.
3: Έχει και άλλο αγώνα ο Δημήτρης Μάρκος. Δεν του βγήκε. Έτσι είναι, γιατί είπαμε είναι πολύ σκληρό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αυτό. Είναι πολύ δυνατό με πολύ μεγάλους αθλητές και πολύ γρήγορες κούρσες. Ναι, και δεν του βγήκε. 10 δευτερόλεπτα κράτησε αυτό. Μετά το,
2: πάει στα επόμενα. Λέει στα 400 θα τα δώσει,
3: ναι,
2: όλα.
3: Και έτσι είναι, δεν είναι. Δεν μπορείς να μείνεις πίσω. Βλέπεις, αναλύεις. Ωραία, με τον προπονητή σου και ο ίδιος και όλα αυτά και μετά προχωράς. Δεν μπορείς να το πάρεις κατάκαρδα, όπως ακούσαμε και την Δόση. Δεν μπορείς να το πάρεις κατάκαρδα, πρέπει να συνεχίσεις. Έχεις και άλλο αγώνα. Και άφησα τελευταία την Άρτεμις Βασιλάκη. Ναι, γιατί το κορίτσι αυτό είναι ένα μικρό κορίτσι για μεγάλα πράγματα. Το είπε ο Παναγιώτης Μπότσας στη μετάδοση, αυτό δεν είναι δικό μου. Ναι, για να αποδίδουμε το Κέσαρ στα Κέσαρ. Έκανε προκλήθηκε στο τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 1500 μέτρα.
2: Ναι.
3: Έτσι, μιλάμε το πιο επίπονο, είναι ο μαραθώνιος της πισίνας αυτός.
2: Ναι.
3: Αλλιώς ο μαραθώνιος είναι στην
2: Open Water. Στην θάλασσα, μπράβο. 5 και 10 χιλιόμετρα.
3: Ακριβώς. Οπότε, η Άρτεμις Βασιλάκη έκανε χρόνο 16-13-51.
2: Που τι σημαίνει αυτό?
3: Δεν είναι ρεκόρ. Δεν είναι απλώς πανελλήνιο ρεκόρ. Να πούμε το προηγούμενο. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 16-20-11. Έριξε κατά περίπου 7 δευτερόλεπτα, όχι 7 δέκατα, 7 δευτερόλεπτα το πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο κράταγε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2010 και το είχε κάνει η Μαριάννα Λιμπερτά.
2: Άρα 16 χρόνων ρεκόρ, όπως μου έλεγες εκτός αέρα.
3: στοιχειωμένο λίγο πολύ αυτό το ρεκόρ, αλλά εδώ δεν είναι ότι το κατέβασε, δηλαδή από το 16-20-11 πήγε στο 16-19, πήγε στο 16-13.
2: Ναι, φοβερό. Φοβερό. Η οποία Βασιλάκη είχε κάνει ρεκόρ, έτσι, το είχε συντρίψει μάλιστα και το Πανελλήνιο, που ήταν δικό της βέβαια, στα 800 μέτρα. Πάλι το είχε κατεβάσει πόσα δευτερόλεπτα.
3: Και πάλι κατέβασε αρκετά δευτερόλεπτα. Αυτό το κορίτσι 19 χρονών κάνει στην πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αγρών γυναικών. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης των νεανίδων. Αλλά είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Κολυμπάει με άρτια τεχνική, έχει μεγάλη αντοχή και μεγάλη δύναμη. Με την τέταρτη καλύτερη επίδοση πέρασε στον τυπικό.
2: Μακάρι να ανέβηκε βάθρο. Ήταν η τέταρτη στο 800 μέτρα, έτσι, σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
3: Ήταν τέταρτη στο 800 μέτρα, να πούμε ξανά εδώ ότι ήταν τέταρτη, αλλά ήταν με αρκετή διαφορά τέταρτη από τις τρεις πρώτες, από την τρίτη για την ακρίβεια. Εδώ έχει κατεβάσει πάρα πολύ το χρόνο. Εννοείται βέβαια ότι για να έχει ελπίδες για βάθρο πρέπει να κάνει και άλλο πανελλήνιο ρεκόρ, θεωρώ εγώ. Δηλαδή πρέπει να κατεβεί και κάτω από το 16-13. Αλλά να έχει φτάσει το 16-13 σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στις πρώτες.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι, δηλαδή κάνει χρόνο όσο κάνουν οι πρώτες και κάνανε και το βλέπαμε και λέγαμε εκεί πότε θα φτάσουμε. Να φτάσουμε.
2: Ναι, όντως. Και αυτό είπε και ο Απόστολος Σίσκος χθες, για να πακάνω την πάση για τα χθεσινοβραδινά και το μετάλλιο του Σίσκου. Είναι ότι όλοι ανεβαίνουν επίπεδο, έτσι το βλέπουμε αυτό, δηλαδή στην κολύμβηση ενώ και άλλες χώρες, αλλά ανεβαίνει και η Ελλάδα. Κάνει βήματα και η Ελλάδα ως προς αυτή την κατεύθυνση και φαίνεται από τα αποτελέσματα.
3: Βέβαια, ο Απόστολος Σίσκος και έχοντας απέναντί του έναν χρυσό Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο οργανητή, τον Χούμπερτ Κος, ο οποίος αγωνίζεται βέβαια συνέχεια, κατεβαίνει και σε πεταλούδα, κάνει και ελεύθερο. Γενικά, τον Χούμπερτ Κος τον βλέπουμε συνέχεια σε μια κούρσα, είτε πρωί είτε απόγευμα. Αλλά μιλάμε για έναν τεράστιο αθλητή. Αυτόν τον αθλητή, ο Απόστολος Σίσκος, έχει αρχίσει και τον πιέζει. Δηλαδή, παίρνει το σημαίνιο μετάλλιο μεν, αλλά έχει αρχίσει και τον πιέζει. Δείχνει ότι ανεβαίνετε πιο, μάλλον κολυμπάτε πιο γρήγορα εσείς. Θα κολυμπήσουμε πιο γρήγορα κι εμείς.
2: Ναι, ναι. Με την κατάλληλη δουλειά, έτσι, γιατί προφανώς δεν γίνονται αυτά από μόνα τους. Προφανώς δουλεύουν πολύ οι Έλληνες κολυμπητές.
3: Δουλεύουν πολύ, δουλεύουν και σωστά. Με σωστή μέθοδο, γιατί η κυπροπολιτική έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ήδη, στην ουσία δεν είναι ένας προπονητής, είναι μια ομάδα. Είναι γιατρός, διατροφολόγος, φυσιοθεραπευτής για την αποκατάσταση, για την ξεκούραση, για ο προπονητής. Και όταν μιλάμε και για ομάδες, και ο τεχνικός διευθυντής ο οποίος επιβλέπει όλο αυτό, μιλάμε για κόσμο δηλαδή, ο οποίος είναι από πίσω ένα ολόκληρο team, το οποίο τον βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτό είναι στην ουσία ένας κολυμπάει μια ομάδα όμως.
2: Είναι από πίσω. Σωστό. Κολυμπάει και αυτή μαζί απέξω έξω από την πισίνα.
3: Αυτά είναι αυτά που βλέπαμε και λέγαμε για τα πριν από 15-20 χρόνια που το κάνανε οι Αμερικάνοι, το άρχισαν να το κάνουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή οι Γάλλοι κυρίως, τότε που βγάλανε τους μεγάλους κολυμπητές, τον Λακούρ, τον Ανιέλ, τον Μπερνάρ και όλους αυτούς. Βλέπαμε ότι στην ουσία άλλαζε η προπονητική. Υπήρχε ολόκληρα team πίσω από όλους αυτούς. Οι Σουηδοί, με τους Σουηδέζες κυρίως που κάνανε απίστευτα πράγματα. Ακόμα η Σέστρεμ το συνεχίζει να τα κάνει βέβαια. Είναι όλοι, τώρα γίνεται και εδώ. Πρέπει να συμβαδίσεις σε όλα. Δεν μπορείς να συμβαδίσεις μόνο με τη δουλειά. Μόνο η δουλειά από μόνη της κάνει πράγματα. Φέρνει η ψυχή που λέμε. Δηλαδή στην ουσία να μην τα παρατάς και να κάνεις ένα χαρακτήρα ασφαλωμένο, που κυρίως εκεί φαίνεται στις δυσκολίες ή στη μεγάλη πίεση, αλλά όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία. Μεγαλύτερη αξία έχουν όταν συμβαδίζουν και τα υπόλοιπα με τους υπόλοιπους. Δεν έχουμε βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτά που έχουν οι υπόλοιποι.
2: Ναι, σε επίπεδο εγκαταστάσεων εννοείς.
3: Βέβαια, ναι. Φέτος, γιατί κάνει προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη ο Σίσκος, ήταν το Ποσειδόν πίσω.
2: Ναι, ναι.
3: Ψάχναν στη Θεσσαλονίκη να βρουν κολυμπητήριο. Ναι, μεν η Ομοσπονδία έκανε τεράστιες προσπάθειες, γιατί το αναγνώρισε αυτό ο ίδιος Απόστολος.
2: Ο Σύσκος το είπε
3: μόνος του. Ότι έκανε μεγάλες προσπάθειες για να βρίσκει και κολυμπητήρια και να παρέχει όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες. Αλλά εδώ να είμαστε και δίκαιοι. Δεν είναι θέμα της Ομοσπονδίας να πάνε κολυμπητήρια.
2: Είναι θέμα των Δήμων, της Πολιτείας και ούτω καθεξής.
3: Είναι γενικότερο θέμα λειτουργίας. Πώς λειτουργεί, όχι μόνο το κράτος. Γιατί πώς λειτουργεί γενικότερα η ελληνική κοινωνία, η ελληνική πολιτεία, αλλά πολιτεία με την έννοια όχι μόνο του κράτους, ότι το κράτος πρέπει να χτίσει, να φτιάξει. Πολλά είναι δημοτικά κολυμπητήρια. Πολλά κολυμπητήρια είναι κλειστά γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χρήματα για ρεύμα για να είναι θερμενόμενη η πισίνα. Ή που θέλουν πιστοποιήσεις, και σωστά πρέπει να έχουν πιστοποιήσει κάθε χρόνο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για να ότι πληρούν ασφάλεια.
2: Μπράβο, κάποιες κατάλληλες προϋποθέσεις.
3: Υγιεινή. Δεν πρέπει να έχουν φίλτρα. Τα παιδιά αυτά κολυμπάνε σε μια πισίνα. Η πισίνα έχει κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, η υγιεινή και θέρμανση. Δεν είναι δυνατόν να μπει 40 παιδιά. Πήγαινε εσύ να ανταγωνιστείς τον Χούμπερτ Κος, ο οποίος προπονείται στην Αμερική, με τον Μπόουμαν και ένα σωρό ελίτ εγκαταστάσεις και προπονητές, και πήγαινε εσύ, πέσε μέσα χωρίς να ξέρεις αν υπάρχει, δεν υπάρχει το σωστό νερό, το ζεστό, το κρύο ή οτιδήποτε. Και πήγαινε να ανταγωνιστεί. Δεν γίνεται. Αυτό είπε όμως και ο ίδιος, ότι στα μέτρα τα δικά μας, τα δυνατά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε, το κάνει και η Ομοσπονδία.
2: Θα δυσακούσουμε τις δηλώσεις τους, γιατί έχουν σημασία, έτσι, να έρχονται και από έναν άνθρωπο που κατέξε ένα μετάλλιο σε τόσο υψηλό επίπεδο κιόλας.
3: Είναι καλό να ακούγονται, γιατί τώρα μπορεί να τον ακούσει ο κόσμος, γιατί το μετάλλιο δημιουργεί και ενδιαφέρον.
2: Σωστό. Επομένως θα πάμε να τον ακούσουμε σε λίγο, γιατί ξέρεις, προχωράει και η ώρα και έχουμε και άλλα ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε και άλλες δηλώσεις από τους Έλληνες κολυμπητές. Απλά να σταθούμε, Γιάννη, και μαζί και στην πέμπτη θέση που πήρε ο Δημήτρης Μάρκος στα 800 μέτρα. Με νέο πανελλήνιο ρεκόρ εκεί. Πολύ καλό επίσης, έτσι.
3: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Δικό του ήταν το προηγούμενο, το έσπασε πάλι το πανελλήνιο ρεκόρ. Και χθες είπαμε 800 μέτρα, σήμερα έπεσε στα 200. Εδώ γι' αυτό είπε να γίνει μια διαχείριση. Προσπάθησε να την κάνει, δεν του βγήκε σήμερα, αλλά δεν. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο αθλητής μας. Το δείχνει και μας υποσχέθηκε κιόλα. Σήμερα το 400 έρχεται, θα δείτε ακόμα καλύτερα πράγματα. Έτσι μας είπε. Θα το δούμε.
2: Μα, με το καλό, το υποσχέθηκε, το περιμένει έτσι όπως είναι, σε την κατάσταση που είναι.
3: Το πιστεύουμε. Είναι δικά του λόγια, δικά του λόγια, δεν του βάζουμε λόγια, δεν του βάζουμε λόγια εμείς οστόματα, είπε μόνος του. Εμείς χαιρόμαστε να βλέπουμε αθλητές οι οποίοι ξέρουν τις δυνατότητές τους και οι οποίοι προσπαθούν, δεν κρύβονται και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλώς εννοούμενη πίεση και για τους ίδιους οι ίδιοι αθλητές. Είναι όπως λέγαμε και για την Εθνική Πόλο, όπου έλεγε τα τελευταία 3 χρόνια που πάει για το χρυσό.
2: Έτσι. Και το πήρε το χρυσό και μακάρι να έρθει και τα επόμενα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Αναγνωστόπουλε, να πω ότι από τις 7.30 έγινε η μετάδοση στην RTL Sport, έτσι. Είσαι εσύ μαζί με τον Παναγιώτη Μπότσα. Στις 7.51 η ημιτελική στην πεταλούδα στα 100 μέτρα με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη και στις 8 η ημιτελικό στα 5 μέτρα με τον Απόστολο Χρήστο. Σε εδώ έχει να κάνει το ελληνικό ενδιαφέρον. Το απόψινο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για έναν Αναγνωστόπουλε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.
2: Γεια.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Ακούτε την εκπομπή που ασχολείται με όλα τα ρεπορτάζ τέλος πάντων και με ωραίες μουσικές επιλογές παράλληλα. Diesel Cindy το συγκρότημα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Απόστολος Σύσκος, γιατί είχαν δύο δηλώσεις. Στην αρχική είχε αφιερώσει το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα και είπε: είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το μετάλλιο στην χώρα. Στο δεύτερο κομμάτι των δηλώσεων, αυτό το οποίο θα ακούσουμε, είχε ήδη φορέσει το αργυρό μετάλλιο στο στήθος και μίλησε στην Κατερίνα Αναστασοπούλη και στην κάμερα της ΕΡΤ. Να ακούμε.
1: Είναι και βαρύ, είναι πανέμορφο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μπήκα πριν ήρθα εδώ πέρα να δω τι είναι τα μετάλλια και πώς είναι. Όποιος μου τα έστελνε δεν τα έβλεπα. Επίτηδες για να το βάλω στο λαιμό μου και να το δω μόνος μου ίδιος.
2: Είπες πριν από λίγο μετά την κούρσα σου ότι θέλω να κάτσουν, να περάσουν λίγα λεπτά για να συνειδητοποιήσω ότι έχει γίνει, να την ξαναφέρω στο μυαλό μου. Ελπίζω να έχεις, επειδή σε βλέπω έτσι λίγο σοβαρό, να έχεις συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που έκανες σήμερα.
1: Είναι αλήθεια ότι πάνω στο πατήρα πήγα να συγκινηθώ και θα το κάνω κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος, γιατί ξέρω τον εαυτό μου. Και όχι άδικα, γιατί αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρώμα κι αν ήταν. Οπότε είναι πολλά μπράβο στο team μου, στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου, σε όλους όσους με στηρίζουν. Νομίζω τους αφιερώνω όλους, γιατί όσο 100% προσπάθεια είναι από μένα, άλλοι τόσοι και περισσότεροι είναι από αυτούς. Γιατί ο αθλητής χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει μακριά.
2: Είναι πραγματικά ένας άθλος αυτό που πέτυχε σήμερα, δεδομένου ότι οι συνθήκες στην προπόνηση δεν είναι ίδιες, ας πούμε, με τον κόσμο που προπονείται στις ΗΠΑ και τα μέσα είναι διαφορετικά.
1: Άμα κάτσουμε και το αναλύσουμε αυτό, νομίζω ο καθένας θα έχει να πει πάρα πολλά αρνητικά πράγματα, όπως και εγώ ίδιος, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την Ελληνική Ομοσπονδία στο να φτάσουμε στις ίδιες συνθήκες με τους Ευρωπαίους και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι εξηγείται κιόλας ότι έχουμε ανέβει ένα σκαλί πάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Και γι' αυτό είναι ο λόγος που έχουμε φέρει και τις ανάλογες επιτυχίες. Οπότε, όσο το εξελίσσουμε αυτό το πράγμα, θα έρθουν και οι ανάλογες επιτυχίες και θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε σαν ομάδα και σαν χώρα.
2: Κατέβηκε στο 1,54, έκανες πανελλήνιο ρεκόρ με 1,53. Ξέρω ότι δεν σου αρκεί το πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά είναι ένα στοιχείο υπέρβασης και μάλιστα πολύ μεγάλη. Είναι η 10η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπτου.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι ότι κατέβηκα τα 54 δευτερόλεπτα, το 1,54. Η δουλειά που έχω κάνει πιστεύω ότι είναι για πολύ πιο κάτω. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Το καλό είναι ότι συμβαίνουν τώρα και δεν συμβαίνουν και για να τα χρησιμοποιήσω σε 2 χρόνια από τώρα που είναι σημαντικοί αγώνες. Οπότε θεωρώ ότι βαδίζουμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχουμε ακόμα να δούμε πολλά πράγματα, θεωρώ.
2: Στον ημιτελικό, μετά τον ημιτελικό, κλείσαμε με χαμόγελο όπως θα το κάνουμε και τώρα και με μήνυμα στην Ελλάδα.
1: Τίποτα από καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που έχουν καθίσει να με δούνε, να με υποστηρίξουν. Θέλω να ξέρω ότι το έχουν νιώσει, το ένιωσα και εγώ, την αγάπη τους, την ενέργειά τους. Οπότε μου έδωσε πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό και το χρησιμοποίησα πάρα πολύ σωστά, θεωρώ.
2: Καλή συνέχεια και δυνατά να έρθουν τα καλύτερα στο Λος Άντζελες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λος Άντζελες Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028, αυτός είναι, 2028 δηλαδή, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος όλων των αθλητών. Σε όλα τα αθλήματα, έτσι, όχι μόνο στην κολύμβηση. Και εντάξει, συγχαρητήρια πολλά στον Απόστολο Σύσκο. Ακούσατε και πόσο πολύ μπορεί να προσπαθεί ένας αθλητής. Λέει ότι καθόμουν τα βράδια και σκεφτόμουν τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι μπορώ να βελτιώσω. Θεωρεί ότι μπορεί να κατέβει ακόμα περισσότερο, να κατεβάσει ακόμα περισσότερο τον χρόνο του, που είναι ο 10ος καλύτερος στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Όπως ακούσατε, όπως είπαμε και εμείς νωρίτερα, και είπε και η Κατερίνα Αναστασοπούλου στην ερώτησή της προς τον Απόστολο Σύσκο. Είπαμε για την Αρτέμιδα Βασιλάκη. Η Αρτέμιδα Βασιλάκη έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, συνέτριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε 6 χρόνια στα 1500 μέτρα σήμερα το πρωί στο προκριματικό. Πήρε το εισιτήριο στον τελικό με τον τέταρτο καλύτερο χρόνο. Να ακούσουμε τη δήλωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται μαζί σου. Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα. Είχες 16-20, κολύμπησες 16-13, έτσι απλά.
4: Έτσι απλά.
3: Σε ένα όμορφο πρωινό στο Παρίσι.
4: Ένα όμορφο πρωινό στο Παρίσι.
3: Πες
4: λοιπόν, Νιώθω καλά στο νερό αυτές τις μέρες και μετά το 800. Όπως είπα και πριν, μετά το χθεσινό μετέλλιο του Σίσκου, έχουμε πάρει νομίζω όλοι ένα κίνητρο έτσι. Λίγο τα έχουμε πάρει πάνω μας. Γιατί είναι το πρώτο μετάλλιο της επιστολής. Πρώτο Θεός να έχουμε και άλλα μετάλλια. Να πάμε όλοι καλά. Αυτό που ήθελα εγώ σε αυτό το ευρωπαϊκό είναι τουλάχιστον δύο τελικούς στα 800 και στα 1500. Νομίζω τα έχω καταφέρει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Είμαι έτοιμη να κολυμπήσω αυτό το χρόνο και το έβγαλα τώρα το πρωί, ήταν αρκετά δύσκολο για πρωί, αλλά ήμουν καλά στο νερό, ήμουν σε καλή κατάσταση. Είχα την Κος και την έβλεπα και λέω που κλείεται ρε, να πηγαίνω μαζί με την Κος, αλλά τελικά εντάξει, απλά ήμουν καλά στην κούρσα, έβλεπα και απ' έξω τον προπονητή μου που μου έδειχνε. Εντάξει, νομίζω τώρα το απόγευμα είναι τελείως διαφορετικό το feeling του τελικού. Είναι απόγευμα καταρχάς, είναι η ατμόσφαιρα άλλη και πρώτα απ' όλα είναι άλλος ένας τελικός στο πρώτο ευρωπαϊκό εδώ πέρα, οπότε δεν μπορώ να ζητήσω κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ήταν λοιπόν η Άρτεμις Βασιλάκη στα 20 της χρόνια, θα γίνει τον Οκτώβρη. 20 ετών η Άρτεμις Βασιλάκη στο πρώτο ευρωπαϊκό, έχει πάρει το εισιτήριο για δύο τελικούς, ήταν τέταρτη στα 800 μέτρα, μακάρι να ανέβει και στο βάθρο, είναι εύκολο στα 1500, συνέτριψε όμως το προηγούμενο πανέλληνο ρεκόρ που κρατούσε 16 χρόνια, ρίχνοντας το κατά 6 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με την απόψινή προσπάθεια που θα κάνει ο ΠΑΟΚ στις 9.30, αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, στην ρεβάνς της ήττας του 1-0 στην Τούμπα, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στις Βρυξέλλες, θα μεταδώσει το βράδυ την αναμέτρηση και να δούμε αν θα μεταδώσει βασικό από την αρχή στην πορεία μέσα στο μάτς και τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βοηθά τον ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιάννη Βοητσίδη.
5: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές Σερασπορ από τις Βρυξέλλες. Κωνσταντέλια, παρόντος λοιπόν ο ΠΑΟΚ πέφτει στη μάχη της πρόκρισης στα play-off του Europa League. 9.30 το βράδυ αυτός ο αγώνας στο Lotto Park. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ταξίδεψε χθες με την ομάδα λόγω ενός προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπισε, ωστόσο έκανε ατομική προπόνηση χθες το βράδυ και μπήκε πριν από 2 ώρες στο αεροπλάνο, 12:50 η πτήση της Αιτζίαν Θεσσαλονίκη Βρυξέλλες. 2 ώρες περίπου είναι η πτήση, άρα αυτή την ώρα αναμένεται να φτάσει στη Βελγική πρωτεύουσα και να τεθεί στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Εφόσον νιώθει καλά, θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 του αγώνα της Τούμπας. Η εξέλιξη αυτή έφερε χαμόγελα στην αποστολή δεδομένης της ποιότητας του παίκτη αλλά και του πόσο αγαπητός είναι ανάμεσα στους συμπαίκτες του, έτσι και λόγω του ότι προφανώς για να ταξιδεύει αυτή την ώρα σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε αν όχι ξεπεράστηκε αν μη τι άλλο
0: αντιμετωπίζεται
5: είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση, έτσι. Άρα λοιπόν είναι πλέον θέμα του παίχτη, του Λύση, σε τι κατάσταση θα βρίσκεται, γιατί την προχθεσινή προπόνηση την έχασε, χθες προπονήθηκε ατομικά όχι με την ομάδα, άρα λοιπόν είναι...
0: έκανε ατομικό πάντως χθες.
5: Ναι, χθες προπονήθηκε μόνος του στην Τούμπα. Από εκεί και πέρα
0: ρωτάει ένας φίλος ακροατής τι πρόβλημα έχει ο Κωνσταντέλια.
5: Να παίξει
0: για το ξεκίνημα. Απλά ρωτάει ένας φίλος τι πρόβλημα έχει ο Κωνσταντέλιας, ρώτησε παρακαλώ. Ήταν ένα οικογενειακής φύσεως ζήτημα, το οποίο όπως είπες, αν το ξεπεράστηκε, σίγουρα αντιμετωπίζει, δεν είναι πολύ καλύτερα. Δεν μπορούμε να πούμε για εμείς περισσότερα, έτσι δεν είναι.
5: Δεν είναι σωστό να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν έχει να κάνει με ποδόσφαιρο αυτό το πρόβλημα.
0: Ούτε με κάτι τρελό πάντως, γιατί πολλά ώρα γράφονται σε αυτή τη χώρα έτσι, τη δική μας και στα social media.
5: Ειδικά με τα social media και λοιπά. Εν πάση περιπτώσει ένα πρόβλημα σοβαρό που προφανώς για να ταξιδεύει αυτή την ώρα ο Κωνσταντέλιας για Βρυξέλλες θα έχει αντιμετωπιστεί κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα θα είναι κάπως αντιμετωπίσιμο γιατί ακόμη και χθες το βράδυ για παράδειγμα ο Αλέσιο Λύση όταν ρωτήθηκε για την πιθανή απουσία του Κωνσταντέλια είπε χαρακτηριστικά εμείς θα παίξουμε για τους εαυτούς μας, για τους φιλάδελφους του ΠΑΟΚ και για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή πιο πολύ η απάντηση που έδωσε οδηγούσε στο ότι μάλλον δεν θα ερχόταν ο Κωνσταντέλιας λέγοντας απ' έξω για τον Κωνσταντέλια, αλλά τελικά τα δεδομένα άλλαξαν και αυτό το πράγμα όμως έφερε χαμόγελα στην αποστολή. Τώρα, όσον αφορά, αφήνοντας το θέμα του Κωνσταντέλια, όσον αφορά στον αγώνα, ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει μια δύσκολη αποστολή κόντρα σε μια ομάδα που δεν εντυπωσίασε στον πρώτο αγώνα, αλλά έχει κύρος, έχει φανέλα, έχει ιστορία, έχει κερδίσει ευρωπαϊκούς τίτλους και προφανώς θα ανεβάσει την απόδοσή της μπροστά στους φιλάθλους της που θα γεμίσουν το γήπεδο. 20.000 φιλάθλοι της Άντερλεχτ θα είναι στο Λότο Πάρκ. Σημειωτέων ότι και ο ΠΑΟΚ θα έχει συμπαράσταση από φιλάθλους του. Περίπου 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα δώσουν το παρόν και μάλιστα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση με οδηγίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο, που βρίσκονται στις Βρυξέλλες. Η πιο σημαντική οδηγία είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθούν στο σημείο συνάντησης που έχουν ορίσει οι βελγικές αρχές στις 6 και 4 τοπική ώρα, 7 και 4 ώρα Ελλάδος, για να μετακινηθούν ομαδικά με συνοδεία της αστυνομίας. Όποιος προσπαθήσει να προσεγγίσει μεμονωμένα το γήπεδο δεν θα μπει. Άρα καλό είναι να το ξέρουν οι φίλαθλοι, ακόμη και αν κάποιος πει ότι εγώ έχω το αυτοκίνητό μου με την παρέα μου. Μάλιστα σε αυτή την ανακοίνωση αναφέρεται ότι δεν είναι και με αυτοκίνητο ακόμη, επειδή δεν υπάρχει και χώρος για παρκάρισμα, δεν είναι και εύκολο κανείς να πλησιάσει. Όντως είναι ένα γήπεδο μέσα στον αστικό ιστό.
0: Επομένως, σημείο συνάντησης, περίπου τρεις ώρες, λίγο παραπάνω, πριν την έναρξη του αγώνα. Και θυμάμαι, Γιάννη, εσύ δεν ήσουν σε ένα μάτς με την Club Brugge, που εκεί είχαμε διάφορα παρατράγουδα, τέλος πάντων, από τη συμπεριφορά των Βέλγων αστυνομικών. Άρα ας ακολουθήσουν τις οδηγίες, έτσι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, από ό,τι θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα τέτοιο. Τώρα αυτό που λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι ότι να μην προσπαθήσει κανείς να μετακινηθεί μεμονωμένα. Πρέπει να πάνε όλοι με τη συνοδεία της αστυνομίας. Ωραία. Αυτή η ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο.
0: Τώρα, πάμε για στο αγωνιστικό τώρα.
5: Να πούμε για το αγωνιστικό ότι είναι απόντες ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος με οι Τέντες Πότοφ και τάχα άλλοι τραυματίες, πιθανόν να πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, ο Λουσέ και ο Γιαννούλης. Για την ενδεκάδα φυσικά θα υπάρχει η αλλαγή του Χατζηδιάκου από τον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα είναι παρτενέρ του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Παυλένκα στην εστία, ο Κένι δεξιά στην άμυνα, αριστερά πιθανότατα αυτή τη φορά θα είναι ο Μπάμπα και όχι ο Γκόμες, με τον Ζαφίρη και τον Σάντα Μαρία στα χαφ, με Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον μεσοεπιθετικά και το Μύθο στην κορυφή της επίθεσης. Τώρα, αν κρυθεί σκόπιμο ο Κωνσταντέλιος να μην ξεκινήσει με όλα αυτά έτσι των τελευταίων ημερών, μάλλον θα δούμε τον Μπέλκα να αγωνίζεται. Πάντως το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Κωνσταντέλιος. Τώρα και για την επίθεση ο Μύθο εντερφόρ, αλλά δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν παίξει και ο Γερεμέγεθ. Τα αφήνω ανοιχτά αυτά, αλλά φαίνεται ότι ο Λύση δεν θέλει να κάνει πολλές αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Θα υπάρχει μία αλλαγή σίγουρα στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα πιστεύω μάλλον θα βλέπουμε και τον Μπάμπα στην αρχική ενδεκάδα. Άλλωστε ο Μπάμπα είναι ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας. Λόγω του ότι ήταν στο Μουντιάλ δεν μπήκε από την αρχή στην προετοιμασία, δεν ήταν στην αρχική ενδεκάδα στα πρώτα παιχνίδια. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά, και επειδή σε αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ θέλει και να επιτεθεί, ο Μπάμπα είναι πολύ καλός δημιουργικά. Άρα λοιπόν το θεωρώ ένα πιθανό σενάριο, έτσι, να δούμε τον Μπάμπα. Από την άλλη, για να πούμε για την Άντερλεχτ ότι σίγουρα χρειάζεται προσοχή ο Τσβέτκοβιτς, ο Σέρβος επιθετικός που είχε πετύχει και τον γκολ στο πρώτο παιχνίδι μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που δεν εντυπωσίασε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά πιθανολογούμε, επειδή θα παίξει μπροστά στον κόσμο της, θα έχει την όθηση των φιλάθλων της, ότι θα τη δούμε καλύτερη απόψε. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια και φυσικά να αποφύγει τα λάθη, να είναι πιο ουσιώδης, γιατί σπατάλησε ένα πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι, αρκετές ευκαιρίες κλπ. Θα πρέπει να μπει και πιο αποφασιστικά στο γήπεδο. Το έχει πει ο Λύση ότι ένα πρόβλημα της ομάδας του είναι πως εχνιδιάζεται των αγώνων, ίσως δεν μπαίνει όσο συγκεντρωμένη θα έπρεπε, γι' αυτό και στο παιχνίδι της Πολωνίας με την Δυναμό Κιέβου είχε δεχτεί ένα γκολ στο τρίτο λεπτό και φυσικά την περασμένη Πέμπτη δέχτηκε γκολ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξει ο ΠΑΟΚ. Να πω ότι διαιτητής θα είναι ο Ιταλός ο Σιμώνε Σότσα. Ακόμη ότι αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί θα παίξει με την Καϊρά Ταλμάτη που αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα είναι το παιχνίδι στο Καζακστάν. Αν αποκλειστεί θα παίξει με την Μπραν στα play-off του Conference League με τον πρώτο αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα και τη Ρεβάντς στην Νορβηγία. Και φυσικά να θυμίσω ότι πρώτο μπυλόν της Τούμπας είναι ο Βάνια Ντερκούσιτς, ο 26χρονος διεθνής Σλοβαίνος στόπερ. Ο ΠΑΟΚ είχε ενδιαφερθεί και πέρσι για την απόκτησή του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Αύριο το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του με δανεισμό με οψιόν αγοράς. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ντερκούσιτς και από εκεί και πέρα βέβαια θα περιμένουμε και τις αποφάσεις για τη θέση του σεντερφόρ, για κάποιον δεξιό μπακ ακόμη, για κάποιον χαφ. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Νομίζω ότι
0: με το καλό να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση έτσι για τα play-off του Europa League. Και εν όψη Καζακστάν μετά, έτσι Καϊράτ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη Βοητσίδη. Θα σε ακούσουμε και αργότερα και εννοείται στη μετάδοση του παιχνιδιού το βράδυ στις 9.30 ώρα Ελλάδος η Σέντρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έφτασε η ώρα τώρα να ασχοληθούμε και με τον τροπαϊούχο Όφη. Πήρε το πρώτο Super Cup στην ιστορία του Όφη, νικώντας τα πέναλτι την ΑΕΚ με 5-4. 2-2 η κανονική διάρκεια είχε προηγηθεί η ΑΕΚ 1-0. Απάντησε με 2 γκολ η κριτική ομάδα. Πήρε τον τίτλο με τον Χρήστο Κόντι δεύτερο τρόπαιο μετά το κύπελο Ελλάδος πέρυσι με την νίκη επί του ΠΑΟΚ. Πήρε και αυτό το Super Cup, σίγουρα πολύ σημαντικό έτσι, για την ομάδα του Όφη και για τον Έλληνα προπονητή. Ας ακούσουμε την απονομή έτσι όπως την περιέγραψαν οι δικοί μας δημοσιογράφοι εδώ στην Ερασπορ και επανερχόμαστε.
6: Όλα έτοιμα και για την απονομή του κυπέλου. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη, τρίτη συμμετοχή σε τελικό του Super Cup και τυχερή. Ο Νίκος Τζόρτζογλου λοιπόν θα δώσει το κύπελο τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, στον Χρήστο Κόντι και στον Μιχάλη Μπούση. Και τώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο και να πανηγυρίσουν όλοι εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Το σηκώνει στους ουρανούς εδώ του Ηρακλείου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφη είναι ο κατακτητής του Super Cup.
0: Πήρε λοιπόν το Super Cup ο Όφη με την νίκη του επαναλαμβάνω 5-4 στα πέναλτι επί της ΑΕΚ. 11ο τελικό Super Cup αυτός. Είχε μετάσχει και πέρυσι ως φιναλίστ του κυπέλου ο Όφη στον τελικό του Super Cup. Είχε ιτηθεί με 3-0 στην παράταση. Τότε είχε υπήρχε παράταση. Τώρα δεν υπήρχε. Χθες πήγε κατευθείαν το μάτς στα πέναλτι μετά το ισόπαλο 2-2 της κανονικής διάρκειας. Το πρώτο Super Cup είχε γίνει το 1980. Το τελευταίο πριν επαναρχίσει μπήκε ξανά στη ζωή μας στη διοργάνωση το 2007 με τον Ολυμπιακό να νικάει 1-0 την ΑΕΛ. Πέρυσι ο Ολυμπιακός Όφη είπαμε 3-0 στην παράταση και φέτος ο Όφη με την νίκη του απέναντι επί της ΑΕΚ. Και πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξή που χθες μετά την ιστορική κατάκτηση του τροπαίου από πλευράς κριτικών.
7: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού. Και ενώ το ότι μπορεί να συμβούν πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, να δεχτούμε ένα γκολ, να βάλουμε εμείς ένα γκολ νωρίς. Άρα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά κυρίως να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι και νομίζω ότι ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι. Δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο και νομίζω ότι, να πω άλλη μια φορά, ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
0: Ήταν λοιπόν μια τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι. 9 Έλληνες είχε στην εντεκάδα του ο Όφη χθες. 9 Έλληνες ξεκίνησε το μάτς και κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Στην παρέα μας ο Γιώργος Γιαλιτάκης που περιέγραψε την αναμέτρηση μαζί με τον Γιάννη Σαντορινέο. Γεια σου Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και σε σένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πράγματι, Όφη μέσα σε λίγους μήνες κατακτά ένα δεύτερο κύπελο. Τον Απρίλιο το κύπελο Ελλάδος, τώρα τον Αύγουστο το Super Cup. Έχει παίξει 4 συνεχόμενους τελικούς σε 15 περίπου μήνες. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για τον Όφη, μια ομάδα από την περιφέρεια, αλλά και γενικά, αν το δει κανείς, ακόμα και μεγάλες ομάδες, είναι πολύ δύσκολο να παίξουν 4 συνεχόμενους τελικούς σε οποιαδήποτε χώρα, να το δεις αυτό. Δεν έχω ψάξει για να δω δηλαδή, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, θα βρούμε ανάλογη περίπτωση. Πολύ σωστά είπες, Βασίλη, ότι έπαιξαν 9 Έλληνες, 8 συν το Σχέλη που είναι Κύπριος, αλλά θα τον συνυπολογίσουμε σαν Έλληνα, έτσι. Νομίζω ότι στην τρίτη παρουσία του Όφη σε τελικό η κριτική ομάδα έδειξε ότι έχει αρχίσει να μεγαλώνει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι πλέον δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει οποιαδήποτε ομάδα στα μάτια, και αυτό το οποίο λένε όλοι πλέον στον Όφη αλλά και ο πρόεδρος της ομάδας, ο Μιχάλης Μπούζης, συγγνώμη, είναι ότι πλέον γεννιούνται νέοι φίλαθλοι στην ομάδα. Όφη, ο οποίος βεβαίως, εδώ πρέπει να πω, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για άλλη μια φορά εξήρε την ενέργεια του Προέδρου της ΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου, του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος περίμενε υπομονετικά να σηκώσουν, να χειροκροτήσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, να σπαστεί, να αγκαλιάσει και να δώσει χαρτίρια στον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη Μπούση, και στη συνέχεια να αποχωρήσει, να πάει στα αποδυτήρια της ομάδας του και να δώσει τόπο και χρόνο στους ενηγητές.
0: Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν μια πολύ όμορφη κίνηση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτό.
8: Ακριβώς. Και αυτή την όπως πολύ σωστά είπες, αυτό έβγαλε σε ανάτηση σήμερα η ομάδα του Όφη. Γενικά ήταν μια κατάκτηση που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φίλους της κριτικής ομάδας και στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι μια κατάκτηση που μεγαλώνει την ομάδα και δίνει το δικαίωμα στους παίκτες του Όφη και στη διοίκηση του Όφη να ονειρεύονται ακόμα περισσότερα πράγματα, και ειδικά μετά τη συμμετοχή της ομάδας στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια.
0: Ανάψαμε φωτιά για μεγαλώνει, όπως λέει το σύνθημα, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά.
8: Σωστό, σωστό.
0: Αυτό βλέπουμε από πλευράς κριτικών. Ήταν πανευτυχής και ο Μιχάλης Μπούσης, έτσι, μετά το τέλος του αγώνα. Το είπε και στη δηλώση του που έκανε, έτσι, και στο Sky και, δεν ξέρω, και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
8: Και σε εμάς. Και σε εμάς,
0: πάρα πολύ ωραία. Και προανήγγειλε και ότι τη δημιουργία και προπονητικού κέντρου, και αργότερα μετά από όταν τελειώσει αυτό, το επόμενο βήμα θα είναι και το γήπεδο για τον Όφη, τέλος πάντων.
8: Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο στόχος του Όφη, το γήπεδο, έτσι. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, το έχουμε ξαναπεί αυτό, Βασίλη. Το προπονητικό κέντρο Σονούπο νομίζω θα μπει στο δρόμο, θα μπουν τα πράγματα στο αυλάκι. Το γήπεδο είναι μια άλλη περίπτωση, χρειάζεται και χρόνο και υπομονή και χρήμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο, αλλά νομίζω είναι κουραστικό, ας μου επιτραπεί
0: να το λέμε συνέχεια.
8: Ναι, μετά από κάθε τέτοια επιτυχία να λέμε για το γήπεδο και να μην έχει γίνει ακόμα τίποτα.
0: Ναι.
8: Έτσι, ας περιμένουμε πρώτα να γίνει και στη συνέχεια
0: χρειάζεται και στήριξη, πούμε, αυτό εννοείς, έτσι.
8: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Χρειάζεται, δεν είναι μόνο του θέμα του Όφη, αλλά γενικά και της τοπικής κοινωνίας εκεί και του Δήμου και της περιφέρειας. Όλοι αυτοί πρέπει με μια συνδυασμένη προσπάθεια, με μια συγκεκριμένη μελέτη, να παρουσιάσουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του καφενείου, έτσι, λόγια τα οποία δεν έχουν κάποια ουσιαστική βάση. Είναι ο μεγάλος στόχος, και αν θέλεις και ο μεγάλος καημός του Μιχάλη Μπούση, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα στη συνέχεια.
0: Όφη πάντως πραγματικά, ενώ σε αντίθεση με την εικόνα που είχε δείξει στα φιλικά, παρουσιάστηκε πολύ έτοιμος, έτσι, ή τέλος πάντων για αυτόν τον αγώνα. Θα φανεί τι θα γίνει και με την ΤΣΕΣΚΑ λογικά, η οποία σήμερα υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη ρεβάνς της νίκης με 3-0. Αλλά είναι καλό το μήνυμα αγωνιστικά που έστειλε ο Όφη εν όψη αυτών των αγώνων των δύο που θα δώσει τα play-off του Europa League.
8: Είπε κάτι ωραίο ο ταξιάρχης Φοντάς μετά το τέλος του παιχνιδιού, και αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του Όφη. Είπε ότι αποδείξαμε ότι δεν είμαστε φούσκα που κατακτήσαμε το κύπελο.
0: Σωστό.
8: Έτσι, δείξαμε ότι σαν ομάδα ανεβαίνουμε, έτσι αρχίζουμε και αποκτάμε τη δική μας αξία και αυτοπεποίθηση, αλλά λοιπόν δεν ήταν φούσκα η κατάκτηση του κυπέλου. Και αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές του Όφη, που όπως πολύ σωστά είπε, δεν είχαν νίκη ούτε καν ισοπαλία στα φιλικά παιχνίδια, αλλά εδώ μπαίνει και η παράμετρος, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Έτσι. Υπάρχει.
0: Άλλες ομάδες μετράγανε, θυμάμαι στο παρελθόν, 4 υπέρ του στα φιλικά και στα επίσημα δεν στάβασαν βαθμό. Επομένως, σημασία έχει το τι κάνει στα επίσημα, όντως. Σίγουρα όμως θα έχει δύσκολο έργο ο Όφη, έτσι, απέναντι λογικά στη ΣΚΑ Σόφια. Ωστόσο, δεν έχει να χάσει τίποτα, θα διεκδικήσει την πρόκλησή του στη League Face του Europa League. Και αν δεν την καταφέρει, θα παίξει όπως και να έχει.
8: Έχει ναι, το μαξιλαράκι του Conference League. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα το κλίμα είναι γιορτινό, φαντάζομαι, και σήμερα, αλλά από αύριο.
8: Πανηγυρικό, ναι. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα, άντε αύριο, στη συνέχεια έχει μπροστά του άλλη μεγάλη πρόκληση Όφη. Έτσι, την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Και νομίζω πλέον ότι γενικά στον Όφη βλέπω ότι υπάρχει μια αισιοδοξία και κλίμα το οποίο δείχνει ότι η ομάδα αρχίζει και αλλάζει νοοτροπία προς τα πάνω, βεβαίως, κάτι που νομίζω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται και στον προπονητή της ομάδας, τον Χρήστο Κόντι.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιώργο Γιαλιτάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
8: Συνέχεια,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια. Να πω εδώ ότι το ρεπορτάζ θα ακούσω μετά τις 3:30, γιατί ο Γιάννης Αντωρινέος ταξιδεύει, έτσι, είναι στο δρόμο της επιστροφής από το Ηράκλειο Κρήτης, και θα επανέλθουμε στις 3 με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Άρη.
9: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ακούτε, Era Sport.

0: Τι κομματάρες είναι αυτές, μπήκε ο Κοντός στο στούντιο, στέλνει εδώ ένας φίλος μας μήνυμα. Δεν είναι ο Χρήστος Κοντός στο στούντιο, είναι η Ματίνα Κανελόπουλου στην ρύθμιση των ήχων, παιδιά, για στην επιλογή έτσι των ακουσμάτων, με τα οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είναι κομματάρες. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη δεύτερη ώρα της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Την θέση της Ματίνας Κανελοπούλου θα πάρει σιγά σιγά ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής παραμένει ο Άγγελος Μπάτζης, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό. Βάζουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, Βασίλη, και στους ακροατές.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εντάξει, στον Ολυμπιακό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν με το ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Σε σχέση έτσι με το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία των Ερυθρολεύκων.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι η σημερινή και η αυριανή μέρα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για να αποφασιστεί το μέλλον και του ίδιου, αλλά και το πώς θα πορευτεί ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο ως προς πιθανό διαζύγιο, αφενός. Και από την άλλη πλευρά εξετάζονται όλες οι παράμετροι, εφόσον μείνει ο Μεντιλίμπα, το πώς θα ενισχυθεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και με δεδομένο ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά δεν έχει προκύψει και από το ρεπορτάζ κάποιο όνομα που μπορεί να αποτελέσει μια διάδοχη κατάσταση του Μεντιλίμπα, εξετάζεται το ενδεχόμενο της παραμονής του βάσκου προπονητή.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ο προπονητής που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου, έτσι, του Conference Cup, και αυτό είναι ένα τρομερό παράσημο, δεν το συζητάμε. Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει τρόπες στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν όλα αυτά παίξουν ρόλο ή όχι. Σε συνδυασμό με το ότι αυτό το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις λίγο μπερδεμένες και στο μεταγραφικό παζάρι, έτσι. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα σαν σχόλιο.
1: Κοίταξε, θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι η αλήθεια ότι μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου ήρθε το τρέμπλε επιτυχίας του Ολυμπιακού, με πρωτάθλημα, κύπελλο και Super Cup, για να έρθει η περσινή χρονιά που ήταν το απόλυτο τίποτα. Οπότε έχει μια διπλή ανάγνωση, και επειδή ποτέ η απόδοση δεν εγγυάται μια μελλοντική επιτυχία, η τωρινή με την ερχόμενη, καταλαβαίνει κανείς ότι εξετάζουν κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα και μέσα από πολλούς διαφορετικούς παίκτες που έχουν έρθει. Από την άλλη, είναι η αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός σε κάποιες περιπτώσεις έχει καθυστερήσει για την απόκτηση παιχτών. Βλέπετε, για παράδειγμα, αριστερού μπακ. Έχει καθυστερήσει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται η περίπτωση για Ρεμπιούκ Ταρέμι. Και ήταν ένας από τους λόγους που ανάγκασε το Μεντιλίμπαρ να πάει με έναν επιθετικό. Οπότε βλέπεις ότι είναι λίγο σαν το αυγό του Κολόμβου. Γιατί υπάρχει ένας επιμερισμός ευθυνών, χωρίς να σημαίνει ότι κανείς βγάζει την ουρά του απ' έξω. Όλοι έχουν το δικό τους μερίδιο. Το θέμα είναι ότι θέλει ο Ολυμπιακός να δει από εδώ και πέρα πώς θα πορευτεί, και είναι αλήθεια ότι αποτελεί μονόδρομο, γιατί απομένουν κάτι λιγότερο από 12 μέρες για να δούμε την έναρξη του πρωταθλήματος. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα προετοιμασίας 7 εβδομάδων με αυτόν τον προπονητή, και λίγος πολύ ξέρει τι μπορεί να περιμένει από τους παίκτες που έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Επίσης έχουν έρθει παίκτες αξίας, όπως για παράδειγμα ο Πόποβιτς, ο καλύτερος τερματοφύλακας πέρσι στη Σερβία, και είδαμε δείγματα σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγκεν. Ήρθε ο Ρόκα, ο οποίος έχει δείξει μόλις ένα παιχνίδι τι μπορεί να κάνει, για την ακρίβεια δύο ημίχρονα έχει δείξει, με το μάτς κόντρα στην Νάιμέγκεν στο Μαναλυτικό να είναι ικανοποιητικό. Ο Γκουστάβο Σά επίσης έχει πολλές προδιαγραφές να δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει. Ο Ζώτα Σίλβα που τραυματίστηκε. Αμέσως σου λέω για τέσσερις παίκτες που δείχνουν τι γίνεται. Βέβαια υπάρχει και ανυπομονησία και χρόνος για να δείξουν οι δεξίοι πισωφύλακες τι θα συμβεί. Μαφέο και Σάλιακας ίσως είναι μακριά από τα στάνταρ που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Όμως ο Ολυμπιακός έχει παίξει δύο επίσημα μάτς. Ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τη βασική του προετοιμασία.
0: Είναι και πολύ νωρίς και για να κρυθούν. Αν και η επιλογή του να βάλει το Ροντινέι ως δεξίμπα κάτι λέει, το πώς τους βλέπει τώρα τουλάχιστον.
1: Θα πρέπει να καταλάβει κάτι κάποιος, ότι αν υποθέσουμε ότι πας σε μία αλλαγή προπονητή, ποιος σου λέει ότι ο νέος προπονητής θα ακολουθήσει το μοτίβο έως τώρα του Μεντιλίμπαρ και δεν θα πάει σε μία ριζική αλλαγή, στούκι από την αρχή, και επίσης αυτοί οι 4-5 παίκτες που πρέπει να έρθουν είναι με τη σύμφωνη γνώμη αυτού του προπονητή, αν θα πρέπει να πάει σε άλλα ονόματα, σε άλλα πρόσωπα, σε άλλες θέσεις, και τι γίνεται με παίκτες που είναι στο Ολυμπιακό και ενδεχομένως θα φύγουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Η άποψή μου είναι ότι από αυτό το οποίο σκέφτονται, και σωστά σκέφτονται στον Ολυμπιακό, να δοθεί μια επιπλέον πίστοση χρόνου εύλογη μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, που θα είναι και η πρώτη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός θα έχει παίξει τα πρώτα επίσημα μάτς πρωταθλήματος, 4-5 αγωνιστικές.
0: Και Ευρώπη, έχει... έχει στην Ευρώπη 16-17
1: ξεκινάει. Μέσα Σεπτεμβρίου, ναι. Ακριβώς. Και εκεί θα είναι ένα επαρκές δείγμα και έχοντας ολοκληρωθεί και μεταγραφικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Όμως, επαναλαμβάνω, η σημερινή και αυρινή ενήμερα πρέπει να μας δείξει ότι δεν θα πρέπει να νιώθουμε βέβαιοι για τίποτε. Περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την κατάσταση προπονητή. Να σου πω ότι ο Ολυμπιακός, ναι, έχει τελειώσει με τη Λίμπαρ και ψάχνει κάτι άλλο. Το ότι εξετάζονται άλλες περιπτώσεις είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το ότι προχωράω. Ναι. Και ταυτόχρονα ο Ολυμπιακός είναι σε μια σειρά συζητήσεων με διάφορους παίκτες για να δει τι ακριβώς θα συμβεί. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο καθυστερεί ο Ολυμπιακός, χάνεται και πολύτιμος χρόνος για να μπορέσει να φέρει τις ποιοτικές λύσεις από το πάνω ράφι που λέγαμε στην προηγουμένη περίπτωση. Ναι.
0: Συνδέονται άμεσα δηλαδή αυτά τα δύο, έτσι. Δηλαδή προφανώς πρέπει να ληφθεί αρχικά απόφαση για το τι θα γίνει με το Μεντιλίμπαρ και μετά να υπάρξει η ενίσχυση. Η συνέχεια της ενίσχυσης.
1: Οι διορθωτικές κινήσεις δεν είναι απαραίτητο ότι συνεπάγεται αλλαγή προπονητή. Έτσι, έχει να κάνει ενδεχομένως και με το υλικό το οποίο υπάρχει τώρα. Το γεγονός ότι ο Μουγκανά, ο τεχνικός διευθυντής, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. να πω έτσι λίγο αδόκιμα, που έχει τον πρώτο λόγο πλέον για το πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός, και αυτός θα πρέπει να αναλάβει δράση πιο άμεσα. Άρα είναι μια σειρά αλυσιδωτών κινήσεων, διορθωτικών κινήσεων, για να μπορέσει να δει τι γίνεται με προπονητή, με παίχτες, με μεταγραφές. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί τα ονόματα συνεχίζουν έτσι να παραλάβουν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σε σχέση με ποδοσφαιριστές, αλλά είπαμε από ό,τι αντιλαμβάνομαστε όλοι με βάση αυτό που λες, ότι πρέπει να υπάρξει υπομονή κάποιων ημερών ή ωρών, τέλος πάντων.
1: Πέρα από την υπομονή, να υπάρχει και ηρεμία των σωστών αποφάσεων, γιατί αυτό ξέρεις θα καθορίσει πλέον στο προσεχές μέλλον τι ακριβώς θα γίνει. Και αυτός είναι και ο λόγος που ως Ερασπόρ έχουμε επιλέξει από την Πέμπτη το απόγευμα να μην μπαίνουμε σε ονόματα αυτή τη στιγμή, και μέχρι στιγμής έχουμε δικαιωθεί σχεδόν μία εβδομάδα μετά, γιατί βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός ναι μεν συζητά, αλλά δεν υπάρχει προβάδισμα για κανέναν

0: Οπότε υπάρχουν εξελίξεις στο ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε. Αν υπάρχει οτιδήποτε νεότερο, να μας το μεταφέρεις.
1: Αν μου επιτρέπεις, δύο πράγματα. Ήταν προγραμματισμένο το σημερινό ρεπό της ομάδας. Χθες δεν έκανε προπόνηση όπως αναμενόταν η ομάδα, γι' αυτό και πετάξαμε νωρίτερα με την Beast Charter, κατά δύο ώρες νωρίτερα. Οπότε υπάρχει χρόνος αποσυμφόρησης και ηρεμίας. Και ταυτόχρονα περιμένουμε να μάθουμε κάτι νεότερο για την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα, που οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν για αυτό το πρόβλημα στο πλήσιο μοιραίο, μυϊκό πρόβλημα, ότι μάλλον χάνει περίπου δύο εβδομάδες προπονήσεις.
0: Άρα μιλάμε για διήμερο ρεπό επί της ουσίας, έτσι χθες όπως είπες και σήμερα τον αγώνα και σήμερα. Και αύριο επιστροφή στις προπονήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τέλεια. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Πάμε γρήγορα και στον Χρήστο Κοντό να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σου Βασίλη μου. Καλησπέρα και σου. Βιαστικός ακούω.
0: Ναι, είμαι όντως. Γιατί έχουμε να βάλουμε και ρεπορτάζ Άρη μέχρι τις 3.30. Μετά θα έχουμε τον Γιάννη Σαντρονέο, δεν τα έχουμε πει για την ΑΕΚ, ταξίδευε. Και έχουμε και ρεπορτάζ Ηρακλή Μπάσκετ. Έχουμε πράγματα και το Auto Club με το οποίο κλείνουμε έτσι την μεσημβρινή εφημερίδα. Γι' αυτό το λόγο. Αν και εντάξει, το Παναθηναϊκό επετέφθη ο στόχος. Μάλλον παραμένει σε τροχιά. Παραμένει σε τροχιά.
2: Ναι, το ρεπορτάζ σήμερα είναι πάρα πολύ χαλαρό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μόνο μια αναφορά σε μια ξένη ιστοσελίδα ιταλική, ότι ο Παναθηναϊκός ρώτησε για να παίξει το όνομα του Κολπάνη, ο οποίος είναι κεντρικό χαφ, Ανδρέα Κολπάνη, κεντρικό χαφ της Μόντσα, κατηγορία έπαιξε πέρυσι, ανέβηκε φέτος, αλλά και εκεί βασικός δεν είναι. Ένας παίκτης που κόστησε κάποτε 11 εκατομμύρια ευρώ, δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Είναι χαφ, είπες, επειδή δεν άκουσα την αρχή σου.
2: Ναι, και εγώ χαφ. Αλλά δεν πιάζει να είναι. Περισσότερο είναι μια ιστορία τραβηγμένη από τα μαλλιά. Το προφίλ του δεν είναι αυτό που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Αν υποθέσουμε ότι έβγαινε στην γύρα για να βρει για την θέση τη συγκεκριμένη να παίχτη, εκεί παίζει ο Γιάκοβιτς, εκεί παίζει ο Ταμπόρδο. Δηλαδή, για να του πρόξει αυτού του δύο και να κερδίσει θέση στην ενδεκάδα, θα πρέπει να είναι ένα παίκτη με διαφορετικό προφίλ.
0: Ναι. Τι χρειάζεται εσύ, τι πιστεύεις ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός και να παίχτη... Όχι, δεν ψάχνει για χάφλες.
2: Είναι η μανία των Ελλήνων να βρίσκουν... Θα ψάξει μόνο αφήνω και η Βέγια.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καλυμμένος. Έχει για κεντρικά χάφ, έχει σε ρόλο 6-8 που μπορεί να παίξει, είναι ο Καμαρά, είναι ο Κοντούρης, είναι ο Τσιριβέγια. Mm-hmm. Έχει πιο μπροστά τον Γιάνγκουσιτς και τον Ταμπόρδα που είναι τα κεντρικά του χάφ. Και σε ρόλο 8 είναι ο Κίνγκς Κάγκουα, που δεν τον έχουμε δει ακόμα.
0: Σωστά.
2: Στην ομάδα.
0: Δεν υπολογίζεται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, ο Κάγκουα.
2: Τα δύο τελευταία δεν έχει θέμα. Ο Τσέιν και κατά συνθήκη ο Τσιριβέγια μπορεί να παίξει το ρόλο 8, όπως το παίξει στα τελευταία δύο παιχνίδια. Δηλαδή δεν έχει λόγο ο Παναθηναϊκός να ψαχθεί να πάρει 9 παίχτες για τρεις θέσεις. Για ποιο λόγο? Έχει 9 παίχτες. Αν φύγει όμως ο Τσιριβέγια, που είχε τεθεί ένα τέτοιο θέμα στην αρχή, τώρα όμως τον έβαλε δύο φορές μέσα.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως κάπως να έχει αλλάξει αυτό.
0: Εσύ πώς θεωρείς τα πήγε ο Τσιριβέγια, κρίνοντας την απόδοσή του δηλαδή?
2: Όχι, γιατί είχε δείξει μια τάση φυγής. Ότι...
0: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά αγωνιστικά λέω έτσι πώς τον κρίνησε σε αυτά τα δύο μάτς που πήρε φανέλα βασικού.
2: Τον έβαλε δύο φορές δίπλα στον Καμάρα. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι δύο μαζί δεν ταιριάζουν.
0: Ναι.
2: Όπως του είδα εγώ στα δύο συγκεκριμένα παιχνίδια. Όχι ότι φταίει κάποιος από τους δύο, νομίζω ότι σαν. Είναι και βέβαια καινούργια συνεργασία του, γιατί ουσιαστικά δύο παιχνίδια έχουν παίξει. Δεν δείχνουν να βγάζουν χημεία ιδιαίτερη. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορεί να στρώσει. Γιατί ό,τι δεν βγάζουν τώρα σε δύο παιχνίδια, μπορεί να τα βγάλουν σε 10, 15, 20. Οπότε δεν ξέρει. Οπότε ξέρει, επειδή μας έχει πιάσει μια μανία, διαβάζω διάφορα σχόλια, γράφουν, κάνουν, δείχνουν. Λες και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει το Μαραντόνα για να αποκλείσει την. Εντάξει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Είναι τρεις θέσεις, ο οποίος ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος. Έχει αυτή τη στιγμή 8 παίχτες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους ρόλους ομόρους για τρεις θέσεις. Δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να πάρει και ένα το.
0: Ναι, κατανοητό. Εκτός αν είναι παίκτης που μπορεί να σου ανεβάσει τόσο πολύ το επίπεδο, λέω τώρα.
2: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ανάγκη. Δηλαδή, τώρα πήρε τον Κισκάγκουα να πάρει άλλο παίχτη χωρίς καν να έχουμε δει τον Κισκάγκουα να παίρνει. Δηλαδή τον πήρε σε σκασμό λεφτά, τον πήρε τζάμπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι,
2: και με καλό συμβόλαιο για τον ίδιο και με λεφτά για την Χαπόελ Μπερσεβά. Δηλαδή πριν τον δούμε να πάει να βγει στην αγορά, να πάρει άλλο παίχτη για τις 8.

0: τον πήρε.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και δεν έχει πέσει καθόλου. Εντάξει, ο Κάγκουα, η αλήθεια είναι. Εν τω μεταξύ, ναι, για τον Γιάνγκουσιτ που δεν ξεκίνησε βασικό στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ, είπε ο Νίστρουπ ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση με βάση έτσι, το ότι είχε σκοράρει και όλα τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ήθελε να αλλάξει το σχηματισμό.
0: Πραγματικό ρίσκο, λέει, που πήρα, και το ρώτησα εγώ, του λέω, δεν φοβηθήκα το ρίσκο, το χρησιμοποιήσατε δύο παίχτε που δεν είχαν παίξει το λεπτό με την ομάδα. Λιβάη Γκαρσία και Δέσσερ. Ούτε ένα λεπτό δεν είχαν συμμετοχή ούτε σε φιλικό, ούτε σε οικογενειακό δίπτερμα, ούτε σε επίσημο. Και λέει το πραγματικό ρίσκο, λέει, που πήρα είναι που δεν έβαλα στην αρχική ενδεκάδα τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος στα τελευταία δύο παιχνίδια έβαλε γκολ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έπρεπε να το κάνω γιατί έπρεπε να βγει μια ισορροπία, είχαμε απουσίες, έπρεπε να. Και εξήγησε για ποιο λόγο μπήκε σε αυτή τη διαδικασία του ρίσκου. Οπότε ξέρει ο καθένα αντιλαμβάνεται το ρίσκο με το δικό του.
1: Με τον δικό του τρόπο, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Και ναι, ήθελα να τονίσω και την κουβέντα που κάναμε για τη μεσαία γραμμή, δηλαδή, και το γιατί δεν ξεκίνησε ο Γιάνγκουσιτς, α πούμε. Επομένως, ωραία.
0: Το ρίσκο όταν έβαλε τρία κεντρικά μπακ, που δεν το έχει ξανακάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε να μακιγιάρει το κενό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τέσσερα full back που έχει, στο συγκεκριμένο μάτι δεν έχει μόνο ένα. Δεν πήγε δεύτερο, ήταν ο Κυριακόπουλος. Που κάποιο δεν μου έδειξε και με κράτη.
1: Ωραία, τώρα που το είπες, εν ώψη των αγώνων, είτε με τη Χράντετς Κράλοβε, είτε με την Μπεσίκτας, δαξιλογικά Χράντετς, θα είναι κάποιο από αυτού έτοιμο.
0: Δεν έχουμε εικόνα.
1: Όχι, δεν έχουμε
0: εικόνα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ο Καλάμπρια, καλά, σίγουρα γυρνάει.
1: Τα γυρνάει ο Τσάπρας, εντάξει.
0: Το δεδομένο. Αλλά για του δύο τραυματίε, δηλαδή τον Καλάμπρια.
1: Και του Κρίστιανσεν.
0: Είναι σημείωση για περίπου απουσία 45-50 ημερών.
1: Πολύ πριν.
0: Και ακόμα καλά-καλά δεν έχει κλείσει μήνα. Νομίζω είναι προωρό, αλλά καμιά φορά μπορεί και να έρθει πιο πριν, όπως έγινε με τον Τέσσερ. Τον Τέσσερ τον περιμέναμε δύο εβδομάδες αργότερα.
1: Ναι, και ευχαρίστω το ιατρικό team, έτσι, γιατί είναι γρήγορη επάνω εδώ.
0: Ναι, ναι, πήγε πάρα πολύ καλά και ευθύνη πάνω του και μπήκε μέσα και έπαιξε. Για τον Κρίστιανσεν δεν έχουμε εικόνα, προπονείται κανονικά. Είχε μείνει πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Δεν θέλω να τον πιέσουμε. Τον πάνε λαού-λαού με την ψυχία του κτλ. Γιατί είναι ένα παιδί που πέρυσι έχασε όλη τη σεζόν 6 παιχνίδια έπαιξε όλα κιόλα. Είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό και μετά ένα χτύπημα στο σαγόνι από μια γωνιά κατά λάθος που τον άφησε καιρό έξω. Γενικά ένα παιδί που δεν θέλουν να το πιέσουν πάρα πολύ. 23 χρονών και συμπτωματικά είναι και ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στο ρόστερ Παναθηναϊκού όπως έχει εμπίσω τον Θεσμάκ. Ο παίκτης που είναι πιο ακριβώς από όλους είναι αυτός που δεν έχω δει.
1: Αξίζει νομίζω να κάνει την υπομονή και ο κόσμος και όλοι στον Παναθηναϊκό. Και Χρήστο, για να κλείσουμε, υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο εντάξει τώρα αναφέρει για τηλεφώνημα ας πούμε της Ομόνιας προς τον Κοτσόλη να ρωτήσει το τι και πώς τέλος πάντων θα ήθελε ο Παναθηναϊκός για αποζημίωση χωρίς να υπάρχει πρόταση δηλαδή. Αλλά υπάρχει αυτή η αναφορά τέλος πάντων.
0: Για
1: τον Μπακασέτα, για τον Μπακασέτα, με συγχωρείτε, δεν είπα και εγώ το όνομά του.
0: Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δεν έχει αφήσει την πρωτοβουλία στον Μπακασέτα. Δεν εμπλέκει τον Παναθηναϊκό στην διαδικασία του τι θα κάνει ο Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός δεν ζητάει τίποτα από τον Μπακασέτα. Και μάλιστα τον τιμήσει ανέκαινε επειδή το παιδί είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ήρθε στην κορυφαία στιγμή της καριέρας στον Παναθηναϊκό κτλ. Του έχει πει ότι αν βρει πρόταση με χαμηλότερες αποδοχές από αυτές που θα έχει μένοντας στο τελευταίο χρόνο του Παναθηναϊκού, το συμβόλαιο ήταν περίπου 800 για την τελευταία χρονιά. Αν βρει, ας πούμε, ομάδα που του δίνει 200, ο Παναθηναϊκός καλύπτει τα άλλα 600. Να μην φύγει δηλαδή χαμένος οικονομικά. Αυτό δίνει στον Μπακασέτα την άνεση να διαχειριστεί το επόμενο ποδοσφαιρικό του βήμα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Δηλαδή, χωρίς να έχει την αίσθηση ότι θα χάσει κάτι οικονομικά. Τώρα, μπορεί να επιλέξει να πάει σε μια αγορά όπως η Σαουδική Αραβία ή η Τουρκία, που τον θέλουν πάρα πολύ εκεί πέρα. Και να βρείτε τέτοια λεφτά με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να μην χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να καλύψει κάτι το σχόλιο του. Είναι όμως θέμα δικό του τι θα επιλέξει. Δεν εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός, αλλά το Παναθηναϊκό έχει το πράσινο φως, θα πάει όπου νομίζει καλύτερο ο ίδιος.
1: Κατανοητό. Ωραία. Τέλεια. Άρα υπάρχει κάτι άλλο, Χρήστο, από το ρεπορτάζ?
0: Όχι, όχι. Τίποτα. Προπόνηση κανονικά σήμερα. Διήμερο ρεπό. Επειδή η ομάδα είναι τιταγκάζ για προετοιμασία και κατευθείαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια μέσα σε τρεις ομάδες. Ο Νίστρομ του πρημοδότησε.
1: Μάλιστα.
0: Με δύο μέρες ρεπό, δηλαδή αύριο και το Σάββατο, που είναι το Σάββατο 15 Αύγουστο, ξεκούραση, επιστροφή στις προπονήσεις την Κυριακή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Κοντέ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα στον Γιώργο Τότσικα. Περίμεναν όλοι στον Άρη την επιστροφή του Γιώργου Τότσικα εδώ στα ρεπορτάζ στην Έρα Σπορ για να κάνουν μεταγραφή αμυντικού. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, φαντάζεσαι, άμα ήταν έτσι.
1: Θα δούλευες κάθε μέρα, που λέει ο λόγος.
2: Αν ήταν να βγω όταν θα γίνονταν μεταγραφή, μπορεί να κανένα μήνα να είμαστε στο ανέργειο. Αν υπήρχε τοποθετικό, ότι παλιά που λέγανε θα πληρώνεσαι με το κομμάτι, με τη μέρα, με το ημερομίσθιο.
1: Σωστό, δεν θα βολεύει.
2: Η αλήθεια είναι, Βασίμου, ότι στον Άρη υπάρχει έτσι μια λογική αντιφατική, πέρα από την ποδοσφαιρική λογική που λέγαμε το μάτι, θυμάστε τα λέγαμε, ότι ο Άρης με ένα προπονητή που κατά τη γνώμη πολύ καλά έκανε και έπραξε και ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στον Μιχάλη Γρηγορίου, με τον ίδιο να λέω ότι θέλω από τη στιγμή που φέτος δεν υπάρχει η ευρωπαϊκή πίεση, που είναι μια όμορφη πίεση, αλλά καλώς κακώς εγώ θα πω, δεν ήταν ο Άρης στην Ευρώπη, είχε όλο το χρόνο για να σχεδιάσει, γνωρίζοντας και είναι τα αδύναμα σημεία και να τα καλύψει. Πέρασε ο χρόνος το Μάιο. Σε 6 μέρες ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν με τον Άρη στο κύπελλο και σε επόμενο Σάββατο για μας έχει το επόμενο παίζει στην Καλαμάτα. Με την Καλαμάτα, συγγνώμη, στην Τρίπολη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη μεταγραφικού σχεδιασμού σε υλοποίηση πια. Ναι. Γιατί, ναι, με να δώσουμε και την είδηση ότι περιμένουμε εντός της ημέρας, όπως υπάρχει και στην διαβεβαίωση, τον Ζερεμί Πετρής, ο οποίος αναμένεται να ντυθεί στα κτηνόμαυρα για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια, μάλιστα.
2: Ναι, υπάρχει η συμφωνία ήδη βάρη με τη Watford για να τον αποκτήσει. Ο επίσημος Άρης έδωσε ότι αυτό το κόστος μετακίνησης θα φτάσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Γάλλος 28 χρόνων, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι 18 φορές με την Watford, αναμένεται για να πάρει τα ιατρικά, τα γνωστά, για να απογράψει για 4 χρόνια στον Άρη. Όμως πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Θα είναι ο δεύτερος δεξιός μπακ. Ο Άρης δεν έχει επιστουσία σε αριστερό μπακ και δεν έχει στόπερ. Το είδαμε χθες ως απόϊχο και νομίζω ήταν παλιά που πηγαίναμε, τώρα βέβαια με έχουν εξελιχθεί, έχω καιρό να πάω και δεν θέλω και να πάω να το νιώσω. Πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα και υπήρχε μελάνη και βάζαμε τα δαχτυλικά, τα δάχτυλά μας για να πάμε τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Χθες λοιπόν στο αθλητικό κέντρο εκεί που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και πολύ μεγάλη Νάπολη, υπάρχουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα ενός λαθασμένου κατά την άποψή μου αγωνιστικού
1: μεταγραφικού.
2: Γιατί δεν μπορεί να παίζεις με μια στην τελική πρόβα. Βέβαια εδώ ανοίγω μια παρένθεση και θα πω ότι υπάρχει ένα νομίσμα με δύο όψεις. Μια όψη λέει ότι γιατί βάζεις ένα τόσο δύσκολο τεστ με μια ομάδα που θα διεκδικήσει όχι απλά το καμπιονάτο της Serie A αλλά και ακόμα και το Champions League 6 μέρες ενώ δεν είσαι έτοιμος. Από την άλλη λέει η άλλη πλευρά ότι καλά έκανε και δοκιμάστηκε σε σκληρές έτσι καταστάσεις για να χτυπήσουν όλα καμπανά.
1: Κοίτα, ναι, εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι φαντάζομαι ότι αυτό το φιλικό κλείστηκε και πολύ καιρό πριν και δεν ξέρω αν περίμεναν κιόλας στον Άρη ότι θα ήταν τόσο γυμνή ομάδα αμυντικά.
2: Να είναι από τη μέση και προς τα πίσω γυμνή ομάδα, γιατί η μεσοαμυντική λειτουργία έπαρχε, δεν είναι τυχαίο αυτό το 6-2, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο, θα μπορούσε να είναι μικρότερο, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν μπορεί να λες τελική πρόβα και να έχεις υπηρεσιακούς ποδοσφαιριστές. Ενώ τι εννοώ, ο Φαμπιάνος στα 35 του, με δεδομένο πρόβλημα διαχείρισης που χρειάζεται λόγω των κοιλιακών και πάει συντηρητικά να είναι ο κεντρικός αμυντικός σου, που για πολλούς θα μπορούσε να παίξει πολύ λιγότερο, να μην επιβαρυνθεί τώρα ή να είναι ακόμα και αλλαγή, να βαφτίζεις τον Γένσεν στόπε, να έχεις τον Κέρκιος, ο οποίος δεν έδειξε ότι μπορεί να σηκώσει άμεσα, μπορεί με την εξέλιξη της χρονιάς να είναι καλός.
1: Μία άνοτε λέει, γιατί θέλω να κάνω πολύ αυτή την κουβέντα. Απλά να πω ότι μόλις ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός την απόκτηση του Εμπαγέν Διαγέ, θα μάθουμε πώς το λένε τέλος πάντων, στο μπάσκετ για τα επόμενα 2 χρόνια. Επομένως, συνεχίζουμε.
2: Είναι μόλις σπουδαία μεταγραφή και περιμένουμε όλοι πώς και πώς το νέο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και με την άνοδο του.
1: Α, τη θεωρεί σπουδαία μεταγραφή.
2: Φυσικά. Είναι ό,τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι νομίζω δεν έχει ξαναγίνει τα προηγούμενα χρόνια με δεδομένο ότι πήγαμε στο παιχνίδι να δει το
1: πάμε. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, εγώ εντάξει, είπαμε 44 και έχω μεγαλώσει με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να διεκδικούν τους τίτλους του προβλήματος τότε, δεκαετία του 80. Επομένως.
2: Θα αργιανολογήσω λίγο. Ο Άρης ήταν ο κυρίαρχος και απλά χάσε το κοντάρι του ΠΑΟΚ. Αυτό λέει βέβαια και η ιστορία.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε.
2: Ναι. Ήταν παλιά, όντως, μακάρι και στην Θεσσαλονίκη, και εσύ και αγαπητοί αγαπάς συνολικά τον αθλητισμό, να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και να δούμε και εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη να είναι ανταγωνιστική και η πόλη αθλητική. Και να υπάρχουν και τρίτοι, έτσι, και να μην απλά να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα.
1: Είμαι αισιόδοξη πάντως ότι θα έχουμε στην πορεία. Δεν ξέρω για το χρονικό διάστημα, δηλαδή πόσο άμεσο θα είναι αυτό ή όχι, αλλά τέλος πάντων θεωρώ ότι προς τα εκεί πορευόμαστε.
2: Αυτό δείχνει. Ναι.
1: Ωραία, έλεγε λοιπόν ο Γένσεν ότι δεν είναι στόπερ έτσι, ο άνθρωπο και έπαιξε στόπερ.
2: Ο Γένσεν είναι στόπερ. Ο Κέρκες υποτίθεται ήταν ο τεταρτοπέμπτο αριστερό μπακ πέρσι. Βαφτίστηκε τώρα και αυτό βασικό, γιατί υπάρχει ξεκάθαρα έλλειψη θέση του αριστερού μπακ. Χρειάζονται στόπερ τουλάχιστον δύο και έρχεται δεξί μπακ. Αυτό δείχνει μάλιστα ακόμα και τον τερματοφύλακα βέβαια. Έπεσαν να φάνε τον Σωκράτη Διούδη. Εντάξει, είχε ευθύνη σε δύο γκολ από τα έξι που έφαγε ο Άρης. Αλλά εδώ είναι η γενικότερη προσέγγιση. Βράζουμε από το κάδρο του Διούδη. Λες ότι πέρσι είχε στον MVP του πρωταθλήματός σου τη χρονιά ο Άρης, τον Αθανασιάδη, τον άφησε να φύγει. Ο Διούδη, βέβαια, φέτος ξεκίνησε προετοιμασία. Πέρσι δεν έχει ξεκινήσει, είναι ο βασικός σου και έχει δεύτερο τερματοφύλακα ποιον, τον Μάγκητς, τον οποίο τον είχε όχι στον πάγο, στην κατάψυξη για μια ολόκληρη σεζόν. Οπότε εδώ κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, σίγουρα δεν πάει καλά. Τώρα δεν το συζητάμε, είναι και αυτό που λες. Ανοίγεις, είναι ανοιχτό και το θέμα της ανάγκης, ας πούμε, από τους τερματοφύλακα, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο συζητάμε εδώ και δύο μήνες τέλος πάντων και θα έπρεπε από εκεί να έχει ξεκινήσει ο Άρης να έχει πάρει στόπερ.
2: Αυτό είναι που ενοχλεί και τον κόσμο και ανησυχεί. Και αν θέλει, θα δείξει και την εικόνα που είχε ο Άρης με τον Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί μεσοεπιθετικά είδαμε ότι έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Δηλαδή, τι να πούμε για τον Ράσιτς, ο οποίος έχει πετύχει 6 γκολ σε 5 μάτς στα φιλικά. Τι να πούμε για τον Καντεβέρ, ο οποίος είναι αναγεννημένος και το δείχνει. Την ποιότητα του Γκαρέ, μεσοεπιθετικά ο Άρης, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έριξε πράγματα και αυτοματισμούς, που πιστώνεται τόσο στη δουλειά του Γρηγορίου, αλλά βέβαια και στην ποιότητα αυτών των παιχτών. Άρα και όταν εδώ υπάρχει το σημείο που είναι, θα μπω, τι γίνεται, τι έγινε από το περασμένο Μάιο μέχρι σήμερα και δεν έγιναν τα στοιχεία όλοι σαν να παρουσιαστούν για τα γνωστή ομάδα.
1: Ναι.
2: Έχουν γνωστοί φυλακές.
1: Γιώργο, αν θες, έλα λίγο πιο κοντά στο ακουστικό όπως το έκανες και λίγο πιο πριν.
2: Να το κάνω γιατί και ο Θοδωρής Χατζηπαντελής εδώ
1: μιλάει. Ναι, ο Θοδωρής μας έδωσε τα χαιρετίσματά του πριν, να τα δώσουμε και τώρα.
2: Και είναι και βροντόφωνος. Για να ενημερώσει εδώ.
1: Είστε παντού, εσείς τηλεόραση, ραδιόφωνο, εκεί και εδώ σε εμάς, παντού. Και είστε μέλη της οικογένειάς μας, εννοείται.
2: Έτσι. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, για να κλείσω και με αυτό, ότι τουλάχιστον τυχαίνει αρκετά ήρεμος ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ζήτησε και θέλει φυσικά μεταγραφές. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια.
1: Και απλά να πούμε για τον Πετρίς ότι είναι δεξί back half, έτσι.
2: Δηλαδή, back half, ναι.
1: Back half. Έχει καλό βιογραφικό.
2: Πολύ καλό βιογραφικό, αλλά βέβαια ξεσρωτήθηκε ο Γρηγοριού ότι με την έλευση του Πετρίς μήπως ξαναδούμε αυτό που είδαμε πέρσι, ότι να
1: παίζει
2: ο
1: Φατιγκά
2: αριστερό.
1: Αριστερά, ναι.
2: Βέβαια δηλαδή, δεν είναι ισχύει αυτό, αλλά μπορεί και να μην ήθελε να απαντήσει ή να πιει αδειό να.
1: Τι απάντησε, απάντησε κάτι ή όχι. Δηλαδή...
2: Απάντησε ότι δεν έχει σχέση. Όχι, δεν σημαίνει ότι ο Φαντικά θα είναι αριστερό μπακ.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Αλλά νομίζω τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Είναι ένα σε ένα κάνει
1: δύο. Ναι, τριμμένα κουκιά. Ναι. Σωστό.
2: Μα
1: για να δούμε.
2: Αν δούμε και το περσινό του δρομολόγιο με τη φανέλα του Άρη, περισσότερο έπαιξε ως αριστερός μπακ παρά ως δεξιός μπακ, εκεί όπου ήταν το χέρο. Έτσι. Αυτά είναι προβληματισμοί και καταγραφή γεγονότων που έρχονται ακριβώς 6 μέρες πριν από τον αγώνα με την Καρδίτσα. Ναι. Η Καρδίτσα, η οποία βέβαια την τελευταία στιγμή μπήκε στην προετοιμασία, έχουν αλλαγές, δεν είναι μια ομάδα που λογικά θα φοβήσει τον Άρη. Αλλά όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που περιμένει να ξεκαθαρίσει και ο κόσμος του Άρη τις επόμενες μέρες και βέβαια να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε και τον Γκραντ, ο οποίος είπε ότι θα έρθει αυτές τις ημέρες ο Αβραμ Γκραντ, ο σύμβουλος της Άρης της διοίκησης του Θοδωρή Καρυπίδη, για να δούμε τι μέλει γενέστε.
1: Γιώργο Τότσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
3: Era Sport 101,8.

0: 4:25, πάρα πολύ ωραία μουσική επιλογή από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, Judas Priest, Love Bites. Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με την ΑΕΚ, η οποία χθες δεν κατάφερε να πετύχει τον πρώτο στόχο της χρονιάς, που ήταν η κατάκτηση του Super Cup, όπως το έχει οριοθετήσει και ο Νίκολιτς. Αλλά εντάξει, έχει μπροστά της τα μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, τα οποία είναι και αυτά πολύ σημαντικά, δεν το συζητάμε, για την είσοδο στη League Phase του Champions League. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα να το δηλώσουν του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου.
1: Winning the trophy. Thanks for the fans who come in amazing numbers in Creta to support the team like always. I feel sorry for them because they are not happy tonight, but we will try our best to make them happy in next 2 weeks.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε λοιπόν την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν στα πέναλτι. Πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στον Όφη για την κατάκτηση του τροπαίου. Ήταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση μετά από 3 μήνες περίπου και ήταν ένα μάτσο που το χρειαζόμασταν πραγματικά, διότι είναι άλλο πράγμα να κάνεις φιλικούς αγώνες σε διάφορα μέρη, άλλο πράγμα να κάνεις προπόνηση εντατική και άλλο να έχεις ένα τόσο δύσκολο αγώνα στα πόδια σου. Είμαι χαρούμενος με την έννοια του ότι αυτή η αναμέτρηση εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε, σε ένα στάδιο το οποίο είχε πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, με διαιτητές, με ένταση, με πάθος, και ήρθε αυτή η αναμέτρηση πριν από το προκριματικό αγώνα, τα προκριματικά, συγγνώμη, για το Champions League. Από την άλλη, βεβαίως, πλευρά δεν είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά την ισοπαλία τελικά χάσαμε το κύπελλο στα πέναλτι, δεν πήραμε τον τίτλο. Τώρα, δουλειά δική μας είναι να προετοιμαστούμε σωστά, γιατί έχουμε την επόμενη αναμέτρηση εντός 6-7 ημερών, 6 ημερών στη Σόφια, απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι από έναν αντίπαλο ο οποίος είναι πολύ σοβαρός, ο οποίος προκαλεί προβλήματα και ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αίτητος στις τελευταίες 20 επίσημες αναμετρήσεις του ή κάπου εκεί. Ξέρω θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά το σημερινό μάτς, η σημερινή αναμέτρηση ήρθε σε μια καλή χρονική συγκυρία για μας από πολλές απόψεις. Αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν χρήσιμο αυτό. Βεβαίως πληρώνει το τίμημα για να λάβεις αυτό το χρήσιμο μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλω να πω επίσης πάρα πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι ήρθαν σε πολύ μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη για να μας στηρίξουν. Ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν καταφέραμε να φέρουμε το τρόπαιο πίσω και θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε μεγαλύτερη χαρά σε επόμενες αναμετρήσεις που θα ακολουθήσουν.
0: Ήταν λοιπόν η αρχή τοποθέτηση του Μάρκο Νίκολιτς. Χαρακτήρισε το χθεσινό ως ένα μάθημα έτσι για την ΑΕΚ. Το πώς εξελίχθηκε δηλαδή ο τελικός του Super Cup, που βρήκε τον Όφη νικητή στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Και βάζουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντοριναίο να μιλήσουμε και για το χθεσινό αγώνα, αλλά και για τα πολύ σημαντικά που έρχονται για την ΑΕΚ μπροστά. Έχει μπροστά τη ΑΕΚ, μάλλον. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα. Στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Λοιπόν, ήθελε τον τρόπο ο Νίκολης, το είχε πει έτσι πριν τον αγώνα. Ξεκίνησε καλά το μάτς για την ΑΕΚ, από την έννοια ότι προηγήθηκε. Δεν έκανε το 2-0 στη φάση με τον Μάγερ και συνέχεια δέχτηκε 2 γκολ από τον Όφη. Ισοφάρισε το τέλος. Αυτό ήταν έτσι το μάτς για ποιον δεν το έχει δει. Εσύ που θεωρείς καταρχάς ότι κρίθηκε, πώς κρίνεις την εικόνα της ΑΕΚ χθες και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συνέχεια?
3: Κοίταξε, δεν διαφωνώ με αυτά που ακούσαμε και ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς, ότι πραγματικά η ομάδα ήθελε να πάρει το τρόπαιο, αλλά ξέρεις, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στην εποχή δηλαδή που βρισκόμαστε πια και σε ένα παιχνίδι που αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία έκλεισε την προηγούμενη χρονιά με επιτυχία, τον Όφη με την κατάκτηση του κυπέλλου προκειμένου, δεν αρκεί να παίξεις μόνο με τη φανέλα και την ποιότητα. Πρέπει να έχεις πάθος, πρέπει να έχεις συγκέντρωση, πρέπει να έχεις αγωνιστικότητα σε όλα τα λεπτά του αγώνα. Εκεί λοιπόν εστίαξα και στο σχόλιο κατά τη μετάδοση και στα όσα κουβεντιάσαμε μετά τον χαμένο τελικό για την ΑΕΚ, αλλά εκεί εστίασε και ο Νίκολης, γιατί και ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε για χαλάρωση και ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε σε υπέρμετρη αυτοπεποίθηση στα όρια της υπεροψίας, έτσι. Το οποίο αυτό έδειξε στην πορεία της επιπτώσης. Δηλαδή, η ΑΕΚ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο περιόρισε τα τρεξίματα. Περιόρισε τις επιταχύνσεις. Δεν είχε κίνηση στον χώρο. Πήγαινε δεύτερη στην μπάλα. Έχανε τα μαρκαρίσματα. Έβγαλε αμυντικά ζητήματα. Οπότε, το μόνο έτσι καλό στην εξέλιξη και στην τροπή που πήρε το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο είναι ότι οι παίκτες θυμούνται πως ακριβώς γύριζαν αγώνες την προηγούμενη χρονιά και το έκαναν στο τελευταίο τμήμα του αγώνα, όταν πίεσαν, Μπήκε και ο Ζήνη, βέβαια, ο οποίος έφερε τις εντάσεις και τα τρεξίματα που έλειπαν. Και κατάφερε τελικά η ΑΕΚ να βρει γκολ μετά το 90 και να ισοφαρίσει. Αλλά το ζητούμενο είναι η νοοτροπία. Η ΑΕΚ είχε κακή νοοτροπία για να πάρει το τρόπαιο. Ναι.
0: Άρα, υπό αυτήν την έννοια, είναι μάθημα το χθεσινό παιχνίδι. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, με βάση και τα όσα μας είπες ότι τόνισε επιπρόσθετα ο Νίκολιτς.
3: Βασίλη, θεωρώ ότι ο Νίκολιτς το ήξερε, δηλαδή. Ο Νίκολιτς μίλησε για κάποιους παίκτες που έχουν μείνει στους πανηγυρισμούς της προηγούμενης χρονιάς. Όταν λοιπόν την προηγούμενη μέρα του τελικού στη συνέντευξη τύπου λέει με κατηγορηματικό τρόπο και μάλιστα μνημονεύοντας τον φίλο του Ζέλικο Μπράντοβιτς ότι τελείωσαν αυτά.
0: Ναι.
3: Μην μου πείτε πάλι για το πρωτάθλημα. Δεν το έλεγε για τον κόσμο, δεν το έλεγε για τους δημοσιογράφους. Το έλεγε για τους παίκτες του, για τα αποδυτήρια. Όταν ο Νίκολιτς αποφάσισε να ανεβάσει τόσο πολύ επικοινωνιακά το τι σημαίνει η κατάκτηση ενός τροπαίου όπως το Super Cup, το έκανε για να αφυπνίσει τους ποδοσφαιριστές του. Στο σύνολο δεν κατάφερε να τους αφυπνίσει. Οπότε γι' αυτό μιλάει για ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να διδαχθεί. Δηλαδή η ΑΕΚ είχε κακή νοοτροπία. Και πνευματικά ήταν ανέτοιμη. Όταν μιλάμε τώρα για χαλάρωση, όταν μιλάμε για υπεροψία και ο Νίκολιτς την προηγούμενη μέρα λέει ότι ποια είναι η συνταγή μας, να εστιάζουμε κάνε σε ένα παιχνίδι τη φορά και να είμαστε προσγειωμένοι, να πατάμε στο έδαφος. Και επίσης έδειξε αυτή την αγωνιστική ανετοιμότητα που ήρθε ως συνέπεια της έλλειψης συγκέντρωσης, της καλαρότητας, δηλαδή αυτά που είπαμε, το ότι η ΑΕΚ σταμάτησε να αγωνίζεται, σταμάτησε να διεκδικεί, σταμάτησε να τρέχει, σταμάτησε να δημιουργεί. Εκεί λοιπόν βρήκε και όφη την ευκαιρία, βρήκε τα μέτρα στο γήπεδο και την τιμώρησε την ΑΕΚ, έτσι. Όταν πια η ΑΕΚ αντέδρασε, κατάφερε να φέρει την ισοπαλία. Να το πάει δηλαδή στα πέναλτι και έδειξε και την ποιότητά της, έδειξε και το χαρακτήρα της, έδειξε και ότι βασίζεται, και το ίδιο και όφη βέβαια, και στον περσινό κορμό, έτσι. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι η αρχική ενδεκάδα έχει μόνο τον Κάιρινεν,
0: ναι,
3: ως νέο πρόσωπο.
0: Την απόδοση του οποίου πώς την αξιολογείς αφού είναι το νέο πρόσωπο έτσι που ήταν στην ενδεκάδα?
3: Κοιτάξτε τώρα, αν πάμε να πούμε κάποια πράγματα ατομικά,
0: ναι.
3: Τα μετράμε τα δέντρα, αλλά σημασία και το δάσος του γενικότερη εικόνα.
0: Σωστό.
3: Ο λόγος που προτίμησε Κάιρινεν με Μαρίν, ακόμα και αν το παιχνίδι του ζήταγε Βιτάλης, που έχει περισσότερες εντάσεις και τρεξίματα, είναι επειδή αυτό το δίδυμο θα αγωνιστεί απέναντι στη Λεύση Σόφια. Άρα ήθελε να τους δώσει ρυθμό, να τους δώσει χημεία.
0: Ναι,
3: ο Μαρίν είδε την κίτρινη κάρτα, δεν πήγε στα μαρκαρίσματα. Ο Κάιρινεν δεν έχει τη ταχύτητα, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά του. Αλλά όταν ξεκινάει μια τετράδα στον άξονα με Μαρίν, Κάιρινεν, Γιώβιτς και Βάργκα, χάνει πολύ οι εξεντάσεις.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα σκέλος είναι αυτό. Δεύτερο σκέλος είναι ότι ο Ζήνη έχει δείξει από πέρσι ότι αξίζει να επιβραβευτεί με θέση στην αρχική ενδεκάδα. Γνώμη μου. Ναι. Προφανώς ο Νικόλιτς εκτιμά κάποια πράγματα ως προς την παρουσία του Βάργκα. Αλλά όταν έχει έναν παίκτη που πήγε να γυρίσει σχεδόν μόνο του το μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που δίνει το πρωτάθλημα γιατί εκείνος έρχεται από το πάγκο για να γίνει η ανατροπή με τον Παναθηναϊκό και έχει πολύ ενεργό ρόλο σε αυτό, με γκολ, με δοκάρι, με τη κεφαλιά που έβγαλε Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο με έναν αμυντικό του Παναθηναϊκού με όσο ακολούθησαν, έτσι. Και χθες με το που μπαίνει μέσα και παίζει από πλάγια θέση, έδωσε αυτό που έλειπε στο παιχνίδι από την ΑΕΚ. Τις εντάσεις, τα τρεξίματα, διεισδύσεις, ένας εναντίον ενός, δημιούργησε, έβαλε και στο τέλος και τον γκολ. Άρα είναι ένας παίκτης που περιμένεις να τον δεις για περισσότερη ώρα και συχνότερα μέσα στο γήπεδο σε σχέση με το κλασικό δίδυμο της ΑΕΚ. Και θεωρώ ότι επί της ουσίας ένα λάθος έκανε ο Νίκολιτς. Κατ' εμέ, έτσι. Ένα ήταν το βασικό. Γιατί έτσι είναι και η ζωή του ποδοσφαίρου, όπως και στην πραγματικότητα. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Έτσι. Μερικές φορές διαβάζεις το μάτς, παίρνεις κάποιες αποφάσεις, μπορεί να σου βγουν, μπορεί όχι. Θεωρώ ότι εγκλωβίστηκε στην επιλογή του Μπαλαμώτη. Όχι επειδή διάλεξε τον goalkeeper, αλλά επειδή στο μυαλό του αποφάσισε ότι όπως πήγαινε το παιχνίδι, αν είχε πέναλτι, ότι θα έπρεπε να τον αντικαταστήσει.
0: Άρα κράτησε δύο αλλαγές για το τέλος.
3: Κράτησε δύο αλλαγές.
0: Ναι, ναι.
3: Για να το καταλάβει ο κόσμος, έπρεπε να είναι κάθε στιγμή δύο παίκτες κάθε 22. Άρα, όταν αντικαθιστά τον Παλαμότη με το 300, πρέπει να βάλει μέσα και άλλο ένα παιδί κάθε 22. Δηλαδή τον Χρυστακόπουλο, όπως το κάνει με τον Ρώτα. Αυτό τι σήμαινε? Ότι έχοντας στο μυαλό του ότι έπρεπε να κρατήσει δύο αλλαγές για το τέλος, δεν μπορούσε να κάνει γρήγορα τις υπόλοιπες αλλαγές. Γιατί αν συνέβαινε κάτι απρόπτο μέσα στο γήπεδο, θα έπρεπε να τροποποιήσει όλο αυτό το σχέδιο του.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θεωρώ εγώ τώρα, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Όχι, έχεις δίκιο. Εντάξει, μια εξήγηση είναι αυτή.
3: Εντοπίστηκε, ναι, σε αυτό το σκεπτικό και άρχισε και να παρέμβει στο μάτς. Δηλαδή, ο Ζήνη μπαίνει μετά το 80.
0: Ναι.
3: Ενώ το παιχνίδι τον ζητάει νωρίτερα. Ζητάει παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά, έτσι. Από τη στιγμή που επέλεξε Μπαλαμότης μπορούσε να τον αφήσει και για τα πέναλτι. Αυτό νομίζω ότι θα απελευθέρωνε και το παιδί και τον ίδιο.
0: Σωστά.
3: Στην παρέμβαση που θα μπορούσε να κάνει στο παιχνίδι, με άλλες δύο αλλαγές. Γιατί σκέψω ότι οι Βιτάλης και Ζουμπκοφ δεν αγωνίστηκαν.
0: Ναι, ναι. Λέω τις
3: μεταγραφές.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι.
3: Ο Γκατσίνοβιτς που προερχόταν και από ένα show με την Καλυθέα στο τελευταίο φιλικό. Και έγινε ένα παίκτη με εντάσει, με τρεξίματα, με πίεση κτλ. Επίση δεν είχε.
0: Ειδικά σε αυτή την περίοδο ενδεχομένω και ξέρει να ήταν και με τι καιρικέ συνθήκε και με την, το πρωτοεπίσημο να ήταν χρήσιμε δύο αλλαγέ για να φρεσκαριστούν.
3: Έτσι, με αυτή την έννοια τώρα. Δεν το λέω ότι καλύτερα παίκτε ήταν αυτοί που δεν αγωνίστηκαν, γιατί στέκομαι στην οτροπία. Οπότε και κάποιοι άλλοι να έπαιζαν, αν δεν είχαν τη σωστή νοοτροπία, αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα. Γιατί σε ρουφάει και η ομάδα στο πώ παίζει μέσα στο γήπεδο. Αλλά λέω ότι ακριβώ επειδή ξεκίνησε με τον Μπαλαμότη.
0: Ναι.
3: Αν αποδέσμευε τη σκέψη του ότι θα πάω και στα πέναλτι με τον Μπαλαμότη, θα έχει άλλες δύο κινήσεις από τον Πάτο και έχει δείξει ότι μπορεί να γυρίσει παιχνίδια.
0: Και τώρα, Γιάννη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος.
3: Αν να πούμε τότε δύο πράγματα σημαντικά, πέρα από το μάτς, πρώτα απ' όλα ότι θα κλείσει μέσα στην ημέρα ο δανεισμός του Ελίασον στην Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ με 300.000 ενίκιο και με οψιόν αγοράς. Προαιρετική περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα καλύπτει και το συμβόλαιο δηλαδή το Ελίασον και 300.000 νίκη.
3: Ναι, καλύπτεται και το συμβόλαιο και όψιον αγοράς, έτσι. Αυτό θα γίνει μέσα στη μέρα. Και επειδή το ζητάει πολλοί κόσμος, να πούμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με το παιχνίδι στη Σόφια με την Λεύσκη. Η βουλγαρική ομάδα ζήτησε από την ΑΕΚ για τη ρεβάνς 1.600 εισιτήρια στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε και η ΑΕΚ έχει δικαίωμα να πάρει 2.100 εισιτήρια. Γιατί η Λεύσκη δεν θα παίξει στο γήπεδο της, αλλά θα παίξει στο μεγάλο στάδιο.
0: Εκεί που έπαιξε ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
3: Εκεί που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός, που είναι περίπου 40.000 θέσεων. Οπότε εκεί η ΑΕΚ έχει δικαίωμα με τον ίδιο τρόπο για 2.000.
0: Γιατί πάει με το ποσοστό, είναι με ποσόστοση, δηλαδή με βάση τη χωρητικότητα. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Άρα 2.100 τα εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ και θα έχει μια έτσι.
3: Που περιμένουμε
0: δυναμική.
3: Τώρα, περιμένουμε Βασίλη την επικύρωση τη UEFA. Έτσι, γιατί. Λέγαμε οι οπαδοί φανατικοί της Λεύσκης Σόφιας είναι αδελφοποιημένοι με τους φανατικούς της Δυναμό Ζάγκρεπ. Υπήρχε όλο αυτό το θέμα, αλλά η Λεύσκη ζήτησε αυτά τα εισιτήρια, τα 1.600. Έγινε και αυτή η αλλαγή της έδρας, οπότε και η ΑΕΚ έχει δικαίωμα για τα 2.100. Εφόσον επικυρωθούν όλα αυτά και από τη Διεθνή Ομοσπονδία, θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις. Είναι αυτό το σημαντικότερο για τους οπαδούς που θα θελήσουν να κάνουν το ταξίδι στη Σόφια.
0: Πολύ σημαντικά χρηστικά αυτά τα νέα που μας έδωσε και αυτά τα νέα μάλλον μας έδωσε, Γιάννη Σαντορίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, να είσαι καλά.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε γρήγορα γιατί έχουμε και για Ηρακλή να συζητήσουμε και για μπάσκετ. Ο Ηρακλής έκανε δύο ανακοινώσεις. Μία χθες, μία σήμερα. Τις έλεγε ο Κώστας Κούς ότι μάλλον περιμένουμε ανακοινώσεις και να που ήρθαν. Γεια σου Κώστα.
4: Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και ακροάτρες. Πράγματι είπαμε ότι ζυμώνονται, τρίβονται πολλές ανακοινώσεις, εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος, πρέπει να πάρει παίκτες. Έκανε λοιπόν χθες μια σημαντική κίνηση με τον Νεμάνια Ραντόγια και σήμερα κάνει μια ακόμη πιο σημαντική κίνηση, τουλάχιστον όσον αφορά στη θεωρία έτσι, και στη δυναμική των παικτών και στο όνομα. Πέδρο Μαρκές από την Πορτογαλία. Είπαμε και χθες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι κοντά στο να κλείσει. Σήμερα ανακοινώθηκε από τους Κιανόλευκους, 28 ετών από τον Απόλλωνα Λεμεσού, ένας ικανός φορ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει τον Ηρακλή επιθετικά. Ήταν η προτελευταία κίνηση που κάνει ο Ηρακλής. Θυμίζουμε βεβαίως ότι έχει να κάνει μία ακόμη στα χαφ, στη μεσαία γραμμή. Πιθανότατα να είναι ο νεαρός ο Ντελεόν, ο 22χρονος Ισπανός, ο οποίος ανήκει στην Ρεάλ Καστίγια, τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ. Τώρα, ο Πέδρο Μαρκές ήταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Φέτος δεν έπαιξε πάρα πολύ, 13 αγώνες, 4 γκολ. Είναι όμως ικανός επιθετικός, όποιος κάνει μια βόλτα στο διαδίκτυο, αν και αυτό δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για να κρίνεις κάποιον, αλλά παρόλα αυτά οι τελευταίες του χρονιές, τα πρόσφατα του βίντεο δηλαδή με τον Απόλλωνα, δείχνουν ορισμένα εντυπωσιακά γκολ.
0: Και τα στατιστικά του πέρυσι ήταν σίγουρα εξαιρετικά, έτσι.
4: Ναι,
0: και
4: σε οδηγικά
0: με τις χωράρες, αλλά και τη δημιουργία.
4: Στη δημιουργία και βλέποντας εικόνες από τον τρόπο παιχνιδιού, είναι πράγματι ένας πολύ ικανός επιθετικός, μπορεί να βοηθήσει. Τώρα βεβαίως είπαμε, ο Ηρακλής έχει το ερωτηματικό ότι είναι νέα ομάδα, ότι πρέπει να βρει χημεία γρήγορα, ότι χρειάζεται ομοιογένεια. Έχει δείξει κάποιο καλό πρόσωπο στα φιλικά. Τώρα νομίζω και στα πρώτα αυτά παιχνίδια θα μπορέσει ίσως να τα χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών για να δείξει κάτι καλύτερο. Πέδρο Μαρκές λοιπόν στον Ηρακλή, Δευτέρα το παιχνίδι με τον Βόλο, στο γήπεδο των Σερών, 9 η ώρα το βράδυ, 30 ευρώ ναι. το εισιτήριο.
0: Αυτό το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό και είναι προφανώς είναι πάρα πολύ ακριβό βασικά, αλλά με το Βόλο έτσι το μάτς, δείχνει και την κατεύθυνση που θέλει να δώσει προφανώς η ΠΑΕ, πάρτε διαρκείας δηλαδή, αυτό
4: έτσι,
0: από πέρυσι.
4: Έτσι, αυτό, ναι. αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα. Να πούμε ότι εξέδωσε η ΠΑΕ, Ηρακλής και ανακοίνωση σχετικά με τους κατόχους διαρκείας, γιατί τώρα πρέπει να γίνει μια ανακατανομή, έτσι, αγόρασαν οι άνθρωποι διαρκείας για το Καφταζόγλιο και παίζει η ομάδα στις Σέρες και μπορεί να υπάρξει κίνδυνος και για την τρίτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης. Μπορεί, λέω, δεν το λέω σίγουρο. Έβγαλε πάντως μια διευκρινιστική ανακοίνωση και πολύ καλά έκανε. Τώρα, το εισιτήριο βεβαίως έχει αυτή την αλμυρία εντός εισαγωγικών τιμή. Είναι για να οδηγήσει στα διαρκεία.
0: Τα διαρκεία έχουν λογικές τιμές.
4: Όχι ιδιαίτερα.
0: Ναι, είναι ακριβά.
4: Είναι ακριβά και τα διαρκεία. Τώρα κοίταξε, εάν το διαιρέσεις ένα παιχνίδι, ναι. 300 ευρώ και 350, δεν ξέρω εγώ, δια του 20, ναι, 15 ναι. παιχνίδια τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τώρα ναι, πεις, βγαίνει,
4: εγώ μπορεί να μην πάω σε όλα τα παιχνίδια, σωστά. Ρε παιδί μου, 15 μάτς, αλλά το διαρκείας έχει την νοοτροπία ότι δεν το κάνεις για να πας να δεις όλα τα μάτς, το κάνεις για να βοηθήσεις την ομάδα,
0: σωστά, ναι.
4: να δείξεις ότι στηρίζεις, ότι όπου και αν παίζεις εσύ.
0: Εντάξει, όποιος έχει τη δυνατότητα,
4: ναι.
0: βέβαια. Έτσι, εντάξει,
4: δίνεις τον οβολό σου, τώρα εντάξει, μία φορά τον χρόνο 300 ευρώ, αλλά στο Ηρακλής έχει βάλει και δόσεις και πιστωτικές κτλ. Δηλαδή έχει διευκολύνσεις, οι σύνδεσμοι μεταξύ τους βοηθούνται και βοηθούν και τους οπαδούς, έχουν βάλει έτσι ένα πολύ προχωρημένο, πολύ ωραίο σύστημα που λέγεται κράνος, δηλαδή σε ένα κράνος θεωρητικά μαζεύονται χρήματα και από αυτά μοιράζονται σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν διαρκείας και έτσι βοηθούνται δηλαδή οι συνοπαδοί οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Mm-hmm. Έτσι μια ωραία
0: σωστό,
4: πρωτοβουλία.
0: Σωστό, σωστό.
4: Οπότε τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, Πέμπτη σήμερα. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε άλλη μία ανακοίνωση για τον Ηρακλή και θα δούμε και το αγωνιστικό. Έτσι με το Βόλο είναι πολύ ενδιαφέρον. Με αυτούς τους παίκτες τώρα που πήρε ο Ματζάρη.
0: Τα αποκαλυπτήρια, ας το πούμε έτσι.
4: Ναι, ναι, θα είναι τα αποκαλυπτήρια. Θα είναι,
0: και ο Βόλος ανακοίνωσε μεταγραφή τώρα που
4: και το πες. Ο Βόλος ανακοίνωσε παίκτη. Οπότε θα πάμε έτσι για ένα ωραίο παιχνίδι βράδυ Δευτέρας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Κώστα Κούση. Λοιπόν, πρωτού βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Μπιντέλα που είναι εδώ δίπλα μου, να σου πω για τη μεταγραφή που ανακοίνωσε ο
5: Ρεγκής.
0: Το Ρεγκής Κρέσπι, μπράβο. Ο οποίος έχει πέρασμα από την Ελλάδα και τον Αστέρα Τρίπολης. Όχι μάλιστα απλό πέρασμα, 6 χρόνια ήταν στον Αστέρα. 177 συμμετοχές. Πέρυσι είχε παίξει στην τουρκική Fan Sport. Γεια σου, Νίκο Μπιντέλα, ακούσατε τη φωνή του.
5: Γεια σου, Βασίλη, καλησπέρα.
0: Και να πω ότι έχει ξεκινήσει και τις προσπάθειές του στον προκριματικό του ακοντισμού ο Δημήτρης Τσίτσος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Η πρώτη βολή ήταν στα 75-59. Έχει πάνω από τα 80 μέτρα φέτος και θέλει προφανώς να κάνει μια τέτοια βολή. Να πω ότι το όριο είναι στα 82 μέτρα. Θα δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει να περάσει το τελικό. Νίκο, είχαμε ανακοίνωση νωρίτερα από τον Ολυμπιακό. Για το τεσάρι τέλος πάντων.
5: Ακριβώς, έκλεισε το θέμα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκριση του Μπαγιέ Ντιαγιέ. Έτσι τον λέω εγώ τώρα.
0: Και εγώ έτσι τον ανέφερα. Είναι πιο εύκολο.
5: Ναι, πέρα από ότι είναι πιο εύκολο. Τώρα αυτό είναι ένα κλασικό αφρικανικό επίθετο. Ναι. Το οποίο το γνωρίζουμε από το ποδόσφαιρο κυρίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι έχουμε μάθει τώρα να το προφέρουμε Ντιαγιέ.
0: Να σε ρωτήσω, έχεις δίκιο, ναι, δεν ξέρω, ο ίδιος
5: υπάρχει και ένα βίντεο στην Ευρωλίγκα που οι παίκτες προφέρουν τα όνομά τους και ναι. ο ίδιος λέει Mbai NDI, κάπως ναι, έτσι ναι, ναι. δηλαδή τώρα.
0: Δεν μας βγαίνει okay. γιατί μετά. Mbai NDI είναι πιο εύκολο.
5: Ναι. Λοιπόν, τον ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 το συμβόλαιο του 27χρονου Σενεγαλέζου forward, ο οποίος μετακομίζει από τη Βιλερμπάν στον Ολυμπιακό. Το συνολικό κόστος αυτής της μετακίνησης ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια για τη διετία μιλάω, και έτσι όπως αυτό είναι και το buyout που θα λάβει η Βιλερμπάν από τον Ολυμπιακό για τον παίκτη, αλλά και η αμοιβή του Σενεγαλέζου forward για την επόμενη διετία.
0: Ο οποίος τι μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό?
5: Κοίταξε, μπορεί να δώσει όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Ολυμπιακός, και το λέω αυτό διότι πολλοί θα ξεκινήσουν να έχω δει κάτι σχόλια του τύπου τώρα αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Πίτερς, κάτι ναι. τέτοια δηλαδή. Ούτε αντί Πίτερς έψαχνε Ολυμπιακός, ούτε κάποιον παίκτη σαν τον Πίτερς. Προφανώς δεν είναι παίκτης του επίπεδου του Πίτερς, αλλά ο Ολυμπιακός ήθελε κάτι διαφορετικό. Όταν έχει μπροστά τον Σάσα Βεζένκοφ, Προφανώς ήθελε κάτι διαφορετικό και στα στοιχεία, ώστε να συμπληρώνει τον Σάσα Βεζένκοφ κατάλληλα, αλλά και ώστε να δημιουργούνται πολύ σωστά οι ρόλοι μέσα στην ομάδα. Γιατί ο Πίτερς έφυγε επειδή ήθελε να πάει κάπου να παίζει περισσότερο.
0: Ναι, είναι πρωταγωνιστής.
5: Ναι, δεν ήθελε άλλο να είναι στη σκιά του Βεζένκοφ. Άρα δηλαδή ο Ντιαγέ ταιριάζει πολύ καλά στον Ολυμπιακό και σχετικά με τον ρόλο που θα έχει και το λεπτά συμμετοχής, αλλά και τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που ήθελε ένα αθλητικό τεσάρι, έναν παίκτη που να, είναι, που να έχει μεγάλη έφεση στην άμυνα, να είναι μακρύς, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία ουσιαστικά που λείπουν από τον πρωταγωνιστή της ομάδας στη θέση 4, τον Βεζένκοφ. Ναι. Άρα ήθελε κάποιον που να συμπληρώνει τον Βεζένκοφ σε αυτή τη θέση, ένα παίκτη τελείως διαφορετικό. Και αυτό ακριβώς είναι.
0: Δεν έχει το μακρινό σου, δηλαδή.
5: Ναι, ακριβώς αυτό είναι ο Εμπαγέ Ντιαγέ, ο 27χρονος Σενεγαλέζος, ο οποίος είναι και συμπαίχτης στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης με τον Μπάντιο, τον νέο παίκτη του Παναθηναϊκού. Και έρχεται στην Ελλάδα ο Ντιαγέ για να δώσει στον Ολυμπιακό όλα αυτά που χρειάζονται οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος από τους παίκτες του στη θέση 4.
0: Σε ακούει με προσοχή ο Γιάννης Αντώνιος.
5: Με μεγάλη προσοχή από ό,τι βλέπω. Έρχεται 4 με 6 με Βαγγέλη Ζορμπά. Εκεί θα πούνε περισσότερα για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Η ερώτηση είναι η εξής: θα κάνει και άλλη μεταγραφή σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός?
5: Όχι, δεν ξέρουμε τώρα. Σε αυτή τη θέση. Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έκανε και καμιά σπουδαία μεταγραφή τώρα με την απόκτηση του Ντιαγέ. Έκανε μια ουσιαστική κίνηση, δεν έκανε κίνηση εντυπωσιασμού. Ήθελε να πάρει έναν παίκτη με αυτά τα στοιχεία και ενδεχομένως, αν προκύψει κάτι καλό, μια καλή περίπτωση από το NBA για παράδειγμα, αφού το έχει ξεκινήσει η σεζόν, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, δεν ξέρω. Και ανάλογα φυσικά το πώς πηγαίνουν τα πράγματα στην ομάδα, είναι ένα θέμα που μπορεί να το κοιτάξει ο Ολυμπιακός και να αποκτήσει ακόμη έναν παίκτη στις θέσεις εκεί 3-4. Αν και ο Ντιαγέ είναι ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει από το 3 μέχρι το 5. Έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, ειδικά στην άμυνα. Η επίθεση είναι το αδύνατο στοιχείο του, αλλά αμυντικά μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4 και στο 5 και να υπηρετήσει και τις άμυνες με αλλαγές και να δώσει πολλές λύσεις στο σύνολο του Ολυμπιακού, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι κίνηση εντυπωσιασμού, είναι μια ουσιαστική κίνηση, αλλά όλα θα φανούν στο παρκέ.
0: Ωραία. Άρα μας έδωσες έτσι την πρόγευση για το τι θα ακούσουμε.
5: Ναι, ναι.
0: Και στην εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλλον εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο από την δισογραφία. Έχουμε ούτε 1,5 λεπτό για να.
5: Πολύ γρήγορα να πω ότι βγήκαν και τα εισιτήρια της εθνικής μας ομάδας για το φιλικό που θα δώσει στις 24 του μήνα στο Telecom Center Athens με αντίπαλο την Κύπρο. Το τελευταίο τεστ πριν τα επίσημα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ και ο κόσμος μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες στο site της Ομοσπονδίας. Θυμίζω ότι ήδη βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και τα εισιτήρια για το πρώτο τεστ που είναι απέναντι στην Πολωνία στις 22 του μήνα.
0: Στο ΑΚΑ, έτσι, πολύ ωραία, μια χαρά, ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο γήπεδο. Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στη Μάρκα, το οποίο υπογράφει ο Ματέο Μορέτο. Μάλλον είναι δημοσιογράφος που δουλεύει στη Μάρκα, αλλά το έκανε σε προσωπική του ανάρτηση στο Twitter, στο X τέλος πάντων. Γράφοντας δύο πιθανά ονόματα ως πιθανούς διαδόχους τέλος πάντων του Μεντιλίμπαρ, εφόσον φύγει ο Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, και αυτά είναι του Μαρθελίνο και του Σαράμπια, δύο Ισπανοί προπονητές. Ο Μαρθελίνο ολοκλήρωσε συνεργασία του με τη Βιγιαρεάλ τον περασμένο Ιούνιο και στο ίδιο διάστημα ολοκλήρωσε συνεργασία του με την Έλτσε, ο Σαράμπια. Και αναφέροντας πιθανή διάδοχη του Μεντιλίμπαρ, αν ο Μεντιλίμπαρ φύγει από τον Ολυμπιακό, από δημοσιογράφο της Μάρκα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή διεφημερίδα. Στην ύμιση των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Ευχαριστώ και τον Νίκο Μπιντέλα που ήρθε στο Βινάλ και μας ενημέρωσε για τα θέματα του μπάσκετ. Οπότε καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, έρχονται 24 δευτερόλεπτα, 2 ώρες διάρκειας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Welcome to the big show.

0: Δύο ειδών μουσικές. Πιο ήρεμη λίγο στην αρχή. ACDC. Για δεύτερο τραγουδάκι.
1: Και τι θέλεις να κάνουμε
0: σε ACDC. Όχι, γιατί έχουμε το μήνυμα τον Χρήστο. Άντε πάλι τρελάρες, λέει. Καλησπέρα. Ξέρεις, Άλεξ, έχουμε φανατικούς φίλους στον ACDC και γενικά έτσι το λίγο metal. Και haters.
1: Και μετά ήταν Brian Adams.
0: Έτσι
1: επόμενος. Έτσι, ναι. Brian Adams. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε, τι χαμπάρια, καλά. Εντάξει.
0: Καλά, όλα καλά μέχρι τώρα.
1: Όπως καταλάβετε, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Όπως πάντα τις τελευταίες μέρες, ο Άγγελος Μπάτζιος στην επιμέλεια της εκπομπής, πάντα πολύτιμος συνεργάτης.
0: Αύριο τον θέλουμε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, αύριο γιατί.
0: Έτσι έχουμε και την ημέρα. Και σήμερα θα έρθει λίγο να μας πει για το Westbrook, φίλε. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ιστορία. Έχουμε ξεχάσει, ρε Γιάννη, για τον Don Nelson να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν το πες. Ήταν το Σαββατοκύριακο μέσα.
1: Τώρα είναι το μνημόσυνο.
0: Τώρα είναι, ναι, μετά από.
1: Τι εκταφή.
0: Παραλίγο μνημόσυνο.
1: Τέλος πάντων, έφυγε μια μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μια πολύ μεγάλη.
1: Και ως παίκτης, ναι, και ως προπονητής, ναι, μέλος του Hall of Fame. Τον Nelson έχει πάρει 4 νομίζω πρωταθλήματα από τους Celtics. Ήταν στη φουρνιά αυτή των Celtics.
0: Ναι. Είναι μια απώλεια για το κόσμο, ναι, του μπάσκετ γενικά, όχι το NBA μόνο.
1: Ναι, αλλά έχει γίνει να μην.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Για
1: φίλοι μας πριν από 4 μέρες νομίζω.
0: Ναι. Έτσι. Γι' αυτό λέω,
1: ναι,
0: λάθος.
1: Ξεχάσαμε, ναι.
0: Αλλά πάνω στη φούρια, ξέρεις, τα μεταγραφικά. Να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Με Άλεξ, με το φίλο μας τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μαζί, στους ήχους.
1: Το ξαναλέγω.
0: Συνοδοιπόρος.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλεξ είπα. Άλεξ είπα. Όχι, ρε φίλε. Άλεξ είπα μόνο.
1: Όχι, εγώ είπα. Ναι, ναι, όχι. Εγώ είπα τα ονόματά σας.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά. τώρα.
0: Τον Άγγελο το θυμάμαι, τον είπες. Τον Άλεξ τον είπες.
1: Πώς τον είπα.
0: Το όνομά σου το είπες, το δικό μου το είπες.
1: Πώς δεν το είπα. Δεν ακούω.
0: Δεν ακούω, μάλλον. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Άνοια.
1: Δεν υπάρχει, δεν ακούς. Δεν πρόσεχες. Κοίταγες εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι μετοχές, πόσο έχουν πάει.
0: Πράσινα, κόκκινα και τέτοια. Ναι. Λοιπόν.
1: Όχι. Πολλές φορές νομίζεις.
0: Συμφωνείς να μην ξεκινήσουμε πάλι από μπασχετικό.
1: Από να ξεκινήσουμε.
0: Αυτή την πανέμορφη εικόνα χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά το τέλος του Super Cup, Γιάννη.
1: Με τον Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Με τον Ηλιόπουλο.
1: Και τον προπονητή της ΑΕΚ. Και
0: τον προπονητή της ΑΕΚ και τους παίκτες της ΑΕΚ. Και τον Κόντι χαμένο στην αγκαλιά του Ηλιόπουλου.
1: Κοιτάξτε, είδαμε χθες δύο Ελλάδες. Είδαμε.
0: Ναι, ρε φίλε, όπως το λες είναι. Πες
1: όχι,
0: το.
1: Περίμενε.
0: Δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό καθόλου.
1: Όχι,
0: αλλά.
1: Όχι. Δεν ξέρεις που το πάω.
0: Ναι. Όπου και να το πας.
1: Ναι. Είχαμε δύο Ελλάδες χθες. Τη μία Ελλάδα στην οποία έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή να σέβεται ο ιτημένος να σέβεται τον νικητή, γιατί και του νικητή τη δόξα τη δίνει ο ιτημένος. Ένα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος και οι παίκτες έμειναν. Μάλιστα ο Μάριος Ηλιόπουλος, εντάξει, θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο διακριτικά. Πήγε μπροστά στην απονομή
0: και
1: χειροκροτούσε. Και περίμενε ναι. τον κύριο Μπούση,
0: τον ιδιοκτήτη του Όφη. Ναι.
1: Του Όφη να κατέβει να τον αγκαλιάσει. Και μάλιστα ναι. εγώ επειδή δεν σε βάλα στη φωτογραφία, στην εφημερίδα, τη φωτογραφία που πίσω πανηγυρίζουν και μπροστά αγκαλιάζονται. Είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο. Έτσι.
0: Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, μωρέ Γιάννη μου.
1: Έτσι θα έπρεπε.
0: Τι γλυκιά, τι όμορφη εικόνα.
1: Βέβαια, πρόσεξε, είναι Όφη ΑΕΚ.
0: Είναι Όφη ΑΕΚ. Η επόμενη ερώτησή μου είναι αυτή λοιπόν. Άμα ήταν Ολυμπιακός ΑΕΚ και έχανε η ΑΕΚ, θα ήταν εκεί ο κύριος Ηλιόπουλος μαζί με το Μαρινάκι. Θα ήταν, ας πούμε, αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι.
1: Όχι.
0: Αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Θα ήταν ο Αλαφούζος με τον Μαρινάκη μαζί.
1: Ναι.
0: Θα ήταν, ας πούμε, ο Ιβάν Σαβίδης με τον.
1: Ο Ιβάν Σαβίδης είναι επίσης δύσκολο.
0: Ναι, γιατί είναι λίγο δεν πιο εδώ. Μακριά. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λέω. με Skype.
1: με Skype. Λοιπόν, κοίταξε.
0: Ήτανε πάντως.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Η άλλη Ελλάδα αυτή.
1: Όχι. Και η δεύτερη πλευρά της Ελλάδας στο ίδιο ματς. Έτσι. Ήταν ότι ο εκπρόσωπος ΣΕΠΟ, έτσι, ο κύριος Τζοτζογλου, ο οποίος είναι στην Κρήτη, έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ήθελε ντε και καλά να κάνει ό,τι έκανε και στην απονομή του κυπέλου. Δηλαδή να πάρει να σηκώσει το κύπελο μαζί με τον αρχηγό, με τον Ανδρούτσο. Και πήγε ο Κόντης και του λέει: φύγε από εδώ.
0: Εδώ είναι δικό μας.

0: Οργάνωση ήταν ωραία, μου άρεσε.
1: Και το μάτς ήταν πολύ καλό.
0: Και το μάτς είναι ένα ματσάρα, αλλά και η οργάνωση με τα συγκροτήματα πριν όλα αυτά, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: πολύ ωραία γιορτή, αλλά μην το κάνεις.
1: Και καλή μπάλα παίξανε.
0: Και καλή μπάλα, ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έδειξαν ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Αλλά.
0: Και ειδικά Όφη.
1: Ναι. Να θέλει ο κύριος Τζόζογλου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, καθόλου άξιος, έτσι, δεν θέτουμε σε αμφιβολία. Να βγάλει φωτογραφία, να το σηκώνει, λες και είναι αυτός.
0: Ναι, που έπεσε ούτε, ναι. 120 λεπτά.
1: Ναι. Ναι. Και ο Κόντης, ο οποίος το κατάλαβε.
0: Γιάννη, εγώ λίγο το καταλαβαίνω πάντως αυτό.
1: Δηλαδή. Έτσι το καταλαβαίνεις, επειδή είναι.
0: Ναι. Ναι, να πάρω και εγώ τη μερίδα του Λέοντος.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα των πολιτικών μας. Δηλαδή είναι συμπεριφορά πολιτικού. Δεν είναι συμπεριφορά ανθρώπου του αθλητισμού.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω, ας μας γράψεις και φίλοι, γιατί δεν ξέρω αν.
0: Εμένα πάντως γενικά αυτή η γιορτή, η χθεσινή, μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Όπως την είδα και όπως τελείωσε. Κυρίως όπως τελείωσε. Ναι. Πραγματικά μου άρεσε. Και μπράβο δηλαδή και στον Ηλιόπουλο και στον πρόεδρο της, του Όφη, στον ιδιοκτήτη του Όφη, τον κύριο Μπούση και τα παιδιά του, όλοι εκεί. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να το τολμήσω, δεν
0: το λέω γιατί δεν θα είναι εκεί πέρα ένας από τους δύο, τέλος πάντων. Αν το βλέπαμε, ήθελα και στο Super Cup του μπάσκετ.
1: Γιατί δεν θα είναι.
0: Δεν μπορεί. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει επιβληθεί ποινή.
1: Δεν μπορεί.
0: Θα ήθελα να τους δω μαζί δηλαδή.
1: Ότι
0: με τους Αγγελόπουλους.
1: Εννοούσες.
0: Αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν θα είναι και δύο ομάδες. Ναι, εντάξει, τι γίνεται.
0: Όχι, δύο ομάδες θα είναι.
1: Λοιπόν.
0: Πότε είναι. Δεν θυμάμαι. Πότε είναι το Super Cup. 24-25 νομίζω, ναι.
1: Μην τον μπλέξεις με το Super Cup της Ευρωλίγκας. Γιατί έχει το Super Cup της Ευρωλίγκας που μετέχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Κάτσε από περιέργεια, λέει, σε πιάνω εξαπίνεις και σένα τώρα. Ενώ
1: έπρεπε. Ναι, με ημερομηνίες μετά από διακοπές δεν είμαι καλά.
0: Τι διακοπές, 10 μέρες δουλεύεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε σιγά.
0: Ποιες διακοπές.
1: Δεν είμαι αριθμό μνήμων τώρα. Που ήταν να γίνει και εκτός Ελλάδας, θυμάσαι που ήταν να πάει και στην Κύπρο.
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί μια και το λέμε, να θυμηθούμε και πότε θα γίνει δηλαδή. 26-27. 26-27 στη Ρόδο. Έτσι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Περιστέρι, Άρης. Αυτές είναι οι ομάδες. Ακόμα δεν υπάρχει πρόγραμμα. Κάτσε ρε φίλε, 27 Σεπτέμβρη και 29 ξεκινάει η Ευρωλίγκα. 29 νομίζω. Τι γίνεται.
1: Και επίσης το Super Cup της Ευρωλίγκας θα διεξαχθεί 18-19 Σεπτεμβρίου.
0: Δηλαδή θα προηγηθεί το Super Cup της Ευρωλίγκα, του Super Cup του ελληνικού, έτσι.
1: Θα γίνει στο Ντουμπάι.
0: Άρα γι' αυτό, Γιάννη, και οι δύο ομάδες.
1: Στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη.
0: Οι δύο ομάδες που παίζουν την Ευρωλίγκα και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν έχουν συμμετοχή σε πολλά τουρνουά. Αν και όχι, τώρα που το θυμάμαι, ο Ολυμπιακός έχει στην Κύπρο και στην Κρήτη, νομίζω. Και στη Ρόδο έχει ένα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είπαμε, άλλαξε και ο τρόπος προετοιμασίας των ομάδων, φίλε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ προτίμησα να ξεκινήσουμε από αυτό παρά την αναμενόμενη.
1: Είναι θέμα που ξέρεις,
0: μεταγραφή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο του NDIA. Θα τα πούμε όλα τώρα. Τι πιστεύουμε και τι. Ξέρεις, τι άβρα μας αφήνει, ρε παιδί μου, τι εντύπωση μας αφήνει αυτή η κίνηση του Ολυμπιακού.
1: Ο Ολυμπιακός παρεπιπτόντως ξεκινάει με τον Προμηθέα 6-9 του τα φιλικά του, που σημαίνει ότι μία τελειώνουν οι διεθνείς. Κατάλαβες. Και μετά θα έρθουν δύο του μηνός. Οι διεθνείς θα έχουν κάνει και μια μίνι προετοιμασία με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Εκτελούμε εντολές, Παναγιώτη. Αφήστε το τόπιλι να μιλήσουμε για τη Σπυριάρα. Λοιπόν, για τη Σπυριάρα από εδώ και πέρα.
1: Εντάξει, η επιλογή, γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο και επίσημα ο Μπαγιέ Ενδιαγέ από τον Ολυμπιακό, είναι η επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη θέση του Πίτερς, δηλαδή για τη θέση 4 ως backup του Βεζένκοφ. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος επί της ουσίας καλύπτει το
0: αυτό
1: μεγάλο,
0: που θέλει ο Μπαρτζόκας.
1: Το μεγάλο έλλειμμα που είχε ο Ολυμπιακός
0: στην άμυνα.
1: Στην άμυνα στο 4. Και επίσης έχει και το άλλο ότι μπορεί να παίξει.
0: Και συμπληρώνει τον Βεζένκοφ που δεν παίζει άμυνα.
1: Ναι. Έτσι. Μα πάντα και τον Πίτερς σημαδεύανε και τον Βεζένκοφ.
0: Τον Πίτερς, εντάξει. Έτσι. Πίτερς,
1: δεν γνωστό. Έχει σουτ όμως. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης. Απλά ο Ολυμπιακός θα το ψάξει από αλλού το σουτ. Δηλαδή εδώ θα παίξουν ρόλο οι συνδυασμοί.
0: Να σου πω τι σκέπτομαι τώρα.
1: Και επειδή

0: να, ότι το σουτ το έχει από τα γκάρ του. Και από τα τρία, ακόμα και από το τρία, έτσι.
1: Ναι. Και επίσης, αν χρειάζεται σουτ από το 4, μπορεί να παίξει 4 και ο Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να ανέβει στο 3 ο Φουρνιέ. Και λοιπά. Δεν ξέρουμε αν γίνει. Εγώ δεν, προς το παρόν. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός ίσως να χρειαστεί και τριάρι, αλλά προς το παρόν.
0: Αυτό είναι η επόμενη σκέψη μου.
1: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται.
0: Μήπως από κομμένους του NBA κάτι να. Ας, δεν βιάζεται πια ο Ολυμπιακός. Το ρόστερ είναι συγκεκριμένο. Πάει τελείωσε.
1: Και
0: αυτό είναι.
1: Και ενώ είχε λίστα από
0: το. Μια προσθήκη ακόμα ενδεχομένως, λέω εγώ.
1: Και ενώ είχε λίστα από το NBA, πήρε παίκτη που έπαιζε στην Ευρωλίγκα.
0: Καλά, δεν είναι πρώτη φορά αυτή για τον Μπαρτζόκα.
1: Ναι, αυτό το κάνει και ο Μπράντοβιτς.
0: Και ο Μπράντοβιτς ναι. Ο ίδιο. Και ο Μπράντοβιτς.
1: Γιατί είναι.
0: Είχε προτάσεις από NBA.
1: Ναι,
0: είναι. Πολλές ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Προτίμησε Μπόγκα, προτίμησε Γιαμπουσέλε.
1: Είναι σημαντικό να ξέρουν τη διοργάνωση. Τώρα, πρόσεξε να σου πω γιατί εμένα μου δείχνει στοχευμένη κίνηση. Για τον, εμένα μου δείχνει στοχευμένη κίνηση για τον απλούστατο λόγο.
0: Νάτος, ο Τσιότσιος πάνω από 80 μέτρα. Πάνω από 80 μέτρα και νομίζω ότι με αυτή τη βολή, τον ακοντισμό στο ευρωπαϊκό. Ναι, το πανηγύρι στο παλικάρι. Ο Έλληνας ακοντιστής.
1: Πέρασε τρίτος στη σειρά.
0: Προκριματικά είναι έτσι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό είπα σειρά. Πέρασε τρίτος, πανηγύριζε και ο προπονητής
0: του. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Βρήκε το
0: 80-95.
1: Με την τρίτη προσπάθεια. Οπότε
0: πάει τελικό.
1: Είναι ατομικό ρεκόρ καταρχάς.
0: Ναι.
1: 80-95.
0: 80-95, ναι.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο στον Τσιότσιο, το παλικάρι μας.
1: Λοιπόν, και επειδή έχω ανάποδη σκέψη.
0: Όσοι θέλετε για τηλεόραση και για ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου. R2, έτσι, Μπέρμιχαμ.
1: Και κολύβηση μετά.
0: Και κολύβηση όλα.
1: Το
0: βραδινό πρόγραμμα. Μεσίσκο χθες, θα γκρέμισε το παλικάρι και αυτό.
1: Φοβερός.
0: Ασημένιο μετάλλιο.
1: Είχε μπροστά του ένα ουγγρό θηρίο, ο οποίος δεν νομίζω ότι παίζεται.
0: Στο τέλος, ήταν ο πιο γρήγορος στα τελευταία μέτρα.
1: Αφού ήταν πέμπτος μέχρι τα 200 μέτρα.
0: Δηλαδή, και έκανε την τελική αντεπίθεσή του. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
1: Και ξέρεις,
0: συγκινούμε.
1: Είναι πολύ. Αν δεις τη διαφορά του, όχι μόνο από τον πρώτο. Που είναι και παγκόσμιος ρεκόρμαν, το έχει κάνει στο ημιτελικό.
0: Mm-hmm.
1: Και από τον τρίτο που είναι πιο ψηλός από τον πρώτο. Δηλαδή από την τριάδα ήταν μακράν ο πιο κοντός. Και αυτό παίζει ρόλο γιατί είναι άλλο να έχει κουπιά και άλλο τα χέρια του να είναι φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Κατάλαβε τι εννοώ. Δηλαδή να μην είναι.
0: Καλά, κουπιά χέρια έχει ο.
1: Γκρός είχε. Ο Μάγκελ Γκρός.
0: Ο Διαγέ έχει. 2-16 άνοιγμα χεριών.
1: Να το πάμε στον Διαγέ.
0: Να το πάμε λίγο και άντε γιατί.
1: Ο Διαγέ δεν έχει σουτ. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά στην άμυνα είναι ένας τρομερός rim protector. Mm. Έχει φοβερή ενέργεια. Φοβερή ενέργεια. Μακριά χέρια.
0: Σενεγαλέζος, έτσι.
1: Σενεγαλέζος.
0: Και συμπαίκτης του Μπάντιο στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Είναι οι δύο παίκτες οι βασικοί.
1: Ναι.
0: Και αντικατάστατη με τον Μπάντιο του Παναθηναϊκού. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι στην εθνική Σενεγάλης. Ναι.
1: Και επειδή οι πολλοί ως συνήθως σε αυτές τις επιλογές. Γκρινιάζουν ή τσινάνε, ξέρεις, για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σου πω κάτι, το πιο εύκολο ήταν να πει ο Ολυμπιακός, έτσι, ή κατ' επέκταση ο Μπαρτζόκας, ναι, στον.
0: Τι ποιο λες.
1: Στο Σεγγέλια, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, σε προηγούμενη προσφορά του Ολυμπιακού, τότε νομίζω που είχε γίνει.
0: Άλλο παίξει εντελώς. Εγώ δεν θα έλεγα, ναι, αν ήμουν Μπαρτζόκας. Ναι, εγώ.
1: Πρόσεξε.
0: Δεν ήταν αυτό που ζητούσε, δηλαδή.
1: Μπράβο. Από 3-4 εκατομμύρια.
0: Ένα
1: παίκτη που θα μπορούσε να πάρει την μπάλα, ένα σκοράρι κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά δείχνει ότι ο Μπαρτζόκας έχει ένα σκεπτικό το οποίο δεν τον παρασύρουν τα ονόματα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Και είναι βασικό αυτό που είπε, ότι μια ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα πρέπει να κάνει ένεση κινήτρου. Ο Ντιαγέ το έχει αυτό το κίνητρο. Θα καλύψει πολλά πράγματα στην άμυνα. Θα μπορεί να παίξει και 5 γιατί είναι τόσο μακρύ.
0: Πόσο θα παίζει ρε Γιάννη μου στο Ενδιαγέ.
1: 15 λεπτά.
0: Γιατί είπαμε στη σκιά του Βεζέγκου.
1: 15 λεπτά.
0: 10 λεπτά.
1: Πρόσεχε. Μπορεί να παίζει. Πρόσεξε και ως τρίτο πεντάρι όταν έχει κοπεί ο ένας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες λέω. Μπορεί στο 4 να παίξει και ο Παπα-Νικολάου. Ο Ward. Λίγο. Και να πάει πάνω στο 3 Φουρνιέ.
0: Πολύ ναι. Ο Παπα-Νικολάου το έχει ξανακάνει. Ναι. Ναι.
1: Και ο Παπα-Νικολάου
0: έχει παίξει λίγο. Ναι.
1: Άρα. Ο Ντιαγέ, είπαμε, δεν πήρε τον Ολάζον, έτσι, αλλά η χημεία μιας ομάδας χρειάζεται πολλούς ρόλους. Ο Ολυμπιακός δεν έχει έλλειμμα σκόρερ πια, με την έννοια ότι οι δύο που πήρε στην περιφέρεια είναι πιο καλοί εκτελεστές από το WOCAP, ας πούμε. Βέβαια, αν δεν μείνει ο WOCAP, θα υστερεί ο Ολυμπιακός στην ομοιογένεια που του έδινε η παρουσία του WOCAP τόσα χρόνια να κατευθύνει την ομάδα. Έτσι. Και το ότι ήξερε το πώς σκέφτεται ο Μπαρτζόκας και στην ουσία ήταν ο δεύτερος προπονητής μέσα στο γήπεδο. Αλλά ο Ενδιαγέ είναι αυτό που λέμε, κατά τη γνώμη μου, ψαγμένη επιλογή. Δηλαδή, μπορεί σε πολλούς να μην άρεσε. Εγώ το δέχομαι ότι σου λέει τι να κάνουμε, που πάμε με τον Άσουτο. Ξέρεις, αυτό θα αρχίσουμε να ακούμε.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Άσουτος είναι όμως.
1: Ναι, είναι
0: άσουτος.
1: Μα δεν είπα ότι είναι.
0: Α, εντωμεταξύ και από οικονομικής πλευράς δεν στήξει και τρομακτικά στον Ολυμπιακό, να λέμε την αλήθεια.
1: Όχι, μα
0: 350 χιλιάρικα στην Βιλερμπάν.
1: Μα δεν είχαμε πει ότι θα πάρει ακριβό
0: παίχτη. Και 700 τον πρώτο χρόνο, δηλαδή λίγο πάνω από το εκατομμύριο. Ναι. Αυτό ήταν, τέλος. Και το δεύτερο χρόνο 800.000.
1: Ναι,
0: σκέτες, νέτα. Χωρίς τα 350 δηλαδή που θα επιβαρυνθεί φέτος ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι το είχαμε πει ότι δεν θα πάρει ακριβό παίχτη εκεί ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, okay.
1: Εκεί όπου έχει τα εκατομμύρια του Βεζένκοφ. Έτσι, στη θέση αυτή.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι.
1: Ενισχύεται αμυντικά και ξέρεις, αν φύγει ο WOCAP, χάνει ο Ολυμπιακός αμυντικά.
0: Στη σκληράδα. Ναι. Εννοείς, έτσι.
1: Με αυτόν μέσα καλύπτει ένα κομμάτι, ξέρεις.
0: Σε άλλη θέση, βέβαια.
1: Ναι, θέλω να πω ότι.
0: Δηλαδή, στα γκάρτ αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: αν φύγει ο WOCAP, η σκληράδα λείπει.
1: Ναι.
0: Στα γκάρ σου λέω.
1: Μα δεν είναι. Δεν
0: έχει, είναι ομαδική δουλειά.
1: Δεν λείπει, μα δεν λείπει από τον Ολυμπιακό το σκοράρισμα αυτή τη στιγμή.
0: Ίσα ίσα.
1: Ναι, δεν λείπει.
0: Παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έκανε παπάδες ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Και μην πεις ότι εγώ κάποιον ο παίκτης των 20 πόντων και 15 σταθερά.
1: Τώρα,
0: τον άλλον που ήθελε τον Ντόρση τον κρατάει.
1: Όχι,
0: που πραγματικά είναι απολυβόλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι το Γόκα το θέλει πάρα πολύ.
0: Ναι, και εγώ το πιστεύω ότι τον θέλει,
1: πάρα πολύ. Έτσι. Ο WOCAP έχει ξεμυαλιστεί προφανώς. Εντάξει. Αλλά θα δούμε ακόμα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ, ρε Γιάννη, στην ιστορία αυτή με το WOCAP είναι σαν να διαπιστώνω έναν Dr. Jekyll και ένα Hyde. Δηλαδή, άλλο WOCAP ξέραμε σε όλα τα επίπεδα.
1: Κυρίως συμπεριφορά.
0: Συμπεριφορά. Σε όλα τα, όχι αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι,
0: έξω,
1: ναι,
0: αγωνιστικά λέω. Ο ίδιος WOCAP είναι στον Ολυμπιακό, αυτό θα είναι και στην Ντουμπάι, αν πας στην Ντουμπάι, λέω εγώ τώρα.
1: Και να μείνει στον Ολυμπιακό, ο ίδιος θα είναι. Δηλαδή τα περιμετρωμένα δηλαδή, και λοιπά, εγώ δεν τα πιστεύω.
0: Δεν ραγίζει το γυαλί, δηλαδή.
1: Ναι, μα δεν ξέρω τώρα. Αν μείνει, πάει να πει ότι αν είναι, δεν νομίζω να μείνει με το ζόρι. Δηλαδή, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα του κάνει μια πρόταση για να μείνει, εννοώ, έτσι. Κοντά στα 2 εκατομμύρια.
0: Ναι, άμα του κάνει 2 εκατομμύρια.
1: Καταλαβες. Γιατί ταξίζει. Έτσι, με βάση τα χρήματα που παίρνουν οι άλλοι.
0: Ταξίζει και έπαιρνε και λιγότερα.
1: Ναι.
0: Από τη δουλειά που έκανε. Σε σχέση με την προφορά του.
1: Ακριβώς.
0: Τη συνολικότερη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ξέρεις τι, ο WOCAP, τι δεν θα βρει, ή νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρει στην Ντουμπάι. Ότι ο Ολυμπιακός, επειδή τον ήξερε με την ευπάθεια στη μέση, το διαχειριζόταν με τέτοιο τρόπο, εκτός αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος να τον καλύψει. Δηλαδή είχε ένα επιτελείο που ασχολείται με τη μέση του. Πώς να σου πω, δηλαδή τι προπόνηση θα κάνει, πώς θα, το σέρβις που λέμε.
0: Ναι.
1: Είχε σέρβις. Μέχρι να το μάθω οι άνθρωποι στο Ντουμπάι, δεν ξέρω πώς θα περάσει. Και, εντάξει, βέβαια είναι, έχει και άλλον playmaker του Ντουμπάι υψηλό επίπεδο, αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι κάποια θέματα που κάποιος μπορεί να ζυγίσει, να τα σκεφτεί και οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, Κώστα, το ξαναλέμε, γύρω στα 700 χιλιάρικα θα πάρει ο ίδιος ο παίκτης. Ρωτάει τι ποσό, buyout και αυτά.
1: Ένα φυσιολογικό ποσό, δεν είναι κανένα ποσό.
0: 700 χιλιάρικα είναι τα χρήματα που θα παίρνει ο Εμπαγέ. Από 450 νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί. Αυτά ήταν τα λεφτά που έπαιρνε στη Βιλερμπάν πέρσι.
1: Και δεν θα τα έπαιρνε.
0: Και 350 στην Βιλερμπάν. Για τον buyout. Δηλαδή, καλά η Βιλερμπάν, να ποιος θα μείνει να παίζει, κύριε φίλε. Πάμε να δούμε το ρόστερ με τα περιέργεια της Βιλερμπάν για τον χρόνο.
1: Τι θες, αμέσως, περίμενε.
0: Προλαβαίνουμε γιατί πάει και 29 και έχουμε το Δηλαδή, η Βιλερμπάν, τι απέμεινε πια στον Τόνι Πάρκερ, σε ποια ομάδα θα είναι προπονητής?
1: Θα στην πω τώρα.
0: Και επίσης, λοιπόν, θέλω να ξέρω.
1: Σεστίνα.
0: Σε ποιο... ναι.
1: Έχουν μείνει νέοι παίκτες, μάλλον. Σεστίνα, Μπολομπόι, Πάτι Μίλς, Ιβ Πόνς, Μποθ Γκάτς. Ο Ντιαγέ έφυγε και προπονητής ο Τόνι Πάρκερ.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι αυτή τη στιγμή.
0: Άντε να ξαναφοράει τα αθλητικά το Πάρκερ. Λοιπόν, ο Τόνι. Ναι, ναι, δεν έχει παίκτες, δεν έχει τίποτα. Η Βιλερμπάν των 65 εκατομμυρίων, πόσο έλεγχο θα την πάει. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Νέα μηνύματα από το 112 στη Χαλκιδική, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας για απομάκρυση από Φούρκα προς Νέα Σκιώνη και από Σίβηρη προς Κασάνδρια, ενώ νωρίτερα είχε ζητηθεί σε όσους ήταν στη Σίβηρη να κατευθυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Έχει διακοπεί κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Μακίνια Ναυπάκτου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Φωτιά και στην περιοχή της Ποταμούλας Μεσολογγίου. Βελτιωμένη εικόνα και στο Βαρθολομαίο Ηλίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Πυρκαγιές αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Kiel University και Anatolia College. Το Ισραήλ στέλνει στρατιώτες στη Δυτική Όχθη, όπου σπίτια πολιορκούνται από Εβραίους επίκους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη Δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε δηλώσει του Τσιότσιου.
1: Πάμε. Βόλο, τελευταία πολύ κάτι 78 και. Ναι. Μετά πήγε Βαρκελόνη 79 και πάλι στην τελευταία έκτη εκεί και έκτη. Και τελευταία το προηγούμενο ρεκόρ σου στο Βόλο πάλι έκτη, έτσι. Ναι. Τι γίνεται με την τελευταία, πρέπει να κινδυνεύει για να βγάλει τη μεγάλη βολή.
2: Πρέπει να το διορθώσω λίγο αυτό, γιατί είναι αρκετά άγχοδη. Δηλαδή ήταν η ρύθμιση. Βέβαια δεν ξέρω αν ακόμα μένουμε στο τελικό. Περιμένουμε και το άλλο γκρουπ. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Δεν το κλειδώνουμε ακόμα.
2: Όχι, όχι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο παράλογο αυτή τη στιγμή να μένεις εκτός τελικού από το να μπεις, που είναι το απολύτως φυσιολογικό. Σημασία έχει ότι έβγαλες έναν αγώνα τον καλύτερο της καριέρας του. Να πω την αλήθεια ότι συζητούσαμε νωρίτερα όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι που είναι εδώ, που είναι αρκετοί, ότι περιμέναμε από σένα σήμερα μια μεγάλη βολή. Από όσα έχουμε δει τελευταία και από όσες πληροφορίες έχουμε πάρει από το περιβάλλον σου.
2: Η φετινή χρονιά πάει αρκετά καλά. Δηλαδή είχα αρκετά καλούς αγώνες. Και εγώ περίμενα μια μεγάλη βολή πάλι πάνω από τα 80. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να αγωνιστώ και μεθαύριο, να βάλω μια παρόμοια επίδοση.
1: Τι έχει αλλάξει, Δημήτρη, φέτος και βγαίνουν αυτές οι βολές που τις βλέπαμε και πέρυσι να τις πλησιάζεις, αλλά φέτος σαν αρχίζεις, σαν να δίνεις την αίσθηση ότι πας να σταθεροποιηθείς πια σε αυτό το 80-συν.
2: Το αγώνισμά μας είναι πολύ τεχνικό. Εγώ πριν 3 χρόνια είχα ένα τραυματισμό, έμεινε εκτός ένα χρόνο. Μετά τον επόμενο σιγά σιγά ξεκίνησα πάλι να βρίσκω λίγο ρυθμό. Πέρσι λίγο καλύτερα. Φέτος νομίζω ότι ξανά είμαι στα παλιά μου που έριχνα καλά.
1: Συνειδητοποιείς, ξαναλέω, δεν το κλειδώνουμε. Συνειδητοποιείς ή θέλεις να τα αφήσεις λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σου τον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα είναι ο πρώτος σου.
2: Μακάρι να είμαι στο τελικό. Περιμένω ακόμα το άλλο γκρουπ. Περιμένω, ναι, δεν θέλω. Θεωρώ πως θα είμαι, απλώς εντάξει.
1: Ωραία, το κατανοώ. Δεν μπορούμε πραγματικά να πούμε κάτι περισσότερο. Συγχαρητήρια για αυτή την εμφάνιση. Συγχαρητήρια για το 80-95. Μπράβο που επιβίωσες στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια. Τίποτα δεν ήταν εύκολο.
0: Ήταν
1: αλλά...
0: ο Δημήτρης Σίσος, ο πρωταθλητής μας, ο οποίος με βολή στον ακροτισμό, βέβαια, 80-95.
3: Ρεκόρ.
0: Είναι προσωπικό ρεκόρ. Δεν έχει ακόμα αποκριθεί στον τελικό, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Είναι η πρώτη σειρά.
3: Είναι τρίτος στη σειρά του. Οπότε πόσο
0: είναι τέταρτος. Οι τρεις πρώτοι που έχουν προκριθεί μέχρι τώρα είναι ο Τουμ, ο Γερμανός με 83-49 από αυτή την προκριματική σειρά, έτσι. Mm. 82-40 έχει ο Βέγνερ, ο Πολωνός. Α, συγγνώμη, κάτσε ρε Γιάννη. 83-49 ο Τιμ Βέγνερ. Α, και ο Βέμπερ. Ο Βέμπερ, συγγνώμη. Βέμπερ, Γερμανός, δύο Γερμανοί. Ο Βέμπερ με 84-02. 83-49 ο Τουμ. Και ο τρίτος είναι ο Βάγνερ, ο Πολωνός, με 82-40. Τέταρτος στη σειρά αυτή είναι ο Τσίτσος. Με 80-95. Πέμπτος είναι ο Ματουσεβίτσιους, ο Λιθουανός, με 80-89. Και 79-61 στη σειρά αυτή πάντρα. Πάντα είναι ο Γκάλουμς, ο Λετωνός, με 79-61.
3: Λογικά είναι αυτό που ακούσαμε.
0: Ότι
3: πιο πιθανό είναι να προκριθεί παρά να μην προκριθεί.
0: Να δούμε και την άλλη σειρά, την προημιτελική. Πάντως είναι αυτό που λέει και ο Περικλής ο Μακρύς στην ερώτηση που έκανε στον Δημήτρη τον Τζίτσο. Ότι όταν πιέστηκε, και εκεί φαίνεται η πραγματική αξία του αθλητή Γιάννη, και στο ομαδικό και στο κυρίως ατομικό άθλημα, στην πίεση ανταπεξέρχεσαι έτσι. Και να κάνεις την καλή βολή, το καλό άλμα, την καλή επίδευση κάτω από όπου είσαι. Λοιπόν,
3: αυτό είναι το πάνω στον αθλητισμό γενικότερα, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Αλλά εδώ είναι και θέμα χαρακτήρα του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες. Είτε είναι σε ομαδικό, είτε είναι σε...
3: Ναι, εννοείται.
0: Ατομικό και κυρίως σε ατομικό, το ξαναλέμε, άθλημα. Λοιπόν, είδες ένα και καλή η ένεση η στιβική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο στίβος. Εννοείται. Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι για στίβο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει αθλητικό συντάκτη να μην του αρέσει ο στίβος. Mm. Είναι η μήτρα όλων των αθλημάτων. Mm-hmm. Συμφωνείς? Ακούς ή διαβάζεις τώρα τις
3: φιλολογίες? Όχι. Ήθελα να σου πω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επειδή το λέω γιατί έχει και κολύμβηση παράλληλα.
0: Ναι,
3: και...
0: δεν μου αρέσουν όλα τα αθλήματα, βέβαια.
3: Ναι, εμένα μου αρέσουν όλα.
0: Όλα.
3: Ναι. Αρκεί να μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή κάποια που
0: το
3: δεν μπορώ να. Το κρίκετ, α πούμε, που δεν μπορώ.
0: Που είναι υπεραθληταράδες. Υπεραθληταράδες ο δέκαθλος. Δεν μου αρέσει.
3: Ξέρεις γιατί δεν σ' αρέσει, γιατί δεν μπορώ να το. Βλέπεις.
0: Έχει συνέχεια, θα μου πεις.
3: Ναι, και είναι συνέχεια. Είναι 2 μέρες.
0: Ναι.
3: Ένα. Τι άλλο. Και το κολύμπι. Και ο Στίβος που είναι τώρα σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά τους πρωταθλήματα,
0: ναι.
3: Στο Μπέρμιχαμ και στο Παρίσι το κολύμπι, είναι οι βασιλιάδες των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τα 100 μέτρα.
3: Εντάξει, τα 100 μέτρα στο στίβο είναι μέσα. Τα...
0: Στο στίβο, αυτό λέμε.
3: Λέω κολύμβηση και στίβος είναι, ναι, κυρίαρχα. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ντιαγέ, ο οποίος υπέγραψε, ανακοινώθηκε μάλλον πριν από λίγο για 2 χρόνια. Είναι 27 χρονών. Έχει ύψος 2-4. Άρχισε να παίζει μπάσκετ αργά σχετικά. Είναι από μπασκετική οικογένεια.
0: Για ποιον λες?
3: Ντιαγέ. Ναι. Ο οποίος γράφεται με διάφορα ονόματα.
0: Ναι.
3: Με διαφορετική προφορά του ονόματος του. Έχει καταγραφεί.
0: Θα περιμένουμε τον Κωστή να μας πει. Θα
3: περιμένουμε Σωτηρίου.
0: Μόνο το Σωτηρίου.
3: Ή Αλέξη Σπυρόπουλο.
0: Ή Αλέξη Σπυρόπουλο, εντάξει.
3: Λοιπόν, πέρσι σε 32 παιχνίδια, θεωρητικά έκανε την καλύτερη του σεζόν πέρσι. Από τα 32 στα 10 ήταν στην πεντάδα. 7,7 πόντους μέσο όρο, 4,8 rebound, 1,4 block, 1,2 κλεψίματα, 1,3 assist, 69,7 από το δίποντο, 18 πάρα πολύ χαμηλό από το τρίποντο, αλλά αυτό είναι κάτι που το ξέρει.
0: Ναι, αλλά μιλούσαμε με τον Μπιντέλα εδώ και τα λέγαμε, ο οποίος είναι, ξέρεις, Μπιντέλας είναι κινητή βιβλιοθήκη. 70 τρίποντα περίπου επιχείρησε πέρσι. Θρασής με αυτό το ποσοστό που έχει. Δεν έχω την εντύπωση ότι θα επιχειρήσει εύκολα με τον Μπαρτζόκα τρίποντο.
3: Εντάξει, εξαρτάται, αν είσαι ξεμαρκάριστος.
0: Εντάξει, είμαι ξεμαρκάριστος. Αλλά λέω τώρα, έτσι, κάνω μία εικασία, μία σκέψη.
3: Τι λέγαμε γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα έχει ενδιαφέρον η γνώμη των φίλων, γιατί μία μεταγραφή καταρχάς δεν κρίνεται από το ποσό που ξοδεύεται. Επειδή λες ότι είναι...
0: Είναι μικρό το ποσό.
3: Είναι μικρό.
0: Δεν χρειάζεται εδώ. Προφανώς δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω.
3: Ακριβώς.
0: Αυτά ήταν ο παίκτης που ήθελε. Κοίτα, Γιάννη.
3: Μπορεί να μην
0: δεν
3: είναι αυτό.
0: Δεν έψαχνε τον Μοντέρο, ρε παιδί μου.
3: Όχι, θέλω να πω.
0: Άλλο θα κόψει ο Μοντέρο.
3: Μπορεί να μην.
0: Άλλο Ντιαγέ.
3: Μπορεί να μην ήταν αυτό. Μπορεί να μην ήταν αυτό. Δηλαδή...
0: Να ήταν άλλο στη λίστα πρώτο.
3: Όχι, όχι, όχι. Μην... Μπορεί να μην ήταν αυτό. Ο Ντιαγέ να μην συμπληρώνει 100% αυτό που ήθελε.
0: Ναι.
3: Αλλά συμπληρώνει το βασικότερο, την άμυνα.
0: Αθλητικότητα και άμυνα.
3: Θα σου πω κάτι. Επειδή σου έχω πει,
0: σκληράδα, λέμε.
3: Σου έχω πει πολλές φορές για τον παίκτη που κατά τη γνώμη μου θα τέριαζε.
0: Τον Τζελέγε.
3: Ναι, ο οποίος, ναι, όμως ο Τζελέγε. Σου,
0: το έχεις πει πολλές φορές από εδώ.
3: Έχει,
0: ναι.
3: Έχει,
0: στείλω Τζελέγε ήταν η φράση σου.
3: Έχει γίνει ερώτηση, δηλαδή ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός, έγινε και προτάθηκε και στον Ολυμπιακό, αλλά υπήρχαν πληροφορίες ότι δεν σε κάποιους τομείς εξωγηπαιδικούς ή μάλλον στο γήπεδο και στη συνεννόηση και στην αντίληψη δεν καλύφθηκε.
0: Yeah.
3: Δεν καλύφθηκε. Άρα λοιπόν το διορθώνω τώρα. Ο παίχτης που αν είχε, πώς το λένε, ήταν Dorian Gray, έτσι, και μπορούσε τώρα να πάρει, εγώ σου λέω θα έπαιρνε το Singleton που πέρασε τον Παναθηναϊκό, που τον βρήκε στη Λοκομοτίβ Κουμπάν, ενώ είχε αρνηθεί ο Σάκοτα, γιατί λέει τι θέση παίζει αυτός, με 250.000 τότε. Πρόσεξε. Και τον είχε αρνηθεί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και μετά έγιναν ΕΔΕ. Ειδικά στον Παναθηναϊκό είχε γίνει ΕΔΕ, θυμάμαι, γιατί δεν πήρε το Singleton. Και θα τον έπαιρνε το Singleton αν δεν είχε θέσει βέτο, γιατί υπήρχε ένας Φεσένκα, ένας που είχε πάρει ο πρόεδρος τότε, που ήταν τραυματίας. Γι' αυτό πήρε το Singleton. Ο Singleton είχε κερδίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό το πρώτο της σεζόν,
0: ναι,
3: γιατί είχε βάλει στον Ραντούλιτς ένα τρίποντο και ένα goal foul στο κρίσιμο τρίλεπτο το τελευταίο. Και έμεινε αυτό. Και είπε ο Μπαρτζόκας ότι αν φύγει για να έρθει τώρα που ήρθε ο Φεσένκα, του λέει να φύγει τώρα ο Singleton. Λέει, αν φύγει ο Singleton, φεύγουμε γιατί θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Του είπε και δεν θα τον ξανακερδίσουμε.
0: Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
3: Όχι, εκείνη τη χρονιά, άλλη χρονιά.
0: Την επόμενη.
3: Τον κράτησε, ναι, και πήγε Final Four. Και έδιωξε το Φεσένκα ο
0: Άρα ένα Singleton θα ήταν ό,τι θα ήθελε αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας.
3: Ναι, για να περιγράψω σκληρότητα στην άμυνα.
0: Σκληρότητα αλλά και επίθεση όμως.
3: Ναι. Και επίθεση.
0: Βάζει την μπάλα στο καλάθι και για το σουτάκι του Singleton. Υπερπλήρης παίκτης. Υπερπλήρης παίκτης. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι, κάποια στιγμή τον ήθελε μια τουρκική ομάδα και δίνει πάρα πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον παίκτη. Και θυμάμαι τότε που είχε πει ο Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης ότι και κάτι είχε πει πόσα όλο το Βόσπορο με λίρες να γεμίσουν, δεν το δίνουμε, κάτι τέτοιο. Mm. Δηλαδή τον ήθελε πολύ και ο Παναθηναϊκός τότε.
3: Ο Singleton είχε και
0: πλήρης παίκτης, πραγματικά πλήρης.
3: Είχε λίγο μια περίεργη συμπεριφορά, όχι συμπεριφορά κακή, πολύ καλός ήταν ως συμπαίκτης, έτσι. Απλά πολλοί πίστευαν στον Παναθηναϊκό, διόρθωσε αν κάνω λάθος, ότι διάλεγε παιχνίδια, ότι σε κάποια ήταν λίγο πιο
0: μπλαζέ,
3: πιο ράθυμος. Αλλά νομίζω ότι η ποιότητά του ήταν αναμφισβήτητη.
0: Ναι, ναι. Α, τα πες όλα τώρα. Θα ήταν ένα σύγκλετο το ιδανικό για τον Πανολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
3: Όμως δεν μπαίνεις, είπαμε, και τώρα, να διαλέγεις.
0: Αυτό υπάρχει, αυτό πήρε, ναι. Να σου πω και κάτι. Και ένα σύγκλετο σημερινός θα ήταν πολυτέλεια για τον Ολυμπιακό όταν έχεις τον Βεζένκο μπροστά.
3: Ναι, σύγκλετον.
0: Και ο σύγκλετον θα έκανε το βήμα πίσω που θα
3: Όχι ο σύγκλετον όπως ήταν. Είπα, ο σύγκλετον όπως ήταν στην αρχή που ήρθε.
0: Στην αρχή.
3: Που τον προτείναν στην Ελλάδα και δεν τον πήρε κανείς με 200 χιλιάρικα για 250.
0: Α, ο πρώτος σύγκλετον. Ναι.
3: Ναι, στο ξεκίνημα.
0: Δεν τον είχαν ανακαλύψει.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Κατάλαβες. Θυμάμαι ότι ένας από τους τρεις προπονητές τότε. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιον, τον είχαμε πει, τον είχαμε αναφέρει βέβαια τότε. Είχε πει τι θέση παίζει ο σύγκλητον.
0: Κάποιοι λέτε, θα μιλήσουμε για άλλες ομάδες. Φυσικά θα μιλήσουμε. Ήδη έχουμε προγραμματίσει για να πει και από τη Θεσσαλονίκη τον Κώστη ή τον Κούση λίγο αργότερα.
3: Το θέμα της ημέρας είναι.
0: Υπάρχουν και άλλα θέματα.
3: Όχι, είναι το θέμα της ημέρας.
0: Αλλά αυτό σήμερα ανακοινώθηκε.
3: Όχι, μισό λεπτό. Όλο το καλοκαίρι
0: θα το βράδυ. Αυτό περίμενε.
3: Τι περιμένω. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχει κλείσει το ρόστερ ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, να μας κάνουν πρόταση. Γιατί θέλετε να ασχοληθούμε.
3: Ναι, ναι.
0: Ό,τι θέλουμε.
3: Από τη στιγμή που έκλεισε το ρόστερ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
3: Τι έχει μείνει τώρα.
0: Τίποτα,
3: το τεσάρι του Ολυμπιακού. Μόνο. Όχι. Και τι θα γίνει με εγώ, Καπ Ντόρσεϊ.
0: Ακριβώς.
3: Η εθνική ήταν με τον Γιάννη. Απαντήθηκε.
0: Επιτρέψτε μας να έχουμε και εμείς τη δική μας κρίση να αξιολόγηση το θεμάτων.
3: Και επίσης μόνος του Ντιαγέ και η επιλογή του Ντιαγέ έβαλε θέμα. Γιατί κάποιος σε κάποιος δεν άρεσε.
0: Ναι.
3: Είτε γιατί είναι φθηνός, είτε γιατί δεν σουτάρει.
0: Λοιπόν, καταρχήν, ο πατέρας έχει ιστορία μπασκετική αυτή η οικογένεια. Έτσι.
3: Πες τα.
0: Είτε με εθνική ομάδα στην Εγάλη, στο Παγκόσμιο του 98 στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Ο πατέρας του, ο Ασάν Ντιαγέ. Και ο θειός του, ο Μακτάρ Ντιαγέ. Πέρασε από τα κολέγια, τα φημισμένα κολέγια του Μίσιγκαν και του Νόρθ Καρολάινα και είναι ο πρώτος Σενεγαλέζος που έπαιξε στο NBA. Το 99 έπαιξε στους Grizzlies, βέβαια σε τέσσερα μάτς αγωνίστηκε, ήταν η σεζόν του Lockout τότε. Με την πολύ μειωμένη την κανονική περίοδο που ξεκίνησε αργότερα. Εκεί μετά από εκεί παραχωρήθηκε στους Magic και μετά έμεινε ελεύθερος. Αλλά θέλω να πω ότι το παλικάρι είναι από καθαρά μπασκετική οικογένεια. Τώρα δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του πατέρα του και του θειού του. Αλλά φαντάζομαι από πλευράς έτσι αθλητικότητος και σωματοδομής κάτι θα πήρα από αυτούς.
3: Εντάξει, είναι μια ράτσα. Η οποία...
0: Ναι, παιδί μου, όλοι οι Αφρικανοί έχουν αυτά τα προσόντα, την αθλητικότητα μέσα τους.
3: Οπότε περιμένω και τα μηνύματά σας, πώς σας φάνηκε, πώς το είδατε, πώς το σχολιάζετε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε μηνύματα για να πάμε και σε άλλα θέματα που ρωτάνε οι θεατές. Να, ο Ιωάννης που... πρώτα έστειλε ο ίδιος ο πρόεδρος που έκανε τη μεταγραφή. Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
0: Όχι, να μας πει ένα αλήθεια τα ποσά αυτά.
3: Γιατί είναι ψέματα.
0: Που έφυγαν για τον. Αυτά. Εμείς τα λέμε αυτά. Ισχύουνε. Μόνο ο πρόεδρος ξέρει.
3: Προεδρικούς χαιρετισμούς.
0: Ο ιδιοκτήτης ξέρει. Ο άνθρωπος που έβαλε το χέρι στη τσέπη.
3: Προεδρικούς χαιρετισμούς από την καυτή Μεσσηνία. Οι δύο πρώτες φωτογραφίες είναι πιο καυτές και από καυτές. Και ευτυχώς ο πρόεδρος με ρημνή να μας στείλει στην τρίτη φωτογραφία να μας στείλει θάλασσα για να δροσιστούμε μετά.
0: Για
3: να σβήσουμε λίγο.
0: Τη φλόγα, τη φλόγωση.
3: Ναι. Ο πρόεδρος είναι πάντα ευρηματικός.
0: Ο Ανδρέας εδώ, άκου να δεις τι θυμήθηκε. Ο Σίγκλετον λέει είχε ωραίο στήθις βολές. Έκανε μια κίνηση με το χέρι και όταν έφτανε η παλάμη στο ύψος της μύτης, η βολή έμπαινε. Το θυμάσαι αυτό. Είχε μια τέτοια κίνηση που έκανε ο Σίγκλετον. Αυτά μας αρέσουν εμένα.
3: Λοιπόν, ο Ιωάννης, τακτικότατος καθημερινός μάλλον θα έλεγα, συντελεστής εκπομπής για να το πω απλά ρε Γιαννάρα, Ιωάννη, μάλλον μας έχει πει ότι το φωνάζουν Ιωάννη. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους Γιάννη και Βαγγέλη. Μετά με την απόκτηση του Ντιαγέ, αδυνατό να πιστέψω ότι δεν θα αποκτηθεί τριάρι. Δικαιολογημένα και εμείς αυτό.
0: Ναι, έχω την απορία. Θα πάρει τριάρι ή δεν θα πάρει.
3: Γιατί
0: τώρα δεν μπορεί να βοηθήσει το τριάρι σε καμία περίπτωση ο Ντιαγέ. Λέγαμε. Εμείς βέβαια, στο δικό μας μυαλό, τον Μπαρτζόκα θα έχει ξεκαθαρίσει σίγουρα και ο κάθε προπονητής. Η δική μας απορία ήταν θα πάρει ένα παίκτη 4 να πάει στο 3 ή 4 να πάει στο 5. Η επιλογή του ήταν να είναι, πήρε ένα 4
3: που πάει στο 5
0: που μπορεί να βοηθήσει και στο 5.
3: Πολύ
0: άρα στο 3 ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μένει.
3: Θα ανεβάσει από το 2
0: Παπα-Νικολάου, Γουόρτ και όταν και αν χρειάζεται ο Φουρνιέ.
3: Και αν μείνουν Λαρετζάκη.
0: Αυτή. Ναι, εδώ με τον Λαρετζάκη τι γίνεται, δεν ξέρω.
3: Ούτε. Λοιπόν, τον περιμένει η ΑΕΚ πάντως.
0: Η ΑΕΚ τον περιμένει και νομίζω ότι είναι και. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
3: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα δεν ξέρω ο Ολυμπιακός θα κάνει. Λες να έχει σχέση με το θέμα WOCAP.
3: Σίγουρα έχει.
0: Σίγουρα έχει.
3: Ο Ολυμπιακός πρέπει να μετρήσει τους Έλληνες. Λοιπόν, λέει όμως, για να πει για τη μεταγραφή του, δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ όταν βλέπω 18% στο τρίποδο και 55% στις συμβολές. Ούτε νομίζω ότι είναι και κανένας αμυντικός εξορολθευτής top επίπεδου. Επιπλέον, με αυτή την αποτελεσματικότητα, όταν ο Βεζένκοφ θα κάθεται στον πάγκο, το επίπεδο θα πέφτει πολύ στο 4. Θα ανεβαίνει το επίπεδο όμως στην άμυνα στο 4, δηλαδή δεν θα φορτώνουν καλάθι από το 4 οι αντίπαλοι πρώτον. Σίγουρα στην επίθεση είναι αυτό που λέμε, ότι θα ρυθμίσει τις πεντάδες. Δηλαδή, ποιο είναι το που κάνουν οι προπονητές τα τελευταία χρόνια? Ο Μπαρτζόκας νομίζω το κάνει πιο παλιά, ότι να βρει τις πεντάδες, γιατί βάζει όλη δεύτερη πεντάδα στην ουσία. Απλά έχει αρχίσει να αλλάζει την πρώτη πιο νωρίς, όχι στο δεκάλεπτο. Να βρεις πεντάδες που να είναι πλήρης στα στοιχεία, σε όλη την ύλη του μπάσκετ, εν πάση περιπτώσει. Χωρίς να είναι απαραίτητα όλοι σκόρερ ή όλοι αμυντικοί. Έτσι, είναι να έχει και σκόρερ και αμυντικούς.
0: Ισορροπία.
3: Να υπάρχει ισορροπία.
0: Ναι.
3: Ακριβώς. Προτιμούσα μια κίνηση μεγαλύτερη, και επίθεση, ο οποίος να γίνεται και τριάρι. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εγώ σκέφτηκα και το άλλο. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η τιμωρία, αλλά μου πεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα τώρα, γιατί είναι Άρης και ΠΑΟΚ. Αν έχει παίξει ρόλο και η τιμωρία του Tyreek Jones στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πέντε.
3: Εφτά.
0: Εφτά. Εφτά. Και ο Ναν, πώς δεν θυμάμαι.
3: Δύο,
0: ναι.
3: Οπότε να μπορεί να βοηθήσει στο 5.
0: Και στην αρχή τη σεζόν εννοείς, έτσι.
3: Ναι.
0: Βέβαια, αυτό για τη ZBL μιλάμε.
3: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για την Ευρωλίγκα.
3: Ελπίζω να μην βγει σαν Σίγμα ή Μπρασδέικης, γιατί παρά την αδιαφυσβήτητη τεράστια αξία του Μπαρτζόκα, μας έχει συνηθίσει σε κάποιες επιλογές.
0: Εδώ ήταν οι δύο αποτυχίες αυτές και οι δύο του Μπαρτζόκα. Οι επιλογές αυτές δεν του βγήκαν.
3: Πρόσεξε. Η επιτυχία δεν ήταν. Η επιτυχία ήταν με αυτούς τους δύο και χωρίς Βεζένκοφ και Σλούκα.
0: Ότι πήρε.
3: Πήγε Final Four.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά ο Σίγμα όντως δεν ήταν. Εγώ βέβαια θυμάμαι. Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί στέλνανε μήνυμα γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το Σίγμα, αλλά δεν τέριαξε, εννοείται. Και ο Μπρασδέικης λες και έτρεμε όταν ήταν ο Στάρι. Έχανε και εύκολα καλά.
0: Ο Μπρασδέικης.
3: Είναι περίεργο φαινόμενο.
0: Έχει δείξει άλλα πράγματα,
3: ναι, και στην εθνική ομάδα.
0: Και στην εθνική. Ζάλγκης ήταν πριν από τον Ολυμπιακό. Έδειχνε άλλα πράγματα. Δηλαδή παίχτησε με φοβερή αυτοπεποίθηση. Και όταν ήρθε εδώ δεν μπορούσε να εκτελέσει βολές. Έχανε βολές.
3: Ναι.
0: Δηλαδή λες και τον είχε χτυπήσει ένα μαγικό ραβδάκι. Τη αστοχία. Του τρέμουλου. Φοβερό.
3: Σούταρε, ρε παιδί μου, και έβλεπε. Δεν ένιωθε σιγουριά.
0: Αυτοπεποίθηση, ναι.
3: Και δεν ένιωθε σιγουριά. Ότι θα το, δηλαδή περισσότερο λες θα το χάσει παρά θα το βάλει. Ενώ όταν έπαιρνε, θυμάσαι για ποιον σου έχω πει, ότι όταν για μένα είτε έπαιζε στον Παναθηναϊκό πρώτα, είτε στον Ολυμπιακό μετά, είχα μεγάλη σιγουριά στο, όταν πήγαινε η μπάλα στα χέρια του Ράτζα. Λες αυτό θα κάνει το σωστό.
0: Ράτζα, Βίλε, δεν περνάνε,
3: ναι,
0: πολύ.
3: Εντάξει. Εννοείται ότι δεν θα βάλει όλες τις προσπάθειες, έτσι, αλλά θα κάνει το σωστό.
0: Η σωστή επιλογή στο τέλος και με αυτοπεποίθηση θα το βάλω.
3: Ναι.
0: Είτε με το σουτ που το έχει από τα 4-5 μέτρα, έτσι, είτε κοντά στο καλάθι. Μα, εντάξει, ο Ράτζα ήταν ένας παίκτης που τέτοιοι ψηλοί, τέτοιοι σέντερ δεν θα ξαναπεράσουν εύκολα το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Άσο, Γιάννη.
3: Σχολιάστε λέει.
0: Τρέλα. Κανονική δηλαδή. Πραγματικά το ρεπερτόριό του ήταν.
3: Και με γόνατα, ξέρεις.
0: Από άλλα τα γόνατα, το θυμάμαι.
3: Έκανε δικό. Θυμάμαι, είχε δική μεταχείριση.
0: Είχα μπει κάποτε σε μια αποστολή στο Πούλμαν του Παναθηναϊκού που είχε παίξει σούπερ. Σε Μπολονία πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι, ο αγώνας αυτός.
3: Με την Πρόκομ.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και στην επιστροφή ήταν με πάγους και τέτοια. Και δεν έδειξε. Βάζουν όλοι, βέβαια, θα μου πεις. Αλλά με ενοχλήσεις.
3: Δεν έκανε όλες τις προπονήσεις. Δηλαδή δεν έκανε όλες 100%. Είχε, επειδή ήξερε ο Σούμποτιτς, γιατί ο Σούμποτιτς τον έφερε.
0: Ναι.
3: Επειδή ήξερε περί τίνος πρόκειται, του κάνει σέρβις κι αυτός. Δηλαδή,
0: όχι, έτσι. Οι μεγάλοι αθλητές αυτό κάνουν. Αυτό, έτσι γίνεται. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι κάνουν την προπόνηση που κάνουν οι πιτσιρικάδες ή οι υπόλοιποι. Και... άλλου είδους προπόνηση και μη προπόνηση.
3: Και μάλιστα, μια φορά, επειδή ξέρεις, είναι και γύρω πολλές φορές που γκρινιάζουν όταν βλέπουν ειδική μεταχείριση. Εγώ θυμάμαι, ναι, δεν θα πω ποιος παίχτης.
0: Όποιος γκρίνιαζε να φτάξει στο μικρό δαχτυλάκι, να μπορούσε να φτάσει, ναι, στο μικρό δαχτυλάκι του Ράτζα.
3: Είπε κάτι ο Σούμπερτς.
0: Και μετά μπορούσε να γκρινιάζει όσο ήθελε.
3: Ήταν ένα τουρνουά στο Φορλί. Ήμουν απεσταλμένος. Mm. Παναθηναϊκός, ήταν εκεί με Ράτζα κλπ. Και κάποια στιγμή ο Σούμπερτς, ενώ ανεβαίνουν οι παίκτες προς τα δωμάτια, λέει: έχουμε, ξέρω εγώ, τρέξιμο στις 5 ώρα, είχε τελειώσει πρωινή, φάγανε μεσημέρι και πετάγεται ένας παίκτης, για να μην πω ότι ήταν ο αρχηγός τότε, και λέει: ναι, αλλά όλοι όμως, coach, έτσι. Εγώ εκεί το εξέλαβα.
0: Να έρθει ο Ράτζα.
3: Ναι, ότι μην τυχόν μείνει ο Ράτζα, ας πούμε. Και, και από ό,τι θυμάμαι, στο Φορλί είχε έρθει και η Βίκη.
0: Πλάκα
3: στο,
0: θα κάνω.
3: Στο ταξίδι.
0: Βίκη.
3: Η γυναίκα του. Α, τότε ήταν ακόμα, ναι, ναι, ναι, στα, ναι, μέλια.
0: Ναι, και τώρα, και τώρα είναι στα μέλια.
3: Ναι, αλλά τότε είναι. Ήταν στην αρχή της σχέσης τους. Και ήτανε...
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Εσύ ως πάμε προς τις 5 η ώρα και.
3: Με κουτσομπολιό
0: πολύ. Απλά δεν άντεξε. Την έκανε την άρτηση του Μπαγιέ, Ντιαγιέ. Λέει και άλλα για τη Βιλερμπάν. Τρία υπέροχα χρόνια μου επέτρεψε να βελτιωθώ, να ρημάσω, να βελτιωθώ και τα υπόλοιπα, να εξελιχθώ. Και καταλήγει, μια νέα περιπέτεια είναι έτοιμη να αρχίσει και ανυπομονώ να γράψει το επόμενο κεφάλαιο.
3: Εντάξει, είναι...
0: Από τα τυπικά, μεν, αλλά
3: μετρημένο,
0: δείχνει και αυτό που θεωρεί, ρε παιδί μου, ένα άλμα. Άλμα,
3: ναι,
0: άλμα, πραγματικό, δεν είναι βήμα μπροστά, είναι, ναι, άλμα. Αν πιάσει την ευκαιρία του Ολυμπιακού Ενδιαγέ, μπορεί να κάνει πολύ καλά συμβόλαια στο μέλλον. Ναι. Αυτό λέω. Και το ξέρει το παλικάρι.
3: Έτσι, όταν φεύγεις από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, παλιότερα Τζεσεκά και λοιπά, έχει εγγυημένα, ή από την ΕΦΕΣ όταν άστα και μεσορανούσε, ακόμα και αναπληρωματική, έκαναν μεγάλα συμβόλαια όπου και,
0: ναι,
3: να πήγαινε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Λέει, σχολιάστε, λέει ο Ευάγγελος, τη δήλωση Ραζνιάτοβιτς την προσφορά του Γιαννακόπουλου για Γιώκιτς, δεν την έχει ξαναδεί στα 30 χρόνια,
0: ναι, ναι, δεν ξέρουμε ποια ήταν, ρε παιδιά, όμως. Αυτή την ξέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ραζνιάτοβιτς προφανώς. Δεν είπε. Ναι. Ούτε ο ένας το αποκάλυψε, ούτε, ναι, ο άλλος. Τώρα, πόσο θα μπορούσε να είναι όταν του χρόνου μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο 62. Αυτή τη στιγμή έχει το δεύτερο πιο ακριβό συμβόλαιο στο NBA. Μετά τον. Έλα, το σούτερ μας. Καλά. Τρίτος είναι ο Γιάννης σε συμβόλαιο.
3: Ποιος τον βοήθησε?
0: Έλα τώρα τον Warriors. Πω από τον
3: Κάρι.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ο Κάρι.
0: Δεν είναι εύκολα πράγματα. Δηλαδή, πόσο...
3: Ο Κάρι, αν θυμάσαι καλά στην αρχή, για να πάρω το πρωτάθλημα, έπαιρνε λιγότερα λεφτά από όσο άξιζε.
0: Ναι, τώρα έχει το πρώτο συμβόλαιο.
3: Με την προοπτική να πάρει αυτό όμως.
0: Και το πήρε και καλά έκανε. Ναι. Και θα λείψει πολύ από τον μπάσκετ να φύγει ο Κάρι. Γιατί είναι μεγάλο τσικό παιδί.
3: Και το έχει αλλάξει το μπάσκετ κι αυτό.
0: Βέβαια.
3: Είναι από του παίχτε που άλλαξαν το μπάσκετ.
0: Έχει πάει αλλού την ιστορία, όλη με τα γκάρ. Λοιπόν, μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Πώ το καταφέρει αυτό, πώ βγαίνει συνέχεια τα ακουστικά σου από το κονσόλα εδώ.
1: Το εξήγησα και χθε.
0: Μόνο εσύ το κάνει αυτό.
1: Δεν το εξήγησα σε εσένα, το εξήγησα ποια ήταν. Η Vivian ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι, ξέρεις τι γίνεται, επειδή δεν ακούγεται, είναι σε βίσμα προσαρμοσμένο. Για να ακούγονται όλα τα κανάλια, πρέπει να το βάλω λίγο πιο έξω. Να τώρα ακούω κανονικά. Και δεν είναι δηλαδή, δεν είναι βιδωμένο, πώς να σου πω, κουμπωμένο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους ακροατές μας και θα έχουμε μετά και, έχουμε και άλλες δύο-τρεις κινήσεις σήμερα από την Ευρωλίγκα. Βέβαια, θα έλεγα όχι δεύτερο, τρίτο ράφι. Θα δούμε, εντάξει.
1: Τι θα βγει.
0: Τι θα βγει στο τέλος. Αλλά εντάξει, τώρα.
1: Βαλένθια και αυτά φύγει.
0: Παίρνει παίκτη τώρα με υποσχετική, θα τον δοκιμάσει και θα του υπογράψει συμβόλαιο ενός χρόνου, θα το πούμε, δεν θυμάμαι το όνομα, αν λέει και δει ο προπονητής ότι μπορεί. Έλα, εντάξει τώρα, δεν είναι αυτά για επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: έλεος δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ατζέντιδες τον πρώτο καιρό
0: εντάξει
1: δίνουν στα μεγάλα πορτοφόλια τις λίστες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η λίστα που φτάνει στη Βιλερμπάν τώρα ή που πάει σε μια ομάδα, ξέρω, ή πήγαινε στην Άλμπα ή πήγαινε σε ομάδες τέτοιες, δεν είναι η ίδια που πάει στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τη Ρεάλ, ούτε καν στην Μπαρτσελώνα θα σου πω, δεν νομίζω να πηγαίνει στην Μπαρτσελώνα.
0: Ποια Μπαρτσελώνα? Ποια Μπαρτσελώνα?
1: Την Τζεσεκά.
0: Ποια Μπαρτσελώνα?
1: Εφές πάει στη Φενέρ. Είναι άλλες λίστες αυτές.
0: Πλέον δεν νομίζω ότι πηγαίνει ούτε καν στη Μακάμπη, που φέτος θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Εντάξει, μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν κάποιες από αυτές τις ομάδες για λαγούς. Δηλαδή,
0: όσοι πιστεύουν ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει αντίστοιχη πορεία με τη φετινή, να μας το γράψει εδώ και με τα επιχειρήματά του.
1: Όχι, άμα την κάνει, μαγκιά τη.
0: Μαγιά της είναι μεγάλη, αλλά δεν θα την κάνει, μωρέ Γιάννη. Δεν θα την κάνει, δεν μπορεί να την κάνει.
1: Εντάξει, είναι αυτό που λέμε η διάρκεια και πόσο δύσκολο είναι να έχεις διάρκεια. Αν δεν έχεις αυτό το mentality του πρωταθλητή.
0: Με την ευκαιρία επέστρεψε από Σίμι και από το τουρνέ που έκανε ο αρχηγός ο Άταμαν.
1: Αυτό σκέφτηκα. Ναι.
0: Ήρθε, φίλε, πήγε στην Τουρκία. Ξεκίνησε. Ιστορία.
1: Απευθείας πρέπει να πήγε.
0: Πρέπει να είναι η τελευταία ομάδα.
1: Με το μαγιό πρέπει να πήγε.
0: Η τελευταία εθνική ομάδα.
1: Νομίζω ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα το έχουν κάνει εικόνα ήδη να πηγαίνει με το μαγιό στην προπόνηση. Γιατί έκανε.
0: Αυτόν ήξερε εδώ από το Βουλιαγμένη. Σημερινό κόμμα. Στην Αστερία που πήγαινε.
1: Στον Αστέρα.
0: Αστέρα και λέω Αστερία. Καλά. Αστερία είναι αλλού. Η παραλία στο Δήλισο. Στην Εύβοια. Λοιπόν, Αστέρα, ναι. Άκου τίπα. Λοιπόν, φίλε. Και με Όσμαν και με.
1: Τον Μαλακάι Φλίν. Προσέξτε πώς θα το
0: άκουσα. Και Γιώκουτ Λουάι. Και με Γιώκουτ Λουάι.
1: Τη Ρεάλ. Στη Ρεάλ έπαιξε,
0: ναι,
1: στον τελικό του Next Generation στην Ευρωλίγκα, στο Final Four.
0: Αυτά είναι τώρα εν ώψη των παραθύρων. Τώρα.
1: Ναι.
0: 27 και. Ναι.
1: Είδατε λοιπόν αυτό που λέγαμε για την Ισπανία, που είπαμε και για τον παίκτη της Σλοβενίας που βγήκε MVP.
0: Λιθουανία και Ισλανδία επί τη ευκαιρία είναι δύο αντίπαλοι της Τουρκίας, 28 του μήνα και 31. Ίδιες μέρες με την εθνική.
1: Εκτός ο Μπιμπέροβιτς που ετοιμάζεται για τους Mavericks.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Μαλακάι Φλίν.
0: Βλέπω από ένα τουραλιζέ, δεν έχει πρόβλημα.
1: Βασίλη Σιχίρ, ναι.
0: Έτσι, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει, μας έκανε μάθημα πέρσι.
0: 17 χρονών, ναι, μας έκανε μάθημα για περί ελληνικό.
1: Γιατί και ο Ιμπραήμ Κουτουλάι Τούρκος είναι.
0: Ο γιος.
1: Ο Μέρ, έτσι.
0: Ναι, ο Μέρ, το 2009. Βέβαια, η Τουρκία έχει προκριθεί, εντάξει. Στο 6-0 είναι. Δεν έχει και πολύ μεγάλη καούρα για να καλέσει Σενγκούν και τον ένα και τον άλλον. Αλλά ο Σενγκούν δεν έχει κληθεί.
1: Η μάχη είναι πίσω. Δηλαδή, η πιο μεγάλη μάχη, γιατί και η Ιταλία είναι στο 5-1.
0: Ναι.
1: Είναι με τη Σερβία 4-2 και μετά πίσω.
0: Λιθουανία. Ισλανδία μέσω 3-3.
1: Η Ισλανδία είναι 3-3. Δεν νομίζω ότι η Ισλανδία. Αν και η Ισλανδία έχει ανέβει επίπεδο, η εθνική της ομάδα.
0: Πόσοι προκρίνονται είπαμε από αυτούς?
1: Τρεις,
0: έτσι. Mm. Αυτό ισχύει γιατί είναι δική μας ομάδα. Ναι. Θεωρητικά, ας πούμε, η Ισπανία έχει πάρει το.
1: Και οι υπόλοιποι είναι στο.
0: Το 5-1 είμαστε. Στο 5-1 είναι η Ισπανία. Μακάρι να ήμασταν εμείς στο 5-1. Και
1: θα μπορούσαμε. Άμα,
0: εδώ η Τουρκία είναι στο 6-0, στον Ιώτα όμιλο, έτσι. Ιταλία στο 5-1, Σερβία στο 4-2, Λιθουανία, Ισλανδία στο 3-3, Βοσνία, Ερζεγοβίνη στο 2-4. Πάντως ο Όσμαν, όπως βλέπεις, πιστός. Φαντάρος.
1: Τι άλλοι για παίζουν.
0: Ο Γιούρτσεβεν είναι. Ο Σανλή, ο Χαζέρ, ο Αρσλάν, Σαϊμπίρ, ο Φλίν είπαμε, ο Νατουραλιζέ, ο Σιπάχη, Κορκμάζ, Γιλμάζ, αυτή είναι. Ο Σμάνι, εννοείται. Τι ζημιά μας έκανε αυτό παιδί, ρε φίλε. Τι ζημιά μας έκανε με την εθνική τότε, δεν μπορώ να το συλλάβω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ήταν καλύτερη η Τουρκία τότε.
0: Ήταν καλύτερη, δεν θα κάνουμε τώρα, το είπαμε αυτό.
1: Πρέπει να μην είμαστε κι εμείς τώρα. Να παραδεχόμαστε όταν μια ομάδα
0: όχι,
1: είναι καλύτερη.
0: Όχι, ήταν καλύτερη.
1: Πιο πλήρης.
0: Τι να πούμε, ο B-team είναι.
1: Πιο ποιοτική.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι όμως. Έτσι. Δεν είναι. Ο δικός της NBR δεν είναι στο ρόστερ.
0: Όχι, ο Σενγκούν.
1: Ο Σενγκούν.
0: Όχι, δεν τον έχει καλέσει. Mm. Μα δεν έχει ανάγκη να τον καλέσει ο Σενγκούν. Mm. Δεν έχει ανάγκη. Λοιπόν, ερώτηση από το φίλο το Στέλιο. Πέσει για χεζόνια στον Ολυμπιακό, λέει, από Οκτώβριο-Νοέμβριο.

0: παίζω και δεν παίζω στο επίπεδο που, για το οποίο αποκτήθηκα. Έτσι.
1: Ναι,
0: είχε
1: ναι.
0: κρατήσει και ήταν μέσα στο πρόγραμμα να κάνει κάποιες κινήσεις προσθετικές, εν πάση περιπτώσει, ειδικά στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί ο Γόκαπ θα βάλαγε τα πιεράκια. Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι και εδώ τώρα αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, να δούμε πώς θα λύσει τα θέματα τα δύο και πώς θα κλείσει την υπόθεση κυρίως του Γόκαπ. Γιατί ο Ντόρση φαίνεται ότι έχει πάρει διαφορετική τροπή προς τώρα ό,τι μένει στον Ολυμπιακό.
1: Ισχύει για τα 3 εκατομμύρια από ό,τι ακούω τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: και είπαμε λίγο ότι... πιο κάτω τον πρώτο φέτος δηλαδή, κατά 3. Και προοδευτικά τα πέρασε και τα 3 μέχρι το 28-29.
0: Τριετές.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Γόκαπ είναι δυσαρεστημένος από την εξέλιξη αυτή. Είπαμε ότι το χειρίστηκε έξυπνα.
0: Ο Ντόρση.
1: Ο Γιώργο Γόκαπ για Ντόρση. Ο Ντόρση. Τέλος πάντων, και το Γόκαπ δεν είναι τελειωμένο, νομίζω ότι θα φύγει. Κάποιοι το θεωρούν τελειωμένη ιστορία. Δεν ξέρω.
0: Απλά ο Γόκαπ, επαναλαμβάνω, με αυτό έτσι όπως συμπεριφέρθηκε σαν άλλος άνθρωπος.
1: Αυτό που έλεγα και πριν, δηλαδή η συμπεριφορά του, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχουμε συγχρονιστεί να πιούμε ένα ποτό, ξέρω εγώ, να φάμε μια μέρα. Δεν τον ξέρω καν. Αλλά δεν είναι, από τη γενικότερη συμπεριφορά τον έκρινα, ένα άλλος άνθρωπος πριν και άλλος φέτος στην αρχή του καλοκαιριού. Άλλος, εντελώς, δεν ξέρω αν... Αν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν την ίδια εντύπωση, την ίδια αίσθηση, αλλά εγώ έτσι νομίζω ότι είναι άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, και μόνος του, αν τον συμβούλευσαν να φερθεί έτσι, δηλαδή να μιλήσει έτσι, έχει κακούς συμβουλάτορες πρώτον, γιατί θα μπορούσε να το πετύχει πιο ήρεμα αυτό. Δηλαδή πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετική
1: η εξέλιξη,
0: ή ο χειρισμός της υπόθεσης. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα οφείλει να είναι ο χειρισμός του πιο αυστηρός.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν και αυτό τον παίκτη που θέλει να πάρει
0: Βαλένθια,
1: ο Βαλτόνεν. Ναι, αλλά δεν τον αποκτά. Τον παίρνει με υποσχετική. Δηλαδή, συμφώνησε να μην πάρει εγγυημένο συμβόλαιο. Όπως όλοι οι παίκτες. Όπως πήρε τώρα ο Ντιαγέ, ας πούμε. Θα ενεργοποιηθεί, θα έχει διάρκεια ενός έτους, αφού κρίνει ο Τσάβι Άλμπερτ, ο παλιός βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ και τεχνικός στην...
0: Νομίζω είναι Αλμπέρ για να γίνω...
1: Αλμπέρ, ναι. Αν κρίνει ότι μπορεί να βοηθήσει. Δεν γίνω, γι' αυτό σου λέω... Τι είναι, εντάξει, τι να πω.
0: Ο Βαλτών,
1: το γεγονός μιλάει από μόνος. Τώρα, η Βαλένθια, για να υπενθυμίσουμε, φέτος έχει πάρει Σόρτς, Άρμονι Μπρουξ, και αυτός δανεικός από τη Βιλερμπάν. Έτσι. Γκουεγέ, Μουχαμαντού Γκουεγέ, Μάριο Σεντ Σούπερι, Ντίλανο Σετκόφσκι, Γκονσάλο Κορμπαλάν και ένα νέο ο Τέιλορ. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει η Βαλένθια, η βασική. Όποιος θέλει, ας μας στείλει το μήνυμα ότι θα είναι το ίδιο με την περσινή ομάδα. Όποιος το πιστεύει αυτό δηλαδή.
0: Κορμπαλάν τον είπες έτσι, Ζησός.
1: Ναι.
0: Μουγκή.
1: Είναι γιος του. Έχει καμία σχέση με τον μεγάλο Κορμπαλάν, δεν ξέρω.
0: Ο μεγάλος Κορμπαλάν είναι πολύ μεγάλος.
1: Είναι πολύ μεγάλος, ναι.
0: Όμως είναι εγγονός του.
1: Εγγονός. Μόνο εγγονός μπορεί να είναι, ναι. Πολλές ερωτήσεις έχουμε για τον, και από τον Γιάννη τώρα, αλλά και άλλες ερωτήσεις πριν για τον Παπαγιάννη. Και τι θα γίνει με Εθνική και Παπαγιάννη. Εδώ η ερώτηση συγκεκριμένη είναι η αποθεραπεία του Παπαγιάννη, έχουμε κάποιο νεότερο. Αυτό που ξέρουμε είναι οι δηλώσεις του GM της ΕΦΕΣ, που έλεγε ότι στην αρχή της σεζόν
0: δεν θα είναι έτοιμος να ξεκινήσει.
1: Είναι απλό. Και αυτό σε πολύ μεγάλο ποσοστό αιτιολογεί και την μη παρουσία του, την απουσία του από τον εισαγόνες της Εθνικής. Αυτός εδώ. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η σχέση που έχει επιβαρυνθεί ανάμεσα στον Παπαγιάννη και τον Σπανούλη από την...
0: Ναι, δεν θέλουμε να το πιστέψουμε.
1: Δεν θέλουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Και νομίζω ότι τελικά αυτό θα γινόταν.
0: Γιατί με τον Καλάθι είδαμε ότι...
1: Με τον Καλάθι ότι υπήρξε
0: όξυνση.
1: Αλλά ναι. Άρα δεν μπορούσε ούτε καν στην Εθνική να... Είχαμε το προηγούμενο ερώτημα εκεί απαντάμε. Ότι δεν μπορούσε ούτε στην Εθνική να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο

0: Παπαγιάννης. Δεν είναι ακόμα σε θέση καν να ξεκινήσει με την ΕΦΕΣ για του χρόνου. Παρόλα αυτά τον κράτησε ο Λάσο. Έτσι. Mm. Αυτή είναι η απάντηση για τον φίλο. Καλησπέρα λέει φιλαράκια μου. Γεια σου φίλε Χρήστο. Ίσως δεν μπει οχτάδα η Βαλένθια στην Ευρωλίγκα. Είναι καινούργιοι όλοι οι παίκτες, άλλαξε όλη η ομάδα. Ναι.
1: Δεν είναι πιθανό.
0: Η οχτάδα είναι πολύ φιλόδοξο αυτό που λες, φίλε Χρήστο.
1: Εδώ κινδύνευσε να μείνει.
0: Με αυτούς τους παίκτες, ας πούμε ο Σετκόφσκι, δεν τον ήθελε καν, αν θυμάσαι, η δηλώση που είχε κάνει ο Μπράντοβιτς. Αλλά λέει ότι τον κράτησαν στην ομάδα, στην Παρτίζαν, επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολύ εργατικός.
1: Είναι, όντως.
0: Δηλαδή, αυτό τον παίκτη πήρε. Που δεν τον ήθελε καν, ας πούμε, στην Παρτίζαν.
1: Δεν είναι κακός παίκτης, έτσι, υπόψη. Αλλά...
0: τι, στη EuroCup είχε κάνει. Δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, πρωτοκλασά τη ομάδα, δηλαδή αυτό.
1: Είναι ένα όμως θετικό στοιχείο σε μια ομάδα.
0: Άλλο αυτό. Αν με αυτόν στην ομάδα σου μπορείς να πετύχεις κάτι της προκοπής.
1: Νομίζω ότι λείπει το ταλέντο. Εκτός αν μας ευνηδιάσει, έτσι. Αν μας εκπλήξει. Δεν μπορώ να το
0: Τουρνουά Ακρόπολης, όχι, δεν έχει η Μαρία μου φέτος, δεν υπάρχει. Τουρνουά Ακρόπολης είναι μόνο εν όψη επίσημων μεγάλων διοργανώσεων.
1: Ξεστή, είδα ότι το σήμα του φιλικού με την Κύπρο. Έχει το σήμα του Ακρόπολης.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Αν επέχει θέση.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν.
0: Δύο τα φιλικά που θα δώσει η Ελλάδα με Πολωνία. Να. Στις 22 του μήνα και 24 με την Κύπρο και δύο αγώνες στο T-Center. Έτσι. Πάντως συνήθως προηγείται ένα τουρνουά Ακρόπολης πριν από σημαντικούς επίσημους αγώνες, επίσημες διοργανώσεις για να πούμε. Ευρωπαϊκό, παγκόσμιο, ολυμπιακό, κάτι τέτοιο.
1: Δημοσπονδία ανακοίνωσε ότι κυκλοφόρησε και τα εισιτήρια για το δεύτερο μάτς με την Κύπρο, έχουν κυκλοφορήσει για την Πολωνία. Με την Κύπρο είναι 24 του μήνα στις 6 ώρα. 22 του μήνα είναι προηγείται το φιλικό με την Πολωνία. Εσείς μπορείτε να προμηθεύεστε, αλλά μπορείτε και κάποιοι άλλοι να περιμένετε, γιατί από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε έτσι σαν ένα όχι διαγωνισμό, θα δώσουμε 10 προσκλήσεις,
0: μια προσφορά της ΕΟΚ,
1: προσκλήσεις, και θα κάνουμε μια κλήρωση για να πάνε οι ακροατές μας στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, μουσικός παραγωγός, μουσική παραγωγός, συγχαρητήρια δίνει ο φίλος ο Ευάγγελος εδώ, και ρωτάει το εξής. Παιδιά, λέει, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με την περίπτωση Χεζόνια αν μείνει ελεύθερος από το NBA? Νομίζω ότι έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει, εγώ έτσι έχω καταλάβει.
0: Στο 3 έχει πληθώρα παικτών. Έτσι. Πληθώρα. Υπάρχουν παίκτες, μπορεί ακόμα και ο Ντέιβις μπορεί να τον δούμε στο 3 φέτος. Γιατί στο 4 είναι εκεί που υπάρχει υπερπροσφορά. Έτσι.
1: Ναι. Είναι ο Μπόγκα, είναι ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ο Ρογκαβόπουλος που θα έχει μάλλον αναβαθμισμένο ρόλο φέτος. Mm. Αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε εμείς. Είναι ο Μπόγκα, είναι ο Ρογκαβόπουλος, είναι ο Ντέιβις μπορεί να παίξει εκεί. Υπάρχει, μην ξεχνάμε και τον Καλαϊτζάκη. Εντάξει.
1: Ο Άταμαν έπαιζε με κοντά σχήματα πολύ συχνά. Δηλαδή με τρεις γκάρ.
0: Ναι.
1: Και τριάρι ήταν, ερχόταν από τα γκάρ και να παίξει, για να συμπληρώσει, ας πούμε, την περιφερειακή γραμμή. Οπότε, τι άλλο έχεις?
0: Καλά, εδώ μας μιλάει για όφη τώρα. Έχουμε πάρα πολλά για μπάσκετ, αλλά έχουμε και ένα για ποδόσφαιρα, το λέμε. Γεια σου, όφη Λεβεντιά. Τα πρώτα 100 χρόνια ήταν δύσκολα, λέει. Εντάξει, okay. Όχι, έχει μπει σε σωστό η ρότα η ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη, αρκεί να υπάρχει συνέχεια, εκεί είναι το θέμα.
1: Κοίταξε,
0: απαντήσαμε και γι' αυτό για τον ναι, για πες.
1: Όχι, τίποτα, εγώ θεωρώ ότι ήταν σημαντικό ότι όταν υπάρχει αυτό το σοκ να δέχεσαι buzzer beater σε νεκρό χρόνο, δηλαδή την ισοφάριση, γιατί με το που έβαλε ο Ζήνη την ισοφάριση, μετά σφίριξε ο διαιτητής, δεν πρόλαβε.
0: Ναι.
1: Στην τελευταία φάση και να αντέξεις και να μην χάσεις κανένα πέναλτι.
0: Ναι, και μίλησες για το Ζήνη, αυτό το παλικάρι το απολαμβάνω να παίζει μπάλα, ρε φίλε. Έχει κάτι το ιδιαίτερο, πέρα την αθλητικότητα, τη ταχύτητα, ξέρει και μπάλα. άμεσες κινήσεις είναι, για μένα είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Νίκολιτς. Και φυσικά πέρσι είχε καθαρίσει αγώνες σημαντικούς μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα, λέει, για το αν θα πάρει τριάρι πρέπει να μου πείτε πόσα λεπτά υπάρχουν διαθέσιμα στο τρία. Εμείς θα σου πούμε, ο Μπαρτσόκας μόνο ξέρει.
1: Γιατί μπορεί να κάνει και υπέρβαση άμα χρειαστεί.
0: Πιστεύω θα αρχίσει έτσι και θα πάρει σίγουρα στην πορεία.
1: Διαβάζοντας, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε πριν, βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είπαμε και εμείς πριν.
1: Όπως έγινε πέρσι, επαναλαμβάνω, πέρσι έτσι έγινε. Γιατί είχε το ερωτηματικό του Evans.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι, μια και μου το πες τώρα, μιλήσαμε για Evans, μια και το λες, πολύ μεγάλη κίνηση της Αλγύρης αυτή. Ναι. Πολύ μεγάλη κίνηση, σημαντική, συγκινητική.
1: Και ο ίδιος συγκινήθηκε και πολλοί συγκινήθηκαν και
0: έτσι.
1: Τη χειροκρότησαν.
0: Τον πήρε πίσω και τον έδωσε δανεικό, μεν, αλλά τον πήρε πίσω, ανήκει της Αλγύρης. Είναι δηλαδή στην τεράστια προσπάθεια που κάνει να επιστρέψει.
1: Αρρωγός.
0: Είναι στυλοβάτης, ρε παιδί μου. Αρρωγός, ναι.
1: Όπως λέμε, αρρωγή του Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ζητήσαμε αρρωγή του Γιάννη για να ευδοκιμήσει. Θυμάστε
0: τα
1: αρρωγή.
0: Το πιο άσχημο, λέει ο φίλος ο Γιώργος, με τον Διαγέ δεν είναι τόσο το τρίποντα, αλλά οι βολές. 55% λέει πολύ κακό ποσοστό. 55 είχε, δεν το είδα αυτό.
1: Ναι.
0: 55 είναι χαμηλό, δηλαδή μόνο ο Γκέμπριελ είχε τόσο χαμηλό. Όχι, ο Γκέμπριελ είχε 48, αν θυμάσαι, όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Στην Ελλάδα δηλαδή, στον Παναθηναϊκό. Αλλά το βελτίωσε στη συνέχεια. Αν θυμόμαστε. Εντάξει, έχει, ρε παιδιά, είπαμε ότι δεν είναι.
1: Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε, ότι είναι τι θέλεις, και από εκεί και πέρα αυτό που προτιμάς, ζυγίζεις και το παίρνεις. Ξέρεις ότι, δηλαδή.
0: Το μόνο σίγουρο σε κρίσιμη στιγμή με τον Παναθηναϊκό ή με τη Φενέρ θα τον έχει μέσα στο τέλος του αγώνα, δεν τον έχει ο Μπαρτζόκας.
1: Μόνο έναν παιχτή μια άμυνα, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ή όταν προσπαθεί να γυρίσει.
0: Όπως ας πούμε το Φαλ, δεν τον έχει στο τέλος ο Μπραντοβίτς.
1: Τον έβγαζε.
0: Ο Μπαρτζόκας τον έβγαζε.
1: Γιατί άμα του κάνανε Φαλ δεν ήταν σίγουρο.
0: Τι ποσοστό έχει, δεν θυμάμαι και ο Φαλ. Χαμηλό.
1: Χαμηλό, αλλά δεν μπορούσε να στηριχτεί αυτό.
0: Ναι. Άλλα είναι αυτά που αντίθεση προσφέρει και ο Ντιάγια και στην Ολυμπιακό τώρα ο Φάλ στον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει.
1: Ακριβώς. Ζυγίζεις, ρε παιδιά, όταν κάνεις μια επιλογή ζυγίζεις.
0: Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, οι ομάδες που κερδίζουν την Ευρωλίγκα ξαφουσκώνουν. Για να επανέλθει η δίψα χρειάζεται νέο αίμα, λίγες είναι οι εξαιρέσεις.
1: Αυτό το είπε και επειδή μιλάγαμε για ποδόσφαιρο, το επανέλαβε χθες. Απλά δεν μεταφράστηκε και ο προπονητής ΑΕΚ ο Νίκολιτς, έτσι, ότι πρέπει να παραμείνεις διψασμένος. Και εγώ θυμίζω συγγνώμη, ότι αυτό ήταν το σκεπτικό του Μάλκοβιτς το 96-97, όταν πήγε να αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό. Μέχρι και χρώμα πήγε να το κάνει μόνο.
0: Καλά, δεν πέτυχε και πολύ στην προσπάθεια.
1: Όχι, δεν πέτυχε. Ξεκίνησε καλά όμως.
0: Ενώ είχε πάρει καλούς παίκτες. Δεν ήταν ο Νίκολας, ο Κονοκίνη.
1: Πολύ
0: καλή,
1: αλλά ήταν πολύ καινούργοι. Ήταν πολύ καινούργοι.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Μπαρτζόκας έκανε μια λογισμένη προσθήκη αναβάθμιση σίγουρα στα γκάρ.
0: Τώρα έχει σπουδαίο υλικό στα χέρια του Μπαρτζόκας.
1: Στα γκάρ υπάρχει αναβάθμιση μεγάλη.
0: Ναι. Λοιπόν, για την καλή για τον φίλο, τον Στέφανο που ρωτάει.
1: Τι λέει.
0: Πότε θα γίνει το Παύλος Γιαννακόπουλος. 18 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία έναρξης, έτσι. Προφανώς 18-19 δεν είναι. Ναι. 18-19 θα είναι. Παναθηναϊκός, Παρτιζάν, ΠΑΟΚ και άλλη μια μέρα, η άλλη ομάδα, δεν θυμάμαι ποια είναι η άλλη ομάδα. Αυτό. Πάντως είναι 18. Ποιο άλλο το τουρνουά του Παναθηναϊκού που λέγαμε δεν έχει μόνο στη Ρόδο. Όχι, και εδώ το Παύλος Γιαννακόπουλος, ξεχάσαμε.
1: Ήταν να πάει στην Κίνα, αλλά με ο Μπράντοβιτς
0: άλλαξε. Έδωσε το πράσινο φως και πολύ καλά έκανε.
1: Μα
0: πέρσι. Πέσονται πολλά και τον Παναθηναϊκό φέτος. Δεν είναι.
1: Μα πέρσι αυτό το ταξίδι στην Αυστραλία. Μπορεί μεν, αλλά. Καταλαβαίνεις.
0: Τι μπορεί μεν.
1: Δεν διεκδίκησε ένα τίτλο πρώτον. Κινδυνεύοντας.
0: Φανερό ότι βγήκε εκτός ρυθμού προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός.
1: Εκτός και βιολογικού ρυθμού βγήκαν οι παίκτες.
0: Ναι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Οι φλόγες πλησιάζουν τα πρώτα σπίτια στη Σίβηρη. Εκενώνονται Σίβηρη και Φούρκα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Σίβηρης και Φούρκα. Σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωση διαθαλάσσης στη Σίβηρη. Στο σημείο επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. Έχει ανοίξει το μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική, τόνισε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Στράτος Γιτσούδης, μιλώντας στην Earth News, προσθέτοντας ότι ο αέρας είναι πολύ ισχυρός και αυτό βοηθά στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Έκρηξε εργοστάσιο πυρομαχικό σε περιοχή κοντά στη Ρώμη. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για το City College, University of York, Keele University και Anatolia College. Πρόσκρουση τουριστικού σκάφου σε λιμενισμένα σκάφη στον Κάλαμο Λευκάδας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Διάσωση 113 αλλοδαπών νότια των καλών λιμένων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται αύριο στη κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, είναι 36 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, 36 λεπτά πριν τις 6. Λοιπόν, πάμε να ανηφορίσουμε στην όμορφη, την πανέμορφη, την γλυκιά μας Θεσσαλονίκη. Και στο φίλο μας τον Κώστα τον Κούση.
1: Δυστυχώς βλέπουμε τις φωτιές και...
0: Ναι, ρε Κωστή, καλησπέρα φίλε.
2: Και παιδιά, γεια σας.
0: Βλέπουμε τις φωτιές στη Χαλκιδική και μας έχει φύγει η ψυχή, δηλαδή, αλήθεια σου λέω.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Στενοχωριόμαστε πάρα πολύ, δηλαδή.
2: Είναι άσχημα τα πράγματα. Στη Σίβηρη πραγματικά πολύ άσχημα.
1: Μπασκετικό χωριό η Σίβηρη, θυμίζουμε
2: αυτό,
1: ότι ήταν.
2: Αυτό τώρα θα έλεγα. Αυτό τώρα θα
1: έλεγα. Εξοχικό, δίπλα ο Ξανθός, ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης με τον Οικονομίδη, τον Βασίλη Οικονομίδη, τον παλιό παράγοντα του ΠΑΟ και πρόεδρο του ΕΣΑΚΙΕ.
2: Ναι.
1: Νομίζω και ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος έχει ακόμα το σπίτι και ναι. Μην είναι και εκεί τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, πρέπει να κάνουμε ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται και με τον Βαγγέλη. Πράγματι, είναι άσχημα τα πράγματα. Μακάρι να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες τώρα, εγώ λέω περισσότερο, γιατί ήδη η φωτιά έχει εξαπλωθεί, έχει δυνατό αέρα και κουράγιο βέβαια και στους ανθρώπους που παλεύουν εκεί, έτσι. Στους πυροσβέστες και στους εθελοντές.
0: Είναι κρίμα αυτός ο παράδεισος της Χαλκιδικής να καίγεται. Τον βλέπουμε να καίγεται, ρε εσύ, Κωστή. Τέλος πάντων.
1: Έχω μαζευτεί λέει στην παραλία της Φούρκας. Η Φούρκα είναι η Φουρκάς.
0: Φούρκα. Έχουν μαζευτεί
1: εκεί οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι, ναι.
0: Έτσι.
1: Γιατί κενώθηκαν και η Σίβηρη και η Φούρκα και το Παπακυρίτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στα μπασχετικά μας, όπου βεβαίως τουλάχιστον όσον αφορά το πυροπιαστό δυνατό θέμα δεν υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες. Έχουμε το ξεκίνημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ με Αντρέα Τρινκέρι παρών, όλους τους παίκτες, συν δύο έφηβους, λείπουν δύο διεθνείς, ο Νίκα Λάστης. Από αύριο αρχίζει η προετοιμασία η εθνική ομάδα και ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος συχνά πυκνά ανεβάζει βιντεάκια από την ατομική του προετοιμασία, ούτε η Τουρκία έχει αρχίσει ακόμα προπονήσεις, θα αρχίσει όμως.
1: Σήμερα ανακοίνωσε την ομάδα, ήταν στη Σίμη μάλλον και ξεχάστηκε ο
0: Άταμαν. Πιάτα στο κεφάλι του Άταμαν. Ναι, το πάμε.
2: Μήπως ήταν στον Αστέρα και είχε καλό...
1: Η τελευταία μας εικόνα από τη Σίμη ήταν.
2: Καλό πρόγραμμα.
0: Σπέτσες ήταν πριν, μια χαρά περνάει, άρχοντας είναι.
2: Εντάξει, άρχοντας είναι βέβαια.
0: Άρχοντας.
2: Έχει βρει το νόημα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλή από εμάς, εντάξει. Λοιπόν.
2: Έχει βρει το νόημα. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι δύο είναι οι απόντες για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από αύριο Παρασκευή αρχίζουν οι αφήξεις και για τον Άρη και για τον Ηρακλή. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μαζεύονται και αυτές οι ομάδες, να αρχίσουν την προετοιμασία. Ο Άρης βέβαια έχει το ζητούμενο ότι ο Βασίλης Πανούλης δεν θα είναι στο ξεκίνημα. Λογικό βεβαίως, ο μοσοδιακός προπονητής. Μάλλον θα είναι ο Ηλίας ο Κατζούρης στο πόδι του μέχρι να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις ο coach με την εθνική ομάδα που είναι στο τέλος του μήνα. Και ο Ηρακλής βεβαίως σήμερα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του με φιλικά κτλ. Θυμίζω πρώτο φιλικό μεταξύ τους, Άρης και Ηρακλής, 31 του μηνός, που θα είναι και κλεισμένο το θυρών βεβαίως, έτσι σαν δοκιμή. Κατόπιν ο Άρης θα παίξει 6 του μηνός με το Βίκο. Οπότε μπαίνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστική, ας το πούμε έτσι, τέλος πάντων, προθέρμανση, σιγά σιγά. Τώρα, μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το κερασάκι.
0: Αυτό είναι το κόλπο.
1: Επειδή ένας φίλος εδώ ρωτάει, μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει ο ΠΑΟΚ, έχει ακόμα μια. Ετοιμάζει μια μεγάλη. Εσύ έχει ακούσει την άλλη φορά που το έχεις πει ότι αυτό το κερασάκι. Για πες.
2: Περιμένουμε το κερασάκι. Τώρα, το κερασάκι μπορεί να είναι κάποιος έτσι πολύ δυνατός από την Ευρώπη, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι και στο NBA έχει δώσει εντολή να κοιτάξουν οι συνεργάτες του ο Τέλης Μιστακίδης. Το όνομα του Μίροτιτς ακούγεται πάρα πολύ, αλλά βεβαίως εγώ νομίζω ότι εμπλέκεται στη γνωστή έτσι σφαίρα δημοσιευμάτων, αναρτήσεων και ίσως πιο πολύ επιθυμιών.
1: Επιθυμιών και υποψιών.
2: Ναι, και υποψιών και εκτιμήσεων ότι εντάξει, έχουμε λεφτά, πήραμε τον Οσμάν, άρα μπορεί να πάρουμε όποιον θέλουμε. Ποιος είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή από τέσσερα που θέλουμε, τεσσάρι.
0: Ο Μίροτιτς, ναι.
2: Και τα λοιπά. Ο Μίροτιτς, άρα θα πάρουμε τον Μίροτιτς. Επειδή έχουμε λεφτά και πήραμε τον Οσμάν. Τέλος πάντων, επειδή όμως δεν μπορεί και να αποκλείσει και το αντίθετο, γιατί ούτε τον Οσμάν περιμέναμε ότι θα πάρει με 9 εκατομμύρια. Έτσι, ναι. Και με πληρωμένο το Παναθηναϊκό που δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι. Άρα οφείλουμε να είμαστε συγκρατημένοι και από τη μία πλευρά και από την άλλη και να δίνουμε ό,τι πληροφορία υπάρχει.
1: Mm-hmm. Και ο Μίροτιτς είναι κοντά και στα μοναστήρια.
2: Το βέβαιο, Το βέβαιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει παίκτη. Τώρα ακούστηκε, ας πούμε, για παράδειγμα και το όνομα του Τρέντον Βότφορντ που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό τις προηγούμενες ημέρες. Που και αυτός είναι ένα τεσάρι εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός βέβαια πήρε παίκτη. Έτσι πήρε τον Ενδιαγέ, Διάγ, Ενδιάγ, Ετζάι. Όποιος βρει άλλα 10 ονόματα για το πώς λέγεται, θα είναι μέσα.
0: Είπαμε, περιμένουμε Σωτηρίου να μας πει πώς λέγεται.
2: Επειδή είναι Γάλλος, είναι Γαλέζος και το έψαξα για να το πω στην τηλεόραση, είναι Ενδιάγ. Ενδιάγ.
0: Ενδιάγ, ε.
2: Ενδιάγ. Εμπάι Ενδιάγ, ναι. Τώρα οι Γάλλοι δηλαδή το λένε έτσι. Στα αγγλικά, στη μετάδοση της Ευρωλίγκας στα αγγλικά, τον λένε Ενζάι.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Και ο Θεός βοηθός. Τα μισά ελληνικά site το γράφουν Ενδιαγέ, άλλοι τον γράφουν Ενδιάγ. Εντάξει. Τουλάχιστον το παιδί να παίξει καλά και ας λένε λάθος και το όνομά του όπως τον Ίγκραμ, ας πούμε, που ήταν Ίγκρουμ.
1: Και είναι παλιά λέγανε οι παλιότεροι από εμάς, άρα καταλαβαίνεις οι προϊστορικοί δημοσιογράφοι, λέγανε όπως τον είπε ο πρώτος που τον περίμενε στο αεροδρόμιο.
2: Στο αεροδρόμιο ήταν δημοσιογράφος από τα θρηλυκά σπορ του Βορρά τότε και προφανώς ο άνθρωπος, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ο μύθος λέει ότι ήταν ποδοσφαιρικός κιόλας.
1: Ναι.
2: Γιατί τότε και η μπασκετική το 83, ας πούμε, 84 δεν ήταν και πολύ.
1: Σωστά.
2: Πάρα πολύ. Ήταν λίγοι οι πιονέροι τότε εκείνης της ωραίας εποχής. Λοιπόν, και τον είπε στο τηλέφωνο, γιατί ξέρεις, αυτά τότε τηλεφωνικά δίνονταν και υπήρχε πάντα κάποιος νεαρότερος, ας πούμε, που τα έγραφε στο χέρι. Τα έγραφε στο χέρι, τα έδιναν τηλεφωνικά οι μεγάλοι, οι αποσταλμένοι. Οι νεαρότεροι πίσω στα γραφεία, καλή ώρα, εγώ δηλαδή. Τα γράφανε στο χέρι και μετά τα δίνανε στις δακτυλογράφους και πάει λέγοντας. Είπε λοιπόν αυτός Ίγκραμ, αντί να πει Ίγκρουμ. Το άκουσε τώρα και σου λέει Ίγκρουμ, Ίγκραμ, Ντέιβιντ Ίγκρουμ. Σφασμένο τηλέφωνο.
1: Πιο εύκολο το Ίγκραμ, εντάξει, δεν μας χάλασε, εντάξει.
2: Όχι, μια χαρά κάτσε και τον ίδιο τον αρέσει, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Και τον ίδιο τον αρέσει. Λοιπόν. Οπότε περιμένουμε στον ΠΑΟΚ το κερασάκι που θα είναι δυνατό. Τώρα...
0: Και, μου έκανε εντύπωση και η δήλωση, φίλε, του Τρινκέρι.
2: Του Τρινκέρι, ο
0: οποίος... Πήρε πάνω του όλη την ευθύνη τις επιλογές. Είναι απλό. Είπε, είναι η ομάδα που ήθελα να φτιάξω. Αυτή είναι η ομάδα που είναι ο κάπως έτσι το είπε.
2: Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, Ευαγγέλη, νομίζω ότι λογικό είναι αυτό που είπε και που έκανε.
0: Λογικό είναι, ναι.
2: Γιατί πήγαμε στα 12-13 το budget, έτσι. Εκεί που ήμασταν, ενώ εμείς ο ΠΑΟΚ. Ήμασταν στα 2,5 με 2 με Χατζόπουλο. Και τώρα πήγαμε στα 12.
0: 13 και χωρίς το κερασάκι.
2: Και χωρίς το κερασάκι και με παίκτες τώρα Οσμάν, Κάιλ Αλεξάντερ, έτσι, Καλάθι, πρώτο πασέρ και κλέφτη της Ευρωλίγκας κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Όχι δηλαδή ότι να είναι και φαβορή για το EuroCup. Οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ τώρα ξεκίνησε προπονήσεις. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που μας αρέσει βέβαια να διηλίζουμε τον Γκόνοπα και να αναλύουμε την Κάμιλο, τέλος πάντων, λέμε γιατί ο ΠΑΟ ξεκίνησε νωρίτερα και ο Άρης και ο Ερακλής ξεκινούν αργότερα. Έτσι έχουμε και αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά αυτά τα λένε πιο πολύ οι παραδοσιακοί παλιοί μπασκετικοί και όχι οι καινούργοι που ασχολούνται περισσότερο με τα social media. Βεβαίως είπαμε ότι έχουν την εξήγηση τους αυτά. Ο Λούκιτς, αυτός υποχρεώσει με την Εθνική Ρωσίας, είχε έρθει τώρα αυτές τις μέρες, μετά το 15 Αύγουστο. Ο Σπανούλης, είπαμε, έχει υποχρεώσει με την Εθνική Ομάδα. Αρχίζει προπονήσεις αύριο, οπότε θα αρχίσουν από εβδομάδα οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έφερε νωρίτερα τον Τρινκέρι κατά μία εβδομάδα και ξεκίνησε 12 του μηνός. Οι άλλες δύο ομάδες της πόλης θα ξεκινήσουν 17. Δεν νομίζω ότι είναι και το ζήτημα του αιώνα. Τώρα, Άρης δεν θα κάνει άλλη κίνηση. Περιμένει να ξεκαθαρίσει λίγο το ρόστερ του, γιατί μαζεύτηκαν πολλοί Έλληνες, ενώ τους ψάχνουμε με μικροσκόπιο και τους κυνηγάμε και... Έχουν ανεβεί τα κασέ και αρκετές ομάδες δεν έχουν κτλ. Ο Άρης έχει 9, αν δεν κάνω λάθος, ελληνικά διαβατήρια και πρέπει κάποια στιγμή τώρα, γιατί εντάξει, δεν γίνεται να παίζουν οι 9. Μακάρι να μπορούσαν να παίξουν οι 9 ή μπορούν τέλος πάντων, αλλά υπάρχει και το 6-6 στον κανονισμό αυτή τη στιγμή. Κάποιος θα μείνει έξω, κάποιος πρέπει να φύγει. Τώρα υπάρχει μια ζήμωση σχετικά με το θέμα του Μήτρου Λόγκ, όπου δεν ξέρουμε κατά πόσο. Καθίσει πάνω στο συμβόλαιό του, κατά πόσο θα βρει ο άνθρωπος μια ομάδα να παίξει, κατά πόσο θα πείσει το Σπανούλη να συνεχίσει και να είναι κανονικά στο ρόστερ. Έχει και υψηλό συμβόλαιο, έχει και μια απέτηση έτσι να παίξει BCL και πάνω. Δεν πάει EuroCup δηλαδή η Ευρωλίγκα. Εάν έπαιζε BCL και κάτω, θα έβρισκε ομάδα σίγουρα, γιατί υπάρχουν ομάδες που τον θέλουν και ο Ηρακλής, ας πούμε, έχει ρωτήσει. Αλλά δεν θέλει το παιδί να, να παίξει σε τέτοιες κατηγορίες. Οπότε περιμένουμε. Θέμα Μποχορίδη δεν υπάρχει, δεν τον αφήνει ο Άρης. Πουλιανίτη το ίδιο. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να γίνει το rotation τώρα. Εντάξει, υπάρχουν και νεαροί, ο Χατζηλάμπρου κτλ., τον οποίο ο Σπανούλης τον υπολογίζει. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Άλλη μεταγραφή πάντως για τον Άρη δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Εάν χρειαστεί, θα γίνει διορθωτική κίνηση μετά.
0: Που έχει κάνει πολύ καλές, σημαντικές και ουσιαστικές μεταγραφές και ο Άρης, έτσι. Δηλαδή,
2: βέβαια, πολύ, πολύ καλός.
0: Μία προς μία οι μεταγραφές που έχει
2: πολύ,
0: κάνει.
2: Πολύ καλός παίκτης έχει πάρει ο Άρης.
0: Πάρα πολύ καλός παίκτης.
2: Βεβαίως τώρα ξέρεις, Βαγγέλη, από την εμπειρία σου και Γιάννη, ότι στα λόγια και στα ονόματα είναι Σωστό. Αυτή τη φορά πολύ δυνατές οι ομάδες. Αλλά πρέπει να δούμε το γήπεδο.
0: Στο παρκέ.
2: Έτσι, στο παρκέ, ομοιογένεια, χημεία, να τα βρουν μεταξύ τους οι ρόλοι. Δεν παίζει τόσα λεπτά, έπαιζε λιγότερα, δεν παίρνει την μπάλα, γιατί τώρα έχουμε και πόσους παίκτες πρέπει να δοθεί και η μπάλα κάπου, έτσι. Κάποιος είναι σουτάρι, κάποιος είναι ο go-to guy. Και ποιος είναι, ας πούμε, στον Άρη ο go-to guy? Ποιος είναι στον ΠΑΟΚ? Θα είναι ο Οσμάν, θα είναι οι κοντοί παίκτες που πήρε, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα. Και ο Ηρακλής μία από τα ίδια και στον Ηρακλή δεν περιμένουμε.
1: Πριν φύγεις, πριν πας στον Ηρακλή, απλά να πούμε ότι ο Άρης στην ουσία έναν Έλληνα τον, όχι, δεν τον έχασε, έχει τα δικαιώματά του, απλά μιλάω για τον Μπουρλίδα, ο οποίος πήγε στο North Carolina, έτσι, γεννημένος.
2: Εδώ να πούμε Γιάννη ότι δεν είναι το καλό North Carolina, έτσι, για να μην...
1: Είναι
2: North Carolina State AT&T. Αλλά και πάλι είναι...
1: Ούτε καν του Βαλβάνο αυτό που πήγε ο Φασουλάς.
2: Όχι, είναι το καλό Καρολάινα.
1: Όχι, υπάρχει το North Carolina.
2: Το δεύτερο το Καρολάινα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και στο North Carolina State πήγε ο Φασουλάς.
2: Το θέμα είναι ότι ο Αμερικανικός μαγνήτης, όπως βλέπεις, συνεχίζει να απορροφά τα ταλέντα, γιατί και το χρήμα είναι δυνατό και πολύ. Να λέμε την αλήθεια, έτσι να μην κρυβόμαστε. Δεν είναι μόνο το ακαδημαϊκό κίνητρο. Πλέον το NCAA έχει απελευθερώσει την οικονομική αποζημίωση στους παίκτες.
0: Αυτό.
2: Και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν όποιον θέλουν.
0: Και έχουν συρρήσει για το Χατζηλάμπρο, έτσι, του ΠΑΟΚ. Του Άρη και λέω του ΠΑΟΚ.
2: Δεν θα πάει φέτος ο Χατζηλάμπρο.
1: Δεν θα πάει,
2: θα μείνει κανονικά στον Άρη.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
2: Φυσικά τον έχουν τσεκάρει. Εννοείται ότι τέτοιο παιδί, όποιο κολέγιο και αν είναι και σέβεται τον εαυτό του και οι σκάουτερς, λογικά τον έχουν τσεκάρει. Από του χρόνου θα πει στην κουβέντα. Θα μείνει φέτος ο Χατζηλάμπρου, δεν υπάρχει ζήτημα. Ο Πουρλίδας, όπως είπαμε, πάει εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για το ελληνικό μπάσκετ και βεβαίως και για το ευρωπαϊκό, γιατί και άλλοι φεύγουν πάρα πολύ, όλοι νέοι ουσιαστικά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο οι Αμερικανοί έχουν σκεφτεί να απομυζήσουν το ταλέντο το ευρωπαϊκό, έτσι και γνώση να πάρουν, αλλά και να ενδυναμώσουν τη δική τους διαδικασία. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο ποτέ είχαν πρόβλημα, γιατί βγάζουν χιλιάδες αθλητές κάθε χρόνο από τα κολέγια. Τώρα για να το αποφασίσουν αυτό σημαίνει ότι θέλουν ενδυνάμωση, και αυτό δεν γίνεται μόνο στο μπάσκετ. Σε όλα τα αθλήματα, παιδιά, αν δείτε, δίνουν υποτροφίες, πηγαίνουν, φεύγουν αγόρια, κορίτσια, βόλεϊ, χάντμπολ, ενόργανη γυμναστική, στίβος κτλ. Στο κολέγιο, στην Αμερική, υποτροφίες. Λοιπόν, και χρήμα. Οπότε κάτι παίζεται τώρα με την αμερικανική παιδεία εκεί και επηρεάζει.
1: Εντάξει,
2: και
1: εμάς. Ο πανεπιστημιακός αθλητισμός στην ουσία στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποκαθιστά τους συλλόγους που έχουμε εδώ.
2: Έτσι.
1: Το ρόλο των συλλόγων το παίζουν τα πανεπιστήμια.
2: Εκεί έχουν 20 ομάδες, ας πούμε, σε επαγγελματικό επίπεδο και top και τέλος, και είναι χώρα 340 εκατομμυρίων. Ναι. Έτσι, οπότε
1: και
2: έχουν
1: τα πανεπιστήμια
2: κολέγια,
1: μετά, δεν υπάρχουν ομάδες.
2: Ναι, έχουν τα κολέγια, και από τα κολέγια να πτήσει το αθλητισμός και τα σπορ σε όλο το επίπεδο τους. American football, basketball κτλ. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι είδαν ότι η Ευρώπη έχει ταλέντο, έχει γνώση, έχει τα βασικά. Οπότε σου λένε να τους πάρουμε, να μάθουν και οι δικοί μας. Και εν ανάγκη ας δίνουμε και λεφτά, γιατί έχουμε. Οπότε τώρα βλέπεις 700 χιλιάρικα ο ένας, 1 εκατομμύριο ο άλλος. Και εδώ, ας πούμε, που θα έπαιρνε 70, θα πάρει και 700. Δεν θα πάει.
0: Να σου πω Ηρακλή, τι έλεγες?
2: Λοιπόν, Ηρακλή, έλεγα ότι και ο Ηρακλής θέλει μια κίνηση ακόμα. Η καραμπόλα εντός αγωγικών του Τολιόπουλου με τον Μωραΐτη, με τον Παναθηναϊκό, με τον Άρη, δεν ευνόησε τον Ηρακλή, αλλά δεν μπορούσε πάντα να είναι όλοι win-win. Οπότε ο Ηρακλής τώρα ψάχνει έναν Έλληνα στο Ασώδιο. Δεν βλέπω πολλούς στον ορίζοντα.
1: Λούτζης υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Λούτζης υπάρχει, αλλά νομίζω ότι ο Ηρακλής δεν υπάρχει για τον Λούτζη. Υπό την έννοια ότι οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί κοιτάει κάτι προς έξω, κάτι μήπως γίνει με τον Ολυμπιακό λόγω του walk-up, κάτι, ας πούμε, πιο δυνατό. Τώρα αν και ο Ηρακλής μπορέσει να φτάσει και τα λεφτά του και. Τότε θα υπάρχει. Αλλά,
1: όχι, απλά το έριξα το όνομα ότι ποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή. Μα όχι, καλά το είπες, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Έτσι, ουσιαστικά σε αυτά τα δεδομένα δηλαδή που θέλει ο Ηρακλής με αυτά τα κυβικά εντός εισαγωγικών και το ζήτημα των χαρακτηριστικών των αγωνιστικών. Άρα ο Ηρακλής θα περιμένει, θα στηριχθεί στον Μαστοριανόπουλο και στον Κουκ, στον Τάσο Κουκ, τον οποίο υπολογίζουν πολλοί. Εμείς έτσι το λέμε το όνομα λίγο αργεντιζόμενοι, αλλά αυτοί λένε ότι είναι το παιδί καλό, ότι είναι παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Έρχεται από ένα κολεγιακό πρωτάθλημα και μπορεί ας πούμε, να κάνει την έκπληξη, γιατί ως έκπληξη θα αντιμετωπιστεί. Οπότε σου λέει, αν δεν βρούμε κάτι, πάμε με αυτούς και βλέπουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Βίκος έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Ο Γιαπλές έχει πάρει καλούς παίκτες. Έτσι, έχει πάρει τον Μπόζογλου, έχει πάρει τον Αλέρικ Φρίμαν, έχει πάρει δηλαδή παίκτες που ξέρεις τώρα αυτές οι ομάδες έχουν το κίνητρο του νεοφώτης, του την ορμή, μπορεί να κάνει ζημιά, ας πούμε, καμιά δυο ζημιές και μετά να ψάχνονται οι πιο μεγάλοι. Οπότε νομίζω ότι είναι τα πράγματα σοβαρά εδώ έτσι τώρα. Έχει τελειώσει και ο Βίκος στις μεταγραφές και η Δόξα Λευκάδας έχει σχεδόν τελειώσει. Οπότε πάμε τώρα από την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά να μπούμε σε προπονήσεις, σε φιλικά και μήπως γίνει καμιά κίνηση τελευταία στιγμή.
0: Κωστή μου, να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Άντε, και όλα να πάνε καλά.
1: Για, να προσέχετε εκεί με τις φωτιές.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Κώστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το φίλο τον Άγγελο τον Μπάτζιο, γιατί έχουμε μια μεγάλη αποχώρηση. Ηχηρή, σημαντική. Άγγελε, δεν είναι μικρό πράγμα.
3: Καλησπέρα καταρχάς, καλησπέρα και στους ακροατές εκπομπής.
0: Έχει τη δική του ιστορία στο NBA πλέον.
3: Ναι, ναι, είναι από τους καλύτερους το point guard.
0: Που λέμε.
3: Ναι.
1: Ο Mr. Triple Double.
3: Ναι, 18 ναι. Χρόνια στο NBA. 18 χρόνια, 27.176 πόντους, 14ος όλων των εποχών, 10.351 assist, είναι 5ος όλων των εποχών, εκπληκτικός και σε assist και στους πόντους. Το στατιστικό που ξεχωρίζει είναι τα 9.000 rebound, που για άσο νομίζω όχι δεν θα το κάνει ποτέ ξανά κανείς. Δεν περίμενε κανείς ότι θα το καταφέρει άσος. Είναι πρώτος σε triple double όπως είπες και εσύ Γιάννη με 209. Είναι πρώτος όλων των εποχών. Έχει κάνει 42 triple double σε μία σεζόν, τη σεζόν 16-17 που είναι και ρεκόρ στο NBA. Επίσης έχει καταφέρει και έχει κάνει triple double σε 4 διαφορετικές σεζόν, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο. 11 συνεχόμενα triple doubles. Το 2016-17 ήταν η καλύτερη του χρονιά που ήταν και MVP με 31,6 πόντους, 10,7 rebound και 10,4 assist. Triple double και σε εκείνη τη χρονιά προφανώς. Άλλα στατιστικά που έχει στην καριέρα του και ορόσημα είναι 9 φορές All Star, 9 φορές All NBA, 2 φορές πρώτος scorer, 3 φορές πρώτος assist και το MVP το 17 που είπαμε. Επίσης είναι μέλος και στην ομάδα του NBA για τα 75 χρόνια που έχουν αυτή τη τιμητική και είναι και ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία με τουλάχιστον 25.000 πόντους και 10.000 assist, το οποίο το έχει καταφέρει μόνο ο LeBron James αυτό. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Οκλαχώμα που έγινε και draft εκεί πέρα. Τότε ο Οκλαχώμα βέβαια λεγόταν Seattle Supersonics. Έκατσε εκεί πέρα για 11 χρόνια. Μετά πήγε στους Houston Rockets, έναν χρόνο συμπαίκτης με τον James Harden. Μετά πήγε στους Wizards, έναν χρόνο και εκεί πέρα, 2 χρόνια στους Lakers, πριν πάει στην άλλη ομάδα στο Los Angeles στους Clippers, στο Denver Nugget την προπέρσινη σεζόν και τη σεζόν που μας πέρασε ήταν στο Sacramento που έκανε και εκεί πολύ καλά νούμερα. Και με τα νούμερα που έγραψε δεν περίμενε κανείς ότι θα σταματήσει, ότι θα αποσυρθεί.
1: Είχε και προτάσεις λένε μέχρι τελευταία στιγμή.
3: Ναι, αλλά ο ίδιος μάλλον ένιωσε ότι...
0: Πόσο χρονών?
3: Στα 37 νομίζω, 37 ναι. Στα 38. Θυμίζουμε επίσης ότι ήταν νούμερο 4 στο draft το 2008 που ξεκίνησε την καριέρα του. Μπροστά του ήταν ο OJ Mayo στο νούμερο 3 που πήγε στους Μινεσότα, ο Michael Beasley στους Miami και ο πολύ αγαπημένος Derrick Rose που πήγε στους Chicago Bulls. Για τον Westbrook πάνω κάτω την ιστορία τη γνωρίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή τι έχει προσφέρει στο μπάσκετ με την αθλητικότητά του, την ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ. Έγινε και ένας μίνι ντόρος τώρα με ευρωπαϊκές προτάσεις και από την Χάπουελ όπως γράφτηκε και από τον Παναθηναϊκό που εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά Βαγγέλη και εσύ Γιάννη για τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Είναι πάντως μια επιλογή που έκανε μια... Ναι, που δεν την περίμενε κανένας. ξάφνιασε δηλαδή όλο το παγκόσμιο μπάσκετ. Ναι,
0: καριέρα,
3: να τη σταματήσει έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μετά από μια καλή χρονιά.
0: Ξέρεις τι ήθελα, άξιζε αυτό το.
1: Το αφιερωματάκι.
0: Η αναφορά ιδιαίτερη στο web, ναι.
3: Ο ίδιος ανέβασε και ένα βίντεο στο X πλέον, το παλιό Twitter, mm-hmm. που είπε ότι μερικές φορές δεν καταλαβαίνεις καν ότι έχεις ήδη δει το τέλος. Έπρεπε να έχεις βρεθεί εκεί και τώρα τελείωσε. Και σε ένα βιντεάκι που προχωρούσε μέσα στο σπίτι του και είχε γύρω του κορνίζες με τις εμφανίσεις από τις ομάδες mm-hmm. και τα προσωπικά του βραβεία. Ωραίο βιντεάκι.
0: Πες μας για Lakers τώρα. Μεγάλη ιστορία γι' αυτό.
3: Lakers
0: 12,5 δις.
3: Οποίοι,
0: τι λέρε, όχι μόνο φοβερά χρήματα έτσι. 12,5 δις δολάρια.
1: Όχι, σε δολάρια μπορεί να είναι και 13-14.
3: Ναι, είναι.
0: Ευρώ είναι αυτά.
3: Νομίζω, όχι, είναι 12,5 δις δολάρια.
0: Δολάρια.
3: Είναι σε δολάρια.
1: Ναι,
3: ναι. Ναι. Δεν είναι μόνο το 12,5 δις, είναι ότι πέρσι είχε γίνει η αγορά.
1: Η αγορά.
3: 10 δις.
1: Έβγαλε σε ένα χρόνο 2 δις.
3: Ναι. Είναι ακραίο αυτό που έχει γίνει με τους Lakers. Οι οποίοι ξεκινήσανε από το 1947, λεγόντουσαν Minneapolis Lakers, έχουν αλλάξει αρκετούς ιδιοκτήτες με τον πιο, όχι διάσημο να το πω, πιο πετυχημένο, τον Jerry Buss, όπου είχαν κατακτήσει...
1: Η Buss εμείς τον ξέρουμε, αλλά δεν
3: ναι, η ναι, Buss, 10 πρωταθλήματα NBA, μετά τον θάνατό του, τα παιδιά του πήραν στην ουσία την κληρονομία της ομάδας, η Τζίνι, ναι, η κόρη του. Πουλήθηκε στο Mark Walter πέρσι 10 δις που είχε κρατήσει συμμετοχές και η κόρη του Τζέρι. Και πλέον ο Τζος Κούσνερ και ο Μπομπ Μπίγκερ 12,5 δις. Τα σκάσανε, πήρανε τα δικαιώματα.
1: Ο ένας είναι CEO της Disney.
3: Της Disney, ναι,
1: ναι.
3: Μετά την αποχώρηση του West.
0: Ήταν στη Disney νομίζω, δεν είναι πλέον. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, ναι, εντάξει.
3: Είναι, πάντως έχει... Φαίνεται ότι έχει γνώση από μπάσκετ. Πήρε μία από τις δύο πιο κορυφαίες
0: ναι.
3: ομάδες του NBA μαζί με τους Celtics. Να δούμε τώρα τη νέα τους
1: ο Magic δήλωσε ενθουσιασμένος πάντως ότι δεν μπορούσε να βρει καλύτερο. Κάποιος από τους δύο είχε πει ότι είναι Clippers. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Κάνει δηλώσει ότι είναι Clippers. Λοιπόν.
3: Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Ένα άλλο στατιστικό είναι τώρα με τον τωρινό του, τον Λούκα Ντόντσιτς, mm-hmm. ο οποίος παίζει στους Lakers αυτή τη στιγμή. Σε νέα σεζόν που βρίσκεται στο NBA, έχει αλλάξει 5 ιδιοκτήτες στις ομάδες του. Όταν πήγε στους Dallas ήταν ο Mark Cuban και μετά έφυγε αυτός και ήρθε η Miriam Adelson και Patrick Dumont. Και τώρα στους Lakers, οι ομάδες δηλαδή που έχει αγωνιστεί, έχουν αλλάξει συνολικά 5 ιδιοκτήτες. Ωραία. Για να δούμε αν θα τριτώσει που λέμε το καλό.
0: Λοιπόν, τελειώνω με τη δήλωση τη φοβερή και τρομερή του φίλου μας του Λεμπρόν.
3: Ναι.
0: Είναι φοβερό, λέει, να νιώθω ότι ο 22χρονος γιος μου ήταν τέος συμπαίκτης μου.
3: Ναι.
0: Ότι έχω γιο 22 χρονών και ότι είναι τέος συμπαίκτης μου.
1: Και θα μείνει.
0: Ότι είναι 41 αυτός, κοντά 42. Λοιπόν. Αυτά. Φοβερή δήλωση.
1: Και εγώ να απαντήσω στο Γιάννη που είναι φίλος.
0: Τώρα θα μας...
1: Όχι. Πολύ γρήγορα. Επειδή έστειλε ένα μήνυμα και λέει να συγκρίνουμε τον Ντιαγέ με τον Κώσταντιν Ντοκούμπο. Κάπως έτσι το λέει. Παιδιά, ο Κώσταντιν Ντοκούμπο πήγε στη Βιλερμπάν και δεν έπαιξε. Είχε φύγει στη μέση σεζόν σχεδόν.
0: Λοιπόν, για χαρά, εσάβριον πάλι, 4 η ώρα θα είμαστε εδώ. Για χαρά, αργήσαμε κιόλας, Άλεξ.

0: Era Sport 101,8.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Της Κρήτης στο Καμάρι λοιπόν. Της Κρήτης στο Καμάρι χθες. Στο Παγκρίτιο ο Όφη πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Μετά το κύπελο και το Σούπερ Καπελάδος νίκησε την ΑΕΚ στα πέναλτι. Έμεινε πίσω στο σκορ, όπως είχε μείνει και στο τελικό του κυπέλου. Κατάφερε να ισοφαρίσει, πέρασε και μπροστά. Ισοφαρίστηκε στο φινάλε. Αλλά στα πέναλτι ήταν πιο ψύχρωμος, δεν έχασε ούτε ένα. Και τα πέντε τα έβαλε μέσα. Και πήρε το Super Cup με MVP τον Ανδρούτσο, που έβαλε και το τελευταίο πέναλτι. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ, με το οποίο είχε ισοφαρίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ απ' την άλλη, ίσως αυτό το καμπανάκι της κάνει και καλό για τα μάτς που έρχονται στα play-off του Champions League. Οπότε φαντάζομαι ο Νίκολιτς θα το διαχειριστεί καταλλήλως και δεν έχω καλύτερο άνθρωπο στην παρέα μου από τον Μίλτο Θεοδωσίου για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Για το αν Μίλτο, όπως είπα, ίσως κάνει και καλό αυτό το καμπανάκι της ΑΕΚ εν όψη των play-off με τη Λεύσκη.
1: Κοίταξε, καλησπέρα καταρχάς Λεωνίδα. Η αλήθεια είναι ότι το τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς χθες. Είναι μια συγκυρία που η ΑΕΚ ήθελε σίγουρα το τρόπαιο, είναι τίτλος. Απέναντι σε έναν κακό δαίμονα πλέον που έχει εξελιχθεί ο Όφη, την απέκλεισε πέρσι από το κύπελο. Με τον Νίκολιτς έτσι κι αλλιώς να λέει πολύ καλά λόγια, να πλέκει το εγκόμιο του Χρήστου Κόντι για τη δουλειά που κάνει. Οπότε υπάρχει αμοιβαίο σεβασμός. Ήξερε τι θα περιμένει η ΑΕΚ, μια δύσκολη ομάδα σε αυτό το 3-4-3 που παίζει ο Κόντις, με πολλούς Έλληνες στην ενδεκάδα.
0: Με 7 την ΑΕΚ, νομίζω.
1: Νομίζω έχει 9 στην ενδεκάδα. 9 Έλληνες και 2 ξένοι.
0: Μαζί με τον Σιέλη που είναι από την Κύπρο. Ναι. Εντάξει.
1: Είχε πολλούς Έλληνες, η αλήθεια είναι. Με την ΑΕΚ ουσιαστικά να εγκλωβίζεται και ο Νίκολιτς κυρίως με τον κανονισμό με τους δύο νεαρούς που πρέπει να είναι κάτω των 22 στο κύπελο. Και εκεί νομίζω χάθηκε το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Εκτός από τη χαλαρότητα που επέδειξαν οι παίκτες μέχρι το 65 που έλεγχαν το παιχνίδι και εν συνεχεία λίγο, ξέρεις, το είδαν λίγο διαφορετικά με την έννοια ότι ενώ δεν πιεζόταν από τον Όφη. Δέχτηκαν δύο γκολ και δεν αντέδρασαν σε εκείνο το σημείο, δηλαδή να βρεθούν πίσω στο σκορ, παρά μόνο όταν έγιναν αλλαγές και μπήκε ο Ζήνη και έδωσε λίγο ρυθμό και ταχύτητα στην επίθεση.
0: Το ένα το δέχτηκε από στατική φάση εντωμεταξύ, που υποτίθεται είναι το δυνατό του σημείο.
1: Ναι.
0: Ίσως δεν το διάβασε σωστά, ίσως ήταν χαλαρότητα.
1: Είναι και θέμα συγκέντρωση των παικτών, εγώ πιστεύω. Γιατί φάνηκε αυτό ότι όταν λες ότι έχω το παιχνίδι. Ναι, έχεις το παιχνίδι, δεν κινδυνεύεις επί της ουσίας από τον Όφη, αλλά ο Όφη έπαιζε συγκεντρωμένα, είχε κλείσει τους χώρους, πήγαιναν πρώτοι στις μονομαχίες. Η ΑΕΚ δεν το εμφάνισε αυτό. Φάνηκε λίγο σαν να παίζει χαλαρά, να μην είναι συγκεντρωμένη απόλυτα. Και αυτό το πλήρωσε. Και όταν κατάλαβε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, άρχισαν και αλλαγές από τον Νίκολιτς. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί ο περιορισμός με τους δύο νεαρούς, θα το διαχειριζόταν η ΑΕΚ τελείως διαφορετικά. Γιατί έχει γεμάτο ρόστερ, θα μπορούσε να ξεκινήσει και ο Βιτάλης βασικός.
0: Ζουμπκόφ, θα μπορούσε να ξεκινήσει.
1: Και θα μπορούσε Βιτάλης. Και στην πορεία θα μπορούσε να μπει. Ο Βιτάλης, εγώ απορώ γιατί δεν τον ξεκίνησε. Δεν είδαμε το Μαρίν βασικό, ήσουν στο φιλικό με την Καλυθέα.
0: Ήταν τα πρώτα του λεπτά, 45 λεπτά έπαιξε.
1: Ναι, δηλαδή μου έκανε εντύπωση που ξεκινά στο Μαρίν χωρίς να έχει παίξει. Ενώ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, τον προφύλαξε και εν συνεχεία τον βάζει με τον Κάιρι, αλλά στο ημίχρονο δεν κάνει καμία αλλαγή. Ο Βιτάλης είχε ρυθμό, δίνει περισσότερες εντάσεις. Θα μπορούσε να μπει και ως αλλαγή αφού
0: δεν
1: στο ημίχρονο λίγο παρακάτω, αφού δεν ξεκίνησε. Ο Ζουμπκόφ, Γκατσίνοβιτς που έκανε καλό παιχνίδι.
0: Τι να λέει, χατρίκ έκανε με την Καλυθέα.
1: Σωστά, μπορούσε να παίξει και αριστερά, μπορούσε να παίξει και πίσω από το φορ. Γενικά εγκλωβίστηκε στις αλλαγές γιατί είδαμε ότι ο Καλοσκάμης έπρεπε να παίξει λόγω των δύο μικρών. Δεν ήταν καλός και πάλι, δεν άρπαξε την ευκαιρία. Είχε κάποιες καλές κινήσεις μέχρι ναι. Εκεί. Εκεί τον εχμαλώτησε, ας το πω έτσι εισαγωγικά, τον Νίκολιτς με τις αλλαγές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Και νομίζω τα αποτελείωσε όλα ο Νίκολιτς όταν έκανε την αλλαγή του Στρακώστα στο τέλος.
1: Εκεί τώρα είναι ένα ρίσκο. Το λες...
0: Εγώ με Μπαλαμότ θα πήγαινα, στο είπα και κάτω. Εντάξει, τώρα μετά Χρυσόν Προφήτης δεν θα γίνουμε. Απλά σου λέω ότι θα πήγαινα με αυτόν γιατί είχε και το momentum και το 90 λεπτό. Με μια τρέλα, ζεστός. Είναι και μικρός. Μπορεί να μου πάρει αυτό στο μάτς και στην τελική, άμα το χάσει κιόλας, δεν θα σου πούν και κάτι.
1: Σωστά.
0: Τώρα που βάλε και το 300 και έφαγε και τα 5 στο 300. Όχι ότι φταίει το παιδί, έτσι πέναντι είναι.
1: Εγώ μαζί σου είμαι. Δηλαδή είναι το ρίσκο που παίρνουν οι προπονητές όπως το έχουν διαβάσει. Δηλαδή θεωρούν ότι εντάξει, είναι μικρός. Αναγκάστηκε να παίξει ο Μπαλαμότης που δεν τα πήγε και άσχημα.
0: Μια χαρά,
1: αλήθεια. Μια χαρά στάθηκε. Τώρα στο δεύτερο γκολ μπορεί να έχει μια διαφορετική έτσι, αντιμετώπιση στο σουτ. Οκ, okay, είναι νεαρός. Είναι εξελίξιμος. Είναι ένα παιδί που ουσιαστικά φέτος έπαιξε στην προετοιμασία στα φιλικά. Χρειάζεται εμπιστοσύνη. Είναι ο κανονισμός του κυπέλου, οπότε λογικά μπορεί να πάρει και άλλες ευκαιρίες. Το ζήτημα είναι την ώρα που καίει η μπάλα. τι γίνεται από τον Νίκολιτς. Το είχε στο μυαλό του να κάνει τις δύο αλλαγές στο τέλος, αφού ισοφάρισε η ΑΕΚ, γιατί είναι τα πέναλτι. Σου λέει: θα ρίξω τον έμπειρο γκολκίπερ μέσα το 300, θα βάλω και τον πιτσιρικά του Χριστακόπουλου, γιατί πρέπει να βγάλω,
0: πρέπει να βάλω
1: τον
0: μικρό.
1: Παλαμότη. Ναι. Εκεί είναι το θέμα. Πήρε το ρίσκο, δεν του βγήκε. Εγώ θα κράταγα τον Παλαμότη, όπως είπες, που είναι ζεστός, που έχει μια ψυχολογία το παιδί, και δεν θα του λέγε κανένας τίποτα. Μπορούσε να βγει και ήρωας, αλλά και τα γκολ να έτρωγε για να αποκλειόταν η ΑΕΚ, δεν θα του λέγε κανένας τίποτα. Ω 300 από την άλλη. Ναι, μεν είναι έμπειρος τερματοφύλακας, έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζεται και για αποκρούσεις πέναλτι.
0: Και προέρχεται και από τραυματισμό, έχει κάνει και χειρουργείο. Εντάξει, μια μήνυ επέμβαση, ναι, όχι κάτι μήνυ, σημαντικό, ναι. Ναι, αλλά ήταν ανενεργός, να το πούμε έτσι, στην προετοιμασία.
1: Ναι, λες,
0: δεν
1: τώρα,
0: είναι ζεστός ακόμα.
1: Το παίρνει το ρίσκο και βάζει τον έμπειρο.
0: Δεν του βγήκε.
1: Δεν του βγήκε. Εντάξει, όλοι έχουν μια κακή μέρα στη δουλειά. Δεν βγήκε. Το σημαντικό είναι ότι είναι συνειδητοποιημένοι στην ΑΕΚ ότι χάθηκε ένα τρόπαιο, αλλά είναι ξεκίνημα τη σεζόν και όλο αυτό θα λειτουργήσει θετικά.
0: Εγώ θα σου βάλω εδώ παρένθεση, γιατί και πέρσι που έφαγε σφαλιά εντός αγωγικών με τον αποκλεισμό από τον Όφη μέσα στην All Win Arena, αντέδρασε η ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα, είδαμε ότι πώς έπαιξε. Και τώρα αυτό που έγινε τόσο νωρίς μπορεί να
1: εξελιχθεί θετικά.
0: Ναι, θετικά.
1: Να ξυπνήσει τους παίκτες, τον εγωισμό, τον Νίκολη.
0: Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι, φαίνεται ότι βγάζει αντίδραση η ΑΕΚ μετά από όλα αυτά, και οι ίδιοι παίκτες, ο εγωισμός τους, αλλά και επειδή είναι πολύ κρίσιμο το μάτς με τη Λεύσκη για είσοδο στους ομίλους και τεράστιο το κίνητρο, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα αντιδράσει και θα παρουσιαστεί όπως πρέπει. Και αγωνιστικά και τακτικά, γιατί θεωρώ ότι και ο Νίκολης κάποια στιγμή πρέπει να δει και το θέμα με τους δύο φορ. Δεν ταιριάζουν πάντα ο Βάργκα με το Γιώβιτς, είναι λίγο πιο βαριά η ομάδα.
0: Λες να μπαίνει ο Ζήνη και να είναι πιο κινητικός.
1: Ίσως ναι, αφού είναι σε καλή κατάσταση ο Ζήνη, θα μπορούσε να παίξει ο Γιώβιτς με το Ζήνη από πίσω του ή στα άκρα ακόμα και ο Ζήνη. Δηλαδή να δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα και περισσότερες εντάσεις.
0: Και ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη το έχουν αυτό το στοιχείο που λες.
1: Ναι, και πρεσάρουν και καλύτερα ψηλά και στην

0: στη διάθεσή του τον, τον Βιτάλης. Έχει παίξει με την Γιώρο. Ναι, οπότε χάνει ένα χαφ από εκεί. Έτσι καλώς δεν τον έβαλε τώρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό παίκτη που θα φανεί στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.
1: 45
0: και
1: λεπτά
0: μετά.
1: Που τον είδαμε μαζί ήταν εξαιρετικό.
0: Πάρα πολύ καλό παίκτη. Έδεσε κατευθείαν. Τώρα πρέπει να βρει λύσει στο πώ θα παρατάξει την ομάδα του ώστε να παρουσιαστεί καλύτερη.
1: Μυρακλή θα παίξει η ΑΕΚ. Γιατί πέρσι ο Νίκολη δεν ήθελε να παίρνει άδεια.
0: Νομίζω
1: ήθελε
0: θα
1: να
0: παίξει,
1: τα
0: όχι, θα παίξει. Δεν
1: θα παίξει
0: έχει υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη για να αναβληθεί κάποιο μάτς. Θέλει να έχουν ρυθμό.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι. Απλά σε
0: Σάββατο
1: ρωτάω,
0: είναι έτσι
1: κι
0: το μάτς. Ναι, είναι Σάββατο το μάτς. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα γιατί είναι 18 και 26.
1: Δεν θα κάνει χρήση. Okay.
0: Δεν θα κάνει χρήση. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Τώρα αν αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ρόστερ για να μπορεί να διαχειριστεί τα παιχνίδια. Αυτό είναι και πολύ παίκτες.
1: Και νωρίς είναι.
0: Είναι και νωρίς. Δεν έχει λόγο να το κάνει αυτό. Πρέπει να φορμαριστούν οι παίκτες και η ομάδα συνολικά. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα παικτών και προπονητή.
1: Θα δούμε, πιστεύεις, παιχνίδια με οπαδούς και των δύο ομάδων.
0: Νομίζω ναι.
1: Που το είπε και ο Πέτρος Μάνταλος.
0: Ότι α, εννοείς το στα ντέρμπι.
1: Γενικότερα σε όλα τα παιχνίδια.
0: Στα παιχνίδια έτσι κι αλλιώς γίνεται τώρα πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απλώς τα ντέρμπι είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστεί. Όχι ότι θα έχουν πρόβλημα οι οπαδοί μεταξύ τους. Είναι και θέμα αντιμετώπισης από την αστυνομία.
1: Αν θα ανάψει το πράσινο φως ή όχι.
0: Ναι, γιατί τώρα πες ότι έρχονται στην Αγία Σοφιά ο Πάπα Ρεν, ωραία, και φίλε του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ και του. Πώς θα γίνει μετακίνηση, μπορεί να σου εξασφαλίσει κανένας ότι δεν θα γίνει οτιδήποτε.
1: Δεν πρέπει να κάτσουν κάτω και οι διοικήσεις αυτούς.
0: Για μένα πρέπει να γίνει επιτέλους και σε ντέρμπι. Όχι μόνο σε τελικό κυπέλλου που.
1: Ναι, εντάξει, αναγκαστικά.
0: Είναι αναγκαστικά πρέπει να είναι και οι δύο οπαδοί.
1: Καλά, ήμασταν τυχεροί. Συσσαγωγικά το λέω το τυχεροί, γιατί είχαμε Ολυμπιακό Όφι, ΠΑΟ Κόφι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε Ολυμπιακό ΠΑΟ Κάικ Παναθηναϊκό, πες όποια ομάδα θες. Συσσαγωγικά το τυχερί.
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Κάποια στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο. Βλέπεις ότι έχουν εξαλειφθεί τα επεισόδια εντός τουλάχιστον αγωνιστικού χώρου, εντός εξεδρών ενώ εντός γηπέδου. Ναι. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει και το εφαγωνίζεται. Είδαμε και το Μάριο Ηλιόπουλο να δίνει το καλό παράδειγμα χθες και γενικότερα οι αρχές που πρεσβεύει η ΑΕΚ να χειροκροτήσει, να πάει να χαιρετήσει πρώτος τον Κόντι, να είναι στην απονομή, να χειροκροτήσουν όλοι οι παίκτες και ο προπονητής τον Όφη που κατέκτησε δίκαια αυτό το τρόπαιο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αρκεί να το ακολουθήσουν όλοι και να αποβληθούν έτσι κάποια συμπλέγματα ορισμένων και δεν έχουν να χωρίσουν κάτι. Αθλητισμός είναι. Όποιος είναι καλύτερος, σας κερδίσει. Και μακάρι να έρθουν και οι οπαδοί όλων των ομάδων και εντός και εκτός έδρας να υπάρχει κόσμος και στα ντέρμπι. Γιατί στο άλλο είναι δεδομένο ότι υπάρχουν με μικρότερα παιχνίδια εννοώ.
1: Με Έλληνες διαιτητές, πώς το είδες θες?
0: Εντάξει, μια χαρά. Απλώς έτυχε η φάση του Παπαπέτρου να είναι ντεμή τώρα αυτή με το.
1: Εγώ δεν θα
0: τα κερδίσω
1: αυτό το κόλ. Εγώ σου λέω, εντάξει.
0: Θεώρησε ότι δεν επηρεάζει τη φάση και έπραξε έτσι.
1: Δεν
0: μπορεί
1: νομίζω ότι έκανε κίνηση προς την μπάλα.
0: Εντάξει, κινείται λίγο είναι προς τη φορά, αλλά δεν.
1: Κάπως
0: δεν,
1: το κορμί του,
0: ναι,
1: το
0: απλώς και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσο επηρεάζει τον τερματοφύλακα, δηλαδή στην αντίδρασή του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί μια κίνηση του επιθετικού που κινείται προς τα εκεί να μπερδευτεί, να μπερδέψει τον τερματοφύλακα στα αντανακλαστικά του. Όχι ότι ακούμπησε την μπάλα ή ότι. Γιατί έχει μια απόσταση γύρω στα 3 μέτρα, πόσο ήταν, 2-3 μέτρα από τον τερματοφύλακα.
1: Να εκπαιδευτούν και αυτοί όπως εκπαιδεύονται και στο εξωτερικό και να βλέπουμε, ρε παιδί μου, με Έλληνες διαιτητές, με κόσμο και από τις δύο ομάδες. Ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό θέλω να το βλέπουμε και εδώ.
0: Ας μην υπάρχει καχυποψία. Ας εμπιστευτούμε τους Έλληνες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει και το VAR.
1: Και τους Έλληνες παίκτες.
0: Και τους Έλληνες παίκτες, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει και το VAR να διορθώνει τα κακό σκήμενα αν υπάρξει κάποιο θέμα. Και να κατανοήσουμε όλοι ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι. Δεν παίρνουν αποφάσεις. Με AI, δηλαδή λέμε ότι είναι αυτό. Υπάρχει υποκειμενική κρίση πολλές φορές στο πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Το θέμα είναι να φύγει καχυποψία ότι είναι κάτι που γίνεται επίτηδες.
1: Καμιά κίνηση τώρα έτσι για κλείσιμο η ΑΕΚ θα κάνει?
0: Θα κάνει σίγουρα. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ελίασον μέσα στην ημέρα. Θα ολοκληρωθεί στην Ιντερνασιονάλ, στη Βραζιλία. Έτσι κι αλλιώς το ήθελε και ο ίδιος, δεν υπολογίζονταν
1: ιδιαίτερα.
0: Ήθελε από
1: πέρσι μόνο αυτός να φύγει.
0: Από τον Νίκολιτς.
1: Αν και πέρσι έκανε καλά μάτσο όταν κάποια περίοδο ήταν, όταν ήταν στα καλά του. Δηλαδή φαινόταν ότι μπορεί να βοηθεί. Καλά, έχει ποιότητα το παιδί.
0: Και τα ποιότητα εννοείται ότι έχει. Απλώς είναι παίκτης ψυχολογίας.
1: Ναι. Δηλαδή, ήταν φευγάτος αυτός.
0: Ναι, φαινόταν ότι είναι ξένο σώμα πλέον από την ΑΕΚ. Δεν υπολογιζόταν ιδιαίτερα από τον Νίκολιτς. Ήταν τρίτη τέταρτη λύση. Καλό είναι για τον ίδιο να φύγει και υπάρχει και οψιόν αγοράς κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ να δούμε αν θα ενεργοποιηθεί του χρόνου. Από εκεί πέρα είναι σημαντικές οι ανάγκες που χρειάζεται και το είπε και ο Ριμπάλτα χθες πριν το τελικό. Σίγουρα ψάχνει για αριστερό μπακ. Θα δούμε αν θα αποκτήσει ακόμα ένα χαφ.
1: Φεύγει ο Πενράις. Κάπου διάβασα ότι έχει συμφωνήσει με Rangers ο ίδιος.
0: Είναι εντάξει, είναι σε συζητήσεις με διάφορες ομάδες η μάνατζερ του. Ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι επίσημο ενώ να προχωρήσει η διαδικασία. Αλλά ΑΕΚ χρειάζεται ένα αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εφόσον προκριθεί κιόλας στους ομίλους του Champions League θα το επιχειρήσει.
1: Σίγουρο.
0: Και από εκεί πέρα χαφ και ενδεχομένως και στόπερ.
1: Χαφ όταν λες.
0: Χαφ εννοώ αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Ναι, γιατί ως

0: Χαμπό δεν είναι στην εξάδα πλέον, δηλαδή δεν λογίζεται ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα, μπορεί να δοθεί δανεικός, οπότε χρειάζεται άλλο ένα χαβ, γιατί είναι πολλές διοργανώσεις. Ναι, είναι ένα παιδί που έχει ταλέντο, έχει ποιότητα,
1: ναι, δεν
0: αλλά
1: έτοιμο,
0: δεν είναι τόσο aggressive και με εντάσεις για να πεις ότι μπορώ να ανταγωνιστώ τους υπόλοιπους χαβ της ΑΕΚ. Οπότε καλό θα του κάνει να πάει να παίξει. Και από εκεί και πέρα, αν θα πάρει και ένα στόπερ ακόμα. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Από τη στιγμή που έχει όμως πέντε αυτή τη στιγμή, είναι και ο Γεωργίεφ που λογίζεται ως τρίτος.
1: Δεξί μπακ και στόπερ. Ναι.
0: Τώρα αυτά είναι οι προτεραιότητες. Μπορεί να προκύψει κάτι στην πορεία, κάτι που να είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Ας πούμε τώρα που φεύγει ο Ελίασον, μπορεί να χρειαστεί να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ.
1: Καλά, και με
0: ριμπάλτα
1: είναι και λίγο απρόβλεπτος, έτσι. Ακούς ξαφνικά ότι έκλεισε αυτόν η ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν βγαίνουν ονόματα.
1: Δεν βγαίνουν. Και όταν βγαίνουν, δεν έρχονται συνήθως.
0: Ναι, όταν ακούγεται πολλές μέρες ότι τραβάει το Σίριαλ, συνήθως δεν λένε. Όπως με τον Κώστιτς.
1: Είστε, τον κόβω.
0: Όπως με τον Κώστιτς.
1: Ναι, καλά, ο Κώστιτς, Ζάκη, ήταν και άλλη περίπτωση. Νομίζω ήθελε να πάει Ολλανδία, ξέρω, στην Ειντχόφεν.
0: Και προέψει και τελευταία στιγμή, δεν ήταν.
1: Γιατί η ΑΕΚ του κάνει καλύτερη πρόταση από αυτά που διάβασα και έμαθα. Αλλά ήθελε το παιδί να πάει.
0: Είναι σημαντικό να μπορείς να πείσεις και κάποιον σπουδαίο παίκτη με βιογραφικό να έρθει και στην Ελλάδα, έτσι. Δεν είναι...
1: Ο Μάγερ πίστηκε.
0: Ο Μάγερ είναι και πολύ καλός και πίστηκε και
1: καλός παίκτης.
0: Θα φανεί και στην πορεία ότι θα βοηθήσει πολύ
1: καλός
0: την ΑΕΚ.
1: Και θέλω ο Βιτάλης είναι καλός παίκτης.
0: Ναι,
1: δηλαδή πήρε
0: καλή.
1: Δύο πολύ καλές και στοχευμένες μεταγραφές.
0: Και ο Κάιριν είναι καλός παίκτης. Έχει καλά στοιχεία, δεν πουλάει την μπάλα.
1: Δεν σου γεμίζει το μάτι στη εισαγωγή, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ως παίκτης 7 και φαίνεται ως παίκτης 7-7 είναι καλός, σταθερός. Κάνει σωστά πράγματα, λίγα και καλά.
0: Τα βασικά μπορεί να κάνει ένα αμυντικό χάφ, ένα εξαρτάτο.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν σου πέφτει τόσο πολύ στο μάτι.
0: Απλώς το θέμα είναι ότι και αυτός προσαρμόζεται λίγο με τα δίδυμα με τον συμπαίκτη που
1: έχει.
0: Ναι. Γιατί
1: ποιο θα έχει για παρτενέρ.
0: Ναι, γιατί όταν η ΑΕΚ έχει μάθει να παίζει με τον Πινέδα και τον Μαρίν, που έβγαζε άλλα στοιχεία ο ένας ο άλλος, πρέπει να συμπληρώνει. Ναι, πρέπει να συμπληρώνει ένας τον άλλον. Ο Κάριν τώρα μπήκε. Είναι ένας παίκτης που δεν θα σου κάνει το λάθος, θα κάνει τα βασικά, θα κυκλοφορήσει την μπάλα ψύχρεμα, θα την παίξει κάθετα, που είναι σημαντικό να προωθεί κάθετα την μπάλα, όχι μόνο πίσω και πλάγια. Οπότε να δούμε πώς θα κουμπώσουν τα χαφ. Έχει εναλλακτικές η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει,
0: και επειδή παίζει από τον άξονα ο Νίκολιτς, χρειάζονται τέτοιοι παίκτες. Έτσι κι αλλιώς και οι Ακριανοί που παίζουν μέσα έρχονται. Και ο Κοϊτά και ο Ζούμπκοφ και ο Μάγερ όταν παίζει δεξιά θα έρχεται μέσα να βοηθάει τον άξονα.
1: Ο Μάγερ με την καλυθέα που τον είδα. Ήσουν και εσύ, είτε μία ήταν δεξιά, μία πήγαινε αριστερά, μία πήγαινε πίσω από το φω. Δηλαδή τον βλέπεις, κινείται παντού. Δεν είναι ότι θα σου κάτσει έξω
0: ρόλο.
1: Δεξιά, ξέρω εγώ, ή έξω αριστερά να περιμένει.
0: Είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η διάδα μπροστά. Πώς θα δέσει. Mm. Αν είναι ο Βάργα με το Γιώβιτς, είναι λίγο πιο βαριά η ομάδα. Γιατί έρχεται πιο πίσω ο Γιώβιτς και έχει βοηθάει.
1: Ο Γιώβιτς δεν μπορεί να βγει.
0: Ναι, αν παίξει ο Γιώβιτς πιο ψηλά, αναγκαστικά πρέπει να παίξει ο Ζήνη πιο ελεύθερος γύρω-γύρω, γιατί μπορεί να δώσει έτσι αυτό το απρόβλεπτο για την ταχύτητα. Έχει εναλλακτικές η ΑΕΚ. Το θέμα είναι και το παιχνίδι και ο αντίπαλος και τι έχει στο μυαλό του ο Νίκολιτς σε κάθε περίπτωση.
1: Ανάλογα το παιχνίδι έχει και διαφορετικές ανάγκες. Ωραίος. Έχεις δελτίο τώρα.
0: Έχω δελτίο, ναι, πρέπει να κατέβω κάτω.
1: Τα είπαμε ποδοσφαιρικά.
0: Έχει όμως και φωτιές, οπότε είμαστε λίγο δύσκολα για να παίξουμε πολλά αθλητικά.
1: Ανεξέλεγκτη φωτιά, λέει στη Σιβηρή Χαλκιδική, δυστυχώς. Ναι, κάθε καλοκαίρι δυστυχώς το τραβάμε αυτό.
0: Αλλά έχουμε και αθλητικά γεγονότα που και η ΕΡ δείχνει και κολύμβηση και στίβο. Έχουμε
1: και
0: τα ευρωπαϊκά, το ΠΑΟΚ το βράδυ. Υπάρχουν γεγονότα μέσα στο 15 Αύγουστο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και Μίλτο Θεοδωσίου. Για το παιχνίδι χθες της ΑΕΚ με τον Όφη, όπου ο Όφη κατέκτησε το Super Cup.

ΠΑΟΚ έχουμε το βράδυ 9:30. Κοντράρεται στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Θέλει να ανατρέψει αυτό το 0-1 της Τούμπας. Το θετικό για το δικέφαλο του Βορρά είναι ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα δώσει τελικά το παρόν. Φαντάζομαι θα τον ξεκινήσει κιόλας ο Λύση. Από την στιγμή που πήγε στο Βέλγιο ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι ο πιο φορμαρισμένος παίχτης του ΠΑΟΚ. Είναι ο στάρ αυτής της ομάδας και το δείχνει και στο γήπεδο. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που πήγε, ξαναλέω, θα τον δούμε και στο αρχικό σχήμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει την ανατροπή στο Βέλγιο για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δύσκολο να το ανατρέψει. Η Άντερλεχτ μπορεί να μην είναι η Άντερλεχτ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να έχει όνομα, να έχει και ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει και καλή έδρα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει, έχει την ποιότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Πιθανή ενδεκάδα με Παυλένκα στο τέρμα, δεξιά ο Κένι, αριστερά για να δούμε τώρα αν θα δούμε κανένα Γιαννούλη ή τον Μπάμπα. Χατζηδιάκος είναι απόν, οπότε δίπλα στον Μιχαηλίδη θα παίξει ο Λουστόντο και στον πάγκο θα είναι ο Μπαταούλας, ο νεαρός και πολύ καλός ο Δημήτρης Μπαταούλας, ανερχόμενος στόπερ. Στα χαφ το δίδυμο φαντάζομαι δεν θα σπάσει, θα παίξουν στον άξονα οι Ζαφίρης με Σάντα Μαρία και το πιο λογικό σενάριο είναι να παίξει ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και πίσω από τον Φορ που λογικά θα είναι ο Μύθου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αν δεν ξεκινήσει ο Κωνσταντέλιας, να δούμε κανένα Πέλκα, αλλά φαντάζομαι, ξαναλέω, θα παίξει ο Κωνσταντέλιας.

Εάν ο ΠΑΟΚ προκριθεί επί της Άντερλεκτ, τότε θα παίξει τα play-offs του Europa League με την Καϊράτ Αλμάτι, γνωρίζοντας πως έχει μίνιμουμ εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference League. Σε αντίθετη περίπτωση θα παίξει τα play-offs του Conference με την Μπραν. Εκεί δεν υπάρχει περιθώριο άλλου λάθους. Οπότε η πρόκριση επί της Άντερλεκτ θα σημαίνει αυτόματα και ευρωπαϊκός όμιλος για τον ΠΑΟΚ.

Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών στο Μπέρμιγχαμ και ο Δημήτρης Τσίτσος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό και πέρασε στον τελικό του ακοντισμού. Έστειλε το ακόντιο στα 80,95 μέτρα και σημείωσε μάλιστα και νέο ατομικό ρεκόρ.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο που στέλνει το μηνυματάκι του. Λέει μια παρατήρηση. Χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση, είναι σωστό να βγάζουν κάποιοι το μεντιλίμπαρ τελειωμένο και να ραδιάζουν ονόματα πιθανών διαδόχων του? Αν δεν είναι αυτό ανθρωποφαγία, ποιο είναι? Εσύ, σαν Ερασπορ, τηρείτε μια έντιμη στάση. Μπράβο σας. Φίλε μου Νίκο, θα ήταν λίγο, να το πω έτσι, άτιμο να βγαίνεις και να μιλάς για το μεντιλίμπαρ από τη στιγμή που έχει χαρίσει τον Ολυμπιακό την πιο μαγική στιγμή στην ιστορία του με την κατάκτηση του Conference League και το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου σε επίπεδο ανδρών. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν συμβαίνει πρώτη φορά, ούτε με το Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό. Συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Αν θες τη γνώμη μου, εντάξει, δεν συμφωνώ. Αλλά από την άλλη, τι να σου πω τώρα, ξέρεις πώς λειτουργεί η κατάσταση. Είναι όλα παιχνίδια. Πάντως, προσωπικά, να μπω στη διαδικασία και εγώ να σχολιάσω. Μένει, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ, τι κάνει ο Μεντιλίμπαρ, τι είπε ο Μεντιλίμπαρ. Αν θέλει παίχτες ή του φεύγουν παίχτες ή όλα αυτά που είπε, εγώ είμαι με τον προπονητή σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτά που είπε μετά τον αποκλεισμό από την Μέγγεν, και σε αυτό συμφωνώ με τον Μεντιλίμπαρ. Είναι προπονητής, ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς πώς πρέπει να χειρίζεται μια ομάδα και πώς να την φτιάχνει εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ να συνεχίσω και εγώ να ξαναπώ για τον Μεντιλίμπαρ και να μου στείλετε και εσείς τα μηνυματάκια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδική. Αναφορές για καμένα σπίτια. Σίβηρη και Φούρκα κενώνονται μετά από διαδοχικά μηνύματα του 112. Στη περιοχή επικρατεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 54 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Ενισχύονται δυνάμεις με επιπλέον πεζοπόρα τμήματα από διάφορες περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη και μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών από θαλάσσεις. Νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Δρυμώνας και Κοσκινά στο Δήμο Θέρμου Ετωλοκαρδανίας. Επιχειρεί επίγεια και εναέρια πυροσβεστική δύναμη. Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της Ρώμης. Δεν υπάρχουν έως τώρα πληροφορίες για θύματα. Τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College. Ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους. Αναλυθείς οι ισχυρισμοί του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας των στενών του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στη κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα. Βόρειο-ανατολική άνεμη στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Air Sport.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Μπάλα παντού, με Λεωνίδα Καζνέτη στο μικρόφωνο, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και Άγγελος Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστη... Άγγελος Μπάτζιος, έκανα μεγάλο φάουλ, με συγχωρείς. Με Αγγελάρα λοιπόν στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 περίπου. Και με ρωτάγατε για Μεντιλίμπαρ, έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα. Οι περισσότεροι συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν και να ακούγονται διάφορα ονόματα από τη στιγμή που ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ παραμένει προπονητής του Ολυμπιακού. Ο φίλος ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ όταν να δώσει το έδωσε στον Ολυμπιακό και είναι καιρός να αποχωρήσει για την ιστροφημία του και μόνο. Φίλε μου Γιώργο από τη Σπάρτη, θα το συζητήσουν ο αρμόδιος που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον άλλον αρμόδιο, τον Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Αυτοί οι δύο κύριοι, όπως τα βρήκανε τη χρονιά του Conference που ο Ολυμπιακός άλλαξε πολλούς προπονητές και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο πρόσωπο του Χωσέλης Μεντιλίμπαρ είδε κάτι το οποίο τον δικαίωσε και τον έφτασε μέχρι την κορυφή του Conference. Έτσι και τώρα θα συζητήσουν, να τα βάλουν κάτω για να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν μαζί, αν μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν υπάρχει και πάρα πολύς χρόνος, αλλά υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι ότι βρισκόμαστε τον Ιούνιο, είμαστε 13 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα, σε περίπου 19 ημέρες, 22 Αυγούστου παίζει ο Ολυμπιακός. Οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Φαντάζομαι θα γίνουν και διορθωτικές κινήσεις με αποχωρήσεις παικτών, με αγορές παικτών, είτε με τον Χωσέλης Μεντιλίμπαρ είτε με κάποιον άλλον προπονητή. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ηρεμία στο σύλλογο, να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια στόχευση, να τα βάλουν κάτω, ξαναλέω, οι αρμόδιοι και να δουν τι φταίει και τι μπορούν να διορθώσουν και να συνεχίσουν μαζί. Τώρα δεν κάνει καλό σε κανέναν να ξεκινάμε και να λέμε ότι ο Μεντιλίμπαρ όταν θα δώσει το έδωσε και ότι δεν κάνει πια κτλ. Κτλ. Ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ έτσι κι αλλιώς, αν τον ακούσατε και μετά την Νάιμέγκεν, πάντα αυτό που έχει να πει θα το πει. Δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ό,τι δεν του αρέσει το λέει. Και έτσι είχε μάθει να κάνει από πάντα, έτσι κάνει και στον Ολυμπιακό, έτσι κι αλλιώς. Την πορεία του στα γήπεδα την έχει δείξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν.

Και μην ξεχνάμε πως είναι προπονητής και μεγάλος σε ηλικία, χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρει πολύ καλά ότι η θέση του προπονητή είναι επισφαλής, έτσι. Έχει επιλέξει την πιο επισφαλή δουλειά στο ποδόσφαιρο. Αυτή του προπονητή η θέση, σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε ξέρει να χειρίζεται και τέτοιες καταστάσεις.

Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλό 15 Αύγουστο. Με αγάπη από τα Δουνέικα, Ηλίας. Φίλε μου, Σωτήρη, καλησπέρα. Έχω πάει Δουνέικα, την έχω γυρίσει όλη την Ηλία. Έχω φάει παντού σε όλα τα χωριά εκεί. Έχω περάσει φανταστικά. Φαντάζομαι είσαι τώρα, αν δεν είσαι σπίτι και είσαι κάπου έξω, τρως, πίνεις κάτι, να περάσεις καλά, φίλε.

Και είδατε χθες τον Όφι, με Ελληνόπουλα. 8 Έλληνες, ένας Κύπριος, ο Σιέλης και ο Αϊτόρ που ήταν Ισπανός. Νομίζω δεν υπήρχε άλλος ξένος στην ενδεκάδα του Όφι. Οπότε, το έχω πει πολλές φορές, το ξαναπώ και τώρα, θέλει στήριξη και ο Έλληνας παίκτης, γιατί ταλέντο υπάρχει. Έχουμε κάνει μια εκπομπή αφιερωμένη στο αν έχουμε ταλέντο ή όχι. Ταλέντο υπάρχει, οπότε αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστές υποδομές, καθοδήγηση. Α, ήταν και ο νους, ναι. Οπότε είχαμε έναν Ισπανό, ένα Αργεντινό, 8 Έλληνες και τον Σιέλη που είναι Κύπριος, εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι Όφι με μια άκρος ελληνική ενδεκάδα κατάφερε να πάρει άλλο ένα τίτλο, δεύτερο μέσα σε λίγους μήνες. Έχει παίξει 4 τελικούς ο Όφι τον τελευταίο ένα χρόνο. Έχει παίξει 2 τελικούς κυπέλου, 2 τελικούς Super Cup και έχει πάρει 2 τρόπαια. Δεν το λες και άσχημα για μια ομάδα σαν τον Όφι, και μόνο καλό κάνει αυτό στον οργανισμό. Ο Όφι έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος. Μακάρι να μπει στη League Phase του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, έχει εξασφαλισμένη τη θέση του στην League Phase του Conference. Οπότε θα απολαύσουμε τον Όφι και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και το ξαναλέω, όλα αυτά έχοντας Έλληνα προπονητή στον πάγκο, Έλληνες παίκτες να παρτίζουν την ομάδα και να είναι κομβικοί. Έλληνες παίκτες που πονάνε, που αφουγκράζονται, που ξέρουν πως λειτουργεί η φάση εδώ πέρα. Και στην τελική, άμα δείτε, μετά από μεγάλες αποτυχίες συνήθως, τους Έλληνες ψάχνουν για να ρίξουν ευθύνες. Γιατί στις νίκες πάντα κάποιος άλλος θα μας την έχει φέρει. Αλλά στις αποτυχίες πάντα ψάχνουμε τον αποδιοπομπέο τράγο που συνήθως είναι Έλληνας.

0: Και άλλη είσοδο έχουμε στο στούντιο. Νίκος Καραγιάννης, κατευθείαν από Άρτα, φίλε, το μαλλί σου είναι
1: με μηχανή. Σε δύσκολη κατάσταση.
0: Με μηχανή ήρθες.
1: Όχι, ρε, είχα ανοιχτά παράθυρα.
0: Λες και ήρθες με μηχανή.
1: Τι γίνεται,
0: Καλά, εδώ είχα μίλη το Θεοδοσίου προηγουμένως. Μιλήσαμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Για την ΑΕΚ με τον Όφη. Δίκαιη η κατάκτηση του Όφη, είπαμε.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Μιλήσαμε λίγο για τον Νίκολης που εισαγωγικά πνίγηκε με τον περιορισμό των μικρών.
1: Κοίταξε, είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο έχει
0: ο ΑΕΚ με τους νεαρούς.
1: Ναι. Ο μόνος που το έχει λύσει είναι ο Όφη. Γιατί ακόμα. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Και ο ΠΑΟΚ θα έλεγα. Πέρυσι, μην ξεχνάς ότι ο Μοναστερλής το είχε δώσει την πρόκριση με τον Ατρόμητο.
0: Sorry που σε διακόπτω. Φίλε μου Γιώργο, που λες ότι και ο Κύπριος είναι Έλληνας, μα γι' αυτό είπα 8-1. Τον λογίζω Έλληνα τον Σιέλη. Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Συνέχισε.
1: Καλά, ναι, ο Όφη έχει δείξει αυτή τη στιγμή, δείχνει με το μεγάλο μου που λένε το Χριστοκόντι. Θυμάσαι που το λέγαμε και μαζί εδώ πέρα ότι είναι μεγάλο λάθος τότε.
0: Το είχαμε πει τότε που λέγανε ότι θα τον διώξουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες, ναι. Πόσο λέγανε.
1: Το θυμάμαι ότι το λέγαμε μαζί και είχαμε κάποια μηνυματάκια εδώ πέρα.
0: Ναι, να φύγει και τέτοια.
1: Ναι, αλλά δείχνει ότι έχει τα φόντα να γίνει προπονητή σε μια μεγάλη
0: ομάδα. Βγαίνει στον τελικό του κυπέλου με τον ΠΑΟ και λέει θα το πάρουμε. Βγαίνει προχθές και λέει θα το πάρουμε. Δηλαδή το πιστεύουν, όχι ότι δεδομένα εμείς θα το πάρουμε.
1: Μα αυτό τέτοιο προπονητή αξίζει να έχει Όφη τώρα, κακά τα ψέματα. Και πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Να πούμε μια πάρα πολύ ωραία μια γιορτή πραγματικά στην Κρήτη. Όπως πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι συνήθως Λεωνίδα, γι' αυτό πρέπει να το τονίζουμε.
0: Είπα στο Μίλτο προηγουμένως ότι εισαγωγικά είμαστε τυχεροί γιατί είδαμε τελικούς ανάμεσα σε Ολυμπιακό Όφη, ΠΑΟ Όφη, Ολυμπιακό Όφη, Super Cup. Και ΑΕΚ Όφη Super Cup. Δηλαδή, σε εισαγωγικά το ξαναλέω, μας βοήθησε ότι δεν είχαμε ΑΕΚ Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό,
0: ΑΕΚ ξέρω εγώ Ολυμπιακό.
1: Βοήθησε
0: ΠΑΟΚ.
1: Γενικότερα την ΕΠΟ αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Που ήταν Όφη στους τελικούς του κυπέλου και μετέπειτα και στο Super Cup. Αλλά εντάξει, έχουμε δει και στο παρελθόν και με μικρότερα.
0: Και μόνοι μας θα τσακωνόμαστε.
1: Έχουμε δει πολλά επεισόδια. Γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι επεισόδια στα γήπεδα δεν υπάρχουν πλέον. Έχουμε πολύ καιρό να δούμε.
0: Μέσα εντός αγωνιστικού χώρου, αυτό λέγαμε ότι έχουμε καιρό να δούμε.
1: Ναι. Τώρα στα αγωνιστικά, χτες και οι δύο ομάδες ήταν ανέτοιμες. Πέρα από τον εκτός του κανονισμού με τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, δεν είναι μόνο αυτό. Φαινόταν ότι από τα πρώτα λεπτά, το θυμάσαι που το είπαμε και εκτός αέρα μαζί που σου είπα, ότι από τα πρώτα λεπτά φαινόταν ότι δεν πάταγε πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. Είχε την ευτυχία
0: Νιώθω ότι ο Κόντις θα διαβάζει πολύ καλά αυτά τα παιχνίδια. Θυμήσου λίγο το μάτς στην Όλυγουν Αρένα που Όφη πέταξε εκτός την άκρη στο κύπελο.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Όλες οι ομάδες, νομίζω, όταν παίρνουν και το πρωτάθλημα, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό πέρυσι, με τον Μέντι Λίμπαρ. Την επόμενη χρονιά είναι πιο δύσκολα γιατί όλες οι υπόλοιπες ομάδες γνωρίζουν πολύ καλύτερα και τον τρόπο παιχνιδιού και σε περιμένουν, θέλουν ουσιαστικά να σε ρίξουν από την κορυφή, έτσι. Χθες η ΑΕΚ αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα, ενώ είδαμε πάλι το ίδιο παιχνίδι από τον άξονα να προσπαθεί να κάνει τις συνεργασίες, να βγάλει τους ποδοσφαιριστές. Αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα από τα άκρα. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές που η μπάλα άνοιγε στον πύλιο, δεν μπορούσε εκεί ο αριστερός μπακ της Ένωσης να τη βάλει την μπάλα με καλές προϋποθέσεις μέσα στην περιοχή για να μπορέσει να την εκμεταλλευτεί είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργα. Να πούμε ότι. Φάνηκαν λίγο βαριά τα πόδια των περισσότερων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ και είναι λίγο, πώς να σου το πω, γενικότερα στην Ένωση. Δεν ταιριάζει η υπεροψία.
0: Το έχει πληρώσει πολλές φορές
1: ναι,
0: η ΑΕΚ.
1: Ναι. Δηλαδή, αντικειμενικά, όπως και να το δούμε τώρα, το είπε και ο Νίκολιτς χθες, νομίζω, στις δηλώσεις του, δεν την ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει η υπεροψία. Είναι ένας οργανισμός που πρέπει να έχει την μπάλα χαμηλά, συνεχόμενα πάθος. Και πέρυσι δεν πήγε η ΑΕΚ στο ξεκίνημα με το σκεπτικό ότι πάει να πάρει το πρωτάθλημα και να κάνει αυτή τη σεζόν την οποία έκανε. Το ξεκίνημα πέρυσι σεζόν ήταν το minimum, δηλαδή αυτό το οποίο λέγαμε ήταν να πάει η ομάδα στο conference και από εκεί και πέρα να έχει μια αξιοπρεπή εικόνα.
0: Χρονιά με νέο προπονητή. Ναι.
1: Με νέο προπονητή, μεταβατική χρονιά. Πάμε για του χρόνου. Είχαν βγει και οι δηλώσεις τότε του Ριμπάλτα που είχε πει το περιβόητο ότι θέλουμε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο, και το πλάνο το οποίο υπάρχει.
0: Είναι μανούλα ο Ριμπάλτα μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, ναι. Περιμένω πάντως να σου πω την αλήθεια, Λεωνίδα, και άλλη ενίσχυση. και τη χρειάζεται, γιατί επιθετικά έχει ενισχυθεί η ΑΕΚ, αμυντικά δεν έχει ενισχυθεί.
0: Να.
1: Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Θέλει αριστερό μπακ σίγουρα και θέλει μπορεί ένα... και στόπερ.
1: Θέλει ένα αριστερό μπακ. Τώρα, μα με ρωτάς ρεπορταζιακά, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι θα έρθει ακόμα ένας παίχτης ο οποίος θα είναι στο κέντρο. Πιθανότατα ένας παίχτης αριστερό μπακ και κοιτάζεται ακόμα και το στόπερ. Άμα με ρωτάς εμένα, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό, γιατί μπορεί αριθμητικά να μην έχει ζήτημα. Γιατί είναι εκεί ο Μουκουντή, είναι ο Ρέλβας, είναι ο Γεωργίεφ, είναι ο Αλεξίου, είναι ο Βίντα. Αλλά χρειάζεται άλλον έναν για να ανεβάσει λίγο και την ποιότητα της ομάδας και φυσικά στα άκρα, έτσι. Δηλαδή και τώρα, φέτος, που όλες οι ομάδες γνωρίζουν το παιχνίδι της ΑΕΚ και γνωρίζουν ότι υπερφορτώνει πάρα πολύ τον άξονα και με τις πάσες και συνεχώς, πάρα πολλές φορές την μπάλα θα πηγαίνει στα πλάγια.
0: Ναι.
1: Και άμα στα πλάγια... είναι ο Πίλιος ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός.
0: Κοίτα, αναγκαστικά πέφτει το βάρος στα back, γιατί τα extreme της ΑΕΚ μπαίνουν μέσα, ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι extreme.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι
1: κοίταξε, ο Ζούπκοφ όταν θα αγωνίζεται θα παίζει λίγο πιο προς τα άκρα και θα συγκλίνει σιγά σιγά. Αλλά ναι, αυτό το οποίο λες είναι 100% δίκιο. Αλλά όταν η μπάλα θα πηγαίνει στα αριστερά και θα είναι εκεί ο Πίλιος, ο οποίος δεν είναι και ο καλύτερος παίκτης επιθετικά. Αμυντικά είναι πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Αλλά επιθετικά δεν μπορεί να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω στην ΑΕΚ. Εκεί νομίζω θα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι νωρίς. Μπορεί να ακούγεται σαν κλισέ, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή, άμα είναι μια ήττα η οποία είναι καμπανάκι. Αλλά δεν έχει κάνει και μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν πρέπει να κυνηγάει τους τίτλους η ΑΕΚ για να μπορέσει να ανέβηκε επίπεδο, αλλά δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο θα έκανε ένας αποκλεισμός από τη Λευκή Σόφια.
0: Mm.
1: Και αυτό το οποίο κρατάω, άμα με ρωτάς, είναι ότι η αντίδραση η οποία έδειξε μετά το δεύτερο γκολ το οποίο δέχτηκε, που πάλι στο 93 το έφερε στην ισοπαλία. Δηλαδή πάλι δεν έχασε. Κάτι το οποίο βλέπαμε πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και στο Βόλο και σε άλλα παιχνίδια γενικότερα. Στο τέλος να μην χάνει.
0: Ναι. Έχει, βγάζει αντίδραση.
1: Ναι.
0: Και με την Κηφισιά νομίζω είχε κάνει με τρελή ανατροπία.
1: Ναι, με την Κηφισιά στις αρχές.
0: Στο Περιστέρι νομίζω.
1: Στο Περιστέρι τότε. Που ξεκίνησε το παιχνίδι και με 10 παίχτες τότε είχε πάρει και κόκκινη ο Ρέλβας. Είχε κάνει την ανατροπή με τον Γιώβιτς ουσιαστικά τότε να να παίρνει μπρος σιγά σιγά. Γιατί έβαλε τον γκολ με το που ξεκίνησε με τον Άρη Λεμεσού. Αλλά εκεί σε εκείνο το μάτσα την Κηφισιά έδειξε αυτό το οποίο του είχε ζητήσει και ο Νίκολς, δηλαδή το να είναι ο ηγέτης της ομάδας. Δεν ξέρω αν είπε τίποτα για τον Παλαμότη. Σε μένα θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και δεν
1: πρέπει
0: να το βγάλει, είπα εγώ στα πέναλτι. Τον αφήνεις με αυτή την τρέλα του μικρού και είσαι και το άλλο θυσιαγωγικά μετά έτσι άμα χάσεις.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως, ότι άμα χάσεις με αυτόν τον τρόπο όπως έχασες τώρα, δηλαδή να μην πιάσει κάποιο πέναλτι ο τερματοφύλακας, μπορεί και να τον καταβάλεις.
0: Ενώ τώρα που δεν τα πιάσεις ως 300.
1: Ως 300 εντάξει.
0: Δεν θα του πεις
1: τίποτα. Δεν θα του ρίξει κανένας ευθύνη.
0: Ναι, ενώ άμα χάσεις με τον Παλαμό τέρμα, τι να σου πούν, γιατί έχασες με τον Παλαμό τέρμα.
1: Θα σου πούνε ότι ο 300 μπορεί να το πιάνε, κατάλαβες. Δηλαδή, νομίζω και το παιδί, και ο Μπαλαμότης όταν βγήκε, δεν ξέρω αν είδες τι αγκαλιά ήταν.
0: Ναι, ναι, και φιλή. Καλά,
1: τον Νίκολη,
0: του δώσε και την ευκαιρία.
1: Του δώσε πολύ μεγάλη ευκαιρία και, και το δικαίωσε, θα πω εγώ. Ήταν πάρα πολύ καλός ο μικρός.
0: Κοίτα, μην τρελαθούμε, είναι 21.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Γιατί λένε, είναι, για τερματοφύλακας είναι μικρός. Αλλά για τερματοφύλακας είναι μικρός. Δηλαδή, τον Ντοναρούμα να παίζει 16, ξέρω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Στην και Ελλάδα, όποιος είναι 22, το λέμε μικρό.
1: Και έχει και τον μικρό, όντως, τον Σαρακασίδη.
0: Εντάξει, είναι 15 στα 16.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτόν θα προσπαθήσει γενικότερα να το βγάλει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει η ΑΕΚ με τις ακαδημίες.
0: Τώρα
1: μεγάλο ζήτημα.
0: Με τον Γεωργιάδη.
1: Ναι, με τον Γεωργιάδη. Ο οποίος αυτό όμως, Λεωνίδα, θέλει 3-4 χρόνια.
0: Καλά. Δεν γίνεται. Ξεκινάμε αυτό το καλοκαίρι και βγάζουμε και τρεις παίκτες.
1: Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι γενικότερα, ότι θέλει 3-4 χρονάκια, θέλει ένα μεγάλο διάστημα, θέλει φουρνιές που να έχουν καεί και να μην προχωρήσουν, αλλά θέλει και υπομονή.
0: Δεν θα σου βγουν όλες τις χρονιές.
1: Ναι, αλλά θέλει και υπομονή όμως, Λεωνίδα. Θέλει να μπει μέσα ο τερματοφύλακας, ο αμυντικός, ο επιθετικός και να κάνει το λάθος. Ο Κουλιεράκης.
0: Ο Πάκ το έκανε καλά με Τζόλι.
1: Που βγήκε, θυμάσαι ότι είχε κάνει πάρα πολλά λάθη τότε που Πάκ είχε κοιτάξει.
0: Μα δεν μαθαίνει κι αλλιώς.
1: Ναι. Αλλά υπήρχε η στήριξη, υπήρχε η επικοινωνία, υπήρχε η υπομονή. Είναι σημαντικό κι αυτό. Εντάξει.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας, τον Μιχάλη, που στέλνει το μηνυματάκι του. Από Ολλανδία, Πανάθα μόνο λέει. Μπορείς να μου πεις, παρακαλώ, γιατί ο Ολυμπιακός μπαίνει στους ομίλους του Europa League και δεν παίζει στα playoff. και δεν είναι και για τον ΠΑΟΚ παράδειγμα το ίδιο. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος και ξεκίνησε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League από το League Path. Αυτό έχει σημασία και με τον συντελεστή του.
1: Ναι, έχει υψηλό συντελεστή γενικά.
0: Ναι, και πέρασε από το League Path. Γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει απευθείας. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι τέσσερις αυτές οι ομάδες που μπαίνουν απευθείας στη League Phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Είναι αυτό, από το League Path δηλαδή. Η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι Champions Path, επειδή βγήκε πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός είναι από το League Path και με τον συντελεστή του, φίλε μου, γι' αυτόν τον λόγο μπαίνει κατευθείαν. Ο ΠΑΟΚ βγήκε τρίτος και ξεκίνησε από το δεύτερο προγραμματικό του Europa.
1: Ναι, από το δεύτερο προγραμματικό του Europa βγήκε τρίτος, άρα πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο του τέταρτου.
0: Γι' αυτό
1: του
0: δεν μπαίνει απευθείας στον όμιλο του Conference μετά, στη League Phase του Conference.
1: Οπότε, ναι, είχε αυτό το θέμα. Και νομίζω δεν είχε και το συντελεστή του, τον οποίο έχει και ο Ολυμπιακός γενικότερα σε βαθμούς, αλλά δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ένα απλό ερώτημα για το θέμα του Ολυμπιακού. Στις αρχές έπαιζε μπροστά, έκλεβε μπάλες και δημιουργούσε φάσεις με την μπάλα κάτω. Μετά τι συνέβη, ποιανού εντολή είναι οι γιώμες? Όρτα, πόσο επιδραστικός θα ήταν, μάλλον, φίλε μου Δημήτρη.
1: Μετά, φίλε μου, και οι ομάδες αρχίζουν και σε μαθαίνουν.
0: Πρώτον αυτόν.
1: Σταματάνε να κάνουν τον build-up.
0: Είναι οι ίδιοι παίκτες που παίζουν 2,5 χρόνια στα μάτα. Ο Ελκαμπή με την Αϊμέγγιεν τον λυπήθηκα. Έτρεχε το παιδί, ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε ένας να έρθει δίπλα του και να παλεύει κι αυτός. Ο Ελκαμπή είναι τόσο φιλότιμο παιδί που παλεύει όλες τις φάσεις. Άμα δείτε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πόσες φορές πηδάει. Μόνο και μόνο τα άλματα που κάνει είναι τρομερή φθορά πάνω στο κορμί του. Ο Ολυμπιακός τον άφησε μόνο του τον Ελκαμπή. Δεν είχε άλλο σεντερφόρ στην Ολλανδία. Τι να πω. Να μην πούμε ότι είναι λάθος αυτό. Για μένα είναι λάθος. Δεν ξέρω πώς γίνεται να πας.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν αξιοποιείται στον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ καλός
0: που έχει και τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσουκ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα δύο αυτά παιδιά. Θα φύγουν, θα μείνουν. Είναι φευγάτη, οπότε σου λέει δεν μπορώ να του εμπιστευτώ.
1: Μάλλον είναι φευγάτη τώρα. Για να μην είναι στη λίστα, μάλλον είναι φευγάτη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Οπότε παιδιά είναι και αυτό. Απ' την άλλη σε μαθαίνουν. Και δεν νομίζω τώρα ότι ο Μεντελίμπαρ πάει στο Ρέντι και του λέει: λοιπόν, πάρ την μπάλα, πυρόλα και βάρα τη μία να βρει τον Ελκαμπή. Δηλαδή πάνε εκεί και κάνουν κάποια πράγματα, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Αλλά είναι σκασμένοι. Είναι σκασμένοι. Δηλαδή ο Ροντινέι είναι 2 χρόνια μεγαλύτερο από τη χρονιά του Conference. Είναι 34, ξέρω στα 35 πόσο πάει. Ο Τσικίνιο από το Γενάρη και μετά δεν ξέρω. Δεν είναι ο Τσικίνιο, σίγουρα. Δεν μπορεί το παιδί αυτή τη στιγμή. Δεν του βγαίνει τίποτα.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι
0: ο μόνο στον Ολυμπιακό που μπορεί και τρέχει είναι ο Έσε. Ο Έσε δηλαδή με την Αϊμέγγεν ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού για μένα. Με τα τρεξίματά του και με τη μαχητικότητά του και με όλα.
1: Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι έχει κλείσει ένας κύκλος έτσι. Αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, έτσι γίνεται σε όλες τις ομάδες, παιδί μου. Δεν είναι κακό.
1: Ναι, μα σε όλα.
0: Σε όλες τις ομάδες αυτό συμβαίνει. Το θέμα είναι να πάρει τους παίκτες που χρειάζεται σε κάθε θέση. Γιατί κακά τα ψέματα, θέλεις ένα αριστερό μπακ, θέλεις έναν επιθετικό ή δύο, δεν ξέρω πώς θα πάρει από τη στιγμή που τα Ρέμι και Γιάννη του. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Εγώ νομίζω θέλει δύο χαφ.
0: Θέλει ένα δύο στη θέση του Ντάνι Γκαρσία. Ντάνι Γκαρσία. Φιλότιμο είναι Ντάνι Γκαρσία, αλλά ρε, εντάξει, okay. Για το βήμα παραπάνω μιλάμε τώρα. Θέλει αλλαγές, εντάξει, λογικό είναι. Θέλει προσθήκες. Μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ απόψε, λέει φίλος ο Δημήτρης. Από τα Λουτρά, ωραίας, Ελένης, Ιωνικός Νίκαιας, παντού και στην Κόρινθο, λέει ο φίλος.
1: Μάλιστα.
0: Ιωνικάρα, γάμα εθνική. Μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ, εννοείται. 9.30 ο αγώνας, Ερασπορ. Με Κωνσταντέλια ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι φαντάζομαι να δούμε και βασικό. Δεν νομίζω να τον αφήσει έξω από τη στιγμή που πήγε. Να το φέρει από τον πάγκο, ξέρω εγώ.
1: Καλά, όχι με τίποτα.
0: Ναι. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς πήγε στην Μπεσίκτας. Τι κάνουν οι Τούρκοι, ρε φίλε.
1: Κυκλοφορούσε ελεύθερος πολύ, για μεγάλο διάστημα.
0: 7,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για 3 χρόνια, λέει. Ο Λουκάκου πήγε Φενέρ. Ο Σαλάχ πήγε Τραμπζοσπορ. Τρέλα, ε.
1: Φεύγουν. Σαν να το
0: πολλά
1: κάνει...
0: λεφτά, ρε φίλε.
1: Πώς ήταν η Αραβία στις αρχές, έτσι το πάνε να το κάνουν και στην Τουρκία.
0: Ο Σαλάχ τώρα, αυτά που διάζεται εξωφρενικά, κάτι χαρτί υγείας, κάτι μισθό, μισθό η γυναίκα του. 10.000 το μήνα η γυναίκα του. Λες και δεν έχει ο Σαλάχ να τους δώσει από τα 20 εκατομμύρια που παίρνει.
1: Τα είδα κι εγώ αυτά από όπου, φίλε. Απίστευτο. Απίστευτο, πολλά αλήθεια.
0: Πολλά λεφτά τα φέρνουν και πίσω. Ο δήμαρχος της
1: Φανέλες
0: Τραπεζούντας, νομίζω κάτι είπε ότι αυξήθηκε ο τουρισμός. Κάτι τέτοια.
1: Αυξήθηκε ο τουρισμός. Συγχρονίζεται.
0: Ο πρόεδρος, ναι, αυξήθηκε ο τουρισμός μέσω του Σαλάχ. Λέει ότι πολλοί Αιγύπτιοι και Βορειοαφρικανοί θα πηγαίνουν στην Τραπεζούντα τώρα διακοπές. Λέω Σαλάχ. Ο πρόεδρος λέει ότι άμα συνεχιστεί με αυτόν τον ρυθμό η πώληση των διαρκείας, η μεταγραφή θα βγει από φέτος.
1: Ναι, αυτό το είδα. Ναι. Και για τα διαρκείας και τις φανέλες, αυτό είδα.
0: Ναι, ναι. Α, εντάξει. Οκ. Ό,τι παίρνεις, στο επιστρέφει ο Σαλάχ.
1: Καλά, ναι.
0: Σε εμπορικό επίπεδο, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τώρα στο γήπεδο είναι άλλη συζήτηση. Αν μπορεί όντως να κάνει διαφορά και να οδηγήσει Τραμπζονσπορ κάπου πιο ψηλά. Αλλά είναι πολύ δυνατή η Τουρκία. Γαλατά, Φενέρ, Τραμπζονσπορ, Μπεσίκτας, τώρα είναι πολύ δυνατές ομάδες. Με ποιον ήταν να παίξει Μπεσίκτας, με ποια ελληνική ομάδα?
1: Τον Παναθηναϊκό τώρα. Παίζει με τη Χράντε Τσκράλοβε.
0: Μπράβο.
1: Άμα...
0: θα την περάσει και νικήσει 1-0 το πρώτο μάτς.
1: Είχε κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς. Τώρα δεν νομίζω να γίνει κανένα απίθανο και να μείνει έξω.
0: Μακάρι να μην γίνει.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Νομίζω σήμερα πρέπει να παίζει.
0: Σήμερα.
1: Ναι, σήμερα παίζει.
0: Τι ωραίο είναι αυτό το μάτς. Ενδιαφέρει αυτό το μάτς. Η Μπεσίκτας. Πού είναι η Μπεσίκτας τώρα? Μήπως δεν παίζει.
1: Κι όμως Λεωνίδα πρέπει να έχει παίξει χθες.
0: Νίξε χθες. Πέρασε η Μπεσίκτας.
1: Θα πέρασε.
0: Δεν το βλέπω. Τρίτη. Όχι.
1: Όχι.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα είναι. Σήμερα. Καλά είπαμε. 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, ναι.
1: Μπεσίκτας Χράντες Κράλογα.
0: Είχε νικήσει 1-0 το πρώτο μάτς.
1: Είχε κερδίσει 1-0 Μπεσίκτας, ναι.
0: Οπότε να το ξανακάνει και σήμερα να ηρεμήσω.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Να το κάνει. Αποκλειστεί και. Νομίζω και η Τσεχία είναι μέσα στις ομάδες που κυνηγάμε.
0: Ναι, εντάξει. Είναι, πώς δεν είναι. Πάμε, φύγουμε. Βάλεις ένα τραγουδάκι Ολυμπία μου για να φύγουμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μην φύγετε με την Ερασπόρ, πάντα κάτι καλό ακολουθεί. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους. Λέοντας Καζνέτης στο μικρόφωνο και Νίκος Καραγιάννης που μπήκε τώρα. Περίμενα. Και Άγγελο Μπάτζιο, πω, Άγγελες όρια σήμερα, φίλε. Και Άγγελος Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Σε δύσκολη κατάσταση.
0: Εγώ είμαι σε δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι, σε δύσκολη κατάσταση.
0: Εσύ έχεις το μαλλί τέντα, εγώ είμαι δύσκολος.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Πάμε να φύγουμε. Γεια σας, παιδιά. Καλό απόγευμα.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, Eraspor 101,8. Καλησπέρα σας. Αρχίζει η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor που θα διαρκέσει μέχρι τις 9. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά που έχει Europa League, τον αγώνα της Anderlecht με τον PAOK, 9.30 στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, με ζωντανή μετάδοση από την Eraspor. Έχει και άλλους αγώνες και για το Europa και για το Conference League. Σήμερα θα μάθει και τον αντίπαλό του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση, στα η φάση των play-off δηλαδή του Conference. Στις 8 αρχίζει ο αγώνας. Της Μπεσίκτας με την Κράλοβε από την Τσεχία. Στο πρώτο παιχνίδι η τουρκική ομάδα έχει νικήσει με 1-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί από αυτό το ζευγάρι. Στις 7.30 το βράδυ υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Είναι η τέταρτη ημέρα. Μάλιστα, δύο αγώνες θα γίνουν στην διάρκεια αυτής της εκπομπής. Στις 8 παρα 10 η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη θα πάρουν μέρος στον ημιτελικό των 100 μέτρων πεταλούδα και λίγα λεπτά αργότερα στις 8 ο Απόστολος Σίσκος θα πάρει μέρος στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο. Επίσης υπάρχουν και αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου και στις 8.30 θα αρχίσουν. Στις 7.30 οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης από την ΕΡΤ 2 Σπορ θα μεταδοθούν αμφότεροι. Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, έχουμε στις 10 παρα 10 τον τελικό του επικοντό με την συμμετοχή των Στεφανίδη και Αδαμοπούλου και στις 11 παρα 4 τον τελικό της δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Παολίδη. Αυτά όσον αφορά τα αγωνιστικά της ημέρας, γιατί υπάρχει και ρεπορτάζ κυρίως στον Ολυμπιακό. Από χθες έχει, μάλλον μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League, από την Nijmegen, έχει αρχίσει ένα θέμα που αφορά την παραμονή ή όχι του προπονητή, του Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ, και μάλιστα πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι για αύριο έχει προγραμματιστεί ραντεβού μεταξύ του προπονητή και του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Γιάννης Ρένιος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν λεπτό προς λεπτό, να δούμε και να καταγράψουμε τι ακριβώς ισχύει. Πράγματι, θα υπάρξει αύριο συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και κατά πάσα πιθανότητα οδηγούμαστε σε διαζύγιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού, καθώς προκύπτουν διαρκώς πληροφορίες και από την Ισπανία που επιβεβαιώνουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η γενικότερη πλευρά του Ολυμπιακού έχουν έρθει σε επαφή με προπονητές, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων την περίπτωση του Μαρσελίνο. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται για να ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή η υπόθεση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σου εξηγήσω. Από χθες ουσιαστικά υπάρχουν συζητήσεις, σκέψεις, συσκέψεις για το ποια θα πρέπει να είναι η σωστή κίνηση του Ολυμπιακού μια μισή εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, με το μεταγραφικό σχεδιασμό να είναι στη μέση, στον απόϊχο της μη συνέχισης των ερυθρόλεπτων στο Champions League μετά τον αποκλεισμό από την Nijmegen. Υπήρχαν οι φωνές, οι απόψεις ανθρώπων που έλεγαν ότι θα πρέπει να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον για ένα εύλογο χρονικό σημείο και να δει πώς θα προχωρήσει η κατάσταση. Υπήρχαν και εκείνοι που υποστήριζαν ότι θα πρέπει να πάει άμεσα σε μία αλλαγή για να προλάβουν χειρότερη κατάσταση από αυτή την οποία υπάρχει. Και ενώ επαναλαμβάνω, ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε τουλάχιστον 4 με 5 παίκτες να έρθουν σύναυσους που θα φύγουν. Όλα δείχνουν, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ότι θα επέλθει διαζύγιο και από την αυριανή συνάντηση, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα πάμε στην επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αυτή είναι η είδηση που προκύπτει από την αυριανή συζήτηση, συνάντηση, και νομίζω είναι μια σωστή σκέψη από πλευράς Βαγγέλη Μαρινάκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, να ακούσει και από την άλλη πλευρά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο θα είναι.
0: Ναι, αλλά υποθέτω και με βάση αυτά που μας λες ότι ο Μαρινάκης δεν περιμένει να ακούσει το Μεντιλίμπαρ για να αποφασίσει. Εάν έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός για να βρει προπονητή ή ο προπονητής είναι πρώτων πυλών, μάλλον πρόκειται για ένα διαζύγιο προκειμένου να λυθεί συνενετικά η συνεργασία των δύο πλευρών.
1: Όπως αρμόζει σε μια τέτοια συνύπαρξη και επειδή κατά καιρούς και οι δύο είχαν μιλήσει με εγκομιαστικά λόγια για την πορεία και για το έργο του άλλου. Νομίζω είναι κάτι το οποίο αρμόζει σε αυτή την συνεργασία που ήταν πρωταθληματική, κυπελλική και βεβαίως με λάμψη ευρωπαϊκή. Και από εκεί και πέρα, σε αυτή την συζήτηση κουβέντα, νομίζω θα δοθούν οι αμοιβαίες εξηγήσεις για να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα και του ενός και του άλλου. Με τον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, να αλλάζει σελίδα και πλέον να κοιτάζει την επόμενη μέρα χωρίς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Μάλιστα. Και με τον προπονητή, τον διάδοχο του Μεντιλίμπαρ, να είναι ο Μαρθελινό.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο. Απλά είναι κάτι το οποίο βγήκε και από τη Μάρκα, μεταξύ άλλων ονομάτων, ότι έχει γίνει κρούση στο Μαρθελίνο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, να το διευκρινίσουμε. Πέρυσι τα πήγε εξαιρετικά με την Βιγιαρεάλ, αναζήτησε την τύχη του Σαουδική Αραβία, δεν βγήκε κάτι τέτοιο φέτος. Όμως εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι εκτός ότι πρόκειται για μια ακριβή κίνηση, το δεύτερο θέμα αφορά το πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί η ομάδα. Γιατί το να αναλάβει κάποιος είναι μια εύκολη υπόθεση. Πρέπει να δοθούν οι εγγυήσεις και όλες αυτές οι σκέψεις και οι κινήσεις που αφορούν έναν προπονητή που αναλαμβάνει μια ομάδα προς το τέλος της προετοιμασίας, λίγο πριν τα επίσημα παιχνίδια, κυρίως του πρωταθλήματος αναφέρω, έτσι ώστε να δει πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα και κατά πόσο αυτή η λίστα παιχτών που αυτή τη στιγμή για την ώρα φαίνεται ως ένα σημείο να παγώνει στις συζητήσεις, εάν θα προχωρήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.

0: ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και ότι οι βάσεις για να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να οδηγεί, να τίνει να οδηγεί προς τη διακοπή της συνεργασίας είχε μπει ήδη από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου.
1: Έτσι, είναι λίγο αντικρουόμενο αυτό το οποίο λες.
0: Γιατί, εγώ νομίζω ότι είναι το ένα συνέχεια του άλλου.
1: Όχι, θα σου πω, έχει βάση πραγματικότητας. Τι εννοώ, δεν είναι παράλογο αυτό το οποίο λες, όμως είναι λίγο αντικρουόμενο γιατί από τη στιγμή που για κάποιους λόγους πέρσι υπήρχαν ορισμένες ενστάσεις για τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έμεινε χωρίς τίτλο, σε αντίθεση με την προπέρσι χρονιά που είχε πάρει και το Super Cup και το κύπελο και το πρωτάθλημα, κάνεις το σχεδιασμό σου από τέλος Μαΐου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεις ή προχωράς.
0: Εκεί λοιπόν έγινε, επειδή υπήρξε πάλι, το συζητάγαμε και μαζί, υπήρξε πάλι μια φιλολογία περί Μεντιλίμπαρ, έγινε ένα ραντεβού με το Μαρινάκη και αποφάσισαν να συνεχίσουν, αλλά αυτό. Φαίνεται μάλιστα, ότι
1: θυμάσαι,
0: ήταν σαν μια δεύτερη ευκαιρία, σαν μια τελευταία ευκαιρία.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι. Είχαμε πει ότι υπάρχει απόλυτη πίστη για το πλάνο και το σχέδιο το οποίο έχει ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό και τότε δεν το συζητούσαμε καν ότι θα μπει σε σκέψη ανασχεδιασμού και επανασχεδιασμού της ομάδας. Υπήρξαν γεγονότα και στις μεταγραφές και στη διαχείριση και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα για να φτάσουμε εδώ. Άποψή μου είναι, χωρίς να γνωρίζω τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει, ότι είναι λάθος το timing αυτή τη στιγμή.
0: Και δεν το timing της αλλαγής προπονητή.
1: Ναι, είναι λάθος για μένα. Δηλαδή, δεν θέλεις σεβαστό, άλλωστε οι σχέσεις και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τους προπονητές και τις ομάδες ξέρουμε που καταλήγουν συνήθως. Το κάνεις από αρχές Ιουνίου και πας με τον νέο προπονητή να προχωρήσει αυτό το πλάνο. Τώρα, έχοντας κάνει 7 εβδομάδες προετοιμασίας, έχοντας πάρει ή έχοντας διώξει τους παίχτες με τις ευλογίες ή χωρίς ευλογίες, δεν έχει σημασία του Μεντιλίμπαρ, καλείται τώρα ένας προπονητής να αναλάβει δουλειά κάποιου άλλου και να συνεχίσει τις υπόλοιπες μεταγραφές με το πλάνο που θέλει αυτός, που δεν ξέρεις εάν συνεχίζεις το ίδιο μοτίβο τακτικό το οποίο έχει ο Μεντιλίμπαρ, αν του κάνουν οι παίχτες και μπορούν να αξιοποιήσουν το πλάνο τους αυτό το οποίο θα πιστεύει, γιατί και ο Μαρσελίνο έχει μια άλλη φιλοσοφία περισσότερο στο 4-3-3, δηλαδή. Είναι όλα αυτά που δεν ξέρω κατά πόσο προλαβαίνει. Προφανώς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εδώ έχουν σταθμίσει και ειδικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τα υπέρ και τα κατά. Και γι' αυτό φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε παρακολουθούμε βήμα-βήμα αυτή την εξέλιξη. Περιμένουμε την αυριανή συνάντηση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, έτσι, για το διαζύγιο των δύο πλευρών. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και στον προπονητή και στους παίκτες που θα έρθουν και θα φύγουν.
0: Και κάτι ακόμη, Γιάννη. Το έβαλες και εσύ. Μίλησες για θέμα σχεδιασμού. Εδώ, σε αυτό που έχει γίνει στον Ολυμπιακό από την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου έως και σήμερα. Δηλαδή, τις επιλογές των παιχτών, τις μεταγραφές που έγιναν, τους παίκτες που έφυγαν, όλα αυτά χρεώνονται στον Μεντιλίμπαρ. Γιατί είδαμε και τη διοίκηση του Ολυμπιακού να φέρνει πρόσωπα για να αναλάβουν τεχνικοί διευθυντές, για να αναλάβουν να κάνουν τις μεταγραφές. Άλλοι, ενώ φαίνεται ότι ανακοινώθηκαν, δεν ήρθαν. Άλλοι ήρθαν πριν από μία εβδομάδα. Αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή ή έχει να κάνει με τη διοίκηση?
1: Όχι. Είναι μια αλληλουχία γεγονότων, άστοχων ενεργειών που προφανώς και βαραίνουν και τη διοίκηση και το Μεντιλίμπαρ. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός πήγε σε αυτά τα δύο παιχνίδια με έναν αριστερό μπακ, γιατί έφυγε ο Ορτέγκα και δεν είχε αντικατασταθεί άμεσα, δεν ήταν ευθύνη του Μεντιλίμπαρ. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να πάει με έναν επιθετικό, κακός, αν το δεις απ' έξω, τον Ελκαμπή, καλώς θα σου πει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτό το είπε και στη συνέντευξη τύπου, ότι ήθελε παίχτες που θα είναι έτοιμοι. Αυτή είναι ο Γιάρεμτσουκ, έχει το μυαλό του πώς θα φύγει. Ο Ταρέμι συζητά με άλλες ομάδες. Ο Κλέιτον είναι τραυματίας, άρα ήταν μονόδρομος και για τον ίδιο. Άρα βλέπεις ότι είναι μια αλληλένδετη κατάσταση η οποία βαρύνει από πέρσι, αν θέλεις, και τον προπονητή και τους παίχτες και τη διοίκηση, ζυγίζοντας και σταθμίζοντας όμως όλα αυτά τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή πάμε σε αυτό το γεγονός. Αύριο, παραμονή της Παναγίας, 14 Αυγούστου, λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρώτου επίσημου αγώνα για το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο, ο Ολυμπιακός θα πάει σε ένα Plan B, που σημαίνει με νέο προπονητή. Ποιος θα είναι, πότε θα έρθει και πότε θα προλάβει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο στοιχείο το οποίο το αναζητούμε και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι ακριβώς θα
0: συμβεί. Αλλά εδώ φαίνεται ότι η διοίκηση, η ιδιοκτησία του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης βασικά, αλλά και η συναυτό, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι τον συμβουλεύουν, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται για να ρωτήσει τη γνώμη τους πριν πάρει κάποια απόφαση, αλλά βασικά ο ίδιος ο Μαρινάκης,

0: πιστεύει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με το Μαντιλιμπάρ.
1: Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Το Μάρμαρο δεν θα το πληρώσει μόνο Μαντιλιμπάρ. Υπάρχουν και άλλοι ενδιάμεσοι, οπότε δεν θα εκπλαγώ εάν τις επόμενες μέρες μάθω για αλλαγή, αντικατάσταση, οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται και για άλλα πρόσωπα σε διάφορες θέσεις στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Το κρατήσουμε και αυτό. Έτσι. Ναι.
0: Άρα να πάμε δηλαδή να οδηγηθεί ο Ολυμπιακός σε ριζικές αλλαγές.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ριζικές.
0: Προσώπων και...
1: Αλλά για αλλαγές σίγουρα θα δούμε με την έλευση και του νέου προπονητή και με τα όσα υπάρχουν στο μυαλό πλέον να διορθωθούν τα κακό σχήματα. Κυρίως της περσινής χρονιάς.
0: Και επίσης αλλαγές και στο ρόστερ, από ό,τι λες και καταλαβαίνουμε. Μεγάλες.
1: Τώρα, κοίταξε, θα σου πω. Το ζήτημα είναι ότι ήταν ξεκάθαρο ότι ο Γιάννη δεν ήθελε να παίξει με το Μεντιλίμπαρ. Ερχόμενος ένας προπονητής που ενδεχομένως να τον θέλει ο προπονητής και να αλλάξει τη γνώμη του Γιάρεντσουκ, ποιος μπορεί να σου πει το αντίθετο. Άρα σημαίνει, αυτό ακριβώς έλεγα λίγο νωρίτερα, και ποια είναι η δυσκολία. Ότι όλοι ξαναμπαίνουν από την θέση 0. Όλα επαναρχίζουν, όλα ξαναχτίζονται από την αρχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με την απόδοση, με τη θέληση κάποιων παιχτών ή με τη διάθεση, εν πάση περιπτώσει. Γιατί υπάρχουν και παίχτες που είναι του Μεντιλίμπαρ, τον αγαπούν, τον λατρεύουν, τον πιστεύουν, τους πιστεύει. Δεν είναι βέβαιο τι συμβαίνει με τον καινούριο προπονητή. Νέα ήθη, νέα έθιμα, καινούργια πρόσωπα που σε αυτό το χρονικό σημείο, εκεί είναι λίγο η ένστασή μου, κατά πόσο θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να προλάβει, να μπαλώσει και να αρχίσει να αποδίδει άμεσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Βεβαίως θα είμαστε εδώ και ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρξει εξέλιξη στο θέμα του προπονητή του Ολυμπιακού, θα είμαστε έτοιμοι για να την μεταδώσουμε, για να την μεταφέρουμε. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στην Κρήτη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ο Όφη με την χθεσινή κατάκτηση ενός ακόμη τροπέου του Super Cup. Θυμίζω ότι τον περασμένο Απρίλιο κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό είχε κατακτήσει και το κύπελο Ελλάδας και μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει παίξει στους τέσσερις τελευταίους τελικούς. Δύο του κυπέλου και δύο του Super Cup. Γράφει ίσως, Γιώργο, τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας του.
2: Έτσι είναι, Θάνο, και θα έλεγα ότι αυτό ταιριάζει, μάλλον οι εποχές που ζούμε μοιάζουν αρκετά με τις εποχές του Ευγένιου Γκέραρντ. Έτσι, δεν θέλω να συγκρίνω αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά και ο Ευγένιος Γκέραρντ είχε μια τρομερή πενταετία από το 1985 έως το 1990. Έτσι, όπου κατέκτησε το κύπελο, είχε ευρωπαϊκές εξόδους και τα λοιπά, αλλά μοιάζει η εποχή που ζούμε τώρα με την εποχή εκείνη τουλάχιστον όπως
0: τον έλεγε αυτή
2: που την έζησαν. Ακριβώς. Άλλωστε ο Χρήστος Κόνης έχει πάρει ήδη δύο τρόπαια, ένα κύπελο και ένα Super Cup. Δύο τελικούς έχει παίξει με τον Όφη, πήρε και τα δύο τρόπαια. Πανηγυρίστηκε δεόντως και το χθεσινό κύπελο με την παρουσία κόσμου στα Λιοντάρια, με την παρουσία του Προέδρου στα πολιτήρια που έδωσε και το σχετικό μπόνους στους ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι η κριτική ομάδα ζει τρομερές στιγμές, συγκινητικές στιγμές, αλλά αυτά μέχρι σήμερα, το πολύ αύριο, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η νέα πρόκληση των ευρωπαϊκών κυπέλων την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πρέπει
0: πότε παίζει Όφη, Τετάρτη?
2: Πέμπτη.
0: Mm-hmm.
2: Πέμπτη, να δούμε βέβαια όπως δείχνουν τα πράγματα θα παίξει με τη GSK, έτσι, εκτός κι αν η Χάπολ Τελαβίου κάνει τη μεγάλη ανατροπή σήμερα. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Όφη δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο ελληνικό στοιχείο και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι χθες στην ενδεκάδα ξεκίνησαν 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, 8 συν τον Χρήστο Σχέλη, τον Κύπριο, τον βάζουμε όμως και εμείς ως Έλληνα, 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενώ υπήρχαν και αρκετά νεαρά παιδιά από τις ακαδημίες στο ρόστερ της ομάδος. Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να τονίσω και νομίζω ότι αξίζει και να κάνουμε ιδιαίτερη ζημιά είναι ότι στο γήπεδο βρίσκαν 21.000 θεατές. ακροατές, όπως λέγαμε και χθες στη μετάδοση, οπαδοί της, του Όφη και της ΑΕ, χωρίς να συμβεί το παραμικρό, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ πρέπει να εξάρουμε, δεν το λέω εγώ, το λέει και Όφη, την συμπεριφορά του Προέδρου της ΑΕΚ, του Μάριου Ηλιούπολου, ο οποίος υπομονετικά περίμενε να σηκώσουν νικητές στο τρόπαιο, να τους χειροκροτήσει, να σπαστεί, να αγκαλιάσει και να συγχαρεί τον Πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση. Μάλιστα υπήρχε
0: και τον, και σήμερα... τον Κόντι στην αρχή, στην αρχή τον Κόντι, το, σωστά, μετά τη λήξη σωστά, του αγώνα, δηλαδή, τον πέναλτι.
2: Σωστά, σωστά Θάνο, σωστή επισήμανση. Για να αναχωρήσει, για να φύγει στη συνέχεια στα αποδυτήρια ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να δώσει το χρόνο και στους νικητές να πανηγυρίσουν. Μάλιστα η ΠΑΕΟΦΗ με σχετική ανακοίνωσή της σήμερα τόνισε χαρακτηριστικά την εξίδητη συμπεριφορά του πρόεδρου της ΑΕΚ, του κυρίου Ηλιόπουλου. Να επισημάνω ακόμα κάποια πράγματα, ότι και οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήταν στην ομάδα πρόσφεραν αρκετά. Ο Αϊτόρ είχε τις δύο ασίστ στα γκολ του Όφη. Ο Ντίκμαν με μια μισή ουσιαστικά προπόνηση, χωρίς καν να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του, μπήκε η αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εντυπωσιακός και μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος χτύπησε και ένα καθοριστικό πέναλτι χωρίς να φοβηθεί. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν και το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια της ομάδος, τόσο για το χθεσινό μάτς όσο και για τη συνέχεια, και μένω και σε αυτά που είπε ο ταξιάρχης Φούντας και έδωσαν ένα επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του Όφη, Φάνο, ότι δεν ήμασταν φούσκα, είπε χαρακτηριστικά, για την κατάκτηση του κυπέλου. Έτσι αποδείξαμε και στους εαυτούς μας, αλλά και σε όσους μας αμφισβήτησαν, ότι η ομάδα αυτή θα έχει συνέχεια.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά περιμένουμε κάτι?
2: Βεβαίως, Όφη θα πάει τουλάχιστον για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών. Σίγουρα ενός φόρ, είδαμε και χθες ότι δεν είχε τον βασικό του φόρ, διότι δεν μπόρεσε να τον αποκτήσει. Ήταν πολύ κοντά στην απόκτηση του Κενάν Κόντρο, οπότε όπως φαίνεται τα πράγματα στην περίπτωση του, αυτή πρέπει να αναζωπηρώνεται το ενδιαφέρον του Όφη και από τις δύο πλευρές. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Υπάρχει θέμα και με το... υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γερεμέγεφ?
2: Έχει ακουστεί αυτό, αλλά νομίζω ότι προς το παρόν Όφη κοιτάζει άλλες περιπτώσεις και όχι του Γερεμέγεφ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Μένουμε στον χθεσινό αγώνα Super Cup για να θυμηθούμε πώς μπήκαν τα γκολ και πώς ο Όφη κατάφερε να κατακτήσει αυτό το τροπέο.
3: Η μπάλα πάει στο Γιώβιτς, Γιώβιτς από τα δεξιά, Γιώβιτς από το μικύκλιο, Γιώβιτς το σουτ, Γιώβιτς το γκολ! Καλή χρονιά από τον Σέρβο αρχισκόρερ της ΑΕΚ, ΑΕΚ Όφη 1-0 στο 38ο λεπτό. Ωραία η κίνηση, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, είναι ο Ανδρούτσος, είναι το 1-1 στο 69ο λεπτό για τον Όφη.
4: Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ, εκτελεί ο Αϊτόρ, η μπάλα προς τα πίσω, κεφαλιά, γκολ! 2-1 για τον Όφη με σκόρερ τον Αυσχέλη στο 77ο λεπτό. 1-2 ΑΕΚ Όφη.
3: Ο Μάγερ εκτελεί, μπάλα πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει και πάει στα δίχτυα. ΑΕΚ Όφη 2-2. Είναι ο Ζήνη στο 90-7 και ισοφαρίζει. ΑΕΚ Όφη 2-2. Και τώρα έχουμε τα πέναλτι, και το πρώτο πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΚ το εκτελεί ο Λούκα Γιώβιτς. Γιώβιτς απέναντι στον Χριστογιώργο. Γιώβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, ψηλά, δυνατά. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0.
4: Η ΣΕΚΑ εκτελεί, γκολ, 1-1.
3: Μάγερ εκτελεί με το αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα στο κέντρο της εστίας. 2-1 για την ΑΕΚ.
4: Μπουχαλάκης εκτελεί, γκολ, 2-2 ΑΕΚ Όφη.
3: Μάνταλος εκτελεί με το δεξί πλασέ, παραλίγο να το πιάσει ο Χριστογιώργος, 3-2.
4: Ντίκμαν λοιπόν απέναντι από τον Στρακόσκα. Ντίκμαν εκτελεί γκολ. 3-3.
3: Βάργα εκτελεί. Βάργα σώζει ο Χριστογιώργος. Η μπάλα στο δοκάρι. ΑΕΚ Όφη 3-3.
4: Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί ο Αθανασίου γκολ. ΑΕΚ Όφη 3-4 στα πέναλτι.
3: Ζήνη εκτελεί. Μπάλα στα δίχτυα. 4-4.
4: Ανδρούτσος παίρνει φόρα, εκτελεί, γκολ, 5-4, το κύπελο, το Super Cup στον Όφι. 5-4 λοιπόν, Όφι ΑΕΚ στα πέναλτι.
0: Αυτά λοιπόν ήταν τα γκολ που μπήκαν στον χθεσινό αγώνα Super Cup. Πάμε να ακούσουμε και την απονομή του τροπαίου στην ομάδα του Όφι.
4: Όλα έτοιμα και για την απονομή του κυπέλου. Μεγάλη βραδιά για τον Όφι. Τρίτη συμμετοχή σε τελικό του Super Cup και τυχερή. Ο Νίκος Ζόρζογλου λοιπόν θα δώσει το κύπελο τώρα στον Θανάση Ανδρούτσο, στον Χρήστο Κόντι και στον Μιχάλη Μπούση. Και τώρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι έτοιμος να σηκώσει το κύπελο και να πανηγυρίσουν όλοι εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Το σηκώνει στους ουρανούς εδώ του Ηρακλείου στο Παγκρέτιο Στάδιο. Όφι είναι ο κατακτητής του Super Cup.
5: Έρα Σπορ 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 34 λεπτά μετά τις 7 αεροσπόρ 101,8. Ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Υπάρχουν 5 παιχνίδια σε εξέλιξη για το Conference League. Στο 73ο λεπτό, Τόμπολ Παρτιζάν 1-1. Στο πρώτο παιχνίδι, Παρτιζάν είχε νικήσει με 3-0 και όπως όλα δείχνουν θα περάσει στην επόμενη φάση, στα play-off του Conference League. Στο 34ο λεπτό, Ιλβ Ριέκα 0-0. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει η Ριέκα με 1-0. Επίσης, στο 34ο λεπτό, Καραμπάκ Δυναμό Κιέβου 1-0. Στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει η ομάδα του Κιέβου με 1-0, άρα στο σύνολο είναι ισόπαλο 1-1 αυτό το ζευγάρι. Επίσης, στο 34ο λεπτό, Φλόρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 0-1. Στο πρώτο παιχνίδι η Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες είχε νικήσει με 2-0 και είναι το φαβορί για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Και μόλις έχει αρχίσει, είναι στο 4ο λεπτό συγκεκριμένα, το παιχνίδι της RFS με την Jablonec. Μόλις πέτυχε γκολ η ομάδα από την Τσεχία, η Jablonec προηγείται με 1-0, είχε νικήσει και με 2-0 στον πρώτο αγώνα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα. Γιάννης Σαντορινέος μαζί μας για να δούμε, να μάθουμε ποια είναι η επόμενη ημέρα, πώς αποτιμούν στην ΑΕΚ την χθεσινή αποτυχία να πάρουν το τρόπαιο του Super Cup, που αποδίδει, που απέδωσε τους λόγους ο Νίκολιτς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και ποια είναι η επόμενη ημέρα, τι γίνεται με το κομμάτι των μεταγραφών, με την περίπτωση του Ελίασον και ό,τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ, Γιάννη.
1: Γεια σας, Τόνο, καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες. Η επόμενη μέρα είναι η Λεύσκη Σόφιας. Δηλαδή είναι ένα μάτς που έρχεται την Τρίτη. Η ΑΕΚ αναχωρεί Δευτέρα πρωί. Το Super Cup το αφήνει ήδη πίσω της και επικεντρώνεται σε αυτό το οποίο είπε και ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ότι τα καμπανάκια ήχησαν. Θα πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη και προσγειωμένη για να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση που την περιμένει.
0: Και καλύτερα, συγγνώμη, και καλύτερα που ήχησαν τώρα για να μην ηχήσουν αργότερα, είπε.
1: Ναι, φυσικά, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μην καταφέρει η ΑΕΚ να ξεπεράσει ένα εμπόδιο όπως αυτό της Λεύσκης Σόφιας. Δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, αλλά για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν, και το καταλαβαίνει αυτό και ο Νίκολης, το καταλαβαίνουν και στην ομάδα. Η ΑΕΚ έχει μια μεγάλη ευκαιρία με 24.000 βαθμούς, έτσι όπως την ευνόησαν οι συγκυρίες, και με τις πρωταθλήτριες ομάδες των άλλων πρωταθλημάτων και με τη μεγάλη ανατροπή που έκανε η Άρχους, που τελικά αποκλείστηκε από την Σαμπάχ με την Λεχ Πόζναν, να παίξει με μια ομάδα από κατώτερο πρωτάθλημα σύμφωνα με το ranking της UEFA από το δικό μας, έτσι. Mm-hmm. Μια ομάδα από τη Βουλγαρία, όχι με μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξέρεις, ο κορυφαίος, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία, να σου τύχει κάποια τέτοια περίπτωση. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Και επειδή ήταν το πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ, και ο Νίκολης καταλαβαίνω γιατί σήκωσε τόσο πολύ έντονα το θέμα της κατάκτησης του τροπέου, πέρα από το γεγονός ότι ένα τρόπαιο και μια μεγάλη ομάδα ζει για να κερδίζει τρόπαια, περισσότερο το έκανε για να αφυπνίσει τους παίκτες του, να τους βγάλει από τη θερινή ραστόνη, να τους βγάλει από τις αναμνήσεις του πρωταθλήματος. Και γι' αυτό έλεγε συνέχεια: ξεχάστε το, δεν το έλεγε για εμάς, δεν το έλεγε για τον κόσμο. Ήξερε, έβλεπε στα αποδυτήρια ή έβλεπε στις προπονήσεις και το είπε και μετά τον αγώνα, ότι ακόμη υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει στους εορτασμούς, έχουν περάσει τρεις μήνες από τότε. Άρα γι' αυτό είπε ότι καλύτερα τώρα, παρά να χτυπήσει μια καμπάνα με τη Λεύσκη Σόφιας, που σίγουρα θα είναι μια αποτυχία αν η ΑΕΚ δεν μπορέσει να
0: καταφέρει να προκριθεί
1: στο League Face του Champions League, έτσι να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, με αυτή την έννοια το αναφέρω. Τώρα για το Super Cup νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Η ΑΕΚ έδειξε από ένα σημείο και ύστερα κακή νοοτροπία. Έδειξε μια δικαιολόγητη χαλαρότητα, μια υπερβολική σιγουριά, μια υπεροψία ότι το μάτς τελείωσε πριν από την ώρα του. Και όταν συμβαίνει αυτό πνευματικά, ακολουθούν στη συνέχεια και επιπτώσεις πνευματικές. Δηλαδή, μείωσε τα τρεξίματα, έχασε τα μαρκαρίσματα, μείωσε τις εντάσεις, αυξήθηκαν οι αποστάσεις, αυξήθηκαν τα λάθη, αυξήθηκε η αμυντική αδράνεια και η ολιγορία. Και το μάτς γύρισε με έναν τρόπο που μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι να ισοφαρίσει ο Όφη, έμοιαζε απρόσμενος. Έτσι, μέσα σε 8 λεπτά δύο γκολ, γιατί πράγματι είχε καταφέρει να μην κινδυνεύει επί της ουσίας απέναντι στον Όφη. Βέβαια, μετά είναι αυτό που λέμε το θυμικό μιας ομάδας που κατάφερε και κέρδισε το πρωτάθλημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ενεργοποιήθηκαν οι μνήμες. Είναι αυτό που λέμε, μια ομάδα θυμάται το τι έκανε για να πετύχει. πίεσε τον Όφη και κατάφερε να βρει γκολ, κάτι που το έκανε και την περασμένη χρονιά σε αρκετές περιπτώσεις και κρίσιμες περιπτώσεις, μετά το 90. Έτσι, και αυτή τη φορά με τον Ζήνη που έδωσε πνοή μπαίνοντας στο 81. Οπότε, ναι, όπως το είπες και εσύ, είναι αποτυχία το ότι η ΑΕΚ δεν πήρε το Super Bet Super Cup. Δεν ανήκει στους major titles, στους σημαντικούς τίτλους όπως λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι, αλλά σαφέστατα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει ξεκινήσει με ένα τρόπο. Αλλά έγινε ένας ωραίος τελικός. Μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, την αναφορά που κάνει στο εφαγωνίζεστε δεν την κάνει για επικοινωνιακό σκοπό. Το νιώθει, το ζει δηλαδή, με τον τρόπο που αναγνώρισε την αξία κατάκτησης του Όφη, μένοντας την απονομή και χειροκροτώντας την ομάδα και δίνοντας συγχαρητήρια στους ανθρώπους του Όφη. Αλλά πλέον η ΑΕΚ έχει γυρίσει σελίδα. Εννοείται ότι ο Νικολίτς θα επισημάνει αυτά που πρέπει στην ομάδα, αλλά θα τα επισημάνει σε σχέση με τη λέψη της Όφια. Δηλαδή είναι ένα μάτι που η ΑΕΚ δεν θα το ξαναπαίξει για να φέρει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Αλλά το μάτι με τη λέψη της Όφια δεν θα το παίξει επί δύο. Πρώτα στη Βουλγαρία την Τρίτη. Ένα παιχνίδι που θα γίνει, να πούμε, εδώ στο εθνικό στάδιο της Όφιας.
0: Εκεί που έπαιξε ο Παναθηναϊκός πρόσφατα. Με στην εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι. Που είναι χωρητικότητα περίπου 40.000 θεατών και όχι στο γήπεδο της Λεύσκη. Η βουλγαρική ομάδα έχει ζητήσει, όπως ανέφεραν και τα δημοσιεύματα, αλλά μαθαίνουμε και εδώ 1.600 εισιτήρια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό ανοίγει το δρόμο και για την ΑΕΚ να ζητήσει τη δική της ποσόστοση, στο 5%, δηλαδή 2.100 εισιτήρια. Βάζουμε έναν αστερίσκο, αν και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής κάτι, αλλά τον βάζουμε αυτόν τον αστερίσκο.
0: Τι?
1: Αν υπάρξει κάποια ανάμειξη της UEFA σε σχέση με τη τοπική αστυνομία.
0: Πάντως έχει σκληροπυρηνικούς οπαδούς η Λεύσκη.
1: Είναι αδερφοποιημένη με τους οπαδούς της Δυναμό Ζάγκρεμ. Αλλά ιστορικό της ΑΕΚ με τους Βούλγαρους οπαδούς με τη Λεύσκη Σόφια δεν υπάρχει. Βέβαια είναι.
0: Βέβαια τα ιστορικά δεν υπάρχουν μέχρι να δημιουργηθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην γινόμαστε
1: όχι,
0: τώρα εμείς. Δεν
1: όχι για την ασφάλεια όλων.
0: Μάντης κακών.
1: Ναι, περιμένουμε όμως, γιατί όταν θα είναι να πάρει τα εισιτήρια, επειδή και ο χρόνος πιέζει, θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Έτσι, αν δοθεί το πράσινο φως για τον κόσμο, το
0: οποίο. Άρα, μέχρι στιγμής, και ενώ ο αγώνας θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, η ΑΕΚ δεν γνωρίζει αν θα πάρει εισιτήρια για να τα δώσει στους φιλάθλους.
1: Δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση δεν πάνω υπάρχει. Σε αυτό. Υπάρχει, όπως το είπα, για κάποιο λόγο το λέω έτσι. Ότι ναι. Υπάρχει ένας αστερίσκος σε σχέση με αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό θα ανοιχθεί σύντομα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η διαδικασία πια μέσα και με τις ομάδες, ώστε να υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στο δύο μάτς. Τώρα, είπες για τον Ελίασον. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, είναι το φυγή προς τα μπρος, όπως έλεγε και ένας μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος της ΑΕΚ πολλές φορές. Όταν...
1: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Η ΑΕΚ δεν τρέχει να ξεφύγει από κάτι. Okay, ναι, εντάξει,
0: αυτό το αφήνουμε πίσω μας και πάμε στα.
1: Ναι, δεν πήρε το Super Cup, όσο τώρα ξεκίνησε. Ναι. Η ΑΕΚ τρέχει να εμφανιστεί όπως πρέπει στο σύντομο χρονικό διάστημα που υπάρχει για την έναρξη στα play-off του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφια. Και σε ό,τι αφορά, αν θες τη γνώμη μου τώρα, όπως βλέπω και την ομάδα, σε συγκέντρωση, πνευματική ετοιμότητα, πάθος. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά και το ξέρεις από την εμπειρία σου. Οι παίκτες, όταν υπάρχει Champions League μπροστά, δεν χρειάζεται να τους πεις πολλά πράγματα. Είναι όπως πριν τα ντέρμπι. Γυαλίζουν τα μάτια τους, επικεντρώνονται εκεί που πρέπει και κάνουν τουλάχιστον αυτό το σκέλος της δουλειάς όπως ακριβώς αρμόζει στις περιστάσεις. Στα άλλα μάτια είναι το θέμα. Δηλαδή, για μένα, το αν η ΑΕΚ πήρε το μάθημα από το παιχνίδι με τον Όφη, δεν είναι το μάτι που θα δώσει την Τρίτη. Εγώ περιμένω μια ΑΕΚ μέσα στις βάσεις και στις αρχές του Νίκολιτς την Τρίτη. Το θέμα είναι να είναι ο ΑΕΚ όπως πρέπει το Σάββατο με τον Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Πάμε σε Ελίασον και μεταγραφές, Γιάννη.
1: Εντάξει, Ελίασον είναι μια κλειδωμένη περίπτωση. Θα πάει δανεικός, το ήθελε πάρα πολύ και ο ίδιος την Βραζιάνικ Ιντερνασιονάλ. 300.000 το ενίκιο. Οι Βραζιάνοι καλύπτουν το συμβόλαιο που είναι περίπου στους 800.000. Όχι, καλύπτουν το συμβόλαιο που είναι στο 1.050.000 του Ελίασον. Και υπάρχει και μια προαιρετική οψιόν κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτή θα είναι η συμφωνία που θα τρέξει και θα κλείσει αυτή την περίπτωση. Για μεταγραφές, ο Ριμπάλτα έκανε δηλώσει στην Κρήτη που είπε ότι πάμε για μία ή δύο περιπτώσεις. Ο Νίκολης είχε μιλήσει για ένα χαφ. Άμα φύγει ο Ελίασον, επειδή ο Νίκολης δίνει βάση στο να γεμίσει τη μεσαία του γραμμή με ποδοσφαιριστές,
0: ναι.
1: Και εκεί θα πιθανόλογο ότι θα θέλει και έναν έτσι δεύτερο χαφ. Και για τις άλλες θέσεις είχε πει ο Νίκολιτς ότι ανάλογα με τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Αλλά τούτη την ώρα όλοι οι
0: προσωπικοί... Όταν λες ανάλογα με τις ευκαιρίες...
1: Ήταν όπως η περίπτωση Κώστιτς, για παράδειγμα. Ναι. Επειδή η αγορά δίνει περιπτώσεις με τις μεταγραφές να ολοκληρώνονται μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Έτσι είμαστε ένα μήνα.
0: Και όχι αναγκαστικά δηλαδή για αριστερό μπακ. Μπορεί να προκύψει ένας τύπου Κώστιτς σε άλλη θέση. Αυτό
1: λες. Ναι, είπε και στην επίθεση, στη μεσαία γραμμή, στην άμυνα δηλαδή, ανέφερε όλες τις θέσεις. Mm-hmm. Επειδή η αγορά θα σου δώσει τέτοιο δικαίωμα για έναν παίκτη που δεν τον πλησιάζει τώρα που μιλάμε, αλλά σε 20 μέρες να μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Και με διαφορετικά ίσω δεδομένα. Έτσι. Άρα αυτό θα το δούμε. Προς το παρόν, όλος ο οργανισμός αφήνει πίσω του το Super Pet Super Cup και επικεντρώνεται 100% με κανονική ενδεκάδα. Έτσι. Είναι πολύ διαφορετικά εδώ τώρα τα πράγματα στην διοργάνωση της UEFA απέναντι στην πρόκληση των πρωταθλητών Βουλγαρίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο. Αφήνουμε την ΑΕΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ στις Βερυξέλλες, τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, έγινε η έκπληξη τελικά σήμερα με βάση πάντα όσα λέγαμε χθες και πιστεύαμε και περιμέναμε. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι παρόν στο Βέλγιο και έτοιμος να αγωνιστεί.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Σε ακούμε πολύ καλά, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Πρώτη σύνδεση λοιπόν με το Lotto Park, το γήπεδο όπου θα γίνει σε 9.30 το βράδυ αυτός ο πολύ σημαντικός αγώνας. Κωνσταντέλια παρόντος λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στο Lotto Park ο Βολιώτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεν ταξίδεψε χθες με την ομάδα, τα λέγαμε, λόγω ενός σοβαρού προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπισε. Ωστόσο έκανε ατομική προπόνηση χθες το βράδυ, μπήκε το μεσημέρι στο αεροπλάνο, υπήρχε απευθείας πτήση σήμερα, γιατί δεν υπάρχει και κάθε μέρα, υπήρχε απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Βρυξέλλες. Έφτασε λοιπόν το απογευματάκι στη βελγική πρωτεύουσα και τέθηκε στη διάθεση του Αλέση Ολύση. Εφόσον νιώθει καλά, βέβαια θα περιμένουμε να πλέον είμαστε πολύ κοντά και για τις ανακοινώσεις. Αν νιώθει καλά, μετά από τη συζήτηση που έκανε με τον προπονητή της ομάδας, θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να ανατρέψει αυτό το σε βάρος του 0-1 του αγώνα της Τούμπας. Σίγουρα μια εξέλιξη που έφερε χαμόγελα στην αποστολή. Δεν ξέρω αν μπλόφαρε κάπως χθες ο Αλέση Ολύση όταν έλεγε θα παίξουμε και για τους εαυτούς μας και για τους φιλάθλους και για τον Κωνσταντέλια. Από την άλλη, ο Βίτορ Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ, έλεγε ας περιμένουμε να δούμε. Δεν θέλησε να σχολιάσει χθες όταν ρωτήθηκε το ότι δεν θα έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, μπορεί και αυτός κάτι να είχε στο μυαλό του. Εν πάση περιπτώσει, το σημαντικό βέβαια που έφερε χαμόγελο στην αποστολή, πέρα από τη δεδομένη ποιότητα του Κωνσταντέλια, είναι και το ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους συμπαίκτες του. Άρα λοιπόν το ότι βρίσκεται εδώ σημαίνει ότι αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε, αν μη τι άλλο, δεν είναι τόσο σοβαρό, ότι ξεπεράστηκε, ναι, ότι είναι σε μια φάση αντιμετώπισης, ότι εν πάση περιπτώσει
0: η παρουσία του εκεί αυτό δείχνει, εκεί μας οδηγεί.
2: Αυτό ακριβώς, και νομίζω ότι αυτό είναι το επιπλέον θετικό. Τώρα, όσον αφορά στον αγώνα, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολο έργο κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει κύρος, έχει φανέλα, έχει ιστορία, έχει κερδίσει ευρωπαϊκούς τίτλους, προφανώς θα ανεβάσει την απόδοσή της μπροστά στους φιλάθλους της που θα γεμίσουν το γήπεδο, σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη που στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έπαιξε παθητικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα καθίσει πάνω στο 1-0 και δεν θα επιτεθεί, δεν θα προσπαθήσει να παρουσιάσει και κάτι καλό στον κόσμο της. Έτσι λοιπόν, προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει μια πιο δυνατή Άντερλεχτ και άρα θα πρέπει να είναι και αυτός πιο προσεκτικός, πιο συγκεντρωμένος, να μην κάνει λάθη, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του. Την περασμένη Πέμπτη είχε χαμένο πέναλτι, είχε ευκαιρίες, είχε κατοχή μπάλα σε 70%, αλλά ιτήθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο ουσιώδης και πιο αποτελεσματικός. Από εκεί και πέρα, επειδή είπαμε ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο από περίπου 20.000 φίλους της Άντερλεχτ, και ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του θα έχει συμπαράσταση από τους φιλάθλους του. Περίπου 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ θα δώσουν το παρόν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δημοσιογράφοι, security και κάποιοι άνθρωποι.
0: Τι χωρητικότητα έχει το γήπεδο? 20.000.
2: Στις 22.000 περίπου είναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς στο γήπεδο. Να πούμε ότι είναι και πολύ ζεστός ο καιρός. Πρέπει να είναι στους 34-35 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Δηλαδή καιρικές συνθήκες.
0: Προσομοιάζουν με τις δικές μας εδώ στην Ελλάδα.
2: Μεσογειακές, ναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα στο γήπεδο. Και βέβαια για τους φίλους του ΠΑΟΚ να πούμε ότι σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ με οδηγίες, η πιο σημαντική ήταν ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο συνάντησης που όρισαν οι βελγικές αρχές στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος, δηλαδή πριν από περίπου μισή ώρα, 6 και 4 τοπική, και από εκείνο το σημείο θα μετακινηθούν ομαδικά όλοι με τη συνοδεία της αστυνομίας. Ναι. Μάλιστα,
0: έχει συμβεί αυτό από ό,τι βλέπω κάποιες φωτογραφίες τώρα, ναι, εδώ μέσα.
2: Ναι, αυτό. Είμαστε στη φάση της μετακίνησης. Αυτό το σημείο, το meeting point, είναι κάπου στο κέντρο των Βρυξελών. Εδώ το γήπεδο είναι σε έναν δήμο της πόλης που, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τόσο κοντά στο κέντρο. Φαντάζομαι θα χρειαστεί ένα διάστημα, ενδεχομένως σε περίπου μισή ώρα, να κάνουν την εμφάνισή τους και οι φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ στις κερκίδες του γηπέδου. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω ότι είναι απόντες ο τιμωρημένος Χατζηδιάκος με οι Τέντες Φώτοφ και τάχα άλλοι είναι τραυματίες. Πιθανόν να πάρουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής και τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα ο Γάλλος Λουσέ και ο Γιαννούλης. Και βέβαια να θυμίσω επίσης ότι αύριο το πρωί ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Βάνια Ντρκούσιτς, τον 26χρονο διεθνή Σλοβαίνο στόπερ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Έχει συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα μέχρι το 2029. Ο ΠΑΟΚ θα τον αποκτήσει ιδανικό με οψιόν αγοράς. Αναμένεται λοιπόν αύριο το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να κάνει τις τελευταίες συζητήσεις, να υπογράψει. Θα είναι το 7ο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ για την τρέχουσα περίοδο. Αλλά αυτά είναι θέματα που θα απασχολήσουν την ομάδα πλέον από αύριο. Αυτό που προέχει είναι ο αγώνας. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά έχει δύσκολη αποστολή. Να θυμίσω ότι αν προκριθεί θα παίξει με την Καϊρά Ταλμάτη και μάλιστα την επόμενη εβδομάδα θα παίξει στο Καζακστάν. Η Αλμάτη, η οποία αποκλείστηκε από τη Λεύσκη Σόφιας. Στο απευκταίο σενάριο που ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε θα παίξει με την Μπραν στα play-off του Conference League, με τον πρώτο αγώνα την ερχόμενη εβδομάδα στην Τούμπα και τη Ρεβάν στην Νορβηγία στις 27 Αυγούστου. Μια που είπα για την Νορβηγία, να έτσι ευκαιρία παίρνω από αυτή την αναφορά. Στην ευρωπαϊκή του ιστορία ο ΠΑΟΚ μια φορά προκρίθηκε μετά από εντός έδρας ήττα. Ήταν το 2003, είχε χάσει 1-0 από τη Λιν και τη νίκησε 3-0 στην Νορβηγία. Πριν από 23 χρόνια η πρόκριση του ΠΑΟΚ, η μοναδική μετά από χαμένο πρώτο παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα έλεγα, εδώ είναι ένα παράδειγμα εκείνος ο αγώνας προς μίμηση. Κάντε το όπως στη Νορβηγία το 2003, μπορούμε να πούμε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι φαντάζομαι σε λίγο θα κάνουν και την πρώτη εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτά προς το παρόν.
0: Να πούμε κάτι για τον Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε δηλώσεις σήμερα. Είπε ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στον ΠΑΟΚ, ότι έχουμε καλές πιθανότητες με την Άντερλεχτ να ανατρέψει δηλαδή ο ΠΑΟΚ το σεβάρος του 1-0 του πρώτου αγώνα της Τούμπας. Με τον Γερεμέγεφ τι γίνεται, είναι η Πατμόν προς αποχώρηση?
2: Ναι, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ψάχνει δύο center for. Ο Γερεμέγεφ ήταν μια επιλογή Λουτσέσκου. Έχει ένα καλό συμβόλαιο, μια πρόταση για ένα καλό συμβόλαιο από το εξωτερικό, η πληροφορία λέει για Κύπρο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως και το ότι γνωρίζει ότι στον ΠΑΟΚ θα έρθει ένα center for βασικός τρόπον δεινά που θα αποτελέσει έτσι σημείο αναφορά στη θέση. Υπάρχει και ο Μύθου, ο οποίος είναι ο παίκτης που αγωνίζεται σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ενδεχομένως να βλέπει και ο Γερεμέγεφ ότι δεν θα παίξει και πολύ άμα συνεχίσει. Ναι. Αν έχει και αυτή την καλή πρόταση λοιπόν από το εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ είναι στη διαδικασία αναζήτησης δύο center for, λοιπόν, πέρα από τον στόπερ.
0: Τώρα είναι στην αποστολή. Είναι στην αποστολή με το.
2: Ναι, ναι, μα δεν έχει. Είναι ο Μίστης και ο Γερεμέγεφ.
0: Δεν έχει άλλη,
2: δεν υπάρχει άλλο center for. Ναι. Και εντάξει, ο Γερεμέγεφ είναι ένας πολύ σοβαρός επαγγελματίας. Δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα, ενδεχομένως να αγωνιστεί.
0: Ναι, αν χρειαστεί. Αλλά νομίζω η βασική επιλογή, η πρώτη επιλογή θα νομήθουν.
2: Ναι, δεν είναι και απίθανο σενάριο
0: να τον δούμε, τον
2: να δούμε και κάτι διαφορετικό. Ναι. Κοντός ψαλμός αλληλούια.
0: Ναι, ναι,
2: τώρα
0: βεβαίως.
2: Είμαστε λίγο πριν από τις ανακοινώσεις.
0: Σε περίπου 40 λεπτά θα έχουμε και τις συνθέσεις.
2: Ναι. Άρα είπαμε, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δύο center for, ψάχνει και έναν δεξιόμπακ ακόμη και έναν half. Η 7η μεταγραφή όμως θα είναι stopper του Ντρκούση, το οποίο αναμένεται αύριο στη
0: και Θεσσαλονίκη. Μετά από αυτή τη μεταγραφή, τι άλλο περιμένουμε, μεταγραφικά πάντα?
2: Τους δύο center for, τον δεξιό back και έναν half ακόμη. Θα έλεγα ότι αν ο Ντρκούση είναι ο 7ος, μπορεί ο αριθμός να φτάσει στο 11 στις μεταγραφές, δηλαδή μια θεαματική ανανέωση της ομάδας. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχει ανανέωση και στο προπονητικό team, υπάρχει αλλαγή, πολλές διαφορές. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να φτάσουμε και στον αριθμό των 11 μεταγραφών τελικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6, με τον Ντρκούση να είναι ο 7ος όπως όλα δείχνουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητζίδη, είναι ο απεσταλμένος μας στο Βέλγιο. Ήταν η πρώτη σύνδεση που κάναμε με το Lotto Park, εκεί που στις 9.30 θα γίνει η σέντρα του αγώνα Anderlecht-PAOK. Θυμίζουμε πως η βελγική ομάδα έχει νικήσει στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα την προηγούμενη εβδομάδα με 1-0.

0: 56 λεπτά μετά τις 7, Aeraspor 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Sport. Σε πολύ λίγο θα διεξαχθεί ο ημιτελικός στα 100 μέτρα πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι με δύο ελληνικές συμμετοχές, της Γεωργίας Δαμασιώτη και της Άννας Ντουντουνάκη. Ακούμε.
1: Τα 50 μέτρα πεταλούδα. Πάνω το Ντάικ. Τώρα δούμε τη... Να, εδώ βλέπουμε τη Δαμασιώτη, την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, Φανότερ Ντάικ εδώ στην τέταρτη διαδρομή. 100 μέτρα πεταλούδας των γυναικών. Ντουντουνάκη στο 2, στο 6 Δαμασιώτη. Καλή εκκίνηση και για τις δύο Ελληνίδες, αλλά καλύτερη για την Φανότερ Ντάικ, την Βελγίδα. Το μαύρο σκουφάκι είναι αυτή η οποία προηγείται. Και η Κλεπίκοβα δίπλα της. Τρίτη Ντουντουνάκη, είναι έκτη Δαμασιώτη. Σε αυτό το γύρισμα στα 50 μέτρα. Με τη Φανότερ Ντάικ βέβαια να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, να έχει πάρει τη διαφορά από το ξεκίνημα. Η Ντουντουνάκη πάει αρκετά καλά, πάει πάρα πολύ καλά. Είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η Φανότερ Ντάικ, δεύτερη είναι η Ντουντουνάκη. Η Ντουντουνάκη, η οποία κάνει 56-99 και κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, κατεβαίνει τα 57 δευτερόλεπτα, κάνει τον χρόνο σε... εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται. 56-99, ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με την Ντουντουνάκη να κάνει εκπληκτικό δεύτερο πενιντάρι. Ήταν αρκετά γρήγορο και το πρώτο, αλλά και στο δεύτερο ανέβηκε ακόμα περισσότερο. Η Φανότερ Ντάικ δεν έχει βέβαια πρόβλημα. Η Ντουντουνάκη προκρίνεται βεβαίως, αφήνει στη διάδα, στον τελικό. Και μάλιστα με τον τρίτο καλύτερο χρόνο. Και η Δαμασιώτη προκρίνεται με 57-87 που έκανε. Πήρε την πέμπτη θέση, αλλά ήταν πιο γρήγορη αυτή η κούρσα. Η Δαμασιώτη θα είναι και αυτή στο τελικό. Δύο συμμετοχές στον αυριανό τελικό στα 100 μέτρα πεταλούδας των γυναικών.
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν η κούρσα με την Άννα Ντουντουνάκη και την Γεωργία Δαμασιώτη, ημιτελικός 100 μέτρων πεταλούδας, δεύτερη η Ντουντουνάκη με χρόνο που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ, πέμπτη η Δαμασιώτη και οι δύο προκρίνονται στον αυριανό τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου που γίνεται στο Παρίσι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ακούτε Era Sport.

0: 4 λεπτά μετά τις 8 ώρα, σπόρ 101,8. Ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ολοκληρώθηκε το πρώτο παιχνίδι για το Conference League. Τόμπολ Παρτιζάν 1-2. Προκρίνεται η Παρτιζάν στην επόμενη φάση. Στο 48 λεπτό, Ιλβ Ριέκα 0-0. Η Ριέκα έχει νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Αποτέλεσμα ημιχρόνου Καραμπάκ Δυναμό Κιέβου 1-0. Η Δυναμό είχε νικήσει με 1-0 στο. Συγγνώμη, η Δυναμό Κιέβου, ναι, είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Συνεπώς υπάρχει ισοπαλία 1-1 στο σύνολο αυτή τη στιγμή. Στο 47 Φλόρα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες 0-1. Στο 34 RFS Γιάμπλονετς 0-2, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι αγώνες τόσο του Conference League όσο και του Europa League, που είχαν ως ώρα έναρξης στις 8. Ήδη έχουμε γκολ όσον αφορά στο Conference League, στον αγώνα της Nordjylland με την Valur. Προηγείται η Nordjylland με 1-0, είχε νικήσει και με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ στο Europa League το πρώτο γκολ της ημέρας το έβαλε η Κουόπιο, αγωνίζεται εκτός έδρας με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, προηγείται με 1-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο με 1-1 και εμείς συνδεόμαστε με την ΕΡΤ 2 Σπορ για να ακούσουμε την προσπάθεια του Απόστολου Χρήστου στον ημιτελικό των 50 μέτρων
1: νίκτιου. Το 2021, γιατί είχαμε πανδημία το 2020, μεταφέρθηκε ένα χρόνο μετά, αλλά βάσει στα δύο πρώτα τα είχε πάρει ο Κολέσνη. Δηλαδή έχουμε τους δύο αθλητές, στο 3 και στο 4, που είχαν πάρει τα χρυσά μετάλλια στις 4 τελευταίες διοργανώσεις. Ωραία, για να δούμε αυτή τη μεγάλη κούρσα από τον Απόστολο Χριστού. Και έφυγαν στο 3 είναι ο Απόστολος. Ο Κολέσνικοφ ξεκινάει δυνατά. Βλέπουμε σχεδόν τους κολυμπητές να είναι περίπου στην ίδια κατάσταση. Πολύ γρήγορο χρόνο. Και έχουμε Κολέσνικοφ, Κνέτλα, Σούστερ και Χρήστο στην τέταρτη θέση. Ο Χρήστο κάνει 24-44. Εδώ ο Κολέσνικοφ 24-14. Εδώ βλέπουμε και το σκηνοθέτη να είναι πάνω στο Χρήστο. Λογικό, είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα. Μια κούρσα αρκετά κλειστή. Ο Χρήστο θα πάρει την πρόκριση με τον 7ο καλύτερο χρόνο. Εδώ Κολέσνικοφ, Κνέντλα, Σούστερ, Χρήστου, Τσεκόν, Λαμπέρτη, Τριμπούντσοφ και Σκέρι. Είναι η σειρά με την οποία τραμάτισαν οι αθλητές σε αυτό τον δεύτερο ημιτελικό.
0: Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν και η προσπάθεια του Απόστολου Χρήστου. Τερμάτισε στην τέταρτη θέση στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Προκρίθηκε και αυτός, προκρίνεται και αυτός στον τελικό, όπως προκρίθηκαν λίγο πριν, όπως ακούσατε, στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας η Άννα Ντουντουνάκη με πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερη θέση. Και η Γεωργία Δαμασιώτη με πέμπτη θέση. Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Απόστολος Χρήστου. Και πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport και να ακούσουμε τις δύο Ελληνίδες κολυμβήτριες, την Γεωργία Δαμασιώτη και την Άννα Ντουντουνάκη.
2: Λοιπόν, διπλή χαρά πραγματικά για αυτήν την κούρσα. Πώς ήταν προσωπικά για σένα?
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πέρασα στο τελικό. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο, αλλά αφού έχω άλλη μια ευκαιρία αύριο, θα προσπαθήσω για κάτι καλύτερο.
2: Σημαντικό είναι όμως ότι είσαι στον τελικό, έτσι?
3: Ακριβώς, ναι, αυτό ήταν ο στόχος και εντάξει, μπορεί για λίγα, αλλά το πέτυχα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άννα, εδώ πέρα. Αυτή είναι η Άννα που τη χαιρόμαστε. Πανελλήνιο ρεκόρ και τρίτο καλύτερο χρόνο πρόκριση, με τρίτο καλύτερο χρόνο πρόκριση στον τελικό.
4: Μπράβο, σου συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μίλησε μας για την κούρσα που ούτε πήγες πραγματικά πολύ γρήγορα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος.
5: Η αλήθεια είναι ότι είχα πει έτσι την πρώτη μέρα στη σκηταλοδρομία το απόγευμα θα δοκιμάσω να περνάω πιο γρήγορα το πρώτο πενιντάρι. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση όλο αυτό το διάστημα για να μπορώ να αντέχω στο δεύτερο. Και είχα πει ότι αν δεν το δοκιμάσω εκείνη τη μέρα, τότε πότε. Και από τη στιγμή που είδα ότι βγήκε και είχα δυνάμεις προχτές, είχα άλλη σιγουριά για σήμερα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπω στο ατομικό μου να γράφει 56 το χρονόμετρο και για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί όλα θα κρυφθούν αύριο και είναι... θέλω να μείνω συγκεντρωμένη και να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου αύριο στο τελικό. Αλλά έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή για αυτό το χρόνο, πάρα πολλά. Από το 21 ήταν ο λόγος που συνέχισα μετά το Τόκιο και είμαστε εδώ το 2026 να διορθώσω τα πράγματα στο Παρίσι, που πριν δύο χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν όπως θα ήθελα. Παρ' όλα αυτά ήμουν εδώ, είπα θα συνεχίσω, γιατί πίστευα ότι μπορώ να τα καταφέρω και χαίρομαι που σήμερα δικαιώθηκα και βγήκε αυτό για το, αυτό για το οποίο δουλεύω όλο αυτό το διάστημα. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θα ξαναδώ την κούρσα μου, θα το συζητήσω με τον προπονητή μου με λεπτομέρεια, να δω τι και πώς τι μπορώ να κάνω καλύτερα αύριο για να δώσω το καλύτερο μου αυτό αύριο στο τελικό αυτό.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κρατάμε το χαμόγελο, γιατί τα δάκρυα είναι δάκρυα χαρά σας σε αυτή τη
5: στιγμή. Αυτό, θέλω να μπορέσω να χαρώ και να απολαύσω αυτή τη στιγμή σήμερα. Αυτό.
0: Συγκεκριμένα λοιπόν, όπως ακούσατε, η Άννα Ντουντουνάκη. Φεύγουμε από την κολύμβηση προς το παρόν. Πάμε στο ποδόσφαιρο, στο Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα, Χρήστος Κοντός μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό μετά την περιπετειώδη πρόκριση επί της ΤΣΕΚΑ 1948 την περασμένη Τρίτη στην Βουλγαρία. Πώς προετοιμάζει την ομάδα ο Νίστρουπ, τι ζητάει από τους παίκτες και βεβαίως τι γίνεται στα μεταγραφικά. Χρήστο. Χρήστος Κοντός μαζί μας. Καλησπέρα. Να σε διακόψουμε, Χρήστο, να ακούσουμε και τις δηλώσεις ενός άλλου Χρήστου, του Απόστολου.
4: Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, δεν ακούσαμε παρά μόνο την τελευταία αποστροφή του λόγου, δεν πειράζει. Στο Χρήστο Κοντό γυρίζουμε λοιπόν και στα θέματα του Παναθηναϊκού, Χρήστο Κοντέ.
6: Λοιπόν, καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους μας. Τη στιγμή ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι της Πεσίκτας με τη Χράντετς, είναι στο 10 λεπτό 0-0. Θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς στην Τσεχία η Μπεσίκτας νίκησε με ένα γκολ στο 84-85 1-0, δηλαδή κλειστό μάτς. Δεν ήταν εύκολη η επικράτησή της και αναμένεται να είναι και σκληρό και το απόψινό μάτς, γιατί η Χράντετς είναι μια σκληρή ομάδα. Όχι ιδιαίτερα ποιοτική, αλλά σκληρή. Δηλαδή είναι από αυτές που πουλάνε ακριβά το δωμάτιο. Τους δεν νομίζω ότι θα παραδοθεί εύκολα απέναντι σε μια πολύ πιο πλούσια ομάδα όπως είναι η Μπεσίκτας. Οπότε περιμένουν εκεί μια ενδιαφέρουσα μονομαχία.
0: Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την ομάδα που θα αποκλειστεί και θα υποβιβαστεί από το Europa στο Conference.
6: Ακριβώς, την ηττημένη του ζευγαριού. Νομίζω δεν θα ήθελα να μην Μπεσίκτας. Και αυτό γιατί παρότι η Μπεσίκτας ειδικά, αλλά γενικά οι τουρκικές ομάδες έχουν μια μακρά παράδοση αποτυχιών σε προκριματικά. Πολλούς Ιτανικούς βγάζουν. Έχουν ομάδες με πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και με κάποιο τρόπο κάτι και λίγο έχουν και μια μεγάλη απολία. Δεν μου κάτσε big face κτλ. Νομίζω ότι στην πρώτη φάση δεν θα ήθελα να δοκιμαστεί απέναντι σε μια ομάδα που έχει τριπλάσιο μπάτζετ από το δικό του. Έτσι, θα προτιμούσε να πάει σε μια μονομαχία με την τσεχική ομάδα που αυτός έχει το πλεονέκτημα, το θεωρητικό πάντα. Μιλάμε με βάση τα ρόστερ, την ποιότητα, τα μπάτζετ και όλα τα σχετικά. Και άλλωστε είναι και μια ενδιαφέρουσα μονομαχία, γιατί επειδή έχουμε μια απευθεία κόντρα με την Τσεχία για την 10η θέση, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός, όπως έκανε πέρυσι με την Βικτόρια Πλιτζέν, να αποκλείσει την Χράντετς, τότε θα έχει πετάξει έξω μια ομάδα, δεν πάει πιθανά αλλού συγκεκριμένη μετά, αν πέσει μπροστά του αποκλείεται και οι Τσέχοι χάνουν σίγουρα μια ομάδα από τις πέντε που έχουν στη συνέχεια, γι' αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ ευνοϊκό για μας.
0: Υπάρχει για αυτή η διάσταση και γι' αυτό καλά κάνεις και τη θίγεις.
6: Ναι. Αυτό είναι βέβαια μια δεύτερη ανάγνωση, αυτό που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό σε πρώτη φάση είναι να περάσει στη λήξη και να συνεχίσει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω ότι θα είναι μια αποτυχία για τον Παναθηναϊκό. Είτε μείνει εκτός από την Μπεσίκτας, είτε μείνει εκτός από την Χράντετς. Θα είναι μια αποτυχία αν δεν καταφέρει με τόσες μεταγραφές. Δεν είναι μόνο φετινές, είναι και του χειμώνα, είναι και περσινές. Δηλαδή έχει κάνει πολλές μεταγραφικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 1-2 χρόνια. Και δεν μπορεί να μην τις καρποθεί αυτές με μια αξιοπρόσεκτη παρουσία στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, θα μάθουμε σε λίγο τι θα γίνει από αυτό το ζευγάρι. Η προετοιμασία για το ματς αυτό θα πάει λίγο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Είχαμε σήμερα την προπόνηση σε αρκετά έντονους τόνους. Αυτό όμως που μένει είναι ότι στο τέλος της ο Νίστρο παρακοίνωσε στους παίκτες ότι θα πάρουν διήμερο ρεπό. Δηλαδή αύριο Παρασκευή και Σάββατο που είναι της Παναγιάς, 15 Αύγουστος, δεν θα πάνε στο Κοροπή, θα απολαύσουν ουσιαστικά ένα τριήμερο, δηλαδή αν βάλεις ότι φύγανε σήμερα το μεσημέρι και επιστρέφουν Κυριακή απόγευμα, είναι ένα γεμάτο τριήμερο, με κάποιο τρόπο να κλέψουν στο ζύγι λίγο, να πάνε σε κανένα νησάκι και ότι προλάβουν με τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τα λοιπά, να πάρουν μια ανάσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τους πέσανε μαζεμένα 4 παιχνίδια σε 3 εβδομάδες. Είναι αρχή της προετοιμασίας, τα πόδια είναι βάρια. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έχουν υπερφορτωθεί γιατί στη θέση τους δεν υπάρχει backup. Έχει δύο πλάγι back, δεν έχουν κλασικό αντικαταστάτη. Ειδικά ο Κυριακόπουλος έχει σηκώσει όλο το βάρος στα αριστερά και τον είδαμε προχθές να παθαίνει κράμπες και να φεύγει με ενοχλήσεις. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι χρειάζονται όλη αυτή την ξεκούραση και ψυχολογικά και σωματικά, μια ανάσα έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Και θα επιστρέψουν από την Κυριακή να μπουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για να μας που είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ότι.
0: Υπάρχουν αρκετές μέρες,
6: Ναι, έχει δύο μέρες παραπάνω ξεκούραση από την Χράντετς. Αν είναι η Χράντετς, μπορεί να είναι Μπεσίκτας.
0: Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΟΑΚΑ, Χρήστο.
6: Στο ΟΑΚΑ το πρώτο παιχνίδι και η ρεβάνς είτε στην πόλη 20-27 του μήνα. 20 του μήνα στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς είτε στην πόλη αν αποκλειστεί Μπεσίκτας είτε. Στο Κράλοβε, είναι μια ωραία πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, μία ώρα και ένα τέταρτο, νομίζω 80 χιλιόμετρα μακριά από την Πράγα. Κάπου εκεί είναι η ιστορική πόλη κτλ. Θα τα πούμε αυτά τα τουριστικά όταν θα έρθει εκείνη ώρα, εάν και πόσο πάει εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα στα υπόλοιπα, με τα γραφικά έχουμε κάποια σενάρια τα οποία όμως δεν έχουν υπόβαθρο. Το πρώτο ήταν ένα φρέσκο ότι η Τωρίνο και άλλες δύο ιταλικές ομάδες
0: ενδιαφέρονται
6: είναι μία,
0: για τον Καλάμπρια.
6: Για τον Καλάμπρια, αλλά αυτά τα γράφανε και το καλοκαίρι. Εντάξει, οι Ιταλοί πάντα έχουν αυτή την τάση να επαναπατρίζουν. Οι παίχτες έχουν αυτό το νόστος. Νοσταλγία για τον ποδοσφαιριστή. Βλέπεις ότι σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές και τα παλιότερα τα χρόνια δεν βγαίνουν εύκολα οι Ιταλοί από τα.

0: που ενδιαφέρει τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής βγήκε ξεκάθαρα και πήρε, θέλω να φύγω. Τα χρήματα είναι καλά και υπάρχει χρόνος και δυνατότητα αναπλήρωσης με μια εισάξια ή και καλύτερη λύση. Βαδέκος δεν θα κλείσει το δρόμο σε κανένα. Με το ζώο δεν κρατάει κανένα. Θα έχει αλλάξει αυτή η τακτική του Αλαφούζου μέχρι δύο χρόνια. Θυμάστε πόσες φορές κατέβασε τα τηλέφωνα και για τον Ιωαννίδη, για τον Βαγιανίδη, που αφαιρείται τη μια προσφέρα την άλλη από διάφορες ομάδες κτλ. Έχει μπει σε μια άλλη λογική. Λέει, αν συμφωνεί ο παίκτης, θέλει να φύγει, του αρέσει, τα λεφτά είναι καλά, η δυνατότητα να πληρώσει δεδομένη, να είναι καλά, καλή επιτυχία στην καριέρα του. Μέχρι στιγμής όμως δεν προκύπτει κάτι σχετικό, δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη ότι ο Καλάμπρια, που είναι στο παρόν, είναι και εδώ και ένα μήνα και κάτι τραυματίας, έχει φέρει κάποια πρόταση ή προτίθεται να φέρει κάποια πρόταση. Δεν νομίζω. Είπαμε, η μία είναι η Τωρίνο που δείχνει πιο έντονο ενδιαφέρον, οι άλλες δύο είναι η Τζένοα και η Σασουόλο, οι οποίες απλά λέει παρακολουθούν. Άλλο μεταγραφικό θεματάκι έχει να κάνει με μια επικοινωνία της Ομόνοιας με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Κοτσόλη, για τον Μπακασέτα. Εδώ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία εμπλοκή με το θέμα του Μπακασέτα. Δηλαδή έχει γραφεί στον παίκτη την πρωτοβουλία να πάει όπου νομίζει ο ίδιος. Καλύτερα να αποφασίσει αυτό στο μέλλον. Δεν ζητάει λεφτά, δεν ζητάει χρήματα. Θα επιθυμούσε βέβαια να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του συμβολίου του και όλο το συμβόλαιο. Θα είναι πολύ μεγάλη, μεγάλη υπόθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν καταφέρει ο Μπακασέτας ή στην Τουρκία ή στη Σαουδική Αραβία ή όπου αλλού να φέρει μια πρόταση που να καλύπτει το 1.800.000 ευρώ, που είναι ο τελευταίος χρόνος συμβολίου του Παναθηναϊκού. Αν όχι, υπάρχει η ηθική διαβίωση του Παναθηναϊκού στον Μπέκ από την αρχή, όταν τον φωνάξανε και του είπαν ότι δεν ταιριάζει στα αγωνιστικά πλάνα και στη φιλοσοφία του νέου προπονητή. Είπαν λοιπόν ότι αν δεν μπορέσει να βρει το συμβόλαιο που έχει στον απόλυτο βαθμό, εμεί θα καλύψουμε τη διαφορά. Δηλαδή, να παίρνει από μέσα 800, αν βρει 1,5, θα σου καλύψουν μέσα 300 χιλιάρικα. Αν είναι ένα, θα σου καλύψουν το 800. Η Ομόνοια είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει τα περισσότερα χρήματα για τον Μπακασέτα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα επιθυμούσε να επιλέξει την κυπριακή ομάδα ο Μπακασέτας, γιατί θα καλύψει ένα σχετικά μικρό ποσοστό από το συμβολό του. Ο Μπακασέτας όμως έχει καλό μάνατζερ, έχει καλό όνομα στην Τουρκία, έχουν λεφτά στην Τουρκία. Νομίζω ότι δεν είναι προτεραιότητα του να πάει στην Τουρκία. Σαν τις επιλογές του, υπάρχουν προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία με λεφτά ακόμα καλύτερα από αυτά που παίρνει το Παναθηναϊκό. Θα τα ζυγίσει όλα, είναι το τελευταίο καλό μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του θεωρητικά, έτσι να σπέξει σιγά σιγά κατεβάζει φτερά και πάει για προσγείωση, πάει να κλείσει την καριέρα του, οπότε νομίζω ότι δεν θα βιαστεί, έχει μπροστά του περίπου ένα μήνα, νομίζω 10 Σεπτέμβρη
1: 15,
0: ένα μήνα γεμάτο, οπότε έχει την ευχέρεια να περιμένει, δεν του έχει βάλει πάθος να κοστεί στο λαιμό, οπότε δεν ξέρω αν θα έχουμε άμεσα νέα, τουλάχιστον αν δεν θα κλείσει το θέμα, θα προχωρήσει μόνος του, θα είναι περίπου μια μεταγραφή σαν και αυτή που έγινε με τον Γετβάη και το Σιόμπι, που ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα, παρά μόνο γλίτωσε το συμβόλαιο.
1: Τα συμβόλαια. Λοιπόν, Χρήστο, μην κλείσεις, να βάλουμε μια ενωτελεία, να συνδεθούμε με το Lotto Park στις Βρυξέλλες, εκεί που σε 9.30 θα έχουμε τη σέντρα του αγώνα της Anderlecht με τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Βοητσίδης έχει τη σύνθεση της ομάδας του ΠΑΟΚ και θα μας τη μεταφέρει. Σε ακούμε, Γιάννη.
2: Και νομίζω ότι καλησπέρα και πάλι. Αυτό που ενδιαφέρει, το σημαντικό, Κωνσταντέλια παρόντος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση. Στην ενδεκάδα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρά τα προβλήματα τα οποία είχε τις τελευταίες μέρες, το ότι έφτασε το απόγευμα στις Βρυξέλλες, θα δώσει το παρόν. Είναι σημαντικό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, να δούμε και σε τι κατάσταση θα είναι. Χθες προπονήθηκε ατομικά, προχθές δεν έκανε προπόνηση, αλλά καταλαβαίνει κανείς η ποιότητα του Κωνσταντέλια είναι αυτή που δίνει μια επιπλέον όθηση όταν βλέπεις αυτό το παίκτη στο γήπεδο. Κωνσταντέλιας λοιπόν, και κατά τα άλλα νομίζω, όπως είχαμε προειδεάσει τους ακροατές της Era Sport και βέβαια και στην Air 3 από χθες, δηλαδή την αλλαγή που περιμέναμε, πέρα από τη δεδομένη ότι στη θέση του τιμωρημένου Χατζηδιάκου θα έπαιζε ο Ελουστόντο, η αλλαγή αριστερά στην άμυνα που είπαμε χθες, ο Μπάμπα αντί του Γκόμεζ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Παυλέγκα στην εστία, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα.

0: Από εκεί και πέρα Ζαφίρη Σανταμαρία το αναμενόμενο δίδυμο, Τάισον Ζίφκοβιτς Κωνσταντέλιας μεσοεπιθετικά και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές δηλαδή δύο αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη, η μία αναγκαστική λόγω της τιμωρίας του Χατζηδιάκου, η άλλη του Μπάμπα, ο οποίος μπαίνει αντί του Γκόμες. Και βέβαια να πούμε και για τους γηπεδούχους, ο Κούσμανς στην εστία, ο Μάμαρ, ο Πετρό, ο Μπιανκόν και ο Εντιαγέ είναι στην άμυνα, ο Κάνα, ο Γιανσάνα και ο Αμπρός είναι στα χαφ, ο Τσβέτκοβιτς, ο Σίκαν και ο Κάνα είναι, ο Εγκά Κάνα είναι στην επίθεση για την Άντερλεχτ. Και βέβαια από εκεί πέρα να θυμίσουμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Ιταλός ο Σιμόνε Σότσα. Είμαστε περίπου μία ώρα και κάτι πριν από την έναρξη. Αυτή τη στιγμή ακόμη στο γήπεδο δεν έχει πάνω από 50 φιλάθλους. Φαντάζομαι όμως, επειδή έχει γίνει sold out, θα είναι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, ότι όλοι μαζί θα σπεύσουν, ενδεχομένως να μην θέλουν και να μπουν και από τώρα στο γήπεδο από νωρίς, γιατί είναι στους 34 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Αυτά λοιπόν από μένα, και βέβαια λίγο αργότερα θα δώσουμε πολλά περισσότερα. Αν θέλετε, Θάνο, μπορείτε να συνεχίσετε με το φίλο μου τον Χρήστο.
1: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη και ο λόγος ξανά στο Χρήστο Κοντό.
2: Θα έδωσα με καλή επιτυχία τον ΠΑΟΚ, έτσι να κλείσει με ένα ωραίο τρόπο την αποψινή βραδιά, για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μίνιμουμ 4 ομάδες σε διεκθέσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ, που δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο ένα δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε για έναν 7χρονο κεντρικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μόντσα, ονόματι Κολπάνη. Είναι ένα παιδί το οποίο είχε κάνει μια μεταγραφή 11 εκατομμυρίων πριν από 3 χρόνια, όταν τον απέκτησε η Μόντσα.
1: Σε τι θέση αγωνίζεται, χαφ?
2: Κεντρικό χαφ.
1: Ναι. Εκεί που ψάχνει ο Παναθηναϊκός παίχτη, δηλαδή.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει παίχτη. Το ξέρουμε αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα ψάχνει παίχτη μόνο να φύγει ο Τσιριβέγια.
1: Δεν ψάχνει παίχτη στη θέση 8 ο Παναθηναϊκός?
2: Γιατί δεν πήρε τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι καινούργια μεταγραφή, ισοπληρωμένη. Ο MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος, πώς να ψάξει, δηλαδή να πάρει, έχει τον Τζέρι, έχει τον Γκάγκουα. Κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Γιάγκουσιτς, μπορεί να παίξει και ο Τσιριβέγια. Να πάει να πάρει και άλλο χτάρι.
1: Ναι, εντάξει, πολλές φορές εγώ δεν θέλω να αντιλέξω. Αν λες ότι από το ρεπορτάζ που εκεί δεν ψάχνει, αλλά πολλές φορές μπορεί να έχεις πολλούς παίκτες και να θες να πάρεις κάτι καλύτερο από αυτό που έχεις.
2: Όχι. Αυτό πρόσεξε να δεις. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος συνασπισμός. Ήδη το ρόστερ είναι παραπάνω από ό,τι ήθελε να διαχειριστεί ο Νίστρου. Αριθμητικά δηλαδή το ρόστερ δεν μειώθηκε τόσο πολύ όσο επιθυμεί ο Δανός, και επιθυμούσε σφόδρα ο Μπενίτεθ πέρυσι. Τα 35 συμβόλαια ήθελε να πέσει στα 26. Και αυτή τη στιγμή το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι αρκετά ξεχυλωμένο, έχει δηλαδή αρκετές επιλογές σε πάρα πολλές θέσεις. Κοίταξε, εκτός του καλού πάντα το καλύτερο. Με αυτή τη λογική, ποτέ μια ομάδα δεν σταματάει. Πάντα ρωτάνε, πάντα κοιτάνε κτλ. Ναι. Αλλά να πάει να δώσει ένα σκασμό λεφτά για να παίχτη που ήταν κατά βάση ένα πληρωματικό στη Β κατηγορία Μόντσα, που πήρε φέτος την άνθρωπο για τον καμπιονάτο.
1: Α, λες για το συγκεκριμένο όνομα τώρα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Απλά σου εξηγώ ότι η μόνη περίπτωση είναι να βγει και να πει ο Νίστρουπ ότι ξέρεις τι γίνεται. Εγώ είδα τα μπόρδα και δεν μου κάνει. Τον είδα στην προετοιμασία, τον είδα στα παιχνίδια. Δεν πάω να δώσω αυτές τις 5 εκατομμύρια, δεν πάω να ήταν μαζί με τον Διτέη ο MVP στο δεύτερο εξάμεινο της περσινής περίοδου. Εμένα δεν μου κάνει. Αν πει κάτι τέτοιο ο προπονητής, το σεβαστεί ομάδα. Μπορεί να τραυματισμιάσουν, γιατί το μπόρδα είναι τυχαίο, έτσι. Είναι μια σημαντική επένδυση εκατομμυρίων.
1: Ναι.
2: Αλλά θα σεβαστούν το θέλω του προπονητή και θα πάνε να πάρουν παίχτη. Μέχρι στιγμής όμως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό που προκύπτει είναι ότι στην περίπτωση πουληθεί παίχτης, και ο μόνος που μπορεί να πουληθεί, και νομίζω δεν θα φύγει έτσι, αν χρειαστεί να φέρει πρόταση, θα πάρει κάτι ο Παναθηναϊκός, είναι Τσιριβέγια.
1: Mm-hmm.
2: Και λέω θα φέρει χρήματα, γιατί παίξει που υπολογίζεται. Παίξει δρασικό στα τελευταία παιχνίδια. Δεν είναι σαν κάποιο άλλο που από την αρχή τη είπαμε, παιδιά, είστε εκτός rotation. Οπότε σα διευκολύνουμε, δεν θέλουμε χρήματα. Βρείτε ομάδα να γλιτώσουμε το συμβόλαιό σα. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή έχει για την θέση 6 τον Καμαρά. Ο Κοντούρη, που είναι ένα project το οποίο θέλει να το εξελίξει ο Παναθηναϊκός, στη θέση 6 μπορεί να παίξει εύκολα. Και ο Κάτρης, αλλά παίζει και ο Τσιριβέγια. Στη θέση 8 Έχει τον Κινς Κάγκουα, έχει τον Τζέριν που είναι αρχηγός εθνικής της Σλοβενίας, έχει τον Τζίρι Βέγια. Στη θέση 10 έχει τον Γιάγκουσιτς και τον Ταμπόρ, και δύο παίκτες που μαζί συνδυστυχές ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια πέρυσι. Δεν είναι λοιπόν έτσι απλό πράγμα να πάνε να βάλουν κι άλλο ένα χάφι, να κάνουν 9 τους χάφι που ήταν Παναθηναϊκός, να είναι και χάφι εκατομμυρίων. Γιατί. Θα δούμε τον Κινς Κάγκουα, γι' αυτό αποκτήθηκε. Θεωρητικά είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ένα καλό οχτάρι με πολύ επιθετικές αρετές, θα βοηθήσει και θα ομορφύνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ήταν ο MVP ενός καλού πρωταθλήματος Ισραηλινού πέρυσι. Πληρώθηκε με πολλά λεφτά, δεν είχε κόψει από τιμής, αγοράστηκε. Ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο και ο ίδιος. Δεν νομίζω δηλαδή, επειδή τον έχουμε δει, επειδή ο Μπάμπης από τα Πετράλωνα και ο Γιάννης από την Κυψέλη γράφει στο σχόλιο ότι πάρτε ρε παιδιά ένα οχτάρι, θα πάει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχει οχτάρι, θα τον δούμε στο γήπεδο, θα μετρηθεί η κρυφή ελλείψη, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θεωρητικά ο Παναθηναϊκός έκανε την επενδύση του και πήρε με παίκτη το ρίσκο.
1: Άρα να θεωρήσουμε ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή έχει κλείσει.
2: Είναι σχεδόν κλεισμένο, ναι. Δηλαδή,
1: αναζητεί κάποιο παίκτη σε κάποια άλλη θέση, δηλαδή.
2: Πάντα στην αγορά βγαίνουν ευκαιρίες τώρα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκύψει. Λέω, αν ψάχνει ο Παναθηναϊκός κάτι.
2: Το μόνο ερωτηματικό που. Δύο ερωτηματικά υπήρχαν. Ναι. Εκτός και επίσης κάνει γιατί δεν ξέρω τι παίχτη. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει για ένα χρόνο δύο παίχτες. Είπα ξύλο, αν προκύψει άλλο τέτοιο δεδομένο, θα βγει στην αγορά και πάντα υπάρχουν λύσεις σε τρεις περιπτώσεις για όλες τις θέσεις. Έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα για κάθε ενδεχόμενο ότι πάει στραβά στην πορεία. Το ένα ερωτηματικό είχαμε αν θα επιστρέψει καλό ο Ντέσσερς, γιατί αν υποθέσουμε ότι έμπαινε, δεν πάτωσε καλά, πονούσε, δεν είχε ρυθμό, γιατί το παιδί ένα χρόνο δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, έτσι. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε στη λογική να ψάξει ένα σεντερφόρ, να του δώσει λίγο παραπάνω χρόνο του Ντέσσερς να επιστρέψει πιο άνετα, αλλά είδαμε ότι με τη μία η κλάση του μίλησε και πέτυχε ένα γκολ που καθάρισε την πρόκληση. Η άλλη θέση είναι του κεντρικού αμυντικού. Έχει ένα κεντρικό δίδυμο φρέσκο με τους δύο Ολλανδούς. Έχει τον Γκάστρι, έχει τον Ντουμπά. Έχει τον Πάλμερ Μπράουν που είναι τραυματίας. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Αν ο Πάλμερ Μπράουν στο διάστημα, μετά το μεγάλο περίοδο, δει τις προπονήσεις και πει στον προπονητή του κάνει, ο Παναθηναϊκός θα μείνει εκεί, γιατί είχε το λάθος των 19χρονων από πίσω, που μπορεί κατά συνθήκη να πάρει χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Αν όμως δεν πει στον προπονητή, που είναι το πιθανότερο σενάριο, δηλαδή ότι δεν προλαβαίνει ο Πάλμερ Μπράουν να επιστρέψει και να πείσει το διάστημα που υπολείπεται μέσα στο φινάς περίοδο τον προπονητή του ότι είμαι εδώ, γιατί δεν τον έχει δει και αυτός από πέρυσι είχε πολλά παιχνίδια που ήταν τραυματίας το φινάς της περσινής σεζόν στα play-off και δεν έχει καθαρή εικόνα για το τώρα ο προπονητής, το πιθανότερο είναι ότι θα βγει στην αγορά ο Παναθηναϊκός ή μάλλον είναι ήδη στην αγορά και ζυγίζει τις περιπτώσεις να είναι έτοιμος για ένα στόπερ. Mm-hmm. Αυτό όμως και τίποτα άλλο. Τώρα, αν χτύπα ξύλο προκύψει τραυματισμός, αν αύριο το πρωί ήρθε ο Καλάμπρια και πει παιδιά φώτα
1: Ρώμα. Αυτά ναι, τα αναλύσαμε, τα αναφέραμε. Ναι.
2: Τα πρώτα που έτσι βούλησε κατά.
1: Για πες μας κάτι Χρήστο για να ολοκληρώσουμε με τους υπάρχοντες τραυματισμούς. Τι γίνεται? Υπάρχει δεν κάτι έχουμε, νεότερο?
2: Δεν έχουμε εικόνα. Ο Καλάμπρια θεωρητικά επιστρέφει τέλος Αυγούστου, αλλά είδαμε στην περίπτωση του Ντέσσερς ότι επέστρεψε δύο εβδομάδες νωρίτερα από όσο υπολογίζαν. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Ο ίδιος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ.
1: Ο Φαν Ντρόγκελεν που φάνηκε ότι στο τέλος του αγώνα του τελευταίου.
2: Όχι. Αυτή τη στιγμή στο ιατρικό ρεπορτάζ είναι καθαρό. Ναι. Δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιον παίκτη. Το τετέι τώρα έχει μπει και ο Ζαντασπορ.
1: Κρίστιανσεν.
2: Αυτό είναι το ερωτηματικό. Οι δύο πλάγοι. Η Καλάμπρια και ο Κρίστιανσεν. Τα βασικά προβλήματα. Ο Τσάπρας επιστρέφει εξαίρεση την ποινή του. Τα δύο ερωτηματικά είναι αυτά. Λογικά κανείς από τους δύο δεν θα είναι έτοιμος για τα παιχνίδια με την. Όποια ομάδα προκύψει, Μπεσίκτας ή Χράντετς. Αλλά επειδή κάθε παίκτης αντιδρά διαφορετικά, οι οργανισμοί δεν είναι το ίδιο. Άλλος μπορεί να κάνει πιστέψει μετά από 40 μέρες, άλλος να πιστέψει μετά από 60, άλλος μετά από 30. Δεν ξέρεις ποτέ πώς αντιδρά το σώμα. Λέμε θεωρητικά δεν προλαβαίνει κανείς από τους δύο να δηλωθεί στη λίστα. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν πρωτάθλημα ή στη league phase του Conference League. Αν όμως, όπως έγινε με τον Τέσσερς, πάνε καλά, φορτσάρουν και πείσουν τον προπονητή, πάρουν και το κ. Του γιατρού και νιώσουν και καλά, μην εκπλαγείτε, να τους δείτε το έξω να είναι στην 23.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το βλέπω όμως πολύ πιθανό αυτό.
1: Θα δείξουν και οι επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
3: Έρα Σπορ 101,8.

0: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, 33 λεπτά μετά τις 8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στους αγώνες του Europa και του Conference League που είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια που έχουμε γκολ, έχει βάλει γκολ η Ομόνια στο Europa League, προηγείται της Lincoln με 1-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει ισόπαλο με 1-1, άρα εδώ η Ομόνια παίρνει ένα προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Και γκολ έχουμε επίσης στον αγώνα της Universitatea Craiova και της Κουόπιο, το είπαμε και πριν, η Κουόπιο προηγείται με 1-0. Γκολ και από την Πάφο, προηγείται με 1-0 της Salzburg. Ο πρώτος αγώνας είχε λήξει με 1-0 υπέρ της αυστριακής ομάδας, άρα εδώ έχουμε ισοπαλία στο σύνολο. Και για το Conference League έχουμε γκολ σε περισσότερους αγώνες. Ήλβ Ριέκα 1-1 στο 77, στο 71 Καραμπάκ Δυναμό Κιέβου 2-0, στο 47 RFS Γιάμπλονετς 1-2, στο 33 Midland Bohemians 1-0, στο 34 Nordjylland Valur 1-0, στο 33 Dunaiska Twente 0-1, στο 34 Tromso Cluj 1-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη είναι στο 0-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Χθες ο Άρης, εδώ σε φιλικό στην Ιταλία με αντίπαλο την Νάπολη, δέχτηκε 6 γκολ, 6-2 το τελικό αποτέλεσμα, και ένα αποτέλεσμα σίγουρα που δημιουργεί προβληματισμό στον Άρη, στον οποίο βέβαια πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα μεταγραφικά θέματα. Υπάρχουν δημοσιεύματα σήμερα, Γιώργο Τότσικα, περί επιστροφής του Πέρεθ στην ομάδα, αλλά θα μας πεις περισσότερα, και βέβαια στην άφιξη του Πετρής στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
1: Καλησπέρα Θάνο. Πολλά και διάφορα. Είπες ότι προκαλούν προβληματισμό στον Άρη. Δεν ξέρω να προκαλούν προβληματισμό στον...
0: Τι προκαλούν, εφορία?
1: Όχι, στον κόσμο σίγουρα. Αλλά αν απομονώσουμε τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, μου φαίνεται σαν να μην κατάλαβαν τι έγινε χθες.
0: Τι είπε ο Γρηγορίου, για πες μας, γιατί το λες αυτό?
1: Ότι κρατάνε το πρώτο ημίχρονο, ότι δεν το
0: οποίο έληξε 3-1, 2-1.
1: Με έναν όντως ανταγωνιστικό Άρη, με ένα εξαιρετικό γκολ του Ράτσιτς, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και είναι από τους πρωταγωνιστές της προετοιμασίας, okay. Αλλά στην αναφορά του για το 6-2 και κυρίως για την εικόνα της ομάδας μεσοαμυντικά, εκεί όπου ο Άρης θύμισε την έκλειψη Λίου, που ήταν εκείνη την ώρα, νομίζω ήταν, σε όλη την Ευρώπη, γύρω στις 11, δεν ήταν η έκλειψη. Την είδαμε...
0: Ωραία η σύνδεση.
1: Την είδαμε από την τηλεόραση εμείς, και την είδαμε κάπου 7.500 Ιταλοί που βρέθηκαν στον προπονικό της Νάπολης, της Ιταλικής ομάδας, 130 χιλιόμετρα έξω από την Νάπολη, γιατί μιλάμε και έτσι τώρα και στους πρόποντες του Βεζούβιου και παρελθόντας, okay, για να το χαλαρώσουμε λίγο, αλλά εγώ διαπίστωσα ότι δεν στάθηκε σε αυτό που είδε όλος ο κόσμος, δηλαδή στα μεγάλα μεσοαμυντικά προβλήματα. Σίγουρα η Νάπολη δεν είναι αμέτρο συγκρίσης. Σίγουρα η Νάπολη είναι από τα φαβορίδια του Champions League, καμπιονάτου και πάει λέγοντας. Αλλά εκείνο που εμένα με τρομάζει, ή εκείνο που προβληματίζει, και για την ώρα δεν φαίνεται να προβληματίζει ο ανθρώπους Άρη, είναι ότι έπαιξε με συμβατικούς υπηρεσιακούς, να το πω πιο σωστά, προσοριστές στην άμυνα. Γιατί όταν λέμε ότι ο Φατιγκά είναι ο μοναδικός που είναι δεξιός μπακ και είναι, παίζει στη θέση του, αν και πέρυσι τον είδαμε να παίζει αριστερό μπακ, έπαιξε χωρίς να έχει backup. Ο Φαμπιάν, ο οποίος έχει δεδομένο ένα θέμα με τους κοιλιακούς και κάνει ένα πρόγραμμα συντήρησης, και στην καλύτερη του χρονιά βγάζει 22 με 23 παιχνίδια, έπαιξε όλο το μάτς. Και από εκεί πέρα βαφτίστηκε ο Γένσεν Σόπερ. Αριστερό μπακ είναι ο Κέρκες, ο οποίος κατά την ταπεινή μου όμως δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος για να είμαστε δικοί, μπορεί να βγάζει μάτια. Είναι ο αδερφός του μεγάλου ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Λίβερπουλ, του Κέρκες. Αλλά δεν είναι σε ένα τέτοιο βαθμό ετοιμότητα που μπορεί να σηκώσει το βάρος υψηλών απαιτήσεων. Και από εκεί πέρα ποιος? Δεν υπάρχουν στόπερ, δεν υπάρχουν αριστερά μπακ και πάει λέγοντας. Βέβαια να πούμε και την είδηση που βγήκε πριν από λίγο, γιατί υπήρχε από νωρίς μια ενημέρωση ότι ο Άρης θα φορτσάρει μέσα στο Σαββατοκύριακο να καλύψει έστω και την τελευταία στιγμή, τη Δευτέρα, να θυμίσω, είναι το παιχνίδι με την Καρδίτσα στην Ευκαρπία για το κύπελο Ελλάδος. Βέβαια και η Καρδίτσα είχε πολλά προβλήματα, ξεκίνησε τη χρονιά αργά, και θεωρητικά δεν θα αντιμετωπίσει ο Άρης προβλήματα, αλλά στο γήπεδο είναι ο καθένας. κινείται για στόπερ και για αριστερό μπακ. Ήδη πριν από λίγο έχουμε την πληροφορία, η οποία δεν διαψεύστηκε από τον Άρη, ότι ο Κρίστιαν Μακούν, ο 26χρονος κεντρικός αριστεροπόδαρος στόπερ, είναι πολύ ψηλά στη λίστα του Άρη. Ήδη είναι σε ανοιχτή γραμμή με την Λεύσκη, η οποία θα βρεθεί στον δρόμο της ΑΕΚ, έτσι. Και είναι σε προχωρημένες επαφές ο Άρης με την Λεύσκη για την απόκτηση του Κριστιαν Μακούν. Είναι από την Βενεζουέλα, αγωνίζεται στην Εθνική Βενεζουέλας, έχει βελγικό διαβατήριο, άρα δεν θα πάρει θέση ξένου. Και είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για να είναι ο στόπερ που μπορεί να πλαισιώσει την ομάδα του Άρη, και δεν φτάνει και αυτός μόνο, έτσι. Γιατί λέμε ότι είναι μόνος ο Φαμπιάνος, μόνος χέρι μας, και είδαμε τον Γένσεν, ο οποίος ήρθε κάποια στιγμή ως, είχε πάρει τη φανέλα με το 10, την άλλαξε μετά γιατί δεν έπανε για πολλούς λόγους ή διάφορους, με τη φορά δεν είσαι, δεν σε θέλουμε μισοεπιθετικό, μετά έγινε αμυντικό χάπ και τώρα τον είδαμε, αν και έχει παίξει 7-8 θέσεις ο Γένσεν, και δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσουν για τερματοφύλακα, γιατί και χθες φάνηκε ότι ο Άρης θα χρειαζόταν ενδεχομένως μια ενίσχυση στο θέμα του τερματοφύλακα, με τον Διούδη μαζί να υπάρχει ένας ακόμη ανταγωνιστικός θερματοφύλακας, στη λογική ότι ο Άρης απόλυσε τον MVP του πέρσι, όλου του πρωταθλήματος, όχι μόνο τον Πορκέρο, τον Αθανασιάδη. Ο Μάγκητς όλη τη χρονιά πέρσι ήταν εξαφανισμένος. Από τον Αύγουστο το παλικάρι έπαιξε φέτος, τον Αύγουστο, και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Άρα λοιπόν, για να το μαζέψουμε, αυτή τη στιγμή ο Κρίστιαν Μακούν είναι το φαβορί για το κέντρο της άμυνας του Άρη. Περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν προχωρήσει ή θα προχωρήσουμε στο Σαββατοκύριακο, από αύριο επί της ουσίας, οι επαφές με τη Λεύσκη. Να πούμε ότι στα δύο παιχνίδια με την Γαϊράτη δεν έπαιξε ο Μακούν, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ενώ περιμένουμε, η πληροφόρηση ήταν ότι εντός της ημέρας δεν ξέρουν με τις βραδινές πτήσεις, γιατί υπάρχουν full πτήσεων εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πολλά τσάρτερ, καλοκαιρινή περίοδος. Θα έρθει με κάποια από τις βραδινές πτήσεις στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου ο Ζερεμί Πετρίς να ντυθεί, ο Γάλλος δεξιός μπακ, το τονίζω αυτό, να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα, γιατί ο Άρης θέλει αριστερό μπακ αλλά φέρνει δεξί μπακ. Ό,τι συνεπάγεται αυτό, ο Πετρίς, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα του Άρη για τα επόμενα 4 χρόνια, εφόσον υπογράψει, υπάρχει ήδη από χθες συμφωνία του Άρη με την Watford. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτοί οι δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Πετρίς θεωρείται σίγουρος αν θα προχωρήσει με το Μακούν, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θέλει τουλάχιστον 3 προσθήκες ακόμα για να θεωρηθεί ότι καλύπτει τα μεσοαμυντικά κενά, πέρα από την καλή εικόνα που έδειξε κατά διαστήματα μεσοεπιθετικά, και αυτό θεωρώ ότι είναι και δουλειά του Γρηγορίου, αλλά και ποιότητα που υπάρχει από παίκτες όπως ο Καντεβέρα, είναι ένα γεννημένος ο Καντεβέρα. Βέβαια έβγαλε μόνο ένα μηχρόνο και έχει κάποιες ελοχλήσεις, να προφυλάσει ο Άρης, ή ο Γκαρέ, ή ο Ράτσιτς, ο οποίος εξελίσσεται πράγματι ως αρχηγός του Άρη, γιατί φέτος πήρε και τον Πρωτογραφιόνιο, ή το Φιλότιμο και το Πάδος του Γιονιώτα. Αλλά αυτά είναι στοιχεία που βγαίνουν από την γενικότερη προσέγγιση της προετοιμασίας του Άρη, που μπαίνει στην τελική ευθεία. Υπενθυμίζω ότι Δευτέρα είναι το παιχνίδι με την Καρδίτσα σε 6 ώρα στην Ευκαρπία, και μετά είναι το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τότσικα.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
0: Εμείς μένουμε στην Θεσσαλονίκη, αφήνουμε όμως τον Άρη, πάμε στον Ηρακλή, όπου εκεί άλλοι έρχονται και ανακοινώνονται και άλλοι φεύγουν. Κώστα Κούζη, τι γίνεται?
2: Γεια σας Άνω, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Υπάρχει κινητικότητα μεγάλη στον Ηρακλή εδώ και μέρες. Έχουμε πει ότι είναι προφανές πως θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, ενίσχυση του ρόστερ, γιατί ο χρόνος κυλάει και πρέπει η ομάδα να διαμορφωθεί, να ολοκληρωθεί η στελέχωσή της. Έχουμε λοιπόν όντως άφηξη και μάλιστα σημαντική του Πέδρο Μαρκές, του Πορτογάλου φόρα από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι οι δύο πλευρές ήταν σε συζητήσεις. Το φλερτ ήταν δυνατό, ήταν έντονο και τελικά μετουσιώθηκε σε γάμο. Ο Μαρκές, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης, ένας παίκτης με παραστάσεις από το Κυπριακό Πρωτάθλημα και παλιότερα βεβαίως και στην Πορτογαλία, στη Sporting, σε αρκετές άλλες ομάδες. Στον Απόλλωνα Λεμεσού με 18 γκολ σε 33 συμμετοχές τα τελευταία 2 χρόνια. με κάποια καλά στοιχεία τα οποία θεωρεί ο Ματζάρη ότι μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά τον Ηρακλή. Μια κίνηση η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στον κόσμο. Εκτιμούν την αξία του. Προφανώς είδαν και τα γνωστά βιντεάκια όπου όλοι φαινόμαστε Μαραντόνα και Πελέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο παίκτης είναι γνωσμένης αξίας και θα βοηθήσει τον Ηρακλή. Τώρα.
0: Όλοι Μαραντόνα και Πελέ όταν έρχονται.
2: Καλά, εννοείται.
0: Ήδη μέχρι να
2: καλά...
0: τους δούμε ήδη ισόμαση στο
2: χορτάρι. Το μπάσκετ είναι ακόμα μεγαλύτερο στο κίνδυνο. Στο μπάσκετ όπου τα βάζουν όλοι από το κέντρο, καρφώνουν, είναι παιχταράδες και μετά έρχονται εδώ και την πατάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο παίκτης είναι εντός εισαγωγικών παιγμένος, είναι έμπειρος, έχει παραστάσεις, έχει καλές κινήσεις, καλό βιογραφικό. Οπότε οι Κιανόλευκοι εύχονται να πιάσει την ομάδα, να πετύχει και να βοηθήσει τον Ηρακλή στο δύσκολο έργο του. Τώρα, ο Κράιντς είναι ο ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται πως δεν χωράει πλέον στο ρόστερ του Ηρακλή. Και βεβαίως ο Μάρκο Κράιντς, ο οποίος ενημερώθηκε από τους Κιανόλευκους ότι τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν παρέα και θα αποχωρήσει από την ομάδα, όπως και ο Ορέστης Τσιντώνης. Και βεβαίως κάτι ανάλογο αναμένεται να γίνει και με τον Καντέρ Φοφανά, ο οποίος είπαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. Ο Ματζάρη, βλέποντας όμως ότι αρχίζει το ρόστερ και γίνεται πολυάριθμο, θέλει να δώσει στον νεαρό μια ευκαιρία να βρει γρήγορα ομάδα να συνεχίσει να παίξει κάπου, δηλαδή πριν τελειώσουν οι μεταγραφές, πριν αρχίσει η σεζόν. Και τελικά ενημερώθηκε και αυτός ότι δεν χωράει στο ρόστερ. Ήταν κάτι αναμενόμενο, το ξεκαθάρισμα θα γινόταν. Ήταν πολλοί οι παίκτες που απέκτησε ο Ηρακλής, περίπου 19-20, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν και οι περσινοί, υπήρχαν και κάποιοι νεαροί. Οπότε έπρεπε και πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Τώρα, τελείωσε ο Ηρακλής? Όχι, δεν τελείωσε. Θα συνεχίσει τη μεταγραφική του προσπάθεια. Θυμίζουμε ότι Δευτέρα είναι το παιχνίδι με το Βόλο. Φυσικά οι παίκτες τώρα οι οποίοι έρχονται, ήρθαν ή ανακοινώθηκαν. Λίγοι έχουν ελπίδες να ενσωματωθούν στην αποστολή. Ο Νανού, ίσως, ο οποίος από το προηγούμενο Σάββατο έχει ανακοινωθεί. Μην ξεχνάμε ότι χθες ανακοινώθηκε ο Ραντόγια, ο Νεμάνια Ραντόγια, 33 ετών Σέρβος, και σήμερα ανακοινώθηκε ο Πέδρο Μαρκές. Αύριο, ίσως, ανακοινωθεί ακόμη ένας παίκτης, ο Τζερεμί Ντελεόν. Τζερεμί Ντελεόν, ο οποίος είναι Πορτορικανός τελικά και όχι Ισπανός, όπως μας δόθηκε αρχική εντύπωση. Και αυτό βέβαια γιατί ανήκει στη Ρεάλ Καστίγια, στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, 22 ετών, φέρελπης, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στη μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής τώρα με την απόκτηση του Μαρκέζ έκλεισε όσον αφορά στην επίθεση. Έχει τον Μαρκέζ, έχει τον Κράλιτς, έχει και τον Κούστα. Οπότε τώρα ψάχνει να πλαισιώσει τη μεσαία του γραμμή. Ο Τζερεμί είναι ένας παίκτης ο οποίος εντάξει είναι ταλαντούχος, θεωρείται ότι μπορεί να δώσει λύση μαζί με τους υπόλοιπους, μαζί με τον Καϊμπουέ, μαζί με τον Ραντόγια, στο 6 και στο 8. Οπότε δεν αποκλείται να έχουμε ανακοίνωση αύριο για τον Ηρακλή, που πιθανότατα θα είναι η τελευταία. Όχι βέβαια 100%, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να βρεθεί. Η αναζήτηση πάντα συνεχίζεται. Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις ίσως δείξουν κάποια ανάγκη περαιτέρω. Το έχουν υπόψη τους αυτό οι Κιανόλευκοι, οι οποίοι στρέφουν τώρα πλέον και την προσοχή τους και στο αγωνιστικό. Δευτέρα βράδυ 9 ώρα στις Σέρες ο πρώτος αγώνας επίσημος με τον Βόλο για το κύπελο Ελλάδος.
0: Τι Δευτέρα,
2: 30,
0: ε?
2: Ευρώ, 30 ευρώ το εισιτήριο.
0: Α, μάλιστα.
2: 30 ευρώ το εισιτήριο από την απόφαση του Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Μια επιλογή, μια απόφαση η οποία προφανώς και γίνεται από ό,τι μας εξήγησαν για να οδηγηθεί ο κόσμος στο διαρκείας. Γιατί το μεμονωμένο εισιτήριο θα είναι ακριβό, θα είναι τέλος πάντων ας το πούμε αλμυρό εντός εισαγωγικών. Ναι. Οπότε,
0: άρα θα καλύτερα... να κριθεί ότι είναι πιο συμφέρον για το φύλαθλο το διαρκείας και όχι το μεμονωμένο εισιτήριο.
2: Καλύτερα, δηλαδή αν είναι να δώσεις για 10 καλά μάτς από 30 ευρώ 300, καλύτερα να δώσεις 300 να δεις 15.
0: Ναι.
2: Μάτς να τα δεις όλα δηλαδή του πρωταθλήματος και να δεις και κύπελλο και να δεις και ό,τι άλλο. Και
0: τα 30 ευρώ είναι για τον αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο των Σερών. Έτσι,
2: είναι για τις Σερές τα 30 ευρώ τα μεμονωμένα. Εκδόθηκε και μια ανακοίνωση η οποία βοηθά τους κατόχους διαρκείας για το πού θα καθίσουν στο γήπεδο των Σερών, γιατί βεβαίως εγώ αγόρασα ας πούμε διαρκείας για το Καφτατζόγλιο και τώρα παίζουμε στις Σέρες, οπότε πού θα πάω να κάτσω. Έβγαλε ανακοίνωση η ΠΑΕΡΑ για να βοηθήσει τους κατόχους.
0: Το Καφτατζόγλιο αγόρασε... πότε θα είναι έτοιμο?
2: Αυτό είναι μια ερώτηση πάρα πολύ καλή, ίσως του ενός εκατομμυρίου.
0: Του
2: ενός εκατομμυρίου. Ελπίζουμε και βέβαια όλη η αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης ελπίζει ότι θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Ο Ηρακλής δίνει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική, με τον Αστέρα Τρίπολης, αρχές Σεπτεμβρίου. Μακάρι να είναι έτοιμο. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Δεν έχω ρεπορτάζ μέχρι στιγμής για το αν έχουν ξεκινήσει εργασίες για το VAR, mm-hmm. που είναι δύσκολες εργασίες. Βέβαια, κάποιοι
0: σωστά,
2: λένε ότι,
0: σωστά,
2: βέβαια, κάποιοι λένε ότι εφόσον δοθεί το πράσινο φως και βρεθεί το χρήμα, τότε εύκολα μπορεί να γίνει η τοποθέτηση, ναι. γιατί θέλει δίκτυο, θέλει κάμερες.
0: Οπτικές είναι, αν δεν
2: ναι,
0: έχει,
2: θέλει
0: δεν
2: γνωρίζω. Οπτική είναι, θέλει καλό ίντερνετ, τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Θέλει μια διαδικασία ενός μηνός, ναι. λένε οι πληροφορίες μας. Τώρα, mm-hmm. Από εκεί και πέρα, οι εργασίες στον αγωνιστικό χώρο όντως έχουν ξεκινήσει για την βελτίωσή του. Μην πω ότι ξυλώθηκε όλο το χορτάρι και μπαίνει καινούριο. Οπότε νομίζω ότι σε αυτό το τομέα, δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο, τα πέριξ και τα λοιπά, θα είναι έτοιμο. Τώρα τα υπόλοιπα, τα τεχνικά, όσον αφορά στην αδειοδότηση για τις κερκίδες της Πάνω, γιατί το Πάνω διάζωμα πέρυσι, θυμάστε Θάνο, δεν λειτουργούσε για τον Ηρακλή στη δεύτερη εθνική, στη Super League 2. Ο κόσμος πήγαινε μόνο στο κάτω διάζωμα, ναι. του Καφτατζόγλου. Το Πάνω
0: υπήρχε,
2: δεν είχε άδεια.
0: Θέμα στατικότητας, αν θυμάμαι.
2: Είναι καλά, θέμα στατικότητας, αυτά πρέπει να τα προσπεράσουν, να βρουν λύσεις, εκτός και αν ξεκινήσει πάλι μόνο με το κάτω διάζωμα, ναι. Νομίζω πια ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό το θέμα, όχι μόνο με το Καφτατζόγλου, με το γηπεδικό, γιατί βλέπω η Καρδίτσα παίζει στο Μακεδονικό με τον Άρη, γιατί το γήπεδο της δεν είναι έτοιμο.
0: Η Καλαμάτα στην Καλυθέα, στο Γρηγόρης Λαμπράκης.
2: Ναι. Η Καλαλάρισα έγινε στη Λάρισα.
0: Στη Λάρισα, ναι.
2: Η Καλαμάτα στην Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Τέσσερα παιχνίδια άλλαξαν έδρες ή έγιναν σε ουδέτερο.
2: Πρέπει να μαντεύουν οι φύλαθλοι σε ποιο γήπεδο θα δουν την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και οι δύο από αυτές είναι και της Super League, η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, δηλαδή, που δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα της έδρας τους. Μάλιστα, εντάχει από τις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε?
2: Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε το κερασάκι για τον ΠΑΟΚ, αυτό είναι τώρα το ζητούμενο.
0: Ναι, γιατί διαβάζουμε για μια μεταγραφή του Μίροτιτς.
2: Αυτό εννοείς, ο Μίροτιτς είναι το όνομα το οποίο τώρα κλέβει την παράσταση. Φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε το βιογραφικό του, το πρεστίζ το οποίο τον συνοδεύει, την αξία του κτλ. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Έτσι, αρέσει το τέλος Μιστακίδη σε τέτοιες μεταγραφές. Το όνομα εντός εγωγών κυκλοφορεί, δεν επιβεβαιώνεται από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος απλά λέει ότι κοιτάμε όλες τις καλές περιπτώσεις για να πάρουμε στην ομάδα μας. Δεν λένε δηλαδή ότι ναι, μας ενδιαφέρει ή όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Ο κόσμος συντριγκάρεται βεβαίως από τα μεγάλα ονόματα. Οπότε ο Μίροτιτς είναι στη λίστα. Ο κασέ του βεβαίως είναι υψηλό, αλλά έχει αποδείξει ο κ. Μιστακίδης ότι δεν.
0: Δεν φύγεται
2: χρημάτων. Ναι. Εντάξει, έδωσε 9 εκατομμύρια για τον Οσμάν. Οπότε και για τους άλλους παίκτες, το μπάτζετ του ΠΑΟΚ έχει πάει 12-15 εκατομμύρια. Οπότε δεν θα τον πειράξει να πάει 17, ας πούμε, να δώσει άλλα 2, ναι. στο Μίροτιτς. Mm-hmm. Ο Άρης δεν θα πάρει άλλον παίκτη. Πολύ δύσκολα τώρα θέλει να ξεκαθαρίσει με τους Έλληνες τι θα γίνει, κυρίως με την περίπτωση του Μητρουλόγ. Ο Ηρακλής περιμένει έναν Έλληνα ακόμη στο ασώδιο. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει τέτοια επιλογή. Θα πάει με αυτούς που έχει μέχρι στιγμής και αν κρυθεί στη διάρκεια της χρονιάς στο ξεκίνημα, θα κάνει μια κίνηση. Ίσως περιμένει κάποια καραμπόλα εντός εγώ σε κάποια ομάδα, να φύγει κάποιος, να έρθει άλλος, να δει τι θα γίνει στον Άρη με τον Μήτρου Λόγκ και τον Πουλιανίτη, mm-hmm. ή με τον Μποχορίδη. Οπότε περιμένουμε. Τουλάχιστον μεταγραφή άλλη δεν έχουμε, αλλά πιστεύω ότι πάλι η Μπασκετομάνα θα κλέψει την παράσταση την άλλη εβδομάδα με κάποιο καλό όνομα για τον ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Θα μείνουμε στο μπάσκετ, αλλά πριν δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό πως η Λεύσκη Σόφιας, η αντίπαλος της ΑΕΚ, την ερχόμενη Τρίτη στο Champions League, στα play-off συγκεκριμένα, κατάφερε να αναβάλει τον προγραμματισμένο για το Σάββατο αγώνα της για το βουλγαρικό πρωτάθλημα με αντίπαλο την Σλάβια Σόφιας και έτσι θα έχει κάποιες παραπάνω ημέρες ξεκούρασης αφού δεν θα αγωνιστεί το ερχόμενο Σάββατο, επαναλαμβάνω, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ώστε να επικεντρωθεί και να είναι ξεκούραστη οι παίχτες της για τον αγώνα με την ΑΕΚ την ερχόμενη Τρίτη στην Βουλγαρία, στο γήπεδο που έγινε προημερών ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο αφορά ένα φιλικό που τελείωσε πριν από λίγο, και Φυσιά Νίκη Βόλου 2-1. Μένουμε, όπως είπαμε, στο μπάσκετ, δίνουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα μεταγραφή, Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρου. Ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε την απόκτηση του Mbaye Ndiaye ή Mbaye Ndiaye, αν κάποιοι προτιμούν την προφορά του παίκτη.
0: Σε αυτά θα ρωτάμε τον Κώστα Σωτηρίου. Σε θέματα προφοράς.
3: Ο Κώστας Θάνο θα σου πει Mbaye Ndiaye, όπως το λέει ο παίκτης στο site της EuroLeague, όταν τον βάλανε να προφέρει το όνομά του. Απλώς, εντάξει, εμείς και εγώ και πολλοί άλλοι.
0: Εμείς θα το ελληνοποιήσουμε.
3: Προτιμούμε το Ντιαγέ, ναι, γιατί είναι ένα πολύ γνωστό αφρικανικό επίθετο, όπως γνωρίζει Θάνο, το οποίο το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές εδώ και χρόνια, ειδικά στο ποδόσφαιρο, και έχουμε μάθει να το λέμε Ντιαγέ. Εν πάση περιπτώσει, θα το λύσουμε νομίζω ακόμη περισσότερο αυτό το θέμα όταν θα έρθει και ο παίκτης στην Ελλάδα, γιατί δεν αργεί αυτή η μέρα. Την Κυριακή θα φτάσει στην Ελλάδα ο Ντιαγέ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Και μάλιστα ο δεύτερος χρόνος είναι στην ευχέρεια του Ολυμπιακού το αν θα ενεργοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι είναι διετές το συμβόλαιο με τον παίκτη, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα το επόμενο καλοκαίρι, αν δεν έχει μείνει ευχαριστημένος από τον Σενεγαλέζο, να μπορεί με κάποιον τρόπο να τον απομακρύνει από την ομάδα, να λύσουν έτσι τη συνεργασία τους, αλλά αυτά είναι πολύ μακρινά. Ο Ολυμπιακός έκανε μια ουσιαστική κίνηση. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν αντι-Πίτερς. Δεν είναι αντι-Πίτερς. Είναι ο παίκτης που έρχεται να καλύψει το κενό του Αμερικανού στη θέση 4 πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός έψαχνε έναν παίκτη με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Πίτερς, και αυτό ακριβώς είναι ο Ντιαγέ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στο αμυντικό κομμάτι. Μπορεί να μαρκάρει σε πάρα πολλές θέσεις, σχεδόν σε όλες. Είναι αθλητικός, είναι μακρύς. Θα δώσει λύσεις και στο κομμάτι των rebound. Έχει στοιχεία δηλαδή αυτά που έψαχνε ο Ολυμπιακός, αν και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι καλός και παραγωγικός στο επιθετικό κομμάτι. Όμως ο Ολυμπιακός μπορεί να το καλύψει αυτό σε σχέση με τα πράγματα που μπορεί να πάρει από τους παίκτες που έχει στις άλλες θέσεις. Άρα δηλαδή είναι μια ουσιαστική κίνηση από τον Ολυμπιακό με χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Ολυμπιακός για τον παίκτη που ήθελε να προσθέσει στη θέση 4, και σίγουρα για έναν παίκτη ο οποίος δεν θα έχει πρόβλημα στο να κάνει έτσι τα ρεπό του Σάσα Βεζένκοφ, να το πούμε. Γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το θέμα με τον Άλεκ Πίτερς, και γι' αυτό έφυγε ο Αμερικανός από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Ολύμπια Μιλάνο για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αυτά είναι τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Ντιαγέ. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν έλαβε ένα ποσό λίγο κάτω από μισό εκατομμύριο, προκειμένου να αφήσει τον παίκτη ο οποίος είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα νωρίς το καλοκαίρι, αλλά τα προβλήματα που προέκυψαν με τον σύλλογο του Τόνι Πάρκερ τον οδήγησαν στο να ψάξει μια άλλη επιλογή για την καριέρα του, και προέκυψε αυτή του Ολυμπιακού. Και ενώ είχε δεχθεί νωρίτερα πρόταση από την Μπαρτσελώνα και με καλύτερα χρήματα σε σχέση με αυτά που του προσέφερε ο Ολυμπιακός, μάλιστα η Μπαρτσελώνα φέρεται να έδινε και περισσότερα χρήματα στη Βιλερμπάν σε σχέση με αυτά που έδωσε ο Ολυμπιακός στην γαλλική ομάδα. Όμως ο Σενεγαλέζος forward ήταν ξεκάθαρος και ήθελε να μετακομίσει στον Ολυμπιακό και να αποτελέσουν οι Πειραιώτες το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Έπειτα από 9 χρόνια στη Γαλλία, ο Ντιαγέ μετά τη Σενεγάλη πήγε κατευθείαν στη Γαλλία, πέρασε από 3 ομάδες και τελευταίος σταθμός ήταν η Βιλερμπάν, στην οποία πέρασε την τελευταία τριετία, και την περσινή σεζόν είχε 7,7 πόντους, 4,8 rebound μέσω όρο. Όπως είπαμε και πριν, θα έρθει την Κυριακή στην Ελλάδα στις 9 και 10 το βράδυ της Κυριακής. Αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση από τη Λιόν, που είναι η έδρα της Βιλερμπάν. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεταγραφή του Ολυμπιακού, που πήρε έτσι τον, όπως είπαμε, τον Εμπαγέ Ντιαγέ με διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται?
3: Στον Παναθηναϊκό επικρατεί ησυχία, Θάνο. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη, που είναι ένα σενάριο το οποίο δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες.
0: Εξέλιξη τι εννοείς, μεταγραφική?
3: Ναι, δηλαδή με κάποια προσθήκη, κάποια αποχώρηση.
0: Η αποχώρηση, αλλά, μάλιστα.
3: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει. Δεν προκύπτει ότι θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Άρα ότι υπάρχει ένα ρόστερ χωρίς εκκρεμότητες αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει κλείσει.
0: Στον Ολυμπιακό ισχύει το ίδιο, ή εκεί περιμένουμε?
3: Στον Ολυμπιακό, με εξαίρεση, βασικά να πούμε αυτό, ότι είναι καταρχάς το θέμα με τους Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι θα κριθεί και με το θέμα του walk-up. Άρα δηλαδή πάντα περιμένουμε να προκύψει κάτι στο θέμα του walk-up και τώρα όλο και περισσότερο γιατί πλησιάζουμε προς την έναρξη προετοιμασίας των ομάδων. Άρα δηλαδή έχουμε το μυαλό μας σε αυτό το θέμα. Για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, συνεχίζει κανονικά στον Ολυμπιακό. Άρα με το θέμα του Γόκα παράλληλα υπάρχει και με το αν θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός στον ελληνικό του κορμό.
0: Μάλιστα.
3: Με περιπτώσεις όπως του Πλότ από τον Προμηθέα Πάτρας ή του Πουλακίδα, ο οποίος περιμένει αυτός κάποια επιλογή από το NBA και δεν θα αποφασίσει άμεσα το ενδεχόμενο να έρθει στην Ευρώπη για τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
3: Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός νομίζω θα παραμείνει στην αγορά και τους επόμενους μήνες και μετά την έναρξη σεζόν, εφόσον προκύψει κάποια περίπτωση στις θέσεις των forward και κυρίως στη θέση 3 από το NBA. Αλλά προς το παρόν και ο Ολυμπιακός
0: Μάλιστα.
3: φαίνεται να έχει κλείσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Τώρα το παιχνίδι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αυτό δηλαδή που διεξάγεται αυτή την ώρα, βρίσκεται στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, Μπεσίκτας Κράλοβε, Χράντεκ Κράλοβε, 1-0. Άρα η Μπεσίκτας που είχε νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας προηγείται και τώρα έπειτα από το πρώτο ημίχρονο με 1-0 και είναι φαβορή για την πρόκριση. Αυτό σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και περάσει η Μπεσίκτας, η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League θα είναι η Χράντεκ Κράλοβε. Εμείς κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 8 φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της. Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια και την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Άκη Δημακό και τη μετάδοση του αγώνα του Europa League Anderlecht PAOK στις 9.30.

Καλησπέρα, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός και παρέα μας στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Πολλές επιτυχίες νωρίτερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται και στο Στίβο και στην Κολύμβηση. Στην Κολύμβηση που έχουμε και πολλές συμμετοχές στους τελικούς. Η εκπομπή δική μας όμως θα είναι αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, θα είναι αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει τη δική του μάχη στο Βέλγιο απέναντι στην Άντερλεκτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ελληνική ομάδα καλείται να κάνει την ανατροπή, καθώς είχε ιτηθεί με 1-0 στην Τούμπα που είχε ευνηδιαστεί στο ξεκίνημα του αγώνα, και καλείται να καταφέρει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση των προκριματικών. Ο ΠΑΟΚ, που αν καταφέρει να προκριθεί, θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι στα play-off του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, κάτω βέβαια που το απευχόμαστε, θα συνεχίσει τα play-offs του Conference με αντίπαλο την Πράνο. Στο γήπεδο είναι και ο Γιάννης Βοητσίδης, θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Ο Γιάννης Βοητσίδης που είχε περιγράψει και τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα.

0: Έτσι και ήρθε η ώρα να πάμε κατευθείαν στο Βέλγιο, εκεί που μας ακούει, να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία, να μας θυμίσει τις ενδεκάδες που τις ανέφερε βέβαια και νωρίτερα και να μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από τις Βρυξέλλες, από το Lotto Park, το οποίο γεμίζει σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχει περίπου 12-13.000 φιλάθλους. Έχουν πει για sold out οι Βέλγοι, άρα κάποιοι θα έρθουν την τελευταία στιγμή. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο και η ζέστη, γιατί υπάρχει αρκετή ζέστη στους 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Με τις δύο ομάδες να κάνουν προθέρμανση στον αγωνιστικό χώρο, βέβαια για τον ΠΑΟΚ η είδηση των τελευταίων ωρών. Αρχικά το ταξίδι του Κωνσταντέλια στις Βρυξέλλες και βέβαια όπως είπαμε και πριν από περίπου μία ώρα με το Θάνο τον Μπλούνα, η παρουσία του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα, παρά το πρόβλημα, το σοβαρό πρόβλημα, το προσωπικό το οποίο αντιμετώπισε. Χθες προπονήθηκε ατομικά στην Τούμπα, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, προχθές δεν έκανε προπόνηση, ωστόσο δηλώνει παρόν και αυτό είναι βέβαια σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ξεκάθαρα και αναμφισβήτητα ο πιο ποιοτικός παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι ο στάρ του ΠΑΟΚ, από αυτόν περιμένει πάρα πολλά ο Αλέσιο Λύση και σήμερα. Ελπίζουμε βέβαια να μην επηρεαστεί ιδιαίτερα, ότι κάπως θα επηρεαστεί νομίζω είναι λίγο πολύ αναμενόμενο, να μην επηρεαστεί πολύ από αυτό το πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες μέρες και βέβαια από το ότι ταξίδεψε σήμερα, μία η ώρα ταξίδεψε το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη για Βρυξέλλες, έφτασε γύρω στις 3 η ώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Είναι όμως στην ενδεκάδα που κατά τα άλλα δεν έχει εκπλήξεις και σε σύγκριση με όσα είπαμε τις τελευταίες μέρες στην Era Sport, περιμέναμε ότι θα έμπαινε ο Μπάμπα στην αρχική ενδεκάδα μετά από 3 αγώνες που ο Γκόμες ήταν ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, αλλά ξεκάθαρα ο Μπάμπα είναι ο βασικός εδώ και χρόνια, άρα λοιπόν ήταν λογικό κάποια στιγμή ο Μπάμπα να πάρει την συνήθι θέση του αριστερά στην άμυνα. Τώρα βέβαια υπάρχει πλέον και ο Γιαννούλης, αλλά ο Γιαννούλης όπως είπε ο Λύση δεν είναι ακόμη έτοιμος να παίξει ολόκληρο το παιχνίδι, είπε ότι μπορεί να παίξει για λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με τον Παβλένκα στην εστία, Κένι, Ελουστόντο, απόντος του τιμωρημένου Χατζηδιάκου, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία στα χαφ, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον μέσω επιθετικά, με το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Τσιφτσής, ο Καμαρά, ο Πέλκας, ο Γιαννούλης, ο Γκόμες, ο Γερεμέγεφ, ο Λουσέ, ο Θημιάνης, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Χατσίδης και ο Μπαταούλας, ο νεαρός στόπερος, μια εναλλακτική λύση πίσω από τους δύο που παίζουν, γιατί είπαμε ο Χατζηδιάκος λόγω τιμωρίας συμπλήρωσε 3 κάρτες στα 3 πρώτα παιχνίδια, δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί σήμερα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος περιμένει αύριο έναν ακόμη στόπερ, το Σλοβαίνο διεθνή, τον Ντρκούσιτς, 26 ετών, ο Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος θα αποκτηθεί ως δανεικός από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Να πούμε ότι διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιμόνε Σότσα, ο Ιταλός, και όσον αφορά στην Άντερλεχτ, ο Κούσμανς γκολκίπερ, ο Μάμαρο, ο Πετρό, ο Μπιανκόν και ο Εντιαγές στην άμυνα, ο Γιανσάνα, ο Αμπρός και ο Μάρκο Κάνα είναι στα χαφ, με τον Τβέτκοβιτς, τον Σίκα και τον Εγκά Κάνα στην επίθεση για την βελγική ομάδα, που μπορεί να μην εντυπωσίασε στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα, μπορεί να μην είναι τα τελευταία χρόνια στα καλύτερα της ιστορίας της, αλλά έχει το προβάδισμα με αυτό το 1-0 από το πρώτο παιχνίδι με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς, και βέβαια είναι μια ομάδα με φανέλα, με ιστορία, με κύρος, μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους και περιμένουμε βέβαια σήμερα μπροστά στους φιλάθλους της να είναι πιο δυνατή, πιο πιεστική. Την περασμένη Πέμπτη θα έλεγα ότι είχε παθητικό ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Θα περιμένουμε να τη δούμε και πιο δυνατή σήμερα. Άρα ο ΠΑΟΚ καλείται να είναι πολύ καλύτερος, πολύ ανώτερος σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη. Οι παίκτες των δύο ομάδων τώρα

0: ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην Κερκίδα που είναι σχετικά κοντά μας, όλοι μαζί, γιατί υπήρχε και μια σχετική οδηγία από τους Βέλγους, από τις βελγικές αρχές, όλοι μαζί βρέθηκαν σε ένα σημείο συνάντησης που είχε οριστεί και μετακινήθηκαν ομαδικά με τη συνοδεία της αστυνομίας. Μάλιστα είχε ανακοινωθεί ότι όποιος προσέγγιζε μεμονωμένα το γήπεδο δεν θα μπορούσε να μπει. Υπάρχει λοιπόν η παρουσία περίπου 500, θα έλεγα, φίλων του ΠΑΟΚ σε ένα πέταλο του γηπέδου, απομονωμένοι βέβαια οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τους υπόλοιπους φιλάθλους. Περιμένουμε λοιπόν περίπου 20.000 φιλάθλους, από αυτούς οι περίπου 19 θα είναι φίλοι της Άντερλεκ και οι 1.000 περίπου θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν για την Νορβηγία, γιατί ο ΠΑΟΚ στην ευρωπαϊκή του ιστορία προκρίθηκε μόνο μια φορά μετά από εντός έδρας ήττα. Ήταν το 2003, όταν είχε χάσει 1-0 από τη Λίν στην Τούμπα και είχε νικήσει 3-0 στη ρεβάνς της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να ακολουθήσει το παράδειγμα εκείνου του αγώνα που είχε ανατρέψει το σε βάρος του. 1-0 είχε χάσει τότε στην Τούμπα από την νορβηγική ομάδα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έτσι ως κάποια πρώτα στοιχεία να πούμε επιπλέον ότι για τον ΠΑΟΚ ένα πράγμα που έχει ζητήσει ο Αλέσιο Λύση επιτακτικά είναι η ομάδα του να ξεκινάει καλύτερα στους αγώνες, γιατί μπήκε κάπως χαλαρά και στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δέχτηκε γκολ μόλις το 3ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά βέβαια και την περασμένη Πέμπτη που δέχτηκε γκολ από το Τσβέτκοβιτς από την Άντερλεχτ μόλις στο 16ο δευτερόλεπτο. Αυτό που θέλει ο Αλέσιο Λύση είναι να μπαίνει η ομάδα του απόλυτα συγκεντρωμένη, με το μαχαίρι στα δόντια, θα έλεγα, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένει να το δει σήμερα ο ΠΑΟΚ, να μπει πολύ δυνατά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Όντως ακούγονται αυτή τη στιγμή περισσότερο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, παρότι είναι βέβαια σαφώς λιγότεροι, ακούγονται πολύ περισσότερο στο γήπεδο. Είναι σημαντικό, μάλιστα, όταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, πήγαν κοντά εκεί στο πέταλο όπου φιλοξενούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και έκαναν έτσι, χειροκρότησαν τους φίλους του ΠΑΟΚ να τους ευχαριστήσουν κατά κάποιο τρόπο για την παρουσία τους στο γήπεδο. Αυτά λοιπόν κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Είμαστε πλέον 11 λεπτά πριν από το ξεκίνημα, οπότε θα κρατήσουμε και εμείς λίγο δυνάμεις για να ξεκινήσουμε στις 9.30 ώρα Ελλάδος πλέον με τη μετάδοση του αγώνα.
1: Και το ζητούμενο, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ είναι να προσέξει την αμυνά του και να είναι πιο εύστοχος στις φάσεις που θα του τύχουν σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, για να έχει μεγαλύτερη τύχη στον αγώνα. Γιατί θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι σπατάλησε πολλές ευκαιρίες και χαμένο πέναλτι.
0: Και το πέναλτι βέβαια του Μιχαηλίδη. Όντως πρέπει να μην σπαταλήσει άλλες ευκαιρίες, να είναι πιο ουσιώδης και πιο αποφασιστικός. Κοντός πραλμός αλληλούια, πλέον είμαστε 10 λεπτά πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Όπως είπες και εσύ, εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί, έχει ένα ταξίδι πολύ μακρινό την ερχόμενη εβδομάδα στο Καζακστάν για να παίξει με την Καϊράτ Αλμάτι. Στο απευκταίο σενάριο να αποκλειστεί, τότε θα παίξει στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα κόντρα στην Μπραν και η ρεβάνς θα γίνει 27 του μήνα στην Νορβηγία. Αυτά προς το παρόν, σε 10 λεπτά ξεκινάμε με τη μετάδοση του αγώνα.
1: Έγινε, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε. Πάρε λίγες ανάσεις για την μετάδοση. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα κάνει τις προσπάθειές της και η Κατερίνα η Στεφανίδη.

Εμείς βλέπουμε στο preview την Κατερίνα τη Στεφανίδη να ετοιμάζεται για το τελικό του επικοντό. Είναι προγραμματισμένος για να ξεκινήσει στις 10 παρα 10. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία παίρνει μέρος στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της και έχει περάσει από τον πραγματικό με άλμα 4.50, που αποτελεί και την καλύτερη φετινή της επίδοση. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουμε κι εμείς το βλέμμα μας στην R2 Sport, που δείχνει live τον

πάμε μια βόλτα να δούμε τι γίνεται και στους υπόλοιπους αγώνες ευρωπαϊκούς. Είμαστε λοιπόν για τα προκριματικά του Europa League. Γκόνικ Φερεσβάρος το 64 είναι στο 1-0. Στο ίδιο λεπτό 2-1 κερδίζουν οι Ρουμάνοι της Ουνιόν Κρακοβία στην Κουόπιο. 1-0 κερδίζει η Μπεσίκτα στη Χράντετς Κράλοβε και με το εκτός έδρας γκολ που είχε πετύχει την περσμένη εβδομάδα, τη νίκη δηλαδή στην Τσεχία, είναι το μεγάλο φοβάρι για να κερδίσει, οπότε να στείλει τη Χράντετς Κράλοβε στον Παναθηναϊκό. Καλά τα πάει η Κυπριακή η Ομόνια με τη Λίνκολ, είναι στο 1-0. Θυμίζουμε είχε έρθει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Η Πάφος πριν από λίγο σοφαρίστηκε από την Σάλσμπουργκ σε 2-2 με πέναλτι. Η Πάφος η οποία θέλει την νίκη για να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Η Ρέκιαβικ είναι στο 2-2 με την Τούν στο εμίχρονο. Η Τσεσεκά Σόφιας χάνει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1. Η Τσεσεκά Σόφιας είχε κερδίσει 3-0 στο πρώτο μάτς που ήταν σε ουδέτερο γήπεδο. Έχει μπει δυνατά η ομάδα από το Ισραήλ. Πάμε στο Conference League. Τρόμος Οκλούζ είναι στο 2-0. Δυναμό Μίνσκ Μπράγκα στο 0-0. Μίντιλαν Μποέμιανς είναι στο 2-1. Έχει καθαρίσει από το 64ο λεπτό η Νόρτζελαντ με την Βάλουρ Λέκιαβικ και είναι στο 3-0. Η Τβέντε κάνει διπλό μέσα με εκτός ένταση με την Τουναΐσκα, είναι στο 1-2. Η Χάμαρμπρι που παίζει και με 10 παίχτες χάνει από την Ράκοβ Τσέστοχόβα 0-1. Η Βίντεξ με την Μπόρατς είναι στο 1-0. Η Ρούναβικ 1-0 με τη Λουγκάνο. Η Σοπαλία ο αγώνας της Βαντούς με την Ίντε Τούρκου στο ημίχρονο είναι στο 1-1. Ντρίτα Ντεφιόρι είναι στο 1-0 στο 23. Στο ίδιο λεπτό Σκεντίγια Χιμπέρνιανς 0-0. Στο ίδιο λεπτό Σενγκάλεν Σερίφτηρας Πόλεν στο 1-1. Και στα παιχνίδια που ξεκινήσει αργότερα Σιόν Νόα είναι στο 0-0. Τρόποι επικοινωνίας αρκετοί, πότε σε καλύτερο στο Viber, βρίσκεται το εικονίδιο της Ερασπόρ πάνω αριστερά, πατάτε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Δεύτερο, 54160, γράφετε τη λέξη Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας, θα το παραλάβουμε και από εκεί. Και ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι με email, erasport@er.gr και από εκεί μπορεί να στείλετε ερωτήσεις, τοποθετήσεις, οτιδήποτε. Βέβαια, χωρίς να περιμένετε να διακόψουμε και τη μετάδοση στο αγώνα του ΠΑΟΚ σήμερα, θα είναι λίγο πιο περιορισμένος ο χρόνος για τα μηνύματα και για τα σχόλιά σας.

Λοιπόν, να πούμε για τον φίλο που έχει ερωτήσει ότι για τα εισιτήρια των φιλικών αγώνων της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ με την Κύπρο, ότι έχουν βγει από σήμερα, είναι στη διάθεση του κοινού. Είναι τα δύο φιλικά με την Πολωνία στις 22 και την Κύπρο στις 24, είναι πριν τα παιχνίδια των προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι διαθέσιμα στον κόσμο, μπορείτε να μπείτε διαδικτυακά και να τα πάρετε.

για τον φίλο που ρωτάει αν τελικά αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας. Ναι, έχει πει και ο Γιάννης Βοητσίτης δύο φορές τις συνθέσεις. Αγωνίζεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήγε σήμερα και μάλιστα όχι μόνο αγωνίζεται. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο με την ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει γίνει σύνθημα από τον κόσμο. Σηκώθηκε στο πόδι όλο το Λότο Πάρκ και τραγουδούσαν σύνθημα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έτσι, καρδιακά συμπονθέρμανση όλα αυτά. Αυτά. Το θέμα είναι την αποθέσεις δώσει και η σύσσωμη ομάδα έτσι, του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πόσο ο Κωνσταντέλιας θα είναι έτοιμος σήμερα για να βοηθήσει την προσπάθεια της ομάδας του.

0: Λοιπόν, με μια γρήγορη ματιά βλέπω ότι έχει δεχτεί και τρίτο τέρμα η Πάφος από τη Σάλτσμπουργκ. Πολύ καλή Αυστριακή στο δεύτερο ημίχρονο. Από το 2-1 το κάνουν 2-3. Δυσκολεύουν τα πράγματα για την Πάφος. Τα άλλα δεν βλέπω αλλαγές. Οπότε μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για ένα σύντομο διαφημιστικό πρώτου αγώνα, έτσι ώστε να μπορούμε να πάμε μετά στη μετάδοση της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Ερασπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Studio Τσερασπόρ, η ώρα είναι 9 και 29 λεπτά, είναι ώρα να πάμε στο Βέλγιο, εκεί που μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης, λογικά από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε και τη σέντρα του αγώνα. Γιάννη.
6: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι, όλα έτοιμα για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, η ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει δύσκολο έργο απέναντι σε μια ομάδα με ιστορία, με ευρωπαϊκούς τίτλους, μια ομάδα που θα πάρει μεγάλη όθηση από τους φιλάθλους της. Αυτή τη στιγμή είναι πλέον ασφυκτικά γεμάτες οι κερκίδες, δεν είναι και πολύ γεμάτο το γήπεδο, δεν είναι και πολύ μεγάλο το γήπεδο, περίπου 20.000 θεατών. Υπάρχουν φυσικά και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, που δίνουν βροντερό παρόν όπου και να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, δεν απουσιάζουν ποτέ, πάντα υπάρχει μια εκπροσώπηση των φίλων του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια της ομάδας, τα ευρωπαϊκά διαχρονικά. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει ο αγώνας. Να θυμίσω τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν: ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα στην εστία, με τον Κένι, τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα, τον Ζαφίρη και τον Σανταμαρία στα χαφ, τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς και τον Κωνσταντέλια μεσοεπιθετικά, με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης, με διαιτητή τον Σιμόνε Σότσα, τον Ιταλό. Και βέβαια όσον αφορά στην Άντερλεχτ, όπως είπαμε και νωρίτερα, χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι, με τον Γκούσμαν στην εστία, με τον Μάμαρ, τον Πετρό, τον Μπιανκόν, γνώριμο στους Έλληνες φιλάθλους από τη θητεία του στον Ολυμπιακό, και τον Εντιαγέ στην άμυνα, Γιανσάνα Αμπρός και Μάρκο Κάνα στα χαφ, με τον Τσβέτκοβιτς, τον Σίκαν και τον Εγκά Κάνα στην επίθεση για την ομάδα του Βίτορ Μπρούνο, του Πορτογάλου προπονητή της Άντερλεχτ. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει ο αγώνας, η ρεβάνς του 1-0 της Τούμπας. Ένα σκορ το οποίο θα έλεγα σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του πρώτου αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή 70-30, να έχει 15-5 ευκαιρίες, τελικές προσπάθειες, να έχει χάσει πέναλτι με τον Μιχαηλίδη, να έχει χάσει ευκαιρίες, αλλά βέβαια το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και το αποτέλεσμα είναι αυτό που φέρνει τον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη θέση στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν αν θα βρει ο ΠΑΟΚ τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέψει το σε βάρος του σκορ από το πρώτο παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, παρόντος του σπουδαίου Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να δηλώσει το παρόν. Θα δούμε βέβαια σε τι κατάσταση θα είναι. Πιέζουν ψηλά τώρα οι παίκτες της Άντερλεχτ και παραλίγο να γίνει το λάθος, τελικά κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, κρατάν την μπάλα στην κατοχή τους, κάποιες μάχες τώρα στο κέντρο του γηπέδου και ένα δυνατό φάουλ που γίνεται από το Σανταμαρία μόλις στο πρώτο λεπτό του αγώνα, και κάποιες παρατηρήσεις από τον Ιταλό διαιτητή, τον Σότσα, για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα που έκανε στον επιθετικό της Άντερλεχτ, τον Σίκαν. Η Άντερλεχτ λοιπόν, η οποία είναι τώρα με την μπάλα στην κατοχή της, αφού μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα στο κατάμεστο Lotto Park εδώ στις Βρυξέλλες. Anderlecht PAOK λοιπόν για ένα εισιτήριο στα play-off του Europa League. Η επίθεση για τους γηπεδούχους τώρα από τα αριστερά, η μπάλα πηγαίνει πίσω στο Σίκαν, ο Σίκαν κρατάει την μπάλα και βγάζει δεξιά για τον Αμπρός. Ο Αμπρός είναι λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κάνει μια πάσα σε ένα σημείο όπου κινείται ο Μάμαρο, ο οποίος έχει ανέβει από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του. Ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα με την Anderlecht να κρατά την μπάλα στην κατοχή της και να έχει τώρα χώρο να βγαίνει επικίνδυνα μάχες μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ και η μπάλα καταλήγει out. Η πρώτη καλή στιγμή με τον Σίκαν, αφού έγιναν κάποιες κόντρες, η μπάλα έμεινε σε πόδια παικτών της Anderlecht. Έγινε το σουτ υπό δύσκολες βέβαια προϋποθέσεις από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Στο δεύτερο λεπτό του αγώνα ήταν πάντως η πρώτη απειλή για τον ΠΑΟΚ από αυτήν την προσπάθεια της Anderlecht. Το 0-0 παραμένει, θυμίζω, ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη για να, αν μη τι άλλο, με ένα 0 για να πάει το παιχνίδι, με ένα γκολ διαφορά για να πάει το παιχνίδι σε παράταση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βέβαια την ποιότητα, πρέπει να προσέξει να μην κάνει τα λάθη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα κερδίζει ένα πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Κένι, είναι αυτός που έχει την μπάλα, ελουστών το δεξιό στόπερ σήμερα του ΠΑΟΚ, απόντος του τιμωρημένου Χατζηδιάκου. Ο Τάισον αριστερά βέβαια στη συνήθη θέση του, η μπάλα σε ένα σημείο όπου ο Κωνσταντέλιας απειλεί, βγαίνει ο Κούσμανς και διώχνει την μπάλα. Εδώ ο ΠΑΟΚ απείλησε στο τρίτο λεπτό του αγώνα με μια ωραία πάσα που έγινε προς την μεγάλη περιοχή της Anderlecht, βγήκε ο Κούσμανς και θα έλεγα οριακά μπόρεσε να διώξει την μπάλα πέφτοντας πάνω στον Κωνσταντέλια. Ωστόσο ήταν μια καλή στιγμή εδώ για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια να τσιμπά την μπάλα, αλλά είχε κλείσει το οπτικό του πεδίο ο goalkeeper ο Κούσμας. Έτσι λοιπόν μόλις την τσίπησε, λίγα εκατοστά δίπλα ήταν μπροστά του, ήταν ο τερματοφύλακας της Anderlecht, ο οποίος την απομάκρυνε, ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή, άρα δεν ετίθετο κάποιο θέμα. Οριακά βέβαια, γιατί είχε πλησιάσει τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, ωστόσο χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς κάτι το μεμπτό, ο Κούσμανς έδιωξε την μπάλα μπροστά στον Κωνσταντέλια. Να λοιπόν που στο τέταρτο λεπτό του αγώνα είδαμε από μια καλή φάση έτσι για κάθε ομάδα, δεν μπορούμε να πούμε για μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά είδαμε και την Anderlecht αρχικά να απειλεί και στη συνέχεια είδαμε και τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ενώ τώρα η μπάλα είναι σε ένα σημείο όπου ο Μιχαηλίδης χάνει από τον Μάμαρ, ο οποίος ανεβαίνει και πάλι από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κινείται ο Αμπρός. Ο Αμπρός αλλάζει με τον Μάρκο Κάνα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τώρα επικίνδυνα ο Τσβέτκοβιτς. Ο Ελουστόντο απομακρύνει, δεν δίνει φάουλο ο διαιτητής, έπεσε κάτω ο Ελουστόντο και στη συνέχεια η σέντρα που γίνεται στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο όπου ελέγχει ο Ενδιαγέ, ο αριστερός μπακ της Anderlecht, ο οποίος βγάζει πίσω για τους στόπερ της ομάδας του. Είναι ένα παιχνίδι πάντως αυτά τα πρώτα 5 λεπτά με γρήγορο ρυθμό και για τις δύο ομάδες και βέβαια όπως αναμενόταν η Anderlecht μπροστά στο κοινό της δεν θα μπορούσε να είναι παθητική. Μπήκε και αυτή δυνατά στο παιχνίδι να πετύχει κάποιο γκολ, να μην έχει το άγχος για την συνέχεια και τώρα είναι και πάλι στην επίθεση η Anderlecht, το Tyson που είχε οπισθοχωρήσει απομακρύνει με κεφαλιά και πάλι μπάλα σε παίκτες της Anderlecht μέσα στην μεγάλη περιοχή, μία σέντρα η μπάλα σε ένα σημείο χτυπάει στο χέρι του Μιχαηλίδη που είναι κολλημένο όμως στο σώμα του, άρα παρά τις διαμαρτυρίες εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα και το 0-0 βέβαια παραμένει. Ο διαιτητής ο Ιταλός ο Σότσα λέει σε όσους γκρινιάζουν στο γήπεδο ότι δεν υπήρχε οτιδήποτε σε αυτή την προσπάθεια την αμυντική του Μιχαηλίδη. Είπαμε λοιπόν ότι Είναι ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής βλέπουμε την Άντερλεχτ να έχει την κατοχή της μπάλας. Τώρα η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο που ο Σίκαν έχει, αλλά είναι offside. Όντως άφησε αρχικά ο βοηθός, στη συνέχεια σήκωσε offside. Έτσι λοιπόν θα πάρει μια ανάσα η άμυνα του ΠΑΟΚ με αυτό το offside. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα είχαμε και μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ όταν τσίμπησε την μπάλα ο Κωνσταντέλιας βγαίνοντας ως κρυφό center for απέναντι στον τερματοφύλακα τον Κούσμανς. Ο Κούσμανς όμως μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Ήταν μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με αυτήν την προσπάθεια του Κωνσταντέλια, ενώ τώρα είναι το πλάγιο out για την Άντερλεχτ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Ενδιαγέ, ο οποίος αλλάζει με τον Σίκαν. Η Άντερλεχτ λοιπόν, η οποία στο ξεκίνημα του αγώνα βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ, παίζοντας πολύ δυνατά, με πάθος, με την όθηση από την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν αμυντικό ρόλο ξεκάθαρα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά, αλλά βέβαια είμαστε πολύ νωρίς ακόμη στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Πρέπει να ξεπεράσει αυτή την ορμή, θα έλεγα, της Άντερλεχτ και κατά κάποιο τρόπο να ελέγξει περισσότερο το παιχνίδι, να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, που θυμίζω, αγωνίζεται με δύο αλλαγές σε σύγκριση με τον αγώνα της περασμένης Πέμπτης, και οι δύο αλλαγές στην άμυνα, Ελουστόντο αντί Χατζηδιάκου και Μπάμπα αντί Γκόμες. Τώρα η επίθεση και πάλι για την Άντερλεχτ, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει out χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα από τον Σίκαν αυτό το σούτ. Η μπάλα καταλήγει out περίπου 2-3 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ. Ήταν ένα σούτ περίπου από απόσταση 30 μέτρων. Ήταν φιλόδοξο το εγχείρημα για τον επιθετικό της Άντερλεχτ. Η μπάλα κατέληξε out. Το 0-0 παραμένει πλέον στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο κατάμεστο Lotto Park στις Βρυξέλλες. Παιχνίδι που παρακολουθείτε από την Era Sport. Πιέζει ψηλά και πάλι Άντερλεχτ. Ο Ζίφκοβιτς γυρίζει πολύ πίσω για να κερδίσει την μπάλα. Έχει και τον Γκέννη τώρα κοντά του. Ο Ελουστόντο είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Κέρδισε το φάουλ ο Ζίφκοβιτς από την πίεση ψηλά από τον Μάρκο Κάνα. Και ο Μπάμπα τώρα που αλλάζει με τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο αποφεύγει 2-3 αντιπάλους. Χαίρεσε να το βλέπεις αυτό το παιδί. Απίστευτο πάλι αυτό που έκανε. Η πάσα του Κωνσταντέλια. Η ευκαιρία για τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα έξω, out. Εδώ ήταν μια πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, από μια μαγική ενέργεια και πάλι από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έβγαλε τον Ζίφκοβιτς σε πολύ καλό σημείο μέσα στην περιοχή. Δεξιά είχε μπει στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σου το Ζίφκοβιτς, η μπάλα χτύπησε στην εξωτερική πλευρά της εστίας της Άντερλεχτ. Εδώ λοιπόν είχαμε την πολύ καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, με δημιουργό ποιον άλλο, το Γιάννη Κωνσταντέλια. Πραγματικά φέτος βλέπουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει για τον ΠΑΟΚ, ό,τι καλύτερο δημιουργείται από τις προσπάθειες του Γιάννη Κωνσταντέλια. Εδώ με ένα μαγικό τρόπο απέφυγε τρεις αντιπάλους, έδωσε και την πάσα στο κατάλληλο σημείο. Ο Ζίφκοβιτς θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός, έχει την ποιότητα, αυτό που λέγαμε, πρέπει να είναι πιο ουσιώδης ο ΠΑΟΚ, σπαταλά πολλές φορές τις ευκαιρίες και βέβαια στη συνέχεια αγωνίζεται υποπίεση, όπως αγωνίζεται και τώρα με αυτό το 1-0 του πρώτου αγώνα της Άντερλεχτ. Θα μπορούσε εδώ ο Ζίφκοβιτς να εκτελέσει καλύτερα και ο ΠΑΟΚ να έχει πετύχει γκολ μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, σε αυτή την ωραία συνεργασία του Κωνσταντέλια με τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα όμως κατέληξε out από το σούτ του αρχηγού του ΠΑΟΚ, του Σέρβου, του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ήταν λοιπόν η καλύτερη στιγμή, θα έλεγα, μέχρι τώρα στο παιχνίδι, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, από την ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια. η Άντερλεχτ τώρα βγαίνει επικίνδυνα. Ευτυχώς δεν πέρασε η κάθετη πάσα αρχικά. Κρατάνε οι παίκτες της Άντερλεχτ. Βγαίνει τώρα επικίνδυνα ο Μάμαρ από τα δεξιά. Η απόκρουση εκπληκτική από τον Παβλένκα. Εδώ η μεγάλη ευκαιρία για την Άντερλεχτ στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ήταν απόνο Μπάμπα από την αριστερή πλευρά. Βγήκε πολύ εύκολα ο Μάμαρ. Έκανε την πάσα και τελικά ο Παβλένκα ήταν αυτός που έδωσε τη λύση για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ η άμυνα του ΠΑΟΚ αποσυντονίστηκε, θα έλεγα, και τώρα χάνει τη μονομαχία ο Μύθου και βγαίνει με τον Ενδιαγέ σε καλή θέση και πάλι η Άντερλεχτ. Η κεφαλιά όμως δεν απειλεί καθόλου από τον Τσβέτκοβιτς. Το 0-0 λοιπόν παραμένει στο 12ο λεπτό του αγώνα στο Λότο Πάρκ, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Νωρίτερα από την ασίστ του Κωνσταντέλια, την μπάσα την ιδανική του Κωνσταντέλια, ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε σίγουρα να τελειώσει καλύτερα. Για να δούμε τώρα, ο Ζίβκοβιτς έχει χώρο, έχει και τον Γκένι κοντά του. Μπαίνει ο Ζίβκοβιτς στο σουτ, η μπάλα out. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ευκαιρίες εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Εδώ όμως και πάλι ο Ζίβκοβιτς θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματικός. Δεν θα έχει δεκάδες τέτοιες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Δύο φορές λοιπόν ο Ζίβκοβιτς βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Τα σου του όμως δεν βρήκαν στόχο. Θα πρέπει ο Ζίβκοβιτς με την ποιότητά του, τη δεδομένη, την εμπειρία του, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βοήθεια, να πετύχει ένα γκολ. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Κωνσταντέλιας ανά πάσα στιγμή. Εδώ βγήκε πολύ ωραία από τα δεξιά ο ΠΑΟΚ. Έχει αμυντικά κενά η Άντερλεχτ. Σήμερα τουλάχιστον βλέπω ότι παίζοντας και πιο επιθετικά από ό,τι στην Τούμπα, ναι μεν απειλεί περισσότερο στην Τούμπα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δεν πλησίασε την αιστεία του ΠΑΟΚ. Τώρα βλέπω η Άντερλεχτ παίζει πιο δυνατά, παίζει πιο επιθετικά. Από την άλλη όμως και ο ΠΑΟΚ δύο φορές, ή θα έλεγα τρεις, γιατί ήταν και η φάση του Κωνσταντέλια, τρεις φορές τα πρώτα 13 λεπτά είχε την ευκαιρία να πετύχει κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Μπάμπα αριστερά στην επίθεση, ο Γκανέζος ο οποίος κρατάει την μπάλα, ο Μπάμπα ο οποίος κερδίζει και το κόρνερ. Αυτός ήταν ο στόχος του, ουσιαστικά σημάδεψε τα πόδια του αντίπαλου του Μάμαρ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε λοιπόν αυτό το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Στο 14ο λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει εδώ στο κατάμεστο Λότο Πάρκ. Κωνσταντέλιας έχει κοντά του και τον Ζίβκοβιτς, δεν ξέρω αν θα εκτελέσει απευθείας. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο, ο Μιχαηλίδης. Αυτή τη στιγμή περίπου 15-16 παίκτες είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά από το Ζαφίρι δεν μπορεί να την πιάσει καλά. Την κεφαλιά η μπάλα καταλήγει out. Το 0-0 παραμένει 15 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινδύνεψε νωρίτερα στην προσπάθεια της Άντερλεχτ, όταν ο Σίκαν έκανε την προβολή και ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο ο ΠΑΟΚ είχε και τις καλές στιγμές με το Ζίβκοβιτς μέχρι στιγμής. Δύο σουτ του Ζίβκοβιτς από πλεονεκτική θέση που έστειλαν την μπάλα να περάσει out. Τώρα η προσπάθεια από τα δεξιά από τον Μάμαρ, που είναι πολύ επικίνδυνος, κλείνεται όμως πολύ καλά από τον Τάισον, και ο Μπάμπα τώρα βγάζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης βρίσκει πολύ ωραία τον Τάισον, ο οποίος έχει χώρο, είναι γρήγορος ο Βραζιλιάνος παρά τα 39 χρόνια στα οποία έχει πατήσει. Ο Σάντα Μαρία βγάζει δεξιά τώρα για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έχει κοντά του τον Κένι. Πλέον 15 λεπτά από το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ στο Λότο Πάρκ, Μιχαηλίδης δίνει αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον έχει κοντά του τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος δεν βιάζεται, ψάχνει κάποια καλή επιλογή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς έχει και πάλι χώρο από τα δεξιά. Εδώ γίνεται το φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής. Διαμαρτύρεται ο Ζίφκοβιτς και στο βοηθό που είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά. Κρατάν την μπάλα οι γηπεδούχοι και ξεκινούν τώρα μία επίθεση με τον Αμπρός. Και πάλι σε πολύ καλή θέση ο Μάμαρ. Επικίνδυνα. Ο Μάμαρ στην περιοχή. Το σουτ από Κρού και πάλι ο Παυλένκα. Ένα παιχνίδι με πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Η απόκρουση του Παυλένκα. Έπεσε ο Τσέχος και έδωσε τη λύση και πάλι για την ομάδα του. Η Άντερλεχτ, η οποία επιμένει με την μπάλα να είναι στον Γιανσάνα. Τώρα πιο πίσω για τον Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν, ο οποίος ανεβαίνει μερικά μέτρα, δίνει δεξιά για τον Αμπρός. Ο Αμπρός αλλάζει με τον Μάμαρ. Ο Αμπρός και πάλι ο Ζαφίρης κερδίζει. Ζαφίρης που είναι πολύ γρήγορος, κέρδισε την μπάλα. Κέννη, Σάντα Μαρία, αλλάζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο 17ο λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει και σε ένα παιχνίδι όπου θα έλεγα συγκυριακά το αποτέλεσμα είναι 0-0. Θα μπορούσε κάθε ομάδα να έχει πετύχει γκολ. Και ο ΠΑΟΚ είχε καλές στιγμές, αλλά βέβαια και η Άντερλεχτ. Η διαφορά είναι ότι στις καλές στιγμές του ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς ήταν αυτός που σούταρε out δύο φορές. Στις καλές στιγμές της Άντερλεχτ ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα, ήταν αυτός που έδωσε την λύση. Και το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα πάντως που έχει καλό ρυθμό, έχει ενδιαφέρον. Ο Σάντα Μαρία τώρα κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή της Άντερλεχτ. Ο Ζαφίρης ελέγχει αρχικά, χάνει την μπάλα. Στη συνέχεια ο Σίκαν είναι αυτός ο οποίος κρατά και πιέζεται από τον Ζαφίρη. Έχει χώρο τώρα ο Μάρκο Κάνα, ο οποίος ανεβαίνουν δύο παίκτες από τα δεξιά. Κίνδυνος τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Αμπρός. Ο Αμπρός δίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του δικεφάλου. Εδώ πολιορκία της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Μάρκο Κάνα και πάλι δεξιά για τον Μάμαρ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ έχει οργανωθεί απέναντι στην Άντερλεχτ που επιτίθεται με το Μάμαρ από τα δεξιά. Η μπάλα απομακρύνεται σε κόρνερ. Ζητάμε κάποιο χέρι της Άντερλεχτ. Ήταν ακόμη και αν χτύπησε στο χέρι, δεν έχω μόνιτορ, οπότε είναι ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια από το στούντιο. Δεν νομίζω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει και VAR.
0: Περιμένουμε και εμείς να μας το ξαναδείξει.
6: Ναι, δεν νομίζω, ακόμη και αν χτύπησε στο χέρι, ήταν κολλημένο το χέρι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα. Ο διαιτητής, ο Σιμόνε Σότσα, λέει ότι θα πρέπει να περιμένουν λίγο και τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, το οποίο κέρδισε από την απομάκρυση της μπάλας από το Ζίφκοβιτς η Άντερλεχτ πλέον στο 19ο λεπτό του αγώνα, με την μπάλα να είναι από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Άντερλεχτ. Όλοι οι παίκτες της Άντερλεχτ είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, μπαίνουν μέσα την τελευταία στιγμή. Το λάθος από τον Παυλένκα και το γκολ που πετυχαίνουν οι γηπεδούχοι. Το γκολ από το λάθος του Παυλένκα από τον Πετρό, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ήταν η εκτέλεση του κόρνερ, μια κεφαλιά. Φάνηκε ο Παυλένκα, που είναι ένας έμπειρος βέβαια ποιοτικός γκολκίπερ, ότι θα μπλόκαρε την μπάλα. Δεν τα κατάφερε όμως να την μπλοκάρει. Έτσι λοιπόν ήρθε αυτό το γκολ για την Άντερλεχτ από την προβολή του Πετρό, ο οποίος είχε προωθηθεί, και ήρθε αυτό το γκολ λοιπόν με έναν τρόπο που θα λέγαμε ένα φτηνό γκολ, το οποίο δέχτηκε ο ΠΑΟΚ στο 19ο λεπτό του αγώνα. Το γκολ λοιπόν από τον αμυντικό τον Πετρό στην εκτέλεση του κόρνερ. Εδώ ο Παυλένκα θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, να μπλοκάρει την μπάλα. Από την άλλη βέβαια να το πούμε ότι έχει δεχτεί μεγάλη πίεση και ο Παυλένκα, πολλές φάσεις έχουν κάνει. Δεν ξέρω τώρα, περιμένουν να δουν κάτι στο VAR ο διαιτητής, δεν ξέρω.
0: Πάντως ήταν γκολ χάρισμα, Γιάννη, δηλαδή του φεύγει μπάλα από τα χέρια, δεν ακολουθεί βέβαια κανείς αμυντικός, αλλά ήταν χάρισμα.
6: Δεν ήταν, ναι, δεν ήταν τόσο δύσκολη αυτή η κεφαλιά από τον Μπιανκόν, αν είδα καλά ήταν η κεφαλιά. Έτσι λοιπόν εδώ από την κεφαλιά του Μπιανκόν ο Παυλένκα, που νωρίτερα είχε πολύ καλές αντιδράσεις, εδώ του έφυγε η μπάλα από τα χέρια και με το follow, θα έλεγα, που έκανε ο έτερος στόπερ της Άντερλεχτ. Εδώ συνδυάστηκαν οι δύο στόπερ, συνεργάστηκαν τρόπον την να πρωταγωνίστησαν οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ, και από την κεφαλιά του Μπιανκόν, την ασθενή απόκρουση του Παυλένκα, ήρθε αυτό το γκολ με την προβολή από τον Πετρό. Πολύ πιο δύσκολα λοιπόν τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που είναι δύο γκολ πίσω, θυμίζω, και το 1-0 της Τούμπας. Μια πολύ άσχημη εξέλιξη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει προηγηθεί στις φάσεις του Ζίφκοβιτς νωρίτερα. Εδώ λοιπόν ήρθε αυτό το γκολ για την Άντερλεχτ στο 19ο λεπτό του αγώνα, με την προβολή του Πετρό από το λάθος του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά, σεντράρει ο Κένι, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Κούσμανς, που ήταν πάρα πολύ σταθερός στο πρώτο παιχνίδι. Αν η Άντερλεχτ έφυγε με το υπέρ της 1-0, το χρωστά κατά μεγάλο βαθμό στον Γκούσμανς στο πρώτο παιχνίδι. Σήμερα δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι το ιδιαίτερο, αν εξαιρέσουμε μόνο εκείνη την απειλή από τον Κωνσταντέλια, που έκλεισε το οπτικό πεδίο του Κωνσταντέλια και απομάκρυνε την μπάλα. Σε αυτό το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είμαστε ακριβώς στα 22 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, σε αυτό το πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου, θα έλεγα ότι και πάλι το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του, είχε ευκαιρίες και η Άντερλεχτ. Είναι πιο ουσιώδης, είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό που λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ σήμερα, το έχει κάνει η Άντερλεχτ. Τώρα ο Μπάμπα δεν προλαβαίνει την μπάλα από μια πάσα κάθετη του Σάντα Μαρία. Έτσι λοιπόν η μπάλα καταλήγει out. 1-0, θυμίζω, από το 19ο λεπτό, με την προβολή του Πετρό από την κεφαλιά του Μπιανκόν και το λάθος του Παυλένκα, που δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πηγαίνει καλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Άντερλεχτ, και βέβαια χρειάζεται υπερπροσπάθεια στη συνέχεια. Φυσικά και δεν έχει κρυθεί τίποτα. Υπάρχει και μια νευρικότητα τώρα. Είδαμε μια πολύ κακή πάσα του Ζίφκοβιτς, πάσα στα 10 μέτρα που την έκανε λάθος, και τώρα θα έχουμε μια διακοπή, γιατί είπαμε υπάρχει και πολύ ζέστη, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα έχουμε μια δίλεπτη διακοπή για το cooling break, ή εν πάση περιπτώσει το διάλειμμα ενυδάτωσης. Οπότε ας κάνουμε και εμείς για 2 λεπτά μια διακοπή, να πιούμε λίγο νερό και συνεχίζουμε. Θυμίζω 1-0 προηγείται η Άντερλεχτ από το 19ο λεπτό.
0: Ωραία. Να πάρουμε εμείς λοιπόν το μικρόφωνο από το Βέλγιο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έμαθε και τον αντίπαλό του στα play-offs του Conference League. Ποιος άλλος, είναι η Χράντετς, η οποία δεν κατάφερε να κάνουν την υπέρβαση, αντιμετωπίζοντας η Μπεσίκτας από την Τουρκία. Οπότε θα βρεθούν στον δρόμο της ελληνικής ομάδας. Οι αγώνες είναι 20 και 27 Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ και η ρεβάνς είναι εκτός έδρας στην Τσεχία. Η Χράντετς είναι μια ομάδα η οποία έχει ιδρυθεί 3 χρόνια πριν το Παναθηναϊκό, το 1905. Έχει ένα γήπεδο χωρητικότητας 9.500 περίπου θέσεων. Δεν έχει πάρει ποτέ το ποτάμι της Τσεχίας, και η τέταρτη θέση που κατάλαβε πέρσι είναι καλύτερη στην ιστορία της στο τσέχικο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού και νομίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να την αποκλείσει και να συνεχίσει στο ευρωπαϊκό του ταξίδι. Η Πάφος κατάφερε να σοφαρίσει τη Σάλσμπουργκ, όμως δεν κατάφερε να κάνει και το 4-3, να πετύχει και άλλο τέρμα. Έτσι αποκλείστηκε εκτός συνέχειας του Europa League η Πάφος. Θα πάει στο Conference. τέρμα έχει πετύχει και οι Rangers. Απέναντι στη Γιαγκελόνια είναι στο 1-0. Και εμείς περιμένοντας να ξεκινήσει και η προσπάθεια των Ελλήνων κοριτσιών για το επικοντό, στο τελικό, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάννη Αδαμοπούλου, να δώσουμε πάλι το μικρόφωνο στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
6: Λοιπόν, και πάλι στο Lotto Park στις Βρυξέλλες, 26 λεπτά αγώνα, θυμίζω από το 19 με την προβολή του Πετρό από το λάθος του Παυλένκα, την κεφαλιά του Μπιανκόν, την ασθενή απόκρουση από τον Τσέχο goalkeeper. Η Άντερλεχτ προηγείται 1-0 και συνολικά προηγείται 2-0, συνυπολογίζοντας το 1-0 υπέρ της την περασμένη Πέμπτη με τον γκολ του Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σπατάλησε τις δικές του ευκαιρίες, η Άντερλεχτ όμως, όπως έκανε και στην Τούμπα, δείχνει να μην συγχωρεί τα όποια λάθη του ΠΑΟΚ, σε αυτή την περίπτωση λάθος του Παυλένκα. Και νωρίτερα, βέβαια, πρέπει να το πούμε για να μην τον αδικήσουμε τον Παυλένκα, νωρίτερα δύο φορές έδωσε τη λύση για την ομάδα του σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλοι περιμέναμε ότι από την κεφαλιά του Μπιανκόν θα μπλόκαρε την μπάλα, έφυγε η μπάλα από τα χέρια του και δεν δυσκολεύτηκε ο Πετρό να τη στείλει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος έχει ένα βουνό να ανέβει πλέον με αυτό το βάρος του 2-0, υπάρχει χρόνος, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και κατάλληλη ψυχολογία, γιατί φαίνονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ σοκαρισμένοι. Στα επόμενα λεπτά μετά τον γκολ δεν έχει κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα περισσότερο η Άντερλεχτ είναι αυτή που επιτίθεται. Ο ΠΑΟΚ είχε τις καλύτερες στιγμές του με τον Ζίφκοβιτς, που δύο φορές από πλεονεκτική θέση σούταρε out. Είχε τις φάσεις της και η Άντερλεχτ. Πάντως καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι, που ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστής με βάση την εικόνα του αγώνα, όχι βέβαια με βάση το σκορ. Είχαμε κατοχή 70-30 για τον ΠΑΟΚ την περασμένη Πέμπτη, τώρα η κατοχή είναι για την Άντερλεχτ ξεκάθαρα και οι περισσότερες φάσεις. Ο Σάντα Μαρία τώρα δίνει για τον Κένι δεξιά, όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, ο Ζαφύρης και πιο πίσω τώρα ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κοιτάζει τον Κωνσταντέλια που έχει πάει αριστερά. Τώρα ο Κωνσταντέλιας σε ένα σημείο όπου είναι κλεισμένος δίνει πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Κένι, ο οποίος έχει ανέβει, ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή, δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Κένι, εδώ ο ΠΑΟΚ απειλεί με τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης δίνει για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Η μπάλα και πάλι σε παίκτη του ΠΑΟΚ στο Ζίφκοβιτς. Σεντράρει ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα όμως απομακρύνεται. Εδώ και πάλι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε καλή θέση και επιμένει με τον Ανέστη Μύθου, που κερδίζει το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Ο 19χρονος σεντερφόρ δεν έχει φανεί πολύ μέχρι στιγμής, τώρα κέρδισε αυτό το κόρνερ στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απειλεί περισσότερο από τα δεξιά, είπαμε και με τις φάσεις του Ζίφκοβιτς και με τις προωθήσεις του Κένι, βρίσκει πολύ χώρο ο Κένι από τα δεξιά και ο Ζίφκοβιτς, ίσως και ο Εντιαγέ δεν τον παρακολουθεί τόσο στενά όσο θα μπορούσε. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές ο ΠΑΟΚ με τον Γκένι και τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά βγαίνει απειλητικά, δεν έχει όμως την ουσία. Για να δούμε τώρα το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, η μπάλα, η κεφαλιά από το Μύθου από πολύ πλεονεκτική θέση. Μία ακόμη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Μία ακόμη ευκαιρία που σπαταλά ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Ανέστης Μύθου θα μπορούσε με ευκολία να σκοράρει και ο ίδιος δείχνει πολύ απογοητευμένος από αυτή την κεφαλιά που την έπιασε άτσαλα, ενώ ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν το 1-0 παραμένει το 0 για τον ΠΑΟΚ, που έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, δεν έχει καταφέρει όμως σε 90 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι και σε 30 λεπτά στην ρεβάνς δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ. Είναι άστοχος, είναι επιπόλαιος, είναι αναποτελεσματικός. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να διορθωθεί και βέβαια άμεσα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σπαταλά τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Έχει χάσει τουλάχιστον τρεις καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής απέναντι σε μία Άντερλεχτ που, έχοντας κάνει και αυτή 3-4 ευκαιρίες, κατάφερε να πετύχει από το πουθενά, θα λέγαμε, ένα γκολ, ενώ τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου εκεί με τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κέρδισε αυτό το φάουλ και ο Μιχαηλίδης τώρα αλλάζει με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, πιέζουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Το ΠΑΟΚ ο οποίος ανεβαίνει με τον Κένι και πάλι. Ο Κένι για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας βγάζει για τον Μιχαηλίδη και τώρα αριστερά για τον Τάισον. Ο Τάισον περιμένει να ανέβει ο Μπάμπα για να τραβήξει κάποιον παίκτη. Τελικά κρατά ο Βραζιλιάνος. Δίνει στο Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Και πάλι ο Ζίφκοβιτς. Η ευκαιρία. Κωνσταντέλιας εδώ δεν βρίσκει το μύθο όπως θα ήθελε. Και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν εδώ όμως καλή η τελική πάσα που προσπάθησε να κάνει ο Κωνσταντέλιας λίγο πριν η μπάλα φτάσει στο Μύθου. Απομακρύνθηκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. 32ο λεπτό του αγώνα. Κρατά την μπάλα τώρα με Μιχαηλίδη, με Μπάμπα και πάλι με τον Μιχαηλίδη που ήταν ο μοιραίος για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, χάνοντας το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προσπαθεί να πιέσει στα τελευταία λεπτά, είχε την ευκαιρία με το Μύθου λίγο νωρίτερα, τώρα Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Το 1-0 παραμένει, συνολικά είπαμε 2-0 η Άντερλεχτ με το σκορ του πρώτου αγώνα. Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να πετύχει ένα γκολ πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ με το Σάντα Μαρία βρίσκει ο Σάντα Μαρία. Ωραία το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έχει κοντά του και το Ζαφίρι και το Γκένι. Δεν είναι καλή η πάσα του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς σήμερα είναι πάρα πολύ νευρικός. Όχι μόνο στις φάσεις που έχει αστοχήσει στις ευκαιρίες, αλλά και σε κάποιες άλλες πάσες που θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα. Τώρα η μπάλα καταλήγει πλάγιο out για την Άντερλεχτ στο ύψος της μεγάλης περιοχής της βελγικής ομάδας, με το σκορ στο 1-0 στο 33ο λεπτό του αγώνα. Στο κατάμεστο Lotto Park, οι δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν ένα εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Ο Ελουστόντο τώρα βγάζει πίσω για τον Παβλένκα. Ο Παβλένκα δίνει και πάλι στον Ελουστόντο. Η Άντερλεχτ σαν να έχει οπισθοχωρήσει λίγο στα τελευταία λεπτά. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό στρατηγικά ή αν αυτό βγήκε στην πορεία του αγώνα από μια επιπλέον πίεση του ΠΑΟΚ που έχει βρει τα πατήματά του, τουλάχιστον όσον αφορά στην κυκλοφορία της μπάλας. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο ΠΑΟΚ, αλλά είπαμε δεν είναι ουσιώδης. Εδώ με τον Μπάμπα τώρα αριστερά σεντράρει ο Μπάμπα, η κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται. Ο Μύθου την κρατά όμως μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τάισον και πάλι για τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος, ο οποίος σεντράρει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να κερδίσει ένα φάουλο Σάντα Μαρία. Πλεονέκτημα αφήνει ο διαιτητής και πάλι ο Τάισον. Ο Τάισον σεντράρει, η κεφαλιά του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος σκοράρει και ισοφαρίζει. Να λοιπόν που ο Ζίφκοβιτς δίνει την απάντησή του μετά από τη σέντρα αυτή από τα αριστερά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος νωρίτερα έχασε ευκαιρίες, τώρα πετυχαίνει τον γκολ με καρφωτή κοντινή κεφαλιά. Ήταν πολύ καλή όλη η συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ. Αυτό που λέγαμε, χρειαζόταν ένα γκολ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πολύ νωρίτερα στο 34 έρχεται αυτό το γκολ από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο εξηλαιώνεται για τις ευκαιρίες που έχασε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν φωνάζει παρόν, σας είχαμε προειδεάσει κιόλας ότι είχε ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του ο ΠΑΟΚ και τώρα πέτυχε αυτό το γκολ με την καρφωτή κεφαλιά του Αντρίγια Ζίφκοβιτς από την ωραία προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. 1-1 λοιπόν στο 34 σε ένα παιχνίδι που πραγματικά είναι πάρα πολύ θεαματικό. Δύο γκολ ευκαιρίες μέχρι τώρα.
0: Και Γιάννη, το δικαιούται βάσει της εικόνας του αγώνα το γκολ, έτσι.
6: Ναι, ναι, και τώρα για να δούμε. Σεντράρει ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή. Η μπάλα είναι για τον Κένι. Ο Κένι κερδίζει τη μονομαχία, πολύ δυνατός. Ο Άγγλος παίζεται, λέει ο διαιτητής. Να πω βέβαια για τον γκολ του Ζίφκοβιτς, πολύ καλή και η σέντρα από τον Τάισον, έτσι. Ο Τάισον από την αριστερή πλευρά έκανε μια σέντρα, όχι στο πουθενά θα έλεγα, τον σημάδεψε το Ζίβκοβιτς. Η συνεργασία λοιπόν των δύο πλάγιων επιθετικών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει λοιπόν ότι μπορεί, έτσι, αν δεν είχε σπαταλήσει και νωρίτερα ευκαιρίες, θα ήταν μπροστά στο συνολικό σκορ, έτσι, γιατί θυμίζω 1-1 αυτή τη στιγμή, 1-0 είχε νικήσει η Άντερλεχτ στον αγώνα της Τούμπας. Άλλαξαν πάντως τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ φέρνει στα ίσα το σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα, κίνδυνος για την εστία του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν υπήρχε offside μέσα στην περιοχή τώρα η Άντερλεχτ, ήταν offside τελικά και... Δεν ξέρω, κακώς άφησε για πολλή ώρα ο βοηθός τους παίκτες εκεί να ταλαιπωρούνται με κάποιες κόντρες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται με τον ΠΑΟΚ στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ που ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ζίβκοβιτς από την σέντρα του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ που έχασε ευκαιρίες, είπαμε, ό,τι καλύτερο κάνει, το κάνει από τη δεξιά πλευρά. Απείλησε αρκετές φορές από τα δεξιά και σε αυτήν την περίπτωση από τα δεξιά πέτυχε και τον γκολ. Και τώρα από τα δεξιά επιτίθεται με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος ψάχνει τον Μύθου. Είναι κλεισμένος όμως ο Μύθου και η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους τώρα στο 37ο λεπτό του αγώνα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1 εδώ στο Λότο Πάρκ. Θυμίζω στο 19 με τον Πετρό άνοιξε το σκορ. Στο 34 ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς. Τώρα η Άντερλεχτ μέσα στην μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Κένι. Ο Κένι ο οποίος κάνει μια πάσα για το Μύθου. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο out, όπως λέει ο βοηθός. Έτσι λοιπόν είναι τώρα το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε ανάσα, πήρε οξυγόνο με αυτό το γκολ το οποίο πέτυχε νωρίτερα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με καρφωτή κεφαλιά. Τώρα είναι σε θέση άμυνας ο δικέφαλος καθώς προωθείται ο Ενδιαγέ από τα αριστερά. Η μπάλα είναι στον Σίκαν, ο Σίκαν σεντράρει, η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, εδώ απομακρύνει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον κρατάει, ο Κωνσταντέλιας αποφεύγει τρεις αντιπάλους, Μύθου για τον Κωνσταντέλια και τώρα Ζαφίρης, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα ο Ζαφίρης και δίνει δεξιά για τον Ζίβκοβιτς για το Σάντα Μαρία. 38 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Τάισον ο οποίος μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τάισον δεν κάνει καλή όμως πάσα, δεν ξέρω ποιον έψαξε, η μπάλα πήγε σε παίκτες της Άντερλεχτ και τώρα οι γηπεδούχοι έχουν χώρο για να επιτεθούν με τον Μιχαήλ Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς ψάχνει δεξιά κενό στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Γιανσάνα απειλητικό στο σούτ απομακρύνει. Ο Παυλένκα απομακρύνει στη συνέχεια ακόμη περισσότερο. Ο Σάντα Μαρία, ο Ζαφίρης τώρα κερδίζει και ο Μπάμπα βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ με τον Μύθου τώρα κερδίζει το πλάγιο out. Για να δούμε, διαμαρτύρεται ο Λύση. Γιατί να είναι, πήγε να το εκτελέσει ο Μπιανκόν από πού και ως πού δεν ξέρω. Ήταν η μπάλα πλάγιο out για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, και ο Λύση διαμαρτύρεται. Κάτι λέει εκεί ο Ιταλός ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι το σκορ παραμένει στο 1-1 και η μπάλα είναι στους παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα, στο Μιχαηλίδη, ο οποίος παραχωρεί ένα πλάγιο out. 40 λεπτά αγώνα πλέον στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα με αυτό το γκολ που πέτυχε πριν από λίγα λεπτά από τον Ζίβκοβιτς. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς λοιπόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ωραία σέντρα του Τάισον. Νωρίτερα ο Ζίβκοβιτς είχε σπαταλήσει δύο σημαντικές ευκαιρίες. Σε αυτή την περίπτωση πέτυχε το γκολ. Τώρα είναι πεσμένος κάτω, Ανέστης Μύθου θα σηκωθεί, επιτίθεται η Άντερλεχτ, οι γηπεδούχοι τώρα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος αμήνεται με 4-4-2 μπροστά, οι πρώτοι που αμήνονται είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Μύθου. Αυτό βλέπουμε τώρα και από πίσω είναι οι υπόλοιποι, οι άλλοι 8, με τον Παυλένκα βέβαια στην εστία. Η Άντερλεχτ τώρα η οποία κυκλοφορεί την μπάλα με τον Μπιανκόν. στο 41ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα είναι στους γηπεδούχους τώρα, στα τελευταία 2-3 λεπτά η βελγική ομάδα έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιθετικά είναι πολύ δημιουργικός σήμερα, έχει πετύχει γκολ, έχει κάνει ευκαιρίες, αμυντικά έχει προβλήματα πάντως. Για να δούμε και τώρα, ο Ενδιαγέ μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα out, ένα σούτ, η μπάλα καταλήγει out. Πάντως αυτό που λέγαμε, δίνει χώρο ο ΠΑΟΚ στους αντίπαλους και σε αρκετές περιπτώσεις κινδυνεύει, όπως και τώρα με το Γιανσάνα που έκανε το σούτ και η μπάλα κατέληξε out, υπό καλές προϋποθέσεις αυτό το σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Μπαίνουμε πλέον στο 42ο λεπτό του αγώνα, 1-1 εδώ στο Lotto Park. Ο ΠΑΟΚ βέβαια μειονεκτεί σε σύγκριση με τους γηπεδούχους, καθώς έχει ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι το 1-1 αυτή τη στιγμή είναι ένα δίκαιο σκορ, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Έτσι λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον πέτυχε αυτό το γκολ και πλέον ψάχνει το δεύτερο γκολ που θα φέρει το ζευγάρι στα ίσα. Ο ΠΑΟΚ που είναι τώρα στην επίθεση με Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Τάισον από τα αριστερά, ο Μιχαηλίδης ψάχνει και βρίσκει τον Σάντα Μαρία, Ελουστόντο αλλάζει με τον Κένι για τον Ζίφκοβιτς, ο Κένι και πάλι ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει κάποιον διάδρομο να πλησιάσει την εστία της Άντερλεχτ, η οποία αμήνεται. Ο ΠΑΟΚ είναι στο προσκήνιο με τον Μπάμπα, αλλά κυκλοφορεί απλά την μπάλα χωρίς να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα ένα λάθος εκεί από τον Μπάμπα και είναι η μπάλα και πάλι για την Άντερλεχτ. Ένα φτηνό λάθος από τον Μπάμπα και το φάουλ που γίνεται και το η κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα και ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για την Άντερλεχτ, ένα φάουλ που κερδίζει ο Σίκαν. Εδώ κυκλοφορούσαν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και έκανε λάθος ο Μπάμπα και έφερε σε πλεονεκτική θέση τους αντίπαλους. Είναι σε πολύ επικίνδυνη θέση αυτό το φάουλ. Είδε και την κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα, που είπαμε για πρώτη φορά φέτος αγωνίζεται στην αρχική ενδεκάδα και θα έλεγα ότι δείχνει πως ακόμη δεν έχει βρει τον ρυθμό του. Είδε την κίτρινη κάρτα λοιπόν ο Μπάμπα, δεν ξέρω αν θα σκεφτεί στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή τον Γιαννούλη, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας ο Λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια για το δεύτερο ημίχρονο, προέχουν αυτά τα εναπομείναντα λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, είμαστε στο 44, θα έχουμε βέβαια τουλάχιστον 2 λεπτά καθυστερήσεων. Για να δούμε τώρα, είναι κοντά στην μπάλα ο Αμπρός, είναι κοντά στην μπάλα και ο Μπιανκόν, είναι το τείχος από 4 παίκτες του ΠΑΟΚ και ένας ακόμη πίσω από το τείχος στο έδαφος για να μην περάσει χαμηλά η μπάλα. Για να δούμε, ο Αμπρός, ο οποίος μάλλον αυτός θα εκτελέσει, πολύ επικίνδυνο αυτό το φάουλ το οποίο έκανε ο Μπάμπα στον άξονα, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα στο δοκάρι του Παυλένκα και στη συνέχεια απομακρύνεται το δοκάρι από τον Σίκαν. Η πολύ καλή στιγμή λοιπόν για την Άντερλεχτ με αυτό το δοκάρι. Είπαμε και οι δύο ομάδες έχουν πολλές καλές στιγμές και τώρα απειλεί η Άντερλεχτ, απομακρύνει ο Μιχαηλίδης σε πλάγιο out. Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έλεγα ότι έχει χάσει μέτρα στο γήπεδο, έχει οπισθοχωρήσει και είπαμε νωρίτερα πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχε και την εκτέλεση φάουλ με τον Σίκαν, που έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παυλένκα. Εδώ ο ΠΑΟΚ φάνηκε τυχερός, ίσως για πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά των αγώνων με την Άντερλεχτ. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. 45ο λεπτό του αγώνα και πάλι η βελγική ομάδα στην επίθεση. Σίγουρα παίζει πολύ καλύτερα από ό,τι έπαιξε στην Τούμπα και ας είναι το σκορ στο 1-1, ενώ στην Τούμπα είχε νικήσει. Δεν βιάζεται βέβαια να δούμε 2 λεπτά καθυστερήσεων. Ήταν τα 2 λεπτά για το διάλειμμα ενυδάτωσης που έγινε για τους παίκτες. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, κάτι με βάρ κλπ. Η μπάλα είναι τώρα

0: που έχουν ανεβάσει στα τελευταία λεπτά την απόδοσή τους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει, να πάει με αυτό το 1-1 στα αποδυτήρια και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς θα σκεφτεί και κάποια πράγματα για να δώσει όθηση ο Λύση από τον Πάγκο. Η μπάλα είναι τώρα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ και πάλι απομακρύνεται από τον Μιχαηλίδη. Κάνοντας εικασίες μπορούμε να θεωρήσουμε πιθανό να δούμε το Γιαννούλη, να δούμε το Γερεμέγεφ, να δούμε ενδεχομένως τον Σορετήρε, το Χατσίδη στην ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πλέον στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ στο 1-1, θυμίζω, προηγήθηκε η βελγική ομάδα με την προβολή του Πετρό στο 19ο λεπτό μετά την κεφαλιά του Μπιανκό και την ασταθή απόκρουση του Παυλένκα. Ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς στο 34 με κοντινή καρφωτή κεφαλιά μετά από την ωραία σέντρα, την ασίστ του Τάισον. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ πέφτει κάτω ο Κωνσταντέλιας.
1: Γιάννη, εγώ να σου πάρω μικρόφωνο να συνεχθούμε με την R2, η πρώτη προσπάθεια για το τελικό, η Αρέα Νεδαμοπούλου.
2: Νωρίτερα η Μικλιτσιούτε πέρασε αυτό το ύψος, η Χελτέλα το έχει αφήσει. Περιμένει την εντολή από την προπονητή της, το Βασίλη Μεγαλοοικονόμου, για να ξεκινήσει, να φύγει. Ο άνεμος δεν βοηθά σε καμία περίπτωση, όπως λέγαμε, είναι δυνατός. Θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε υπέροχα τον αγώνα της με υπομονή την κατάλληλη στιγμή. Ο κύριος Παπαοικονόμου της έδωσε την εντολή, έφυγε και έκανε άψογη προσπάθεια.
1: Επιτυχημένη προσπάθεια της Ελληνίδας αθλήτριας Αριάννης Αδαμοπούλου στο 4-30. Γιάννη, έχουμε ημίχρονο, έτσι?
0: Ναι, ημίχρονο, 1-1 όπως είπα. Προηγήθηκε Άντερλεχτ με τον Πετρό, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτ. Η βελγική ομάδα είχε και δοκάρι στο 44 με τον Σίκανς, ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είναι πίσω στο συνολικό σκορ, πρέπει να βρει ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση. Εμείς θα τα πούμε και πάλι σε περίπου 12-13 λεπτά, Άκη.
1: Ωραία, ακούσαμε το πρώτο ημίχρονο με την περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα ημίχρονο για να πετύχει ένα ακόμα τέρμα χωρίς να δεχτεί, για να μπορέσει να πάει τον αγώνα στην παράταση και να διεκδικήσει οτιδήποτε μπορεί περισσότερο.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Επιστρέψαμε στο στούντιο της Ερασπορ. Νωρίτερα προλάβαμε και είδαμε και την πρώτη προσπάθεια επιτυχημένη στο τελικό του επικοντό των γυναικών, εκεί που συμμετέχει και η Κατένα Στεφανίδη και η Αριάννη Αδαμοπούλου. Είδαμε την προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου, η οποία πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 4-30. Η Κατένα Στεφανίδη είναι ένατη στη σειρά της, οπότε έχουμε αρκετές αθλήτες ακόμα μέχρι να έχει την επόμενη προσπάθειά της.

Είπαμε και νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός έμαθε ποιος ήταν ο αντίπαλός του για το Conference League. Είναι η Hradec Králové από την Τσεχία, η οποία με δύο ήττες αποκλείστηκε από την τουρκική την

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους αγώνες του στοιχήματος, στις καθυστερήσεις. Η Ρέικιαβικ κερδίζει με 3-0 την Τούν. Είναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι στο 0-2 στο 62ο λεπτό. Θυμίζω ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε κερδίσει 3-0 στο ουδέτερο που είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι με την Μακάμπι. Στο 1-0 είναι οι Rangers με την Γιαγκελόνια, 0-0 είναι οι Hearts με την Μπενφίκα, 3-0 στο 23ο λεπτό η Εγνατία με τη Shamrock Rovers. Πάμε Στεφανίδου.
1: Ξεκινάει την προσπάθειά της, 4-30, είναι επιτυχημένη, άνετη, πολύ ωραία προσπάθεια, όπως και η Αριάδνη Αδαμοπούλου νωρίτερα, έτσι και η Κατερίνα, όλες επιτυχημένες μέχρι στιγμής, η Κλέκνερ, η Μιλκιτιούτε, η Μπερενής Πετή και η Βέκεμανς, ενώ βλέπουμε την Κατερίνα μετά την επιτυχημένη προσπάθεια, να πούμε ότι η Χελτέλα,
0: επιτυχημένη λοιπόν και η προσπάθεια της Κατένα Στεφανίδη όπως και της Αριάννης Αδαμοπούλου. Τα κορίτσια μας ξεκινήσαν από χαμηλά και καλά κάνουν για να ζεσταθούν, για να έχουν πάρει τα μέτρα και ποιος ξέρει, μπορεί σε κάποια ισοβαθμία, κάποιες κοπέλες που θα έχουν επιδείξει στο ίδιο ύψος, παίζει ρόλο και από το πόσο πιο χαμηλά έχεις και πιο επιτυχημένες προσπάθειες έχεις.

Λέγαμε νωρίτερα ότι έχει ενδιαφέρον ο αγώνας της ΣΕΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όλα δείχνανε πως η ΤΣΣΚΑ Σόφια θα πάρει εύκολα την πρόκληση μετά το πρώτο 0-3. Θα είναι και αντίπαλος του Όφη στην επόμενη φάση. Ο Όφη, ο οποίος ουσιαστικά είχε ξεκινήσει να κάνει πλάνα για την ΤΣΣΚΑ Σόφια, όμως αυτό το 0-2 στο 64ο λεπτό, έχοντας δηλαδή δρόμο μπροστά που έχει πετύχει η Μακάμπι Τελ Αβίβ, έχει δώσει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την αναμέτρηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο conference. Είμαστε στην παράταση, στον αγώνα Vitex Borac είναι στο 1-1. Vaduz Inter Turku είναι στο 2-2 στις καθυστερήσεις. Drita Trefiori είναι στο 5-0 στο 67ο λεπτό. Ενώ στο 70ο λεπτό η Σκεντίγια με τη Χιμπέρνιαν είναι στο 0-0.

Καλησπέρα και σένα Δημήτρη. Ναι, όντως μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ. Καλά να περνάς εκεί στην Κόρινθο. Ο Άγγελος λέει ότι η ομάδα φωνάζει επιθετικό, μύθου, καλός, χρυσός, αλλά για Ευρώπη θες κάτι άλλο, εξτρέμ επίσης, γιατί και Ζίβκοβιτς δεν μπορεί πλέον και φαίνεται. Πάμε για κόμφερες, αφού πάλι δεν ήμασταν έτοιμοι για καλοκαίρι κλασικά. Άγγελε, είσαι λίγο απεσιόδοξος. Έχουμε πει ότι ο ΠΑΟΚ θέλει επιθετικό, όχι όμως γιατί δεν κάνει ο μύθου, γιατί απλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Είναι ένα παιδί που έχει τεράστια περιθώρια βελτίωσης και ξεκινάει από πολύ υψηλή αφετηρία. Ο Ζίβκοβιτς όμως έχει σκοράρει, έτσι, και έχει φέρει το παιχνίδι στο 1-1.

και στο φίλο τον Αντώνη που είχε βιαστεί, γιατί είχε στείλει το μήνυμα και αυτός όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ. Τα βάζει με τη διοίκηση γιατί δεν έχει ενισχύσει την ομάδα και έχει αφήσει την ομάδα χωρίς, λέει, χαφ και χωρίς επιθετικό. Ενώ, λέει, δεν είναι εμπιστοσύνη και ο τερματοφύλακα. Σου θυμίζω όμως ότι έχει κάνει δύο πολύ δυνατές επεμβάσεις μέχρι το τέρμα που δέχεται.

Είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρη, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε τροφιά σας έως τη 12. Θα πάμε όλο το μάτς του ΠΑΟΚ, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τα σχόλια. Εδώ παρέα με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και την Ειρήνη Γιαννικοπούλου που φροντίζει για να βγαίνουμε άρτη στο μικρόφωνο.

Και το φίλο λοιπόν με ρωτάει για την Πάφο. Η Πάφο, είπα και νωρίτερα, κατάφερε να ισοφαρίσει, αλλά αυτό δεν έφτανε. Έπρεπε να πετύχει και άλλο τέρμα. Οπότε έμεινε εκτός Europa και πάει στο Conference. Ο φίλος ο Άγγελος επανέρχεται. Ο Μύθου είναι πολύ δυνατός νέος, αλλά η Ευρώπη θέλει κάποιον έμπειρο και δίπλα του να εξελιχθεί. Όσο για Σίφκοβιτς, δεν λέω ότι δεν κάνει, απλά είναι σκασμένος και θέλει επίσης έναν έμπειρο δυνατό παίχτη. Δεν ξέρω αν θέλει έμπειρο ή όχι. Θέλει σίγουρα αριθμητικά έναν ακόμα παίχτη στα άκρα. Είπαμε, θέλει σίγουρα σημείο αναφοράς στην κορυφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν θα τα δώσει όλα για να προσπαθήσει να προκριθεί. Θυμίζω ότι είχε χάσει ευκαιρίες, είχε χάσει και η Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που σορπό το παιχνίδι είχε χάσει και είχε σπαταλήσει και πέναλτι και ευκαιρίες. Ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Μένουν 45 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ακόμα και ο ΠΑΟΚ δεν θα παραδοθεί έτσι εύκολα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει το πρώτο ημίχρονο, φίλε Άγγελε.

0: Εδώ να θυμίσω και τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε στην κολύμβηση. Στο τελικό των 50 μέτρων στο Ύπτιο θα συμμετάσχει ο Χρήστου, ο οποίος προκρίθηκε και από τον ημιτελικό. Πανελλήνιο ρεκόρ για Ντουντουνάκη. Στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα προκρίθηκε ως καλύτερη 8η και η Δαμασιώτη. Απίθανε και η Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, διαλύοντας ο Πανελλήνιο ρεκόρ των 1500 μέτρων στο ελεύθερο. Καταπληκτική. Ενώ για να μην είμαστε άδικοι, θα πρέπει να πούμε και την καταπληκτική προσπάθεια που έκανε ο Μακρυγιάννης, που δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό. Οριακά, ένα παιδί που έκανε πάρα πολύ καλή κούρσα, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης. Λοιπόν, η Ανδρικοπούλου προσπάθησε το 4.45, δεν τα κατάφερε. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΔΙΟ.
1: Σε αυτό το ύψος. Εδώ ο Βασίλης Παπαοικονόμου, μεγάλο οικονόμου. Και ενώ περνάνε και οι αθλήτριες τον στίπλ.
2: Η Νάτσεβα έγραψε 14 μέτρα και 40 εκατοστά.
0: Λοιπόν, η Αριάδνη Αδαμοπούλου προσπάθησε να κάνει το 4.45, δεν τα κατάφερε για λίγο, και περιμένουμε σε λίγο την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.

Να πούμε ότι όλες οι αθλητές έχουν περάσει τα 4.30 που έχουν περάσει και οι δύο Ελληνίδες αθλητρίες. Έχουν αφήσει όμως το ύψος η Χελτέτα, η Μπονίν και η Μοζέρ. Οπότε δεν έχουν κάνει προσπάθεια στα 4.30 αυτές οι τρεις αθλήτριες. Τα 4.30 που είπαμε και πάλι τα έχουν περάσει όλες οι υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένων και των δύο Ελληνίδων αθλητών, της Αδαμοπούλου και της Στεφανίδη.

0: Ενώ να πούμε ότι έχουμε και άλλη ελληνική βέβαια συμμετοχή σήμερα στον Στίβο. Έχουμε τον Δημήτρη Παυλίδη, δολικό της δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λίγο αργότερα θα κάνει τις προσπάθειές του και ο Έλληνας αθλητής. Ο Παυλίδης, ο οποίος ο τελικός ξεκινάει περίπου στις 11 παρα 10 με παρα 5, ο τελικός της δισκοβολίας, σε μια χρονιά που ο Παυλίδης έχει δείξει πολύ μεγάλη σταθερότητα με επιδόσεις πάνω από τα 62-50 με 63 μέτρα. Βλέπω ότι όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν στο Βέλγιο το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη και θα διακόψουμε και την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.
1: Όντως όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, το καθοριστικό δεύτερο ημίχρονο εδώ στην αναμέτρηση στο Lotto Park των Βρυξελών. Με το 1-1 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, θυμίζω, με τα γκολ του Πετρό στο 19 και του Ζίβκοβιτ στο 34. Το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, γιατί μία σας προειδεάσαμε, έτσι, αντί του Μπάμπα ο Γιαννούλης δεν πατούσε καλά. Ο Μπάμπα είδε και την κίτρινη κάρτα, ο Γιαννούλης βέβαια δεδομένη η ποιότητά του, έτσι, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έτσι λοιπόν αυτή την αλλαγή την προβλέψαμε, την αλλαγή του Μύθου με τον Καμαρά δεν την προβλέψαμε, δεν θα μπορούσαμε να την προβλέψουμε, δεν ξέρω, θα παίξει σεντερφόρ ο Καμαρά πιθανότατα, πραγματικά θα το δούμε πώς θα πάει αυτό μέσα στο γήπεδο, τι αλχημία, κάτι θα έχει στο μυαλό του ο Λύση, αν θα παίξει ενδεχομένως σεντερφόρο Κωνσταντέλιας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή η διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τουλάχιστον ένα γκολ. Η επίθεση όμως είναι για την άντερνετ και τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κοιμήθηκε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, έτσι λοιπόν δέχεται τον γκολ μόλις το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Απίστευτο, το έχει πει ο Λύση πολλές φορές ότι η ομάδα του πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη όταν ξεκινάει να παίζει στο πρώτο ή στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ λοιπόν με αυτή την προσπάθεια στο ξεκίνημα από τον Άμπρος έρχεται το 2-1. Ολιγόρησε η άμυνα του ΠΑΟΚ, πραγματικά δέχτηκε γκολ. Να δούμε στα πόσα δευτερόλεπτα. Στο πρώτο παιχνίδι είδε την Άντερλεχτ να πετυχαίνει γκολ στα 16 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι αλήθεια, δεν πρόλαβα να μετρήσω πότε ο Τσέχος, ο Λούκας Αμπρός, πέτυχε αυτό το γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Απίστευτος ευνηδιασμός και πάλι με την ομάδα του ΠΑΟΚ να δείχνει τάσεις αυτοκτονίας. Δεν μπορεί να δέχεσαι γκολ όταν ξεκινά ένα ημίχρονο, δεν μπορείς να δέχεσαι τόσο εύκολα γκολ.
0: Έτσι, σαν σε προπόνηση, κανείς δεν τον ενόχλησε η κούρσα του προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι την ώρα που δεχόταν γκολ ο ΠΑΟΚ, η Λίντα πρωταθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε το 4-45. Γιάννη.
1: Ναι, λοιπόν, πραγματικά ο ΠΑΟΚ στα πρώτα πρέπει να ήταν 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή ήταν πάντως 46ο λεπτό του αγώνα. Τώρα δεν ήταν τόσο γρήγορο το γκολ που δέχτηκε όσο στο πρώτο παιχνίδι στα 16 δευτερόλεπτα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα πράγματα δυσκολεύουν και πάλι με το σκορ στο 2-1, με το συνολικό σκορ στο 3-1. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια. Ξεκίνησε πάρα πολύ νοθρά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και δέχτηκε ένα φτηνό γκολ. Αυτό ακριβώς σαν σε προπόνηση ο Τσέχος, ο Αμπρός, έκανε την προσπάθεια, έκανε τη διείσδυση, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, έφτασε άνετα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, σούταρε, η μπάλα πήγε σε ένα σημείο στην αριστερή γωνία της εστίας του Παυλένκα, που ίσως άργησε λίγο να αντιδράσει, ίσως επνιδιάστηκε και αυτός. Η ουσία είναι ότι το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 2-1 και ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα θαύμα για τη συνέχεια. εκτός αν πετύχει κάποιο γρήγορο γκολ και πάλι και αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Πάνω που προσπαθούσαμε ακόμη έτσι να δούμε για τις αλλαγές του ΠΑΟΚ, ειδικά για αυτή την αλλαγή με τον Καμαρά στο παιχνίδι στη θέση του Μύθου, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς καθαρό αιμο center for, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Καμαρά είναι center for, με ψευτό εννιάρι τον Κωνσταντέλια θα έλεγα, κάτι τέτοιο, τον Καμαρά σαν δεκάρι. Βλέπω τον Κωνσταντέλια να παίζει πιο προωθημένος. Εν πάση περιπτώσει, για τον ΠΑΟΚ όμως ήταν ένα πάρα πολύ κακό ξεκίνημα με αυτό το γκολ που δέχτηκε στο 46ο λεπτό του αγώνα, το σούτ του Αμπρός που έκανε το 2-1 για την Άντερλεχτ. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία, θα πρέπει να βρει τα πατήματά του και πάλι στο γήπεδο. Ο Κένι, ο οποίος σεντράρει, κερδίζει και πάλι την μπάλα, ο Τζότζο Κένι. Ο Κένι κάνει μια πάσα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το κόρνερ στο 50ο λεπτό από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς, έχει κοντά του και τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που για μία ακόμη φορά δέχεται γκολ στο ξεκίνημα ενός ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση του κόρνερ, 51ο λεπτό. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με το αριστερό εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα πηγαίνει στον Κένι, το σούτ από τον Κένι. Ένα χέρι ζητούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά ο διαιτητής λέει ότι έχει γίνει φάουλ νωρίτερα. Θα ήθελα και εδώ, Άκη, τη γνώμη σου, γιατί δεν έχω μόνιτορ. Είναι πεσμένος παίκτης της Άντερλεχτ, ενδεχομένως να έδειξε νωρίτερα κάποιο φάουλ.
0: Το δεδομένο είναι ότι έχει σφυρίξει νωρίτερα, ναι, αλλά δεν έχει δείξει ακόμα.
1: Για φάουλ, ναι. Ναι, για φάουλ στον Μπιανκόν. Τώρα μετά έγινε ένα σούτ, χτύπησε μπάλα σε ένα χέρι, αλλά προφανώς έχει προηγηθεί αυτό το φάουλ.
0: Το χέρι λοιπόν ήταν πεντακάθαρο, γιατί ήταν και σηκωμένο, αλλά είχε σφυρίξει νωρίτερα τη φάση του φάουλ.
1: Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι τώρα για τον Κούσμανς, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον γκολ λοιπόν του Αμπρός του Τσέχου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είναι και πάλι πίσω στο σκορ με 2-1, θυμίζω, στο πρώτο ημίχρονο ο Πετρό και ο Ζίφκοβιτς είχαν σκοράρει και τώρα μία προσπάθεια από το Μάμαρ από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Τάισον. Έχει απίστευτα τρεξίματα η Άντερλεχτ, είναι μια νεανική ομάδα. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια ως center for, είπαμε ως ψευτοενιάρι. Το φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κωνσταντέλιας θα το εκτελέσει γρήγορα. Όχι, τελικά η μπάλα θα πάει στο σημείο όπου έγινε το φάουλ και θα γυρίσουν πίσω οι παίκτες της Άντερλεχτ. Θα κάνει και κάποιες υποδείξεις ο Ιταλός διαιτητής. 2-1
0: εμείς
1: λοιπόν.
0: Πάμε πάλι να δούμε την προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου.
2: Εδώ πάντα το πλάνο ο προπονητής της, ο Βασίλης Μεγαλοοικονόμου, ο οποίος της δίνει τις οδηγίες, εξετάζει τον άμεμο. Δεν βιάζεται, παίρνει το χρόνο του, θέλει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την αθλήτριά του. Είδαμε νωρίτερα την Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει το 4-45. Ένα ύψος που έχουν περάσει και η Σεβριέ και η Χελτέλα, η Κλέκνερ, η Μούζερ, η Μούλα, η Πετή και η Βέκεμανς. Η Μιλκιτιούτε έχει χάσει το ύψος δύο φορές, η Αδαμοπούλου με την Ρότα από μία και η Μαρίζου Λιμπονάν. Πάμε να δούμε την Αδαμοπούλου. Ξεκίνησε.
0: Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα αθλήτρια. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Λοιπόν, στο Lotto Park και πάλι στις Βρυξέλλες, 54 λεπτά αγώνα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 2-1 με τα γκολ του Πετρό, του Ζίφκοβιτς και του Αμπρό στην περιοχή. Ο Καμαρά, ο οποίος πασάρει σε ένα σημείο, ήταν και offside ούτως ή άλλως ο Καμαρά. Ο Καμαρά, ο οποίος παίζει ως δεκάρι, θα έλεγα, με ψευτοενιάρι τον Κωνσταντέλια. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο αλλαγές. Η μία αναμενόμενη με τον Δημήτρη Γιαννούλη στην επιστροφή του στον ΠΑΟΚ στη θέση του Μπάμπ, που είχε δει και κίτρινη κάρτα στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, και σε αυτή την αλχημία από τον Αλέσιο Λύση με τον Κωνσταντέλια ως ψευτοενιάρη, έχοντας κοντά του τον Καμαρά, ο οποίος παίζει ως προωθημένος μέσος μπροστά από τον Σάντα Μαρία και τον Ζαφίρη. Το 2-1 λοιπόν, το οποίο δίνει ένα σαφές προβάδισμα, συνυπολογίζοντας και το 1-0 της Τούμπας, ή μάλλον το 0-1 της Τούμπας στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ που είναι και τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή, η μπάλα κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Τελικά ο Ζαφίρης έχει γυρίσει, μία κόντρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα δεν φεύγει, ο Τσβέτκοβιτς είναι αυτός που ελέγχει. Οι παίκτες Άντερλεχτ έχουν πάρει όθηση τώρα και ένα εκπληκτικό γκολ, το 3-1, η μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Παυλένκα, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει σε αυτήν την περίπτωση. Πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ λοιπόν η Άντερλεχτ και τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε στο γήπεδο σαν υπνοτισμένος, και εδώ δέχτηκε ένα γκολ από τον Σίκαν, ένα πολύ ωραίο πλασέ φαλτσαριστό, γιατί η μπάλα έμεινε για πολλή ώρα μέσα στα καρέ του ΠΑΟΚ και τελικά ο Σίκαν, ο Ουκρανός, το τιμώρησε αυτό το γκολ. 3-1 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, ένα, εξελίσσεται σε ένα εφιαλτικό βράδυ, ή θα έλεγα σε ένα εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο, γιατί στα πρώτα 10 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δέχεται 2 γκολ από μία Άντερλεχτ η οποία πραγματικά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το γκολ ήταν εντυπωσιακό, πολύ θεαματικό. Είχε βέβαια ο Ουκρανός, είχε το χώρο, είχε το χρόνο να κοντρολάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, να δει το παραθυράκι της εστίας του Παυλένκα, να τη στείλει σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Έτσι λοιπόν έγινε το 3-1 και ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει ένα θαύμα. Αν δεν έρθει αυτό το θαύμα στα επόμενα λεπτά από έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε, θα έλεγα, πολύ νοθρά στο παιχνίδι, ενώ θα έπρεπε να μπει δυναμικά για να προσπαθήσει έτσι να κάνει την ανατροπή, μπήκε πολύ νοθρά. Έτσι λοιπόν η Άντερλεχτ πέτυχε 2 γκολ, το ένα γκολ με τον Αμπρός, το άλλο με τον Σίκαν, και προηγείται πλέον με 3-1. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς σεντράρει με το αριστερό, η μπάλα στον Κωνσταντέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κωνσταντέλιας βγάζει για τον Ελουστόντο, το σούτ από τον Ελουστόντο, η μπάλα κόρνερ, λέει ο διαιτητής ο Ιταλός, χτύπησε σε κάποιο πόδι παίκτη της Άντερλεχτ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κερδίζει από αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντέλια, που είπαμε παίζει ως center for πλέον μετά την αλλαγή του Μύθου με τον Καμαρά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει αυτό το corner στο 58ο λεπτό του αγώνα. Ο Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να εκτελέσει το corner, ο διαιτητής ο Ιταλός, ο Σότσα, κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες των δύο ομάδων εκεί για τις κοκορομαχίες. Ο Κωνσταντέλιας εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στο ψηλό παιχνίδι δείχνει να χωλαίνει πάρα πολύ. Όταν γίνεται και σέντρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ή όταν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ κερδίζει μια στατική φάση, κερδίζει ένα κόρνερ, ένα φάουλ, δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση αυτές τις περιπτώσεις.
0: Για να σου πάρουμε πάλι μικρόφωνο, μία ακόμα προσπάθεια της Αριάννης Αδαμοπούλου στο 4-45, πάμε να συνδεθούμε.
2: Στη συνέχεια για τον δίσκο, πάντα η αγωνία εδώ, 4-45. Το 4-30 με πολύ ωραίο άλμα, εδώ θέλει να μείνει στον αγώνα. παρακολουθούμε την Αδαμοπούλου. Θα σπάσουν πολλές φορές τα ρεκόρ εδώ σήμερα, Χριστό. Τι έκανε ο Τσέχ, πες. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε.
3: 70-83 η απάντηση στον Αλέκνα. Νέο ρεκόρ αγώνων.
2: Φοβερά πράγματα. Η Ανταμοπούλη είναι έτοιμη. Τρίτη προσπάθεια, 4 μέτρα και 45 εκατοστά.
0: 30. Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα αθλήτρια, έμεινε εκτός, δεν κατάφερε να περάσει με 3 προσπάθειες σε 4.45. Πάμε πάλι στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Λοιπόν, στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Ζίφκοβιτς όμως που δεν κάνει σωστή πάσα. Το 3-1 παραμένει. Είμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα. Νωρίτερα ο Τάισον έχασε μια σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Ένα διαγώνιο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Υπό καλές προϋποθέσεις έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο όπου απέκρουσε ο Κούσμανς. Ενώ στη συνέχεια απείλησε και η Άντερλεχτ, η οποία πλησίασε κοντά σε ένα τέταρτο γκολ. Σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Νωρίτερα θα μπορούσε ο Τάισον να σκοράρει. Ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις αυτό το πλασέ. Έστειλε την μπάλα πάλι πάνω στον Κούσμανς. Ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις και για τις δύο ομάδες, αλλά με τον ΠΑΟΚ βέβαια να παρουσιάζει μια πολύ κακή εικόνα γενικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Κωνσταντέλιας κερδίζει ένα φάουλ σε ένα σημείο όπου ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση. Ο Κωνσταντέλιας κέρδισε αυτό το φάουλ που θα φέρει βέβαια πολύ κόσμο στη μεγάλη περιοχή της βελγικής ομάδας στο 61ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω στο 46 ο Αμπρός έκανε το 2-1, στο 55 ο Σίκαν με πλασέ εντυπωσιακό, πολύ θεαματικό γκολ πέτυχε το 3-1. Ο Τάισον τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και η μπάλα πηγαίνει σε ένα σημείο όπου κερδίζει ο ΠΑΟΚ τελικά το κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ από την προσπάθεια του Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης κάλυψε την μπάλα η οποία έβγαινε κόρνερ και ο Ζίφκοβιτς τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε δεινή θέση με αυτό το 3-1 και το συνολικό 4-1. Ψάχνει ένα γκολ για να πάρει κάποια ανάσα, να πάρει κάποιες ελπίδες. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, η μπάλα από την κεφαλιά του Καμαρά θα καταλήξει out, μια γυριστή κεφαλιά από το Μαντί Καμαρά. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι πλέον φαίνεται ως ένα πολύ πιθανό σενάριο ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα play-off του Europa Conference League την ερχόμενη εβδομάδα, να παίξει με την Μπραν στην Τούμπα και τη μεθεπόμενη να πάει στην Νορβηγία για τη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα προσπαθήσει, αν δεν γίνει βέβαια το θαύμα, είπαμε στα εναπομείναντα λεπτά, είμαστε στο 62 περίπου, 30 λεπτά αγώνα έχουμε μπροστά μας. Αν δεν γίνει το θαύμα ο ΠΑΟΚ να πετύχει 3 γκολ, ο δικέφαλος θα βρεθεί απέναντι στην νορβηγική την Μπραν, με την οποία αγωνίστηκε πέρσι στη League Phase του Europa League και έφερε 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Θα αγωνιστεί και πάλι στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε.
0: Εγώ ξέρω, Γιάννη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι 3-1 πίσω και παίζει χωρίς καθαρό έμμονο επιθετικό.
1: Ναι, ναι. Ήταν μια αλχημία που δεν βγήκε για τον Λύση. Και εγώ έκανα την εκτίμηση ότι θα βγει ο Μπάμπα, θα μπει ο Γιαννούλης. Είπα πιθανό να δούμε το Γερεμέγεφ να μπει αντί του Μύθου. Τελικά έβαλε τον Καμαρά στα χαφ και ψευτοενιάρη τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το έχουν δουλέψει στις προπονήσεις. Πάντως ο Κωνσταντέλιας, είναι αλήθεια, δεν έχει φανεί καθόλου σε αυτόν τον ρόλο. Βέβαια για τον Κωνσταντέλια γενικά πρέπει να πούμε, πέρασε μια προσωπική περιπέτεια και μόνο το ότι βρέθηκε εδώ για να αγωνιστεί είναι σημαντικό. Αλλά καταλαβαίνει κανείς, έχασε και προπονήσεις, είχε και ένα σοβαρό πρόβλημα τις τελευταίες μέρες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τον Κωνσταντέλια να είναι σε ιδανική κατάσταση σε αυτό το παιχνίδι. Έδειξε κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο και σε αυτό το ρόλο δεν έχει φανεί καθόλου. Τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει τον Ζίβκοβιτς, ελέγχουν οι παίκτες της Άντερλεχτ. Είπαμε μια ομάδα που είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη, τρέχει πάρα πολύ στο γήπεδο, μια νεανική ομάδα, εντυπωσιάζουν σε πολλές στιγμές του αγώνα τα τρεξίματά της. Στο γήπεδο της Τούμπας, στο πρώτο παιχνίδι, είναι αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο πήρε έναν παθητικό ρόλο για να κρατήσει το 1-0. Σήμερα, παίζοντας και μπροστά στους φιλάθλους της, παρουσιάζει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Έχει πετύχει 3 γκολ, είχε και το δοκάρι με τον Σίκαν. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια.
0: Απλά, Γιάννη, τα 2 από τα 3 γκολ είναι δώρο του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Για τον Ζίβκοβιτς, Ζίβκοβιτς πασάρι. Και η μπάλα είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μια στιγμή να δούμε τώρα ο Ζαφίρης, ο οποίος δεν κάνει σωστή πάσα. Ο ΠΑΟΚ εδώ βρέθηκε με καλές προϋποθέσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Ελουστό το δίνει για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς έχει χώρο, βγάζει για τον Τάισον. Τάισον για τον Καμαρά, ένα σουτ και το κόρνερ που κερδίζει ο δικέφαλος στο 65ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η μπάλα από τον Τάισον πήγε για τον Καμαρά. Έκανε το σουτ με το αριστερό ο Καμαρά. Η μπάλα χτύπησε σε κάποια σώματα, κατέληξε κόρνερ, το οποίο τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. 66ο λεπτό του αγώνα εδώ στο Lotto Park των Βρυξελών. 3-1 Anderlecht PAOK και βέβαια συνολικά 4-1 στα δύο παιχνίδια. Εκτελείται αυτό το κόρνερ, δεν καταφέρει να κάνει κάτι ο Καμαρά και τώρα η Άντερλεχτ έχει το χώρο για να βγει σε μια αντεπίθεση. Η μπάλα όμως πηγαίνει στον Παυλένκα. Ο Παυλένκα, ο οποίος δίνει για τον Γιαννούλη. Για τον Γιαννούλη που προφανώς αλλιώς θα το ονειρευόταν.
0: Λοιπόν,
1: αυτό,
0: Γιάννη,
1: το
0: λίγο βάλε μια ανωτελεία. Ναι. Να πούμε ότι έκανε την προσπάθειά του ο Δημήτρης Παυλίδης στον τελικό της δυσκοβολίας ανδρών. 62-45 ήταν η πρώτη του προσπάθεια κοντά στις εφετινές του επιδόσεις. Και γυρίζουμε και πάλι στο Βέλγιο, στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ να είναι στην επίθεση, βλέπω ετοιμάζεται ο Γερεμέγεφ. Ενδεχομένως να μπει στη θέση του Κωνσταντέλια που μάλλον δεν μπορεί να έχει δυνάμεις για να βγάλει όλο το παιχνίδι. Ένας παίκτης που σήμερα ταξίδευε για να φτάσει στο Βέλγιο. Και βλέπω και τον Τέιλορ, ο οποίος λογικά θα μπει ως χαφ, όπως ως χαφ έπαιξε και στο δεύτερο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα. Για να δούμε. Α, ο Τάισον βγαίνει και θα παίξει ο Γερεμέγεφ σεντερφόρ και ο Κωνσταντέλιας θα παίξει αριστερά στην επίθεση. Αυτή είναι η αλλαγή λοιπόν για τον Αλέσιο Λύση, η πρώτη από τις δύο που θα κάνει τώρα, και με τον Τέιλορ στη θέση του Σάντα Μαρία, όπως στο πρώτο παιχνίδι που έβαλε το Σκοτσέζο να παίξει στα χαφ. Και μάλιστα ήταν κάτι που σχολιάστηκε, είχε πει ο Λύση ότι μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση ο Τέιλορ. Εκεί τον υπολογίζει πλέον τον Τέιλορ προφανώς ο Λύση, γιατί αριστερά στην άμυνα υπάρχουν και ο Μπάπα και ο Γιαννούλης αλλά και ο Γκόμες. Μπαίνει λοιπόν ο Τέιλορ, μπαίνει και ο Γερεμέγεφ, πηγαίνει αριστερά ο Κωνσταντέλιας, βγήκε ο Τάισον, βγήκε ο Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ σε μια επίθεση με τον Γιαννούλη κερδίζει το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έτσι λοιπόν θα παίξει πιο ορθολογικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε πλέον στο 68ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ. Εκτελείται, δεν είναι καλή εκτέλεση του κόρνερ από τον Κωνσταντέλια. Εύκολα απομακρύνουν οι γηπεδούχοι. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου παρουσίασε πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά, δέχτηκε 2 γκολ μέσα σε 10 λεπτά. Το 1-1 έγινε γρήγορα 3-1 με τα γκολ από τον Αμπρός και τον Σικάν. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα έλεγα ότι θέλει ένα θαύμα ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι, θέλει τρία γκολ για να φέρει στα ίσα τη σειρά. Για να δούμε όμως, ας παίξει για να βάλει το ένα γκολ και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει μετά. Τώρα μία σέντρα σε ένα σημείο όπου βγαίνει άνετα ο Κούσμανς και μπλοκάρει την μπάλα. Το 3-1 λοιπόν παραμένει, 61ο λεπτό του αγώνα εδώ στις Βρυξέλλες. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει στο Europa Conference League με αντίπαλο την Μπραν. Ο Ζίφκοβιτς με τον Κένι για τον Ελουστόντο, ο οποίος βγάζει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ δίνει αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή βγάζει για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης για τον Τέιλορ. Η μπάλα στο Γκούσμανς.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την προσπάθεια της Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Κρίσιμο ύψος. Νωρίτερα έκανε η Έλιεν Βέκεμαν στο 4.60. Καλύτερη φετινή επίδοση. Για να δούμε, η Κατερίνα εδώ πάει να κάνει μια νέα υπέρβαση. Μουσική 4.50 ήταν η καλύτερη επίδοση της για φέτος που έκανε στο προκριματικό. Εδώ ο σύζυγός της, ο Μίτσελ Κρίερ, με το παιδί, και η Κατερίνα έφυγε. 4.60, όχι. Θα το παλέψει όμως.
0: Δεν τα καταφέρει η Κατερίνα Στεφανίδη να κάνει το 4.60. Μία προσπάθεια που θα την έφαινε και θα την είχε πλασάρει στα πολύ ψηλά. Ήταν καλό το άλμα, δεν ήταν κακό. Τεχνικά νομίζω είχε ένα-δύο λαθάκια. Η Κατερίνα, που στο παρελθόν τα είχε πολύ εύκολα αυτά τα άλματα, σήμερα έκανε νωρίτερα τα 4.50 που ήταν και η καλύτερη φετινή σεζόν. Προσπάθησε 4.60, δεν τα κατάφερε. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πάντα πίσω με 3-1 από την Άντερλεχτ. Τον αντίπαλό του έμαθε και ο Όφι. Δεν κατάφερε η Μακάμπη να κάνει αντεπίθεση διαρκείας με την ΤΣΕΣΕΚΑ. Κέρδισε μεν στη Βουλγαρία με 3-1, το 3-0 όμως του πρώτου αγώνα φέρνει την ΤΣΕΣΕΚΑ αντίπαλο του Όφη στην ευρωπαϊκή του προσπάθεια. Εμείς πάμε πάλι στον Γιάννη Βοητσίδη στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, εδώ είχαμε διάλειμμα ενυδάτωσης στο δεύτερο ημίχρονο. Είπαμε, η ζέστη είναι αρκετή, έτσι, αν σκεφτούμε ότι στις Βρυξέλλες δεν περιμένει κανείς να βρει 33, 34, 35 βαθμούς που είχε νωρίτερα. Τώρα βέβαια η θερμοκρασία είναι στους 31-32. Είχαμε λοιπόν αυτό το διάλειμμα λόγω και του ότι ήταν και τραυματίας ο Ουκρανός, ο Σικάν, ο παίκτης που πέτυχε το εντυπωσιακό τρίτο γκολ της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έπαιξε στο πρώτο μισό του δευτέρου ημιχρόνου με την αλχημία του Λύση που δεν βγήκε, με τον Κωνσταντέλια ψευτοενιάρη, τον Καμαρά πίσω του, με τις δύο αλλαγές που μπήκαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Γιαννούλης και ο Καμαρά. Άλλες δύο αλλαγές έγιναν πριν από λίγο για τον ΠΑΟΚ. Μπήκε ο Τέιλορ, ο οποίος αγωνίζεται στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, και μπήκε και ο Γερεμέγεφ. Που αλλού βέβαια, σέντερ φόρ ο Γερεμέγεφ, με τον Κωνσταντέλια να πηγαίνει αριστερά εκεί που έπαιζε ο Τάισον. 3-1 λοιπόν το σκορ, 73 λεπτά αγώνα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε πολλά λάθη αμυντικά σήμερα. Φάνηκε πολύ χαλαρός στην άμυνα απέναντι σε μια Άντερλεχτ που έτρεξε πολύ. Μια Άντερλεχτ η οποία έπαιξε πειθαρχημένα, πέτυχε 3 γκολ, είχε ένα δοκάρι, είχε ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πετύχει κάποιο γκολ ακόμη. Γενικά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι. Όταν έχεις δεχτεί 3 γκολ, τι να πεις για την απόδοσή σου. Τώρα μια σέντρα στην περιοχή, η μπάλα στον Καμαρά, δοκάρι και γκολ. Το γκολ από τον Καμαρά, το 3-2. Να λοιπόν που αλλάζουν κάπως τα δεδομένα του αγώνα με το σούτ αυτό από τον Καμαρά. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, μπορεί να λογίζεται και ως αυτογκόλ του τερματοφύλακα, γιατί χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια χτύπησε στην πλάτη του Κούσμανς και κατέληξε στα δίχτυα οριακά, μόλις πέρασε τη γραμμή, αλλά την πέρασε, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Να λοιπόν που ο Καμαρά πετυχαίνει αυτό το γκολ και δίνει κάποιες ελπίδες στον ΠΑΟΚ. Βέβαια θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ ακόμη, είναι στο 4-2 συνολικά η σειρά των αγώνων. Εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει αυτό το γκολ και μπορεί να νιώθει κάπως καλύτερα και να νιώθει ότι υπάρχουν ελπίδες για τα εναπομείναντα 16 λεπτά, αν σκεφτούμε ότι και οι καθυστερήσεις και λοιπά. Για να δούμε λοιπόν αν μας επιφυλάσσει κάτι αυτό το παιχνίδι μετά από τον γκολ του Μαντί Καμαρά στο 73ο λεπτό του αγώνα, με το σούτ το δυνατό του Μαντί Καμαρά και την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και στη συνέχεια στον τερματοφύλακα της βελγικής ομάδας. Δεν ξέρω τώρα τι περιμένει ο διαιτητής, αν βλέπουν κάτι, αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. Το ότι πέρασε τη γραμμή δεν νομίζω ότι τίθεται σε αμφισβήτηση. Δεν ξέρω αν ψάχνουν κάτι άλλο το οποίο δεν μπόρεσα να το καταλάβω με πρώτη ματιά. Δεν έχει γίνει η σέντρα ακόμη.
0: Ωραία, μέχρι να δούμε, πάμε να δούμε την προσπάθεια του Παυλίδη.
3: Έριξε και ο Δημήτρης Παυλίδης. Βλέπαμε μαγνητοσκόπηση, ακόμα μεγαλύτερη βολή ο Δημήτρης. Κοντά στα 65 μέτρα.
4: Ζεσταίνεται τώρα, πραγματικά.
3: Πάρα πολύ ωραία, μπαίνει στον αγώνα χωρίς.
4: Ναι, τώρα δείχνει τον πραγματικό του εαυτό.
3: Το απολαμβάνει και βγαίνει αυτό. 64-34, πάρα πολύ ωραία βολή από τον Παυλίδη.
0: Εξαιρετική βολή από τον Παυλίδη. Πάμε πάλι στις Βρυξέλλες, στο Γιάννη Βοητσίδη.
1: Στις Βρυξέλλες, όπου ακόμη ο διαιτητής περιμένει κάτι από το VAR. Δεν έχω replay, δεν έχω monitor, δεν μπορώ να ξέρω, δεν ξέρω.
0: Και εδώ δεν μας δείχνει κάποιο replay, μας δείχνει τους παίχτες να μιλάνε, γιατί δεν μας έχει δείξει τίποτα. Και κινήσει από τον πάγκο, τίποτα άλλο.
1: Θυμίζω ότι ο Καμαρά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, η μπάλα που χτύπησε στο δοκάρι, στο σώμα του Κούσμανς και πέρασε για λίγα εκατοστά την γραμμή. Τώρα κάτι λέει εκεί ο Ζίφκοβιτς με τον διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πανηγύρισε το 3-2, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε μήπως έγινε κάτι το οποίο διέλαθε τις αντίληψεις μας και του διαιτητή βέβαια, γιατί δεν φάνηκε αρχικά να έχει και αυτός κάποιον ενδιασμό. Κάτι περιμένει, ενδεχομένως αν είχε προηγηθεί κάποιο φάουλ, κάποιο offside. Θα δούμε λοιπόν, ενδεχομένως να έχουν γυρίσει και πολύ πίσω την φάση και τώρα θα πάει στο VAR να δει ο διαιτητής τι. Δεν ξέρω πραγματικά, θα δούμε τι θα δει ο διαιτητής ή μάλλον εσύ Άκη, γιατί εγώ δεν έχω monitor μπροστά μου, να δούμε τι μπορεί να κοιτάζουν σε αυτήν την περίπτωση, αν υπήρχε κάποιο offside ενδεχομένως. Θα δούμε λοιπόν.
0: Ναι, για offside κοιτάνε, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει.
1: Δεν ξέρω και τότε γιατί όμως πήγε ο διαιτητής στο VAR, αν ήταν απλή περίπτωση offside.
0: Τώρα μπαίνει και η γραμμή, είναι μια δύσκολη φάση τώρα που μπήκε και η γραμμή, για offside κοιτάνε.
1: Ναι, και ακυρώνεται τελικά.
0: Ναι, το offside του Γερεμέγεφ.
1: Ότι επηρέαζε τη φάση ο Γερεμέγεφ
0: ενδεχομένως. Ότι στη φάση που γυρίζει την μπάλα στον Καμαρά ότι είναι offside.
1: Α, ότι ο Γερεμέγεφ πριν ήταν offside.
0: Ναι.
1: Ναι, άρα αν ήταν offside λογικό. Έτσι λοιπόν αλλάζουν και πάλι τα δεδομένα. 3-1 λοιπόν, δεν μετρά αυτό το γκολ του Καμαρά. Όλα ανάποδα για τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κάτι λέει ακόμη με τον Ιταλό το διαιτητή. Τώρα γίνεται και μια αλλαγή για την Άντερλεχτ. Μπαίνει ο Αουγκούστινσον αριστερά στην άμυνα στη θέση του Ενδιαγέ και καταλαβαίνει κανείς πλέον και μετά από αυτήν την αλλαγή των δεδομένων που δεν μέτρησε αυτό το γκολ του Καμαρά, offside λοιπόν.
0: Βέβαια θα μπορούσε να ήταν και παθητικό offside τώρα αυτό, έτσι δεν. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και τώρα καταλαβαίνει κανείς, απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ που είδε έτσι να παίρνει κάποιες ανάσες, να παίρνει κάποιο οξυγόνο. Το σκορ λοιπόν στο 3-1 εδώ στο Λότο Πάρκ. Θα έλεγα ότι πάνω που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε αυτό το γκολ του Καμαρά, δόθηκε offside σε βάρος του Γερεμέγεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε πάρει την μπάλα από το Γερεμέγεφ, η μπάλα πήγε στον Καμαρά. 3-1 λοιπόν παραμένει το σκορ και τώρα βγαίνει ο Παβλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχε σήμερα στην άμυνά του, δεν θα μπορούσε να έχει τύχη όταν έχεις δεχτεί 3 γκολ, όταν ο αντίπαλος έχει δοκάρει, όταν ο αντίπαλος έχει και 4-5 ευκαιρίες, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα, και ο Παβλένκα σε κάποιες περιπτώσεις έδωσε τη λύση. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ ευάλωτος στην άμυνα. Για να δούμε τώρα την επίθεση για τον δικέφαλο με την μπάλα να είναι στην αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Τέιλορ αλλάζει με τον Γιαννούλη. Η μπάλα είναι στην περιοχή, ελέγχεται από παίκτες της Άντερλεχτ τελικά. Ο Γιαννούλης, ο οποίος έκανε εδώ μια προσπάθεια, δεν μπόρεσε όμως να συνεργαστεί όπως θα ήθελε με τον Κωνσταντέλια, και στη συνέχεια ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στον Τέιλορ, η κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στο 80 λεπτό του αγώνα. Είναι το φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου, ένα φάουλ που κέρδισε ο Τέιλορ, ως χαφ αγωνίζεται ο Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει τώρα ένα πλάγιο out, εκτός απροόπτου αυτά τα τελευταία λεπτά θα είναι διαδικαστικά. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ ακόμη, αλλά καταλαβαίνει κανείς με συνολικό σκορ στο 4-1 δεν μπορεί να περιμένει κάτι. Αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα νωρίτερα ήταν ο Αμπρός. Ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά τώρα στην επίθεση. Ο Καμαρά βγάζει για τον Κένι, Κένι για τον Ζίβκοβιτς. Ο Κένι κάνει κακό κοντρόλ και χάνει την μπάλα.
0: Γιάννη, να πούμε εδώ ότι η Κατένα Στεφανίδη απέτυχε για δεύτερη φορά στα 4-60. Έχει μία ακόμα προσπάθεια. Το μικρόφωνο πάλι σε σένα.
1: Εδώ λοιπόν στο Λότο Πάρκ, 81ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κερδίζει ένα πλάγιο out, το 3-1 παραμένει. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα γκολ με τον Καμαρά, το οποίο όμως μέσω VAR ακυρώθηκε ως offside του Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στα τελευταία λεπτά την κατοχή της μπάλας, αλλά τι να το κάνεις πλέον, νομίζω ότι όλα έχουν κρυθεί. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε 3 γκολ και όταν δέχεσαι 3 γκολ δεν μπορεί να περιμένεις και πολλά από ένα παιχνίδι. Και μάλιστα τώρα γίνεται ένα λάθος στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ από τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ που τώρα θα κινδυνέψει με ένα επιθετικό transition της Άντερλεχτ, έγινε και το λάθος και το φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια των γηπεδούχων. Βλέπει ο Ζαφίρης την κίτρινη κάρτα από τον Ιταλό διαιτητή. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ένα γκολ επιθετικά, είχε κάποιες καλές φάσεις, αλλά είπαμε η άμυνά του τον καταδίκασε. Έχει δεχτεί 4 γκολ από την Άντερλεχτ στα 2 παιχνίδια και καταλαβαίνει κανείς ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν είσαι τόσο ευάλωτος, δεν μπορεί να περιμένεις πολλά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Άντερλεχτ, που δεν είναι το μεγάλο όνομα του παρελθόντος στην Ευρώπη, αλλά είναι μια ομάδα με φανέλα, με κύρος, με ιστορία, με ευρωπαϊκούς τίτλους, μια ομάδα η οποία δεν συγχώρεσε τα λάθη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα συνεχίσει στο Europa Conference League παίζοντας με την Μπραν. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια, η εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα καταλήγει corner. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει με την Μπραν λοιπόν στο Europa Conference League τις επόμενες δύο εβδομάδες. 20 Αυγούστου θα παίξει στην Τούμπα και 27 του μήνα θα παίξει στην Νορβηγία. Τώρα θα γίνει και μια αλλαγή για τους Βέλγους. Ο Γιανσάνα είναι αυτός ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Σέκε παίρνει την θέση του και μία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα κάνει την τελευταία του αλλαγή με τον Λουσέ, το Γάλλο, να περνά στον αγώνα στη θέση του Ζαφίρη. Σε ένα σημείο που βέβαια όλα έχουν κριθεί, καθώς είπαμε είμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και το συνολικό σκορ είναι στο 4-1. Είμαστε στο 84ο λεπτό του αγώνα. Η προσπάθεια είναι για τους γηπεδούχους με τον Σέκε που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνει ο Μιχαηλίδης. Να δούμε λοιπόν αν μας επιφυλάσσει κάτι η συνέχεια του αγώνα, αυτά τα εναπομείναντα λεπτά, τα λίγα λεπτά, 6 συν τις όποιες καθυστερήσεις. Το 3-1 λοιπόν είναι κάθαρα για την Άντερλεχτ ό,τι καλύτερο. Δεν έχει λόγο η βελγική ομάδα ούτε να ρισκάρει από εδώ και πέρα, ούτε να κάνει οτιδήποτε, ούτε να πιεστεί. Πάντως κυκλοφορεί καλά την μπάλα, προσπαθεί να παγώσει και λίγο το παιχνίδι απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είναι στο δεύτερο ημίχρονο ακίνδυνο σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσουμε μια ευκαιρία που έχασε με τον Τάισον και βέβαια το γκολ του Καμαρά που ακυρώθηκε ως offside. Γενικά ο ΠΑΟΚ δεν έκανε και πολλά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είχε περισσότερες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ που έχει κάνει και τις αλλαγές του, παίζει με το Γερεμέγεφ center for, έχει μπει ο Λουσέ, έχει μπει ο Τέιλορ στα half, στα half παίζει και ο Καμαρά ή μάλλον θα έλεγα ως μέσο, ως δεκάρι, γιατί ο Κωνσταντέλιας παίζει πλέον αριστερά. Και τώρα ένα φάουλ που κερδίζει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Γερεμέγεφ στο 86ο λεπτό του αγώνα, με το σκορ πάντα στο 3-1 και την πρόκριση να έχει κριθεί προπολού, θα έλεγα από το 55ο λεπτό με το τρίτο γκολ που πέτυχε η Άντερλεχτ με τον Σίκαν. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα κόρνερ, ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τον Αντρίγια Ζιβκοβιτς στο 86. Είναι και ο Λουσέ κοντά στην μπάλα. Ο Ζιβκοβιτς θα σεντράρει με το αριστερό. Συναγερμός στα καρέ της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει ένα γκολ να μειώσει στο σκορ. Όχι ότι έχει ελπίδες βέβαια να πετύχει τρία γκολ στα τελευταία λεπτά. Για να δούμε τώρα. Η προσπάθεια είναι και πάλι. Για να δούμε. Δίνει. Τι δίνει πέναλτι ο διαιτητής, για να δούμε, γιατί πέφτει κάτω ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο διαιτητής είναι κοντά και δείχνει πέναλτι στην προσπάθεια, πρέπει να τσίπησε την μπάλα οριακά από τον Κούσμανς ο Ελουστόντο που είχε προωθηθεί. Είναι πεσμένος μάλιστα κάτω ο Ισπανός. Έτσι λοιπόν δίνει το πέναλτι ο διαιτητής ο Ιταλός στο 87ο λεπτό του αγώνα.
0: Έχει βρει μια... ο τερματοφύλακας μόνο, ναι, το κεφάλι του αθλητή του ΠΑΟΚ.
1: Του Ελουστόντο, ναι. Έτσι λοιπόν.
0: Λοιπόν, μέχρι να εκτελέσει το πέναλτι, πάμε να δούμε γρήγορα την προσπάθεια του Παυλίδη στη δισκοβολία.
3: 62-77, οπότε δεν τον υπερεύει. 64-34 και γιατί όχι, πανελλήνιο ρεκόρ εδώ για τον Παυλίδη. Για να δούμε αν μπορεί να τα καταφέρει. Στο 65-11 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ. Όχι, η βολή του είναι πιο κάτω, αλλά είναι σταθερά πάνω από τα 60 μέτρα.
5: Δεν πειράζει, έχει τώρα στο μυαλό του τρεις ακόμη βολές.

0: 1-2. Ο ΠΑΟΚ μειώνει λοιπόν στο 88 λεπτό. Έχουμε εκεί και νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων που πήγαν κάποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα. Εδώ έχουμε μια απίστευτη ένταση. Πέφτουν και μπουνιές τώρα εκεί μέσα στην εστία, μέσα στην εστία της Άντερλεκτ. Είναι πεσμένοι παίκτες της Άντερλεκτ και πραγματικά έχει γίνει ένα απίστευτο σκηνικό τώρα με νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, καθώς ο Γερεμέγεφ ευστόχησε, πήγε να πάρει την μπάλα για να δοθεί γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί ο Κούσμανς αλλά και κάποιος ακόμη παίκτης της Άντερλεκτ, ο Τσβέτκοβιτς νομίζω, προσπάθησαν να κρατήσουν την μπάλα. Είχαμε νεύρα και για να δούμε τώρα. Η μπάλα είναι, δείχνει και μια κίτρινη κάρτα εκεί στον Μπιανκόν ο διαιτητής. Το 3-2 λοιπόν.
1: Πρέπει να έχει φάει κόκκινη του Ζίβκοβιτς.
0: Ενώ βλέπουμε έχει αποβληθεί ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε πολλά νεύρα σε αυτή τη φάση, βγαίνει έξω, κάτι δείχνει στον κόσμο το σήμα του ΠΑΟΚ. Είχαμε λοιπόν αυτά τα νεύρα δικαιολόγητα βέβαια και καταλαβαίνει κανείς, δείχνει και μια κόκκινη κάρτα τώρα εκεί στον πάγκο της Άντερλεκτ. Δεν μπορώ να δω σε ποιον είναι ο διαιτητής. Εν πάση περιπτώσει είμαστε τα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ μείωσε 3-2 με τον Γερεμέγεφ. Εδώ βέβαια δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το σκηνικό, γιατί στο κάτω-κάτω ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ευρωπαϊκή συνέχεια. Σε αυτήν την απίστευτη ένταση που ακολούθησε την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γερεμέγεφ αποβλήθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και έτσι λοιπόν αφήνει τον ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Δεν είναι το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει αυτά τα τελευταία λεπτά με 10 παίκτες, αλλά ο ΠΑΟΚ είπαμε την επόμενη εβδομάδα έχει παιχνίδι κόντρα στην Μπραν. Είχε νεύρα ο Ζίβκοβιτς εδώ και αρκετά λεπτά αγώνα. Αποβλήθηκε λοιπόν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είμαστε πλέον στο 90 εδώ στο Λότο Πάρκ, σε ένα παιχνίδι που πραγματικά είχε πολύ θέαμα. Ένα παιχνίδι
1: λοιπόν,
0: με 5
1: πάμε
0: γκολ.
1: Να δούμε μια ακόμα προσπάθεια του Παυλίδη που έχει περάσει στην τελική φάση.
2: Διεκδικήσει κάτι παραπάνω από το 64-34. Έχει άλλες τρεις προσπάθειες. Ο δίσκος θα φύγει, θα περάσει πάλι τα 60 μέτρα. Θα πρέπει να ψάξω να δω αν υπάρχει αγώνας που έχει κάνει όλες τις προσπάθειες έγκυρες και πάνω από τα 60 μέτρα. Εντάξει, δεν είναι μια βολή ανάλογη με αυτή που είδαμε εκεί στα 64-34, αλλά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έναν Έλληνα αθλητή να δείχνει 4 συνεχόμενες βολές πάνω από τα 60 μέτρα. 62-45, 64-34, 62-35.
1: 62-45 ο Παυλίδης, ο οποίος με το 64-34 έχει κάνει season best και συνεχίζει ως 8ο στην τελική φάση της δισκοβολίας. Πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη. Όχι, δεν πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη, πάμε να δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη, τελευταία της προσπάθεια.
2: Στεφανίδη, τρίτη προσπάθεια, βλέπουμε τον σύζυγό της και προπονητή της. Τέσσερα 60. Έχει δύο αποτυχημένες. Η Μαρή Ζουλή Μπονάν νωρίτερα πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4-60 και έγινε η πέμπτη που κατέκτησε αυτό το ύψος. Παίρνει το χρόνο της και τώρα ξεκινά. 4 μέτρα και 60 εκατοστά. Θέλει εδώ να ανέβει 12 εκατοστά πάνω από το ρεκόρ που είχε και περνάει! Περνάει, τα καταφέρνει, καταπληκτική! Αθλήτρια αγώνων, Κατερίνα Στεφανίδη. Είναι εκεί, το πλάνο στη Μόζερ. Λες, σκέφτεται η Αντζέλικα.
3: Τι ωραίο άλμα.
1: Τεράστια, τεράστια.
2: Το πανηγυρίζει.
1: Τεράστια προσπάθεια από την Κατερίνα Στεφανίδη. Έχουν αρχίσει όλες να τρέμουν σιγά σιγά στις αθλητριές τους. Πρωταθλήτρια μεγάλη, αθλήτρια αγώνων. Πάμε για τα τελευταία λεπτά μου στο Γιάννη Βοητσίδη.

0: ήδη στις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω, δεν μας ακούει ο Γιάννης Βοητσίδης στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, δεν ξέρω, μακρύτε
0: τώρα σε ακούμε στις... Γιάννη μου, τώρα σε ακούμε.
1: Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα με το 3-2 να παραμένει και με τον διαιτητή να δείχνει κόκκινη κάρτα και στον Γερεμέγεφ. Απίστευτο, ο ΠΑΟΚ μένει στα τελευταία λεπτά με 9 παίκτες. Έκανε ο Ζίφκοβιτς το λάθος εκεί μετά τον γκολ που πέτυχε με το πέναλτι ο Γερεμέγεφ με τα νεύρα που ακολούθησαν με τον Μπιανκόν και αποβλήθηκε και καταλαβαίνει κανείς για τον ΠΑΟΚ υπάρχει τέτοια νευρικότητα. Είναι αλήθεια, έχουν σηκωθεί πάρα πολλοί φίλαθλοι μπροστά μου. Δεν μπορώ να δω κι εγώ ένα σημείο του γηπέδου γιατί επικρατεί τώρα μια χαόδης ατμόσφαιρα.
0: Κάτι είπε ο Γερεμέγεφ στο βοηθό εκεί που ζήτησε το φάουλ.
1: Ναι, προφανώς γιατί δεν είδα κάποιο φάουλ και λοιπά. Τώρα το τι είπε προφανώς δεν μπορώ να το ξέρω. Είδε την κόκκινη και ο Γερεμέγεφ. Δεν είναι τόσο, δεν ξέρω πραγματικά ο ΠΑΟΚ. Μάλλον ξέχασαν οι παίκτες του ότι υπάρχει αγώνας την ερχόμενη εβδομάδα με την Μπραν, όπου σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα παιχτεί το ευρωπαϊκό μέλλον του ΠΑΟΚ, έτσι. Άρα, αν είναι δυνατόν τώρα το ότι είδαν δύο κόκκινες κάρτες μέσα σε λίγα λεπτά με το παιχνίδι να έχει κρυφεί, είναι πολύ, πολύ άσχημο τώρα και ότι ο ΠΑΟΚ παίζει με 9 παίκτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Νευρικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ παίζοντας με 9 παίκτες, βλέπει την κίτρινη κάρτα ως αλίμπα και βέβαια περιμένουμε πλέον τη λήξη του αγώνα με το σκορ να είναι στο 3-2 και με την Άντερλεχτ βέβαια να έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στα play-off του Europa League και το ΠΑΟΚ να συνεχίζει στο Europa Conference League, καθώς ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα λάθη του και στο πρώτο παιχνίδι, το χαμένο πέναλτι, τις ευκαιρίες και στο δεύτερο παιχνίδι βέβαια έχει πληρώσει τη χαλαρότητά του στην άμυνα. Τώρα εκτελείται από τον Κένι το φάουλ, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα του Κούσμανς. Για την κόκκινη του Γερεμέγεφ δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, προφανώς κάτι είπε ο Σουηδός στο βοηθό διαιτητή τον Ιταλό, ήταν κοντά ο διαιτητής ή ενδεχομένως να του το μετέφερε και ο βοηθός διαιτητή, έτσι και σε μια ανύποπτη στιγμή και από έναν Γερεμέγεφ ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ ήρεμος, πολύ ψύχρεμος, το τι υπόθηκε λοιπόν και ο ΠΑΟΚ έμεινε με 9 παίκτες. Το παιχνίδι ουσιαστικά δεν έχει να δώσει άλλα πράγματα. Είμαστε στο τέλος, περιμένουμε το σφύριγμα της λήξης. Να θυμίσω εγώ ότι με συνολικό σκορ 4-2 η Άντερλεχτ, η οποία είχε επικρατήσει 1-0 στην Τούμπα, περνά στην επόμενη φάση. Η Άντερλεχτ, η οποία με την προβολή του Πετρό άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με την κεφαλιά του Ζίφκοβιτς στο 34. Λήξη του αγώνα, οι πανηγυρισμοί για την βελγική ομάδα, για την πρόκρισή της. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Europa Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έζησε τον απόλυτο ευνηδιασμό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με τον γκολ που δέχτηκε στο 46 από τον Αμπρός και από τον Σικάν στο 55 στο πρώτο
0: Γιάννη, Άννα Τελία, Στεφανίδη. Όχι, είναι σε επανάληψη το 460. Γιάννη, ολοκλήρωσε.
1: Ναι. Δέχτηκε λοιπόν ο ΠΑΟΚ τα δύο γκολ στα πρώτα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί έγινε ξεκάθαρα η πλάστικα υπέρ της Άντερλεχτ. Το μόνο που κατάφερε να κάνει ο ΠΑΟΚ, το μόνο θετικό που κατάφερε ήταν να μειώσει με το πέναλτι του Γερεμέγεφ στο 88, πέναλτι που κέρδισε ο Ελουστόντο. Νωρίτερα είχε πετύχει ένα γκολ με τον Καμαρά, το οποίο ακυρώθηκε ως offside του Γερεμέγεφ. Ο Λύση, ο οποίος διαμαρτύρεται τώρα στον βοηθό διαιτητή προφανώς για την αποβολή, είναι Ιταλοί βέβαια μπορούν να συνεννοηθούν καλύτερα για την αποβολή του Γερεμέγεφ. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ οι εντυπώσεις χάλασαν πάρα πολύ στα τελευταία λεπτά με τις δύο αποβολές του Ζίφκοβιτς, ο οποίος χτύπησε έναν αντίπαλο, τον Μπιανκόν νομίζω, μετά το πέναλτι που ευστόχησε ο Γερεμέγεφ, και με την αποβολή του Γερεμέγεφ προφανώς για εξύβριση του βοηθού διαιτητή. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έκλεισε το παιχνίδι με 9 παίκτες και βέβαια λαβωμένος θα αντιμετωπίσει την Μπραν στην επόμενη αναμέτρηση, γιατί ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ δεν μπορούν να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον στο επόμενο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ κακή εικόνα στην άμυνά του. Η Άντερλεχτ είχε και δοκάρι με τον Σικάν στο 44 και αρκετές ευκαιρίες. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πηγαίνουν τώρα στην κερκίδα όπου βρίσκονται οι φύλαθλοι του Δικεφάλου, έδωσαν τη δική τους μάχη από την κερκίδα. Χειροκροτούν τους παίκτες του ΠΑΟΚ για την προσπάθειά τους και βέβαια θα περιμένουν ο Δικέφαλος να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα στα παιχνίδια με την Μπραν τις επόμενες 2 εβδομάδες. Αυτά λοιπόν από το Βέλγιο, αυτά από το Λότο Πάρκ, αυτά από τις Βρυξέλλες, η ήττα του ΠΑΟΚ με 3-2, τα χειροκροτήματα από τους φίλους του ΠΑΟΚ για τους παίκτες της ομάδας που έκαναν την προσπάθειά τους.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Ναι. Πάμε να δούμε
1: λοιπόν
0: τον Παυλίδη.
1: Καλό βράδυ από τη καλό βράδυ στην Ελλάδα από τις Βρυξέλλες. Γεια σας.
2: Εκτελεί, είναι οριακά πάνω από τα 60 μέτρα και αυτή η πέμπτη προσπάθεια, αλλά όχι εκεί που προσδοκά. Θέλει να ξεφύγει από το 64-34. Αλλά κάνει έναν πολύ ωραίο αγώνα ο Παυλίδης. Πραγματικά υπέροχα αγώνα. 64-34-61-52. Πάμε λοιπόν στα 800 μέτρα.
0: Ο Παυλίδης, ο οποίος κάνει εξαιρετική προσπάθεια, έχει κάνει season best, δηλαδή καλύτερη επίδοση για φέτος, το 64-34. Αυτό του χάρισε και την 8η θέση, έτσι πήρε τις έξτρα προσπάθειες στις 8 του τελικού της δισκοβολίας. Ο Παυλίδης, ο οποίος τα έχει πάει καταπληκτικά και ευχαριστιέται τον αγώνα, ενώ καταπληκτικά τα έχει πάει και η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πριν από λίγο πέρασε το 4-60 με την τρίτη προσπάθεια και έπεται συνέχεια.

λοιπόν όλα στραβά για τον ΠΑΟΚ. Τίθεκε με 3-2 από την Άντερλεχτ. Αλλά το χειρότερα είναι ότι θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Μπραν χωρίς Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Δύο αποβολές, και ενώ μάλιστα η πρόκριση είχε κριθεί. Και βέβαια να δούμε και τι θα γραφτεί στο φύλλο αγώνος για την αποβολή του αρχηγού του ΠΑΟΚ και του Ζίφκοβιτς, γιατί μπορεί να είναι και μεγαλύτερη ποινή. Έτσι, να περιμένουμε να δούμε τι θα γραφτεί.

0: Λοιπόν, τι γίνεται στο στοίχημα? Είμαστε Hearts που Μπενφίκα είναι στο 1-1. Εγνατία Σάμο Κρόβερς είναι στο 5-0 σε 70 λεπτό. Conference League, Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ είναι στο 1-2 στις καθυστερήσεις. Σέλμπουρν Άγιαξ είναι στο 2-2 στο 86 λεπτό. Dynamo City Audax 27 λεπτό είναι στο 3-0. Και στην Κροατία στο Split η Χάιντουκ είναι στο 2-0 με την Ζαλγκίρις Βίλνιους. Είπαμε και νωρίτερα, έχει μάθει και ο Παναθηναϊκός και ο Όφη τους αντιπάλους και ο ΠΑΟΚ βέβαια με την Μπραν. Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη για το δικό του σχόλιο στην αναμέτρηση του Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ που τελείωσε πριν από λίγο, και τον διακόψουμε μόνο αν έχει προσπάθεια η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Δημήτρης Παυλίδης. Γιώργο.
1: Γεια σου Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα.
1: Από μια ποδοσφαιρική βραδιά που άφησε πολύ πικρή γεύση στον ΠΑΟΚ.
0: Και ουσιαστικά έχει δύο μεγάλα θέματα για συζήτηση. Ναι. Το αγωνιστικό της ΣΥΤΑΣ και τις δύο αποβολές εν ώψη Μπραν σε ένα σημείο που είχε κριθεί και η πρόκριση, έτσι.
1: Ναι, είναι το τώρα, δηλαδή το μάτσο όπως έγινε, αλλά και αυτό που ακολουθεί, γιατί υπάρχει πάντα μια ευρωπαϊκή προοπτική μέσω Conference Link πλέον. Αλλά ναι, μετράει αυτές τις αποβολές τις δύο, τελείωσε με 9, Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Και είναι προβληματικό όλο αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι. Αν συνδυάσουμε, αν μάλλον συσχετίσουμε και τα δύο μάτς και αυτό που έγινε στην Τούμπα, η Άντερλεχτ παρουσιάστηκε πιο έτοιμη, θα έλεγα, πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες. Πήρε βέβαια μια νίκη πολύ σημαντική στην Τούμπα. Εδώ μπήκαν οι βάσεις για τους Βέλγους. Αλλά και σήμερα στην εξέλιξη του αγώνα ήταν μια ομάδα που ήταν καλύτερη. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βγάζει αρκετά ζητήματα στην αρχή της σεζόν. Είναι μια περίοδος που έχει έρθει ένας Ιταλός νέος προπονητής με τις δικές του επιλογές. Δεν είναι πια ο Λουτσέσκο εκεί που είχε μια άλλη επιρροή στην ομάδα, μια τελείως διαφορετική επίδραση. Το παιχνίδι μπορούσε να πάει λίγο διαφορετικά από τη στιγμή που έγινε το 1-1.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ήρθε η ώρα της Κατερίνας Στεφανίδη.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι. Στο 4-70, ναι.
1: Πάμε να... έχει κάνει καλύτερη φετινή επίδοση.
0: Πάμε, ναι, πάμε να ακούσουμε.
2: Ήδη πρώτη προσπάθεια στα 4-70, η Μουζέρ έχει περάσει. Θα τη δούμε σε κάποιο δεύτερο χρόνο. Η Κατερίνα όχι, το χάνει.
0: Λοιπόν, η Κατερίνα Στεφανίδη δεν περνάει με την πρώτη προσπάθεια το 4-70. Δεν λήγησε καλά το κοντάρι και δεν πήρε μεγάλη όθηση. Οπότε, Γιώργο, συνεχίζουμε.
1: Ναι, έλεγα για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα που η Άντερλεχτ πάτησε, θα έλεγα, πολλές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πέρα από τον γκολ είχε δοκάρει στο τέλος του ημιχρόνου, είχε τουλάχιστον τρεις ακόμη καλές φάσεις. Ο Παμπλέγκα εκεί είχε καλές αποκρούσεις, αλλά είχε ευθύνη στον γκολ, το 1-0. Το 1-1 από τον Ζίφκοβιτς, εκεί φάνηκε ότι μπορεί το παιχνίδι να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες περιπτώσεις και πριν τον γκολ. Είχε τον Κωνσταντέλια στην δεκάδα, έστω και υπ' αυτές τις συνθήκες, ταξιδεύοντας αυθημερών σήμερα ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και όλα νομίζω κρίθηκαν σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Έκανε δύο αλλαγές που ήταν σωστές ο Λύση, δηλαδή ο Μπάμπα είναι αγνώριστος φέτος, πολύ χειρότερος ακόμη και από πέρσι. Έβαλε τον Γιαννούλη που επανεμφανίστηκε μετά από 5,5 χρόνια. Αλλά ακριβώς στη φάση αυτή, στα 70 δευτερόλεπτα, ο Γιαννούλης είδε τον αντίπαλό του να περνάει, ουσιαστικά να κάνει μια άνετη κούρσα πριν σκοράρει για το 2-1. Επαναλαμβάνω, στα 70 δευτερόλεπτα, και αυτό ήταν κάτι αντίστοιχο με ό,τι συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια με την Δυνάμο Κιέβου. Θυμίζω στο Λούμπλιν είχε δεχθεί ο ΠΑΟΚ γκολ στο 3ο λεπτό, στο 1ο ημίχρονο όμως. Και βεβαίως τον πρώτο αγώνα με την Άντερλεχτ, τον γκολ στα 16 δευτερόλεπτα πάλι στο 1ο ημίχρονο. Εδώ το δέχθηκε, ήταν πολύ soft η αντίδραση αμυντικά σε αυτό το 2-1. Και μετά ένας πολύ καλός Ουκρανός, μια και μιλάμε και για φορ, για ελλείψη και όλα αυτά, ο Σικάν έβαλε ένα φανταστικό τρίτο γκολ. Και νομίζω εκεί στο 55 νωρίς, δηλαδή, τα πράγματα πήραν μια πολύ αρνητική τροπή για τον ΠΑΟΚ. Μετά δεν μέτρησε τον γκολ του Καμαρά στο το 3-2. Μπήκε τελικά με πέναλτι του Γερεμέγεφ, αλλά ήταν αργά, στο 87. Και κάπως έτσι κλείνει το κεφάλαιο Europa League για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια στο τέλος είχαμε και καταστάσεις ροντέο. Δηλαδή όλα αυτά αμέσως μετά το πέναλτι, να πάρει την μπάλα, να τρέξει ο Ζήφκοβιτς, δεν την άφηνε ο Μπιανκόν, οποίο έκανε και κάποιες χειρονομίες στον παδός του ΠΑΟΚ μετά το τρίτο γκολ. Και βγήκε ο Ζήφκοβιτς από το παιχνίδι και μετά αποβλήθηκε και ο Γερεμέγεφ, γιατί πήγε κάτι στο βοηθό, όπως φάνηκε τουλάχιστον στη τηλεοπτική εικόνα. Πολύ αρνητικό όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η αγωνιστική παρουσία που έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, γιατί μπορεί να πέρασε το εμπόδιο της Δυνάμω Κιέβου, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, αποκλείστηκε μάλιστα από την Καραμπακ.
0: Να σου κάνω μια δεύτερη διακοπή, να δούμε και λίγο Δημήτρη Παυλίδη που ζει το όνειρό του το παλικάρι και τα πάει εξαιρετικά.
2: Στην έκτη του προσπάθεια, στο μεγάλο αγώνα που κάνει, έκτη προσπάθεια πάνω από τα 60 μέτρα. Ναι, είναι πάνω από τα 60 μέτρα, δεν είναι πάνω από το 64-34. Τι να πει κανείς, Μιχάλη.
3: Την έβγαλε και άκυρη, δεν πειράζει.
0: Ήταν άκυρη, ήταν άκυρη προσπάθεια του παιδιού. Καταπληκτικός, 64-34. Φανταστικός ο Δημήτρης Παυλίδης με την καλύτερη επίδοση για εφέτος. Γιώργο.
1: Ναι, και συνεχίζοντας λίγο την κριτική του αγώνα και στην συνέχεια, να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας φάνηκε περισσότερο στο το πρώτο ημίχρονο, όχι τόσο το δεύτερο. Γιαννούλης στην πρώτη εμφάνιση, που μάλλον μπήκε και λίγο αναγκαστικά θα έλεγα, γιατί ήταν πολύ κακός ο Μπάμπα, δεν έδειξε κάτι. Επίσης το θέμα του ΦΟΡ είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ, που δεν ξέρω πώς ακριβώς μπορεί να λυθεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί και ο Μύθου που ήταν πάλι βασικός δείχνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ο Γερεμέγεφ, είπαμε, είδε την κόκκινη, εδώ μεταξύ έχει το μυαλό του πως μπορεί να φύγει, έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Κύπρο, όπως λένε οι πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καλή η αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ και έμεινε έξω από τη συνέχεια του Europa League, στρέφεται στο Conference, πάει με αυτές τις αρνητικές εξελίξεις ότι έχει να κάνει μια διπλή απουσία Ζήφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι στην Τούμπα και την ερχόμενη Πέμπτη. Και η Ρεβάνς 27 Αυγούστου στο Μπέργκεν στην Νορβηγία, απέναντι σε μια ομάδα που έχει έτσι έναν καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό, γιατί ήδη μετράει 16 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, όπου είναι έκτη βέβαια, είναι ψηλά στη βαθμολογία η Μπραν.
0: 7 νίκες, μια ισοπαλία, 8 ήττες.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή το φόβητρο, αλλά δεν είναι και ο ΠΑΟΚ αυτός που θα πεις ότι ναι, θα μπει και θα το καθαρίσει για να συνεχίσει τουλάχιστον τη league phase του Conference. Πέρασε από την Κλουζ τα πρώτα προκριματικά παιχνίδια με μια νίκη εντός έδρας 3-1, είχε φέρει πρώτα 2-2 στο Κλουζ και με τον Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ έχασε το εντός έδρας παιχνίδι στο Μπέργκεν 1-0, κατάφερε προχθές την παράταση να το κερδίσει 4-2 και να περάσει. Αυτή είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Μπραν, την οποία συνάντησε η ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ πολύ πρόσφατο, περασμένο Σάββατο, στο Champions League των γυναικών στη Βουδαπέστη, ένα παιχνίδι έτσι που το κέρδισε η Μπραν 3-2. Και
0: απλά είναι λίγο διαφορετικά τα σπόρα εκεί. Δηλαδή, ειδικά το έλεγα, το κουβεντιάζαμε προχθές, ειδικά στις γυναίκες, έβλεπες σαν να παίζουν άλλο σπόρο. Η σωματοδομή των Νορβηγίδων και των Φιλανδών, γιατί έχουν και 2-3 Φιλανδέζες, ήταν διπλάσια από τις Ελληνίδες.
1: Οι Σκανδιναβές είναι πολύ δυνατές στο ποδόσφαιρο γυναικών, είναι αλήθεια αυτό. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ γυρίζει με προβλήματα, θα γυρίσει από τις Βρυξέλλες. Δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός, είπαμε, το κύριο ζήτημα έχει να κάνει με την αγωνιστική εικόνα και ο Λύση, δεν ξέρω, ελπίζω να μην βρεθεί πολύ σύντομα στη δίνη μιας έντονης κριτικής. Γίνονταν απόφευκτα και συγκρίσεις, αυτό βέβαια το περιμέναμε, αλλά δεν, πρέπει να το βοηθήσουν λίγο τα αποτελέσματα. Υπάρχει μπροστά, πέρα από την Μπραν, και η έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Και βέβαια νομίζω ότι η ανάγκη να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, να γίνουν δηλαδή μεταγραφικές κινήσεις, έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Ήταν ήδη μεγάλη. Τώρα βέβαια με δεδομένα σε επίπεδο Conference League δεν ξέρω ποιες θα είναι οι κινήσεις που μπορεί να γίνουν και ποιοι παίκτες μπορεί και θα θελήσουν να έρθουν. Γεγονός είναι ότι αυτό το πρώτο μέρος της νέας σεζόν για τον ΠΑΟΚ δεν έχει θετικό πρόσημο.
0: Πάντως εγώ δεν θα κάνω κριτική στο Λύση ή όχι, αλλά αυτό το οποίο προσάπτω όχι μόνο στο Λύση και στους ανθρώπους που καθόντουσαν στον πάγκο του ΠΑΟΚ, είναι ότι όταν ένα μάτς έχει κριθεί, οφείλεις να ερεμήσεις τους παίκτες σου για να αποφύγεις αυτές τις δύο αποβολές.
1: Ναι, και είπα πριν ότι
0: ναι, το είπε, ναι.
1: Όχι, θέλω να πω για την επίδραση του προπονητή σε πολλά επίπεδα. Αναφέρθηκα στον Λουτσέσκου γιατί είναι λογικό τόσα χρόνια στην ομάδα. Αυτό που λες τώρα θα μπορούσε να το κάνει πολύ εύκολα, να το επιβάλλει δηλαδή ο Λουτσέσκου. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, ότι ξέρετε.
0: Γιώργο, Κατερίνα Στεφανίδη, στάει.
1: Μισό
0: λεπτό, Γιώργο μου. Πάμε, Κατερίνα, ναι. Στεφανίδη.
2: Ετοιμάζεται για τη δεύτερη προσπάθειά της στα 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Θα δούμε οπωσδήποτε σε δεύτερο χρόνο. Είδαμε τη Μόζερ, τη Χελτέλα και η Μαρίζου Λίμπονάν. Έχει περάσει, τη βλέπουμε. Τα 5 μέτρα, τα 4 μέτρα και 70 εκατοστά. Στην δεύτερη προσπάθειά της υπάρχουν τρεις αθλητρίες εκεί. Μπορεί η Κατερίνα. Είναι ένα ύψος που δεν το έχει φτάσει. Μετά το 2024. Το συγκεντρώνεται, παίρνει όλο το χρόνο της. Βλέπουμε και τι έχει κάνει στον αγώνα. 6 προσπάθειες μέχρι τώρα, οι 3 επιτυχημένες. Έφυγε η Κατερίνα.
0: Όχι, δεν τα κατάφερε. Δεν κατάφερε να λυγίσει καν το κοντάρι της, οπότε περνάει κάτω από τον πύχη. Γιώργο, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, ολοκληρώνοντας να πούμε ότι λέγαμε για αυτό το ζήτημα με τον προπονητή, αλλά και ο Ζιφκοβιτς θα μπορούσε εκεί να συγκρατηθεί λίγο. Δηλαδή, παρότι δεν φαίνεται στα όσα έγιναν εκεί μέσα στην αιστεία, δεν φαίνεται, δεν ξέρω τώρα η κόκκινη τι ακριβώς, ποια είναι η αιτία που ο Ιταλός θα γράψει και στο φύλλο αγώνα.
0: Γιατί είναι και αρχηγός.
1: Είναι αρχηγός επίσης, είναι, και ο κίνδυνος δηλαδή μπορεί να είναι και για απουσία και για από τα δύο παιχνίδια, οπότε μεγαλώνει και το πρόβλημα, θα το δούμε αυτό. Θα μπορούσε και ο ίδιος δηλαδή, επειδή όπως είπαμε είναι και πολύ έμπειρος, είναι και αρχηγός, να το δει λίγο διαφορετικά, αλλά ξαναλέω ότι στη φάση, στα όσα έγιναν δηλαδή, δεν ξέρω ποια ακριβώς, εντάξει, προσπαθούσε να πάρει την μπάλα από τα χέρια του Μπιανκόν μέσα.
0: Τον έσπρωξε ο Μπιανκόν, okay, αλλά από εκεί πέρα εμπλέκεσαι, εκτός ότι κάνεις μεγάλη καθυστέρηση, έτσι, χειρότερη από αυτή που πάνε να κερδίσεις, ναι, εμπλέκεσαι και σε ένα καυγά άνευ λόγου και αιτίας.
1: Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι παρενέργειες μιας εξέλιξης που είχε το παιχνίδι και μιας κατάληξης. Εκείνο που υπάρχει μια θετική εικόνα στο τέλος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ήταν και στο παιχνίδι αυτό στις Βρυξέλλες, χειροκρότησε την ομάδα παρά την πικρία δηλαδή τώρα εκείνης της στιγμής. Πήγαν και οι παίκτες και πλέον, επειδή δεν υπάρχουν και πολλά χρονικά περιθώρια, ο ΠΑΟΚ θα στραφεί στους αγώνες με την Μπραντ, την νορβηγική ομάδα. Και γενικότερα σε ελπίσουμε, αν και κλείνοντας, να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα για τις 5 ελληνικές ομάδες στην συνέχεια. Είναι πιθανό να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα, γιατί πιάστηκαν και λίγο προετοίμαστες, είναι ανέτοιμες, λείπουν παίκτες, όλα αυτά μαζί, για να μπορέσουν και στο Conference Link, μιλάμε και για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά και στο Champions ή στο Europa, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θα βελτιώσουν λίγο και τη συνολική εικόνα μας.
0: Αμήν, Γιώργο μου, μακάρι. Σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, η Κατένα Στεφανίδη έχει δύο όχι επιτυχημένες προσπάθειες στα 4.70. Πάμε να δούμε και την τελευταία της στα 4.70, στην τρίτη της προσπάθεια.
2: 8, όμως πάμε να δούμε την Κατερίνα Στεφανίδη στον πολύ ωραίο αγώνα που κάνει. Έχει κάνει 4.60, τι άλλο να ζητήσει κανείς από την μητέρα Κατερίνα Στεφανίδη που μπήκε στον αγώνα. Είναι σίγουρα στην έκτη θέση και κυνηγάει μια υπέρβαση της υπέρβασης. Όχι. Δεν είναι έτοιμη για αυτό το ύψος. Να δούμε αν έχει και το χρόνο να κάνει την προσπάθειά της.

0: 4-30 με την πρώτη, 4-45 με την πρώτη, 4-60 με την τρίτη. Τρίτη προσπάθεια στο 4-70.
1: Όχι. Λοιπόν, δεν θα κάνει καν την προσπάθειά της, γυρίζει, ο κόσμος την αποθεώνει. Τεράστια αθλήτρια, τεράστιο όνομα, τεράστια προσπάθεια. Το 4-60 είναι season best. Καταπληκτική Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία θα τελειώσει στην έκτη θέση στο τελικό. Φανταστικός αγώνας. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτήν την φανταστική αθλήτρια.

0: ότι ο Παναθηναϊκός, διαβάζω, έχει μπροστά του τα κρίσιμα παιχνίδια του Conference League με την Hradec Králové από την Τσεχία. Η πράσινη ΠΑΕ, ο Παναθηναϊκός, πήρε την απόφαση να καταθέσει αίτημα Joker Ride προς το Super League για την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος στοίχημα Super League με αντίβαλο την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Το αίτημα αυτό προβλέπεται για ομάδα που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και έτσι πράσινοι να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι παίχτες του Νίστρουπ εν ώψη των δύο πολύ σημαντικών αγώνων που έρχονται στις επόμενες μέρες. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 20 Αυγούστου στο ΆΚΑ και ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Άρα αναβάλλεται ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική. Και μετά την είδηση αυτή πάμε και στο σχόλιο του Δημήτρη Μαλισιώβα για τα τεκτενόμενα για τον αγώνα της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τις δύο αποβολές που θα στηριχθεί δύο βασικούς ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Δημήτρη.
1: Καλό βραδιάκι, ακρότες και ακρότες ΕΡΑΣΠΟΡ. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε τις ευχές μας για το καλύτερο αυτό που συμβαίνει στη Σίδηρη, της Χαλκιδικής και στη Φούρκα. Με την πυρκαγιά, δυστυχώς ο Αύγουστος πάντα έχει κακές ειδήσεις παρά τα θρυλούμενα από τον Ουμπέρτο Έκο. Έχουμε πάντα κακές ειδήσεις, οπότε ευχηθούμε τα καλύτερα στους συνανθρώπους μας στη Χαλκιδική. Τώρα, στο αθλητικό κομμάτι, Άκη, την προηγούμενη εβδομάδα τα λέγαμε τέτοια ώρα, Πέμπτη βράδυ, και λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Να κατεβάσουμε τους τόνους, γιατί παίζουν και άλλη μπάλα. Και τελικά μέσα σε 5 μέρες έχουμε 2 στους 3 αποκλεισμούς. Νομίζω ότι όπως ο Ολυμπιακός δεν ήταν προετοιμασμένος για το Champions League, έτσι και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν προετοιμασμένος για το Europa League, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τις ελληνικές ομάδες κάθε καλοκαίρι, διότι προετοιμάζονται για το πρωτάθλημα, το μυαλό τους είναι στο πρωτάθλημα και την Ευρώπη τη θέλουν μεν, αλλά δεν κάνουν στόχευση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι είχε ένα σεντερφόρ, ένα αριστερό μπακ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει σεντερφόρ. Οι αλλαγές του προπονητή έδειξαν ότι και αυτός είχε πολλά προβλήματα, άρα λοιπόν δεν ήταν στοχευμένος ούτε ο Ολυμπιακός και αποκλείστηκε από μια μετριότατη ομάδα, την Αϊμέχεν, και έτσι και ο ΠΑΟΚ αποκλείεται από μια ομάδα που κατετάγει έκτη στο βελγικό πρωτάθλημα, και αυτό πρέπει να ταρακουνήσει τους υπεύθυνους του ΠΑΟΚ. Τώρα ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τα παιχνίδια, τα είχαμε πει και την προηγούμενη Πέμπτη, όταν δέχεσαι γκολ από όλους δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δέχτηκε 4 γκολ από την Άντερλεχτ. Το δεύτερο γκολ το δέχτηκε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, δείγμα ότι δεν ήταν συγκεντρωμένοι. Από εκεί και πέρα έχει χτυπητές αδυναμίες ο ΠΑΟΚ, φίλε Άκη, ιδιαίτερα στην άμυνα. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ελουστόντο μπορεί να συνδυαστεί με τον Μιχαηλίδη, γιατί και οι δύο δεν έχουν ιδιαίτερη ταχύτητα. Έρχεται με ένα αύριο ο Ντρκούτσιτς, ο Σλοβαίνος στόπερ, αλλά νομίζω ουσιαστικά εκεί θα παίρνει τη θέση του Χατζηδιάκου, τον οποίο απέκτησε. Τα χαφ του ΠΑΟΚ επίσης έχουν ένα μεγάλο θέμα. Και στο 68 οι αλλαγές του προπονητή έδειξαν τι σημαίνει ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή έπαιξε χωρίς σεντερφόρ από το 46, αφού είχε βγάλει τον, είχε αποσύρει το μύθο, και έπαιζε μέχρι το 68 χωρίς σεντερφόρ, τοποθετώντας τον Καμαρά, και στο 68 τοποθέτησε τον Τέιλορ, που είναι αριστερός οπισθοφύλαξ, αλλά έπαιξε χαφ δεύτερη φορά. Και το Γερεμέγεφ στη θέση του Τάισον. Αυτό είναι δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Δείχνει αδούλευτος ο ΠΑΟΚ. Τα μάτς με την Ουκρανική, την Δυναμό, τα πήρε μόνο στο Κωνσταντέλιας. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Είχε τύχει ο ΠΑΟΚ και τα πήρε μόνο στο Κωνσταντέλιας. Σήμερα που ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε το μεσημέρι, όπως είχαμε αποκαλύψει από χθες το βράδυ, εξαιτίας του προβλήματος που είχε το προσωπικό, και πήγε το μεσημέρι, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, παρά το γεγονός ότι το παιδί χτες το βράδυ πήγε μόνο στην Τούμπα, έκανε προπόνηση ως επαγγελματίας, αλλά άλλο να είσαι εκεί όπως πρέπει και άλλο να είσαι τη μέρα του αγώνος. Με τρομάζει η ιδέα, Άκη, όταν δεν παίξει ο Κωνσταντίνα, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά νομίζω ότι πήρε αυτό που άξιζε ο ΠΑΟΚ, θα παίξει το Conference League. Αν περάσει την Μπραν, την οποία την αντιμετώπισε πέρυσι στους ομίλους 1-1, θυμίζουμε, στην Τούμπα, χωρίς τους δύο όπως προανέφερες, το Ζίβκοβιτς και τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι για να φύγει, πρέπει να πούμε. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for και θέλει να διώξει τον Γερεμέγεφ. Νομίζω είναι πολύ δύσκολο το μέλλον για τον ΠΑΟΚ, με τον προπονητή που είναι άπειρος Και επίσης θέλω να θέσω ένα ερώτημα, εφόσον ο Γιαννούλης ήρθε, ο ΠΑΟΚ έδωσε 4 εκατομμύρια, γιατί δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Μπάμπο, που είναι ταλαιπωρημένος, είναι 33, πήγε στην Αμερική, δεν έπαιξε. Νομίζω σε κακή βραδιά ο νεαρός προπονητής για τον ΠΑΟΚ, νεύρα πολλά, και ο μόνος που πικράθηκε, θα έλεγα ιδιαίτερα, θα είναι οι ταξιδιώτες, οπαδοί του, οι υπεύθυνοι έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γιατί με αυτή την εμφάνιση και τις εμφανίσεις νομίζω και στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ δείχνει να μην μπορεί να είναι πρωταγωνιστής. Ενώ τα τελευταία χρόνια ήταν πρωταγωνιστής, το πρωτάθλημα αρχίζει άμεσα, 22 του μηνός, και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Ευτυχώς υπάρχουν μεταγραφές μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά κενά στην άμυνα. Πάρα πολλά κενά. Νομίζω ότι φάνηκε από τα 4 μάτς ήδη.
0: Και Δημήτρη, αυτό που έχω σημειώσει και ήθελα να το συζητήσουμε,
1: ναι,
0: είναι ότι συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα λες, ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ήταν ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Συμφωνώ σε όλα όσα λες. Ο Κωνσταντέλιας κατάφερε, πήγε, προπονήθηκε χθες, σήμερα αγωνίστηκε. Δεν γίνεται στο ημίχρονο να βγάζεις με μία σολαγή εκτός παιχνιδιού τον Κωνσταντέλια, να τον βάζεις να παίζει στην κορυφή, ψευτικά και στην κορυφή.
1: Και, ψευτονιάρι.
0: Ναι, ψευτονιάρι, και τον βγάζεις εκτός παιχνιδιού έτσι. Μετά δεν μπορεί να ξαναβρει ρυθμός μέχρι να γίνει πάλι η διορθωτική αλλαγή.
1: Εκτός και αν είχε τον αδερφό του Κωνσταντέλια, ενώ έναν εισάξιο παίκτη πίσω από αυτόν, γιατί ο ΠΑΟΚ εξαρτάται πλήρως επιθετικά από αυτό το παιδί που είναι ο καλύτερος Έλληνας παίκτης. Νομίζω ότι όπως ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε με τον 38χρονο Νίστρουπ, ο οποίος είδαμε προχθές ότι έπαιζε με 5 αμυντικούς απέναντι στην.
0: Όχι μόνο με 5. Φώναζε τους παίκτες να μην κλειστούν και εκείνη την ώρα έβαζε 5 αμυντικό. Λέει, τι μήνυμα του δίνει, κλειστείτε.
1: Έτσι και ο ΠΑΟΚ ρίσκαρε, πήρε ένα προπονητή από τη Β' Εθνική Ισπανίας σε μια μεταβατική περίοδο για τον ΠΑΟΚ που ήθελε να είναι σαφώς πιο έμπειρο προπονητή. Και σήμερα ο προπονητής αυτός τα θαλάσσωσε πραγματικά, δεν βοήθησε την ομάδα του. Και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη φωτιά με αυτόν τον προπονητή, είναι πολύ νεαρός. Πέραν τούτου όμως, σήμερα θυμήθηκε τον Καμαρά, ο οποίος ξέρουμε ότι για κάποιο λόγο δεν τον εκτιμάται, τον συμπαθεί, είδες τον τοποθέτησε. Και το άκρο να ότι είναι ότι όταν δεν σου πάει τίποτα καλά, είδες και τον γκολ του Καμαρά που είναι ωραίο πλασέ, τελικά δεν μέτρησε από τον ρέφερι. Ενός κακού μοιραίπονται, αλλά για να το κλείσουμε, οι ελληνικές ομάδες το καλοκαίρι δεν προετοιμάζονται για τα ευρωπαϊκά κύπελα. Δεν στοχεύουν εκεί, όπως η Άντερλεχτ, η Μέχεν, στοχεύουν στο πρωτάθλημα. Οπότε μην περιμένουμε πολλά, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στον στόχο. Πέραν των αδυναμιών, που όλες οι ομάδες έχουν αδυναμίες και τις κρύβουν εξαιτίας καλών προπονητών, εξαιτίας πολλών παικτών. Ο Αύγουστος ήταν άσχημος για τις ελληνικές ομάδες και ευελπιστούμε τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ να περάσει στο κονφερένς.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, και οι πολεμιστές θέλουν ξεκούραση και εσύ χρειάζεσαι ξεκούραση.
1: Καλή
0: ξεκούραση, καλές διακοπές να έχεις, να πάρεις δυνάμεις, γιατί έρχεται μεγάλη χρονιά. Κάπου εδώ και εμείς να ολοκληρώσουμε. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άκης Δημακός, παρέα με την Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου στη ρυθμίση των ήχων και την Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσουμε, τεράστια επιτυχία η έκτη θέση για τη Στεφανίδη στον τελικό του Πικοντό. Ενδέκατη Αδαμοπούλου, πολύ καλή προσπάθεια από την αθλητριά μας. Και τρομερός και ο Παυλίδης, 8η θέση στον τελικό της δισκοβολίας. Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλησπέρα. Ξημερώνουμε 14 Αυγούστου, είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Ερασπορ και τους βραδινούς παλαδόρους. Ο Νικόλας Μαυροδόπουλος κάνει κουμάντο στα κουμπάκια του ήχου και ο Δήμητρης Καϊμάς θα σκάνει παρέα στα μικρόφωνα μέχρι τις 2. Δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλή ποδοσφαιρική βραδιά για τον ΠΑΟΚ που ιτήθηκε και στο Βέλγιο από την Άντερλεχτ, ανώτερη ευηλική ομάδα, με παιδικά λάθη και αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά για τον Δικέφαλο, που τώρα σε μια εβδομάδα έχει ένα παιχνίδι καθοριστικό για την συνέχεια του στην Ευρώπη με μείον 2 παίκτες. Δέχτηκαν την κάρτα ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ, οπότε και οι δύο δεν θα αγωνιστούν. Σίγουρα ο Γερεμέγεφ για ένα παιχνίδι και ίσως λίγο παραπάνω ο Ζίφκοβιτς και επειδή είναι αρχηγός, αλλά εντάξει, το να πλακώνεσαι στο ξύλο με έναν αντίπαλο είναι ένα γεγονός που μπορεί να του επιφέρει μεγαλύτερη ποινή από μια αγωνιστική.

Από εκεί πέρα, πριν από λίγο ακούσατε και τις επιδόσεις του Παυλίδη στην δισκοβολία με 64-34 8.

Ενώ εξαιρετική ήταν και η Στεφανίδη, κατέκτησε την έκτη θέση στο τελικό του επικοντό. Μια Στεφανίδη που περίπου για την πλάκα της προκρίθηκε στο ευρωπαϊκό. Ήρθε να αγωνιστεί ξέροντας ότι δεν έχει πολλές ελπίδες, καθώς είχε μικρή προετοιμασία. Πριν από λίγο καιρό έγινε μητέρα, ήταν και στο γήπεδο σύζυγος και ο Μικρούλης. Ήταν ο Μικρούλης, είδε το, νομίζω, τον πρώτο live αγώνα της μαμάς του. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει τα κότσια και είναι μια αθλήτρια αγώνων. Έκτη θέση στο τελικό του επικοντό, έδειξε ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται.

Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει κόντρα στην Μπραν, που δεν τη λες μεγαθύριο, αλλά δεν τη λες και ομάδα ότι όπως και να έχει την έχεις. Και επειδή ως τώρα ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι έκανε όταν ήταν καλά ο Κωνσταντέλιας, δεν σημαίνει ότι σε όλα τα παιχνίδια θα σκοράρει και θα βάζει γκολ και γενικότερα θα είναι καλός και θα παίρνει ο ΠΑΟΚ προκρίσεις, όπως έγινε στα δύο τελευταία με την Άντερλεχτ. Με την Μπραν, είπαμε, δεν είναι μεγαθύριο, έχει περισσότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ στα πόδια της, οπότε θέλει να είναι σοβαρός και αγωνιστικά αλλά και εξαγωνιστικά για να μπορέσει να αποκριθεί. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τον Παναθηναϊκό, που και αυτός θα παίξει στο Conference League. Ο Ολυμπιακός προχτές δεν τα κατάφερε, θα παίξει στο Europa League. Okay. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί υπάρχει εξελίξεις στον Ολυμπιακό με ποιος θα είναι, μάλλον αν θα φύγει ο προπονητής, γιατί μπορεί να λέμε πολλά, αλλά αύριο υπάρχει η συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μιντιλίμπαρ. Οι δυο τους έχουν άρεστες σχέσεις. Ο Μαρινάκης έχει μεγάλη εκτίμηση στο Μιντιλίμπαρ, οπότε ποτέ μιλες ποτέ. Και όλοι αυτοί οι τύποι, με την καλή έννοια, οι τύποι, οι μεγαλομέτωχοι πρόεδροι, μπορεί να λέμε εμείς όλα τα πάντα ο περίγυρος, αλλά οι ίδιοι έχουν άλλη άποψη. Οπότε ας περιμένουμε καλύτερα την αυριανή συνάντηση και μετά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει ή όχι. Ή συνήθως έχουμε απλά μία πώληση. Τώρα, επειδή θέλει να δείξει το ευχαριστώ ο Μαρινάκης προς τον Μιντιλίμπαρ, για αυτό θα γίνει η συνάντηση. Δεν το ξέρω. Καλό όμως είναι να περιμένουμε την συνάντηση για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια στον πάγκο του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο Μήλος φίλων Ηρακλείου, έτσι Όφη, χτες ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ και νομίζω δίκαια στα πέναλτι πήρε την κούπα του υπερκυπελούχου. Ένα Όφη με τον Κόντι μεταλλαγμένος, θετικά μεταλλαγμένος. Όταν ανέλαβε την ομάδα ήταν ίσως το μεγάλο φαβόρι για να πέσει κατηγορία, όμως με την έλευση του Κόντι σχεδόν ο μαγικό ραβδάκι, πάρα πολύ γρήγορα άλλαξε τα πάντα, η ομάδα έγινε καλύτερη, κέρδιζε, έμεινε εύκολα στην κατηγορία, πήρε πέρυσι το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟ και τώρα χτες το βράδυ πήρε και το κύπελο, το υπερκύπελο. Μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε κορυφαίος θεσμός, αλλά είναι ο τρίτος. Μετά το πρωτάθλημα και το κύπελο είναι το Super Cup. Όποιος παίζει και θέλει να κερδίσει, και ΑΕΚ θέλει να κερδίσει, Όφη ίσως να θέλει περισσότερο να κερδίσει, ίσως να παίξει ρόλο η έδρα, και αυτό μπορεί να έπαιξε, αλλά όπως και να έχει, Όφη έδειξε ότι είναι σε μια ανωδική πορεία με τον Κόντι και με προσεγμένες μεταγραφές νομίζω μπορεί να σταθεί με κάτι παραπάνω από αξιοπρέπεια και στην Ευρώπη. Στο Europa League δύσκολα αρκετά να έχεις αξιοπρέπεια, να μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός, μάλλον το πω καλύτερα, ενώ σίγουρα στο Conference League εκεί μπορεί να έχει να είναι ανταγωνιστικός και να μαζέψει μετά από χρόνια βαθμούς και να ανέβει και Όφη ψηλότερα στη βαθμολογία της UEFA.

Θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα, μόλις τελειώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, να δούμε την εξέλιξη, τα ρεπορτάζ, τι γίνεται. Ματσάρα στη Βιέννη, γιατί είναι στα πέναλτι Αόστρια, Βιέννη, Μπεϊτάρη, Ιερουσαλήμ. Θα δούμε ποιες ομάδες γενικότερα έχουν προκριθεί απόψε.

Είναι αλήθεια πάντως, η επόμενη μέρα η μεταλουτσέσκου εποχή είναι δύσκολη. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν μόνο ένας καλός προπονητής, ήταν τα πάντα. Στον ΠΑΟΚ ήταν μάνατζερ, ήταν γραφείο τύπου, ήταν γενικότερα, μιλούσε όπως μιλούσε, γιατί έτσι έπρεπε να μιλήσει, γιατί μιλούσε ταυτόχρονα και μέσα στην ομάδα και γύρω από την ομάδα, αλλά και προς τους αντιπάλους. Είναι πανέξυπνος, λέω το ήταν όταν ήταν στην ομάδα. Ως προπονητής ήξερε τα πάντα, ήταν χρόνια στον Δικέφαλο, στις δύσκολες και στις εύκολες στιγμές. Τα έχουν αυτά οι ομάδες, είτε του επίπεδου του ΠΑΟΚ είτε πολύ μεγαλύτερες. Όταν φεύγει ο ένας μεγάλος προπονητής που είναι για πολλά χρόνια στην ομάδα, να υπάρχει το διάστημα, το πρώτες μέρες, πρώτους μήνες, να υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είμαι από αυτούς, και κρευρίζομαι θα το λέγα, όταν είτε σπεδοφιλάθλων είτε δημοσιογράφων τον Αύγουστο ή τέλη Ιουλίου αμέσως είναι να σταυρώσουμε μια ομάδα ή ένα προπονητή, έναν παίκτη, ότι δεν κάνει, ποιον φέραμε είναι παλτό, μέσα σε 2-90 λεπτά ή 3-90 λεπτά αμέσως να τον βγάλουμε ότι είναι παλτό ή μη παλτό για το χειμώνα. Αυτά είναι τουλάχιστον ανοησίες, μην πω κάτι παραπάνω και μας κόψει το εσουρού. Πρέπει να υπάρχει επιμονή προ τις ομάδες. Θα μου πεις, υπομονή αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί, ο Παναθηναϊκός από το conference, και είναι δύσκολα όταν έρχονται οι αποκλεισμοί. Το βασικό είναι να παλεύεις, να παίρνεις μια πρόκληση με 0.5 και να έχεις μετά το χρόνο να δουλέψεις ώστε όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ή ακόμα περισσότερο ξεκινήσουν οι όμιλοι, σε οποιοδήποτε θα παίξει, είτε η conference, είτε η Europa, είτε η Champions League, να είσαι έτοιμο.

0: Γιάννη, μ' ακούς?
1: Ναι, σε ακούω και έχει πολύ φασαρία.
0: Ναι, το καταλάβουμε και φασαρία, οπότε άμα είναι θα φωνάζω. Πες τα εσύ χωρίς να σε διακόπτω.
1: Εντάξει, πειράζει, θα τα πούμε, δεν ξέρω τώρα μ' ακούς καλύτερα.
0: Σε ακούω μια χαρά.
1: Ωραία. Πριν αναλύσουμε για το παιχνίδι, πριν πούμε τι είπε νωρίτερα ο Λύση, μια ακόμη, θα έλεγα, αρνητική εξέλιξη που έρχεται για τον ΠΑΟΚ είναι ότι περίμενε αύριο το πρωί να έρθει ο Σλοβαίνος διεθνής, ο Ντρκούσιτς από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, θα ερχόταν ως δανεικός με οψιόν αγοράς. Ο ΠΑΟΚ του είχε στείλει και τα εισιτήρια, υπήρχε συμφωνία, αλλά πριν από μερικές ώρες, όπως μάθαμε τώρα, ο Σλοβαίνος είπε ότι δεν θα έρθει τελικά, γιατί έχει μια πρόταση από την Ισπανία, από την Εσπανιόλα αν δεν κάνω λάθος, και ότι το όνειρό του ήταν να παίξει στην Ισπανία και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θα έρθει τελικά, παρότι ήταν συμφωνημένο και μάλιστα είχε ανακοινωθεί κιόλας ότι αύριο το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολης θα ερχόταν στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια εξέλιξη, έτσι εμείς όλοι θεωρήσαμε δεδομένο από τη στιγμή που υπήρχε και ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι θα ερχόταν, ότι ο Ντρκούσιτς θα ήταν η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά από αυτές που έγιναν, και βέβαια έχουμε δει ήδη να αγωνίζονται ακόμη και οι τελευταίες μεταγραφές. Η 5η ήταν του Λουσέ που έπαιξε σήμερα αλλαγή, η 6η του Γιαννούλη. Αυτό τώρα για μια είδηση που έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε υπάρχει και προβληματισμός και στεναχώρια. Από την πλευρά του Αλέσιο Λύση εκτόξευσε βολές και για τον συμπατριώτη του, τον διαιτητή, τον Σιμώνε Σότσα, και γενικά για τη διαιτητική ομάδα. Είπε ότι κακώς ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά. Είπε ότι δεν δόθηκε ένα πέναλτι στο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μιλάμε για μια περίπτωση, ένα χέρι που είχε γίνει, αλλά ο διαιτητής έδωσε νωρίτερα ένα φάουλ που είναι από αυτά τα φάουλ που τα δίνουν οι διαιτητές καμιά φορά μετά από κόρνερ, αλλά άμα τα ξαναδείς λες δεν έγινε και τίποτα. Άρα λοιπόν είπε ο Λύση ότι και κακώς ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά και δεν δόθηκε ένα πέναλτι, και ότι δεν καταλαβαίνει πόσο βοηθός διαιτητή, δεν άκουσε όσα του έλεγαν οι Βέλγοι στο πρώτο ημίχρονο ή μέχρι κάποια στιγμή στον αγώνα, και άκουσε μόνο αυτό που του είπε ο Γερεμέγεφ. Δεν ξέρω, λέει, τι υπόθηκε, αλλά ακούστηκαν και άλλα πράγματα από πλευράς Άντερλεχτ για το βοηθό διαιτητή, και αυτό δεν αντέδρασε, και αντέδρασε μόνο στην περίπτωση του Γερεμέγεφ, ο οποίος αποβλήθηκε. Είπε επιπλέον ότι στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς, της αποβολής του Ζίβκοβιτς, θα έπρεπε να δείξει κόκκινη και σε κάποιον αντίπαλο, προφανώς εννοεί τον Μπιανκόν βέβαια, με τον οποίο υπήρχε εκείνη η αντιπαράθεση του Ζίβκοβιτς, έτσι τα νεύρα και λοιπά, ότι θα έπρεπε να δείξει κόκκινη και σε αντίπαλο. Δηλαδή είπε για πολλές περιπτώσεις που είχε ένσταση για τις διαιτητικές αποφάσεις του συμπατριώτη του, του ρέφερη. Από εκεί και πέρα είπε βέβαια ότι θα είναι λάθος δρόμος αν σταθούμε στις αποφάσεις του διαιτητή. Είπε ότι αν δεν γίνουμε αγωνιστικοί θα είναι δική μου ευθύνη. Σήμερα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πρέπει να μάθουμε από τον σημερινό αγώνα και πρέπει να μάθουμε από το βρώμικο παιχνίδι της Άντερλεχτ και να γίνουμε πιο δυναμικοί. Δεν το λέω, λέει, με την κακή την έννοια. Αυτό ακριβώς θέλω να γίνει και η ομάδα μου, δηλαδή να μπορεί να παίξει τόσο aggressive, να μπορεί να παίξει τόσο δυνατά. Πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, να μάθουμε από αυτό που είδαμε στο σημερινό παιχνίδι. Είπε ακόμη ότι η αλλαγή του Μπάμπα έγινε γιατί είχε δει την κίτρινη κάρτα. Είπε ότι δεν ήμασταν έξυπνοι στο 3-2 όταν μειώσαμε και πέσαμε στην παγίδα του αντιπάλου με την αποβολή του Ζίβκοβιτς, και ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα, είπε, ότι χάσαμε δύο παίχτες. Από εκεί και πέρα όμως έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα.

0: ομάδα και είναι ευκαιρία, αφού θα λείπουν αυτοί οι δύο παίχτες, να δείξουν κάποιοι άλλοι παίχτες να πάρουν την ευκαιρία, κάποιοι που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, να πάρουν την ευκαιρία και δείξουν πράγματα στους αγώνες με την Μπραν. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον με την Μπραν θα βρεθεί αντιμέτωπος τις επόμενες δύο εβδομάδες, την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα και μετά στις 27 μήνα στην Νορβηγία. Με αυτή την ομάδα ο ΠΑΟΚ είχε φέρει ένα πέρσι στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League. Τώρα αυτά σε γενικές γραμμές. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη. Ήταν πολύ ευάλωτος αμυντικά. Οι Βέλγοι είχαν 3 γκολ, είχαν ένα δοκάρι, είχαν αρκετές ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ που θα μπορούσε στον πρώτο αγώνα βάσει απόδοσης να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, σήμερα θα έλεγα ότι δεν δικαιούτο και κάτι που περισσότερο. Δηλαδή οριακά να πεις άντε να έφερνε μια ισοπαλία, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ δικαιούτο να νικήσει με μια διαφορά 2 γκολ και να προκριθεί έτσι. Άντερλεχτ στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα έδειξε πολύ καλές εντυπώσεις, μια πολύ γρήγορη ομάδα, νεανική ομάδα με ενθουσιασμό, και από πλευράς ΠΑΟΚ έγιναν σοβαρά λάθη, όπως βέβαια του Παβλένκα στο πρώτο γκολ της δελτικής ομάδας, ολιγορίες στην άμυνα, του Κέμι στη φάση του τρίτου γκολ, του Μιχαηλίδη σε άλλες περιπτώσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά λάθη, τα νεύρα του Ζίβκοβιτ. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ τελικά με 2 ήττες αποχαιρέτησε το Europa League και θα πρέπει να μάθει από τα λάθη του. Φυσικά θα πρέπει και να ενισχυθεί. Αυτό είναι κάτι που το ζητούν και οι φίλαθλοι. Για παράδειγμα, είναι οπωσδήποτε μια ολιγορία το ότι δεν έχει αποκτηθεί ο βασικός center for που πρέπει να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει την διαφορά. Υπάρχει λοιπόν και μια ολιγορία στα μεταγραφικά, όσο και αν είναι προφανές ότι καμία ομάδα δεν ολοκληρώνει τις μεταγραφές της μέσα στον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου. Αλλά στον ΠΑΟΚ το ότι δεν υπάρχει ο βασικός center for είναι πρόβλημα, όπως βέβαια και το ότι ενώ περιμέναμε τον Ντροκούσιτ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, σήμερα υπήρχαν 2 στόπερ, ο Μιχαηλίδης και ο Λουστόντο, και από πίσω μόνο ο νεαρός ο Μπαταούλας, γιατί ο Χατζηδιάκος ήταν τιμωρημένος. Γενικά πρέπει να ανεβάσει ο στροφές και στα μεταγραφικά. Δεν ξέρω τι μπορεί να προλάβει να κάνει μέχρι τα παιχνίδια με την Πραν. Είναι πολύ σύνθετο λοιπόν το ζήτημα, και τα λάθη και η μεταγραφική ολιγορία σε κάποιες περιπτώσεις, και το ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ενώ ήταν πολύ καλύτερος σπατάλησε ένα πέναλτι, σπατάλησε ευκαιρίες. Ακόμη και σήμερα ο Ζίβκοβιτς σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, αυτό που είπε ο Λύση, θα πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης, θα πρέπει να μπαίνει πιο αποφασιστικά στο γήπεδο, γιατί για μία ακόμη φορά δέχτηκε γκολ στο ξεκίνημα ενός ημιχρόνου. Σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε γκολ μετά από 60 δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία οφείλει να βελτιώσει η ομάδα στην συνέχεια, πέρα από τα λάθη, τα διαιτητικά που έγιναν σήμερα και στα οποία αναφέρθηκε ο Αλέσιο Λύση, και ο ίδιος είπε όμως ότι θα είναι λάθος δρόμος αν σταθούμε στις αποφάσεις του διαιτητή.
1: Χωρίς να θέλω να επικρίνω το Λύση, ήρα κάθε άλλο, ένας προπονητής καινούριος, αλλά πάσχει ο ΠΑΟΚ αυτό που παθαίνουν οι ομάδες όταν χάνουν ένα προπονητή που είναι χρόνια στην ομάδα, όπως ήταν ο Λουτσέσκου που ήταν τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, περνάει αυτό το διάστημα προσαρμογής στο νέο καθεστώς, στα νέα δεδομένα χωρίς τον Λουτσέσκου?
0: Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ και με τον Λουτσέσκου δεν έχει γνωρίσει ευρωπαϊκές ήττες.
1: Σαφέστατα το είσαμε τώρα, αλλά η διαχείριση είναι πιο ο Λουτσέσκου, εκτός ότι δεν κρίνω το Λύση, λέω ότι πλέον θα πρέπει να μάθει ο ΠΑΟΚ να λειτουργεί χωρίς τον Λουτσέσκου, αν αυτό επηρεάζει την ομάδα.
0: εντάξει, είναι μια ομάδα που μεταλλάσσεται, που μεταμορφώνεται. Δεν είναι όντως η ομάδα του Λουτσέσκου. Βλέπουμε και κάποια πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε πέρσι. Κάποιες αλχημίες του προπονητή, δηλαδή σήμερα είδαμε να παίζει με ψευτονιάρη τον Κωνσταντέλια για κάποια λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Mm-hmm. Είδαμε τον Τέιλορ να παίζει ως χάφσα τελευταία δύο παιχνίδια, αυτά με την Άντερλεκ να παίζει ως χάφσα, ενώ τον ξέραμε ως αριστερό μπακ. Προφανώς ψάχνεται ακόμη και ο Ίση, γιατί είναι μια ομάδα όπου έρχονται καινούργοι παίκτες, έρχονται παίκτες με μεταγραφές. Σήμερα μπήκαν, έπαιξαν για πρώτη φορά ο Γιαννούλης και ο Λουσέ. Πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 4-5 μεταγραφές ακόμη. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία για έναν προπονητή που δεν έχει και τεράστια εμπειρία. Έτσι, είναι ένας προπονητής που έχει δρόμο μπροστά του. Έτσι, από εκεί και πέρα, το πώς θα βρει τις λύσεις, πώς θα ξεπεράσει τα προβλήματα, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έτσι, έκανε ένα καλό ξεκίνημα με τις δύο νίκες απέναντι στη Δυναμό Κιέβου. Ήρθαν τώρα οι δύο ήττες από την Άντερλεχτ. Κάθε αρχή και δύσκολη, θα έλεγα εγώ, και ειδικά όταν παίζεις Ευρώπη προκριματικά μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο και έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες και ψάχνεις να βρεις και εσύ τα σχήματα, τα ιδανικά, τις λύσεις και όλα τα σχετικά, προφανώς και ο Λύση χρειάζεται μια πίστοση χρόνου. Ο Λουτσέσκου ήταν χρόνια στην ομάδα, προφανώς λειτουργούσε με μεγαλύτερη άνεση, ήξερε τα πάντα γύρω από την ομάδα. Ο Λύση προφανώς και αυτός έχει ακόμη να μάθει πράγματα και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το ρόστερ της ομάδας, βλέποντας πράγματα και μέσα στους αγώνες. Το είπε και χθες στη συνέντευξή του, ότι είναι δύσκολο να κάνεις προετοιμασία έχοντας έναν κρίσιμο αγώνα κάθε εβδομάδα, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις κάποια πράγματα τα οποία θέλεις. Έτσι, από εκεί και πέρα θα δούμε. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι όμως πολύ σημαντική οι αγώνες με την Μπραν. Άλλο το να συνεχίσει στην Ευρώπη έστω της Conference League, άλλο να μείνεις από τον Αύγουστο εκτός Ευρώπης. Άρα λοιπόν και για το Λύση θα είναι πολύ σημαντική αυτοί οι αγώνες που ακολουθούν κόντρα στους Νορβηγούς.
1: Και άλλη μια ερώτηση που είναι δύσκολα απαντήσεις. Μπραν ή Άντερλεχτ, ποια θεωρείς ήταν πιο δυνατή ομάδα?
0: Τώρα δεν ξέρω φέτος πώς είναι η Μπραν. Έτσι, πέρσι την είδαμε στη Τούμπα, έφερε 1-1 στη League Face του Europa League. Μια νορβηγική ομάδα η οποία είναι πιο έτοιμη.
1: Έχει παιχνίδια, έχει ξεκινήσει σίγουρα το νορβηγικό.
0: Ενώ η Άντερλεχτ έκανε ένα παιχνίδι την περασμένη Κυριακή στην πρεμιέρα για το βελγικό πρωτάθλημα. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα με κύρος, με ιστορία, με φανέλα, με πολύ δυνατή έδρα. Σήμερα πολύ δυνατή έδρα, δηλαδή ένα γήπεδο γεμάτο με 20.000 φίλους της Άντερλεχτ. Θα έλεγα ότι η Άντερλεχτ ήταν σίγουρα πολύ πάνω από το μέσο όρο μιας ομάδας που μπορεί να σου τύχει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, και μάλιστα ενώ είσαι ισχυρός στην κλήρωση. Έτσι, δηλαδή η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα για να σου πέσει
1: ως ανίσχυρος προϋποθέσεις.
0: Έτσι, δηλαδή θα μπορούσε να είναι αντίπαλη πολύ πιο εύκολη. Η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους, δεν μπορείς ποτέ να την απαξιώσεις. Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερά της τα τελευταία χρόνια στο βελγικό πρωτάθλημα, αλλά είναι μια ομάδα που έχει και φανέλα και ιστορία, και τουλάχιστον σήμερα είδαμε να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αντίθετα με την περασμένη Πέμπτη στην Τούμπα που είχε έναν παθητικό ρόλο ως επιτοπλίστων. Αλλά βέβαια όταν παίζεις μπροστά στον κόσμο σου παίρνεις και μεγαλύτερη όθηση, δεν μπορείς να παίξεις παθητικά, έτσι.
1: Ωραία, Γιάννη,
0: ότι μάλλον η Άντερλεχτ μου φαίνεται ότι είναι καλύτερη από την Μπραν.
1: Μακάρι.
0: Αλλά και η Μπραν, ναι. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί και ο ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτώνται όλα σε αυτούς τους αγώνες με τους Νορβηγούς.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση και τα πούμε μετά από αύριο από Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σας. Καλή νύχτα.

Αυτά είναι και το ρεπορτάζ από το Βέλγιο, από τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ, πολύ καλύτερη η Άντερλεχτ. Τώρα είναι αυτό που λέμε την πλάτη στον τοίχο, γιατί δεν έχει περιθώρια για λάθη απέναντι στην Παραμ. Πρέπει οπωσδήποτε να προκριθεί για να συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη. Και έτσι και ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αν δεν συνεχίσουν στην Ευρώπη και μείνουν έξω από νωρίς, η γκρίνια θα είναι από νωρίς. Και είναι το τραγικό ότι το άσχημο, όχι το τραγικό, ότι είναι και δύο ομάδες με νέους προπονητές, οπότε και αυτοί θέλουν μια πίστοση χρόνου. Αν ξεκινάνε τους αγώνες και να υπάρχει γκρίνια, εδώ υπάρχει γκρίνια έτσι κι αλλιώς επειδή δεν παίζουν καλά οι ομάδες. Εκεί είναι το αστείο της υπόθεσης, που ζητάνε οι οπαδοί μια ομάδα 14 Αυγούστου ή ακόμη και νωρίτερα προηγούμενες ημέρες να παίζουν σούπερ μπάλα. Εκεί θα ήταν το να ήσασταν σκεπτικοί αν οι ομάδες έπαιζαν καλό ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου. Τώρα είναι στην προετοιμασία, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί καν οι μεταγραφές, προσπαθούν να βελτιώσουν τις ομάδες ή πάλι οι νέοι προπονητές, γιατί πάντα υπάρχει η προετοιμασία. Αλλά είπαμε για αυτούς τους δύο, γιατί η ΑΕΚ έχει σίγουρη Ευρώπη, ο Ολυμπιακός έχει σίγουρη Ευρώπη, ο Όφη έχει σίγουρη Ευρώπη, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν την έχουν σίγουρη την Ευρώπη, και αν θέλουν να έχουν ελπίδες για κάτι, αλλά να ξεκινήσει ομαλά η χρονιά, τότε πρέπει να προκριθούν. Λοιπόν, αρκετή πολυλογία, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Παναγιώτη,
1: σε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
2: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
0: Ξεκίνα εσύ.
1: Ξέρει καλύτερα. Για την Κατερίνα.

0: κι εγώ στου πόνου το υπόγειο να σε γυρεύω.
1: Εσύ,
0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Κι ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

εδώ είμαστε μία παρά 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε παραμονή 15 Αύγουστου. Άδεια. Άδεια Αθήνα. Δεν που τα λέμε, αν εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε αδειάζει Αθήνα, δεν πρέπει να έχει μείνει άνθρωπος στην Αθήνα, αλλά όλο και έχει. Δεν ξέρω πώς έχουν φύγει πάρα πολύ ή λίγοι, αλλά σίγουρα δεν έχει καθόλου κίνηση, όχι τώρα το βράδυ, αλλά ακόμα και το πρωί είναι άνετη η μετακίνηση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία η πόλη η Αθήνα τον Αύγουστο, αν και εφόσον βέβαια έχεις πάει διακοπές διαφορετικά, ώστε να είναι μιζεριάζεις λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όπως είπε και νωρίτερα ο Γιάννης, ο Βουετσίδης χάλασε η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, οδεύει προς την Εσπανιόλ. Είναι τώρα αυτό έτσι ένα ζήτημα, όταν έχεις μια έτοιμη μεταγραφή στο παραένα να σου λέει όχι γιατί πάω αλλού. Γι' αυτό πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιες περιπτώσεις. Μόλις τις μεταγραφές, αν δεν έρθει άλλος να υπογράψει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ή τι μπορείς να ανοιχνεύσεις στα ιατρικά ή κάτι να σου προκύψει. Λοιπόν, Όφη θα παίξει με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήταν έγινε ματσάρα στη Σόφια. Η Μακάμπη κέρδισε 3-1, αλλά το 3-0 το πρώτο αγώνα ήταν αρκετό για να δώσει στην ομάδα από τη Βουλγαρία την πρόκριση. Μπενφίκα Άρχους, άλλο ένα ζευγάρι. Μπεσίκτας Ζάλγκερις, Κάουνο Ζάλγκερις το άλλο. Μπεσίκτας εδώ είναι φαβορή, όπως και τον Μπενφίκα Άρχους. Το Φτισεκά, νομίζω ότι Σόφια, η ομάδα της Σόφιας είναι το φαβορή, αλλά με φόρα έρχεται Όφη, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Καερά Ταλμάτι Άντερλεχτ είναι το ζευγάρι. Λογικά η ομάδα του Βελγίου είναι το φαβορή. Εδώ μπορεί να είναι, και όχι μπορεί, είναι σίγουρα και ο ψήφιος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, κάπως θα παίξει το Europa. Μέλμπι από τη Σουηδία, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία, η αυστριακή ομάδα είναι το φαβορή. Για Γκελόνια, Πολωνία, η Μπέρια Τυφλίδας από τη Γεωργία, η Πολωνή είναι το φαβορή. Εγνάντια από την Αλβανία, Λίλεστρομ, Νορβηγία, δεν ξέρω, πεντάρα έριξε η Εγνάντια μάλλον από την Αλβανία. Χωρίς να ξέρω τις ομάδες, απλά θα πω έτσι να δώσω φαβορή, θα έλεγα η ομάδα από την Νορβηγία. Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια από την Τσεχία, μάλλον η Τσέχη είναι το φαβορή, αλλά μας συμφέρει εμάς σαν Ελλάδα να προκριθεί η ομάδα από τη Σερβία, καθώς μένει έξω μία ομάδα από την Τσεχία που κυνηγάμε. Σεν Τρούιντεν, Ομόνια, νομίζω είναι ντερμπάρα το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Κραϊόβα, Αραράτ από την Αρμενία, η Ρουμάνη μάλλον είναι το φαβορί. Και αυτά είναι μάλλον τα ζευγάρια για τα play-off του Europa League. 20 Αυγούστου και 27 είναι τα επόμενα παιχνίδια.

στο Conference, Κατοβίτσε, Χάποελ, Τελαβίβ, 2-1, αλλά την πρόκριση την πήραν οι Ισραηλινοί μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα. Rapid Viennis, Πάιντε από την Εστονία, με 2 νίκες η Rapid Vienna πήρε την πρόκριση. Κοπεχάγη, Ντέμπρετσεν, οι Δανείοι πήραν την πρόκριση με 2 νίκες, 5-1 και 3-0. Και τα Μπόλ από Καζακστάν, Παρτιζάν από τη Σερβία, οι Σέρβοι πήραν την πρόκριση με 2 νίκες. Και Φλόρα Ταλίν, Ίντρες Κάλδες από την Ανδώρα, με 2 νίκες παρακαλώ η ομάδα από την Ανδώρα, 0-4 και 2-0, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Καραμπάκ, Δυναμό Κιέβου, Αζέρι την πρόκριση. 2-0 είχαν ιτηθεί με ένα γκολ στο πρώτο παιχνίδι, οπότε με συν ένα γκολ πήραν την πρόκριση. Ήλβες από τη Φιλανδία, Ριέκα Κροατία, οι Κροάτες πήραν την πρόκριση με το 1-1 στη Φιλανδία, είχαν κερδίσει 1-0 στην Κροατία, στη Ριέκα. Οι Γιάμπλονετς από την Τσεχία με 2 νίκες πήρε την πρόκριση. Βίντεσμποκ, Μπόρατς, Μπάνια Λούκα, οι Βόσνοι πήραν την πρόκριση στην παράταση. Δυναμό Μίνσκ, Μπράγκα, οι Πορτογάλοι, έστω και δύσκολα, την πρόκριση με 1-0 του πρώτου αγώνα, 0-0 στη Λευκορωσία. Νόρτζελαντ, Βαλούρ, 5-0 με 2 νίκες, οι Δανείοι 5-0 και 2-0. Τρόμσο, Κλουζ, οι Νορβηγοί πήραν την πρόκριση. Χάμπαρμπι, Ρακόβα, την Πολωνία, η Πολωνή την πρόκριση με 0-1-0-0 στην Πολωνία, και εδώ με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου πήρε η πρόκριση η Πολωνή. Μίντιλαντ, Μποχίμιαντς, 3-2, με 2 νίκες η Δανείοι την πρόκριση. Σρέντα τη Σλοβακία, Τβέντ Ολλανδία, με μία ισοπαλία και με μία νίκη η Τβέντε την πρόκριση. Βαντούς Λιχτεστάιν, Ίντερ Τούρκου Φιλανδία, η Φιλανδία την πρόκριση με 2-2, το Λιχτεστάιν είχαν κερδίσει 2-1 στην Φιλανδία. Ρούναβικ Λουγκάνο, η Ελβετή την πρόκριση, πήραν 2-2 στα Φερόε, είχαν κερδίσει 2-0 στο Λουγκάνο. Ντρίντα, Τρεφιόρι, η Κοσοβάρη την πρόκριση με 2 νίκες, 5-0, 4-1. Σεντ Γκάλεν Ελβετία, Σερίφ Τίρασπολ με 2 νίκες Ελβετή την πρόκριση. Η Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία, κόντρα στη Χιμπέρνιαν, η Σκοτσέζη την πρόκριση. Σιόν Νόα, η Ελβετή την πρόκριση. Θυμάστε τι είχε τραβήξει η ΑΕΚ από την Νόα πρόπερση. Γκιουριέτο από την Ουγγαρία, Ρίγα από τη Λετωνία, η Λετωνή την πρόκριση 1-1 στην Ουγγαρία, είχαν κερδίσει 1-0 όμως στη Ρίγα. Αύστρια Βιέννης, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, την πρόκριση η Αυστριακή. Γάντι Γκέντεμπορκ, 1-0 στο πρώτο παιχνίδι πήραν την πρόκριση οι Βέλγοι. Μαδέρουολ, Ελσίγκη, 2-0, 1-1 η Σκοτσέζη την πρόκριση. Σέλμπουρν, Άγιαξ, 2-2, 3-1 οι Ολλανδοί την πρόκριση. Χάιντουκ Σπλίτ, Ζάλγκυρης, 4-0, 5-2 με διπλές νίκες οι Κροάτες στην πρόκριση. Και Δυναμό Σίτι από Αλβανία, κόντρα στην Αούντα από τη Λετωνία, με 4-0 πήραν την πρόκριση. Βλέπουμε ζευγάρια με ομάδες δεν τις ξέρει ούτε η μάνα τους που λέει ο λόγος, και άλλα ζευγάρια πολύ δυνατά, τουλάχιστον με ομάδες πασίγνωστες και δυνατά ζευγάρια, ενώ κάποια άλλα είναι και αμφίροπαοι και με άγνωστες ομάδες, αλλά έτσι είναι η κληροτίδα και έτσι είναι επικίνδυνη η κλήρωση και οι αγώνες του καλοκαιριού.

0: Hera Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ακούτε Era Sport.

83-83 λέει ο πρωταθλητής Ελλάδας είναι η καλύτερη ομάδα της χώρας, ο κυπελούχος η καλύτερη ομάδα στο knockout match, ο Όφη που πήρε το Super Cup τι είναι, δεν είναι μαθηματικά να πάμε να βγούμε στο τελικό αποτέλεσμα. Ο Όφη είναι μια αρκετά καλή ομάδα, νομίζω όλα αυτά τα κύπελα τη βοηθάνε να γίνει ακόμα καλύτερη, να βελτιωθεί ακόμα παραπάνω, να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, και η Ευρώπη μπορεί να την βοηθήσει αλλά μπορεί και όχι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Όφη σε Ευρώπη και σε πρωτάθλημα, αλλά επειδή θα υπάρχουν και σίγουρα χρήματα, καλό είναι έτσι να κάνει και 2-3 καλές μεταγραφές να μπορεί να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός. Έτσι αλλιώς έχει μια τεράστια φανελά ο Όφη, είναι από τις ομάδες της περιφέρειας αυτή και η Λάρισα, και λίγο πιο πίσω οι υπόλοιπες, η Ξάνθη και ο Πας Γιάννενα, που έχουν από τις κορυφαίες ομάδες από την, από την περιφέρεια, με πάρα πολύ κόσμο, το έδειξε και εχθές που ακόμα εδώ και στο Ολυμπιακό Στάδιο έπαιξε ο προηγούμενος τελικός, που πάλι είχε πολύ κόσμο. Είναι μια ομάδα που έχει κόσμο, οπότε με λίγο να έχει και την τύχη μαζί της να κάνει μια καλή παρουσία. Εγώ θεωρώ ας αποκλειστεί από το Europa League και να παίξει το Conference, είναι ένας θεσμός που είναι πιο εύκολο να κάνεις πορεία. Τέλο πάντων, να κερδίσεις, να μαζέψεις βαθμούς και να πεις ότι επέστρεψα μετά από χρόνια στην Ευρώπη και έκανα κάποιες νίκες και μάζεψα βαθμούς και ανέβηκα λίγο ψηλότερα στη βαθμολογία της UEFA. Ο Γιάννης λέει καλή ομάδα, λέει η Χράλοβε, καμία σχέση λέει με την Βουλγαρική.

Για να δούμε και τα ζευγάρια όμως του Conference League. Μαδέγουλ Φράιμπουργκ, Γκρόνικ Μονακό, Ίντερ Τούρκου Κοπεχάγη, Χάρτς Ραπίτ Βιέννης, Τρόμσο Μπράιτον, Χάιντουκ Ράκοφ, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, Γάνδη Χιμπέρνιαν, ΠΑΟΚ Μπραν, Αταλάντα Χάπελ Τελαβίβ, Μίντιλαντ Ριέγκα, Ρέιτζερς Γιάμπλονετς, Νόρτζελαντ Σενγκάλεν, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σιόν Άγιαξ, Μπράγκα Αόστρια Βιέννης, Τβέντε Καραμπάκ, Χετάφε Παρτίζαν και Λουγκάνο Μακάβι Τελαβίβ. Κανένα ζευγάρι δεν είναι της πλάκας. Είναι ομάδες που είναι, ξεκινάμε από το καλές. Είναι ανταγωνιστικές όλες οι ομάδες. Πείτε, μπορεί να δούμε μία τεσσάρα στο χι παιχνίδι. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι παρτάλια. Είναι ομάδες όλοι τους καλές. 20 Αυγούστου, Τετάρτη, το πρώτο παιχνίδι. 27 Αυγούστου, η επαναληπτική, η revanche.

Για τη μάχη της 14ης τάξης έμεινε λίγο πιο πίσω η Ελλάδα με τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Όχι τον αποκλεισμό, αλλά παραμένει όμως, γιατί έχουμε την Τσεχία με 5 στις 5 ομάδες να έχει

44.225. Οι Πολωνοί έχουν 44.125, αλλά με μείον ομάδα, έχει 4 στους 5. Η Ελλάδα 41.512, 5 στα 5. Και η Δανία 36.981, 4 στα 4. Οπότε σίγουρα τα play-off, μάλλον είναι πολύ σημαντικό να έχουμε 5 στα 5, αν το καταφέρουμε, στη League Phase, Champions, Europa και Conference, που θα έχουμε και βαθμούς από τις προκρίσεις, όπως θα πάρει την 800 βαθμούς η ΑΕΚ αν περάσει στο Champions League, αλλά και μετά νίκες από εδώ, νίκες από εκεί, μαζεύονται, και αν έχεις με 5 ομάδες, σίγουρα το μέλλον θα είναι αρκετά καλύτερο.

Θανάση, θα διαφωνήσω ότι ήταν αξιοπρεπή η εμφάνιση. Στο πρώτο παιχνίδι μπορεί, σε αυτό ήταν κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, άσχετα με το διαιτητή, αλλά ήταν κακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ με αστεία αμυντικά λάθη. Τώρα, και επίσης είναι σημαντικό, κακό και άσχημο ότι χάνει δύο παίκτες, γιατί μπορεί να μην είναι ο Γερεμέγεφ αύριο στον ΠΑΟΚ ή να μην θεωρείται πρώτη λύση, αλλά δεν έχει και πάρα πολλούς, δεν έχει και πολλούς σεντερφόρ. Οπότε η απώλεια είναι σημαντική. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπή εμφάνιση. Αν θεωρείς ότι αυτό ήταν αξιοπρεπή εμφάνιση, νομίζω κάνεις λάθος. Το πρώτο παιχνίδι είναι, εκεί χάθηκε η πρόκριση με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Είναι άλλο, αλλιώς αντιμετωπίζεις και η Άντερλεχτ αλλά και ο ΠΑΟΚ, αν ήταν νίκη του ΠΑΟΚ, θα παίζει σήμερα και οι δύο ομάδες διαφορετικά.

ζωής, λέει, άποψή μου με βάση αυτά όσα έχουμε δει ως τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο έτοιμος και αν αναλογιστείς ότι παίζει από την αρχή με τον πιστόλι στο κρόταφο, πιστεύω ότι η ομάδα θα δείξει τέλος του Φεβρίου που θα καταλήξει, λέει ο φίλος ο Ζωής από την Άρτα.

Λουτσέσκου λέει θα λένε τα παόκια και ξέρω ψωμί, λέει ο Νίκος. Παίξω Λουτσέσκου, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Καταρχήν προπονητάρα, αυτό είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο, είναι σίγουρο ότι ήταν προπονητάρα. Βοήθησε τον ΠΑΟΚ όλα τα χρόνια πάρα πολύ. Αλλά όμως, όπως είπα και νωρίτερα, ήταν και άλλα στον ΠΑΟΚ. Εκεί που έπρεπε, είχε το ρόλο του γραφείου τύπου. Ήξερε να διαλέγει παίχτες, ήξερε να έχει ισορροπίες στα ποδητήρια. Ήταν το α και το ω για τον ΠΑΟΚ. Οπότε θα πρέπει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να μάθει σιγά σιγά να υπάρχει χωρίς τον Λουτσέσκο. Και είπαμε, πολλές μεγάλες ομάδες έχουν έτσι διάφορα θεματάκια όταν υπάρχει διαζύγιο με ένα προπονητή που είχαν σύνδεση για πολλά χρόνια.

Λοιπόν, είμαστε 1 και 35 πρώτα λεπτά. Υπάρχει ένα θέμα που αφορά την ΑΕΚ και τον Πεν Ράις. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνου, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα σε ΑΕΚ και Rangers για να δει δανεικός ο Πεν Ράις. Ο 27χρονος θα φεύγει σήμερα, δηλαδή Παρασκευή εννοώ, έτσι, σήμερα για την Σκωτία και στο καπάκι, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς από ό,τι φημολογείται, οπότε φεύγει ο Πεν Ράις και στο καπάκι θα γίνει και προσπάθεια για να αποκτηθεί γρήγορα αριστερό μπακ. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ΑΕΚ έπρεπε να καταθέσει τη λίστα στην UEFA για τα 2 ευρωπαϊκά μάτς με τη Λεύσκη, όμως υπάρχει δικαίωμα για 2 αλλαγές μέχρι την παραμονή του αγώνα. Οπότε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις για την περίπτωση του Πεν Ράις, αν όντως θα πάει δανεικός στη Σκωτία και στους Rangers.

0: whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom.
1: Ο Κώστας no λέει: οι ομάδες μας είναι για το conference. Κακός λέει ο Πάου, τη δίκη αποκλείστηκε. Τώρα θέλει η Μπραν προσοχή, την αποκλειστή του. Δεν θα μείνει εκτός Ευρώπης ο Πάου.
0: And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down.
1: Δεν είπα θα σε δείρω, ρε Θανάση, απλά λέω δεν θεωρώ ότι ήταν αξιοπρεπή η εμφάνιση του Πάου.

0: hearts is crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come.
1: Ευτυχώς είναι καλύτερη εικόνα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, εμφανώς βελτιωμένη εικόνα. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η περιοριστική υπηρεσία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις των πεζοπόρων τμήματων προκειμένου να επιχειρούν οργανωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα, ώστε να αποτραπούν μεγάλες αναζωπηρώσεις.

0: of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Και ξημερώνουμε Παρασκευή, θα είναι δύσκολα πάλι τα πράγματα για πολλές περιοχές στη χώρα μας. Red Code θα είναι στις εξής περιοχές: Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία. Θα είναι σε κατηγορία κινδύνου 5, οπότε υπάρχει Red Code. Θα είναι αρκετές περιοχές οι άνεμοι, θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, ενώ οι ρηπές αναμένεται τοπικά να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Τέσσερα είναι όμως πολύ ψηλός κίνδυνος, δηλαδή κατηγορίας 4, Κύθυρα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθος. Κατηγορία 4 επίσης Φωκίδα, Φιώτιδα, Εύβοια, Σκύρος, Σποράδες, Βόρειο Αιγαίου, Χαλκιδική και Άγιο Όρος.

Ουσιαστικά εκτός κινδύνου, άμα δούμε το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, για Παρασκευή είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική, η Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος. Αυτά είναι η Ήπειρος και όχι όλη Ήπειρος, με ένα μεγάλο μέρος της Ήπειρου, η Κέρκυρα, η Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, μέχρι ένα μέρος της Θεσσαλονίκης. Όλο το υπόλοιπο είναι από 3, 4 και 5, οπότε προσοχή αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Βέβαια, σε ένα πουσουκού, και αναφέρουμε και στον καιρό, γιατί πολλοί είστε διακοπές ή όσοι είσαστε στην Αθήνα, θέλετε να πάμε για κανένα μπάνιο. Το Σάββατο, 15 Αύγουστο, θα είναι ιδιαίτερα, θα είναι σχεδόν παντού, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι θερμοκρασίες χαμηλές για την εποχή. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στο κέντρο της Αθήνας θα είναι από 23 μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Είναι χαμηλές για την εποχή, και έτσι να κάνω και μία βόλτα να δούμε, ας πούμε, στην Κρήτη τι περιμένουμε, ας πούμε, στα Χανιά. Εντάξει, θα είναι κανονικές για την εποχή, θα είναι κάτω από για την Κρήτη. Θα είναι 29 βαθμούς, 20 το Σάββατο, το 15 Αύγουστο. Θα δούμε Κυκλάδες, ας πούμε, τι καιρό θα επικρατεί, θερμοκρασίες εννοώ. Αλλά τουλάχιστον για την Αθήνα θα είναι καλές και με εποχές, οι θερμοκρασίες και σχετικά δροσερές.

Και η Κλάρις καλά θα είναι, μη σας τρομάζω. Οπότε μια χαρά. Οι Αθηναίοι, όσοι είναι στην Αθήνα, θα είναι μια χαρά. And guess it just happens to be moving on to the next. Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks.

για ρωτάς τι ώρα θα γίνει οι αγώνες με τη Χαράλαμπη, δεν υπάρχουν ακόμη ώρες, 20-27 είναι ημερομηνίες, αλλά ακόμη ώρες δεν θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι αύριο τα παιχνίδια. Θα το δούμε τηλεοπτικά σίγουρα από τον Sky, το πρώτο παιχνίδι. Και νομίζω θα βγει για τη Revanse, να νομίζω έτσι αυτό που λέω για τα κανάλια. Αλλά ώρες ακόμη, φαντάζομαι ειδικότερα το εντός έδρας θα είναι 9 ή 9.30. Σύντος αυτά είναι και θα το πει ο Παναθηναϊκός τι ώρα θέλει περίπου μαζί με το κανάλι. Οπότε γι' αυτό λέω 9 ή 9.30 θα είναι το πρώτο παιχνίδι, χωρίς όμως να είναι κάτι το επίσημο. Now we're falling like the rain, so let the river run.

Ο Μπάμπης από την Κηπούπολη λέει: Όφη έχει άστρο. Από το υπογκρουπ γλίτωσε Μπενφίκα Μπεσικτάς. Του έπεσε η Μακάμπη και τελικά Τσεζεκά. Ναι, αυτά να τα υπολογίζουμε έτσι. Πολλές φορές οι Ιωνοί κάπου οδηγούν. Πάνω ακόμη δεν ξέρουμε τι ώρα θα γίνουν τα παιχνίδια.

ζωής, λέει ο Νίστρο, που θυμίζει κάτι από Δόνη. Αν τον αφήσει η κερκίδα, πιστεύω κάνει καλή δουλειά. Να τον δούμε. Είναι ένας προπονητής, είναι αρκετά νέος, κάτω από 40. Έχει όμως εμπειρία και από πρωταθλητισμό και από Ευρώπη. Νομίζω είναι καλή περίπτωση, αλλά το να βγάζουμε παίχτες ή προπονητές 14 Αυγούστου ότι είναι παρτάλια και πρέπει να τους αλλάξουμε, για οποιαδήποτε ομάδα είναι κάτι παραπάνω από tragic, που έλεγε μια ψυχή.

Σημαντική μέρα θα είναι η αυριανή για τον Ολυμπιακό, με το ραντεβού Βαγγέλη Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν μάλλον να θεωρούμε ότι είναι επισφαλής η θέση του Βάσκου τεχνικού στον Ερυθρόλευκο Πάγκο, αλλά να περιμένουμε όμως τη συνάντηση για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γενικότερα τι θα υποθεί στη συνάντηση ανάμεσα στους δύο άντρες.

μπήκε μέσα στο σουκού, νομίζω, όχι μόνο για Ολυμπιακό, αλλά για τις περισσότερες ομάδες θα έχουμε εξελίξει, μεταγραφές. Μπορεί για τους περισσότερους να είναι μέρες διακοπών και ξεκούρασης, αλλά τώρα οι ομάδες πατάνε γκάζι, είναι και μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα, αλλά σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος για να βρεις τον κατάλληλο παίχτη, οπότε πρέπει οι ομάδες να πατήσουν γκάζι για να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές.

Η Κράλοβε που θα παίξει ο Παναθηναϊκός είναι άπειρη από την Ευρώπη. Μετά από 31 χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη. Στο δεύτερο προκριματικό του Europa League απέκλεισε Τρόμσο με 2 νίκες. Αρχικά 1-0 στην Νορβηγία και συνέχεια 3-1 στην Τσεχία με 4-1. Αλλά μετά έπεσε πάνω στην Μπεσικτάς που δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο των Τούρκων.

προπονητής είναι ο Νταβίτ Χορέις. Είναι από το Φεβρουάριο του 24 και έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στη δύναμή της. Παίζει ένα δυναμικό ποδόσφαιρο. Ηγέτης της ομάδας είναι ένας γνωστός, ο Νταρίντα. Τον γνωρίζαμε από τον Άρη. Είναι πλέον 35 ετών και είναι αυτό που λέμε ο κινητήριος μοχλός των Τσέχων.

Λοιπόν, κάπου εδώ και εγώ να σας αποχαιρετήσω, σας καληνυχτήσω, να περάσετε ένα υπέροχο πουσουκού, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μετά τις 12 δεν θα υπάρχουν εκπομπές, έτσι να ξεκουραστούν έτσι εδώ ο κόσμος λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα, από το πρωί μέχρι τις 12 κάνουν εκεί ενημέρωση, είτε μεσογειακούς που το ήρθα, είτε στίβος, είτε κολύμβηση, είτε ρεπορτάζ ομάδων. Εδώ θα είναι οι πάντες. Είπαμε προσοχή στους δρόμους, να περάσετε ωραία. Είτε είστε κάπου παραθαλάσσια είτε όχι, να έχετε ένα πολύ ωραίο τρίμερο και τα πούμε μετά από εβδομάδα πάλι εδώ με τις βραδινές εκπομπές. Για χαρά, ευχαριστούμε και Νίκο Μαυριδόπουλο, έτσι δεν το ξεχάσουμε, έκανε υπομονή στα κουμπάκια του ήχου. Τα λέμε από εβδομάδα.

Έφυγες, αγάπη μου.